0: Επιστρέψαμε, δεν πρέπει να λείπει από κανέναν αυτή η συλλογή. Με Σερ, Κυριάκος Σταθερόπουλος ή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και πάμε για το δεύτερο ημίχρονο μέχρι τις 10. Έχει αγοράσει ο Μέστη Ryanair. Έχουν έρθει διάφορα εδώ. Ναι, πολύ αγαπητική του Κριστιάνου Ρονάλντο, υπέρμαχοι στρατιώτες που θα μπαιναν μπροστά. Αρχίσαν τα βρυσίδια εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι κι άλλοι θα τσακώθηκαν και θα έγραψαν κάτω από την εταιρεία.
2: Να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή μπορεί να πεις και κάτι άστοχο. Okay. Σε όλους μας έχει τύχει.
0: Ο Πανσεραϊκός είχε εδώ ένα τμήμα που έλεγε τέτοια.
2: Ναι, είχε καλό, είχε δυνατό. Δυνατό social media. Συγγνώμη, Μαρία, που θα σε στεναχωρήσω. Αν δει κανείς τη λίστα με τα πρωταθλήματα, κύπελα, προκρίσεις, η ΑΕΚ είναι τρίτη. Από καταβολής ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα. Καλημέρα, Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ναι, δεν είπε κάτι.
2: Δεν με στεναχώρησες όμως.
0: Για ποιο λόγο.
2: Λοιπόν, γενικότερα, Μαρία, λέει, μετράει πολύ τι αέρα πουλάς σε οτιδήποτε. Εγώ, ας πούμε, πίνω πάντα κερασμένα ποτά, επειδή λέω αυτά που θέλει να ακούσει η μπαργούμεν για να κεράσει.
0: Μέγας ψεύτης, φίλε, υπάρχει και άνθρωπος. Τον έχει και εσύ αυτό το φίλο που άναψε τσιγάρο μες στη θάλασσα και πήγε με τις δύο ρόδες στο Εγάλαιο. Έλα ρε. Έλα ψευτράκος.
2: Βάζω το ένα πόδι στο ένα νόμο και το βάζω το άλλο πόδι στο άλλο νόμο και μετά
0: και τις ρίχνουμε τις αρκούδες ένα. Έχουμε ακούσει ψέματα. Καλώς τον ψεύτη της ημέρας. Ο Πινόκιο εμφανίστηκε, Μαρία. Πες μου ψέματα. Καλώς τον Έσοπο, πραγματικά σου μιλάω, τι να σου πω.
2: Εντάξει, μπορεί και
0: ακούσει,
2: όχι.
0: Έχω ακούσει ψέματα, αλλά όλα καλά, δεν πειράζει.
2: Εντάξει ρε, δεν πειράζει.
0: Λέω στην Παργούμαν αυτά που θέλει να ακούσει και με κερνάει. Πραγματικά δεν θα το έλεγε, ούτε σε επεισόδιο του Κουσκούλη δεν έχει γίνει αυτό, με γραμμένο σενάριο.
2: Ήρθα να σας φτιάξω τη βρύση.
0: Μέχρι και Ίνα και ο Τεό, να είναι Ίνα Παργούμαν και ο Τεό να είναι ο πελάτης, πληρώνει εκεί την Παργούμαν.
2: Και θα αφήσει και τύπ.
0: Δεν παίρνει από Μπαργούμαν, σε κερνάει σφινάκι, φίλε, και αν δεν σκάσει 5 ευρώ, δεν σε ξαναβλέπει ούτε για νερό και χαρτοπετσέτα. Έλα.
2: Και αν σε κεράσει σφινάκι, θα σε κεράσει αυτή την αντιβίωση.
0: Βρε, θα είναι.
2: Έτσι, αυτό το ροζ.
0: Και κάνει πάντα. Όλοι την έχετε μικρή. Όλοι την έχετε. Από πού? Από το Θεό. Και δείχνει πάνω. Σιγάρε, Μπαργούμαν, κι εσύ. Χρεώθηκε 60 λεπτά. Μεθαδόνι με νερό που έχετε βάλει εκεί πέρα. Το θέμα είναι να είσαι παπατζής όπως έκανε ο άλλος, αλλά να μην τρως μάπες μετά. Όπως ο άλλος το πρεμιέρα που σου έλεγα στο θύμιο.
2: Ναι.
0: Που ήταν σαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και μετά είπε: δεν έχω φράγκο, σημασία έχει.
2: Μετά κύλησε.
0: Τον κυλάγανε στο τροφό.
2: Στο
0: τροφό απέναντι στη μοκέτα την πράσινη. Κάτι όρξ. Τον κυλάγανε στο τροφό απ' έξω αυτοί που παίζαν στο Space Jam του κακού. Μόνο αυτό θέλω να σου πω. Δεν ήξερες από πού ήταν τα αυτιά και τα δόντια. Πεταγόντουσαν από διάφορα. Από πείραμα. Και πάντα ο άντρας, όταν είναι κάτω, λέει: πάρτε τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Λες και είναι ομιγιάκι η γυναίκα.
2: Και στη στροφή στο πλάγιασμα με σπινθήρα από το σκουλαρίκι στο αυτί, ανάβω τσιγάρα.
0: Ναι. Υπάρχουν παραδοσιακοί ψεύτες. Έχω επεισόδιο που ο Μπιμπίπ τρώει τον κογιότ. Υπάρχουν παραδοσιακοί ψεύτες. Και εμφανίζονται κατά καιρούς. Ένας τώρα έσκασε μύτη στην εκπομπή, αυτός που είπε αυτό το πράγμα στην Παργούμαν, μέγα ψέμα. Μπορούσα να πιστέψω οτιδήποτε.
2: Ναι, παιδί μου. Ό,τι σε κερνάει κάθε φορά που πας.
0: Έχω φασωθεί με τη Σακύρα στο Τιτάνια απ' έξω.
2: Τώρα τι θες να γίνεις, ρημάδι με τον άλλο τον ψηλότερα.
0: Λέω να πει ψέματα κάποιος. Δεν είναι. Δεν είπα Βεργκάρα.
2: Α, ναι, σωστά. Η Σακύρα δεν είναι για το Fight Club τιμόμενο πρόσωπο. Όχι, η Βεργκάρα είναι μόνο.
0: Η Βεργκάρα είναι. Η γνωριμία τη Βεργκάρα με τον Αντώνη Ρέμο. Έγραψα εγώ από κάτω. Το θέμα είναι ότι θα γνωριστεί με το Βαϊμάκι. 1000 like από κάτω από την είδηση. Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα στον Νίκο από Βρυλίσια, ερωτικός μετανάστης εδώ, χαλαρά. Και χαλαρά, δεν σε βλέπω και πάρα πολύ χαλαρά. Είναι στο γυμναστήριο. Κάτι μπάλες βλέπω, κάτι βαράκια βλέπω. Ήρεμα, ήρεμα, γιατί είναι και πρωί ακόμα. Καλημέρα στο Σταύρο. Γέλασε, λέει, με αυτό που ανέβησε με την πολίτρια. Μα τώρα πήγαινε με ψηλή η πολίτρια τώρα για να μου πουλήσει ένα παντελόνι.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή.
0: Σε ψηλώνει.
2: Εντάξει. Mm-hmm. Το στηρίζετε με το ύψο σα. Σιγά. Χαλάρωση.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Σε παιδότο που πήγε να ψωνίσει.
2: Στη λαμπέ.
0: Μάλιστα.
2: Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Σπύρο. λέτε, λέει, να τρολάρει η οποία έστειλε mail στον άνθρωπο που κρεμόταν το Ερβάλ, αν ήθελε να κάνει κάποια κράτηση. Δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν τρολάρισμα.
0: Ήταν επίσημη τοποθέτηση.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Για το mail είναι επίσημη τοποθέτηση.
2: Ναι, δεν ήταν story, δεν ήταν post στα threads και τα λοιπά. Mm-hmm. Καλημέρα και στον Μανώλη από Μόχλο Σιτίας. Ναι, είπαμε, έχει άχαστο σήμερα.

0: Μιας και λέμε για επαγγελματίες παπατζίδες, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ένας άντρας στην Κίνα σκηνοθέτησε το θάνατό του με τη βοήθεια όλης του της οικογένειας για να αποφύγει τις συνέπειες που οδήγησε με αλκοόλ. Επαναλαμβάνω.
1: Πέθανε.
0: Σύκοπαν. Ένας άντρας με το επόμενο Σι. Άλτι Σι. Τι Σι. Σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ήταν η τρίτη του παράβαση και κινδύνευε να πάει φυλακή. Και τι έκανε ο παπατζή.
1: Παπατζή.
0: Έκανε, αποφάσισε πως η πιθανότητα μιας ποινής φυλάκισης ήταν πολύ μεγάλη. Έφτιαξε ένα ακραίο σχέδιο. Σκηνοθέτησε όλο του τον θάνατο για να μην τον αναζητήσει η αστυνομία. Όλοι του οι συγγενείς έθεσαν
1: τα πάντα, ναι, 40 τα...
0: Μαζεύτηκαν όλοι. Κλαίγανε.
1: Σκόρπισε
0: άδεια. Τον κλαίγανε, το εσύ τον κλαίγανε. Σκόρπισε άδεια κουτιά φαρμάκων σε διάφορα σημεία.
1: Ό,τι και καλά αυτοκτόνησε.
0: Ναι. Εξασκήθηκε στο να κρατά την αναπνοή του ένα διάστημα μεγάλο. Χρησιμοποίησε εξοπλισμό ψύξης για να διατηρήσει το σώμα του κρύο. Έπεισε τους πάντες ότι πέθανε από υπερβολική δόση φαρμάκων. Οι γείτονες είπαν μετά, τον είδαμε εδώ να ψωνίζει, ξέρω εγώ, ράμεν σου.
1: Ήταν ρε χθες.
0: Κάλυψαν η μάνα του και η γιαγιά μπήκε στο κόλπο.
1: Καλά, η γιαγιά δεν θα ήταν στο κόλπο.
0: Τι να κάνω, αφού θέλει το παιδί, θέλει. Το κάλυψαν με ύφασμα το πρόσωπο. Γιατί είπαν ότι είχαν παραμορφώσει την εμφάνισή του τα φάρμακα. Λοιπόν, ωστόσο τη στιγμή που το φέρετρο κατέβαινε στο έδαφος.
1: Όπα, φτάνει τώρα, φτάνει.
0: Όσοι βρισκόταν καθοδόν προς την επαρχία Γιουνάν. Το είχε φτιάξει αυτό.
1: Πλήρωνε διόδια όσοι.
0: Είχε αρκετά κενά στην ιστορία, γιατί δεν είχε καλέσει ποτέ ασθενοφόρο η οικογένεια. Δεν ενημέρωσε τις αρχές για το θάνατο. Δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου.
1: Πήγανε κατευθείαν για κασάου, δηλαδή.
0: Και ούτε υπήρχε καταγραφή αποτέφρωσης. Παρά λίγο την πατήσει άσχημα αυτός. Στη Ριτσόνα, όχι, μη με πάτε στη Ριτσόνα. Από τα πλάνα καμερών ασφαλείας επιβεβαιώθηκε ότι ο Σι ήταν ζωντανός, γιατί πήγε και έβγαλε και λεφτά.
1: Έκανε και ανάληψη.
0: Το χρήμα.
1: Αγγιλίθιος.
0: Ναι. Και έτσι έφαγε πρόστιμο 3.000 δολάρια. Και θα πάει φυλακή για 2 μήνες. Τώρα έχουμε ποινική έρευνα ξεχωριστά για μάνα και γιαγιά.
1: Τώρα θα τις πάρει όλους μαζί του.
0: Κόκκινος κύκλος είναι αυτό.
1: Καλά, τώρα όλοι στη φυλακή μαζί, όλο το σώμα.
0: Στο ρόλο της μάνας η Πέγκη Τρικαλιώτη. Τι να έκανα.
1: Ας έμενε 2 μήνες στη φυλακή δηλαδή. Όλη αυτή η φασαρία και τα έξοδα.
0: Πω πω, τι έπαθε. Ποιος θα έπαιζε το ρόλο.
1: Του
0: σε κόκκινο κύκλο, ναι.
1: Του
0: ναι, ναι. Χαραλαμπόπουλος ή Τσαλταμπάσης.
1: Ναι. Ναι, Χαραλαμπόπουλος.
0: Ναι. Ποιος θα έπαιζε.
1: Δεν θα κολλώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο ρόλο του αστυνομικού είσαι ο Βίτης.
1: Πάντα.
0: Έχει ένα ρόλο, ναι, κύρους.
1: Πάντα ψηλός.
0: Ναι, ναι, ναι. Γωνίες έντονος. Εννοείται. Κατερίνα Παπουτσάκη, μάνα, γυναίκα του. Κατερίνα Παπουτσάκη είναι η γυναίκα του.
1: Αρχηγός αστυνομίας είναι πάντα ο Μπέζος.
0: Καλά, ναι, πάνε. Αλλά σε κόκκινο κύκλο όχι τόσο. Δεν τον έχω δει.
1: Υπουργός, ίσως.
0: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι. Έχει. Είναι λίγο κάλπικη λύρα η φάση εδώ. Είναι λίγο κάλπικη λύρα που είναι η κορυφαία από τις κορυφαίες ελληνικές ταινίες. Ίσως η κορυφαία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Μάνα Καβογιάννη, λέει
1: κάποιος. Ναι, καλά πάρα.
2: Ναι, πέθανε. Κρίμα, κρίμα. Α, το πήρε θάνατος ο Χάρος.
0: Λοιπόν, να σχολιάσουμε, λέει, βιντεοκλήση Νόλαν με Μητσοτάκη. Είχαμε μια βιντεοκλήση του Βρετανού σκηνοθέτη και του Νόλαν.
1: Ναι. Πρωθυπουργός συνεχάρη τον δημιουργό για την Οδύσσια.
0: Το είδες, Κυριακό?
1: Πρώτη μέρα. Το έστειλε ο Νόλαν πρόσκληση, πλάκα κάνεις. Είναι δυνατόν? Εγώ έλεγα να το δω αυτή την εβδομάδα και υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι θα πάει άπατο.
0: Τι πράγμα.
1: Δεν είχαν δίκιο.
0: Καλά, είναι άσχετο εισιτήριο. Ο κόσμος είναι άσχετο.
1: Δεν βρίσκω εισιτήριο.
0: Και καλά, επειδή είναι η ωραία Ελένη η Μαύρη. Μιλάμε για άσχετη. Δεν βρίσκεις ούτε 2 η ώρα το βράδυ.
1: Δεν βρίσκω εισιτήριο στις μεγάλες αίθουσες.
0: Πίτα, διανόητο.
1: Που είναι οι ακριβές.
0: Αδιανόητο.
1: Που έχουν το διπλάσιο.
0: Εντάξει, τώρα, ό,τι και να κάνει ο κόσμος, βλέπει την ταινία και καταλαβαίνει τι. Πέρα από τις αστοχίες.
1: Δεν βρίσκω και λέω όταν θα γυρίσω από τις διακοπές που θα έχει ησυχάσει λιγάκι το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αδιανόητο.
0: Είχε μέσα και Transformers, είχε. Αλλά...
1: Ρε, μιλάμε για 3 η ώρα το μεσημέρι και είναι full, δεν είναι pack.
0: Και τώρα περιμένω το Spider-Man. Περιμένω το Spider-Man.
1: Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Ο Χόλαν.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν κάνει για.
1: Έλα, μωρέ,
0: για γιο στο Οδυσσέα ήταν
1: πολύ
0: λίγο...
1: συμπαθητικό παιδάκι.
0: Παιδάκι.
1: Ναι, ναι, μωρέ, πολύ συμπαθητικό.
0: Spider-Man τον προτιμώ. Τώρα, Τετάρτη βγαίνει. Αν προλάβω να το δω πριν φύγω.
1: Πέμπτη βγαίνει.
0: Τετάρτη θα πάω.
1: Θα πας Τετάρτη. Αν θα πας Τετάρτη.
0: Ξέρω ότι πάντα ταινίες βγαίνουν Πέμπτη.
1: Βέβαια. Οδηγός του τραμ μέσα στο θάλαμο οδήγησης. Έχει βγάλει τα παπούτσια του.
0: Ωραίος.
1: Έχει απλώσει τα πόδια του και καπνίζει. Ρίχνοντας επιδεικτικά τις τάχτες του τσιγάρου στο πάτωμα. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Κάπου το είδα αυτό.
0: Πάει το δρομολόγιο.
1: Κάπου το είδα. Και ήταν το δικό μας το δρομολόγιο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ χαλαρός. Τον χτύπησε το ελληνικό καλοκαίρι, θα έλεγα, Μαρία. Φοβερό καλτσάκι. Έπαιξε φοβερό καλτσάκι.
1: Ωστόσο, είναι λίγο επικίνδυνο να βάζει τα πόδια σου στο ταμπλό.
0: Και να είσαι και οδηγός.
1: Ναι, και να είσαι και οδηγός.
0: Δηλαδή, ναι. Αυτό
1: κυρίως. Εκτός αν ήθελε να φλεξάρει παντουσίτσες, δεν ξέρω.
0: Είχε only fans.
1: Μπορεί.
0: Το Τραμπ το τελευταίο.
1: Δείξε παντουσάκια. Πεντικιούρ.
0: Και τσιγαράκι το οποίο το έσκαγε κάτω. Το χτύπαγε με τον αντίχειρα πίσω.
1: Έτσι, για να φύγει. Αλλιώς θα πέσει τα χτυπάνω σου, ρε Τσούβι. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: 3 η ώρα σινεμά, πρέπει να είσαι αρκετά άρρωστος να πας. Εγώ, φίλε μου.
1: Γιατί να είσαι
0: άρρωστος? Βλέπω ταινίες μεσημέρι και απόγευμα.
1: Δηλαδή, αν δεν έχεις δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ώρα.
0: Φανταστική ώρα.
1: Καταρχάς, 5,5 ώρα, 6 έχεις τελειώσει.
0: Και βλέπεις και τα μάτς, μωρέ, τα έχω πει.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα βίντεο, να πούμε.
1: Πολύ ωραία ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία ώρα. Εντάξει, έφαγε πάρα πολύ κράξιμο ο Νόλαν και από ηθοποιούς και από κριτικούς και από επαγγελματίες, αλλά η ταινία πάει παγκοσμίως σφαίρα, δεν το συζητάμε. Δες το και μπορείς να το απορρίψεις, δε φίλε. Πώς μπορείς να απορρίψεις κάτι που δεν είδες?
1: Βασίστηκε στο βιβλίο της, στο σενάριο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η Emily Wilson. Καλά. Okay, εντάξει.
0: Έχω πεθάνει βέβαια στο γέλιο με αυτά τα πόστερ που βγάζουν κάποιοι.
1: Καλά, ναι.
0: Morgan Freeman Karate Kid. Είχα κλάψει με το Περίκλι και είχαν το Jet Li. Έχω γελάσει πάρα πολύ.
1: Ναι, παιδιά, την είπαμε τη μεταγραφή του Καραντρικά 17 χρόνων στην Bayern. Την είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Είπαμε και για το Τραμ. Ναι.
0: Καρέτσας Ντόρτμουντ, περιμένω πώς και πώς. Ναι. Του ταιριάζει πολύ το γερμανικό.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνει τσιμπιτούλης μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: 40 μοίρια πήγε. Πόσο πήγε? Κάπου τόσο. 30 συν 2
0: και 10%
1: ποσοστό μεταπόλησης. 30 συν 2 εκατομμύρια μπόνους επίτευξης στόχου.
0: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Θα μπαίνει.
1: Τα κουτσο κατάφερε, θα λέγαμε.
0: Θα μπαίνει με την μπάλα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνει. Και περιμένω να δω με ανυπομονησία τον Τζόλι στην Άρσεναλ. Το δεύτερο πέρασμά του στην Αγγλία, αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε πολύ πολύ υψηλές απαιτήσεις που έχει ο πρωταθλητισμός με την Arsenal, γιατί η Arsenal και του χρόνου θα είναι φαβορή,
1: ναι, από
0: τα φαβορή, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι πρωταθλήτρια, έχει το συγκεκριμένο ρόστερ, έχει τη σεβαστή. Οι άλλοι στην Αγγλία, οι συνδιεκδικητές, δεν είναι έτοιμοι σε πολλά πράγματα. Ωραία. Αυτό. Το πιστεύω ότι θα πάει η Arsenal, θα είναι στην κορυφή και του χρόνου.
1: Επειδή είπες για τον Τζολάκη, πολλοί κόσμος έχει λίγο.
0: Για τον Τζόλι.
1: Ναι,
0: για τον Τζολάκη. Για τον Τζολάκη στη Χάλ τώρα.
1: Στη Χάλ.
0: Ναι, είχα και εγώ μηνύματα πολλά.
1: Πολλοί κόσμος έχει ξενερώσει που έφυγε από τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ήταν. Τι λέμε τώρα, ένα βασικό κομμάτι κατάκτησης του ευρωπαϊκού, δηλαδή μιλάμε για λαμπάδα. Λαμπάδα
1: ήταν μια χρονιά που άκουσε αρκετά πέρσι ο Τζολάκης από φίλους του Ολυμπιακού. Αλλά βλέπω μια. Αφουγκράζομαι μια δυσαρέσκεια. Για την αποχώρησή του. Σωστό και αυτό που λέει ο Σωτήρης, ότι χάθηκε ακόμα ένας Έλληνας από το ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης σημαντικό.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο οδηγό κτέλ.
1: Καλημέρα.
0: Να μην,
1: τι δρομολόγιο κάνει.
0: Λέει εγώ οδηγώ με τα χέρια, όχι με τα πόδια.
1: Και μπράβο okay, σου.
0: Okay.
1: Έχεις κάνει μια καλή
0: μπράβο
1: αρχή.
0: Γιώργο,
1: έχεις
0: μπράβο
1: κάνει
0: Γιώργο.
1: Μια καλή αρχή.
0: Ναι.
1: Συνέχισε έτσι. Καλημέρα και στην Νατάσα από το Brighton. Καλημέρα ψηλέ μου λέει. Καλημέρα και στο Τζούβι. Ντρέπεσε. Ντρέπεσε λίγο.
0: Φίλε μου, εννοείται ότι μπορείς να απορρίψεις επειδή έχεις διαβάσει την Οδύσσια. Εσείς την έχετε διαβάσει σίγουρα όχι με κεφαλαία. Οκ, okay, φίλε μου, ό,τι θέλεις. Αλλά είναι μια ταινία. Πήγαινε να δεις, θα περάσεις ωραία. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μην τα βάζεις όλα τόσο σοβαρά και βαριά. Εγώ δεν τα παίρνω ούτε από την Paramount, ούτε δεν ξέρω ποιες είναι οι εταιρείες αυτές. Paramount Pictures, δεν ξέρω. Απλά πάντα πηγαίνω με την πλευρά του δημιουργού, γιατί αυτός δημιουργεί κάτι και εσύ αν θες το βλέπεις και το απορρίπτεις, αν δεν θες δεν το βλέπεις.
1: Παιδιά,
0: δεν είσαι υποχρεωμένος.
1: Εντάξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, αλλά καταλαβαίνω ότι για κάποιους δεν έχει καμία σημασία. Τέλος πάντων, η Οδύσσια του Νόλαν είναι βασισμένη στο έργο του Όμηρου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Δεν είναι η απόλυτη.
0: Δεν είναι όπως μίλαγε ο Ναδάλ και έλεγε εγώ έπαθα αυτό, έπαθα αυτό.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι το πώς βλέπει ο καλλιτέχνης αυτό, την Οδύσσια. Δεν σημαίνει ότι έχει κάνει πραγματική έτσι, απεικόνιση του έργου.
0: Και αποθέωση της Ελλάδας η ταινία έτσι μέσα, για όποιον τη δει, δηλαδή και αυτά που λέει. Και... Αλλά βέβαια, εντάξει, τους νόμους του Δία κάπου. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το βλέπω πάντα από
1: μια
0: την πλευρά.
1: Είναι. Δηλαδή,
0: σκηνοθετικά,
1: είναι μια
0: πλάνα, ένταση και αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, okay. Δεν μας πειράζει που φεύγει ο Τζολάκης. Μας πειράζει που πάει σε μικρή ομάδα της Αγγλίας. Μου το γράψανε και αυτό. Ρε Τσούβι λέει φεύγει ο Τζολάκης να πάει στη Χαλ.
1: Παιδιά, οι μικρές ομάδες της Αγγλίας είναι αρκετά μεγάλες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Είναι το πώς δουλεύουν στην Αγγλία, είναι το περιβάλλον, είναι η προπόνηση, είναι η αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών. Είναι πάρα πάρα πολλά πράγματα που όπως και να έχει είναι σε μεγαλύτερο επίπεδο από ό,τι είμαστε εμείς. Ως πρωτάθλημα.
0: Αλλά η ζωή εδώ είναι καλύτερη.
1: Σαφώς.
0: Δεν τα βάζεις, τα ζυγίζεις, συν τα μεγάλα συμβόλαια. Συν την προοπτική μπορεί να πει ο Τζολάκης ότι εγώ μπορώ να πάω στη Χαλ, να πάω στη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι να σου πω, εντάξει.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Παιδιά, έλεος λέει μια ταινία από τη σκοπιά του σκηνοθέτη. Είναι, αν θέλει τη ιστορία, δείτε το ντοκιμαντέρ, διαβάστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και περισσότερο καλό έκανε σε αυτόν τον σκηνοθέτη.
1: Επίσης, ναι, είναι ένα.
0: Υποψιάζουμε ότι επειδή είναι μέγα γατόνι, τεράστια γάτα, μήπως το έκανε και επίτηδες, γιατί ήξερε ότι θα έχει μια παγκόσμια συνεχόμενη διαφήμιση.
1: Επειδή θα ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός.
0: Όχι, και άλλοι. Παγκοσμίω, όχι. Για το γεγονός ότι είχε επιλογή τέτοια, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που γράφουν διάφορα τέτοια. Και άλλοι, και στην Αμερική, και στην Αγγλία. Μιλάμε για λογίδρια. Από πού και σπου...
1: εντάξει, τώρα.
0: No, όχι, κοίταξε, είναι κόλπο. Μετά. Είναι διαφημιστικό κόλπο.
1: Ναι,
0: παίζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 1,5 λεπτό παίζει.
1: Γιατί συνήθως, ξέρεις, στα social media, αυτά που, τα σχόλια που ανεβαίνουν ψηλά είναι τα σχόλια που κράζουν.
0: Ναι, αλλά διαφημίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά κάνουν το hype. Ναι. Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι, και εγώ είδα του Μαραγδί, ας πούμε, τον Καποδίστρια. Πήγα και το είδα.
1: Ναι, επίσης δεν είναι.
0: Ναι, δηλαδή πήγα και το είδα. Τι να κάνω, να πάω να πετάξω πέτρες τώρα στη Μαραγδί, επειδή σκέφτηκε έτσι. Τώρα θα κάνει τον κολοκοτρόνι. Ναι, θα βάλει κάποιον για ύπνο να σκεφτεί το ρόλο. Τι να κάνω.
1: Είδε το βιντεάκι του Θανάση του. Αχ, πώς είναι το επιθετό του. Από Θεσσαλονίκη του stand-up comedian.
0: Του Σαμαρά.
1: Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Που λέει, Σας πείραξε, λέει η ιερέα Ελένη που είναι μαύρη. Δεν σας πείραξε, λέει, που ο Οδυσσέας.
0: Είναι ο Γιάννης Βαρδής.
1: Είναι ο Γιάννης Βαρδής. Κάπου να μου στέλνεις και ένα γράμμα. Περίμενα να το πει.

0: Είναι ευδέλιγμα, λέει, δεν είναι καν βασισμένη. Το μη μου θυμίζει παλιά συγκροτήματα που άκουγα. Ναι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε.
1: Γιατί μιλάμε αγγλικά, δεν σα πειράζει.
0: Σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε δύο πράγματα. Ναι, έχει άπτεστα. Μποτοξαρισμένη, λευκά δόντια, φυτεύματα.
1: Όλοι. Ένα 80 και πάνω.
0: Άσε.
1: Που οι αρχαίοι Έλληνες δεν περνάγανε το 1,45. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, κυρίως όλα αυτά θα είναι με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr /telecom.
0: Και βέβαια εγώ δεν τη βάζω ούτε στις top 3, top 3 ταινίες του Νόλαν την Οδύσσια. Δηλαδή εγώ το Oppenheimer δεν το, ούτε το Interstellar, ούτε και το Batman. Καλά! Τι ταινιάρα, ναι, τι έπος είναι αυτό του Νόλαν.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν έτσι κανονικά ο Batman.
0: Δεν ήταν έτσι. Άμα διαβάζει τον Όμηρο, δεν ήταν έτσι ο νυχτεριδάνθρωπος. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Bwin. Είμαι στο 2. Βέβαια, καλοκαίρι στην Bwin με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέρεα αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται

0: Αθηναϊκό Σπάξι. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ότι έχει βγει έξω ο Τσούβι και έχει πιάσει κουβέντα με το ταμπάκο.
1: Πάντα,
0: και το,
1: πάντα,
0: και
1: πάντα.
0: Το τζιν είναι αυτό. Get ready with me έχουν κάνει, ναι, παιδιά, ναι. Τσούβι και ταμπάκος μαζί. Get ready with me for big wins for FM.
1: Έτσι κάνουμε πάντα, έτσι κάνουμε πάντα.
0: Αποθέωση για αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό δεν
0: μιλήσαμε.
1: Το μεξικανικό μουν.
0: Έτσι. Τη σχέση έχει σε σύμμορη βλαχάρα τελευταία.
1: Τι έκανα.
0: Με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ήρθαν οι γιούφτοι να καμπυλευτούν τον Όμηρο, την Οδύσσια, την Ελένη, τα μούτρα σας που θέλετε να έχετε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες.
1: Αυτός πρέπει να στείλει με χλαμίδα.
0: Εγώ δεν έχω σχέση με τους αρχαίους Έλληνες.
1: Είσαι
0: εγώ. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ κοντά. Ό,τι πιο κοντινό σε αρχαίο Έλληνα έχετε εδώ πέρα.
1: Μπράβο. Δεύτερον, ο άνθρωπος έστειλε ως ταξιδιώτης του χρόνου. Με τους θεσποιείς ήταν αυτός εδώ
2: και
1: μας. Ναι, ναι, ναι.
0: Και όπως λέει και ο Σάλιο Αργά παρά ποτέ.
1: Αγαπημένο Σάλιο Αργά.
0: Όποιος έχει δει από κοντά τον Οδυσσέα, την ωραία Ελένη, τον Μονόφθαλμο και την Πινελόπη πλην της Μαρίας.
1: Τι πολύφημος ρε, Μονόφθαλμος είναι ρε. Ρε, πρώτη φορά τα ακούω. Μονόφθαλμος.
0: Ο Μέγας Οδυσσέας είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έκανε γκόστινγκ σε θεές και παίζησε να το διηγηθεί.
1: Ρε παιδιά, τώρα ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Έφυγε από τη Σαλή Στερό και πήγε στην Αν Χάθαουεϊ. Τι μου λέτε τώρα. Άστο τώρα το παραμύθι. Ψεύτες.
0: Ο Δημόκριτος λέει. Μπορεί και να
1: έχω πανεπιστήμιο.
0: Ο Δημόκριτος λέει. Ναι, αλήθεια, το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Γιατί ο Όμηρος σε κανένα σημείο δεν περιγράφει την ωραία Ελένη. Και μάλιστα δεν τη λέει καν ωραία. Δεν τη λέει ωραία Ελένη.

0: Δηλαδή αυτό βγήκε αργότερα.
1: Τι είναι λίγο ωραίο,
0: Όχι ρε παιδί μου, καλύπηγος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν περιγράφει με χαρακτηριστικά. Εντάξει, ακριβώς γιατί ο καθένας το αφήνει στη φαντασία του καθένας να φανταστεί τι είναι ωραίο. Γιατί ο καθένας έχει στο μυαλό του το ωραίο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε, γούστα είναι αυτά. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν την περιγράφει. Ναι, φυσικά, εντάξει, οι 300 που ήταν ο... Πώς το λέγανε, ποιος ήταν στους 300?
1: Σαν ηθοποιός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Τζέραρντ Μπάτλερ.
0: Ναι, δηλαδή εκεί ήμασταν εντάξει, γιατί έτσι ήτανε.
1: Και αυτή η ταινία γυρίστηκε 60... σε ένα στούντιο, οι 300. Φοβερείτε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μια χαρά ήταν. Άλλο, ναι, άλλο το ένα, άλλο το. Νόλαν, για χαρά, λέει κάποιος. Καλά, ούτε εγώ έφευγα από την Σαρλίζ Θέρον. Και να είχα θυμηθεί.
0: Καλά, δεν έφευγα εγώ από τη Σαρλίζ Θέρον.
1: Και να είχα θυμηθεί ότι έχω οικογένεια, θα έκανα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λείπει.
0: Εγώ έχω, μετά από τόσα χρόνια.
1: Μου φέρνει εμένα ψάρια στο κρεβάτι. Να με εξαπλώνει, να με.
0: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά είμαι εκεί.
0: Εδώ. Μια χαρά. Κινητά δεν υπάρχουν.
1: Πινέλο, όλη μέρα πινέλο. Άσε με, παιδί μου τώρα. Εντάξει.

0: Μ' αρέσει μετά. Λευκοχέρα τη λέει. Έλεος πια με την προπαγάνδα στα ζαφυρά του. Ούτε για μπάλα κάνεις, ούτε για ιστορία. Μα δεν είναι ιστορία.
1: Η μόνη λευκοχέρα ήταν του Μαραντόνα.
0: Τη λευκοχέρα του Θεού.
1: Ναι. Του Δία. Έτσι.

0: όλα οι παλιοί. Έμπαινα και σε ωραία Ελένη και σε Πινελόπη και σε Οδύχη.
1: Βρέκα τον Οδυσσέα
0: και τα σκαμπό μου όλα.
1: Και τον Χόλαντ. Εντάξει τώρα, τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, λίγο ηρεμία.
0: Βλέπουμε ταινία, λέει, στο Village, μαυρίζει η οθόνη, μόνο μουσική και υπότιτλοι για δύο λεπτά. Λέω ο διπλανός, τι να θέλει να πει τώρα. Και λέω, παιδιά, ηρεμήστε, ο προτζέκτορας χάλασε. Σε ποιο νόημα. Είναι αυτό που πας σε μουσείο μου, δεν αστέχνει.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό που σε κοροϊδεύω άλλος.
0: Και βλέπεις τον πυροσβεστήρα. Και λες, πω, πω, τώρα.
1: Καλά, τώρα τι έχει κάνει. Εδώ δείχνει ότι πολλές φορές για να δράσεις πρέπει να δημιουργήσεις κάτι πολύ μεγάλο.
0: Και πρέπει να σβήσεις τα πάντα πίσω σου.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Όχι, παιδιά, προχωράμε. Όχι, δεν είναι έργο αυτό, δεν προχωρήστε. Είναι. Τα αγάλματα λοιπόν δεν ήταν τίποτα χοντρή. Εντάξει, γιατί δεν υπήρχε body shaming, παιδιά.
1: Μη μου θυμίζει,
0: γιατί
1: δεν
0: μπορώ να διάδα,
1: δεν μπορώ να ακούω για αγάλματα. Γιατί θυμάμαι το σπανούλι, το τρίποντο. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ήμουν εκεί.
0: Το ωραίο είναι σχετικό. Λέει, θα σας έχει τύχει να γνωρίσετε κάποιον πολύ μέτριο εμφανισιακά και με την ευγενική συμπεριφορά του να ομορφύνει πολύ. Ναι. Και το ακριβώς αντίστροφο.
1: Εντάξει,
0: να βρεις ένα πάρα πολύ όμορφο αντικειμενικά.
1: Να σχημίνει με το που ανοίγει το στόμα.
0: Με το που ανοίγει το στόμα,
1: δεν.

0: Έχει δίκιο. Κάποιος που λέει εμείς μεγαλώσαμε με Ζήνα και Ηρακλή. Δεν λογαριάζουμε το γατάκι τον Όλαν.
1: Έλα τώρα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Είμαστε άρχοντες τώρα εμείς.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ηρακλής να παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ.
0: Καλημέρα και στη Βάσο. Σαν ταινία η Οδύσσια είναι εξαιρετική. Τώρα έχει ανακρίβειες, δεν είναι ωραία, λένε έτσι κτλ. Αν θέλω να τα μάθω αυτά, ξαναδιαβάζω τον Όμηρο. Αυτό λέμε. Λέμε ότι είναι μια ταινία. Ότι ο σκηνοθέτης μπορεί να τη δει όπως θέλει, γιατί είναι δική του η ταινία, τη βάζει κάτω και την πατάει.
1: Ναι, και εσύ απορρίπτεις ή ναι. Ξέρω εγώ, επιδοκιμάζεις.
0: Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εντάξει, okay.
0: Δεν είναι
1: δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια παγκόσμια προπαγάνδα. Ναι. Εντάξει. Μια σκέψη είναι που σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι.
0: Μέχρι τέχνη, εκεί. Ρε.
1: Απλά ψάχνουμε αφορμή να πλακωθούμε. Εγώ αυτό κοιτάω.
0: Δηλαδή, όταν τα παιδάκια ζωγραφίζουν και ναι. θέλουν να ζωγραφίσουν τη θάλασσα πράσινη.
1: Ναι. Που είναι λόγω
0: του κόκκινη. Θέλουν να την ζωγραφίσουν κόκκινη. Θα τη ζωγραφίσουν κόκκινη. Αν θέλουν να ζωγραφίσουν ένα σκυλάκι μπλε, θα το ζωγραφίσουν μπλε. Γιατί είναι τέχνη, γιατί έτσι το βλέπουν.
1: Αν βέβαια ένα παιδάκι πει, γιατί είναι κόκκινη η θάλασσα. Γιατί εδώ πεθάναν όλοι, κυρία, και
0: ναι,
1: μάλλον
0: εκεί
1: πρέπει.
0: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Εκεί πρέπει να.
0: Πάμε, έχουμε
1: του Μπόρατ έχει ζηταθεί. Σκίτσα του Μπόρατ. Wa-wa-wa-wa. Here is the Jew. Ναι, ήταν λίγο.
0: Ο κάθε καλλιτέχνη. Βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία.
1: Ναι, και τον απορρίπτεις ή όχι, ας πούμε. Αυτό
0: είναι. Διαβάζεις
1: το βιβλίο.
0: Τι είπαμε, μωρέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα το τελευταίο και επιστρέφουμε με την εκπομπή μας Ηρόδοτος και Αλικαρνασσός.

0: γνώμη για το ότι οι Έλληνες πληρώνουμε ακόμα την καταστροφή της Τρίας. Όπα, περίμενε, για μια κεφαλαία. Από τους θεούς, γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Ο Σόιμπλε ήταν ο θεός Ποσειδώνας που θέλει εκδίκηση. Σχόλιο από κάτω από βίντεο απόψεων.
1: Ο Ποσειδώνας ήταν πάντα με τους Έλληνες.
0: Σου λέω ότι είναι σχόλιο κάτω από βίντεο.
1: Και η Τρίενα έβγαινε από το λιμάνι τον Πειραιά κάτω. Έλα τώρα.
0: Έλα τώρα, δεν ξέρουμε ότι είχε κόντρα ο Δίας με τον Ποσειδώνα.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα. Εντάξει, τρογόντουσαν.
2: Ναι.
1: Κοίτα, σε αυτή την περίπτωση πάντως το βιβλίο είναι καλύτερο. Το βιβλίο είναι καλύτερο. Άστο τώρα εδώ πέρα.
0: Εντάξει, πάμε. Ας μιλήσουμε για μπάλα.
1: Έχουν στείλει όλοι οι λιαντίνιδες. Τι ομάδα? Τι εννοείς? Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, ρε Κυριάκο. Με πιάνει τώρα προετοίμαστο. Εξαμήνης που μου λέγει κάποιος.
0: Εξαμήνης.
1: Όχι εξαπίνης. Ναι, νόμιζα ότι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα, παιδες. Φιλιά σε όλους. Πάμε δυνατά απόψε, Πανάθα.
1: Μόνο. Πάμε δυνατά, χωρίς λόγο.
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Μία είναι η ουσία, λέει κάποιος. 250 εκατομμύρια κόστησε η ταινία και έχει βγάλει ήδη 700.
0: Εντάξει. Σα βάρκα ή σα νερά. Να πληρώσει όμως και τους. Πώς το λένε?
1: Με την εφορία πληρωμένη.
0: Να πληρώσει και τους ηθοποιούς.
1: Όχι, το όλα μαζί.
0: Όλα μαζί,
1: 250
0: όλα.
1: Έχουν κοστίσει και έχει βγάλει 700 μέχρι
0: τι
1: στιγμής.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ρε.
0: Μπράβο.
1: Έχει βγάλει 700.
0: Εντάξει, καλά πήγε. Θα το βγάλει το καλοκαίρι.
1: Ίσα-ίσα βέβαια, γιατί έχουν ακριβήνει και τακτοπλοϊκά, θα πει κάποιος.
0: Α, τώρα θα τα βάλετε με τον Ηλιόπουλο, δεν κατάλαβα.
1: Δεν τα βάζω.
0: Κάτω τα χέρια σας από τον Πρόεδρο.
1: Φοβάμαι να παίρνετε παίχτες.
0: Και να φοβάστε, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, μέσα στην ημέρα ανακοινώνεται για την Γαλλία ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Έτσι.
1: Εντός των επόμενων ωρών επισημοποιείται το γεγονός ότι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας θα είναι ο Ζιζού, σε ηλικία 54 έχει φτάσει ο Ζιζού.
0: Πόσο?
1: 54 είναι ο Ζιζού.
0: Μόνο εσείς μεγαλώνετε.
1: Ναι, ακριβώς. Μεγάλο Ζιζού. Εντάξει. Ωραία, θα έχουμε Κλοπ, Ζιντάν.
0: Τώρα στην Ιταλία να δούμε τι θα έχουμε στην Ιταλία.
1: Ιταλία, εγώ πιστεύω θα έχουμε Γκουαρδιόλα.
0: Όχι, αυτά χαλάσανε.
1: Πάει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πάμε σε κανένα Γκασπερίνι.
0: Άσε μας, μπορεί να πάρουμε Γκασπερίνι.
1: Όχι, δεν θα πάρει το Γκασπερίνι. Θα κάτσει προπονητάρα.
0: Τα λέγαμε χθες, αλλά έλειπες. Ακούστηκε και το όνομα του Πύρλο, αλλά αρχίσανε τα νέα, αλλά έχει σχέσεις με ρωσική στοιχηματική εταιρεία και το πήγανε πολιτικά το θέμα και βγήκε ο Πύρλο και μίλησε και είπε ότι η σχέση μου είναι καθαρά. Έτσι, πώς το λένε, εργασιακή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα το πολιτικό πίσω από αυτό. Και είπε ο Μαλντίνο ότι άμα δεν πάρουμε τον Πύρλο, εγώ θα παραιτηθώ. Θα σκοτωθώ, μη φύγει. Ναι. Γενικά υπάρχει λίγο δράμα στην Ιταλία. Θα δούμε.
1: Έχουμε τέτοια.
0: Θα δούμε, φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ σε λέω, η Πύρλο, η Κόντε. Τίποτα. Τίποτα άλλο. Η Δόνη.
1: Αυτό μέχρι εκεί. Είναι μέχρι δυνατόν. Εκεί.
0: Γιατί, να σου πω. Σε χαλασέ.
1: Εμένα καθόλου.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μια χαρά θα ήταν. Μια χαρά θα ήταν.
1: Ή ο Σόνο Οδόνη.
0: Αυτό.
1: Γκρέκο Καμπιονάτο Μπουρδ.
0: Τζόρτζιο Ντόνις. Μια χαρά.
1: Εύκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μια 50χρονη με ρόπαλο του μπέιζμπολ μπήκε σε κατάστημα ψηλικών. Οκ. Είχε φύγει και είπε I'll be back.
0: Και το εννοούσε.
1: Επέστρεψε. Πήρε ένα ρόπαλο από το όχημά της, μάλλον θα είναι στην εθνική ομάδα baseball. Mm-hmm. Και δημιούργησε εκεί θέματα. Αχ, διατηρούσε το ρόπαλο λόγω ανασχόλησης με το baseball, το είπε στο δικαστήριο. Έτσι το είπα εγώ τυχαία, γιατί έπρεπε να είμαι δικηγόρος. Έτσι κι αλλιώς. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό, γιατί χρησιμοποιήθηκε εκτός αθλητικού πλαισίου. Βέβαια, έχουμε και εκεί run, home run και τέτοια. Λειτουργήσε ως μέσο εκφοβισμού. Ναι, δεν είπε θα σου κάνω ένα ραν.
0: Δεν τραυμάτισε κάποιον.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είχε μια λεκτική αντιπαράθεση. Πήγε με το baseball με απειλές.
0: Κάποιος ρωτάει αν μπαίνουν στην τσέπη μας τα έσοδα της ταινίας και χαιρόμαστε. Πολλά κόμπλεξ. Λέει είναι ολοφάνερο ότι θέλετε να ανήκετε στη μάζα και να νιώθετε δυνατοί.
1: Ναι, έτσι
0: εσύ πώς ξέρεις ότι δεν παίρνουμε εμείς το ποσοστό μας?
1: Μα είμαστε λαμό για τις νέες τάξεις.
0: Όχι μεγάλο, μην φανταστείς, αλλά ένα χαντζηλικάκι το τσεπώνουμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί τι νομίζετε, τα κάνουμε τσάμπα αυτά?
1: Είσαι στα καλά, σου φίλε. Εδώ πέρα τα παίρνουμε απ' όλα. Καλά δεν το έχει καταλάβει.
0: Πιστεύω να τα κάνουμε έτσι για την ψυχή της μάνας μας. Αλλά την Οδύσσια τη διαβάζαμε λέει αναγκαστικά στο γυμνάσιο μου φαίνεται. Καλά θυμάσαι. Καλά θυμάσαι.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, έχεις Οδύσσια και σου λέει η ωραία Ελένη της σχολείου, έλα πάνω γυμναστήριο να κάνουμε πράγματα στο μεγάλο διάλειμμα το 20 λεπτό και είσαι 17 χρονών. Ποιος Νόλαν.
0: Αν είσαι 17 χρονών όταν έχεις Οδύσσια, δηλαδή Δευτέρα Γυμνασίου, έχεις ένα θέμα.
1: Ναι. Λέμε ρε παιδί μου.
0: Δεν γίνεται να τα συνδυάσεις
1: αυτά.
0: Δεν γίνεται.
1: Μου χάλασε
0: ό,τι θέλουμε.
1: Μου χάλασε το σκετσάκι. Το μυρμήγκι. Δεν μπορεί να πνίξει τον ελέφαντα.
0: Δεν θέλουμε. 20 λεπτά με το. Με το ελικόπτερο στη Λαμία, μη λέμε ότι θέλουμε.
1: Πρέπει να πηγαίνουμε 350 χιλιόμετρα. Άιντε άσχετη.
0: Πότε επιτέλους θα πάτε διακοπές? 3 και σήμερα. Τσούβι, 2 και σήμερα.
1: 2 και σήμερα, ναι, αλλά δεν πάω διακοπές.
0: Δεν πας διακοπές, θα απέχεις απλά από το ραδιόφωνο.
1: Από το ραδιόφωνο, ναι. Ας τι να κάνουμε, εγώ τα έκανα έτσι. Ας τα φάω τώρα. Δεν φταίει κανένας άλλος.
0: Εγώ φταίω.

0: Ωραίος πάντως ο Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία.
1: Ναι,
0: ωραίο, ωραίο story. Ωραίο story.
1: Έπρεπε. Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Ο Κλοπ με φόβησε λίγο πάντως.
1: Και πολύ καλά του τα είπε, αν με ρωτάτε.
0: Και πολύ.
1: Πολύ επιθετικά, γιατί σου λέει: εντάξει, να σου πω κάτι. Χάρη σας κάνω που έρχομαι.
0: Αυτό λίγο. Ότι... είδα πως φερθήκατε στον Τούχερ.
1: Ακριβώς.
0: Είδα πως φερθήκατε στον Άγγελσμαν.
1: Δεν μην σας έχω ανάγκη, εσείς με έχετε.
0: Το κρού μου εδώ, ναι. Όταν με τους μπρόσκιδες, κάπως έτσι βγήκε.
1: Μόλις πιάσετε στο στόμα σας την οικογένειά μου, έφυγα. Εξαφανίστηκα, ναι, ναι. Φυλάκια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ καλά τους είπε. Κατά. Όχι λέει να βγει ένας και να πει δεν μου αρέσει. Άμα βγει, βγει από την Ομοσπονδία. Νόμο, ούτε αποζημίωση θέλω, τίποτα. Και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάς.

0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για κόσμο εδώ, λες και είναι Δεκέμβρης, έτσι. Χαμός γίνεται εδώ με τα μηνύματα.
1: Μύριση. Πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Μας ακούνε και από τις διακοπές.
0: Ναι, μας στέλνουν και από τα νησιά τώρα εδώ. Δεν μπορούμε τη συνήθεια να τη βγάλουμε ραδιοφωνάκι το πρωί στην Πάρο. Καλημέρα.
1: Αμέ.
0: Μαρία Ζεφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ, τους από εκεί. Έρχεται πρεσάρισμα. Ευχαριστούμε και τον Σωτήρη τον Ταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Σέρνει τα πόδια της η Σοφία Θεοδωράκη και έρχεται για το δελτίο. Αλλά αυτή είναι η Σοφία μας. Και τα λέμε πάλι αύριο. Ακούγεται ένα φστ, φστ, φστ. Στο στρατό θα ήταν το φίδι για όποιον ξέρει. Να λοιπόν οι Έγνοιες Μαρία που έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, κάποια πράγματα τακτοποιούνται. Magenta Insurance, βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρηση μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έχνες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες, παρακαλώ. Ναι. Μονόφθαλμος ήταν, μόλις. Την πολύφημο μα. Μονόφθαλμος!
1: Λοιπόν, έχουμε μπει και στην εποχή με τα πιο γευστικά, δροσερά και απολαυστικά φρούτα και λαχανικά. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι στα Lidl ότι δεν υπάρχουν τόσο φρέσκα αλλού, σου δίνουν full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει αύριο πάλι. Δεν είμαστε εκεί για χώρα.
0: Γεια χαρά, τα λέμε. Γεια, καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Χαίρετε. Τι θα λέγατε για μια διαφορετική εκπομπή? Τι θα λέγατε στον Big Win Sport FM 94,6 να αλλάξουμε λίγο από ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, να γίνουμε ένα ραδιόφωνο με στυλ μουσικό και να τρέξουμε λίγο τα κομμάτια που ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί μέσω της τηλεόρασης, της ITV, ως τα πιο αγαπημένα τους των Beatles. 27 κομμάτια που όλα έγιναν νούμερο 1, τα 26, και το 1 ήταν το τελευταίο, το οποίο βγήκε το Νοέμβριο του 2023 με τίτλο Now and Then, από original όμως ηχογράφηση, που ήταν και οι 4 στη δεκαετία του 70, μια σύνθεση του John Lennon, και φυσικά χρειάστηκαν καινούριες τεχνικές και η καινούρια τεχνολογία για να γίνει ένα remix, ένα κομμάτι που δεν είχε βγει ποτέ και ήταν αυτό το οποίο ο κόσμος ψήφισε στο νούμερο 27. Στο νούμερο 26 ψηφίστηκε ένα κομμάτι του 1965, το Day Tripper. Και στο νούμερο 25, μια από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες των Beatles, που ξεκίνησαν εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 να κατακτούν τον κόσμο, το I Feel Fine από το 1963.

Και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Στην θέση 24, From Me to You, το πρώτο νούμερο 1 το οποίο έκαναν το 1963, μια έμπνευση από εφημερίδα που διαβάζαν τα γράμματα των αναγνωστών. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 60, ερχόντουσαν γράμματα στις εφημερίδες. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 90, ακόμα και στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, τα πρώτα χρόνια του 2000. Έστελναν λοιπόν γράμματα, μια στήλη σε μια εφημερίδα λεγόταν «Από εμένα σε σένα», «From me to you», και αυτό ενέπνευσε Λένον και Μακάρτνεϊ για αυτήν την επιτυχία. Στο 23 υπάρχει ένα περίφημο κομμάτι, το Paperback Rider, είναι από το Abbey Road, είναι το περίφημο άλμπουμ με την διασταύρωση και τον δρόμο που περνάνε τη ζεύρα οι Beatles, μια από τις πιο κλασικές φωτογραφίες τους. Στο 22 θα ακούσουμε Get Back από το 1969, ένα κομμάτι που έπαιξαν στη στέγη ενός κτηρίου στο Λονδίνο στην τελευταία εμφάνιση την οποία έκαναν μπροστά στο κοινό, ουσιαστικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα αφού λίγο καιρό αργότερα οι Beatles διαλύθηκαν.

Στο 20 είναι το Hello Goodbye, ένα κομμάτι από το 1967. Και φυσικά από το Sgt. Pepper's, το οποίο έβγαλε 5 σούπερ τραγούδια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σημάδεψε επίσης το τέλος μιας εποχής, αφού αμέσως μετά είχε έρθει ο θάνατος του ατζέντη των Beatles και του ανθρώπου που πιθανώς τους απογείωσε, του Brian Epstein.

Συνεχίζοντας αυτή την αντίστροφη μέτρηση με τα αγαπημένα κομμάτια των Beatles που έγιναν νούμερο 1, έτσι όπως τα ψήφισε το βρετανικό κοινό, στο 19 η Yellow Submarine. Ταινία κινωμένων σχεδίων έγινε, με τον Ringo Starr να είναι ειδικά γραμμένον για αυτό το κομμάτι. Ήταν το 1967, είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ίσως διαφοροποίησε και τον ήχο των Beatles εκεί προς το τέλος πια της ιστορίας τους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6.

Είναι το κομμάτι με το οποίο οι Beatles κατέκτησαν την Αμερική. 8 days a week. Στο 17 θα ακούσουμε το We Can Work It Out. Επίσης ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ.

Και περνάμε στο 16ο κομμάτι, κάνοντας την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών από τα σκαθάρια, από τους Beatles, για το βρετανικό κοινό. 1965, Ticket to Ride.

Και τώρα στο νούμερο 15, Help, 1965. Αυτοβιογραφικό από Λένον. Η ταινία Help ήταν η δεύτερη ταινία που ήταν μέσα οι Beatles, αλλά ήταν αυτή που έκανε και την μεγαλύτερη αίσθηση. Στο 15 λοιπόν, Help.

Στο 14 είναι ένα κομμάτι που βγήκε την ίδια εβδομάδα με τον Δόκτορα Νο, την πρώτη ταινία της σειράς James Bond, στην σειρά που είχε γράψει ο Ιαν Φλέμινγκ σε βιβλία, με τον Σον Κόνερι να είναι ο James Bond και να γίνεται μια τεράστια επιτυχία όλο το franchise τα επόμενα χρόνια. Είναι Νοέμβριος λοιπόν του 1962. Love Me Do είναι το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί στην Αγγλία να μην ανέβηκε στο νούμερο 1, έμεινε στο νούμερο 17. Τον Απρίλιο όμως του 1964 έγινε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ήταν μια περίοδος στην οποία στην Αμερική και τα 5 πρώτα τραγούδια στα charts ήταν κομμάτια των Beatles.

Ακούμε μια διαφορετική εκπομπή από τον Big Win Sport FM σε 94,6. Είναι τα πιο αγαπημένα κομμάτια για το βρετανικό κοινό των Beatles. Στο 13 έχουμε φτάσει. Money can't buy me love. Πλέον ήταν διαφορετικής υφής ο ήχος. Οι ίδιοι Beatles άλλαζαν, προσπαθούσαν να πειραματιστούν με τα τραγούδια τους. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ένα από αυτά που έκαναν κάποιες διαφορές. Στο 12 θα πάμε για να βρούμε το κομμάτι Something. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο George Harrison για την Patty Boyd, την τότε γυναίκα του. Παντρεμένοι πλέον όλοι οι Beatles το 1969, ήδη όμως είχαν αρχίσει τριγμή και σε κάποιους γάμους. Ο Harrison ήταν παντρεμένος με την Patty Boyd, η οποία Patty Boyd ήταν αυτή η οποία είχε και ως μούσα του ο Eric Clapton και θα έγραφε και το περίφημο Layla, το κομμάτι του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos λίγο καιρό αργότερα. Can't.

Στο 11, σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των κομματιών των Beatles, Come Together ήταν Flipside στο Abbey Road. Είναι ένα κομμάτι του 1966. Στο 10 θα ακούσουμε She Loves You, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια των Beatles όλων των εποχών, 1963. Είναι το κομμάτι το οποίο αγόρασε πρώτο σε δισκάκι από τη συλλογή του ο Björn Ulvaeus, ο άνθρωπος που απογείωσε τους ABBA μια δεκαετία αργότερα, το σουηδικό συγκρότημα που κέρδισε στη Eurovision και το οποίο έμελε να γίνει το πρώτο μετά τους Beatles που θα έκανε αριθμούς, νούμερα, νούμερο ένα, πωλήσεις δίσκων τόσο πολλά μετά τον Elvis και τους Beatles. Αυτό το κομμάτι, το She Loves You, ήταν εκείνο που ενέπνευσε τον Ulvaeus να ασχοληθεί με τη μουσική. Shit.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και φτάσαμε στο νούμερο 9. A Hard Day's Night, 1964. Πρώτο φιλμ το οποίο έκαναν οι Beatles, υποψήφιο για 4 Όσκαρ, αλλά παρόλα αυτά το Help πολλοί θεωρούν ότι η δεύτερη ταινία δηλαδή ήταν καλύτερη. Ήταν Ιούλιος του 1964, στο Λίβερπουλ μαζεύτηκε 200.000 κόσμος στους δρόμους για να τους περιμένει για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας.

Φτάσαμε στο νούμερο 8 σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό. Let It Be, το τελευταίο τους μεγάλο κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι που ήταν ενωμένοι, είναι το 1970, όλα πλέον έχουν τελειώσει και φαίνεται, είναι ένα κομμάτι με πολύ πόνο, το καταλαβαίνεις, ένα κομμάτι με πολύ νοσταλγία και ταυτόχρονα ένα κομμάτι με πίκρα την ώρα που γράφεται και την ώρα που εκτελείται. Τεράστια επιτυχία ωστόσο και παραμένει το τέλος μιας εποχής.

Και να περάσουμε στο νούμερο 7. I wanna hold your hand. 1963. Το Φεβρουάριο του 1964 οι Beatles θα πάνε στο Ed Sullivan Show. Εκεί θα τους δουν 73 εκατομμύρια άνθρωποι. Ένας αδιανόητος αριθμός για ένα τηλεοπτικό σόου.

Και φτάσαμε στο νούμερο 6. Είμαστε στο 1967, το Penny Lane είναι νούμερο 2 στη Βρετανία, αλλά γίνεται νούμερο 1 και χωρίς πολλές κουβέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ρωτάνε τους Αμερικανούς πώς φαντάζεστε το Λίβερπουλ και οι περισσότεροι απαντάνε. Ένα εξωτικό μέρος. Για εκείνη την εποχή το πιο πιθανό είναι ότι δεν είχαν πάει. Αυτό το κομμάτι, το Penny Lane, είναι το νούμερο 6 σε αυτή τη λίστα που ψήφισαν οι ίδιοι Βρετανοί στην Βρετανική τηλεόραση, στην ITV. Penny.

Και φτάνουμε στο νούμερο 5. All You Need Is Love, 1967. Ένα κομμάτι το οποίο έγινε νούμερο 1 σε 19 χώρες, διαφορετικές χώρες, ταυτόχρονα, και ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε από το Abbey Road, το άλμπουμ. Επίσης, ένα κομμάτι το οποίο πάντα οι Beatles λάτρευαν να παίζουν όπου υπήρχε κάποια συναυλία και μερικές φορές ξεκινούσαν κιόλας με αυτό το κομμάτι.

Και περνάμε στο νούμερο 4. Από το Revolver, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Eleanor Rigby, 1966. Είναι το υπαριθμόν 4 κομμάτι σε αυτό το countdown των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό.

και να μπούμε στην τελευταία τριάδα. Long and Winding Road ήταν το 20ο νούμερο 1 στην Αμερική. Υπήρχε μια κόντρα εκείνη την εποχή με τον Phil Spector. Είχε αποχωρήσει και ο παραγωγός George Martin. Πάντως ένα κομμάτι με πολύ ορχιστρικό original, με πιάνο, με γενικά μία τάση και αυτό το κομμάτι πίκρας και νοσταλγίας. Στο νούμερο 3, 1970.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Είμαστε στον Big Winsport FM σε 94,6 με τον Παναγιώτη Ρήλο μαζί. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος σας παρουσιάζει τα 27 καλύτερα κομμάτια των Beatles που έγιναν νούμερο 1 σύμφωνα με το πώς τα διάλεξαν οι Βρετανοί. Φτάσαμε στο 2 λοιπόν και είναι το Yesterday. 3.000 τουλάχιστον βερσιών έχουν ηχογραφηθεί σε αυτό το τραγούδι. Είναι το πιο ηχογραφημένο Yesterday. 3.000 τουλάχιστον βερσιών έχουν ηχογραφηθεί σε αυτό το τραγούδι. Είναι το πιο ηχογραφημένο.

Και φτάσαμε στο νούμερο ένα. Σε αυτή την ειδική εκπομπή, ραδιόφωνο με στυλ μουσικό, ο Big Wins for FM 94,6. Hey Jude. Κομμάτι γραμμένο για τον Τζούλιαν Λένον από τον Μακάρτνεϊ. 6 μέρες τους πήρε για να το ηχογραφήσουν. Ένα κομμάτι το οποίο είχε διάρκεια 7 ολόκληρα λεπτά. Ο David Frost τους φώναξε στο σόου του, στην τηλεόραση. Εκεί έπαιξαν το κομμάτι και εκεί άρχισαν να το παίζουν και τα ραδιόφωνα, διότι τόσο μεγάλα κομμάτια δεν συνηθιζόταν να παίζονται εκείνη την εποχή από τα RGNA. Ωστόσο, ήταν μαγικός συνδυασμός. Ήταν οι Beatles και ένα κομμάτι που αφορούσε το παιδί του Λένον. Συνεπώς, ναι, έγινε τεράστια επιτυχία. Το Hey Jude στο ποδόσφαιρο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι οπαδοί της Μπρέτφορντ τα τελευταία χρόνια. Όποιοι έχετε δει παιχνίδια στην Premier League θα τους έχετε ακούσει να το τραγουδάνε. Είναι λοιπόν το νούμερο ένα κομμάτι όπως το ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί στα αγαπημένα τους για τους Beatles διαχρονικά.

Αυτά ήταν τα 27 κομμάτια που έγιναν νούμερο 1 για τους Beatles. Φυσικά, όταν μιλάμε για Beatles, υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 15 τραγούδια, προσωπική μου επιλογή, που θα μπορούσαν να έχουν γίνει νούμερο 1. Κάποια από αυτά λοιπόν θα τα ακούσουμε για κλείσιμο. Please Please Me, Strawberry Fields Forever, Here Comes the Sun, εκεί είχε βάλει πολύ το χέρι του ο Harrison, και Drive My Car.

Επίλογος, με το κομμάτι που για μένα είναι από τα αγαπημένα μου, θα μπορούσε άνετα να είναι νούμερο 1, το Don't Let Me Down. Big Wins Sport FM 94,6 με τον Παναγιώτη Ρήλο μαζί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος σας παρουσίασε ένα κομμάτι γεμάτο Beatles, μια εκπομπή γεμάτη από τις μελωδίες αυτού του φοβερού συγκροτήματος των Σκαθαριών. Τα 27 κομμάτια τους που έγιναν νούμερο 1 και μερικά σε προσωπικές επιλογές που θα μπορούσαν και αυτά να έχουν φτάσει στην κορυφή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 29 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wins Sport FM και τους 94,6. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε εγώ το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστρε, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, στο πρωινό της Δετάρτης, στα τέλη του Ιούλη. Και έχουμε πολλά και διάφορα να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε λίγο για τα χθεσινοβραδινά. Χθες είχαμε τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού να προκύπτει για την επόμενη φάση σε περίπτωση που περάσει την Πάξη. Καθώς η Τσέσκα 1948 από τη Βουλγαρία με 2-0-0 και με τη διαδικασία των πέναλτι, στην οποία επικράτησε 5-3, απέκλεισε τη Σπάρτακ Τρνάβα. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός ολοκληρώσει αύριο τη δουλειά απέναντι στους Ούγγρους της Πάξη, θα βρεθεί απέναντι στη Τσέσκα 1948. Που δεν είναι η Τσέσκα Σόφια, είναι η Τσέσκα 1948. Είναι δύο ομάδες από τη Βουλγαρία, χρησιμοποιούν και το ίδιο γήπεδο. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα. Επειδή χρησιμοποιούν το ίδιο γήπεδο, έχουμε και αλλαγή στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Αν με το καλό προκριθεί, θα παίξει Τετάρτη στην Αθήνα και Τρίτη 11 του μήνα στη Σόφια. Είναι λίγο διαφοροποιημένη η κατάσταση, δεν ήταν όπως περιμέναμε. Τετάρτη 5 του μήνα θα παίξει στην Αθήνα και Τρίτη 11 του μήνα θα γίνει επαναληπτικό στη Σόφια. Και για την ΑΕΚ υπήρχε ενδιαφέρον εχθές το βράδυ και δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που θα ήθελε η Ένωση. Καθώς η ΑΕΚ ήθελε πρόκριση της ΤΟΥΝ, η ΤΟΥΝ βρέθηκε αγκαλιά με την πρόκριση, προηγήθηκε 0-2 στην έδρα της Δυναμό Ζάγκρεπ, όμως δεν κατάφερε να το κρατήσει αυτό, καθώς οι Κροάτες πήγαν σε μια τεράστια ανατροπή αφού το πήγαν στην παράταση, πήραν και την νίκη εκεί με 3-2 και αυτό σημαίνει πως τώρα η ΑΕΚ για να πάει στους ισχυρούς ψάχνει ένα μικρό θαύμα, καθώς θέλει έναν αποκλεισμό εκ των Ερυθρό Αστέρα, Σλόβα Μπρατισλάβα και Λεχ Πόζναν. Και μιλάω για θαύμα γιατί οι Σέρβοι έχουν νικήσει 4-0 εκτός έδρας στη Λάρν, οι Σλοβάκοι 0-2 την Ιμπέρια και η Πολωνία 1-4 την Άρχους. Άρα δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Έτσι θα βρίσκεται πιθανότητα στους ανίσχυρους ΑΕΚ και θα παίξει με 4 πιθανούς συνδυασμούς. Θα σας πω τα φαβόροι μόνο, δηλαδή. Από μια διαδικασία 4 ομάδων, ο Ερυθρός Αστέρας βλέπω ότι είναι φαβορή. Η Λάρνη, η Βίκη Κουριχάμπο, Ελεμπερσεβά, ας πούμε. Ένας άλλος συνδυασμός είναι Δυναμό Ζάγκρεπ ή Κλάσβικ ή Καούνο, Ζαλγκύρης κλπ. Α, και Σέλτικ βλέπω εδώ, ναι. Ή Σλόβαν Μπρατισλάβα, η Ιμπέρια ή Λεχ Πόζναν κτλ. Αυτά σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στα αγωνιστικά, στα ευρωπαϊκά που ενδιέφεραν χτες τις ελληνικές ομάδες.
1: Συμπέρασμα.
0: Ποιο είναι?
1: Η ελληνική αστυνομία. Δεν τη άρεσαν καθόλου τα αποτελέσματα που ήρθαν χθες.
0: Άμα κάτσε κανένα δυναμό.
1: Αστέρας, η Πολωνή. Δηλαδή η Σέλτικ είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Οι αστυνομικοί και όλοι πρέπει να καταργούνται τώρα. Αφήνουν να βρίσουν τα λίγα. Πάει άδεια.
0: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα σε όλους. Πανάθα προδρόμου στέλνει ο φίλος μας ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα. Από το Λίπσταρτ στέλνει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ, τα φιλιά μου στο σταθμό. Καλή εκπομπή, εύχομαι από τον Τάκη. Για τα live, έβαλε σε μάγκα. Τι λες, ρε φίλε.
1: Γιατί να μην το βάλω, ρε αγόρι, γιατί.
0: Καλά, έκανες. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Καλημέρα από τη ζεστή Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου σε όλους, στέλνει ο Δημήτρος ο Πασχετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, έρχοντα τον FM από την προσφυγική Νέα Ιωνία του Βόλου. Δεν έχω να πω πολλά, μόνο νίκη, θρησκεία. Νέα Ιωνία, λέει ο Αλεκάρας. Καλημέρα, Αλάνια των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Δύο και σήμερα και φεύγουμε όλοι για κοπές μαζί με τον Βαγγέλη να ξεκουραστούμε. Γελάει ο Τζόρνταν με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορντανάκο σας. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχει μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα με υγεία, χάρη Σαέλ. Καλημέρα, Βάγγελε, όπου αυτό μετράει. Καλημέρα, Κυριάκο, καλή κουμπί, το φάγαμε το γάιδαρο. Δύο μέρε έμειναν. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Και ο Μάκης από το Ηράκλειο λέει: Βαγγέλη, Κυριάκο, καλημέρα, καλή κουμπί. Δύο και σήμερα λέει και ο Μάκης. Καλημέρα από Χανιά, Βαγγέλη και Κυριάκο. Γιάννη Σάεκ, ριμπάλτα φέρε έναν κόφτη θηρίο και έναν αριστερό backtop να ασκήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο εδώ πέρα με το γνωστό χαρακτηρισμό. Καλημέρα στο Χάρη από τα Γιάννα των Ολυμπιακάκια, στον Βίκτορα πέρα με 7, στον Αλέξη τον Αεξή από την Πάφο. Πού μένουν, λέει, οι περισσότεροι detective? Στοιχείο. Το πιάσες.
1: Ολυμπιακέ, ομάδα.
0: Καλημέρα στο Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Δωρή από Κεσαριανή. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τα Δελέρια του Τρινάβου. Δώσε μου μια τζούρα να ακούσω.
1: Evidence.
0: Δώσε μου να ακούσω λίγο και τα live να ακούσω.

0: λατρεμένα Nights. Ποτέ ξανά τέτοιες μουσικές. Ποτέ ξανά τέτοιες μουσικές. Ποτέ ξανά. Πόσα χρόνια για να περάσουν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα και στο φίλο που στέλνει την καλημέρα του από την Αριδαία. Ξέρεις πώς λέγεται η ομάδα της Αριδαίας?
1: Φοβάμαι.
0: Αλμοπός.
1: Α, ο Αλμοπός Αριδαίας το ξέρω. Νόμιζα ότι θα ήταν πάλι κανένα στρακαστρούκα.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε.
1: Ο Αλμοπός Αριδαίας βεβαίως. Ποιος ήταν από εκεί? Υπήρχαν κάποιοι κατά καιρούς. Μας είχαν αποσταλήσει.
0: Ναι, και κάποιος από Ολυμπιακό πρέπει να ξεκινήσει.
1: Τα παλιά χρόνια. Μήπως ο Θανάσης. Όχι, ο Θανάσης Κοστούλας. Όχι, όχι, όχι. Είναι καλαματιανός ο Θανάσης Κοστούλας.
0: Όχι, όχι. Από εκεί πάνω ήταν ο Κούλης, είναι Καστοριανός, Παραταήδης.
1: Καστοριά.
0: Ο Νεντίδης, από που ήταν και αυτός.
1: Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Ο
0: Νταμπίζας ήταν από το Αμίντο. Τον Ερμή Αμιντέου ξεκίνησε.
1: Τον πήραμε πώς από τους Πόντιους Βερειάς.
0: Ναι, αλλά είναι όμως από το Αμίντο.
1: Ναι.
0: Ο Άκης ο Στολτίδης από τους Πόντιους Κοζάνης, ναι, πήγε στον Ηρακλή.
1: Χρόνια πολλά και έπαιξε.
0: Μπάση περιπτώσει. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Θα μας στείλει και ο φίλος που είναι αρέσει, θα μας στείλει τώρα αυτός.
1: Καλημέρα. Να μας ενημερώσει.
0: Καλημέρα στους καλύτερους. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε γερά για την ενίσχυση του ρόστερ. Θα αλλάξει ριζικά η ομάδα. Για να δούμε, λέει ο Ραήλ Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, και σε όλη την παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή εκπομπή από τη Φραγκφούρτη. Στέλνει και ο Χάρης. Βλέπω πολλούς Έλληνες ακόμα στη Γερμανία. Τον Αύγουστο θα κατεβούν για διακοπές αυτή. Να πούμε ότι είχαμε και ένα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα, βλέπω. 4,5 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς 11 και κάτι το βράδυ, 7 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων. Θα ακολούθηκε ο Παναής εκεί πέρα, αλλά θα κοιμόταν. Όχι, ξυπνάει τέτοια ώρα. Πάει στο φούρνο. Λοιπόν, έχουμε κόσμο, κύριε Κυριάκο. Ξύπνησε ο κόσμος.
1: Έχω μια γραμμούλα για να δούμε.
0: Νοχελικά. Νοχελικά.
1: Το συνηθίζει αυτό.
0: Νοχελικά. Αλλά ξέρεις, ξεκινάει νοχελικά, αλλά μετά φορτσάρει.
1: Έτσι.
0: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
2: Άμα είναι μια γραμμούλα, ήξερα ότι ήμουν εγώ σίγουρα.
0: Ένιωσε τη σιγουριά. Πού είσαι, παιχταρά?
2: Είμαστε καλά.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
2: Μπράβο, εδώ γύρισα κι εγώ, έφυγα μια βδομαδούλα 8 μερούλες. Πρώτη φορά, πρώτη φορά Ιούλιο ήταν πανέμορφα, δηλαδή δεν το παίρνει να ξεκουράσει το σιγουριά. Γιατί το Αύγουστος είναι λίγο δύσκολος, θα ήθελα πάντα 15 Αύγουστο και δεν...
0: Έχω πολλά, χρόνια να κάνω, έχω πολλά χρόνια να κάνω διακοπές Ιούλιο. Θυμάμαι ότι είναι καλά πάντως. Αλλά ξέρεις,
2: εγώ 25 χρόνια τώρα καθόλου τίποτα. Και το αποφάσισα φέτος γιατί πέρυσι με ζωρίστηκα όταν γυρίσα. Δηλαδή ήταν σαν να μην είχα φύγει.
0: Είναι και θέμα επιλογής όμως, ξέρεις. Ας πούμε, εγώ παράδειγμα είναι μονόδρομος για μένα Αύγουστος.
2: Ναι. Μα και εμένα κάπως έτσι. Δηλαδή φέτος ήταν λίγο, το έκανα εγώ κάπως πάτησα πόδι, κάπως τα ακύρωσα κάποια πράγματα. Ναι, και εγώ δεν μπορούσα. Πάντως μου βγήκε σε καλό. Ήταν ωραία. Εξηγήθηκα Κυριακή πρωί μετά το αντάμωμα και γύρισα Δευτέρα.
0: Καλά εξηγήθηκες.
2: Πήγα Κύθνο, ήταν ωραία.
0: Ήσυχα πρέπει να τα
2: είχε κόσμο, όσο.
0: Μπράβο.
2: Αυτό που ήθελα εγώ να κάνω δηλαδή τώρα, για να μην μπορώ, άντε δεν βρίσκω ξαπλώστρα, δεν βρίσκω πάρκινγκ, να αφήσω το αυτοκίνητο, έχω και ξέρεις, έχω και ένα παιδάκι που σου πει αμέα. Είναι όλα αυτά λίγο δύσκολα. Ήταν ιδανικά τώρα, ήταν πάρα πολύ. Πανάκριβο νησί, αλλά πανέμορφο. Ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, πήρα μόνο για να πω καλά να περάσετε. Πότε γυρνάς, Σεπτέμβριο?
0: Όχι, ρε τρελάθη. Έχεις τρελάθη, ρε. Έχεις αλτάρει.
2: 10 Σεπτεμβρίου.
0: Έχεις αλτάρει.
1: Ναι, ρε, πιάσε τον τζόκερ, ρε.
0: Κοίταξε. Κανονικά, έχω μέχρι το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αλλά να σου πω την πάσα αλήθεια, μου έχει δώσει ένα μήνυμα εδώ πέρα με ένα μέσα στους κύριους Τσούτσικας.
2: Ας και λίγο.
0: Δεν το υπόσχομαι ότι θα είναι μέχρι τότε η άδεια. Να δούμε, γιατί είναι και, ότι είναι και 20-27, είναι και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αν περάσει με το καλό και το 1948. Άρα πιστεύω κάπου εκεί κοντά της, πριν τις 20.
2: Όχι. Εκεί θα είμαστε. Τι, δεν είναι εκεί. Τι αν περάσει και θα περάσει.
0: Ναι,
2: και
0: εγώ αυτό, θα περάσει. Και εγώ αυτό λέω.
2: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο σε όλους, όποιοι δουλεύουν, όποιοι δεν δουλεύουν, να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία. Θα τα πούμε, Βαγγελάρα.
0: Γεια σου, Νικόλα, να περνάς καλά.
1: Γεια χαρά, Νικόλα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Λοιπόν, ο Βίτρα λέει να πρέπει να πω αρθιάς.
1: Μπράβο. Εμείς τον γνωρίσαμε τον Πανηλιάκο με τον Ταραλίδη μαζί. Πακέτο που θέλει να τους πουλήσει τον κύριο Σταυρόπουλος.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γιάννης από Ελβετία.
0: Γεια σου, Γιάννη. Τι κάνεις στην Ελβετία, καλά είσαι.
1: Τι θα είναι, άσχημα θα είναι.
3: Νομίζω είναι ο Αντώνης και ο Μίνου Αντώνης από εκεί πάνω.
0: Ο Αντώνης Μίνου, μπράβο.
1: Ναι ρε φίλε, είσαι τιτάνας ρε, ρε γίγαντα από εκεί είναι.
3: Πήρε και το γήπεδο η ονομασία εκεί στη...
0: Του Μίνου.
3: Αριδέα νομίζω ο Αντώνης Μίνου.
0: Ναι, αυτός είναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτός είναι. Από εκεί το ξέρουμε τον άλμο που Αριδέα, ολόσωστα. Και ευχαριστούμε για την υπενθύμηση.
3: Τι κάνετε παιδιά.
0: Καλά ρε φίλε εσύ, τα δικά σου.
3: Καλά και εγώ, από για δουλειά.
0: Δουλίτσα, ε.
3: Τι έχουμε. Το βράδυ θα δούμε ματράκι. Τι... Σαγκάλεν το βράδυ με την Μπενφίκα. Μπενφίκα Σαγκάλεν.
0: Σαγκάλεν. Ναι.
3: Να σε ρωτήσω, αυτοί που παίζουν στο ΕΦΑ τώρα, άμα αποκλειστούν, πάνε απευθείας
0: σε... κοφένες. Από τις ελβετικές ομάδες τώρα μου λες.
3: Αυτό από αυτό το γύρο. Στο...
1: Ναι, από το γύρο που πα στο conference άμα αποκλειστεί.
3: Ο Σομίλιο ή πάλι σε μπαράζ.
1: Σε μπαράζ, σε μπαράζ.
0: Σε playoff νοικά. Γιατί σε γκάλε, ρωτά τώρα να μάθει.
3: Ναι, ναι. Πα και δούμε καμιά ομάδα εδώ. Πάω Παναθηναϊκό να παίξει εδώ στην Ελβετία. Πάμε να δούμε μια παλίτσα.
0: Ναι.
3: Άλλο τα νέα
0: σας. Εμείς εδώ τα δικά μας, εσύ τα δικά σου πες. Εμάς μας ακούς.
3: Τίποτα, λίγο μετράω μέρες να φύγω και εγώ για Ελλάδα.
0: Ναι.
3: 15-16 κάπου εκεί.
0: Εντάξει, μια χαρά.
3: Καλά είναι, καλά είναι. Ωραία, την ομάδα καλά πάει. Στα χωρίς θα είναι το Σιώπη, αλλά εντάξει δεν πειράζει.
0: Εντάξει, αφού δεν ήταν στα πλάνα το παλικάρι να παίζει, τώρα το καλύτερο ήταν αυτό για όλους.
3: Με τον Βιλένα δεν θα γίνει, ξέρουμε.
0: Με τον Βιλένα.
3: Αυτός διάβασα ότι είχε προτάσεις, κάνα προτάσεις και δεν ήθελε να φύγει.
0: Δεν είχε αυτός προτάσεις, ο Παναθηναϊκός του βρήκε πρόταση.
3: Παναθηναϊκός, ναι, ναι, Παναθηναϊκός.
0: Αλλά δεν το βλέπω. Μάλλον θέλει να κάνει τρίτη χρονιά διακοπές στην Αθήνα και να φύγει του χρόνου το καλοκαίρι μια γιγαλή.
3: Μεταμένα λεφτά που δεν πάμε, δεν πειράζει. Άσαμε να ανοίγουμε θέματα γιατί πάει καλά ομάδα και μα πιάσουμε.
0: Μάλιστα, Γιάννη.
3: Έγινε,
0: καλημέρα
3: και καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Λοιπόν, να δώσουμε λέει τις ευχές μας και κουράγιο σε όλους τους κατοίκους στην Πάρο, γιατί δυστυχώς λέει καίγεται σχεδόν όλο το νησί. Στην Πάρο, σοβαρά μιλάς.
1: Το άκουσα το πρωί στο φούρνο που παίρνει καφέ.
0: Έλα, ρε φιλέ. Έλα, ρε φιλέ. Και στην Άουσα δηλαδή έχει επεκταθεί σε όλο το νησί.
1: Η Άουσα είναι μία άκρη του νησιού και υπάρχει και η άλλη. Δηλαδή, τα πιο διάσημα μέρη. Δεν ξέρω, εύχομαι παιδιά να σβήσει όσο το δυνατόν.
0: Ωραίο νησί Πάρος.
1: Ναι, έχουμε ωραίες αναμνήσεις. Έχουμε γράψει ιστορία και εκεί.
0: Ναι. Μάλιστα. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για τους ανθρώπους.
1: Μακάρι πάμε. Για όλα αυτά τα πράγματα, τα άσχημα να.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Να σβήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Τόσο έπεσε. Παρακαλώ.
4: Άρη, έπεσε αυτός. Εγώ σηκώθηκα όμως. Καλημέρα.
0: Γεια σου κύριε Νικό, καλημέρα.
4: Καλημέρα Κυριάκο, τι κάνετε.
1: Καλά Νίκο.
4: Ναι, αυτό με την Πάρο τώρα το βλέπω εδώ στις ειδήσεις. Ναι, έχετε δίκιο. Και εγώ έχω περάσει ωραία χρόνια εκεί στον Πάρο Παλάς. Ρε Κυριάκο Βαγγέλη, έχετε δίκιο παιδιά. Δηλαδή, φαντάσου δηλαδή να κάτσω και να τυρωθώ με την Δυναμό Ζάγκρεπ, έτσι.
0: τι να κάνω τώρα. Καλό είναι να μην κληρωθεί με την Δυναμό Ζάγκρεπ, εγώ λέω.
4: Όχι, ναι,
0: και, δεν βλέπω, και δεν το βλέπω σαν αστείο προσωπικά. Μακάρι να μην κληρωθεί με αυτούς. Γιατί εντάξει, τώρα δεν είχε γίνει μικρό πράγμα τότε.
4: Έτσι. Υπήρχε ένταση.
0: Ναι, δεν ήταν μικρό το πράγμα τότε. Καλό είναι να σου αποφύγει αυτός.
4: Όχι, και αυτοί έχουν και αυτοί έχουν και την προηγούμενη, ας πούμε, που αποκλείστηκαν.
0: Ναι. Δεν θα είναι καλό ένα ανταμώμα τώρα μεταξύ σας.
4: Όχι, σαν θέαμα και σαν αυτό
0: όχι,
4: δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι καλό.
4: Γιατί θα είναι μέσα νεύρα, δεν θα είναι μέσα στην μπάλα, μέσα στο παιχνίδι. Έμαθα. Διάβαζα.
0: Τι διάβαζες?
4: Ο Βίντα ασχολήθηκε με τον Κροάτη, λέει, και τον έπεισε. Ήταν σαν ίνταλμά του, ξέρω εγώ.
0: Εγώ είναι σίγουρο ότι ο Βίντα έπαιξε ρόλο τώρα σε αυτό το ντύλ, ρε. Είναι σίγουρο. Δηλαδή ότι σίγουρα θα μίλησε και με τον ποδοσφαιριστή. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Λες να πήρε και κανένα Λιβάγια τηλέφωνο.
0: Ο Λιβάγια τι να τον πάρει τηλέφωνο. Να πήρε ο Λιβάγια τηλέφωνο στον...
4: Και καλά που παίξανε, παιδί μου, και Μαγέρ. Καλά που έχει παίξει στην ΑΕΚ.
0: Στο Μαγέρ. Νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να έρθει στην ΑΕΚ με το Βίντα θα μιλήσει, φίλε.
4: Σωστό.
0: Με ποιο θα μιλήσει τώρα.
4: Με τον Λιβάγια υπήρχε ο ΆΚΑ.
0: Δεν, πέρα από αυτό, ο Βίντα είναι τώρα τόσα χρόνια, έχει υπάρξει αρχηγός, τώρα έχει ένα ρόλο ιδιαίτερο από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι απλά σαν παίκτη στην ομάδα.
4: Ναι.
0: Νομίζω ότι όποιος Κροάτης είναι να έρθει εδώ, με αυτόν θα μιλήσει. Ποιον έχουμε εκεί, τον Μαγκόη λέει. Έλα ρε
4: τον Μαγκόη.
0: Γιατί φαντάζει Νικόλας έλεγα τον Μαγκόη. Καλημέρα τον Μαγκόη λέει.
4: Γιος του Μαγκόη.
0: Δεν το αλλάζει το Λαμέλα σε τον Μαγκόη, αφού Λαμέλα τώρα έφυγε, άστονα.
4: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Μόνο και μόνο για τον κόλ που έβαλε στον πάγο.
0: Και πόσα χρόνια θα μας πρίζουμε το καλημέρα τώρα, δηλαδή. Βάλτε το Μαγκόη.
4: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Έτσι με ξεχωρίζετε όμως.
0: Βάλτε το Μαγκόη.
1: Εντάξει, πάντως. Γενικώς δεν ήταν και πολύ καλή η σταδιοδρομία
0: του. Τίποτα δεν ήταν, μόνο αυτό το κόλ.
1: Τώρα εγώ θα θυμηθώ την Τεσάρα στο Καραϊσκάκι και ότι μπήκε και τον έβγαλε και πήρε κόκκινη κάρτα σε δύο λεπτά. Τώρα δηλαδή. Και περπάταγε και ότι ήταν ευγενική χορηγία η συμμετοχή του στον αγώνα.
0: Για να μιλάμε ξεκάθαρα, ο Λαμέλα το μόνο που άφησε στην Άκη είναι αυτό το κόλ στην Τούμπα. Τίποτα άλλο.
4: Είναι τον κόλ στην Τούμπα, ακριβώς.
0: Τίποτα άλλο.
4: Ακριβώς. Κοίτα, να πω κάτι και να κλείσουμε. Αλλά το κάνουν κάθε χρόνο, γι' αυτό νευριάζω ρε φίλε.
0: Τι, με τι.
4: Το έχετε παρατηρήσει. Και 25, 30 Ιουλίου, 2 Αυγούστου, ξέρω εγώ, αυτό το διάστημα, βλέπεις τα καύσιμα κάθε χρόνο στο Θεό. Μόνο και μόνο επειδή
1: Νικόλα
4: θα
1: γεννήσουν... Νικόλα μου, ο κόσμος ήθελε Τραμπ να φάει Τραμπ στη μάπα. Τραμπ ήθελε. Τι να κάνουμε, πρόβλημά του, δεν ξέρω. Όσοι τον γουστάρουν και τον αγαπάνε, λουστείτε τον τώρα και περάστε καλά.
4: Έχεις απόλυτο δικαιολογικό.
1: Εγώ, ιστορία, εγώ δεν είμαι...
0: Άστο να μιλήσει, παρακαλώ.
4: Δηλαδή τον Αύγουστο, δηλαδή θα δείτε ότι 10 Αυγούστου πόσο θα έχει πέσει κάτω.
0: Άμα πέσει 10 Αυγούστου θα είναι καλά.
4: Τώρα είναι επειδή θα γεμίσουν όλοι για να φύγουν και το κάνουν κάθε χρόνο.
0: Τουλάχιστον άμα πέσει 10 Αυγούστου θα πέσει για να γυρίσουμε τουλάχιστον. Αλλά δεν το βλέπω να πέφτει ούτε 10 Αυγούστου. Δεν το πέφτει ούτε 10 να πέφτει.
4: Έβαλα χτες, δηλαδή απίστευτο, παιδιά, 1,95. Πετρέλαιο.
0: Και πάλι καλά.
4: Εντάξει.
0: Έχουν τρελαθεί τελείως. Λοιπόν, έγινε.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια να είστε.
0: Γεια σου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα ή έπεσα.
0: Όχι, εδώ είσαι, Μιχαλή.
5: Έπεσα, χτύπησα. Πώς το λέγαμε, μικρή αυτό. Σηκώθηκα, έπεσα.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει και ένα χάσμα γενναιών μεταξύ μας. Δεν ξέρω.
5: Όχι, χάσμα. Άγγε δεκαετία, φίλε, είναι σημαντική.
0: Πώς τώρα, τι, δεν είναι δεκαετία.
5: Αν σκεφτείς, όταν εγώ τέλειωνα το Λύκειο ή πήγαινα στρατιώτης, εσύ ακόμα δεν είχες δει το αντίθετο φύλλο.
0: Μήδες λοιπόν. Μήδες ότι υπάρχει χάσμα.
5: Μήδες.
0: Τέτοιος
5: είμαι. Θέλω να φέρνω, ξέρεις, αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, να πούμε δύο-τρία πράγματα.
0: Ναι.
5: Ένα πράγμα που δεν κατάλαβα ποτέ στα αθλητικά, στα ποδοσφαιρικά, είναι αυτό που κοιτάμε όλοι με ποιον αντίπαλο να παίξουμε στα προκριματικά, ειδικά στα προκριματικά στους πρώτους γύρους, και δεν λέω τώρα για τη Ζάγκρεπ, γιατί με τη Ζάγκρεπ υπάρχει το προηγούμενο. Αλλά λέω γενικά, με ποιον θα πέσουμε, με ποιον θα κάνουμε. Μα όταν θες να περάσεις τη League Phase, οποιαδήποτε διοργάνωση τώρα, έτσι. Με ποιον θα πέσω, να πέσω τη League Phase. Μα στη League Phase θα παίξεις με τους καλύτερους, όφιλοι. Τίποτα. Ή είσαι έτοιμος και πας και παίζεις ή τέλος πάντων. Εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Η μεγάλη αμαρτία ήταν την προηγούμενη φορά με αυτή την πρόκριση την επική που είχε κάνει η ΑΕΚ με τη Ζάγκρεπ, ότι δυστυχώς αποκλείστηκε από την Αντβέρπ που ήταν στα μέτρα της πολύ. Ότι δεν. Και ήταν στήχησε πολύ ο τραυματισμός του Λιβάη Γκαρσία τότε στο Βέλγιο.
0: Μιχάλη, να σου πω κάτι.
5: Πέφτεις πάνω σε ένα παιχνίδι μέσα.
0: Είναι αναπόφευκτο, ρε φίλε. Όμως ότι κοιτάς με ποιον θα παίξεις, δηλαδή μην κοιτάξεις. Δηλαδή με ποιον θα παίξεις, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
5: Ωραία, παιδί μου, κοιτάς, αλλά παραλέμε.
0: Εντάξει, δεν κρίνεται από σένα. Δεν κρίνεται από σένα, αλλά εγώ το βρίσκω λογικό να έχεις μια προτίμηση, δηλαδή. Είναι ένα
5: παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Αλλά άμα το δεις, παιδί μου, σε πραγματικά δεδομένα, θα αντιμετωπίσεις σίγουρα πολύ καλύτερους αντιπάλους, δεν είναι.
0: Ναι, ρε λεπέντη μου, αλλά το καταλαβαίνω αυτό που λες εσύ, αλλά βρίσκω και αρκετά κατανοητό το γεγονός ότι ρε παιδί μου έχεις μια προτίμηση σαν ζευγάρι. Γιατί να μην έχεις μια προτίμηση. Δεν είναι
5: κάτι. Ναι, εντάξει. Άλλο αυτό να κάνουμε κουβέντα. Αλλά ξέρεις, μερικοί λένε ώρα τι πάθαμε. Μόνο
0: πέσαμε μαύρο. Υπάρχει ένα μεγάλο deal τώρα, μια και στο Ολυμπιακή και οι δύο εδώ πέρα. Ξέρετε ποιος γυρίζει στην Ελλάδα.
5: Για πες.
0: Ο Γιουσέφ Ελαραμπή στα 39 του για να παίξει τη Μαρκό.
5: Δεν είναι στο Μαρκό, στο Μαρκό το είδα. Ναι,
1: αφού το παιδί έχει όρεξη και κάψα να παίξει μπάλα όπως και ο Βαλμπουενά.
5: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Θα βλέπουμε Μαρκό είναι και κοντά.
0: Ναι, είναι και κοντά εσύ.
5: Θα πηγαίνουμε από μια μάκρη να βλέπουμε Μαρκό.
1: Και στην Κύπρο, τα βάλαμε τα μπάλα του πέρσι, έτσι.
5: Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ειδικά τώρα για.
1: Φοβερό είναι, παιδιά είναι φοβερό.
5: Και βιτά, με τον Μαρκό.
0: Ναι, είναι Super League 2 από πέρσι, ρε.
5: Ναι, ναι, ναι, είχαν βγει. Εντάξει, μια χαρά πρωτάθλημα είναι και καλό πρωτάθλημα. Δεν είναι. Μακάρι να αρχίσουμε να το βλέπουμε και αυτό να κάνουμε πολλά με όλους τους μεγάλους. Ένα που θέλω να πω για τους προπονητές. Αυτό μου πήρε, του πήραν αυτό το παίχτη, δεν του πήραν αυτό το παίχτη και αυτόν ήθελε και γι' αυτό δεν τον βάζει. Για αυτά. Για μένα ο καλός προπονητής κρίνεται όταν υποστηρίζει τις επιλογές του. Όταν δέχεται να του παίρνουν παίχτες που λέει μετά ότι δεν τους ήθελε, για μένα μειώνεται ο προπονητής εκείνη την ώρα. Δεν μειώνεται ο πρόεδρος της ομάδας. Ο πρόεδρος έχει μια οικονομική πολιτική, έτσι δικαίωμά του είναι, αυτή τηρεί, θα κρίνουμε τον πρόεδρο σαν πρόεδρο. Ο προπονητής όταν δέχεται και του παίρνουν παίχτες που δεν του κάνουν, έτσι, για μένα είναι ευθύνη του προπονητή. Γιατί εκεί βγαίνεις και λες, φίλε μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά με αυτούς που μου φέρνεις. Έτσι, ειδικά στην αλφαεθνική έχουν όλοι να πάνε κάπου. Ωραία, δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά και άμα χρειαστείς μείνουν χωρίς δουλειά άμα θέλουν να έχουν όνομα ωραίο. Για μένα ναι, τώρα έτσι απόψη μου. Άλλοι λένε οι πρόεδροι. Εγώ λέω παιδιά, συγγνώμη να το δέχεται ο προπονητής, είτε και ευθύνη του προπονητή. Ένα δεύτερο αυτό. Και να πω και κάτι τώρα που επειδή είπαμε για τη φωτιά στην Πάρο, δεν ξέρω αν είδατε στιγμιότυπα.
0: Όχι, εγώ δεν είδα.
5: Αυτά που καίγονται ρε παιδιά, ξέρετε τι είναι.
0: Τι.
5: Σκίνα. Δεν είναι. Τώρα τι έχει Πάρο να κάψει. Και όλες οι Κυκλάδες, έτσι.
0: Χαμηλή βλάστηση έχουν τα μνάκια και τέτοια πράγματα. Ναι.
5: Αυτά, άμα δεις αυτά καίγονται. Ρε φίλε, άμα δεν μπορείς να μου σβήσεις αυτά. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτον τώρα. Δηλαδή, και επειδή έχουμε καεί εμείς με τις φωτιές, με λόγω ματιού και λόγω του ότι έχουν ξεκινήσει τρεις τεράστιες φωτιές πάνω από το Βατνάβα, εκεί που είναι στο Δήμο το δικό μας, το Δήμο Μαραθώνα, εντάξει, ήμαρτον τώρα. Δηλαδή, αν δεν είσαι προετοιμασμένος, δηλαδή, να πέσουν 20 αεροπλάνα πάνω, γιατί να πάνε 4, ρε φίλε. Και γιατί να έχω ας πούμε 6 λαφάρ και να μην έχω 5 λαφάρ και να έχω 20 καναντές.
0: Θα πάνε άλλοι, τώρα λέει με το πρώτο φως της ημέρας, λέει πηγαίνουν ακτοπλοϊκός από Ραφίνα 20 πυροσβέστες ακόμα με 8 οχήματα.
5: Τι να, εσύ Βαγγέλη.
0: Σου λέω ότι διαβάζω, δεν αποφάσιζω εγώ, δεν είμαι εγώ στο κέντρο αποφάσεις.
5: Σου λέω ότι θα τους ενισχύσουν. Το πεζοπόρο είναι για μετά. Το πεζοπόρο είναι αφού σβήσει, για να κάνει τις μικροαιστείες και αυτά. Εδώ πρέπει να σηκώνονται σε κάθε φωτιά 20 αεροπλάνα.
0: Μα θα σηκωθούν, αεροπλάνα σηκώνονται. Αλλά είναι όπως το λες και εσύ,
5: έχουμε,
0: δηλαδή, εντάξει.
5: Έχουμε 30 ακόμα, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Θα βγει και θα πέσει και δελτίο. Καλές διακοπές να έχεις, υγεία σε όλο τον κόσμο και σε όποιον πάει διακοπές. Εμείς θα κάτσουμε εδώ να φυλάμε τις Θερμοπύλες. Έχουμε θάλασσα δίπλα, φυσικά είμαστε από τους προνομιούχους. Ωραία, δηλαδή θα τα κάνουμε τα μπανάκια μας. Καλά να περάσετε, παιδιά, όσοι φύγετε και από τους ακροατές και από τους τεχνικούς εκεί και εσύ, Βαγγέλη, ακόμα περισσότερο από όλους.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
5: Να είσαι καλά.
0: Την αγάπη μου, φίλε.
5: Καλό καλοκαίρι.
0: Χαιρετισμούς και στη σύζυγο την Πανάθα. Τα λέμε.
5: Έτσι, μπράβο. Τι δέριξες εκεί.
0: Τα βρίσκουμε εμείς μεταξύ μας. Τα βρίσκουμε εμείς μεταξύ μας, ξέρεις. Έχουμε και εμείς
5: κώδικες μας. Καλά να περάσετε, παιδιά. Υγεία σε όλους.
0: Yeah. Λοιπόν, 6.30 ώρα περιμένουμε να πέσει το δελτίο ειδήσεων από δίπλα από το Sky να ακούσουμε πολιτικό
1: δελτίο.
6: Νύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν τα ξημερώματα για εκενώσεις οικισμών. Σήμερα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές σε πολίτες στη Λέρο. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας Ανάε Τακαΐτσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για εντοπισμό αγνοωμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο.

0: Ξυπνήσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Στέλνει ο Δημητρός. Βαγγέλη Κυριάκο λέει: μπορούσε διάταξη να συνεπάρξει Μάριν Καϊρίνεν και Μάγερ. Σε αυτή την περίπτωση δεν θυσιάζεται ένα εκ το Βάρκα ή Γιώβιτς ή Ζούμκοφ ή Κοϊτά. Μάκι, πολύ νωρί είναι. Κάτσε να δούμε το Μάγερ σιγά σιγά να μπαίνει στην εξίσωση. Κάτσε να δούμε, να δούμε. Ο προπονητής σκέφτεται. Ο Τσολερίδης είναι από τον Αλμό Παριάριδεα. Ο Θανάσης Τσολερίδης.
1: Όχι, ρε Θανάσης.
0: Θανάσης, τον Τσολερίδη.
1: Όχι, με τίποτα. Τσολερίδης, κάτω λέω καλαμαριά και αυτό. Μπαλάρα. Μετά και λίγο Εδεσαϊκό. Καλαμαριά όμως, όργια. Όχι, Θανάσης με τίποτα.
0: Με τίποτα. Δηλαδή παίζει το σπίτι σου.
1: Ναι. Ναι, κάνει εντελώς. Το μάλι, το μάκρυ.
0: Άμα δεν είναι Θανάσης, ήταν Θοδωρής Κατρίς. Θα τον ψάξω.
1: Μην είναι Δημήτρης.
0: Εγώ νομίζω κάτι από αυτό. Κάτσε, περίμενα να βάλω Τσολερίδης Καλαμαριά. Έτσι για το έτσι.
1: Δεν είναι τώρα αφού κολλήσαμε.
0: Έτσι για το έτσι.
1: Ήταν μορφή στην Καλαμαριά. Ναι, γιατί φυσιογνωμία.
0: Από τους καλούς παίχτες της Καλαμαριάς.
1: Καλός.
0: Απόλλωνας. Καλαμαριάς.
1: Και 87 πρέπει να έχει
0: πέσει. Θόδωρος. Θόδωρος.
1: Θόδωρος, ρε διάολε. Τα βγάζω και τα ακούς.
0: Θυμόμουν από θύ, ρε φίλε.
1: Βγάζω τα ακουστικά, παραδίδω την κονσόλα, σου δίνω τα κλειδιά του σπιτιού μου.
0: Θα σου δώσω μια φιλική συμβουλή, μην ξαναπέξω σπίτι σου. Λοιπόν,
1: ρε, ήμουν σίγουρο όμω.
0: Ο Αντώνης Μήνου, παιδιά, λέει από Αριδαία, τίμησε την Παναγία, λέει και από τα καλύτερα παιδιά. Την Πανά θα ήθελα να πω. Γιώργο Κάλαπτο Δημήτρη, γιατί λέω την Παναγία τι έκανε. Ο Θανάσης Κοστούλας είναι από τη Σούρπ Μαγνησία, είπε στον Κούλη. Ναι. Σωστό είναι αυτό.
1: Από την Καλαμάτα τον πήρε ο Ολυμπιάκος. Ναι, είναι βολιώτης. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, άστο. Σήμερα σταθερό που λεδίνει στα κλειδιά του σπιτιού στον Ερατζιά. Αφήνει την κονσόλα και παραδίδει γιατί τα κάνει μούτι.
0: Λοιπόν, ο Μόντι λέει καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα, φιλαράκια. Ηλία ταξί ακούω, αλλά δεν παίρνω. Λέει ο Μήνου ήταν από την Αριδαία. Γεια σου, Βαγγέλη, τι πιστεύει για τον Γιώργη Μίρτζο τερματοφύλακα. Τώρα να τον κρίνω Μίρτζο τερματοφύλακα που έχει 40 χρόνια που σταμάτησε. Ιδιαίτερη φιγούρα. Καλημέρα στο Σπύρο τον
1: Αριδαία. Μορφή.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου. Σας περιμένω Αύγουστο στα Ανώγια να φάμε τα αντικριστά μας και να πιούμε τα ρακάκια μας. Λέει εκεί να δεις πως ξεκουράζεις τις διακοπές, λέει ο Νικόλας. Καλημέρα, λέει. Τα καναντέρ έχουν σταματήσει να παράγονται εδώ και 20 χρόνια. Όταν άνοιξε πάλι το εργοστάσιο, ήμασταν η πρώτη χώρα που παραγγείλαμε, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, δηλαδή, Βαγγέλη, ο Ολυμπιακός κλείνει ένα παίχτη 4-1. Ένα παίχτη 4-1, ένα παίχτη και. Αυτό είναι ο τετραπλού. Δηλαδή, κάτσε με, έχει καταμπερδέψει, Γιονίς, δες πώς έχεις γράψει το μήνυμα και ξαναστείλ το. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Αδέρφια, συνεχίζουμε, κερδίζουμε. Ευτυχώς που περιτριγυριζόμαστε από θάλασσα. Σε λίγο δεν θα έχει τίποτα να κάψει. Υπομονή, κοντεύουμε. Παίρνουν όπλα για ένα ενδεχόμενο πόλεμο για τον πόλεμο που έχουμε κάθε χρόνο. Κανένα ενδιαφέρον, λέει ο Γιάννης Σωμία, αντικειμενικός Ολυμπιακός. Καλημέρα που καλυθέα αυτή τη στιγμή. Βαγγέλη, να ξέρεις, ακούω και ο αδερφός μου πολύ συχνά μάλιστα. Την αγάπη μου και στους δυο σας και στον αδερφάκι σου.
1: Πήγε και στον Άρη, μετά τον Εδεσαϊκό. Βλέπω.
0: Μισό,
1: για λίγο.
0: Ναι, πήγε. Μισό ρεκούλι, λέει, είπες, λέει,

0: Το λένε, λέει η Θανάση, άρα κερδίζω. Θοδωρή το λένε, λέει ο
1: Παγανίνη. Δεν το πάει έτσι. Η Παγανίνη τα έκανα τέτοιο. Ευχαριστώ για την εισπεράσπιση, αδελφός, αλλά ρίσκαρα, έβγαλα και γλώσσα, αυθαδίασα. Και τώρα θα υποστώ τις συνέπειες. Τα έκανα ροϊδό.
0: Λοιπόν, καλημέρα, λέει Βάκου και Κούλη Λάμπρος Ταξιβόνιτσα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Λέει, Θανάση πελεαρχικά ο Βαγγέλης. Οκ, ο Κυριάκος ήταν με τη μνήμη του. Λέει, εντάξει, ναι, αλλά ήταν και στο Θόδωρο, ήταν ανέδωτος και εκεί, αν θυμάσαι, με τίποτα
1: άλλο. Η μνήμη του Κυριάκου τα έκανε ροϊδό. Λοιπόν, απογοήτευσα για άλλη μια φορά το λαό.
0: 2-10-95-79-283-4-5, μην το παίρνεις κατάκαρδα. Συνεχίζουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Το παίρνω, πάμε.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εμένα μιλάτε.
0: Ναι.
3: Γεια σου ρε Βαγγέλη, γεια σου Κυριάκο.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
3: Δεν με καταλάβεις Βαγγέλη, έχουμε να μιλήσουμε
0: Νικόλας,
3: και καιρό.
0: Νικόλας Γερμανία, θέλος Γερμανία που δεν σε κατάλαβα. Σταμάτα.
3: Μπράβο ρε φίλε.
0: Σταμάτα
3: τι
0: που δεν σε κατάλαβα.
3: Τι κάνετε ρε παιδιά, όλα καλά.
0: Πού είσαι Νικόλα μου, τι γίνεσαι.
1: Όλα καλά.
3: Πού να είμαι εδώ. Πάνω κάτω.
0: Στη μάχη, στη μάχη.
3: Ναι, φίλε. Θα περάσω τώρα που να είναι το
0: γήπεδο
3: του
0: Λεβερκούζεν. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν που λένε.
3: Τι να κάνουμε. Εμείς δουλεύουμε, Βαγγέλη. Πρέπει να πληκίσουμε την ύφη, καταλαβες.
0: Εσύ έχεις φαγωθεί. Το πας από εδώ, το πας από εκεί. Το πας από εκεί.
3: Μάζε μου λεφτά για την ύφη.
0: Ρε τι τράβαμε. Τι έγινε άλλο, ρε.
3: Καλά, τίποτα. Όλα καλά, φίλε. Πήρε άσυ για να σας ευχηθώ κιόλας τώρα που θα φύγεις. Να περάσεις όμορφα, ωραία με την οικογένειά σου. Να πούμε και ένα-δυο πραγματάκια.
0: Να πούμε ότι έχουμε μέχρι την Παρασκευή κανονικά, έτσι.
3: Ναι, ναι, το ξέρω, αλλά εγώ ξέρεις, παίρνω μια φορά στο τόσο δεν είμαι. Είμαι ακουστικός τύπος.
0: Ναι, το ξέρω.
3: 54 χρόνια έχω πάει, δεν μπορώ, είμαι ακουστικός.
0: Στην καλύτερη σου φάση είσαι.
3: Φίλε, σας άκουσα χθες on demand.
0: Ναι.
3: Γιατί ξεκίνησα πιο αργά. Πώς μ' άρεσε, αδερφέ, αυτή η εκπομπή. Πώς μ' άρεσε, απ' όλα είχε.
0: Θεσινή.
3: Από όλα είχε. Ναι, ναι, μ' άρεσε. Είχε το Βασιλάκι, είχε και η Αντρέα, είχε και η Δημήτρη.
0: Είχε απ' όλα, είχε απ' όλα. Ναι.
3: Είχε καινούριους ακροατές, μ' αρέσει όταν βγαίνουν έτσι και ακούω καινούριες φωνές.
0: Είναι αυτό που λέω εγώ που το λέω, Νικόλα, το ξέρεις που το λέω, ότι πάντα το καλοκαίρι γίνονται οι πιο ευχάριστες εκπομπές. Διότι είναι όλοι, ξέρεις, στο χαλαρό, κανένας δεν τραβάει ζόρι.
3: Μπράβο.
0: Δεν υπάρχουν και τα μεταξύ μας παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν δείχνει και κάτι αυτό ρε εσύ. Ότι ήμασταν ικανοί να χαρούμε και να περάσουμε καλά όταν γίνονται αγώνες.
0: Αφού
1: ότι
0: είπαμε,
1: είμαστε. Δεν ξέρουμε να περνάμε καλά.
0: Αφού ο Έλληνας έχει πρόβλημα διαχείρισης. Είναι μαθημένος μόνο να κερδίζει.
3: Παιδιά.
0: Είναι μαθημένος μόνο να κερδίζει ο Έλληνας και έχει, έχει έλλειψη διαχείρισης όταν χάνει. Είναι ένα στοιχείο του.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ένα παιδικό παιχνίδι, ρε φίλε. Είναι ένα παιδικό παιχνίδι το οποίο σου ομορφαίνει τη ζωή και στην οστιμίζει. Γι' αυτό κάθεσαι. Γι' αυτό
0: άλλο τι είναι. Το τι είναι και πώς είναι, Κυριάκο μου, το ξέρουμε. Αλλά λέμε ποιο είναι το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι ο Έλληνας είναι σε αυτό το κομμάτι είναι μυστήρια.
1: Δεν ξέρει να ζει.
0: Εντάξει.
1: Και, εγώ, και για μένα το λέω και για όλους.
0: Όπως λέω εγώ, δεν ξέρει να χάνει. Ένα στοιχείο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Που στον αθλητισμό πρέπει να ξέρει να χάνει.
1: Ρε παιδί μου, δεν είπα, κοίτα να δεις, η νίκη είναι χαρά, κοίτα είναι στεναχώρια, έτσι δεν είπα να το γυρίσουμε και στο τραλαλί τραλαλό.
0: Όχι, όχι.
1: Okay, να κάνουμε και κριτική, αλλά ξέρεις, όλο αυτό το εγώ, εσύ,
0: όχι.
1: Πάρε μια φόρμα και βγες έξω στον δρόμο να τρέξεις, να νιώσουν καλά, να ανοίξουν τα πνευμόνια σου. Κατάλαβε λίγο πώς λειτουργεί ο αθλητισμός και μετά εντάξει.
0: Άκουσες Νίκο τι πρέπει να κάνεις, βάλε μια φόρμα και ξεκινά τρέχα. Έχεις στη Γερμανία.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι σίγουρο, για να ξυπνάς τέτοια ώρα σίγουρα τρέχεις.
0: Δεν κοιμάται τα βράδια.
1: Και εγώ και εσύ και όλοι όσοι είμαστε.
3: Φίλε,
0: έλα, Νικόλα.
3: Το θυμάμαι σαν χθες, έτσι. Πέρσι ήταν ακριβώς η εβδομάδα πάλι που έφευγες για διακοπές. Και είχε πει πάλι ο κ. Ανδρέας.
0: Ναι.
3: Είχε πει κάτι τοπικό το οποίο δεν ξέρω, δεν το είχες απαντήσει τότε. Είδε τον κατάλαβες, είδε
0: ναι.
3: Το άφησες έτσι.
1: Καναμπέχτη για το πινκ πονκ.
3: Όχι.
0: Και είχαμε
3: τον είχε, άκου και Γιάκο, τον είχε πυροβολήσει κατά ρημάς.
1: 48 over, 48 over ερωτήσεις.
3: Κάπου εκεί στην 21η, 22η, θυμάμαι ερώτηση.
0: Κάπου θα χάσει.
3: Κολλάει ο κ. Ανδρέας και του λέει, κάτι ήθελα να σου πω, λέει, αλλά το ξέχασα και δεν μπορώ να απαντήσω. Φίλε, τρελάθηκα, έτσι.
0: Τι
3: πολύ καλό. Και μια κουβέντα ακόμα, είχε πει νομίζω αυτός ο φίλος από το Ηράκλειο, ο Σαραβάκος.
0: Ναι.
3: Και είχε πιάσει έτσι ρε παιδιά, τα παλιά έτσι για τον Μάζο, για... για τους παλιούς παίκτες. Ξεκινήσαμε με τον Σαραβάκο, μετά πήγατε στον Δωμάζο.
2: Βεβαίως.
3: Ρε φίλε, είχα την τιμή και την ευτυχία. Είχα παίξει σαν πιτσιρικάς βέβαια, έτσι. Είχαμε τότε προπονητή, ο Κούρης Μπάρα τα ξέρει, είχε και η Αγγελεούσα, δεν ήταν εκεί τέλος πάντων, του είχαμε τον Κυρισάχο, τον Λικουρίνο, έπαιζε στο Εργάλεο.
2: Όχι, δεν τον ήξερα.
3: Τέλος πάντων, να έρθει αθνική ο άνθρωπος, αυτός το λοιπόν συντόνιζε, φώναζε τους παίχτες που μάζευε η ΨΑΠ. Ό,τι δηλαδή φιλανθρωπικός αγώνας γινότανε, έτσι, τους μάζευε ο Κυρισάχος. Και έπαιρνε και εμένα και ένα φίλο μου, τον κολλητό τον Γιώργο, σαν πιτσιρικάδες, όταν κουραζόντουσαν οι μεγάλοι, να παίρνουμε εμείς ρε παιδί μου αλλαγή και να παίζουμε. Τώρα μιλάμε για 16 χρονών παιδάκια, έτσι. Τι παίχτες έχω δει ρε Σιμπαγγέλη, με άνοιχτο το στόμα. Τι παίχτες έχω δει. Ο Δωμάζος, όπως λέτε, δεν έβγαινε με τίποτα. Ξέρετε ποιος άλλος δεν έβγαινε με τίποτα.
0: Για πες.
3: Ο συγχωρεμένος ο Κυριλίας, ο Ρωσίδης, που ήταν και πιο μεγάλος.
2: Ναι, το γνωρίζω. Είχα πάει σε βραδυποριακό, ταλαιπωριακό και τον έβλεπα, δηλαδή ότι δεν έβγαινε με τίποτα.
3: Με τίποτα, παιδιά, με τίποτα.
2: Όχι, με τίποτα.
3: Και να βλέπω τώρα σε μία αγωνία, ρε παιδιά, τη μία ο κοντός με το ψηλό. Τώρα εμείς παιδάκια, έτσι, καταλαβαίνετε πώς ένιωθα. Αναστόπουλο Μητρόπουλο, απ' την άλλη έβλεπα Βομάζο, Βαμπακούλα, Σαργκάνη, Κελεσίδη, Αρλίσογλου. Ρότσα! Να μου μιλάει ο Ρότσα.
2: Κοίτα, αν εξαιρέσει το Δωμάζο που τελευταία μάτς μεγάλο είναι το 2-0 το 79-80 με τα γκολ του Αλβαρές, τηλεοφόρο, όλοι οι άλλοι είναι 80's που λες, το 80, έτσι. Ο Δωμάζος είναι τα τελευταίες τους παρατάσεις, στάσεις ακριβώς το 1980.
3: Παιδιά, για το Δωμάζο πιο πολλές βγήκα να πω.
0: Ναι.
3: Κάναμε και φωτογραφία μαζί, την έχω ακόμα. Τέλος πάντων, φίλε, εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε, ήταν δεκαετία 70 και εσύ ήμουν μικρός ακόμα. Δεν τον ήξερα καλά.
0: Ναι.
3: Αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε, ήτανε σταματημένος και έκανε 50 μέτρα παλιά διαβήτη. Σταματημένος και σου έκανε 50 μέτρα παλιά. Τι παίχτης ήταν αυτός, ρε παιδιά. Και μιλάμε, εγώ τότε ήταν στα 55 του, έτσι, ήταν μεγάλος όταν έπεσε στην ψάρα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Για μεγάλος παίχτης. Τέλος πάντων, να μην ακριβωρώ.
0: Τι σε παιχταράσουν, Νικόλα μου, τι να το κάνεις.
3: Όχι, ρε φίλε, ατυχία. Να, είδες τώρα που το είπες, μια ερώτηση, ρε παιδιά.
0: Ναι.
3: Ο Κούλης αν την ξέρει. Ο Φίλης αυτός που πήραμε, που έχουμε τώρα με πιτσιρικά που βλέπουμε. Είναι του Φίλη που έπεσε στον Ιωνικό.
2: Καλή ερώτηση. Που ήταν και είχε και διοικητικό πόστο, νομίζω, και στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή. Ο Φίλης, το Φίλη, λέει.
0: Αυτός.
2: Α, όχι, είχε και ένα φίλο ο Ιωνικός στη δεκαετία του 90, παίχτη.
3: Ναι, λέει, άκου.
2: Μήπως είχαμε και στη διοίκηση κάποιον φίλο, αρχές 90, πριν αναλάβει ο Κόκαλης.
3: Επειδή στη μεικτή περίοδο ήμουν συμπαίκτης με τον φίλο, τον Αλεξιώδη του Παναθηναϊκού.
2: Πέσαμε
3: μαζί σε τερμάκο εγώ με τον φίλο.
2: Α, είσαι τόσο παιχτάρα.
3: Θα θυμάσαι Κούλη που είσαι εκεί και από τα μέρη, γιατί ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
2: Α, με το ξύλο.
3: Στο ξύλο που
2: έχει παίξει μάπες κι αυτός, ναι.
3: Είχε στο 90 είχε τράβηξει αγωνία στον Ήβης και τους βάζε τη μύτη.
2: Αφού Ήβης είχε βάλει τον γκολ. Ο Ξανθόπουλος ήταν τότε, ήταν πολύ που είχαν.
3: Με το γέμελο προπονητή που είχε τις δαχτυλίδιες στο πρόσωπο.
2: Με κατεβασμένη τη μούρη που ήταν που έλεγε υπηρετώ το ποδόσφαιρο, δεν έχω προκαλέσει. Και την ώρα που τα έλεγε έχει βίντεο να παίζει μπουνιές.
3: Είχε μπει όλο το γήπεδο μέσα
2: όλοι, εκτός από
3: μένα.
2: Όλοι είχαν μπει, ναι.
0: Μάλιστα κύριε Νικόλα μας.
3: Άντε, χαιρετώ, καλά να πετάσετε.
0: Μιλάμε εμείς.
3: Και υγεία παιδιά, έγινε.
0: Γεια σου κουκλέ, γεια. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Αδελφέ μου.
0: Έλα Μπιλή.
4: Ήταν ποιοτικός σήμερα.
0: Πάντα είσαι ποιοτικός. Πάντα είσαι ποιοτικός.
4: Αναλόγως πόσο χρόνο, γιατί ξέρεις το άγχος και αυτά.
0: Γιατί, συγγνώμη, δεν παίζει η ποσότητα, η ποιότητα παίζει. Ποιος χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος. Ως χρόνος άλλωστε είναι κάτι σχετικό.
4: Το έχω πει και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έχουν πει τον Μιαούλη τώρα στον αέρα χαρτζηλικωμένο.
0: Ποιος τον είπε?
4: Και λέει,
0: ποιος
4: είχε βγει ο Μιαούλης και λέει φύγει με λεωφορείο. Πρώτη φορά βλέπω χαρτζηλικωμένο δημοσιογράφο να φύγει με.
2: Άρα απάντησες μόνο σου ότι ήταν λάσπη.
4: Ναι, αυτός που το είπε.
0: Και γιατί το κάνουμε διαφήμιση?
4: Μακάρι να έχει έναν καθρέφτη για αυτοί που είναι πίσω από το PC.
0: Πάμε παρακάτω, Βασίλη. Αυτά είναι, δεν είναι αναφορά σε αυτά.
2: Ναι, ναι, είναι ανάξια γιατί δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Απλό είναι, αλφα ίσον αλφα λογική.
0: Ναι, ναι.
4: Ο προηγούμενος εκπρόσωπος δεν πετάμε τα Ραφάλ.
0: Ναι, ναι.
4: Τα F-35 που αντίγραψαν οι Τούρκοι το λογισμικό και βγάζουν τα καν, γι' αυτό θέλουν αμερικάνικο κινητήρα.
0: Ναι.
4: Γιατί έχουν κλέψει το λογισμικό από τους Αμερικανούς. Από τα F-35α. Είναι διασταυρωμένο. Και τι κάνουνε. Τώρα αν δεν ήταν το Ισραήλ και η Μοσάτ, η άλλη μισή Κύπρος ήταν υποκατοχή. Θα είχε λυθεί το Κυπριακό. Συγχώρεσέ με.
0: Ναι.
4: Θα είχαν εισβάλει και θα λέγαμε, α, γιατί μπαίνετε. Αυτό που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Δεν κάνει εισβολή, ειρηνευτική επιχείρηση.
0: Ναι.
2: Πάμε παρακάτω να δούμε που θα καταλήξουμε.
4: Λέω γι' αυτό δεν έχουμε τόσα λεφτά και πεινάμε. Γιατί δεν είμαι σε πολεμικό υλικό.
0: Λοιπόν, δεν πας κανένα ΟΑΚΑ. Δεν πας κανένα ΟΑΚΑ πριν να δεις κανένα Παναθηναϊκό.
2: Γιατί τις επικίνδυνες αποστολές έχουμε δει όλες. Τώρα τις ταινίες.
4: Βάλανε Γερανούς, Κυριάκο και
2: Βασίλη. Τους βγάλανε, Βασίλη.
0: Κάτσε, άστο να δούμε που το πάει. Ναι, για πες.
4: Και σηκώνουν το γήπεδο στο Βοτανικό.
0: Α, ναι,
4: το
0: ναι,
4: είδα,
0: ναι.
4: Σου λέω, είναι καταπληκτικό. Φαντάζομαι φώτα με LED και αυτά.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Δηλαδή θα δεις όλοι αυτοί που λένε για τη λεωφόρο θα μετανιώσουν.
0: Σίγουρα.
4: Όχι θα μετανιώσουν, το παίρνω πίσω. Θα μετανοήσουν.
0: Δεν θα πω θα μετανοήσουν, θα πω ότι μόλις θα μπουν στο καινούργιο γήπεδο θα
4: ξεχάσουν όλα. Θα έχουμε δίπλα το μπάσκετ, βόλεϊ, αυτά θα κάνουμε μια Παναθηναϊκού πόλη. Καταλαβαίνεις, ο Αναναϊκού Πολύ μετρό, τα πάντα, μαγαζιά, πόσο λένε, bowling,
0: κανόνισε, καζίνα. Κανόνισε εκεί να εμφανίζεσαι που είσαι δίπλα. Κανόνισε.
4: Όχι, μαζεμένα θα τα πούμε.
0: Μαζεμένα θα τα πούμε.
4: Και χτίζεται μια μικρή πόλη, καλύτερα από το Μαρούσι, και θα έχει και πρόσβαση. Που το κόφερες που έγινε στην ΑΕΚ δεν είχε πρόσβαση, γι' αυτό το Super Cup έγινε στο Καραϊσκάκι, γιατί είχε μετρό. Μακάρι και στη Νέα Φιλαδέλφια να φτιάξουν μετρό.
0: Θα φτιάξουν σταθμό κοντά, ναι, νομίζω θα έχουν στο πρόγραμμα να γίνει ένα σταθμό πιο κοντά.
2: Έχει ηλεκτρικό όμως, δύο σταθμούς.
0: Και ηλεκτρικό κοντά. Μάλιστα, ναι, Βασιλή.
4: Σκάβουνε.
0: Άστο να σκάψουνε.
4: Θα τελειώσω το 32, θα ρίξω και μια ρήμα.
0: Ναι, ρίξε μια ρήμα.
2: Απατσάλι θα σου σπάσουν το κεφάλι.
4: Και συνέχεια αρχαία βρίσκουνε.
0: Ναι.
4: Με την Οδύσσια του Νόλαν, τώρα έχει πέσει σύρμα. Σκάβουνε με το μετρό και βρίσκουν αρχαία, σταματάνε. Βρίσκουν αρχαία, σταματάνε. Έχουμε γεμίσει αρχαία.
0: Μάλιστα.
4: Και κάτι τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
4: Δίνει ο Έλιοντ Μάσκ, κατ' εκατομμύρια στο Μελ Γκίψον να φτιάξει την Οδύσσια. Αυτό θα γίνει φέτος, μπαμ, σε ένα χρόνο με AI, με την εφαρμογή Glock, που είναι δίπλα από το X, και θα είναι στα αρχαία ελληνικά.
2: Μάλιστα.
4: Η ταινία. Και θα είναι η Οδύσσια χωρίς κανένα πρωταγωνιστή.
2: Ναι.
4: Η πραγματική Οδύσσια, όπως τη λέω, γιατί τη βγάλανε walk.
2: Έχει γυριστεί το 1954 με τον Kirk Douglas και το 1997 με τον Armand Assante. Όσους δεν τους αρέσει αυτό, βλέπουν αυτό, είναι καταπληκτικές.
4: Και υπάρχει μία με εξωγήινους να πάτε να δείτε.
2: Αυτή την έδειχνε στην ΕΡΤ όταν ήμασταν μικροί στις 3 ώρα μεσημέρι.
0: Ας το Βασίλεμε. Ας το
4: Βασίλεμε. Κυριακό.
2: Εγώ το βλέπα στην ΕΡΤ μικρός η Οδύσσια του διαστημάτως.
4: Πάτε γκουγκλάρε του την καινούργια ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ.
2: Το Disclosure Day. Το είχαμε και διαφήμιση εδώ, χορηγία.
4: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
4: Για να περάσουμε το χρόνο μας, καλοκαίρι είναι. Δηλαδή. Μέσα σε 2 χρόνια θα βγαίνει και το τρώει και κλείνω με τον Brand P, το τρώει το 2.
0: Μάλιστα.
2: Αφού Αχιλλέας ρε πέδανε, τι άσε που...
4: Κοίτα. Και κλείνω όλοι αρχαία ελληνικά, θέλουν να μάθουν και ελληνικά και πολλοί Άγγλοι έχουν γραφεί σε ελληνικά φροντιστήρια και παλιά είχε γίνει δημοψήφισμα
2: ναι,
4: και κλείνω.
2: Στο Φαλιράκι.
4: για μια ψήφο θα έβγαιναν τα αρχαία ελληνικά παγκόσμια γλώσσα, αλλά για μια ψήφο βγήκαν τα αμερικάνικα, τα αγγλικά.
0: Μάλιστα κύριε Βασίλη, that's enough, να είσαι καλά.
4: Χαίρο τους haters και τους haters θα γίνουν fans, Βαγγέλη μου.
0: Ας τους να είναι.
1: Όλοι fans, Βασίλη μου.
0: Ας τους να είναι.
4: Όλοι fans.
1: Μόνο fans.
0: Το πρόβλημα είναι δικό τους. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Την τρία την έχεις δει.
0: Πώς την έχω δει την τρία.
1: Επειδή, κοίτα, η Οδύσσια, επειδή πάει ο κόσμος στο σινεμά και το βλέπει γιατί είναι πολύ καλό έργο. Οι αυθαιρεσίες που έχει τρία. Και η τρία ήταν καλό έργο, έτσι. Αλλά οι αυθαιρεσίες που έχει τρία είναι πολύ περισσότερες από την Οδύσσια.
0: Δεν το έχω δει το καινούργιο την Οδύσσια.
1: Συμφωνείς ότι η τρία έχει πάρα πολύ. Ανεξάρτητα αν είναι καλύτερη. Εντάξει, καταρχάς είναι μυθολογία. Η μυθολογία, παιδιά, είναι άλλο πράγμα όλα, και άλλο ιστορία.
0: Όλα,
1: έτσι.
0: Όλα αυτά έχουν.
1: Είναι μυθολογία, είναι φαντασία δηλαδή. Αλλά γενικώς έχει πάρα πολλές. Δηλαδή, μόνο ότι ο Αχιλλέας μπαίνει μέσα στα κάστρα της τρίας. Τι να λέμε τώρα.
0: Πάμε παρακάτω. Είναι και 54. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα.
5: Εγώ μαλλιά, Βαγγέλη.
0: Ναι, ρε φίλε.
5: Καλημέρα, ρε παιδιά. Βαγγέλης και εγώ, ΑΕΚτής, πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλό ρίσκο, συνονόματε.
5: Βρήκα έτσι να πάρω λόγω ότι δεν έχουμε πολλά αθλητικά.
0: Ναι.
5: Ήθελα πολλές φορές να σε πάρω γιατί θέλω να πω έτσι ένα κοινωνικό, δεν ξέρω αν λέγεται το θέμα. Έτσι, μια μικρή ιστοριούλα, να σου πω, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Για πες.
5: Πριν κάνα χρόνο με παίρνει η γυναίκα μου, έτσι στα γρήγορα, και μου λέει Βαγγέλη με τρακάραν από πίσω.
0: Ναι.
5: Λέω, οκ, okay, τι έχει ζημιά το αυτοκίνητο, φόραξε φροντίδα. Μου λέει, είναι ένα βανάκι, ένα έτσι σαν τράντζι του στρατού, λέει.
0: Ναι.
5: Και μου λέει, θέλει να σου μιλήσει το παιδί. Λέω, πες μου ρε φίλε, τι έγινε. Μου λέει, ρε φιλαράκι, μου λέει, δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη. Μου λέει, να σου δώσω, λέει, 200 ευρώ στη γυναίκα, λέει, να φύγεις. Του λέω, αδερφέ μου, αν δεν το έχω δει, δεν μπορώ να σου πω κάτι.
0: Τι να πάρω, ναι, άμα δεν έχω δει ζημιά.
5: Ναι, τέλος πάντων, μη στα πολυλογώ, φωνάζουμε φροντίδα από εδώ, από εκεί.
0: Καταγράφεται κανονικά, δηλαδή, το συμβάν.
5: Κανονικά, κανονικά. Πάμε στο συνεργείο, 1500 ευρώ η ζημιά. δεν θέλω να φτάσω εκεί. Μου λέει το παλικάρι, εγώ θα το φτιάξω, μου λέει, αλλά να ξέρεις, λέει, δεν έχουν ασφάλεια, λέει, τα στρατιωτικά αυτοκίνητα.
0: Ναι.
5: Γενικά στην Ελλάδα, στρατιωτικό, περιπολικό, ασθενοφόρα, όλα, επειδή το έψαξα, δεν έχει κανένα ασφάλεια. Δεν υπάρχει ασφαλιστική που τα ασφαλίζει.
0: Και τι έγινε, για πες μας, γιατί μου αρέσει αυτό το story, για πες. Και τι έγινε.
5: Τι γίνεται. Στέλνεις τα χαρτιά, έρχεται εμπειρογνώμων του στρατού, τα στέλνεις όλα οτιδήποτε και σε αποζημιώνει ο στρατός. Έτσι.
0: Σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή πληρώνεις εσύ τη ζημιά και μετά τα παίρνεις από αυτούς. Δηλαδή, ή πληρώνουν αυτούς.
5: Δεν είναι δεύτερος χρόνος, Βαγγελή. Το ατύχημα έγινε Νοέμβριο και τα λεφτά τα πήρα τον Γενάρη. Τον επόμενο.
0: Α, δηλαδή τα πήρες μετά από ένα χρόνο.
5: Μετά από 16 μήνες, 14 μήνες, ξέρω, κάπως έτσι. Δεν ξέρω τώρα εσύ αν με ενδιαφέρει αυτό και... Πολλές φορές ήθελα να σε πάρω, αλλά επειδή είσαι και αθλητικά, ξέρεις και αυτά...
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, ότι τα στρατιωτικά...
1: Τα περιπολικά, δηλαδή, τα πυροσβεστικά και αυτά...
0: Να κρατάω αποστάσεις καλύτερες. Να κρατάω καλύτερες αποστάσεις.
5: Είναι μη σου τύχει. Δηλαδή, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Λέω και εγώ καμιά φορά, παιδί μου. Εγώ ήμουν τυχερός, δόξα τω Θεώ, και μπόρεσα να φτιάξω το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
5: Έτσι. Αν κάποιος άνθρωπος δεν έχει
0: τη δυνατότητα να το φτιάξει, ναι.
5: Δεν μπορείς, για να το φτιάξεις, για να σου δώσουν τα λεφτά πρέπει να έχεις πληρώσει καταρχάς. Ας πούμε, βγάλει τιμολόγιο για να το δώσεις. Έτσι. Τι κάνεις, μένεις ένα χρόνο χωρίς αμάξι, και αν θα βγάλεις, ή μετά από ένα χρόνο που θα βρεις τα λεφτά, περιμένεις ακόμα ένα χρόνο να σου έρθουνε. Είναι λίγο, ξέρεις...
1: Όχι, είναι σοβαρό ζήτημα και εντάξει, είναι πολύ σωστός.
5: Έτσι, ήθελα πολύ καιρό να πάρω, παιδιά, έτσι, για να σας ακούσω και να σας πω τη φορά. Καλημέρα και εσένα, Κυριάκο.
1: Καλημέρα. Όχι, καλά έκανες και το πες.
0: Μάλιστα.
5: Και ξέρεις, λέω τώρα που καιρός είναι που δεν έχει πολύ αθλητικό, να πάρω έτσι να το θίξω το θέμα.
0: Καλά έκανες
5: και το πες. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Γιατί μου κάνει εντύπωση...
5: Φαντάσου...
0: Για πες. Ναι.
5: Το ποσό, ξέρω εγώ, λέμε τώρα ήταν 1400, ξέρω κάπως έτσι. Και όταν... Και όταν πήγα έτσι σε κάποιες, εκεί κάπου στη... Τέλος πάντων, στην Κατεχάκη ήταν εκεί μια... Ένα, για να δώσω τα χαρτιά και αυτά. Όταν τα έφτιαξα και αυτά, μου λέει, να ξέρετε, λέει, ότι δεν θα πάρετε 1300, θα πάρετε 1320, γιατί είναι και τα 80 ευρώ της τα διαδικαστικά. Δηλαδή, πλήρωσα και 80 ευρώ, ήταν μείον, που εντάξει, οκ, okay, αλλά τα διαδικαστικά τα χρεώνουν σε σένα που έχεις δεχτεί το ατύχημα, πώς να το πω, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και γι' αυτό βλέπουμε και πολλά, ξέρεις, περιπολικά που άφτιαχτα, ξέρεις, αυτά, γιατί δεν έχουν ασφάλειες, παιδιά, τα... και για αυτούς, αλλά και για πιο πολλούς πολίτες.
0: Μάλιστα,
5: και μου είχε κάνει εντύπωση. Μου λέει, φαντάσου, μου λέει, άλλο δεν μπορούσε να βγάλεις άκρη. Μου το είχε πει το παιδί που τράκαρε τη γυναίκα μου, αλλά εντάξει, να μου δώσει 200 για να δει 1500.
0: Εντάξει, και μου κάνει εντύπωση. Αυτός τώρα τι ήταν, ο πλήτης ήταν και ήθελε να δώσει τα 200 από την τσέπη του. Πώς, πού ήταν αξιωματικός.
5: Νομίζω ότι ήταν μόνιμος.
0: Ναι, κάνας αξιωματικός. Γιατί φαντάρος να πας δώσω 200, δεν λέω, βλέπω αυτό το πράγμα.
5: Ποτέ. Ναι, ο φαντάρος ήταν συνοδηγός. Ήρθε στην Κατεχάκη ασταμάτητος με βροχή, πάτησε φρένα, δεν σταμάτησε ποτέ το αυτοκίνητο, εντάξει, συντήρησε καμία, εντάξει, τέλος πάντων. Και εμένα δεν μου κάνει το 200 ευρώ, μου κάνει το ότι, παιδιά, 14 μήνες να πάρεις τα λεφτά. Δηλαδή, αν ήταν μια ζημιά ολική, 3.400 και κάποιος δεν μπορεί να δώσει. Μάλιστα. Τι γίνεται. Αυτό.
1: Καλά, γιατί άμα σε χτυπήσει κάποιος ανασφάλιστος, τι γίνεται πάλι. Άστο.
0: Είναι υποχρεωμένος ο οποίος αυτός.
5: Ναι, πας δικαστικά, πας άλλα, οτιδήποτε, εντάξει, ναι.
1: Εκεί πας δικαστικά και...
5: Ναι, του ζητάς γιατί θέλω να νοικιάσω αυτοκίνητο μέχρι να μου τα πληρώσεις και κάπου πας με δικηγόρους, βρίσκεις άκρη. Αλλά με το στρατό...
0: Καλό είναι να τα γλιτώνεις όλα αυτά τα ταραβέρια, αλλά τώρα που μας είπες το κρατάμε ότι σε αυτά τα συγκεκριμένα οχήματα υπάρχει...
5: Ναι, δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος ακροατής.
0: Αν έχει κάποιος άλλος, ναι, ναι. Έγινε, κύριε Βαγγέλη.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Έγινε και
5: καλημέρα και καλό καλοκαίρι να
0: έχετε. Επίσης, φιλαράκο μου. Μέχρι Παρασκευή, παιδιά, θα είμαστε στην εκπομπή, επειδή ρωτάει και ο φίλος ο Νίκος εδώ. Μέχρι την Παρασκευή είμαστε κανονικά. Θα είμαστε με το υπάρχουν γκρουπ, από εβδομάδα θα είναι τα παιδιά.
1: Ο Παναγιώτης. Και αυτοί γιατί στέλνουν και μήνυμα ότι πως τον κατάντησε στην εκπομπή του Νεάντια. Έτσι μην υποφέρω, θα είσαι στον Παναγιώτη, θα είσαι καλά χέρια η εκπομπή.
0: Κοίταξε να δεις. Κριτήριο για αυτήν εδώ την εκπομπή δεν είναι τα δύο μηνύματα στους χιλιάδες ακροατές. Συνεπώς αυτά που βλέπεις εδώ πέρα μπροστά σου. Επειδή βλέπεις ότι
1: υπάρχει. Σεβόμαστε και αυτούς που δεν τους αρέσει.
0: Υπάρχει ένα πράγμα, Κυριακό, το οποίο όσο κινείσαι σε αυτό το χώρο, πρέπει οπωσδήποτε να μπει σε αυτό το mood. Αυτό το mood είναι το εξής, που εγώ έχω μπει εδώ και αρκετό καιρό και έχω ησυχάσει. Κανένας μας δεν είναι αρεστός σε όλους. Εκεί έξω υπάρχουν 2-3 που είναι σκαλωμένοι με τον Βαγγέλη, 2-3 που είναι σκαλωμένοι με τον Κυριακό, 2-3 που είναι σκαλωμένοι με τον Πάνο. Το θέμα είναι όμως ότι αν το δεις αντικειμενικά το πράγμα, όπως και να το δεις, είναι τόσο λίγοι που. Κάνεις μεγάλο λάθος για σένα αν κάθεσαι να στέκεσαι σε αυτό. Εγώ πλέον το έχω εμπεδώσει και κρατάω τους 99 και δεν θα ασχοληθώ ποτέ με τον έναν. Λοιπόν, την αγάπη μου, πάμε the break και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Need to be then take it to the bus.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα στο πρωινό της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος σιγά-σιγά του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται και σήμερα, όπως κάθε πρωί 6 με 8. Κυριάκος Σταθερόπουλος, αντέξει τεχνική μου σχέση, με λέγε στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιά στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς, εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό. Και αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσες με μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με τα αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν κι άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 για 6 τυχερούς νικητές απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου το δεύτερο Cherry Tingo περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θέλεις να ζήσεις το πιο cool summer vibes με 1000, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια και φύγαμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα, λέει Μίρτσο Γερά. Το βράδυ λέει στον Καρά. Ναι, παλιό σύνθημα, ωραίο. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Πες στον Κυριάκο, όπως έλεγε, λέει ο Προύσαλης. Επειδή είναι ευγενής, πάμε θα συντήρω στο μαγαζί. Γιώργος Υδραυλικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Την εκπομπή λέει στο YouTube την έχει σταματήσει. Όχι, λαμπή κανονικά. Μετά από εδώ πάω Fox.
1: Να ζητήσω και συγγνώμη που την περασμένη Παρασκευή λανθασμένα εκτίμησα ότι δεν θα κάνεις εκπομπή. Ενώ 7.30 ώρα ήσουν εδώ και έκανες και εδώ ένα τέταρτο μετά το πάτσο Παθαϊκού και έκανες και στο ίντερνετ. Και εγώ παραπληροφόρησα τον κόσμο που θέλει να
0: ζητήσει.
1: Δεν πειράζει γιατί έκανα λάθος. Φίλε, και εσύ υπερέβαλες αυτό.
0: Καλημέρα, κύριε. Στον δρόμο λέει Αλαφόνισο, να το ωραίο. Με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, τι γίνεται τόσο μεγάλο ταλέντο αυτό ο Γκουστάβο που λένε για 20 εκατομμύρια κλπ. Επίσης, πώς ζηλεύουμε που βγαίνετε σε άδεια σε 2 μέρες και εμείς θέλουμε ακόμα 20 μέρες. Γιώργο, και εμείς όμως όταν θα γυρνάμε, θα φεύγεις. Έτσι είναι και αυτό, το σκέφτεσαι και αυτό. Καλημέρα, ψυχούλες όμορφες. Τι κάνετε, μόλις σχόλασα και πάω για, άλλη μια, για την άλλη δουλειά. Κυριάκο, λέει κανένα GTA 6 λέει, θα παίξει, λέει Άγγελο.
1: Δεν είμαι gamer καλό. Μ' αρέσουν τα soundtrack του Grand Theft Auto, αλλά εντάξει, θα γίνει παγκόσμιο χαμό με τον Grand Theft Auto.
0: Ζήσαμε σεισμό, λέει, χθες το βράδυ. Τώρα είμαι έτοιμο για Βασίλη, δεν έχω θέμα, λέει ο Μπαγκανίνη. Απολογούμε, λέει, αλλά ο φίλο λέει. Χαζομάρες αυτό για τη Μοσάντη και την εισβολή των Τούρκων. Φιλικά πάντα λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, ξέχασα, λέει, που θέλω να πάω. Λέει, άρε Βασιλάρα, πανά θα λέει Αντώνης από τον δρόμο. Άμα ακούσει Βασίλη, μπερδεύεσαι.
1: Παιδιά, μα ήταν σοβαρά και ήταν άξια λόγου και αναφορά, δεν θα έκανα τη μουσική από τι επικίνδυνες αποστολές.
0: Άκου γι' αυτό. Με βρήκε το κακό, λέει, στο δαχτυλίδι στο σεφ. Έχασα την έξοδο για καλυθέα δουλειά. Η ταμπέλα γράφει, λέει, προς Λαμία. Με κάψω μπαγά σας. Οδύσσια, Μοσάντ, βοτανικός, εξωγήινη, παραδίνομαι.
1: Τα έχουμε κάνει όλοι, ναι, τα έχουμε κάνει όλα.
0: Ο Γιώργος εδώ πέρα τα βάζει λίγο μαζί σου, λέει, γιατί κοροϊδεύεις όταν μιλάω Βασιλάκης. Εντάξει, όχι, δεν είναι κοροϊδεύει.
1: Ναι, ρε, παιδιά, αλλά ο άλλος να πήρε στα σοβαρά αυτά που έλεγε τώρα.
0: Για αποκατάσταση της αλήθειας. Έχουμε παραγγείλει 7 καναντέρ, όχι 20 που είπε κάποιο στο μήνυμα. Η γραμμή παραγωγής είχε σταματήσει γιατί δεν είχε παραγγελίες, άρα η αγορά καναντέρ δεν λειτουργούσε γιατί δεν παραγγείλαν κράτη. Άρα είναι πολιτική επιλογή των κρατών. Καλημέρα ξανά, Μιχάλης Ναμάκρη, Ολυμπιακός πρώην διαιτητής. Βαγγέλη, λέει, να με συμπαθάς, έχεις εκτεθεί με τον Βασίλειο όπως εγώ με το Γιουβαρλάκι. Έχει επανέλθει δρυμύτερος, πιο δυνατός από ποτέ. Σκέτο έπος. Γιατί τι είπα εγώ, κύριο Βασίλη. Εγώ είπα απλά ότι δεν πατάει ποτέ στα πάρτι. Δεν έχω πει κάτι κακό, κύριο Βασίλη. Ποτέ. Να πέσει κεραυνός, να με κάψει. Καλημέρα, λέω πάνω από την Πρέβεζα. Ρε παιδιά, ρωτήστε τον Βασιλάκι, τι έγινε το XT. Το έχει ακόμα. Βαγγέλη, καλές διακοπές να έχεις, κούλι κουράγιο, λέει ο Πάνος. Καλημέρα και πάλι, επειδή υπηρέτησα αστρατονομία στο 951 στην Κατεχάκη, γίνεται κανονικά ΕΔΕ σε περίπτωση τροχαίου. Απλά αργή διαδικασία. Από κρατικά οχήματα μόνο τα τρόλεϊ έχουν ασφάλεια. Το χειρότερο είναι ότι να τρακάρεις με διπλωματικό όχημα, λέει, με πράσινες πινακίδες, εκεί δεν βγάζεις άκρη ποτέ. Μακριά από αυτά γενικά θα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε, παιδιά. Καλό καλοκαίρι να πω που θα πάρετε άδεια, όπου πάτε να περάσετε καλά.
0: Επίσης, φίλε.
2: Μπισαρίων, οδηγός απορριμματοφόρου.
0: Έλα, Μπισαρίωνα.
2: Πήρα να καταθέσω και εγώ την εμπειρία μου με κρατικό όχημα.
0: Ο Πάνατομας.
2: Το προηγούμενο και ο Παλικάρη.
0: Ναι.
2: Εμένα το 2020-2021 με είχαν χτυπήσει, είχα και το μικρό μέσα, τον πήγαινα προπόνηση στη Βάρη. Αυτοκίνητο της ασφάλειας, δηλαδή δεν ήταν περιπολικό. Έκανε αναστροφή σε δρόμο με διπλή διαχωριστική από το αντίθετο ρεύμα. Με κοπάνισε, το αυτοκίνητο μου το γέλισε. Ένα πόλο που είχα του 2005. Όταν λέμε μου το γέννησε, βγήκε ολική το αυτοκίνητο. Άνοιξα να αερώσα και το παιδί τρομοκρατήθηκε και μου είπε: μπαμπά, δεν ξαναπέμπω.
0: Δεν χτυπήσατε, χτυπήσατε πάντως.
2: Είχαμε κάποια αμοιχές λόγω των αερόσακων. Και μέχρι εκεί, γιατί φοράγαμε ζώνες όλα καλά. Και επειδή φοράγε το σορτσάκι ο μικρός για τον πήγαινα προπόνηση ποδόσφαιρο, είχε στα ταμπούτια, δηλαδή αμοιχές από τον αερόσακο, ξέρεις. Ναι. Τη δύναμη που άνοιξε ο αερόσακος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μέχρι εκεί εντωμεταξύ βγήκαν έξω. Μπροστά από μένα ήταν ένα παπί. Γύρισε ήδη το σκηνικό του καθρέφτη, γιατί παίρναγε μπροστά μου το παπί. Και γυρίζει πίσω και λέει: τι κάνετε, λέει. Μπροστά ήμουν εγώ, λέει. Αν ήμουν εγώ θα με σκοτώνατε. Και την ώρα που κάνουν να βγουν έξω από το αυτοκίνητο οι τύποι, σηκώνονται τα μπλουζάκια και είχαν όπλα. Το αμάξι το μεταξύ δεν ήταν, ήταν ασφαλίτικο, ένα Ford Focus. Και λέω, πα μπλέξαμε, τι είναι αυτή εδώ. Υποδείχτηκα και για το... τι είναι αυτή και έχουν όπλα. Και βγαίνουν έξω και μας είδαν τρομοκράτες. Είχαμε λέει, δεν είστε, λέει, είμαστε ασφάλεια. Ναι. Λέει, ρε παιδιά, λέει, ναι, παρακολουθούσαμε, λέει, έναν ύποπτο, λέει, και τον χάσαμε, λέει, και κάναμε αναστραφή μας τύφλος και ο ίδιος. Εν πάση περιπτώσει, εν κατακλείδη, το 2020-2021 έγινε το τροχαίο. Αποζημιωθήκαμε το 24 και πήραμε 1500 ευρώ. Να προσθέσω εδώ πέρα ότι πραγματογνώμονας όντως έρχεται της εκάστοτε υπηρεσίας, έτσι. Δηλαδή πήγε να το δει το αμάξι πραγματογνώμονας της ελληνικής αστυνομίας σε εμάς. Αποζημιωθήκαμε το 2024 από το 2021, έτσι, φανταστείτε, και πήραμε 1500 ευρώ. Εν τω μεταξύ, επειδή είχε ψιλοτραυματισμό και φοβήθηκαν, μας λέγαν και χώρια το ότι το συμβάν το έτρεχε η ασφάλεια της Λαμίας. Γιατί οι αστιφύλακες που έγινε το τροχαίο που μας χτύπησαν, κατέβαιναν από Λαμία, τον παρακολουθούσαν τον ύποπτο. Σκεφτείτε τώρα, έτσι. Δηλαδή, και περάσαν 4 χρόνια, πήραμε 1500 ευρώ για ένα αμάξι 15 ετίας. Δηλαδή, καταστρέψαν ένα αμάξι και μας δώσανε λεφτά για να πάρουμε ένα iPhone. Όλοι δύο ότι φταίει η ελληνική αστυνομία. Απλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Και μετά από 4 χρόνια και μας βάλανε να υπογράψουμε και δηλώσεις ότι δεν θα το κυνηγήσουμε και νομικά, είτε λόγω τραυματισμού, άσε ήταν εμείς, δεν πήγαμε νοσοκομείο, γιατί τότε ήταν...
0: Ναι, σου λέει από τη στιγμή που αποζημιώθηκες μην το κυνηγείς περαιτέρω. Ναι, κατάλαβα, ναι, okay.
2: Ναι. Mm. Αλλιώς δεν σε αποζημιώνανε, σου λέει πήγαινε νομικά. Ναι. Και όποτε αποζημιωθείς, δηλαδή όσοι ρώτησα και και όταν ρώτησα και δικηγόρους, γιατί ρώτησα και δικηγόρους εγώ για να βάλω, γιατί και για το σοκ που πες το μικρός και αυτά, μου είπανε καλύτερα μου λέει να το βάζεις φωτιά να το έκυγες στο αυτοκίνητο. Α, ναι, όχι, παιδιά, μην γελάτε. Είναι 3 δικηγόρους ρώτησα φίλους και οι 3 μου είπανε το ίδιο.
1: Αφού καλύτερα είμαστε κράτος πρότυπο σε τέτοια ζητήματα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η εμπειρία ήταν πραγματική και δεν σε ρωτάνε και αν έχεις άλλο αυτοκίνητο. Δηλαδή εμείς αναγκαστικά μετακινούμασταν μετά μεταξύ για ένα διάστημα μέχρι να βρω ένα αυτοκίνητο της σειράς να πάρω να μπορώ να εξυπηρετηθώ. Γιατί έχω και 3 παιδιά. Και σου λέει δεν αναγνωρίζονται αυτά. Σου λέγανε από την ίδια την υπηρεσία ότι δεν αναγνωρίζουμε. Αλλά και νομικά δεν θα βγάλετε άκρη να πάτε.
0: Έγινε, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Πάμε παρακάτω.
1: Άρα, εμένα, Βαγγέλη, που μου χτυπήσαν τον προφυλακτήρα, να ανοίξω και μια σαμπάνια. Εντάξει, βέβαια, μετά εγώ φρόντισα να το χτυπήσω και άλλες δύο φορές, αλλά ούτως ή άλλως το ίδιο ποσό ήθελε. Είτε μία είτε τρεις φορές που χτυπήθηκε. Εντάξει, αυτό συμβαίνει σε όλους, σε 9 στους 10.
0: Συμφωνώ με τον φίλο που λέει καλημέρα στους εγκέφαλους του Βασίλη. Πρέπει να αναλυθεί από επιστήμονες. Ναι, ναι, θα μπορούσε. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν τους λυπάσαι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνω, ο Γιάννης με είχα πάρει και χθες.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Βαγγέλη, μήπως ρώτησε για τα διαρκεία.
0: Πόσα έχουν φυγεί.
3: Όχι, που σου είπα χθες για αν γίνει την μεταβίβαση.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν ρώτησα. Δεν ρώτησα.
3: Είναι κρίμα πάντως.
0: Σήμερα θα ανέβω συνέντευξη τύπου, σήμερα θα ρωτήσω. Γιατί θα πάω
3: γιατί έπαιρνα και στην ΠΑΕ τηλέφωνο, δεν σήκωνε κανένα.
0: Σήμερα θα πάω συνέντευξη τύπου του Νίστρου που θα ρωτήσω εκεί που θα πάω πάνω.
3: Ωραία. Να, καλά. Πάντως να σας πω παιδιά για τα ατυχήματα. Π.χ. εγώ επειδή είμαι στρατιωτικός.
0: Όπνα τα μας. Ήρθε και άλλη πλευρά τώρα. Καλώς το να. ναι. Για πες.
3: Λοιπόν, είμαι και στο δωμάτιο αυτό. Όταν γίνεται ένα τρακάρισμα και φταίει ας πούμε το στρατιωτικό όχημα, πράγματι έρχεται εμπειρογνώμονας της υπηρεσίας. Αλλά κανονικά τα λεφτά τα παίρνουν κανονικά. Δηλαδή άφησε τώρα το παιδί που είπε για 1500 ευρώ και τρελάθηκε κανονικά. Δηλαδή έχουμε βγάλει και 15 και 20 χιλιάδες. Αυτά πάνε υπέρ κράτους.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Φίλε,
1: όχι, δεν είπε ότι δεν τα πήρε. Είπε ότι τα πήρε μετά από 16 μήνες. Αυτό.
0: Ο ένας 16 και ο άλλος από 3-4 χρόνια.
3: Όχι, ρε παιδιά, για 1500 ευρώ. Τώρα διαλύθηκε τα μάξι. Τέλος πάντων, κάθε υπηρεσία είναι εμείς. Πάντως, όταν γίνεται κάτι, κοιτάμε να υπηρετούμε τον κόσμο.
0: Εντάξει, πάντα πρέπει να ακούσει και τις δύο πλευρές σε αυτή την περίπτωση. Είναι, ξέρεις, είναι.
3: Για Φραντζίσκο, ξέρουμε κάτι.
0: Για Φραντζίσκο δεν ξέρουμε κάτι, όχι. Θες Φραντζίσκο.
3: Δεν με καλά.
0: Το θες, σ' αρέσει, σ' αρέσει.
3: Ναι, ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Καλές διακοπές να έχεις.
0: Έγινε, φιλαράκι, σε ευχαριστώ.
3: Να πω και την καλημέρα σε φίλο μου τον Σπύρο.
0: Καλημέρα και στο Σπυράν. Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια, yeah, γεια. Yeah. Τώρα έχουμε ένα μικρό time out, τώρα το κάνουμε, βγάλουμε άλλη γραμμή.
1: Ναι, για να μην ξεφύγουμε, μωρέ, και να...
0: Άντε καλά, πάμε να κάνουμε ένα μικρό time out και ερχόμαστε.
1: Συνέχεια. Ναι.
0: Έλα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν και με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Σήματα μόρφωση μας στέλνει. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Λέγεται. Ναι. Δεν ακούω αυτός.
1: Επόμενος.
0: Έλα, έλα, ποιος είναι, ποιος είσαι?
1: Εσείς είστε, ναι, που πήρατε τώρα και είπατε καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά. Έλα. Sorry, παιδιά, νόμιζα...
1: Εσύ, πάμε.
6: Χάρη Σαέλ.
0: Χάρη, πού είσαι, ρε φίλε, δεν άκουσε Χάρη, τι κάνεις?
6: Sorry, απλά το τούτο δεν ήταν από μένα και λέω κάποιος
0: άλλος. Ναι, όχι, κάποιος μας στέλνει σήματα μόρφωση, αυτό είναι άλλη ιστορία, μην μπερδεύεσαι εσύ.
6: Τι κάνετε? Είδα ότι δεν είχε πολλή κίνηση και λέω κάτσε να πάρω.
0: Είναι εποχή ευκαιριών τώρα αυτή. Και για τον κόσμο που δεν βγαίνει συχνά το καλοκαίρι, το έχουμε πει. Είναι εποχή ευκαιριών.
6: Πριν πω κάτι ποδοσφαιρικό, έτσι να πω, να χαλαρώσω λίγο με τα ατυχήματα. Αυτό περιμένω και εγώ την άδεια την Κυριακή που ξεκινάει. Αλλά δεν ξέρω αν θέλω να ξεκινήσει.
0: Γιατί?
6: Ζω το όνειρο. Και ποιο είναι το όνειρο? Πάντα ζήλευα τον κουμπάρο μου, ρε παιδάκι μου. Η γυναίκα του είναι από επαρχία, καθηγήτρια, οπότε μόλις τελείωνε τα σχολεία, έπαιρνε τα παιδιά και έφευγε. Και πρώτη φορά ζω και εγώ αυτό το πράγμα, έχει φύγει η γυναίκα με τα παιδιά και είμαι home alone. Δεν ξέρω αν θέλω να ξεκινήσει οι διακοπές, μόνο αυτό λέω.
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν το έχετε ζει. Δεν ξέρω
0: εγώ,
6: αν το,
0: εγώ, όχι, κοίταξε, είμαστε σε ένα mood που το βιώνω και εγώ φέτος το καλοκαίρι. Αυτό τον καιρό, στις τελευταίες δύο εβδομάδες, αυτό είμαι. Αυτό
1: τέτοια που... μου λέτε και έχω μείνει αχαήρευτος όλη μου τη ζωή. Άσε που δεν θέλω, όχι που δεν θέλω, αλλά είμαι αχαήρευτος.
6: Βέβαια, ας κάσει τηλέφωνο, ερχόμαστε εκτάκτος, πρέπει να καθαρίζω το σπίτι μία εβδομάδα.
0: Μην τα αφήνεις, μην τα αφήνεις. Μην τα αφήνεις.
1: Εγώ τώρα που τελειώνουν οι εργασίες και προχωράνε, έχω κι εγώ.
6: Ζω την ευγένικη ζωή. Τι να πω, εντάξει, αλλαγή σελίδα λοιπόν για την Λάρισα. Εντάξει, χαμηλά πολύ την μπάλα, δεν είμαστε φαβοροί, είμαστε outsiders και το θέμα είναι να γίνει δουλίτσα λίγο να μαζευτεί το χάος που άφησε η προηγούμενη διοίκηση, οικονομικό χάος και όχι μόνο, και οργανωτικό. Εντάξει, έχουν γίνει κάποιοι, δηλαδή σκέψου, Βαγγέλη μου, ότι έμεινε η ομάδα με 8 παίχτες. Ούτε καν βασική.
0: Ναι.
6: Οπότε εντάξει, φτιάξαμε ένα ρόστερ, κάναμε κάποιες μεταγραφές. Θα ξέρετε τώρα είναι άλλες 5-6 μεταγραφές να γίνουν. Ναι. Εδώ θα φανεί, δηλαδή, τι θα γίνει, αν είναι από το πάνω ράφι, αν είναι... Θα δούμε.
0: Πάντως όπως, όπως το λες είναι πολύ δύσκολο η άλλη να διεκδικήσει άνοδο.
6: Όχι, και φέτος θα είναι η πίτα εθνική παιδιά, θα είναι πρωταθληματάρα δηλαδή.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν τρεις ομάδες που ξεχωρίζουν. Ο Πανσεραϊκός είναι και η Βόλο και ο Πανιόνιος. Πιστεύω ότι εκεί θα παιχτεί άνοδο. Δεν βλέπω να μπαίνει κάποιος άλλος φινά.
6: Ελπίζω και εμείς ίσως. Τι να πω.
0: Δύσκολο το βλέπω, φίλε. Δύσκολο γιατί ξεκινήσατε πάρα πολύ αργά και είχαν κλείσει και όλοι οι παίχτες οι καλοί, οι πανοραφείς και για τη Β' Εθνική που κρίνουν τους ανόδους. Πιο πολλοί είχαν κλείσει αλλού. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει μια καλή ομάδα. Μπορεί να γίνει μια καλή ομάδα. Αλλά οι άλλοι είναι μπροστά δύο μήνες από σένα, να σου το πω
6: αλλιώς. Αυτό που φαίνεται είναι ότι γίνεται δουλειά να γίνει μια κανονική ΠΑΕ που δεν υπήρχε, που δεν ήταν, δηλαδή σε οργανωτικό, σε όλα.
0: Ναι.
6: Να μην πάει η χρονιά χαμένη, με εννοώ, δηλαδή να στηθεί μια ομάδα, ένας κορμός και βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, αλλά εντάξει, αισιόδοξα από την άποψη οργάνωσης.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είναι και το μεγαλύτερο κακό του κόσμου να παίξει μια χρονιά στη Β' Εθνική όπως το πες, να οργανωθεί όλα τα επίπεδα και να πάει από του χρόνου. Αλλά να πάει, να πάει μια ομάδα η οποία να έβγαινε να μείνει. Όχι να είναι αυτό το πράγμα.
6: Ακριβώς.
0: Να ανέβγαινε να μείνει. Έτσι κι αλλιώς, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΛ, όταν παίζει Β' Εθνική, μπορώ να σου πω ότι μπορεί να έχει και παραπάνω κόσμο που όταν παίζει Α Super League. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
6: Καλά, ο κόσμος δεν ξέρω αν είδε την πρώτη προπόνηση.
0: Είδα βίντεο.
6: Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή, ο κόσμος στηρίζει, είναι εκεί και στηρίζει. Δηλαδή, η οριμότητα που έχει δείξει τα δύο τελευταία χρόνια ο κόσμος δεν υπάρχει. Εντάξει, κάποιες μεταγραφές έχουμε κάνει. Εντάξει. Κάτι θα γίνει, κάτι γίνεται, κάτι φαίνεται γίνεται. Το καλό
0: το θέμα είναι, είναι ότι θα πήγαινε στα τάρταρα. Δεν είναι μόνο ότι γίνεται, δηλαδή, ότι υπήρχε κίνδυνος να πας μέχρι το τοπικό, έτσι που ήταν πράγματα.
6: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Αν δεν βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος τώρα που ο Στυλιανού, πώς λέγεται.
6: Στυλιανός, ναι. Και δεν είχε επιστροφή. Δεν υπήρχε επιστροφή.
0: Δεν υπήρχε επιστροφή. Μετά εκεί θα έπρεπε να πάει με το Ξώτη Λάρισας και τον Αμπελωνιακό.
6: Όχι,
0: άστο.
6: Δεν είναι. Μετά, τα χρέη σε ακολουθούν. Δηλαδή, μπορεί να. Όταν ξανασυσταθεί, πάει, αν πέσει τη γάμα εθνική, τα χρέη ξανασε ακολουθούν. Δεν υπάρχει ομάδα.
0: Είναι σαν τις αναμνήσεις που ξαναγυρίζουν.
6: Ακριβώς. Το θέμα είναι, το ωραίο είναι ότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος, πέρα ότι είναι οργανωτικός, είναι ότι δεν επεμβαίνει στο, πώς το λένε, στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχει δώσει τα κλειδιά στον Κυριάκο και στον Πελεβόνη και κάνουν αυτή κουμάντο. Δηλαδή,
0: φαίνεται πιο normal κατάσταση ο συγκεκριμένος. Η αλήθεια είναι αυτή. Στον άλλον έβλεπα και εγώ ότι υπήρχε μια έπαρση, ένα στυλάκι δηλαδή. Τι να πω, δεν ξέρω.
6: Θα μπορούμε να κλείσουμε να μιλάμε και σε όλη την εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος αφού ο άνθρωπος έφυγε.
6: Δεν υπάρχει λόγος. Η αλλαγή σελίδας έγινε. Αυτό. Παιδιά, καλές διακοπές. Και ήθελα πάρα πολύ να έρθω, ρε παιδάκι μου. Είναι δεύτερο το πάρτι, η δεύτερη συνάντηση που δεν μπόρεσα, δούλευα. Αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα συναντηθούμε. Ό,τι καλύτερο, παιδιά, να περάσετε καλά.
0: Τα λέμε χαρή. Έγινε. Να είσαι καλά. Και 22 είναι, συνεχίζουμε κανονικά με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Σε βάθος καλοκαίρι. Τι πατάω εδώ πέρα.
1: Εντάξει, κατά λάθος, μωρό, δεν πειράζει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Έλα.
0: Πού να έρθω, για πες. Τι έγινε.
7: Άντε ρε παιδί μου, περιμένω 3/4.
0: Και εγώ τι φταίω.
7: Μισή ώρα.
0: Και εγώ τι φταίω.
7: Εσύ φταίς για όλα. Εντάξει. Εσύ και ο Κούλης δίπλα, ο Χθρύλος. Ο μεγάλος.
0: Εντάξει.
7: Okay. Κάνω, παιδιά, ένα σπανακόριζο, μαγειρεύω από τις 5.30 το πρωί. Καταπληκτικό.
0: Άκου να σου πω, αν το μαγειρεύεις το σπανακόριζο από τις 5.30 και είναι 7.23 και ακόμα το μαγειρεύεις, κάτι δεν πάει καλά.
7: Όχι, πρέπει να τα φαγητά θέλουν χαμηλή φωτιά.
0: Ναι, 2 ώρες το σπανακόριζο.
7: Βέβαια, μόνο το σπανάκι είναι κατεψυγμένο καταρχάς. Πρέπει να το ξεπαγώσεις, να το φροντίσεις, να
0: δεν
7: το βράσεις χαμηλά.
0: Θεωρώ ότι μία ώρα και κάτι με 1.5 για αυτό το φαγητό είναι κανονική.
7: Ναι, 15 κιλά είναι.
0: Τι κάνεις, πρώτο λόγο δεν τα είσαι. Λόγο δεν τα είσαι.
1: Ήρθε ο Ποπάι.
0: Λόγο δεν τα είσαι.
1: Θα πάρα να κάνει εκστρατεία.
0: Αν πάει 15 κιλά, εντάξει, το παίρνω πίσω.
7: 15 κιλά είναι, ρε παιδιά.
0: Το παίρνω πίσω.
7: Να σας πω, έχετε ένα σοβαρό τώρα, έναν μοναδικό σοβαρό ακροατή που συμμετέχει. Πρέπει να του δώσετε, ρε παιδιά, του Βασίλη. Ένα 5 λεπτό κάθε μέρα.
1: Τον κόσμο τον σκέφτεσαι.
0: Να σου πω κάτι. Άμα ο Βασίλης έχει παράπονο από τη συμμετοχή και τον χρόνο παίρνει στις δικές μου εκπομπές, να πες και να μην σου τον κάψει.
7: Όχι, πρέπει να είναι καθορισμένο. Εμένα, πρέπει να είναι 7 και 10, ας πούμε, θα είναι το 5 λεπτό του Βασίλη.
0: Άμα το καθορίσεις, μετά θα εξαφανιστεί ένα μήνα. Δεν θέλει αυτός προκαθορισμένα. Αυτός θέλει τα αναπάντεχα.
1: Ελεύθερο ρεπορτάζ.
0: Δεν μπαίνει σε κουτάκια, να το πω έτσι.
7: Ωραίος.
1: Άγριο άλλο.
7: Να έρχεται και να φεύγει, έτσι.
0: Έτσι, ναι.
7: Γεράκι, πετάω, τσιμπάω, φεύγω.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Θέλει να εμφανίζεται όταν γουστάρει αυτός.
7: Ρε Μάγκες, πήρατε χαμπάρι τι γίνεται μεταξύ FIFA και UEFA.
0: Πήραμε
7: με
0: χαμπάρι.
7: Τα δικαιώματα.
0: Πήραμε χαμπάρι που άλλος ο Εφαντίνο εκεί στη FIFA θέλει να κάνει τα δικά του. Αλλά δεν νομίζω τώρα.
7: Πάνε για μεγάλη κονόμα, έτσι.
0: Καταρχάς τώρα να ξέρεις ότι πέρα από το ότι ο Ιφαντίνο πραγματικά και εμένα μου την έχει δώσει πάρα πολύ με όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει, είναι ξεδιάντροπος.
0: Υπάρχει και το άλλο ότι έχω διαβάσει ότι ο Τσέφεριν, ο πρόεδρος του UEFA, θα έκανε και έφυγε να πάρει τη θέση του στη FIFA.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερος οργανισμός όμως η UEFA με τη FIFA και δεν μπορεί η FIFA ποτέ να. Αυτό είναι το θέμα της κόντρας, ότι έχει πολύ παραπάνω έσοδα η UEFA από τη FIFA και τα ζηλεύει η FIFA και θέλει. Και όλα αυτά είναι εις βάρος των παιχνιδιών.
0: Αλλά και ο Εφαντίνο λειτουργεί λες και είναι μαγαζάκι του όμως.
1: Τώρα.
0: Το έχει πάει τραβήξει αυτός.
1: Δεν πάει να ξεπεράσει τον ανεκδίκητο τον Blatter τώρα. Έχει ξεπεράσει τον Blatter που δεν ξεπερνιέται τώρα.
7: Παιδιά, το ντοκιμαντέρ του Netflix τα λέει όλα έτσι.
0: Τα λέει όλα, ναι.
7: Δηλαδή όσοι δεν το έχουν δει πρέπει να το δουν. Είναι οδηγός, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εσείς τι γίνεται με την. Δηλαδή αντί να ανάβουν κεράκι στον Αγγελόπουλο για την ΑΕΚ, βγήκε ο Original και λέει τέλος σας για μας. Είναι σοβαρή δηλαδή τώρα. Κάθεται ο άνθρωπος με τα νύχια και με τα δόντια, βάζει από την τσέπη του που δεν έχει όσα έχει να στηρίξει την ΑΕΚ. και επειδή μοίρασε το γήπεδο με τον Ολυμπιακό. Και τι έγινε δηλαδή. Τέλειωσες για μας.
0: Ναι.
7: Δεν είναι ανεπίτρεπτο.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε.
1: Η ΑΕΚ δεν έχει παίξει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ευρωπαϊκά μάτς. Τότε με τον Ντάνι Βρέντς και τον Ρίτσαρσον που κέρδισε τις Αλγύρες Κάουνας και το Σαμπόνις και έκανε τις περίφημες δηλώσεις ο ψωμιάδης ότι θα φέρουμε το Σαμπόνις και τα λοιπά που υπάρχουν στο YouTube. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν έπαιζε ευρωπαϊκά η ΑΕΚ τότε.
7: Γι' αυτό τα λέω, ρε εσύ.
1: Όλοι έχουμε παίξει σε όλους. Όλοι έχουμε παίξει σε όλους. Αλλά κάποια στιγμή να έρθουμε λίγο στην πραγματικότητα. Γιατί όλοι. Να σου πω, δεν είναι τώρα το θέμα η original. Αντίστοιχη δήλωση θα βγάζει και 7 και 13. Έτσι. 100% και 4. Το ξέρω.
0: Εγώ το θεωρώ σίγουρο.
1: Του σήμερα, ναι, το ξέρω.
0: Εγώ το θεωρώ σίγουρο. Στην εποχή μας.
1: Σίγουρο, με βουλιοκέρι στο υπογράφο δηλαδή. Ναι.
7: Είναι ξεφτύλες όλοι.
1: Μην κάνεις το. Δεν κάνω τέτοιο χαρακτηρισμό. Δεν θέλω να
7: το. Δεν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι. Αυτό είναι. Μα είναι άμυαλοι. Να το πω έτσι πιο μαλακά.
0: Ναι.
7: Δεν θα γίνουμε ποτέ σοβαροί τέτοια. Δηλαδή πάνε λένε να κάνουμε NBA, να κάνουμε Super League, να κάνουμε. Γιατί Super League δεν αλλάζουν τα γήπεδα. Δεν παίζει ο ένας στο γήπεδο του άλλου, δεν παίζουν οι Ισραηλινές ομάδες στα γήπεδα της Βουλγαρίας. Η Μονακό δεν έπαιζε σε άλλο γήπεδο. Τι είναι δηλαδή.
0: Μπας περίπτωση. Μην το ψάχνεις.
7: Είναι παιδιά γαμώτο.
0: Μην το ψάχνεις τώρα σου λέω. Άστο.
7: Τέλος πάντων, κάτι χρηστικό. Κυριάκο, πέφτει η ένταση της γραμμής στο τηλέφωνο μετά τα πρώτα 5 λεπτά.
1: Ψανού.
0: Όταν περιμένω την αναμονή. Όταν περιμένω την αναμονή σου λέει χαμηλώνει.
1: Ναι. Αυτό ναι. Δεν είναι δικό μου. Δεν έχει
7: Α, εντάξει, μπορεί να το κέντρο. Και ναι. Μετά πέφτει χαμηλά. Δηλαδή, μόλις κλείσουμε θα ξανανεύει πάλι η ένταση σε φυσιολογική. Και όσο για τα ανασφάλιστα οχήματα, παιδιά, υπάρχει ταμείο, έτσι το λέω επειδή κατάλαβα δεν το γνωρίζετε, υπάρχει ταμείο των ασφαλιστικών εταιριών που δίνουν ένα 100% των εσόδων για να αποζημιώνει τις συγκρούσεις των ανασφάλιστων οχημάτων.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, μάλιστα.
7: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Okay.
7: Άντε καλές βούτιες.
0: Για χαρά, να σε καλά. Να σε καλά, γεια, γεια. Ρε Μίτσο, δεν είπα. Έλα, Βαγγελάρα, λέει, μην μιλάς υποτιμητικά για την Αμπελωνία, καρά το χωριό μου. Καλημέρα, λέω Μίτσος. Τι να μιλήσεις υποτιμητικά. Και να σου πω κιόλας ότι τη δεκαετία του 90 είχαμε μυθικό μπαράζ Αμπελωνιακός Τιτάν Σερβίων. Μυθικό μπαράζ. Λοιπόν, τι είναι υποτιμητικά. Πάμε άλλη μια γραμμή, ένα τελευταίο.
1: Άλλη μια, γιατί δεν πρόλαβα να μιλήσει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
8: Καλά,
0: ρε φίλε, εσύ.
8: Βαγγέλης Πάκου, ανάβησο.
0: Γεια σου, Βαγκό.
8: Καλά.
0: Μια χαρά.
8: Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία τώρα από τα παιδιά για την παιχτούρα των Ζήφκοβιτς.
0: Ναι.
8: Έχω πάει στο Νις, μαζί με την κόρη μου.
1: Ω, είναι ωραίο απόλυτο το Νις.
0: Μην μιλάς για να προλάβει να τα πίνει και 28.
8: Ναι. Και οικονομική πόλη.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι.
8: Και γνωρίζω ένα παλικάρι, του λέω ότι με πάω και μου λέει μπες στα μάξι. Μπαίνω στα μάξι και μου λέει μια ιστορία. Ο πατέρας του Ζήφκοβιτς για να ζήσει την οικογένειά του πουλάγε λουλούδια στα φανάρια.
0: Ναι.
8: Και με πάει στο σπίτι του. Ο Ζήφκοβιτς από τότε που πήρε μεταγραφή το έχει κρατήσει το σπίτι έτσι όπως ήταν παλιά και το έχει γεμίσει παιδιά λουλούδια. Βαγγέλη, θα σου στείλω μήνυμα μετά φωτογραφία.
1: Φοβερό. Φοβερό.
8: Από τότε, δηλαδή τον γούσταρα τον Ζήφκοβιτς, αλλά από τότε από αυτή την ιστορία και μου λέει από κάτω είναι το γήπεδο. Όλη μέρα από πτυρικάς ήταν στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Είναι συγκινητικό, είναι συγκινητικό.
1: Είναι ωραίες ιστορίες αυτές και δίνουν και δείγματα γραφής.
0: Ναι, είναι συγκινητικό.
8: Και αυτά και για τον Μητσάρα το Σαραβάκο πριν 7-8 χρόνια. Παίζαμε μαζί σε μια ομάδα παλεμάχων.
0: Ναι.
8: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι καλό παιδί, τι ταπεινός, τι...
0: Εγώ μπορώ να φανταστώ γιατί το ξέρω και προσωπικά.
8: Ναι, ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Βαγγέλη, άμα δεν ξαναμιλήσουμε καλή άδεια να έχεις.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου και εσύ.
8: Καλή επιτυχία αύριο στις ομάδες.
0: Να πάρω όλα καλά. Να μου το στείλεις, να μου το στείλεις. Ναι, να μου το στείλεις.
8: Άντε, καλημέρα.
1: Και να τρώμε πλασκεβίτσα.
0: Λοιπόν, είμαστε 7 και 30, περιμένουμε να πέσει το χάλι.
1: Δεν έχεις πάει εσύ ποτέ δημοσιογραφικά κάποια αποστολή στο Βελιγράδι, Σερβία κλπ.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Να φας πλασκεβίτσα, άμα πας να φας πλασκεβίτσα. Είναι το κρέας το δικό σου που είναι αρνί, μοσχάρι και γουρούνι απ' όλα. Αλλά έχει ιδιαίτερη γεύση. Είναι δικό τους πολύ μαλακό.
0: Μου γράφει εδώ ο φίλος, λέει: Λάρισα μπορεί την άνοδο, όπως και ο Παθρακικός. Δεν είναι μόνο Πανιώνιος και Σέρες. Υπάρχουν 5-6 ομάδες που χτυπάνε με αξιώσεις την άνοδο. Άκουσε με να σου πω, φιλαράκο. Κοίταξε να δεις. Δεν μιλάω εγώ τώρα για όνομα, για φανέλα κλπ. Μιλάω με τα πράγματα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ο Πανιώνιος είναι τρίτη του χρονιά στη Β' Εθνική. Εκτιμώ ότι φέτος έχει κάνει το καλύτερο γκρουπ από τις τρεις μέρες, από τις τρεις χρονιές. Οι Σέρες πέσαν από τη Β' και κρατήσανε την ομάδα σχεδόν στα επίπεδα που ήταν στην Α. Η Νίκη Βόλου έχει πάρει τουλάχιστον 6-7 παίχτες οι οποίοι είναι επίπεδου Super League. Ο Παθρακικός, τώρα που μου λες και η Λάρισα, είναι ομάδα που είναι πιο
1: δελτιάρα,
0: πίσω.
1: Δελτιάρα.
0: Διότι χτίστηκαν διαφορετικά.
1: Συνεχίζουμε σε λίγο, sorry.
0: Δελτίο.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στη Σχιστούς Καραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισίας από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη ανατμήματα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρου, θα βρεθεί σήμερα στο Αγαθονήσι. Μιλώντας σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από

0: Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και μουσικό ταξίδι τώρα. Coming to my life. Πώς διαφημίσει έχει παίξει αυτό στην τηλεόραση Κυριάκου κατά καιρούς, τουλάχιστον 4-5. Αναβλήθηκε, λέει, συνεδρίαση. Ο φίλος αναβλήθηκε συνεδρίαση Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για τη Διαιτησία. Φαίνεται ότι δεν περνάει πρόταση Λανουά και ΕΠΟ. Να πω εγώ ακριβώς τι εννοεί ο φίλος με το μήνυμα. Ήταν να γίνει σήμερα μια συνεδρίαση Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για να συζητηθεί το ενδεχόμενο να σφυρίζουν τα ελληνικά ντέρμπι Έλληνες διαιτητές. Όμως. Ασφαλώς και πήρε αναβολή αυτή η συνάντηση, διότι πρέπει το Big Four να συσχευτεί πρώτα μεταξύ του, να αποφασίζουν αν το δέχονται αυτό, που εγώ δεν το βλέπω να περνάει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, απλά το λέμε σαν είδηση. Τελευταίο ημέρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων. Καλημέρα, Βαγγελικούλη. Καλημέρα, παραδείτε. Κώστας από τα Σέρας, μόνο Πανάθα. Έχει δίκιο ο φίλος, δεν βγάζει ζάκρυ. Εμείς πασχίζουμε να μην τρακάρουμε με κάποιον με το στρατιωτικό όχημα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, λέει, μήπως μπορείτε να πείτε στο Βασίλη να παίρνει λίγο πιο αργά, γιατί το ανοίγω στις 7 το ραδιόφωνο και χάνω τα καλύτερα. Θάνω να ξυπνάς νωρίτερα. Να διάβαζες, να σου πω αλλιώς. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Γνωρίζουμε χθες τι έκανε ο Σέλτον και ο Τσιτσιπάς στο τένις, λέει ο Κωνσταντίνος. Να το δούμε, για σου πούμε. Εννοούσα ότι αν κλείσει, λέει, στον Ολυμπιακό θα είναι 4-1 ο τετραουή. Α, μπράβο, τώρα το γράψω ωραία. Τετραουή. Ναι, είναι 4-1. Καλημέρα, καλή δουλειά, καλές άδειες, Στέλιος Ζαχαρίας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Δεν είναι σήματα Μόρς, λέει, είναι ο Βασιλάκης από εξωπλανήτη. λέω φιλιά πας. Γεια σου, Λεωνίδα. Ποια ταινία στον Netflix μιλάτε? Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, δεν λέγεται. Πώς λέγεται?
1: Ντοκιμαντέρ, υπάρχουν και άλλα. Και έχουν βγει και άλλα ντοκιμαντέρ και για το χρηματισμό της FIFA για το Μουντιάλ του Κατάρ. Δεν μπορεί. Είναι ατέλειωτες ιστορίες διαφθοράς FIFA. Πρέπει να πάμε τη FIFA.
0: Λοιπόν, εντάξει τώρα, φίλε, ότι το ΣΕΒ δεν ήταν του Ολυμπιακού τότε γι' αυτό. Εντάξει τώρα, με αυτή τη λογική, ούτε τελειώσει και ένα θέμα τη ΑΕΚ.
1: Τι πάνε να πει.
0: Δύο μήνες θα λέει ο
1: Καράφλας.
0: 2 μήνες λέει, θα λέει ο Καράφλας για τον ήχο. Κύριε Γιάννη Αλαφούζο, φέρε πίσω την παλιά κονσόλα. Σ' αγαπάω, λέει ο Τζόρταν. Δεν υπάρχει παλιά κονσόλα.
1: Παλιά κονσόλα είναι στο μοντάζ, δίπλα.
0: Καλημέρα, φίλε μου. Αν πει, λέει, και ο Αγγελόπουλος και εσείς τελειώσατε για μένα, τι θα γίνει, λέει. Θα πάμε σκανά, λέει ο Γιώργος. Κυριάκο, λέει, είναι πεσκαβίτσα, λέει εδώ ο φίλος. Ο Ανδρέας.
1: Πλασκεβίτσα.
0: Μπάσε, τόσο δεν θα χαλάσουμε τώρα αυτά.
1: Και το λέγαμε Πλασκεβίτσιος τότε, γιατί ήταν ο Πλασκεβίτσιος του Παναθηναϊκού.
0: Καλημέρα στο φίλο τον από την Ανάβησο, εδώ πέρα που μου στέλνει τη φωτογραφία. Ναι, το βλέπω τα λουλούδια. Ωραία, ωραία. Επειδή προφανώς λέει είστε έξω από το χορό και δεν γνωρίζετε, λέει, τους πραγματικούς λόγους, θα πω μόνο ότι ήθελε την ΑΕΚΑΡΑ μικρή και το έδειχνε διαλύοντας τα ρόστερ έπειτα από πετυχημένες χρονιές, λέει ο Δημητρός ο Αγγτζής. Περί γηπέδου ΑΕΚ, λέει, ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός και όχι σαν οπαδί δεν έχει σεβαστεί την ΑΕΚ. Το θέμα του γηπέδου το 4 αφορά την Κορονίδα. Όχι, αδέρφια,

0: Ολυμπιακό του μπάσκετ που ο Αγγελόπουλο χρωστά 20 εκατομμύρια στο Δήμο Λευσίνα σαν δημοτικά τέλη τη Χαλιβουργική. Όταν το βρει μπόσικο, τον πατά κάτω. Τελεία. Παράγραφο για να μαθαίνουν, λέει ο Πάνο. Την καλημέρα μου απευθύνουμε τον Καρνανία Βαγγέλη και Κυριακό Στέλιο Χριστάρα. Καλημέρα, παιχταράδε. Καλή Τετάρτη, εύχομαι σε όλου. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αετίνα μου την Αρετή. Καλή επιτυχία στι ομαδάρε μα αύριο. Ελπίζω να ξαναδούμε δύο νίκε. Περιμένω να δω τι άλλο θα κάνει ο μάγο μα. Καλή συνέχεια, λέει Ειρήνη Παοκτζού. Και όπου μάγο βάλτε τον τέλεια. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριακό. Βαγγέλη, από εβδομάδα μπάνιο στην Αγία η Κυριακή. Λες να σε πετύχω. Κάποια στιγμή μπορεί να με πετύχει, φίλε. Θα δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα. Καλημέρα και σε σένα. Αλλά σίγουρα είναι ένας προορισμός τον οποίο κάθε καλοκαίρι τον υποστηρίζω. Λοιπόν, είσαι pasta lover. Το Origins Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα πέστο που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι λοιπόν pasta lover είτε όχι, στο Origins Casino Mon Parnes θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, σήμερα από τηλεοπτικές μεταδόσεις έχει ένα φιλικό της ΑΕΚ στις 7 η ώρα, δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό να το δω να σας το πω κιόλας με ακρίβεια, να μην λέω. Ωραία, ναι. 7 η ώρα, ΑΕΚ Σαμσούν Σπορ, φιλικό, είναι τηλεοπτικό από την Κοσμοτέ Σπορτέν. Ασφαλώς θα έχετε ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM, ενώ τα σπουδαία είναι αύριο με τα επίσημα παιχνίδια, τους επαναληπτικούς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβο και του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Θυμίζω 2-3 έχει νικήσει ο ΠΑΟΚ, 1-2 έχει νικήσει ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε από τις ομάδες μας να κάνουν το αυτονόητο, να κάνουν 1-2 στα 2 ακόμη, να δώσουν και τους βαθμούς, να πάρουν και τις προκρίσεις και να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη League Phase που αισιοδοξούμε φέτος ότι αν πάνε όλα καλά μπορούμε να έχουμε 5 ομάδες σε League Phase, καθώς είναι εξασφαλισμένος και ο Όφη λόγω της συμμετοχή του και την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας. Είναι εξασφαλισμένος και ο Όφη, είτε στο Europa, αν δεν τα καταφέρει τότε στο Conference. Θέλω να πω και κάτι ακόμα τώρα, έτσι επειδή κυκλοφορώ αρκετά στους δρόμους. Ρε παιδιά τώρα, και ασφαλώς αυτό δεν έχει να κάνει με τον κόσμο που εργάζεται, έχει να κάνει με τις περιφέρειες και με τις εθνικές οδούς και με αυτούς που οργανώνουν. Τι κατάντια είναι αυτή, τι ξεφτύλα είναι αυτή. Δηλαδή καλοκαιριάτικα που γεμίζει όλη η Ελλάδα, έρχεται κόσμος από όλο τον πλανήτη. Περπατάς στην εθνική οδό, ταξιδεύεις και αυτά τα διαζώματα στη μέση, τα διαχωριστικά, τα χόρτα είναι ένα μέτρο μέσα στο δρόμο. Μας έχει φάει η βρωμιά εκεί. Άκουγα τώρα το δελτίο ειδήσεων για το Σκαραμαγκά κτλ. Αν πας με το αυτοκίνητό σου και περάσεις από εκεί, είναι τόσα τα σκουπίδια μέσα στο δρόμο που νομίζω ότι η χώρα είναι παρατημένη. Ρε παιδιά, δηλαδή κάπου δηλαδή, όπα, ας πούμε. Ας δούμε λίγο και την καθημερινότητα και την εικόνα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι εικόνα είναι αυτή, τι ξεφτυλά εικόνα είναι αυτή. Και κατά καλό καιρό κιόλας που είμαστε ένας προορισμός top, δηλαδή που έρχονται άνθρωποι από όλα τα σημεία του πλανήτη, ας πούμε, για να βλέπουν αυτή την εικόνα, αυτή την ξεφτύλα, αυτό το πράγμα. Ντροπή, ας πούμε. Κάποιος να ευαισθητοποιηθεί, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και το μόνο που ξέρουν είναι να κάνουν έργα μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή, και να κλείνουν το ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού για να κάνουν τότε και δύο μπαλώματα. Δεν κοιτάμε που μας έχει φάει η βρώμα σε όλα τα επίπεδα. Ντροπή δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Φίλε, όλα τα προβλήματα λύνονται. Όσο φτωχή χώρα και να είσαι, όσο χαμηλό προϋπολογισμό και χρέος στο εξωτερικό να έχεις κτλ. Και η χώρα μορφαίνει και το κυκλοφοριακό λύνεται, αρκεί να έχεις σχέδιο, να έχεις οροματισμό και να έχεις ικανότητες. Αυτό
0: θέλετε.
1: Ισχύει για όλους όσους πολιτεύονται.
0: Εγώ λέω αυτό που βλέπω.
1: Φίλε, καταρχάς η πρωτεύουσα πρέπει να είναι στο Λίδι. Και επειδή είναι από τις μεγαλύτερες μεγάλου πόλεις όλου του πλανήτη, μπορεί να είμαστε μικρή χώρα, αλλά είναι από τις μεγαλύτερες μεγάλου πόλεις. Η Αθήνα οφείλει να είναι κούκλα. Πρέπει να είναι η ομορφότερη πόλη της χώρας.
0: Δεν είναι όμως και δεν είναι και η Αθήνα και δεν είναι και όλη η χώρα. Και
1: δεν φτιάχνεται σε μία μέρα.
0: Και δεν είναι και η εθνική.
1: Δεν φτιάχνεται σε μία μέρα. Αλλά.
0: Είναι η κατάσταση.
1: Θέλει πλάνο, θέλει προγραμματισμό, θέλει σχεδιασμό, θέλει σχέδιο και δέσμευση από όλους.
0: Εγώ βλέπω αυτό.
1: Είναι ευθύνη όλων μας. Και εμένα και σένα και όλων όσων ζούμε εδώ.
0: Κάτσε. Εντάξει. Η ατομική ευθύνη σταματάει και ξεκινάει κάπου τώρα το γεγονός.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: δεν έχουμε την ίδια ευθύνη εμείς στην πολιτεία.
0: Στην εθνική οδό τώρα ταξιδεύεις και είσαι στο μέσα ρεύμα, ας πούμε, από εκεί που είναι το διαχωριστικό και για μισό ένα μέτρο σου πετάγονται τα χόρτα. Το ότι ταξιδεύεις και. Δεν βλέπεις πινακίδα πουθενά. Είναι όλες καλυμμένες από τα φυτάκια, από τα δέντρα που έχουν μεγαλώσει. Δηλαδή, και τι είναι όλοι, δηλαδή, όσοι έρχονται σε αυτή τη χώρα να ταξιδέψουν, δηλαδή, πρέπει να ξέρουν πού θα βγουν, πού θα κάνουν, δηλαδή, επειδή τα ξέρουμε εμείς.
1: Όχι,
0: φτάνεις δηλαδή, 20 μέτρα πριν την έξοδο για να δεις που είναι, σε ποια έξοδο πρέπει να βγεις και τι πρέπει να κάνεις. Μια κατάσταση και το λέω ότι αυτό δεν αποτελεί αιχμή για τους ανθρώπους που εργάζονται, τους απλούς ανθρώπους που εργάζονται. Δεν φταίνε σε κανένα σημείο αυτοί. Αυτοί που το οργανώνουν, έτσι. και αυτοί που έχουν την απέτηση κάθε 50 χιλιόμετρα να πληρώνουν 3 και 4 ευρώ. Να τα πληρώσουν τα 3-4 ευρώ στα διόδια. Αλλά γι' αυτό, γι' αυτό το πράγμα, να έρχονται δηλαδή από όλο τον κόσμο για να μας κοροϊδεύουν. Μπάς περιπτώσει. Γιατί έχουμε και εδώ πέρα την εικόνα στην Ελλάδα, δηλαδή, ας πούμε ότι εμείς είμαστε και άλλοι δεν είναι. Αλλά συγγνώμη, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια μας έχουν ξεπεράσει όλοι. Όλοι μας έχουν ξεπεράσει.
1: Όλοι
0: μας έχουν ξεπεράσει.
1: Αυτό το ότι μας έχουν ξεπεράσει είναι όσοι ταξιδεύουν το γνωρίζουν. Δηλαδή, χώρες που είναι πολύ μικρές και δεν είχαν την ευημερία που γνώρισε η Ελλάδα για κάποιες δεκαετίες. Οι χώρες που τα χρόνια που τώρα η Ελλάδα έχει δυσκολευτεί δεν. Φτιάξαν κανένα βιωτικό επίπεδο απίστευτο, είναι και πιο καθαρές και πιο όμορφες και πιο ανθρώπινες.
0: Ρε, αν δεις φωτογραφίες πώς ήταν κάποιες χώρες στην Κεντρική Ευρώπη πριν 25-30 χρόνια.
1: Ανατολική, μικρές χώρες.
0: Ναι, ναι. Και πώς είναι τώρα και πώς έχουμε γίνει εμείς. Εμείς μείναμε ήδη και γίναμε και χειρότεροι. Μπάς περιπτώσει. Καλημέρα, λέει μου ο δικηγόρος του Βασιλάκη Γάλλο. Διεκδικούμε μερίδιο από διαφημιστικά έσοδα λόγω αύξηση ακροματικότητα όταν εμφανίζεται ο πελάτη μου. Κυρία μου, να επανέλθετε με επίσημο έγγραφο, να του στείλετε εδώ πέρα κανονικά, κύριε Κώστα Νερατζάκικο. Ευχαριστούμε για το γλέντι. Η μισή Εγνατία και γενικά η Εθνική Οδή λέει, είναι με εργασίες και μονοδρομήσεις. Δοκίμασα λέει και το Ε65 χθες, ωραίος, λέει ο Μπαγκανίνη. Ναι, είναι και αυτός ο δρόμος που δίνει μια άλλη λύση στην κεντρική Ελλάδα. Βρήκα το γιο ταχυτρακαρισμένο και ένα σημείωμα της πυροσβεστικής ότι αυτοί τον προκάλεσαν, επικοινώνησαν μαζί τους, μου ζήτησαν προσφορά, την αποδέχτηκαν και έφτιαξα το γιο ταχύ και πήρα σε ένα χρόνο όλα τα λεφτά, λέει εδώ ο φίλος ο Νιάρχος για αυτό που συζητάγαμε πριν.
1: Όχι ο Φίλιππος, λοιπόν, φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, μια μεγάλη χωματερή, λέει ο φίλος, που να έρθει και στη Σαλαμίνα. Η χώρα είναι παρατημένη. Λιγότερο κράτος το έχει δηλώσει εξ αρχής. Τι δεν καταλαβαίνετε. Η Αθήνα δεν έχει ολόκληρη σύστημα αποχέτευσης και εσύ μου λες ότι είναι ευθύνη μου αυτό. Λέει ο φίλος, ναι.
1: Εγώ είπα ευθύνη σου, μου και του. Είναι αυτό που αναλογεί σε εμάς πώς συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητα ως απολίτες.
0: Ευθύνη είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, γιατί δεν είμαι τέτοιος τύπος να κάνω χαρακτηρισμούς, αλλά το βλέπω οξύμορο δηλαδή και τρομερό το 2026 να ταξιδεύεις στην Εθνική Οδό και να σε βλέπω να πετάς ποτήρια από το παράθυρο. Δηλαδή αυτά που γινόντουσαν πριν 40 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι ατομική ευθύνη. Αλλά
1: αυτό,
0: το γεγονός,
1: μπράβο.
0: Και ο φίλος μου Τσούβη που αυτός και αν ταξιδεύει, αλλά το γεγονός ότι ταξιδεύει στη χώρα και είναι όλα μέσα στη βρωμιά και είναι όλα τα χόρτα ακούρευτα και υπάρχει μια κάτι εικόνα εγκατάλειψης, έτσι, αυτό δεν είναι ατομική ευθύνη. Έτσι δεν είναι, Τσούβη μου. Δηλαδή είναι τώρα εικόνα αυτό. Δηλαδή τώρα έρχεται, υποτίθεται ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός, δηλαδή που έρχονται από όλα τα σημεία του πλανήτη. Και βγαίνεις τώρα στον δρόμο και ντρέπεσαι με αυτά που βλέπεις μπροστά σου. Δηλαδή.
2: Θα έπρεπε να μπορείς να εμβολήσεις κάποιον που πετάει πράγματα από το αυτοκίνητο
0: αυτό,
2: έτσι,
0: ναι,
2: στον
0: ναι,
2: δρόμο.
0: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι, θα το θέλα πραγματικά.
2: Μπορείς να κάνεις την οικογένειά του ναι. κάποια ζημιά, αυτόν τον ίδιο, να μπορείς να τον εμβολήσεις, να τον πετάξεις ένα χωράφι. Αλλά δεν είμαστε σε έναν φανταστικά πλασμένο κόσμο, αγγελικά πλασμένο κόσμο.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες, ναι. αυτό. Είναι άσχημο, πολύ αυτό.
0: Πολύ άσχημο δεν είναι, ρε φίλε. Τώρα, δηλαδή, πας εκεί στο Καραμαγκά και φοβάσαι πώς θα περάσει από τα σκουπίδια που έχει κάτω το δρόμο στην Εθνική Οδό. Δηλαδή, είναι κάποια σκουπίδια που είναι τόσο παλιά που κοντεύουν να βγάλουν δέντρα μέσα.
2: Φίλε, μπορεί τελικά αυτά τα σκουπίδια να έχουν ζωή τελικά. Αλλά να σου πω και κάτι.
0: Άρχισε λαϊκή.
2: Ναι, το θέμα είναι υπάρχει τρόπος να μην πας από το Καραμαγκά. Να πας από πίσω. Ο λεωφόρο ΝΑΤΟ. Οπότε υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι.
0: Να σε βιάζει τηλεοφόρο ΝΑΤΟ.
2: Δεν σε πειράζει κανένα τηλεοφόρο ΝΑΤΟ. Απλά. Θέλει προσοχή αν λες πρέπει να σταματήσω να πάω σε ένα πουρνάρι να κάνω την ανάγκη μου. Εκεί μπορεί να είναι επικίνδυνα. Εγώ έχω δει να πουλάνε πράγματα εκεί. Κουμπαράδες.
0: Ναι.
2: Τις πηγαίνανε κάτω για το σχιστό. Στο σχιστό πουλάνε κουμπαράδες, γουρουνάκι.
0: Σχιστό.
2: Φοβερά πράγματα.
0: Παράδοση, λέει, άρα είναι traditional και αυτό μου λες.
2: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Έτσι, ναι, εντάξει,
2: δεν μπορείς να τα βάλεις την παράδοση τώρα.
0: Δεν το καταλάβει. Ναι. Εντάξει, επενδύουμε σε πράσινο δηλαδή. Κάπως έτσι.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Άλλοι επενδύουν σε μαύρο. Ο καθέ. Ναι, κατάλαβες. Ανάλογα την περιοχή.
1: Κοίτα, να σου πω τώρα, όταν ο άλλος θέλει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι το 2026 και πληρώνεται γι' αυτό και δεν καταλαβαίνει και το προτείνει σοβαρά, λες ότι έχει επενδύσει αυτό που είπες.
2: Πολεμά την Ελλάδα μας, κύριε.
1: Ναι.
2: Πολεμά την Ελλάδα μας.
1: Ναι. Εσύ όταν δεν μου λες να σφυρίξει σε ένα ντέρμπι στραβά κάποιος κύριος, δηλαδή πώς θα το πάει.
2: Τώρα, βέβαια, να είμαστε και δίκαιοι, κάτι φιντάνια άσχετοι που έρχονται εδώ πέρα, κάτι προβληματικοί διαιτητές, δεν είναι και καλύτερα από τους Έλληνες, αλλά οι Έλληνες επηρεάζονται. Αλλά. Όχι εν συνόλο, αλλά έρχονται κάτι καραγκιόζιδες εδώ πέρα. Εγώ έχω μάθει διαιτητές που δεν τους έχω δει ποτέ. Έχω δει μέχρι και Ντέρμπι Ινδίας. Μουμπάι MP. Τα έχω δει όλα. Που στρίβει το παπούτσι μπροστά και μπάλα πάει 30 μέτρα άμπου.
0: Λοιπόν,
2: έρχονται κάτι φιντάνια, να τα λέμε αυτά. Έτσι.
0: Έρχονται και φιντάνια, έρχονται. Απλά ξέρεις με τους δικούς μας είναι ότι.
1: Αλλά να προτείνεις τώρα ότι θα σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές το 26. Τα ακούς και λες τώρα αυτός. όχι τέλεια ενευθυμία, έχει καπνίσει.
0: Εντάξει, τώρα έχουν το πάτημα στρέμματα. Ότι στήριξαν πέρσι το κύπελο, λέει, και πήγε, πήγε καλά, α πούμε, και εκεί το πατάνε.
2: Όντω πήγε καλά.
0: Άλλο αλλά, το κύπελο,
1: με τελικό πάω κόφι.
0: Άλλο και με τελικό πάω κόφι.
2: Δεν ήταν. Ναι, τέλειο, τέλεια τα σφίριξε όλα. Μπράβο. Και ψωμί μπήκα τσίκ που λέει ο άλλο νέα ζύχνη σειρών, τον έχει δει πάνω αυτό το βίντεο. Αυτόν. Ούζο το τσίπρο στέφο και ψωμί μπήκα τσίκ. Αυτά.
0: Όχι, εγώ στι αίρε, αυτό που μου έχει μείνει είναι ο μύθο το πανηγύρι που εγώ δεν είμαι πότη κυρία Βαία. Εκείνο είναι φοβερό.
2: Όλη μέρα βλέπω τέτοια.
0: Ναι.
2: Αυτά. Έχετε κάνει το διάλειμμα παραδείγμα.
0: Όχι, όχι, πάμε να κάνουμε διάλειμμα να προλάβουμε. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να έρθουμε για να κλείσουμε. Έλα, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το φινάλε της εκπομπής, για την τελική ευθεία στα 52 λεπτά μετά τις 7. Όπως λέει σωστά και ο φίλος, το μόνο που έχει μείνει στον Έλληνα είναι η ψευδέστηση πως είναι απόγονος των αρχαίων Ελλήνων χωρίς την πραγματικότητα να έχει καμία σχέση με αυτούς. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Όπως τα λες, λέει, είναι ακόμα και τα Σκόπια λέει, μας έχουν περάσει. Εμείς που κατεβαίνουμε με το αυτοκίνητο από Γερμανία, Ελλάδα τα έχουμε δει όλα. Ναι, τώρα Χρήστο, προσπαθώ να σε καταλάβω. Θα δω τη φωτογραφία και θα σε θυμηθώ. Να σε καλά, φιλαράκι. Από εποχή Attractive. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Βαγγέλη, δώσε τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Τζούβι για τις δουλειές που κάνει. Τον βλέπω και τον ακούω ασταμάτω όλη μέρα ραδιόφωνο και YouTube. Τον έχω λίγο, ούτε παντρεμένοι να ήμασταν. Ο Ορδάνη, ναι, ο Τζούβι είναι κόλλημα ο Τζούβι. Άμα μπει στο τρυπάκι, τον ακολουθείς, δεν σταματάς. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι κλείνει τελικά ο πιτσιρίκος ο Γουστάβο Σά. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του και περιμένει να δρομολογηθούν οι εξελίξεις και για τον Γιασίν Τιτραουή, που γράφεται πολύ τις τελευταίες ημέρες. Τιτραουή, Τιτραουή, δεν ξέρω τι είναι από τα δύο. Για τον Σά, για τον Γουστάβο Σά, φημολογείται ότι την Κυριακή θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και τα λοιπά, και εφόσον δεν προκύψει κάτι απρόπτω, θα μεταβεί στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Έχουμε πει για αυτό το παιδί, είναι 21 χρονών ετών, είναι δεκαράκι, πολύ καλός χειριστής μπάλας, που στην Πορτογαλία εκτιμούν ότι είναι από τους καλύτερους, ας πούμε, ανερχόμενους ποδοσφαιριστές στο δημιουργικό σκέλος, και έπαιζε στη Φαμαλικάο. Θα τον δούμε και στο γήπεδο, αυτό είναι που μετράει.

Για τον Ολυμπιακό που έρχεται η ώρα να κάνει και ο Μεντελίμπαρ την πρώτη του ευρωπαϊκή λίστα, γιατί πλησιάζουν τα παιχνίδια με την ΑΕΜ Μέγεν. 4 του μήνα, 9 το βράδυ είναι το πρώτο μας στο Καραϊσκάκι. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι αποκτηθέντες και ο Ορτέγκα τροματοφύλακας και ο Γκουστάβο Σά, για τον οποίο σας έλεγα. Αναμένεται να είναι κανονικά στη λίστα. Και από εκεί και έπειτα, εκτός θα μείνουν οι τραυματίες Σιπιόνι και Κλέιτον, αλλά πρέπει να μείνει και ακόμη ένας έξω με μη κοινοτικό διαβατήριο. Και τώρα θα δούμε ποιος θα είναι αυτός. Αν θα είναι ο Γιάρεμτσουκ ή ο Ταρέμι, που είναι πιθανό να είναι σαν τους δύο επιθετικούς, θα το δούμε τις επόμενες μέρες όταν ο Μεντιλίμπαρ θα ανακοινώσει την λίστα ενόψη να είμαι γεννημένο.

Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι πέρα από τα αγωνιστικά, τα ξέρετε, σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουμ για το αυριανό παιχνίδι με την Πάξη. Από εκεί και έπειτα, τώρα παίζεται η εντεκάδα. Υπάρχει πολύ έντονη φημολογία ότι είναι πολλές πιθανότητες να δούμε για πρώτη φορά το Φαντρόγγελεν βασικό δίπλα στον Ντεφράι. Άλλωστε, οι δύο Ολλανδοί προορίζονται και για βασικό δίδυμο του Παναθηναϊκού φέτος με βάση το σχεδιασμό μέχρι τώρα. Από εκεί και έπειτα, σήμερα παίζει και το τελευταίο του παιχνίδι με την Χαποέλ Μπερσεβά ο Kings Kagwa, ο νέος μέσος του Παναθηναϊκού, 27χρονος διεθνής από τη Ζάμπια, ο οποίος θα παίξει το τελευταίο παιχνίδι με τη Χαποέλ κόντρα στην Βίκυγκουρ και στη συνέχεια την Παρασκευή συγκεκριμένα αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθούν τα τυπικά, να φορέσει τα πράσινα και να υπολογίζεται κανονικά για την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά και με το καλό αν ο Παναθηναϊκός μπει στη League Face και για την League Face. Αυτά λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα. Υπενθυμίζω, μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε κανονικά πριν την άδειά μου. Να ευχαριστήσω όλους και εσάς που ήσταν και σήμερα εδώ, τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν αρκετά πρωινά μαζεμένα εδώ. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε πρώτη φάση και στη συνέχεια η αποδότους από εκεί με Αλέξανδρο Τσουβέλα και Μαρία Ζαφυράτου για τη συνέχεια από τις 8 στις 10. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6. Μα ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της Anel Arena για 49 χρόνια. Η ευρεία αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ εδραιώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Παίκτης της ΑΕΚ και τυπικά ολόβρομαγερο, 28χρονος Κροάτης Μέσος, που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ένωσης στο Απλντόρν, έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο και στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα ανακοινωθεί. Σήμερα στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Σά, ο 21χρονος μέσο επιθετικός, πέρασε τα ιατρικά τεστ στην Πορτογαλία και σήμερα έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικά, ο μέσο Νότιγχαμ. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στεφάν Ορτέγκα, που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Αλγερινός διεθνής της Union Saint-Gilloise, Αντέμ Ζοργάν, είναι το νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του ΧΑΦ. Σενάρια στην Κολομβία για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Χρόνο για να απαντήσει ζήτησε ο μέσος της Σαρλιρουά για Σίντι Τραουή. Το πλάνο του για την αυριανή ρεβάνς με την Πάξη στο ΟΑΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας έχει ο Φαντρόγγελεν. Τη θέση του Ζαρουρίδη εκδικεί ο Πελίστρι. Εφόσον προκριθεί, η αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι η CSKA 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τερνάβα. Κοντά σε συμφωνία με δεξιό μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με ΧΑΦ, παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα στη Ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβο έχουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Σήμερα στις 10 κυκλοφορούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, ξεπέρασαν τις 14.000 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Αναβολή πήρε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Τέλειος Αργυρόπουλος παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Όφη ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν χθες. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους Καμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίρ Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ουνικά Χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. «Επιστρέφω στο σπίτι μου. Με τον Σπανούλη ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε», ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος σε δηλώσεις του για την επιστροφή του στους κίτρινους. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει η Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Max Stein, οι Μαδριλένοι θεωρούν ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που του επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη Ρεβάν στην Τίλα Γκιόρη, αυτή τη φορά με 3-0, και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερσιτάτια Κλουζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Η Από Δω, Τους Από Εκεί».
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, 9 λεπτάκια μετά τις 8 ή από εδώ τους, από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Κυριάκος Πολύφημος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10, Κυριάκο, το καφεδάκι είναι έξω σε κίτρινο μαύρο χρώμα, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Όχι, μια κουβέντα.
0: Κάτσε ρε Μαρία. Κάτσε ρε Μαρία 29 Ιουλίου. Κάτσε ρε Μαριό 29 Ιουλίου να παίξουμε τα επαναληπτικά αύριο. Να πάμε καλά, να τελειώνουμε.
1: Εδώ κοιτάμε τις επόμενες ημερομηνίες.
0: Κάτσε λίγο, να τελειώνουμε, να τελειώνουμε. 3 μπαλάκια ο Παναθηναϊκός, 3 ο ΠΑΟΚ αύριο, να μπούμε με την μπάλα μέσα, να τελειώνουμε.
1: Με μηδέν παθητικό.
0: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά...
1: άσο παθητικό.
0: Μπράβο. Αλλά περιμένουμε να γίνει αυτή η δουλειά. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πάρα πολύ καλά είμαι. Έχουν μείνει λίγες μερούλες για να φύγετε να πάτε διακοπές. Mm-hmm. Όσοι έχετε μείνει εδώ, λίγοι έχουμε μείνει.
0: Στην Κηφισιά έκανα 37 λεπτά να έρθω σήμερα.
1: Είχε γίνει κανένα ατύχημα?
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί, κάτι θα
0: γίνει. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τον πέρασα όλο την
1: Κηφισιά. Ξέρεις τι γίνεται?
0: Καθόλου. Τίποτα δεν είχε.
1: Πάνε λίγο πιο αργά τώρα, δεν βιάζονται.
0: Είναι όλοι πολύ πιο χαλαροί.
1: Πιο χαλαροί, ναι.
0: Πιστεύω ότι ξυπνάνε όλοι πιο αργά.
1: Ναι. Ένα τεταρτάκι πιο αργά.
0: Ναι. Πέσει ένα τεταρτάκι, ναι, κάτω από το μαξιλάρι. Πιο. Και τα χέρια που τα βυθίζει κάτω από το μαξιλάρι.
1: Ναι, ναι. Που είναι δροσερό από κάτω.
0: Ναι. Αρκεί να έχει το ερκοντήσιο, να μην τσακωθούμε πάλι. Και νομίζω ότι γι' αυτό αργούμε παραπάνω. Ξυπνάμε όλοι ένα 20 λεπτό μπορεί.
1: Ναι.
0: Πιο αργά.
1: Εκεί.
0: Και προς Πειραιά δεν πήγαινε κανένα.
1: Ένα σνούς πάει λίγο παρακάτω.
0: Δεν έστριβαν για Πειραιά να φύγουν.
1: Δεν πάνε Πειραιά.
0: Όχι.
1: Φεύγουν προήρεση γι' αυτό τα καράβια.
0: Πόσο πρωί, 7 και 4
1: πρωί. Εγώ, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα. Όχι την άλλη εβδομάδα, τώρα το Σάββατο. 7 η ώρα. Μπαρκάρω. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Οπότε πρέπει να έχει πάει
0: από τις 6.
1: 11.
0: Περίμενα αυτό το καφέ.
1: Ναι, πάω Αδελαίδα.
0: Συγγνώμη. Στο Ιρκούτσκ που παίζαμε παλιά. 11 ώρες. Κατάστρωμα είσαι ή καμπίνα?
1: Σε τρελό. Όχι, στο πήγαινε δεν είμαι κατάστρωμα, είμαι αεροπορική θέση.
0: Αεροπορική. Mm. Α, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι μέρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν θα πέσω για ύπνο 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Δεν είμαι.
0: Εγώ και ακόμα και τότε.
1: Θα διαβάσω.
0: Αυτά τα κάνω στην καμπίνα.
1: Τσακωθώ με το γιο μου, τέτοια
0: στην καμπίνα. Στην καμπίνα. Με το παιδί που δεν έχω εκεί, φαντάζομαι παιδιά από θρίλερ. Καμπίνα. Καμπίνα, μια χαρά. Γιατί κοιμάμαι, ξυπνάω. Τέλεια η καμπίνα είναι τέλεια. Τέλεια που
1: καμπίνα στο γύρνα.
0: Καλά, στο γύρνα με κατάθλιψη.
1: Και βράδυ.
0: Και κατάθλιψη επιστροφή.
1: Α, όχι, γιατί έχω και συνέχεια.
0: Mm.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν είναι η τελευταία μέρα για δουλειά. Οπότε μια χαρά.
1: Ναι,
0: και αράζεις αυτή την αεροπορική που βάζει ο άλλος πατουσίνια πενιρλή μπροστά.
1: Βγάζουν πόδια, βγάζουν κάλτσες, βγάζουν
0: κιθάρες. Ναι. Με μάκα από κάτω. Εντυπωσιακό ταξίδι.
1: Πάντα ταξιδεύουμε, είτε είναι σε αεροπλάνο, είτε είναι σε πλοίο, με κανονικά παπούτσια. Γιατί αλλιώς εγώ έχω την αίσθηση ότι όλα τα μικρόβια όλων των συνεπιβατών μου μπαίνουν στα δικά μου τα πόδια.
0: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και δεν έχουμε καμία όρεξη να βλέπουμε τα πόδια σαν βότσαλα. Κλειστά αθλητικά παπούτσια, αλλιώς πάτημα. Δηλαδή και δεν μπορώ να βλέπω άλλο flip-flop.
1: Τη βαλίτσα από πάνω από το πόδι.
0: Sorry, και να σπατάς
1: επίτηδες. Δεν σας είδα.
0: Flip-flop παντοφλίτσα τώρα, ρε μεγάλε.
1: Flip-flop παντοφλίτσα. Πού πας? Θα μπει όλη η μάκα μέσα.
0: Είναι, μου λέει, χαβαγιά. Τι με νοιάζει, φίλε, τι είναι? Είναι παντόφλα.
1: Ναι, είναι παντόφλα. Όταν θα πας στο νησί,
0: κάνε
1: τον έξω το δεινόσαυρο.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, και σημαίσια, ξέρεις. Θα πάω στο νησί, δεν είπαμε. Έχουμε ακούσει ψέματα. Θα πάμε και θα τα μπει πολλά. Έχουμε πάρει προφλεκτικά. Και μετά τα φουσκώνουν και τα πουτάνε από το καράβι. Κοίτα, έχω φτιάξει ένα σκυλάκι με προφύλαξη. Αγούδιμο 27 ώρες κάρπαθο.
1: Αυτό ισχύει, αποκλείεται τώρα. Εντάξει, μην πιάσουμε τώρα το πόσες ώρες κάναμε παλιά για να φτάσουμε.
0: Το Δημητρούλα έβγαινε.
1: Κάναμε 15 ώρες να πάμε Σαντορίνη. Εντάξει, όχι. Τώρα είναι και πιο γρήγορα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: Καλά είμαστε. Αλλά, τώρα. Ναι. Καλά είμαστε.
1: Εντάξει,
0: τώρα
1: είναι και μακριά η αστυνομία.
0: Πάντα δεν είναι κάποιο που λέει, αμά θέλουν να το κάνουν πιο γρήγορα, δεν,
1: ναι,
0: θέλουν να κένε.
1: Ναι, λίγο, ναι, βέβαια.
0: Δεν θέλουν να κένε.
1: Συμφωνώ. Ναι.
0: Το έχω ρωτήσει πάνω. Και μου λέει, πολύ λίγο ισχύει. Έχω ρωτήσει τη γέφυρα αυτό, γιατί έχει να κάνει με το σκαρί του καράβιου.
1: Ναι, βέβαια, έχω πάει και στην Τίνο που έλεγε, παιδιά, να βγω να σπρώξω.
0: Α, έχεις πάει με το βάτραχο.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να πήγαινε με τον αέρα.
0: Με καρέτα πήγαινε.
1: Πρέπει να πήγαινε με το ρεύμα.
0: Με σχεδία, Οδυσσέας.
1: Με το ρεύμα πρέπει να πήγαινε.
0: Ναι. Με το σόβρακο έχει δει κάποιος. Ναι.
1: Ρε Μαρία, το φάγαμε το καλοκαίρι. Αν το έφαγες εσύ, καλή χώνεψη. Εμένα το καλοκαίρι θα τελειώσει περίπου αρχές Οκτώβρη. Αν με ρωτάς.
0: Εννοείς από καιρό, εντάξει.
1: Α, και γενικά από σχέδια. Ναι, και από σχέδια και από διάθεση.
0: Για μένα είναι πάντα καλοκαίρι και το χειμώνα. Αλλά είμαι του χειμώνα.
1: Σόπα ρε που για σένα είναι πάντα καλοκαίρι.
0: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Δεν με νοιάζει. Αυτό που λέμε, άντε δύο και σήμερα. Και μετά γυρνά σε ένα περιβάλλον άθλιο, τι να το κάνει. Είναι χειρότερα. Συνηθίζεις μια καλοσύνη και γυρνάς στην αθλειότητα.
1: Και δεν ξέρω και αν προλαβαίνεις να τη συνηθίσεις.
0: Δεν προλαβαίνεις, παιδί, να βγάλεις τα πράγματα από τη βαλίτσα.
1: Η καμπίνα, λέει κάποιος, είναι τέλεια όταν είναι δίκλινη. Έχω μπει σε τετράκλινη και είναι σαν το Prison Break. Ο άλλος μύριζε σαν πτώμα και ο άλλος ροχάλιζε. Α, εννοείς να μπει σε τετράκλινη καμπίνα και να είναι άσχετοι άνθρωποι.
0: Α, ναι, ναι, σαν φυλακή, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, όχι. Δηλαδή, αν να κλείσουμε καμπίνα, θα κλείσουμε καμπίνα
0: για πάρτι
1: για μας. Δηλαδή, οκ. Okay. Ναι, αλλιώς να κοιμηθώ κάτω από τα σκαλοπάτια. Δεν έχω θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για πάρτι μας. Ναι. Τίποτα. Εκεί θα στρώσω του Προέδρου τη Φόρμουλα 1 εκεί μπροστά και να κάτσω. Ωραίο.
1: Συμφωνώ. Έκανε παραπάνω από μέρα, λέει, και σταματούσε Μήλο, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Κάσο. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, το ξέρω. Πρέπει να περνούσε και από Ζάκυνθο, ας πούμε, για να φτάσει. 27 ώρες.
0: Τι γίνεται στην ΑΕΚ, Μαρία? Δεν έκανε το χατήρι Τούν.
1: Ναι, προκρίθηκε. Κράτα το
0: Μωριτούν.
1: Μωριτούν, δηλαδή για ένα ημίχρονο. Κράτα το Μωριτούν. Τι θα πάθαινες.
0: Μια χαρά με τις φίλες της περνάει. Η Τούν με τις φίλες.
1: Η Τούν περνάει ωραία καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, προκρίθηκε Δυνάμο Ζάγκρεπ,
1: ναι,
0: για τον δεύτερο προκριματικό. Και έτσι λιγοστεύουν οι πιθανότητες της ΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς,
1: ναι, ναι,
0: για την κλήρωση των play-off. Okay.
1: Πειράζει, παιδιά, και έτσι μπορούμε. Λοιπόν, πάμε.
0: Καλά τώρα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τέτοια εποχή, ναι, φυσικά και μπορεί. Αυτό ήθελα να πω. Ο παγριωμένοι μας ήρθε. Πολύ φίλοι.
2: Έλα, πάμε. 94,6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
2: Big Wins for FM 94,6.

0: Λοιπόν, από χθες έχει γίνει ένας χαμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την φανταστική ιδέα του Gianni Infantino να πουλήσει με ένα μικρό κομμάτι της FIFA. Όχι και τόσο μικρό τώρα
1: που
0: το ξανασκέψω.
1: Σε εταιρείες που ο Τραμπ έχει, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Εξετάζει λοιπόν το ενδεχόμενο πώλησης ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Καλά.
0: Μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Δηλαδή, θέλω να μου εξηγήσει κάποιος από πότε η FIFA είναι το Infantino και αποφασίζει να πουλήσει κομμάτια της.
1: Φιφαντίνο, θα έλεγε κάποιος τώρα, έτσι όπως μου ήρθε. Φιφαντίνο.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών, Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών και Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων. Θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ περίπου το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και λέει, δεν θα σας αφήσω έτσι, υπάρχουν 211 εθνικές ομοσπονδίες μέλη της FIFA, έτσι. Θα πάρετε εσείς από ένα κομμάτι, θα πάρετε μετοχές αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε ομοσπονδία, που σημαίνει βέβαια. Είναι άλλο στο μυαλό της ομοσπονδίας, ξέρω εγώ, της Αγγλίας 20 εκατομμύρια, και άλλο είναι στο μυαλό, ξέρω εγώ, του Κουρασάου 20 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις, είναι άλλα τα μεγέθη.
1: Τώρα
0: και εκεί
1: ελπίζει
0: κάπου αυτό το Infantino να βρει έτσι μια,
1: είπα και εγώ, το μια
0: υποστήριξη. Όπως καταλαβαίνεις, το βγάλαν οι Times αυτό και έχει γίνει χαμός.
1: Καλά, έχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιδράσεις επίσημες.
0: Βγήκε μια ανακοίνωση της UEFA, η οποία του λέει ότι φίλε, δεν είναι τσιφλίκι σου να το πουλάς και να το αγοράζεις.
1: He's my guy, I believe you, I love this guy.
0: Σύμφωνα με τους Times, η προοπτική αυτή είναι πολύ χειρότερη και από την ιδέα που είχαν κάποτε για το European Super League.
1: Ναι, είναι χάλια ιδέα. Θα διαλύσει και σκέφτονται. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται, εκτός από τις 64 ομάδες που εκεί μας υφέρει,
0: καλά, ναι, αυτό είναι το λιγότερο.
1: Να γίνεται το Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια.
0: Αυτό είχε ξαναυποθεί. Το είχαν ξαναπεί πριν από 5 χρόνια και πάλι είχε αντιδράσει η UEFA.
1: Ναι,
0: γιατί
1: τώρα
0: εννοείται ότι αυτό υποβαθμίζει το Euro.
1: Ναι, και το Euro, ναι.
0: Και το Euro υποβαθμίζει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δυσκολεύει τους συλλόγους.
1: Όλα. Δεν μας νοιάζει. Θα τους κάνουμε cyborg, αρκεί να βγάζουμε λεφτά. Να ψοφάν στο γήπεδο, αρκεί να βγάζουν λεφτά, σου λέει. Φίλε, παίξε και φέρε τα λεφτά. Θα κάνουν, λέει, σκεφτόντουσαν και το διάβαζα χτες, να κάνουν, λέει, ομάδες άλλες εντεκάδες για το Euro και άλλες για το Μουντιάλ.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Αρκεί να πάρουν τα λεφτά.
0: Α, κατά σου κουντουμπέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έλα, το 1 και το 3 και το 5, αριθμάκια.
0: Υπάρχουν έντονοι φόβοι ότι σε όλο αυτό θα εισχωρήσουν οι χώρες του κόλπου, εννοείται. Και ότι στο τέλος θα γίνονται μόνιμα εκεί τα Μουντιάλ. Mm-hmm. Δεν έχει σήμερα στην Αμερική, αύριο στην Πορτογαλία. Όχι, θα γίνονται μόνιμα εκεί, γιατί μάντεψε, εκεί υπάρχουν και τα περισσότερα λεφτά. Είχαμε την απάντηση της UEFA.
1: Τι είπε
0: δεν,
1: η UEFA.
0: Αυτό το δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει.
1: Τι το πέρασες εδώ, είπε αυτό, η UEFA. Δικό σου τσιφλίκι, άμε μου στο
0: ποδοσφαίρου, λέει, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Και η αντίδραση της FIFA είναι, παιδιά, εντάξει, μια ιδέα είπαμε. Δεν είπαμε ότι
1: έλα
0: θα
1: τώρα, θα τα κάνουν αυτά.
0: Γιατί βέβαια όλο αυτό πρέπει να έχει και τη συγκατάθεση των ομοσπονδιών και όλα θα περάσει από το κογκρέσιο της FIFA κτλ. Εκπληκτική ιδέα. Εκπληκτική.
1: Να στείλω τον δικό μου από τα νολιώσαν τον 85χρονο.
0: Να σου πω κάτι, ναι.
1: Είδες τι έκανε?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι έκανε. Πήρε ένα μπιτόνι στο πάρκινγκ που έμενε και έβαλε φωτιά για να, τι ήθελε να δει, αν ήταν βενζίνη ή νερό.
0: Όχι, Θεέ μου. Δεν μπορούσε να το μυρίσει.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχε COVID, λέει, και χάσει τη μυρωδιά.
0: Δεν μπορούσε να το πιει.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, λέει. Στο νοσοκομείο και 85χρονο.
0: Τελικά ήταν βενζίνη. Δεν...
1: Παρανάλογα έγινε εκεί πέρα. 12 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά. Λοιπόν, ναι, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Καήκαμε λίγο, όλα καλά. Στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας ήταν μόνος του. Φύγατε όλοι, θα τα προσέχω όλα. Τελικά δεν ήταν νερό. Στείλ τον αυτόν εκεί πέρα στον Infantino,
0: ναι,
1: και θα δεις.
0: Κερνάω εγώ.
1: Απόψε εγώ. Εντάξει, έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Εντάξει, καλά, εμείς δεν πάμε Μουντιάλ, ό,τι και να κάνουνε. Τίποτα.
0: Μπορεί έτσι να μας, ξέρεις.
1: Να μας τουμπάρουνε.
0: Να μας τουμπάρουνε, ναι.
1: Ψήφισε εσύ, ναι, και θα πάμε
0: και
1: στο Μουντιάλ.
0: Θα σου πω εγώ.
1: He's a right
0: θα έχεις μόνιμη κάρτα. Ο Γιώργος από Νέα Υόρκη λέει: η Ομοσπονδία του Κονγκό το βλέπει σαν λουκούμι, λέει, την πρόταση του Infantino. Ναι, ρε παιδιά, το είπαμε. Γιατί κάποιες ομοσπονδίες, τα 20 εκατομμύρια, τους φαντάζουν τεράστια λεφτά.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Και έτσι μετά λέει θα γίνει αυτός υπεύθυνος της εταιρείας.
1: Θα παίρνει, ναι, λέει, μέσο όρο 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Σε αυτό η Φαντίνου.
0: Ναι, 64 διάβασα
1: 64?
0: Εγώ. 64.
1: Α, με την εφορία καθαρά τα βάλαμε.
0: Περίπου όσα παίρνει τώρα και επικεφαλής του NFL κτλ. Τα οποία είναι δεκαπλάσια του εισοδήματος που παίρνει τώρα. Δηλαδή τώρα παίρνει μόνο 5-6 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Καλά ρε εσύ Μαρία, πού να πάει.
0: Ποιος ζει με 6 εκατομμύρια το χρόνο, καλά, δηλαδή τι να πρωτοπληρώσει, τα φροντιστήρια,
1: δηλαδή,
0: τι δραστηριότητες, τι ΔΕΗ.
1: 500.000 ευρώ το μήνα.
0: Τη βενζίνη. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, είναι ευθύνη. Είναι ευθύνη.
1: Έλα, τάξτε, με 500.000 ευρώ το μήνα δεν περνάει εσύ ούτε μέχρι 7 του μηνός. Τώρα κοροϊδεύουμε τώρα. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, δεν έπρεπε να μου το πεις από την αρχή και κάθομαι και κρίνω τον άνθρωπο.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Μην τρελαθούμε.
0: Θέλει να ανελιχθεί. Εντάξει, παρακαλώ.
1: 500.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή, ειδικά όταν πεθαίνεις, πας σε καλύτερο μέρος. Εντάξει. 500.000 ευρώ.
0: Τα βάζεις όλα μαζί.
1: Μπράβο, ναι, τα μαζεύεις. Τα σκουλίκια δεν τα τρώνε αυτά. Τα κρατάνε για εισιτήριο.
0: Φαντάζομαι που φτάσαμε, λέει, να επικροτούμε την UEFA.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, φίλος.
0: Εγώ θέλω να σας
1: θυμίσω.
0: Είναι
1: σύγχαμα κι αυτή.
0: Θέλω να σας θυμίσω. Ναι. Πριν από περίπου καμιά δεκαριά χρόνια, που λέγαμε Παναγία μου, τι άνθρωποι κυβερνούν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που ήταν ο Μπλάτερ και ο Πλατινί.
1: Χίλιες φορές να παίρνουν βαλίτσες από Αφρικάνους.
0: Μισελ! Μισελ, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
1: Έχω μία
0: Μπλάτερ,
1: εντύπωση ότι ο, Μισελ, ότι ο Μισελ θα ήταν με βρακή με τον Τραμπ. Θα ήταν ακόμα χειρότερο.
0: Λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αθώθηκαν βέβαια να πούμε έτσι οι όσα είχαν κατηγορηθεί.
1: Ναι, αθώθηκαν, όλα καλά, όλα
0: ναι,
1: καλά.
0: Φυσικά που είχαν δώσει παγκόσμιο στη Ρωσία.
1: Θα σπήραξε η Ρωσία βέβαια. Δεν τα βλέπετε τα δικά σας τώρα εδώ πέρα τα χαΐρια. Αυτά 500.000 ευρώ το μήνα λέω, αλλά ευτυχώς λέει Παναγία μου είμαι σεζόν.
0: Ευτυχώς, είδες. Έκανε, ήσουν σωστός, διάβαζες, άκουγες τη μανούλα σου.
1: Τώρα τη μάνα μου γιατί τη βάζεις.
0: Γιατί.
1: Πουλάω τα πρόβατα, είναι καλή ράτσα, ρωτήστε τον Ιφαντίνο να μπει μεσί της. Για πλάκα ο Ιφαντίνο τα πουλάει
0: εύκολα,
1: για λάμα.
0: Εύκολα, εύκολα, εύκολα. Μόνο και θα έχουμε
1: να
0: τσακωνόμαστε.
1: Δεν θα μας ρωτήσουν βέβαια, αλλά.
0: Εντάξει, θα ρωτήσουν τις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Τώρα να δούμε τι θα επικρατήσει.
1: Λοιπόν, στα δικά μας την Πάρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολη
0: δυστυχώς,
1: νύχτα και με 112 και οι οικισμοί εκενώθηκαν και σηκώθηκαν ξανά ένα αέρια τώρα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υψηλή ένταση των ανέμων στο νησί.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει έντονη ανησυχία.
0: Ήδη από το απόγευμα της Τρίτης διαβάζουμε ότι είχαν εκκαινωθεί περιοχές όπως ο Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανεράτζα και Καμάρι.
1: Παντού υπάρχει ένα καμάρι,
0: ναι,
1: του νησιού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ειδικά στις Κυκλάδες.
1: Ναι, παίζει πολύ το καμάρι.
0: Αν μας ακούτε από Πάρο και έχετε έτσι μια πιο καθαρή εικόνα της κατάστασης, στείλτε μας ένα μήνυμα να δούμε σε τι φάση βρισκόσαστε. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα αυτό το πράγμα.
1: 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες, δασοκομάντος, 16 πυροσβεστικά, επίγειες δυνάμεις, έχει γίνει χαμός από Σύρο, Νάξο, Αθήνα, Μέγαρα, Λευσίνα. Τι να πω, μακάρι να σβήσει για να τελειώνουμε. Αεροπλάνα, ένας πανικός γίνεται.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε κάθε μέρα. Παρηγοριά στην κατάθλιψη, όλα καλά θα πάνε τελικά. Ναι, Κωστή, Μπραζιλέιρο, όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Τσούβ, με τα flips, flops?
1: Δεν θέλω να βλέπω τις πάτες σου, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ξέρω, βγάλει και το παντελόνι.
0: Εννοείς. Εντάξει, στο νησί, στην παραλία τα βλέπεις, δεν γίνεται.
1: Ναι, στο καράβι τώρα τι. Ναι. Έχεις πλύνει τα πόδια, είσαι τόσο δυνατός παίχτης με τα πόδια. Έχεις κάνει, τι έχεις κάνει. Ποδόλουτρο, τι έχεις κάνει. Σε γάλα καρύδας.
0: Πεντικιούρ.
1: Τι έχεις κάνει, πεντικιούρ, μήκητες. Τι έχεις κάνει, είσαι τόσο δυνατός και σίγουρος.
0: Τα πόδια, οι φτέρνες είναι εντάξει.
1: Το κόψεις με τον ηχοκόπτη και τέλος. Την άκρη εκεί στη γωνία που έχει πιάσει κάλτσα μέσα, φταίω εγώ να βλέπω τη μαυρίλα. Τι να του πω, αφού με ρωτάει. Με ρωτάει, να μην το απαντήσω. Έλα τώρα. Τα αλλαντικά δεν είναι του Ιφαντίνο, φίλε. Θα μας ανάγκαζαν με το ζόρι να τα φάμε.
0: Λοιπόν, διαβάζω ότι έχει γίνει τροχαίο ατύχημα στις αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Κύμης προς αεροδρόμιο. Καταγράφονται κάποιες καθυστερήσεις στο τμήμα από μεταμόρφωση έως Κύμης.
1: Είδα ένα ωραίο στη Θεσσαλονίκη που ήμουν προχτές. Πορτοκαλί, κόβει ο μπροστινός, κατεβάζει δευτέρα ο πίσω του. Γκά! Και χειροκροτούσαν βούλγαροι τουρίστες. Ειλικρινά, πιτσιρικάς πίσω κατέβασε δευτέρα, πήγαινε σίγουρα για μπάνιο, αμάνικο, κοπέλα μέσα και...
0: Αυτός πίστευε ότι θα περάσει και αυτός στο φανάρι.
1: Ναι.
0: Και παραλίγο πέρασε από πάνω από τον άλλο.
1: Πορτοκαλί, κόβει ο άλλος χαλαρά κύριος και ο άλλος κατέβασε...
0: Ο άλλος κατέβασε ταχύτητα για να φύγει, μάλιστα.
1: Μιλάμε για φιλί τώρα, μιλάμε για αγκαλιά, μιλάμε για κουτουλίδι δυνατό.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο, στη Τζιμισκή. Μια χαρά. Με όλη του τη δύναμη ο γίγαντας, το μπροστινό το αυτοκίνητο που ήταν ψηλό, δεν έπαθε τίποτα.
0: Ο πίσω,
1: ο πιτσιρικάς, Σαρπέι, έχει τα σκυλιά τα Σαρπέι.
0: Λοιπόν, και αν ήταν όμως under 30, έχει άλλα πλεονεκτήματα στη ζωή.
1: Ήταν.
0: Λοιπόν, και γιατί για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data χάρη στο WhatsApp. Under 30, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Εντάξει, μπορεί να μην έχει αυτοκίνητο, αλλά θα έχει data να επικοινωνεί με τους φίλους του. Ναι.
1: Και ακολουθεί, λίγο πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση, διαφημιστικό μήνυμα. Για μία ακόμα μέρα μαζί μας η Big Win, εκεί όπου μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build a Bet διαθέσιμη πριν, αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
2: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του Ζεφυρίου ως τη Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού στην άνοδο από το ύψος της Δυραχείου ως την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια ως τα ΚΤΕΛ Κηφισού ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα του 112. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Εντός της ημέρας έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκό από τη Ραφίνα 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
11: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ. Ποιες ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ.

0: Ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μπουκέτα Τσέφεριν με Ινφαντίνο. Πιστεύω ο Τσέφεριν θα τον είχε για πλάκα τον Τσάρλι.
1: Λες, ε.
0: Ναι.
1: Στην Άουσα, έξω τον Βαρμπαρόσα.
0: No bet. Και λέει και ότι...
1: Δεν ξέρω τι λέτε.
0: No bet, δηλαδή ότι είναι αμφίροπο.
1: Α, ναι.
0: Ότι δεν υπάρχει μάτς.
1: Ότι είναι μονότερμα, αυτό εννοεί.
0: Του πάει του Φαντίνο βέβαια να βγάλει κάποια νεύρα επειδή έχει πλάτες Τραμπ. Τύπου... Αλλά ο Τσέφεριν είναι λίγο... Έλα λίγο να σου
1: ναι,
0: λέω
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, αυτό, έλα λίγο.
0: Έλα λίγο. Ναι. Είδες τι πάθανε με το Europe οι άλλοι.
1: Αυτό, ναι.
0: Φέλιες και εσύ παγκόσμια να σου ξεφτυλίζω.
1: Φέλιες.
0: Δεν είμαι επιφετικός, κανονικός είμαι να του λέει ο Τσέφεριν. Βαβασνίκα στο σαχάτσι, θες σαλμονέλα, έχουμε.
1: Λοιπόν, ο Ινφαντίνο θέλει να πουλήσει το 20% της FIFA στον Josh Kushner.
0: Ακούγεται έμπιστος.
1: Είναι πάρα πολύ έμπιστος. Είναι ο αδελφός του Τζάρετ Κούσνερ, της γνωστής οικογένειας των Κουσναρέικων.
0: Οι Κουσναρέοι αυτοί δεν είχαν το δημαρχείο εδώ από κάτω, τα χωράφια.
1: Ο αδελφός του, λοιπόν, ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τυχαία.
1: Έλα, μωρέ τώρα. Αφού ξέρεις τώρα, ένα χωριό είμαστε.
0: Ναι.
1: Ένα έτσι να κάνεις και αδερφός σου είναι ο άλλος.
2: He's a nice guy with me, I believe.
1: Nice guy, επιχειρηματίας, διακρίνεται για την οικονομική του επιφάνεια. Μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Έχει διασυνδέσεις και στον κόσμο του NBA. Ο πατέρας του είναι ιδρυτής της Kushner Companies. Κολοσσός με τεράστιο χαρτοφυλάκιο σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι και άλλες περιοχές της ΗΠΑ.
0: Νέα Φιλαδέλφη, Νέα Ιωνία.
1: Χρηματοδοτεί εταιρείες όπως η OpenAI, το Instagram, το Twitch και συναφή. Εντάξει, τι να λέμε. Η συνολική
0: τώρα
1: του περιουσία υπολογίζεται περίπου στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τίποτα, τρίχες.
1: Τίποτα.
0: Τρίχες.
1: Ναι.
0: Μαρινάκι στον Αγία Μπλάκα αυτόν. Αύριο το πρωί. Και ο Κούτσνερ. Δώσε το Μουντιά στον Ολυμπιακό. Να παίζει εδώ πέρα.
1: Μόνο στο λιμάνι.
0: Κουρασά Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Βραζιλία.
1: Ολυμπιακός Γερμανία.
0: Ολυμπιακός Γερμανία. Ο Κλόπας ο Βρώμικος εδώ με τις φόρμες. Βρώμικος. Να έρθει εδώ πέρα να παίξει αύριο το πρωί. Ο Μαρινάκα πάρει το Μουντιάλ. Και πέντε ντίζρεγα μπλάκα αυτά τα κάτσε στα αμάξια ο πρόεδρος. Κοίταξε. Αύριο το πρωί να το πάρει και να παίξει. Πώς το λένε. Σκουάτρα τζούρα.
1: Καλά, όποτε.
0: Με...
1: αν και εφόσον.
0: Αμπαμπάι. Με το Μαντζίνι τώρα προπονητή. Το Μαντζίνι θα πάρει σκουάτρα τζούρα το 2026.
1: Πολύ ωραία.
0: Όχι, πηγαίνετε και πάρτε τον άλλα. Τον άλλα που είναι αγιασμούς, ρε. Πώς το λένε, μωρέ, που είναι αγιασμούς κάτω.
1: Ποιος
0: έρινε, ρε, γκούλι. Αγιασμούς κάτω. Δραμπατών. Πάρτε το Λίπι και τον Αρίγκο Σάκ.
1: Το Λίπι τώρα, πού τον θυμήθηκες, 85 χρονών.
0: Α, γιατί το Ματσούινι με το φουλάρι σαν τον Παπάζολου στο εδώ
1: στον Αύγουστο.
0: Συρογμή του χρόνου. Του Ιλιουάνο αυτό μηδίαμα. Άντε μπράβο Ολυμπιακός. Αύριο το πρωί πολύφημος. Μπορεί να πάει να πάρει το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ, πια εξιντής ρε. Αύριο το πρωί. Όσα έβγαλε σε ένα χρόνο. Αύριο το πρωί και να δεις να είναι όμιλος. Έχει υπόψη σου, ναι. Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Ιταλία, Ολυμπιακός.

0: Και από
1: ναι,
0: εδώ να είναι. Και από εδώ, έλα το.
1: Έχει μια λογική.
0: Και, μπράβο. Και από εδώ άλλο όμιλο. Βραζιλία, Γαλλία, να είναι άλλο όμιλο. Νότιο Κορέα, Νότιχα. Και από εδώ Ριο Αύε. Όλοι μέσα.
1: Όλοι.
0: Και σκες εξιντής τώρα τίποτα υπόψη σου. Για πλάκα. Άσε ρε Φιφαντίν όπως σε λένε. Τσέφεριν θα του πει έλα κατέβα κάτω με. Θα πάει ο Τσέφεριν Τσέφεριν θα μας τον πούνε οι μπασκετικοί. Θα πάει με σάξο παλιό.
1: Ασημί. Φτιαγμένο. Πίσω δεν έχει καθίσματα, έχει μόνο γούφερ.
0: Πίσω έχει asset.
1: Ναι, ναι, ναι. Ψυχές,
0: έχει DNA. Λοιπόν, έχει DNA.
1: Εάν γιατί πας, μπαμπά.
0: Εάν πας, γιατί μπαμπά μου τα έτρεξες τελικά. Λοιπόν, και θα με βολάνει τέρμα. Πόσο μου λείπει. Στάθη ξένο. Κόντρα.
1: Αγγελική Ηλιάδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα Αγγελική Ηλιάδη. Στάθης ξένος. Ρωμανός, μια φαντασμένη που όλο με πικραίνει η γυναίκα που αγαπώ. Και θα του πει. Κατέβα λίγο κάτω που θέλει εσύ να μας το χαλάσει το μαγαζί. Έλα λίγο. Φύγε, φύγε, θα του κάνει Φαντίνο. Μα και κάτσε, Φαντίνο. Κατέβα ρε και εσύ και ο Τραμπ θα του πει. Έλα λίγο. Έλα λίγο, έλα λίγο. Θα τον δίνει με ίδια φόρμα μπίμπας πάνω κάτω. Άμα δεις άνθρωπο με ίδια φόρμα πάνω κάτω να κατεβαίνει από τα μάξη, φύγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το έχει.
1: Έφυγες.
0: Αν το έχει πάνω κάτω, εκείνη τη λίκρα τη φόρμα.
1: Αυτό που δεν ξέρεις ακριβώς τι υλικό είναι. Και δεν παίρνει και φωτιά αυτό. Δεν είναι σαν το μπιτόνι του.
0: Επίσης αυτοί είναι περιποιημένοι, κουρεύονται κάθε 6 μέρες. Λες και παίζουν στην Παρίσι Ζερμέν. Λοιπόν, είναι κουρεμένοι.
1: Τους θα τριμάρει η γυναίκα τους.
0: Θα σου τριμάρει τη ζωή. Εάν. Αυτοί έχουν τρίχες στα αυτιά, δεν λούζονται μετά να φύγουν. Άστα, μια χαρά είμαι. Τους κουρεύουν και λέει άστα. Έχουν τρίχες μέσα στα αυτιά, δεν τους ξαναπλένουν. Λοιπόν, εάν βγει αυτός από αυτοκίνητο, αυτοί συνήθως που σε δέλνουν βγαίνουν από παλιό αμάξι. Βγαίνουν από παλιό αυτοκίνητο, 15 ετίας.
1: Και δεν λογίζουν και την πόρτα. Τους δείχνει μία της πόρτα που λέει σιγά τις πόρτες. Αυτό λέει αυτό, σιγά τις πόρτες.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι ξύλο θα αρπάξει. Εσύ, αν έχεις ακριβό αυτοκίνητο, θα φας ξύλο. Άνθρωπος με ακριβό αμάξι δεν νικάει ποτέ στο δρόμο αυτόν που δεν έχει ακριβό αυτοκίνητο.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί δεν έχει κάτι άλλο να χάσει ο άλλος.
1: Τώρα που πεις για ξύλο, το χέρι σου κομπλέ, εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά είναι. Σα σκύλει αμέσως.
1: Λοιπόν, για όσους το έχετε χάσει χθες στους άχαστους.
0: Παίξαμε box, VR.
1: VR, αερομπουνιές, κρατικές αερομπουνιές.
0: Ναι, γενικά αερο.
1: Λοιπόν, και κάποια στιγμή ο Τσούβι χτύπησε την οθόνη. Η οθόνη καλά.
0: Βροχιά. Μια χαρά είναι η οθόνη.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Ήταν η τελευταία εκπομπή. Αλλά μετά στο μπαρ που με βάλανε. Μετά στο μπαρ που με βάλανε, είδε ο Αρτίνος που έδιρε 11 άτομα.
1: Ναι.
0: Μου λέει ένας, μου έφυγε από το στόμα το αναψυκτικό και ξύπνησα τη γυναίκα μου γιατί ξεκίνησα τον καυγά στο VR. Κάθονταν ένας και του κάνω με για το κούρεμα και του τραβάω μια φάπα του μπροστινού. Πρέπει να δει το επεισόδιο. Με για το κούρεμα. Τι έγινε. Πήρε και σβέρκο και μετά ξεκίνησε το. Λέει, κάνε κάτι να ξεκινήσει ο καυγά. Και πιάνω μια μπύρα εγώ. Την πετάω σε να μου κάνει τι έγινε. Και κάνω στο φίλο του. Με για το κούρο. Και μετά πανικό. Χτύπησα. Όλοι σου χτύπησα. Και τη θεία μου τη φοφό εκεί. Δεν ήξερα ποιον έπρεπε να βαράω. Αυτή ήταν με το μέρο με έδειρα και του δικού μου.
1: Κοίταξε, μετά από ένα σημείο και μετά στον καυγά δεν έχει σημασία.
0: Δεν υπολογίζω.
1: Αρκεί να μην σε βαράνε.
0: Ναι.
1: Βάρε εσύ.
0: Όλα αυτά σε ένα φανταστικό κόσμο, ε.
1: VR, παιδιά.
0: Ναι,
1: VR,
0: δεν ξέρω, VR. Μπορεί κάποιο τι.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν μπλακώθηκε.
0: Το VAR δεν είναι το βαράω. VR, άλλο. VAR.
1: VAR και όπου πάει.
0: Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
2: NYC.gr. Η Winsport FM 94,6.

0: Μόλις έκανε ένα story, Μαρία, γιατί όντως στην Οδύσσια παίζει ο Στάθης Ξένος. Δεν το ήξερα. Σε αυτό το. Ο αδερφός.
1: Και ρίχνει εδώ μεταξύ, ρίχνει, βέλη.
0: Ο Πάρης δεν είναι. Ο Πάνισερ είναι, αλλά ποιο παίζει εδώ αυτό, σε ποιο ρόλο. Το Μενέλαο, ναι, αυτό είπα.
1: Το Μενέλα.
0: Ο Μενέλαος είναι ο Στάθης Ξένος. Πρέπει να το ξέρετε, με βαμμένο μουσικό.
1: Α, γιατί θα ρασποϊλάρεις τώρα. Μην το ξανακάσουμε. Κι όλα έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στον Χρήστο.
0: Γεια σου, Βίρονα.
1: Καλημέρα στο Δαμιανό. Πρώτη μέρα μετά από άδεια, μαντέψτε, δεν θέλω να δουλέψω. Σόπα. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Κοίτα, φίλε, εγώ περίμενα να μπει μέσα με πουσάπ. Πουσάπ παλαμάκι.
1: Καλημέρα από Ιαπωνία και τον Τάσο. Πόσο βαθιά στην ψυχή μου έχω τα λιώσια.
0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη. Που έλα, ακούω, Μαρία, λέει, για ομάδα Τουν και εγώ τραγουδάω μέσα μου Σορκεντέ. Και Τουν.
0: Και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν.
1: Καλημέρα και στον Δάκη από το Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά.
0: Ξανθιώτης ήταν ο τραγουδιστής. Σε Champions League εμφανίστηκε. Πώς πήρε η Λέστερ το πρωτάθλημα. Έτσι για λίγο και μετά πήγε πάλι.
1: Ναι, και μετά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Ακόμα εδώ είμαστε. Ναι, δύο και σήμερα. Μία και σήμερα για τον Τζούβι. Τι λέει την προηγούμενη εβδομάδα. Παιδιά, είχαμε το live. Την
0: είχαμε
1: εβδομάδα,
0: το live. Δεν καταφέραμε για τεχνικούς λόγους να είμαστε την επόμενη μέρα στο στούντιο. Για να μπορέσουμε να είναι όλα έτοιμα. Γιατί με το ξεστήσιμο είχαμε ένα θέμα, δεν καταφέραμε. Όλα καλά, προχωράμε. Μην πας με το αμάξι και έρκυρα, θα το πάρεις σε χαρτοκούτι. Τι εννοεί?
1: Γιατί? Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τι?
0: Δεν ξέρω τι εννοεί. Θα το πάρω σε χαρτοκούτι. Πάντα πάω με το αμάξι και έρκυρα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω εγώ πάρκινγκ. Δεν γίνεται, όπου και να με αφήσετε, κάποιος φεύγει και μπαίνω εγώ.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Μεγάλη Παρασκευή, βρίσκω στην Κέρκυρα κάτω από το σπίτι.
1: Πολύ ωραία.
0: Μην το πάρεις κάθε χρόνο, λέτε.
1: Και
0: πώς θα παρκάρει.
1: Πάνω από δεν θα πάρεις τα μαξίλια και πώς θα πάρεις.
0: Έχω να πάω πράγματα. Έχω να πάω τυριά.
1: Αυτό.
0: Έχω να πάω σαλάμια. Έχω να πάω μαρούλια. Έχω να πάω ντομάτες. Έχω να πάω κρεμμύδι. Έχω να πάω πράγματα στους. Πώς θα πάμε, γεμάτα τα χέρια, σόγαμπρος είμαι.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Δεν θα τους γεμίσω δώρα. Τι θα πάω να τα βρω έτοιμα να φάω? Τι είμαι, ρε.
1: Λοιπόν, αποσύρεται ο Νόιερ. Στο.
0: Ποιος θα βγαίνει τώρα να κάνει το χαφ?
1: Στο φινάλε της σεζόν, αφού ανακοίνωσε το οριστικό αντίο του στην Εθνική Γερμανία, το οποίο είχε ξαναανακοινώσει πριν από δύο χρόνια. Αλλά είπε μετά, όχι, τελικά το αποφάσισα, θα ξαναπαίξω.
0: Ναι, αλλά για μένα δεν πρέπει, ας πούμε, να.
1: Σύμφωνο. Ναι, σύμφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ανακοίνωσε ότι με το τέλος της σεζόν 26-27, να είμαστε καλά. Όρθιοι να είμαστε, που λένε και στο χωριό. Κλείνει την καριέρα του. Αυτό θα είναι. Αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν.
0: Υπήρξε ο κορυφαίος στον κόσμο, ναι, ένα διάστημα. Ναι, ναι. Στα prime του, ο Νόιερ. Οι επεμβάσεις του. Πολλές φορές, γιατί έχω δει πολλά βίντεο, είναι επεμβάσεις τύπου handball, δηλαδή λίγιζε το γόνατο, σήκωνε το χέρι, γιατί οι τερματοφύλακες handball λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι και τεράστιος, ρε φίλε, δηλαδή κάλυπτε το 80% του τέρματος όταν άνοιγε χέρια, πόδια.
0: Μιας και λέμε handball, να πω καλημέρα στο Δημήτρη Καφάτο, τον φίλο μου που μας ακούει. ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια, εθνική. Και γενικά στη ζωή, φίλος, μου το εξηγούσε ο Δημήτρης σχετικά με τον Νόιερ και το πώς έβγαινε πάρα πολύ επιθετικά στα τετ-α-τετ. Δηλαδή, έβλεπα συνεντεύξεις ποδοσφαιριστών που έλεγαν όταν έβλεπαν τον Νόιερ ότι μεγάλωνε το τέρμα, δηλαδή.
1: Ναι, και άμα πάει ο τερματοφύλακας επιθετικά.
0: Attack the ball. Έτσι, όπως λένε οι μεγάλοι κόουτς τερματοφυλάκων.
1: Ποδοσφαιριστή που έχει την μπάλα. Λίγο.
0: Βγαίνεις και τον αγχώνεις.
1: Εσύ δεν είναι ότι περιμένεις το σουτ.
0: Μα περιμένεις, έσκαψε, σε πλάσαρε, τελείωσε. Άμα μεγαλώσει το τέρμα, του μεγαλώνεις και το άγχος. Παιδιά, αυτές τώρα είναι λεπτομέρειες τεχνικές που δείχνουν ότι δεν είμαστε τυχαία εδώ στο πρωινό του Big Sport FM. Εντάξει, μας σταματάνε στον δρόμο και μας ρωτάνε για δρόμους. Φίλε, έχεις ιδέα που είναι εδώ πέρα η Δημαρχείου? Έλα τώρα. Εντάξει.
1: Καλημέρα από Λονδίνο και τον Ηλία. Άλλος ένας ξένος δηλαδή που παίζει στην Οδύσσια, έλεος πια με αυτή την ξενοφιλία, αλλά τα έχουμε ξεπολύσει.
0: Επειδή ο Στάθης ξένος, παντού βρίσκω πάρκινγκ. Να πούμε και καλημέρα στην Κύπρο, Μαρία, και στο Χαντζικοφίνα το φίλο μου.
1: Και εκεί βρίσκεις πάρκινγκ.
0: Μου λέει, δεν πρόκειται να βρούμε, του λέω, φιλέ, αυτοί εδώ οι δύο, για ποιο λόγο μπήκαν στο πάρκινγκ 60 χρονών να περπατήσουν από εδώ μέσα και δεν μπήκαν από την παραλία ή από το δέντρα. Για ποιο λόγο, γιατί φεύγουν, του λέω. Και τους ακολούθησα έτσι σαν.
1: Σιγά-σιγά, είναι σαν στόκερ.
0: Ναι, ναι. Γιατί δεν ήταν Έλληνες πιο πολύ, Ολλανδοί. Mm. Και πήραν ένα μάξι και φύγανε. Μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί. Ρε, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Θα φας δάχτυλο μετά, τι είπα.
1: Καλημέρα στον Πολυζόη. 8 και σήμερα για να έρθει ο Τσούβι στα Κρέστενα.
0: Κρέστενα Ηλίας.
1: Ανυπομονούμε.
0: Ναι, δεν παίρνετε εισιτήρια όμως. Τι διάολο κάνετε στα Κρέστενα.
1: Έλα, έλα, έλα, ξεκουνηθείτε λιγάκι. Περιμένετε τελευταία στιγμή.
0: Τι έγινε τώρα. Τσούβι, πήγες νοσοκομεία από τον Μπουκέτα στην τηλεόραση. Όχι, πήγα σπίτι μου. Ούτε πάγο
1: σιγά,
0: δεν έβαλα.
1: Ναι.
0: Έβαλα το χασιαπλάς.
1: Λίγο έχει. Ναι, ναι. Ναι.
0: Μωρέ, έχει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Καλά, αν το χτυπούσα πιο πάνω. Παράσταση με το αριστερό χέρι το μικρόφωνο και ζαωρέως εδώ.
1: Καλημέρα από Σαντορίνη, Αριστοτέλης 13. Αυτό με το πάρκινγκ είναι μέγα φάρδος. Αλήθεια είναι αυτό και το έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και εγώ ξέρω ανθρώπους έτσι. Με τους οποίους ξέρω ότι θα πάμε μαζί με το αυτοκίνητο και θα βρει παρκάρι έξω από το
0: σπίτι. Με βρίζει η Εύα. Δεν γίνεται. Μου λέει, δεν γίνεται. Λέω, κάτσε να πάμε και πιο κοντά. Καλά μου λέει, δεν βρίσκει κανένα. Θα πας εσύ να κάνεις τον εξ. Φεύγει κάποιος. Το βάζω. Λέω, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι ενεργειακά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω πάρκινγκ. Δεν υπάρχει έτσι, περίπτωση να μην βρω πάρκινγκ.
1: Το φέρνεις. Παναγιώτης από Νέα Ιωνία, καιρός δεν ήταν, όπως ήρθε ο Νόιερ. Χαιρετίσματα στο Δημήτρη, στο φίλο Δημήτρη.
0: Γιατί ρε φίλε, εντάξει.
1: Εντάξει, okay, 40 χρονών είναι, 41 περίπου. Εντάξει, ναι. Okay. Α, ορίστε, αυτές είναι επενδύσεις. Αγόρασε μία σπηλιά για καταφύγιο από πυρηνικό φόνο, ο Μαλιάτσης.
0: Ναι.
1: Σήμερα τον νοικιάζει για 2.200 τη βραδιά.
0: Τι λες ρε.
1: Αμέ, αμέ.
0: Το έχει κάνει Airbnb.
1: Ναι, BBB. Το έχει κάνει BBB. Του κόστησε βέβαια πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια για να μετατραπεί και να είναι ένα λειτουργικό πολυτελές έτσι κατάλημα.
0: Περίμενε όμως, με 2.200 τη μέρα αυτό θα είναι full season, δεν θα είναι. Full, κάθε μέρα θα είναι. Τώρα που γίνει παγκόσμιο viral. Ο
1: καλά, ναι, εντάξει, τώρα δεν βρίσκεις. Καλά, και τέτοια εποχή σίγουρα δεν βρίσκεις.
0: Άρα βγάζει.
1: Ίσως βρίσκει γύρω αρχές Οκτώβρη.
0: 250.000 ευρώ το χρόνο βγάζει, Μαρία. Άρα σε 8 χρόνια ναι.
1: έχει κάνει απόσβεση. Έχει κάνει απόσβεση.
0: Και του έχει μείνει για το οίκημα.
1: Λοιπόν, μία φυσική σπηλιά στην πολιτεία Άρκανσας, τον ΗΠΑ, γνώρισε εντυπωσιακή μεταμόρφωση από τα τελευταία χρόνια του ψυχρού πολέμου. Αγοράστηκε για να λειτουργήσει ως καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικής σύγκρουσης. Όμως έγινε τώρα ένα πολυτελές υπόγειο κατάλημα. Είναι το Beckham Creek Cave Lodge.
0: Γιατί πολλές λέξεις.
1: Εντάξει, είναι ψαρωτικό.
0: Okay,
1: είναι ψαρωτικό.
0: Okay.
1: Έχει ελάχιστη κράτηση 2 βραδιών. Δεν μπορείς να πας για ένα βράδυ μόνο.
0: Τα βλέπεις.
1: Ελάχιστη κράτηση, δηλαδή που σου κου.
0: 5.000 φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο του. Το έχει κάνει καταπληκτικό όμως. Πάρα πολύ ωραίο. Ανήλιαγο είναι βέβαια, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή για ανθρώπους που δεν θέλουν και πολλά πολλά με κοινωνικότητες και τέτοια, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνεις παρέα με νυχτερίδες.
0: Μπορεί να πας μόνος σου.
1: Ναι.
0: Και να γράψεις ένα βιβλίο.
1: Α, έχει και εσωτερικό καταράχτη.
0: Εννοείς κανονικό ή ξέρω εγώ πρόβλημα. Μπαίνεις και δεν βλέπεις. Πάμε λίγο
1: γιατί
0: ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι στις επάλξεις.
1: Έλα,
0: για την
1: Παναγιώτη
0: αθλητική Κεφαλά. Ενημέρωση.
1: Και επίσης μη μου σπρώχνεις εμένα το ντοσιέ με τις αναφορές.
0: Τι το έσπρωξα.
1: Μου το έσπρωξες.
0: Ναι. Καλά, δεν παθαίνεις τίποτα. Τι πνίγεσαι άμα σου κάνουν τέτοια. Δεν μπορεί να αφήσει κάτι να πέσει κάτω.
1: Όχι.
0: Για το ντοσιέ.
1: Είμαι δίδυμη.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας όμως. Να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στον delivery να πέφτει.
1: Mm-hmm.
0: Μεγάλος ενθουσιασμός που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές. Λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακεία και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους και αυλές.
1: Καπού όπα δηλαδή. Καπού όπα. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μια μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Το ξέρεις ότι η ποιότητά τους είναι top, γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Μιλάμε για top τώρα, έτσι. Top, top και pop. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και τα λοιπά.
0: Τέλειο, πριν φύγουμε. Davelis Resort και έκθεση με κόκαλα προγόνων. Πάρα πολύ ωραίο. Ο τάφος. Πολύ ωραίο και ο οικογενειακός τάφος. Τι είναι αυτό, πατάς τη γιαγιά.
1: Έλα, κάνε tag.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
8: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούση στην Πορτογαλική Βιτόρια για τον 24χρονο Αγκολέζο Χαφ Μπένι Μουκέντι φέρεται να έχει κάνει η ΑΕΚ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί από την Ένωση ο 28χρονος Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, 21χρονος μέσο επιθετικός Γκουστάβο Σά, ο οποίος πέρασε χθες ιατρικά στην Πορτογαλία και σήμερα έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικά ο μέσο Νότιγχαμ. Ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Αλγερινός διεθνής της Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Αντέμ Ζοργκάν, είναι το νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του Χαφ. Σενάρια στην Κολομβία για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Χρόνο για να απαντήσει ζήτησε ο μέσος της Σαρλερουά για Σιντι Τραουί. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάξη με τον Φαντρόγγελε να έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και τον Πελίστρη να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί. Εφόσον προκριθεί το Τριφύλι, αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι η CSKA 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τρνάβα. Κοντά σε συμφωνία με δεξί μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με ΧΑΦ ενώ παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου έχουν Λουστόνδο και Μπάμπα. Σήμερα στις 10 κυκλοφορούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, ξεπέρασαν τις 14.000 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της Άνελ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρεία αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ εδραιώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Αναβολή πήρε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Τέλιος Αργυρόπουλος παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Ο Όφι ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν χθες. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους, Καμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίν Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ουνικάχα Μάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Επιστρέφω στο σπίτι μου. Με τον Σπανούλη ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε, ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος σε δηλώσεις του για την επιστροφή του στους Κίτρινους. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει η Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Max Stein, η Βασίλισσα θεωρεί ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που του επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη ρεβάν στην Τίλα Γκόρη από αυτή τη φορά με 3-0 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπράν Ουνιβερσιτάτε Ακλούζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
13: Win Sport FM 94,6.

0: Ντροπή σας να ρωτάτε πόσο ύψος έχει αυτή η σπηλιά για να δούμε αν μπορεί να χωρέσει η ΖΑΦ. Ντροπή σας.
1: Ήταν ένα 87 είσαι.
0: Ναι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ της από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μάρια Ζαφυράτου.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και Σωτήρης Σταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Παναγιώτης Κεφαλάς επίσης.
1: Χαμός γίνεται.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι έχουμε στρατό. Στρατό πίσω μας. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια.
1: Έτσι,
0: για να κρατήσουμε ψηλά. Ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω γιατί πήρες έτσι σε μπαλκόνι πολιτικό έχεις βγει αυτές.
0: Λαέ του Βόλου. Ναι. Παιδιά, γιατί μου φαίνεται ότι η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη. Χθες άκουσα έναν τύπο που έλεγε: είμαστε 5,5 εκατομμύρια εδώ. Και τα δύο να φύγουν, τρία είναι εδώ. Σωστή η σοφία του. Εντάξει, παιδιά, είναι μεγάλη Αθήνα όμως. Και δεν είναι άμα από τα 5,5 φύγουν οι μισοί. Όχι, αραιώνουμε αρκετά, θα έλεγα. Γιατί κατά τα άλλα το χειμώνα είμαστε αρκετά στριμωγμένοι.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ειδικά με τα αυτοκίνητα.
1: Το πρωτόκολλο της νέας τάξης πραγμάτων που η Γόκα Τζέτα λέει να φύγει πολλοί κόσμος για να ζήσουν
0: οι λίγοι.
1: Ναι. Οπότε εμείς τι κάνουμε, τα παίρνουμε από εταιρείες που προωθούν
0: τις διακοπές.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Εγώ γιατί είμαι ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος τι έχει. Δεν έχει ακριβώς. Τα καράβια.
1: Είναι δυνατόν, τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Ρε Βοηδός Βέρκη Τσούβη, ούτε αερομπουνίδια δεν ξέρεις να έρθεις. Φίλε, δεν ήταν αερομπουνίδια, κρατάω τα τζόστικ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω. Τα κρατάω. Άρα δεν μπορώ να κάνω την μπουνιά.
0: Αυτό που έχετε οδηγίες για τα πάντα.
1: Ρε φίλε, εντάξει. Τσουβέλα στην Πανάδα φτιάχνουμε την εθνική Γαλλία. Τι βλέπεις, αλέ λε μπλε. Νωρίς είναι ακόμα.
0: Ναι, κάτσε τώρα μπήκε ο άνθρωπος. Μακάρι αυτή την ενέργεια στο πάρκινγκ να το έχεις και στο στοίχημα.
1: Το ευχήθηκα, δεν πιάνει.
0: Δεν πιάνει, παιδιά, εντάξει, είπαμε.
1: Είχα κάνει ευχή σε τζίνι, αυτό εδώ που να το βάλω για τα μάξι μου. Και μου είπε θα σου λέγα, αλλά θα σου βρίσκω πάρκινγκ για πάντα.
0: Είναι σαν το γνωστό ανέκδοτο με τα στέρι. Όχι, ο γιος μου δεν μαζεύει πανίνι, λίγα μου μείνανε, λέει κάποιος, ατύχησες. Καλημέρα από τον Παράδεισο, λέει ο Μαριόλης. Αλλά εννοεί τον Μόχλο Σιτίας. Ωραία, καλημέρα και στην Ειρήνη. Ωραίο επεισόδιο χθες. Λέει ακόμα γελάω, μας έλειπε ο ραπ. Κατά τα άλλα, δύο και σήμερα σπρώξτε να τελειώσει η εβδομάδα. Παιδιά, δεν άγια σπρώχνουμε, θα τελειώσει η εβδομάδα. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα και στον Πάνο. Περιμένοντας το Ριμπάλτα να μπουμπουνίσει και το δεύτερο half, αναρωτιέμαι πότε τα τελευταία χρόνια είχαμε τόσο γεμάτη με αλφα, το έψιλον, ομάδα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Πινέδα τώρα που αποχώρησε δημιούργησε ένα κενό και θα πρέπει να δούμε αυτό πώς θα καλυφθεί, ναι. Και τι αντίδραση θα υπάρξει στην ενδεκάδα και τι ομοιογένεια θα υπάρξει. Mm-hmm. Αν λυθεί αυτό, γιατί πολλά περνούσαν από τα πόδια του Πινέδα, ήταν ιδιαίτερα κομβικός πέρυσι. Αν λυθεί αυτό, ναι, μπορείς να πεις ότι η ΑΕΚ έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, εννοείται.
0: Εντάξει, λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής να παίζει στη θέση του Πινέδα. Ο Πινέδα τι έπαιζε? Έπαιζε εξαροχτάρι.
1: Εξαροχτάρι.
0: Θεωρητικά έπαιζε εξαροχτάρι. Γιατί ναι. Πρακτικά έπαιζε διαροδεκάρι. Αν
1: ναι,
0: ρωτάς.
1: Σωστό είναι. Εκτός ότι ήταν box to box.
0: Ήτανε παντού.
1: Εκτός ότι ήταν ναι, box to box. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεις ένα παίχτη που. Η ΑΕΚ πέρυσι ήταν μια καινούργια ομάδα με ένα καινούριο προπονητή. Ναι. Ο Πινέδα ήταν αυτός που έσβησε όλες τις αδυναμίες που είχε η νέα ομάδα με τον καινούριο προπονητή. Δηλαδή. Πήγαινε η μπάλα χαμηλά, εμφανιζότανε. Μετά ήταν πίσω από τον επιθετικό. Μετά πρώτος έκανε την παλιά διαγώνια στο build-up. Μετά κάλυπτε. Μετά τα έκανε όλα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν μόνο αυτός.
1: Δεν ήταν μόνο αυτός, αλλά μένανε μακράν ο MVP της ΑΕΚ. Ο Πινέδα χθες και γι' αυτό και ψηφίστηκε MVP στο πρωτάθλημα. Ναι. Μακράν από τον δεύτερο ο Πινέδα πέρυσι. Ο παίχτης που έχει κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά για την ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν αυτός που ένωνε τα πάντα. Γιατί στην αρχή ο Νίκολης θυμάσαι ότι ήταν η ομάδα ήταν κομμένη στη μέση. Έπαιζε χωρίς αμυντικά χαφ, δηλαδή έπαιζε πιο πολύ με επιθετικά χαφ που θέλουν την μπάλα στα πόδια. Είχαμε θέμα στην αρχή, αν το θυμάσαι.
0: Καλά, και το είχε δηλώσει ότι θα δείτε από τον Εύρη και μετά.
1: Ναι, το δήλωσε. Δεν σημαίνει. Αν δεν υπήρχε ο Πινέδα, δεν θα έβγαινε αυτό το σχέδιο του Νίκολη. Όποιο και να ήταν εκεί διαφορετικού τύπου παίχτη την πρώτη του χρονιά. Ο Νίκολιτ δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό που έκανε την ΑΕΚ. Ο Πινέδα ήταν, τι να σου πω, ήταν ο συνδετικός κύριος όλης της ομάδας. Οπότε τώρα, βέβαια είναι δεύτερη χρονιά, έχει βάλει το παιχνίδι του, τα θέλω του και τα λοιπά.
0: Είναι πιο δεμένη η ομάδα,
1: είναι πιο δεμένη,
0: πιο λειτουργική. Γιατί έχει μάθει να λειτουργεί,
1: πιο ομαδικά.
0: Ναι, πιο ομαδικά και χωρίς τον Πινέδα και μέσα στη χρονιά.
1: Αυτό θα το δούμε βέβαια πρακτικά και στο χορτάρι, χωρίς αυτόν παρόντα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι, και μεγάλη μεταγραφή επίσης. Γονίδη Ζευγαρά. Πάρα πολύ ωραία μεταγραφή, Μαρία. Γονίδης Λένα Ζευγαρά. Πολύ ωραίο και αυτό.
0: Εντάξει, υπάρχουν διάφορα τέτοια ζευγάρια που έχουν βγει.
1: Έρχονται
0: για αυτό.
1: Για να λέμε τα δικά μας.
0: 26-27.
1: Και το Λιόλι Ρουβάς, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Τα έχουμε πει και. Βανδύ.
1: Θεοδωρίδου Βανδύ. Έχω αυτά τα δίδυμα στα χαφ.
0: Εντάξει. Σκυλιά. Δεν περνάει τίποτα.
1: Σκυλιά.
0: Δεν περνάει τίποτα. Καλημέρα, Έρπιτα Φωστήρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα.
1: Ποιος είναι αυτό? Καλημέρα, φίλοι μου. Λίγο ακόμα για διακοπές. Να πάω ξανά πίσω. Να ερωτευτούμε ξανά σε μια Cadillac με κατεβασμένη την οροφή. Και να ρωτάω τι μου βρήκες. Αν είναι όλα αληθινά, σας αγαπώ. Ή έχει καπνίσει κάτι δυνατό.
0: Ή έχει καπνίσει κάτι δυνατό. Ένα από τα δύο.
1: Συμφωνώ.

0: Ακόμη λέει: έχω εισιτήριο για ΟΑΚΑ για 12 Σεπτέμβρη. Είμαι ψηλό και φοβάμαι ότι θα βρίσκει το κεφάλι μου στα φρύδια του Μπαρτζόκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πλήρωσε 20 ευρώ να το πει.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, με γλέντισε. Με γλέντισε. Κάχαμε.
1: 60 μέρες δίαιτα, είμαι έξω από Μπουγατσάδικο και ετοιμάζομαι να μπουκάρω και σκάει μήνυμα από τον διαιτολόγο. Πάμε πολύ καλά, συνεχίζουμε. Δεν το βλέπω. Εντάξει, δεν.
0: Μην το πει.
1: Δεν έχει cheat day. Δεν έχει.
0: Έχω cheat week εγώ.
1: Εντάξει, και αυτό. Και αυτό μετράει.
0: Εχθές λέω πω δεν είμαι καλά. Μετράω ζάχαρο 61. Είχα πέσει πολύ χαμηλά.
1: Αυτό είναι χαμηλό.
0: Στα 40, στο 40 κάνει το vanilla ice.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Για μένα που εγώ τόσα
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Δεν τις ξέρω, ρε παιδί μου, τι είσαι.
0: Η τιμή είναι 85 με 110 το φυσιολογικό.
1: Το φυσιολογικό, εντάξει. Okay.
0: Μετράω και πάω μέσα, ανοίγω. Έφαγα μέχρι και την κουβερτούρα για τα γλυκά που είχε η Εύα.
1: Και ήρθε στα ίσια σου ή ξεπέρασε τα όρια.
0: Ξεπερνά και ξαναπέφτει.
1: Να, εντάξει.
0: Ήρθα στα ίσια μου σε 20 λεπτά. Έκανα εντάξει, είμαι. Όλα καλά. Μίλαγα σαν αυτό, μια Cadillac.
1: Και εγώ χθε για μεσημεριανό έφαγα εκμεκ παγωτό. Για μεσημεριανό.
0: Κοιμήθηκες μετά.
1: Όχι, μετά πήγα για πιλάτες.
0: Ναι, μετά στη ζάχαρη που είσαι. Σαν Τζακ Ράσελ σήμερα. Σαν το σκυλί του Τζιμ Κάρι, το Χάξλεϊ.
1: Πώς να πάω. Γελούσε έτσι.
0: Μα ακόμα έχεις τσίτες χωρίς να πιεις καφέ σήμερα. Είσαι έτσι, έγινε καλά, είσαι. Σαν Περιστέρι είσαι κάπως.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
10: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
2: Bigwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και πάμε στο μήνυμα που στέλνει εδώ ο Σπύρος ο Πρωτεΐνης. Μαρία, άσε τα πιλάτες και άρχισε τα φάρια, γιατί όσο μεγαλώνουμε χάνουμε μυϊκή μάζα.
1: Καλά.
0: Το
1: έλα
0: θέμα
1: να
0: είναι ότι πρέπει να κάνεις όμως και πόδια για να αντέξεις την σαρκοπενία.
1: Έλα να κάνεις λίγο πιλάτες και τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε
2: να σου μια πληροφορία. Θα γίνεις τούμπανο. Γιατί όπως σε βλέπω, θα κάνεις μπράτσα τέτοια σου περάνε τα χρόνια.
3: Και η φωνή σου θα γίνει έτσι. Πάμε μου εκατά. Να πω στον 115. Μπουκέτα. Έλα ρε.
1: Έλα εδώ ρε.
3: Θα αλλάξεις.
1: Έλα στην Ποσειδώνα, σε περιμένω. Έλα,
3: και Λοκρίδο.
1: Ένα 10 και 2.
2: Θα έχεις φύγει εσύ, βέβαια, την κάτω φορά. Για πες γιατί σε.
1: Λοιπόν, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είπε ότι στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το είπε έτσι. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μπένι Μουκέντι. Όχι Μπουκέντι, Μουκέντι.
2: Μουκέντι.
1: Ναι, Μουκουντί και Μουκέντι.
2: Μπένι
1: Μουκέντι. Μπένι Μουκέντι είναι χαφ της Βιτόρια Γκυμαράες. Εντάξει.
2: Οκ. Okay.
1: Ναι, 24χρονος. Να σου πω τίποτα για τις διαφημίσεις.
2: Αγγόλα 1,80. Αγγόλα 1,80. 4 εκατομμύρια ευρώ τον βλέπω εδώ στο transfer. Παίζει ακριβώς εκεί που παίζει ο Πινέδα 6, 8 και 10 στον άξονα.
1: Ωραία,
2: όλο,
1: ωραία.
2: Όλο.
1: Πρώτα 8 και μετά 6 μας λέει ο Σταβάκος.
2: Γιατί και ο Πινέδα αυτό.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Ό,τι έβαζε. Τον Πινέδα απλά τον ξαμολούσες, παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ψάχνει όμως παίχτη.
1: Λοιπόν, 24χρονος, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029. Αυτό. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λέει ότι ενδιαφέρεται αρκετά η ΑΕΚ. Εντάξει. Αυτό θα το κοιτάξει και βλέπουμε, παιδιά.
2: 1,69 ήταν ο Πινέδα, 1,80 αυτός. Τίποτα, τσεκάρω τα στατιστικά.
1: Για γαμπρό.
2: Εντάξει, τι κουστούμι, τον πανταζόνα θα τον πάω.
1: Καλή θέα πάμε.
2: Εντάξει. Αν τον είδαμε με την Αγγόλα, με την Εθνική. Εγώ δηλαδή τον έχω δει για κάτι δικά μου. Αυτά. Σε 29 μάτς, πρόσεξε τι έχει κάνει στη Βιτόρια. Ένα γκολ, μία ασίστ και 7 κάρτες. Ελάτε για κλωτσιές. Εντάξει, 29.
1: Εντάξει.

0: Είδα γίγαντα Donald Trump να μοιράζει καραμέλες τικ-τακ σε κηδεία για ουσιαστή. Και γι' αυτό είναι πλανητάρχης.
1: Άβολο.
0: Do you want some candy? We have some.
1: Κοσμάρα.
0: Λοιπόν, ξεκινάει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για μουκέντι.
1: Θα φάτε μπουκέντι.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Έχει έρθει και ένα μήνυμα. Δελφινάκια, καλημέρα.
1: Δελφινάκια.
0: Δελφινάκια. Δελφίνι, δελφινάκι. Δεν έχω να πω τίποτα. Η εποχή δεν προσφέρεται για ατάκες. Καλές διακοπές. Κώστας Πειραιά.
2: Α, καλά, κατάλαβα. Έχει φύγει. Έχει φύγει το παιδί.
1: Δελφινάκι.
2: Έχει φύγει το παιδί. Έχει φύγει
1: γιατί
2: το παιδί.
1: Δελφινάκι. Ναι. Για τη μύτη, τι. Βέβαια, ένα μήνυμα το περάσαμε έτσι, ότι αν αρχίσει ο κεφαλάς να δαγκώνει στην παραλία είναι λίγο κεφαλάς. Το περάσαμε. Το έστειλε κάποιο.
2: Τώρα γιατί.
1: Το έστειλε κάποιο. Εντάξει. Εντάξει, το έστειλε και πρέπει να το πω.
2: Καλά κάνεις.

0: Λοιπόν, έχω δει, βλέπω εδώ πέρα ένα θέμα. Πέντε σημάδια λέει που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι τσιγκούνης.
1: Για πες ρε Μαρία.
0: Πραγματικά δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Εγώ
0: μπροστά σε
1: ένα
0: τέτοιο άνθρωπο. Όχι εμείς να είμαστε τσιγκούνοι.
1: Ναι.
0: Υπολογίζει λέει συνεχώς το κόστος κάθε επιλογής. Σαν το Θανάση Βέγκο, θα σε κάνω Βασίλισσα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λέει δεν είναι κακό να προσέχει κάποιος τα έξοδά του, αλλά ο τσιγκούνης τίνει να μετατρέπει κάθε απόφαση σε λογιστική πράξη. Δηλαδή θα πάρουμε και χωριάτικη και χόρτα. Τι τα θες, δύο σαλάτες.
1: Όταν πει κάποιος έτσι, δεν τον θέλω για παρέα.
0: Έφυγες.
1: Και είχαν δίκιο οι γιαγιάδες που τα λέγανε αυτά. Γιαγιάδες και μανάδες. Τσιγκούνι στα λεφτά, τσιγκούνι στα αισθήματα. Έχει δίκιο. Είχανε δίκιο. Οι άνθρωποι... Γίνεσαι έτσι υπολογιστικό
0: ναι,
1: σε όλα.
0: Να έχεις έναν υπολογιστικό άνθρωπο στην ταβέρνα και να σου λέει τώρα πήραμε γάβρο μαριναντο τώρα. Γιατί να πάρουμε μαρίδα τη γανιτή.
1: Έχει δει τσιγκούνι που σου βάζει χέρι γιατί αφήνω 8 ευρώ tips.
0: Ναι. Καλά. Πολλά το άφησες ρε.
1: Γιατί?
0: Γιατί. Πόσο ήταν ο λογαριασμός?
1: 112 ευρώ και το άφησα 120.
0: Πάπα, πολλά είναι. Άσε 5 ευρώ, πάρε τα ψηλά. Θα σου χρειαστούν, πάρε τα ψηλά. Κλώτσο στο σβέρκο.
1: Εντάξει, όχι κλώτσο στο σβέρκο. Απλά δεν. Έχω δει άνθρωπο να τα παίρνει όλα.
0: Και είναι σε καζίνο.
1: Ναι.
0: Δυσκολεύεται, λέει, να είναι γενναιόδωρο ακόμα και σε μικρέ κινήσει. Ναι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάρε ρε του παιδιού μια σοκολάτα. Ένα 20 κάνει.
1: Δεν κάνει καλό αυτή η διατροφή.
0: Η μικρή. Η μικρή ρε Κυριάκο, η μικρή λέμε.
1: Η μικρή ένα 20 έχει.
0: Ναι.
1: Ένα 20.
0: Καλά, δεν σου λέω να πάρεις το τούβλο ρε Κυριάκο. Δεν έχουμε πληρωθεί. Τέλος του μήνα.
1: Η μικρή, ένα 20.
0: Η μικρή όπως την υπολογίζω εγώ.
1: Ένα 20, ναι, πήρα εγώ για το μικρό. Ένα 20. Έχει ρε, μικρές.
0: Περιμένει πάντα να πληρώσουν ή να προσφέρουν οι άλλοι.
1: Πάει και τουαλέτα.
0: Πάει τουαλέτα, ψάχνει το πορτοφόλι του.
1: Πάει τουαλέτα.
0: Φίλε, δεν το έφερα το πορτοφόλι.
1: Όχι, μιλάει και έξω με το κινητό.
0: Ναι, δεν μιλάει.
1: Τίποτα.
0: Δεν μιλάει.
1: Ναι. Και για πες.
0: Ναι.
1: Έχει πατήσει το Gemini. Άι.
0: Έρχεται και μετά έρχεται. Ρε πληρώσατε.
1: Τι κάνατε ρε.
0: Θα σου τα περάσω. Θα σου τα περάσω.
1: Όταν σου πει θα σου τα περάσω.
0: Καλά.
1: Όταν σου πει θα σου τα περάσω. Ή που καταλαβαίνεις το τζιγκούνι. 52 ευρώ μπορώ τιμολόγιο. Άντε ρε καραγκιόζι. Εύχομαι αδέ να σου στέλνει mail 27 Ιουλίου. Να σου λέει μπες στη θηρίδα, έχεις ανακοίνωση. Να σου κόβει το αφαλός.
0: Δίνει υπερβολική αξία στα χρήματα και μικρότερη στις εμπειρίες.
1: 8 ευρώ τιμολόγιο ήθελε ο άλλος. Πήγαινε ρε, βάλε κάτι την τσέπη σου το κράτος.
0: Πήγα ρε παιδί με ένα τριήμερο στη Σέριφο και ήταν φανταστικά και αυτά. Και του λέει πόσο πληρώσατε. Εντάξει, πόσο να πληρώσω.
1: Με 4 εκατοστάρικα σύνολο, ρε.
0: Ναι.
1: Πήγαμε με
0: κολλήματα. 4 εκατοστάρικα εγώ περνάω ένα μήνα, σου λέει.
1: Ναι, ας πούμε.
0: Ναι, με πληρωμένους λογαριασμούς.
1: Καλά.
0: Σας
1: κοροϊδεύουν. Σας κοροϊδεύουν.
0: Και κρατά σχολαστικά λογαριασμό για τα πάντα. Και θυμάται με ακρίβεια και τα λίγα ευρώ που δάνεισε πριν από μήνες. Δύσκολα θα προσπεράσει μια μικρή οικονομική διαφορά χάρη της καλής διάθεσης. Αυτοί που λένε, πόσο είναι από 52 ευρώ, ας βάλουμε από 55.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε, γιατί, άστο, έχω 52.
1: Ο τσιγκούνης από έφηβος μαζεύει τα λεφτά στο 8x8, να ξέρεις.
0: Και πάντα βγάζει.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα βγάζει.
1: Εκεί το παιδιά, δεν έχω να σας δώσω τίποτα.
0: Να το. Ρε, δεν είναι τσιγκούνης αυτός, είναι λογικός στην παραγγελία. Σοφός είναι και environmental friendly.
1: Εντάξει, φύγε τσιγκούνι.
0: Τσιγκούνι.
1: Φύγε τσιγκούνι.
0: Φάει ό,τι έχει το ψυγείο εσύ.
1: Λοιπόν, ναι. Ζητάνε τον Σωτήρη Γρούσπη, τον Σοκράτη Γρούσπη. δηλαδή, κανονικοί άνθρωποι τέτοιου τύπου σας φαίνονται τσιγκούνιδες. Και γι' αυτό σκατά είστε όλοι.
0: Ναι, όχι, δεν είμαστε. Εσείς είστε που δεν μπορείτε να απολαύσετε τίποτα στη ζωή.
1: Ναι, αλλά για τα γεράματά μου έχω, όταν θα πεθάνετε σε χαρτό.
0: Και ξέρετε ότι θα φτάσετε στα γεράματα.
1: Μα είμαι κακός. Οι κακοί άνθρωποι ζουν, είπαμε, 110 χρόνια.
0: Ορίστε. Εδώ λέει, ακόμα και αυτός λέει που δεν έχει λεφτά, όταν αποφασίσει να βγει να φάει σουβλάκια, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να πληρώσει 40 ευρώ για δύο άτομα. Αν το κάνεις, το κάνεις. Έτσι. Βγαίνεις αποφασισμένος.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνεις έξω και να μην έχεις τα λεφτά για όλο το τραπέζι? Κάθεσαι σπίτι σου. Έχεις τα λεφτά για το τραπέζι, 4 άτομα να κεράσεις και άμα δεν προκύψει,
0: ναι.
1: Ωραία και πάει μισά-μισά. Τι έφαγε το βόδι γυναίκα σου παραπάνω και φτεδάκια να πληρώσει, να κάνεις και τέτοια. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Εντάξει. Επίσης, τι άλλο λέγανε οι γιαγιάδες, για να ξέρεις. Όλες αυτές οι συμβουλές βέβαια ήταν για να πεθάνει σε χαρτό. Πλούσιος, μου το έλεγε άντρας το λέει αυτό, μπάρμπας. Πλούσιος είναι αυτός που χαλάει, όχι αυτός που μαζεύει, μου λέγε. Εν τω μεταξύ τον ζούσαν τα παιδιά. Αλλά.
0: Ναι, αλλά είναι το μενταλιτέ, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ναι. 4 ευρώ φωτοτυπίες και ήθελε τιμολόγιο. Φάπα στο σβέρκο.
1: Φάπα.
0: Λέει ο Τριαντάφυλλος.
1: Φάπα. Και πληρώνει και με το ρολόι.
0: Μαζί.
1: Εγώ θα σου πιάσω το χέρι και το στρίψω. Σου μιλάω σοβαρά.
0: Πιστάγκωνα.
1: Πονάς τώρα. Πονάς τώρα, αντίχειρα, ρε. Πάμε.
0: Λοιπόν. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Μιλάμε για το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Ταξιδεύει σε 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και εννοείται ότι είναι με δωρεάν είσοδο, AI εμπειρίες, cinema quiz, έχει VR προβολές, έχει το Τζούβι να ρίχνει αερομπουνιές, τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Δεν θα τα βρείτε αυτά.
0: Cosmote.gr / Telecom Road Show. Μπείτε να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
1: Οι άλλοι που έρχονται επίσκεψη, ξέρεις τι, μπήκα ματική οδό και δεν προλάβαμε να πάρουμε κάτι. Δεν υπάρχει λόγος, του λες, απλά δεν θα ξανάρθεις εδώ.
0: Ναι.
1: Πού πας?
0: Εννοείται.
1: Παίρνα
0: εννοείται.
1: Από ένα ζαχαροπλαστή και πάρα ένα κιλό γλυκά.
0: Θα σου βγάλω αυτά τα. Το καλαμπόκι. Το ξηροκάρπι, το καλαμπόκι. Δεν θα σου βγάλω τα κάσιους.
1: Υπάρχει και ο τσιγκουνόσπιτος όμως. Ο τσιγκουνόσπιτος είναι, σου φέρνω ακριβά γλυκά. Μη μου βγάζει τα σουδάκια εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Το κερασάκι αυτό θα στο βάλει στο μάτι. Φέρε τις πάστες ποντικάκι μέλισσα που έφερα.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι. Όχι τα κοκάκια που έχουν γίνει, να μην πω πώς.
1: Άντε τώρα, κεφτεδάκια.
0: Ναι,
1: σου φέρνω ακριβά γλυκά. Πάστες για όλους. Δεν θα τις βγάλεις. Υπάρχει ο τσιγκουνόσπιτος.
0: Τσιγκούνης είναι σε όλα τα παιδεία.
1: Έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου όμως. Υπάρχει το Lidl App Learn and Work. Δίνει παράταση σε αιτήσεις μέχρι 30 Ιουλίου για δωρεάν σπουδές, εμπειρία σε αγορά εργασίας και μισθό την πρώτη μέρα. Τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl App σε περιμένει στην Αθήνα να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική. 1000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια εκπαίδευσης. Ολοκληρώνεις το πρόγραμμα. Ανοίγεις το δρόμο για καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μέχρι αύριο είναι η αίτηση, παρακαλώ. team.lidl.gr. Μέχρι 30 Ιουλίου. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος Ζεφυρίου ως το Μαρούσι και στις εξόντους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Λένορμαν ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Δυραχείου. Στις 10 το πρωί αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί μέσω του 112 συνολικά 9 οικισμοί. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως τύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 3,8% στα $87,3 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,7% στα $82,2. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νότιο-δυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12:09
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6. Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για BWin Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9:30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς.

0: Χτυπήσαμε φλέβα με την τσιγκουνιά δυνατή για 29 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Δυνατή.
1: Υπάρχει, λέει, και η άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Έχω έναν που κάνω παρέα, ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα.
0: Ωραία.
1: Και λέει, όταν βγαίνουμε έξω, δεν γουστάρω να πληρώνει ο καθένας τα δικά του. Μία πληρώνω εγώ, μία εσύ. Το οποίο το ακούω.
0: Αν τυχόν συνεννοηθείτε,
1: ναι,
0: είναι όλα καλά.
1: Ναι. Αν όταν πληρώνεις εσύ, πίνει το Βόσπορο και όταν πληρώνει αυτός, πίνει ένα ανθρακούχο.
0: Έχουμε πρόβλημα.
1: Έχουμε θέμα. Αν όμως είναι ισόποσα μοιρασμένα τα πιωτά, κάθε φορά είναι μία ή άλλη.
0: Αφού είναι ισόποσα όμως μοιρασμένα τα πιωτά, γιατί δεν πληρώνω καθένα τα δικά του.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία, εγώ ήπια τρεις μαργαρίτες, εσύ ήπιες τρεις σαμπούκες, εσύ αυτό και τα λοιπά.
0: Οριακά κοντά, ρε παιδί.
1: Εντάξει, εγώ το έχω αυτό.
0: Παρακαλώ, τι θες, κυρία. Δεν πληρώνω ποτέ γυναίκες.
1: Ωραία, Κυριάκο, και εσύ δεν πληρώνω ποτέ γυναίκες. Εντάξει, καλά, ναι. Ωραία, όταν βγαίνουν μόνο γυναίκες, τι γίνεται? Δεν πληρώνω ποτέ γυναίκες. Σηκώνεται και φεύγει.
0: Φεύγουν. Παιδιά, θα έρθει ο Κυριάκος. Θα έρθει ο Κυριάκος. Λέμε, ρε παιδί μου, όταν βγαίνουν και γυναίκες μαζί.
1: Όταν βγαίνουν, τι παρέες, γενικότερα, ρε παιδί μου. Μην το ρωτήσεις έτσι.
0: Για ραντεβού. Σε ραντεβού, εντάξει. Άλλο. Αλλά σου λέω ότι εκεί θα γίνει τσακωμός. Όταν ξεκινήσει μισά-μισά, κάπου θα γίνει λάθος. Κάπου θα γίνει.
1: Κοίταξε, πλέον επειδή είναι όλα περασμένα στα κινητά των σερβιτόρων και αυτά, φαίνεται τι έχει παραγγείλει ο καθένας, όσο και να έχεις πει και να έχεις ξεχάσει, δεν μπερδεύονται τα πράγματα και δεν σημειώνονται.
0: Υπάρχουν τσακάλια σερβιτόροι που σου τρώνε 14 ευρώ και το καταλαβαίνεις την επόμενη μέρα.
1: Καλά,
0: και
1: αυτό ντρέπεσαι, είναι άλλο.
0: Και ντρέπεσαι να πας πίσω. Ρε εσύ, τι μας χρεώσαν? Ναι, αλλά τα σφινάκια ήταν από μένα. Μήπως τα σφινάκια τα κέρασε ο μπάρμαν ή είπες εσύ να βάλουμε άλλα?
1: Εκεί... Εντάξει, παιδιά, εκεί ας προσέχατε. Εκεί ας τσεκάρει... μην γυρνάσεις.
0: Εκεί τσεκάρει ο σερβιτόρος, ναι, ο οποίος είναι πάντα σε κλέβει ο πολύ ευγενικός σερβιτόρος. Αυτός που είναι κύριος στη δουλειά του μπορεί και σε τσιμπολογάει.
1: Κάποιος λέει πληρώνει όποιος έχει, λέει, άσχετη μέχρι και σε αυτό. Σιγάρε, φίλε.
0: Εντάξει, χαλάρωσε, ρε βαρδί.
1: Και όποιος δεν έχει, δεν βγαίνει. Άμα το πάμε έτσι. Δηλαδή, άμα δεν έχει, τι περίμενε, θα βγει με αυτόν που έχει, δηλαδή. Τι είναι, βρήκε χορηγό?
0: Δεν με είχαν καλέσει. Όταν με είχαν καλέσει μια φορά στον Νίκο Βέρτη, μια παρέα. Εγώ είχα 50 ευρώ. Δεν είχα πάνω μου. Mm-hmm. Πήγα, λέω, παιδιά, εγώ δεν είμαι για πολλά, τους λέω. Θα έρθω στην παρέα να πιω δύο ποτά και να φύγω.
1: Λοιπόν, okay,
0: ο μπροστινός.
1: Έπαιρνε λουλούδια.
0: Όχι απλά. Ο Άιβαρ Κούσμα των λουλουδιών. Για ποιο θυμάμαι.
1: Έφτιαχνε επιτάφιο.
0: Ο άνθρωπος. Πέταγε. Και μετά μας λέει, παιδιά, είναι από 320 ευρώ το άτομο.
1: Τι λέει, άντρεφε.
0: Παιδιά, λέω, είναι από 370. Δεν ξέρω τι κάνει το 50ρικό μου. Το πέταξα, λες και έγινε το στούκι. Και κυρίως εκεί θίγεις αυτόν που σε κάλεσε. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Εκεί έπρεπε να την καταλάβω τη δουλειά, αλλά γλυκάθηκα στο γλέντι και έμεινα
1: και
0: μέχρι τις 6.
1: Όμως δεν ξόδωσες παραπάνω από αυτά που, είχες.
0: Αυτό σε πετάξτε, λέει, λουλούδια.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Πετούσα από αυτά που παρήγγειλε. Ναι. Εγώ τρία ποτά ήπια. Τρία ποτά. Μεταξύ είχα πάει. Λοιπόν. Μόλις είπε ότι είναι κανένα 350, δεν το ξεχνάω ποτέ. Και κάνουμε το σαγόνι. Από 350.
1: Τι 350? Από 350. Ναι. Πόσο ξοδέψατε, μωρέ?
0: Είμαστε 10 άτομα, αυτός πέταξε
1: 5.000 ευρώ. Είστε 13.500 ευρώ λογαριασμό, κάνατε.
0: Μαριέν,
1: ήθελε να βγάλει ο τύπος έτσι.
0: Στο πρώτο τραπέζι πλέον υποχρεωτικά βάζεις 5.000 ευρώ σε τράπεζα να πας. Όχι, δεν το λέω για πλάκα. Βάζεις στην τράπεζα τα λεφτά και πας στο πρώτο τραπέζι. Mm-hmm. Εάν δεν τα βάλεις, δεν πας. Τέλος. Αυτός είναι ο νέος κανόνας των μπουζουκιών εδώ και 4-5 χρόνια. Λοιπόν, τότε ήταν χωρίς τράπεζα. 3.500 λουλούδια μόνο. Κάνα 5.000 σου λέει ο τύπος. Επιχειρηματίας, μεγάλος. Εγώ τι να κάνω με το 50 ευρώ, Μαρία? Πήγα να κάνω τη λουλουδού. Παρά λίγο να σηκωθώ.

0: Και να αρχίσει να μαζεύει τα πανεράκια.
1: Ναι, ναι, ναι, να τουρλώσω, Μαρία. Τουρλώνω και εγώ είμαι λουλουδού. Ό,τι θέλω είμαι. Αυτό προσδιορίστηκα. Οπότε μπορεί να μπλέξει σε παρέα όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Θέλει προσοχή. Αλλά γλυκάθηκα όμως στο γλέντι.
0: Εδώ λέει κάποιο άλλο στην παρέα μου: λέει αυτός που έχει προσπαθεί να μην πληρώσει ποτέ ή να πληρώσει όσο πια λίγα μπορεί.
1: Γι' αυτό και έχει.
0: Και γιατί, και γιατί είναι στην παρέα σου.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό έχει
0: όχι,
1: και λεφτά.
0: Παιδιά, εντάξει,
1: ναι.
0: Όταν είσαι στη
1: δρόμο.
0: Μιλάμε για παρέες, κανονικές παρέες. Όχι τη χάρπαστη, μαζευτήκαμε να πιούμε τίποτα.
1: Ναι, εμένα ήταν τη χάρπαστη.
0: Μιλάμε για παρέες, έτσι.
1: Ναι, εμένα με κάλεσαν εκεί, ξέρεις.
0: Εγώ είμαι άνεργος, λέει. Εν τω μεταξύ, μου πιάνεται και κάτι ακραίες καταστάσεις. Είμαι άνεργος με μηδενικό εισόδημα και όταν βγαίνω με φίλους συνήθως πληρώνουν εκείνοι. Θεωρούμε τσιγκούνης. Αν δεν έχεις, δεν θεωρείσαι τσιγκούνης. Αν οι φίλοι σου σου λένε, να σου πω, καταλαβαίνουμε την κατάστασή σου, έλα και πληρώνουμε εμείς, είναι άλλη κατάσταση. Είναι άλλη υπόθεση αυτό.
1: Άπαξ και άγγιξες το λουλούδι, το πληρώνεις κιόλας. Ωπα ρε φίλε μου, λέει. Τι το λοτοφάγει. Λοιπόν, μου λέει, πετάχτε, έκανε αυτός. Μα αυτός μας τα κέρναγε. Παιδιά, για σας είναι αυτά, έκανε αυτός. Μαρία, και τα άπλωνε. Για πάρτι σας. Για πάρτι. Λέω, ο άνθρωπος. Εντάξει, τι να του πω εγώ τώρα. Πέταγα κι εγώ αφού για πάρτι μας είναι. Και μετά μου λέει, λένε παιδιά, τελικά δεν ήταν για πάρτι μας, ήταν για πάρτι του.
0: Να αγοράζει γλυκά, λέει 40 ευρώ καλεσμένος και να σου βγάζει φρούτα.
1: Εκάνε μας τι
0: κάνει.
1: Εκάνε μας.
0: Και να είναι και να είναι καλό φρούτο. Μην είναι μήλα, ας πούμε.
1: Εντάξει, το μήλο με την κανέλα μου αρέσει εμένα, αλλά ποιο είναι το καλό φρούτο για σένα.
0: Το καλό φρούτο είναι να σου βγάλει καρπούζι, να σου βγάλει ροδάκινα, να σου βγάλει γερμάδε.
1: Σιγάρε, λαχαναγοράδε.
0: Ναι, να σου βγάλει μήλο.
1: Αυτό είναι. Μιλαράκι. Παρακαλώ, Κυριακό, τι καλύτερο έχει. Το παίρνω πίτσε σπίτι μου. Το παίρνω πίτσε σπίτι μου. Καλό αν ξεκίνησε μια καριέρα. Παίρνει πίτσε σπίτι του, Κυριακό.
2: Ναι. Βάζω χέρι ότι πήρα πολλέ.
1: Ναι.
2: Σπίτι μου πληρώνω εγώ.
0: Ωραία, άμα τι πληρώνει εσύ, τι πρόβλημα.
2: Γιατί τι τρώμε και δεν τι παίρνουμε για το σπίτι.
1: Τι περισσευούμενε. Κάτσε, ρε φίλε. Μην του ξανακαλέσει. Μην τους ξανακαλέσεις εκεί πέρα. Μην τους ξανακαλέσεις εκεί πέρα στο σπίτι. Έλα. Η κυρία που εκφωνεί το πολιτικό δελτίο είναι η ίδια με τη γραμματεία σε κάθε δόη. Καλημέρα Τσιβουβέλο Ζαφυράτη. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε φιλικό ζευγάρι, λέει ο Γιώργος, που το είχαμε καλέσει για διήμερο στο εξοχικό μας.
1: Όμορφα.
0: Έφεραν από το σπίτι σπαστό καφέ για το πρωί για να γλιτώσουν τον τηλέφωνο.
1: Δεν θα πληρώσει τον deliver και τον άλλον, ρε φίλε.
0: Κλώτσο. Εντάξει, αυτά είναι μαθήματα ζωής, παιδιά, που
1: δεν τους ξανακαλείς.
0: Λογικά δεν τα επαναλαμβάνεις. Εντάξει, αυτό.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι, σε περιμένουμε στη Θήβα με μια ευχάριστη έκπληξη. Oh. Συχαίνω με τις εκπλήξεις, mm-hmm. αλλά έχω ήδη πληροφορηθεί ποια θα είναι η έκπληξη. Okay. Οπότε είμαι.
1: Είναι όντως ευχάριστη.
0: Ναι, ντάξει. Και τιμητική. Οπότε είναι όλα καλά.
1: Και γιατί χάλασες την έκπληξη τώρα?
0: Γιατί θέλω. Χάλασα την έκπληξη.
1: Όταν βγεις, λέει, έξι άτομα ζευγάρια ή μη, πληρώνει ο καθένας τα δικά του, εκτός αν πας για φαγητό, οπότε πάει δια πόσα άτομα είστε. Ναι, εντάξει, παιδιά, όταν είναι πολλά άτομα σε μια ταβέρνα, εννοείται, ή ζευγάρια, ξέρω εγώ, έτσι θα πάει ο λογαριασμός. Εδώ λέμε να βγουν δύο άτομα να πιούν δύο ποτά. Άλλη κατάσταση.
0: Άλλο
1: πράγμα αυτό.
0: Έχω πάει μπουζούκια στα 18 μου με φίλο. Άρχισε να παίρνει λουλούδια στα μάτια. Εγώ ατάραχος. Ήρθε ο λογαριασμός 800. Είχε μόνο 200. Βρήκα γνωστό, του είπα θα του τα πάω την επόμενη. Του τα πήγα, δεν τα πήρα πίσω ποτέ.
1: Καλά, ναι. Παιδιά, είπα, μαθήματα είναι αυτά. Τον πιάζει, αλλά και του λες. Ξεκάθαρα, έχεις τα λεφτά, τι παραγγέλνεις. Τι είναι εδώ, ξέρεις πόσο κάνει το πανέρι. Σαν τον παίζω. Ας τα αυτά κάτω, πόσο κάνουν. 100 ευρώ, πάρ' τα πίσω. Έτσι. Έτσι.
0: Εγώ έχω δει πίσω μου άνθρωπο εντυπωσιακά. Ελά εδώ κάνει. Πόσο έχει αυτό? 150 ευρώ. Και πήρε ένα τον μπροστινό.
1: Ένα, το πάνω-πάνω.
0: Και το πέταξε στη γυναίκα του. Το πάνω-πάνω. Έξι λουλούδια έχει τώρα το πανέρι, να ξέρεις. Παλιά ήταν φουσκωμένο το πανέρι.
1: Καλά. Και παλιά που ήταν φουσκωμένο και τώρα που έχει έξι λουλούδια, θεωρώ ότι είναι τα πιο χαμένα λεφτά ever. Ναι. Αν με ρωτάς.
0: Δεν είναι χαμένα γιατί πάει ΑΔΕ. Και τσεκάρει ποιοι πετάει λουλούδια. Όχι η ίδια, έχει κλιμάκι.
1: Δεν είναι χαμένα για την ΑΔΕ.
0: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή, ναι. Εκεί καταλαβαίνεις πού φεύγει το χρήμα το μαύρο το δυνατό. Καταλαβαίνεις.
1: Χειρότερο λέω από έξω, λέει με ζευγάρια που οι δύο παραγγέλνουν ριμπάι, σέβιτς, ακριβά κρασιά και σου λέει πάμε να το μοιράσουμε στα μέσα.
0: Άλεξ, έλα σήμερα ΕΑΚ. Έχω παράσταση, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έρθω για μπάσκετ. Τελείωσα εγώ, έφυγα. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, οκ. Okay.
1: Τι έπαθες?
0: Όχι, δεν μπορώ να πάω για μπάσκετ, δεν μπορώ να κάνω αυτές τις κινήσεις που έχω στο μυαλό μου και δεν μπορεί το σώμα μου.
1: Θα έχεις να πας Θήβα σήμερα. Θήβα!
0: Με μια ευχάριστη έκπληξη. Θήβα! Είναι ο Έλβης, αλήθεια.
1: Φαντάζεσαι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τα σκυλάδικα, λέει κάποιος, είναι ο πιο καμένος τρόπος διασκέδασης και σπατάλης. Έχεις πάει σε μουσική σκηνή, Κυριλέ? Φίλε μου, να δεις πόσο
1: γιατί
0: έχει.
1: Γιατί τέτοιοι χαρακτηρισμοί, ο καθένας διασκεδάζει.
0: Ναι, όπως θέλει, αλλά έχει πάει σε μουσική σκηνή, Κυριλέ, που είχε 112 ευρώ, 115 ευρώ μπουκάλι κρασί, που το αγοράζει 25. Εντάξει, έβαλα την Εύα και μπήκε από το Βιβίνο να δει.
1: Λοιπόν, κοίταξε, λέει εδώ πέρα. Όταν βγαίνει ζευγάρια, πληρώνει ακριβώς τη μέση δια δύο, ανεξάρτητα τι έχει πάρει. Εγώ, η δική μου άποψη είναι ότι έχει ιδέα πάνω κάτω σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο άλλος και δεν, ας πούμε, λες, θα πάμε σε ένα εστιατόριο που είναι 200 ευρώ το ζευγάρι. Όπως λέει εδώ πέρα, μας καλεί ζευγάρι, ενώ ξέρω ότι δεν μπορούμε να διώσουμε 200 ευρώ το ζευγάρι για φαγητό. Πάμε, λέει, σε ένα μαγαζί που τρώμε συχνά. Δεν το φέρνει τον άλλο σε τόσο δύσκολη θέση.
0: Είναι ωραίο να το φέρει σε δύσκολη θέση και να μην του ξαναμιλήσει ποτέ. Τα λέμε γεια. Παπ. Και να έχει πάρει καρπάτσιο τέτοια.
1: Αυτό δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή, καταλαβαίνει
0: ότι κρατά
1: μία ισορροπία.
0: Ένα ξυφία ολόκληρο.
1: Ναι, και επίση είναι άλλο να τα έχουμε μοιραστεί όλα στη μέση και άλλο να πάρω εγώ ριμπάι και εσύ να πάρει μία χοιρινή. Mm-hmm. Υπάρχει διαφορά. Ανάμεσα στο 35 ευρώ το πιάτο και 12 ευρώ το πιάτο. Κατάλαβες, και μετά θες να τα μοιράσουμε στη μέση. Τέλος πάντων.
0: Για το φίλο που λέει το μαγαζί στο Περιστέρι για τη Σαλμονέλα δεν έχει όνομα. Το έχει μόνο του το μαγαζί και προς τιμήν του. Έχει κάνει ανακοίνωση. Οπότε ψάξει το, βρες το, θα το πω εγώ στον αέρα.
1: Και τι
0: έχει κάνει ανακοίνωση. Τι είμαι εγώ, πρόεδρος εστίασης Περιστερίου. Λοιπόν, οπότε θα πάμε στον κλάδο και θα κάνουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Έχει κάνει ανακοίνωση. Να μπεις να το βρεις, ρε φίλε. Ψάξε λίγο στο ίντερνετ. Παντού το έχει.
1: Ο Ινφαντίνο που σκοπεύει να πουλήσει το Μουντιάλ σε ιδιώτες. Το είπαμε αυτό στην αρχή της εκπομπής. Έτσι ξεκινήσαμε. Ναι, ναι. Γιώργος, καλημέρα. Έχουν φέρει στη γιορτή του πατέρα μου ουίσκι που είχαν πιει το 1/3.
0: Από κάβα.
1: Και ήρθανε να πιούν και το υπόλοιπο, μάλλον. Το φέρανε.
0: Παρέα είμαστε, ρε. Παρέα είμαστε.
1: Έλα ρε. Βάλε εδώ πέρα να πιούμε. Εντάξει.
0: Ποιο είναι το πιο καβατζωτό, Κυριλέ, δώρο που μπορείς να πας από δικό σου δώρο που σου έκαναν? Εκείνο με τα κρασιά στο δίχτυ που έχει διάφορα μέσα, με ένα διχτάκι.
1: Το
0: καλάθι που έχει μέσα.
1: Ναι, άμα στο φέρουν αυτό σε διπλά
0: χρυσό. Αν το φέρουν δώρο. Ναι.
1: Και μπορείς να βγάλεις και κανένα δυο και να τα αραιώσεις.
0: Μπράβο, αραιώνεις, φαίνεσαι πρώτος μάγκας. Βάζεις και μια τεντούρα από την Πάτρα που σου φέρανε. Αλλά όταν θα το πάρετε στα χέρια. Μην το παίρνετε με σακούλα φαρμακείου απ' έξω. Φαίνεται ότι δεν το αγοράσετε εσείς. Σακούλα Μιλάνος υποδήματα Θηβών Περιστέρι. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό. Τέλειο δώρο αυτό. Αυτό είναι τέλειο δώρο, Μαρία.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεσαι γιατί είσαι εκλεπτισμένος.
1: Και μπράβο σου που το δίνεις.
0: Ναι. Ξέρουν οι άλλοι ότι στο φέρανε το μεταξύ.
1: Δεν έχει σημασία. Ήσουν αρκετά γενναιόδωρος για να το δώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Σε παρακαλώ.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Κοπέλα μου σε σχέση. Δεν πλήρωσε ποτέ, δεν έφερε ποτέ κάτι και έλεγε: δεν έχω συνηθίσει να έχω λιγότερα από 100 ευρώ πάνω μου. Και είχε. Μια φορά είπε να κεράσει πίτσα και μετά μου ζήτησε 2 ευρώ. Καλά πήγε αυτό. Γι' αυτό,
0: okay,
1: γι' αυτό μιλάς παρελθόντα, έτσι.
0: Εδώ χρόνια. Πληρώνουν για να δουν το τζούβιλε κάποιο τα μπουζούκια. Σας πείραξαν. Ρούφα, φίλε μου.
1: Υπάρχει μαγαζί με 12 ευρώ μπριζόλα. Ναι. Ναι, χοιρινή μπριζόλα, ναι. Υπάρχει. Εντάξει, ναι. Μην λέμε και τι θέλουμε. Υπάρχει.
0: Το είδα το ριλάκι από Κουφονίσια στην παραλία.
1: Καλά, στην Ιταλίδα.
0: Λες και περπάταγες στην Ερμού. Δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Και είναι 29 Ιουλίου,
1: Εν τω μεταξύ τα Κουφονίσια. Έχεις πάει Κουφονίσια?
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μια ευθεία είναι, δεν είναι τίποτα.
1: Είναι ένα πολύ μικρό νησί.
0: Ναι, πολύ μικρό.
1: Με 2,5 παραλίες. Η μία είναι στο λιμάνι. Τι έπαθε?
0: Πνίκα.
1: Γιατί, τι είπα κάτι.
0: Τσούβησε, περιμένουμε. Είμαστε τον γκάγκ. Τα άσυλα από τα καβάσυλα. Πλήγηκα, συγγνώμη. Θέλω να συναντήσω τα άσυλα από τα καβάσια.
1: 2,5 παραλίες λοιπόν στα Κουφονίσια, όλες και όλες. Και πάει ένας κασμός κόσμος. Δεν έχει δρόμους. Κανονικά δηλαδή δεν έχει δρόμους για να πάνε αυτοκίνητα. Και σκάνε μύτη με αυτά τα αυτοκίνητα που είναι σαν διαμερίσματα.
0: Ναι, τα κάμπερς.
1: Ξέρω εγώ αυτό.
0: Τα κάμπερ,
1: ναι,
0: αυτά
1: τα μεγάλα, τα SUV. Τα τεράστια.
0: Σου λέω, εγώ θα μείνω εδώ.
1: Δεν είναι τα Κουφονίσια για αυτές τις καταστάσεις. Για αυτές τις συνθήκες.
0: Σου έχω πει τον αδερφό μου που σε τέτοιο βρήκε κλέφτη από τη μέση και προς τα μέσα. Και κάνει αυτός. Και απλά έκανε πίσω, ναι. Και έφυγε. Υπέροχος. Είχε βγάλει τη σίτα και το κάνει αδερφός μου. Και κάνει αυτός. Λες και ήταν τουαλέτα. Έγινε ένας χαμός, φίλος μου που πήγε, μου λέει: δεν θέλω να ξαναδώ το νησί. Δεν εξυπηρετήθηκα
1: όχι,
0: ποτέ.
1: Έχω...
0: Δεν εξυπηρετήθηκα ναι, δεν ποτέ, έχει... μου λέει, με τόσο κόσμο. Όχι. Παιδιά, δεν αντέχουν οι χώροι τόσο κόσμο και είναι και οι τουρίστες του TikTok. Δεν καταναλώνουν τίποτα στα νησιά. Με ένα κινητό είναι, βγάζουν φωτογραφίες, τα έχουν αγοράσει όλα στα χέρια, σε σακούλες από σούπερ μάρκετ και τέλος.
1: Επειδή μου, ειδικά νησί όπως είναι τα Κουφονίσια,
0: ναι,
1: είναι πολύ περιορισμένης ανθεκτικότητας. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο πολύ κόσμο, πρακτικά.
0: Ναι.
1: Αυτά σου. Αλλά όποιος θέλει πάει, ειδικά από τώρα και μέχρι τέλος Αυγούστου. Μπορείς να πας τέλος Μαΐου, μια χαρά θα είναι.

0: Όταν βγαίνουν δύο ζευγάρια, Μαρία, λέει κάποιο για φαγητό. Ναι. Παραγγέλνουν οι γυναίκε και πληρώνουν οι άντρε. Απλά για αρσενικά. Κάτω στα λεμονάδικα. Άμα παραγγείλουν οι γυναίκε, θα πάρουν μια σαλάτα, φίλε μου, και αν πιφτέκει την πέση, θα πεθάνουμε στην πίνα.
1: Εξαρτάται.
0: Τι όνειρα θα έκανε αν ήσουν
1: ασύνδετο. Αν μου αφήσει εμένα το μενού. Αν μου αφήσει εμένα το μενού. Εγώ εντωμεταξύ δεν παραγγέλνω σαλάτα. Δεν παραγγέλνω σαλάτα. Δηλαδή είναι χαμένα λεφτά.
2: Καταλαβαίνω.
1: Σαλάτες. Δηλαδή τι θα πάω.
2: Εντάξει, εσύ δεν είσαι ο μέσος όρος.
1: Εκτός αν πας τέτοια εποχή, ας πούμε, και βρεις τίποτα μπελοφάσουλα, βρεις τέτοια πράγματα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, άμα βρεις τώρα εγώ κάτι φασόλα. Ανάλογα το μαγαζί.
1: Ναι. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα πάμε κατευθείαν στο ψητό. Δεν κυριολεκτικά.
2: Ναι. Γιατί σου φέρνει και αυτό το λαχανικό που έχει δίπλα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Έχει καμιά δεκαριά παραλίες τα κουφονίσει.
0: Απλά για αρσενικά.
1: Έχει καμιά δεκαριά παραλίες. Το κουφονίσει. Εντάξει.
0: Απλά για αρσενικά. Δεν παρκάρεις το πάρκινγκ του εστιατορίου, περπατάς 3 χιλιόμετρα από την γυναίκα σου και το αφήνεις σε διάβαση. Απλά για αρσενικά. Μαρία. Πας με φόρμα για να μπορείς να έχεις χώρο να τρως. Απλά και αρσενικά. Πληρώνεις με μετρητά με λαστιχάκι. Βγάζεις 6.000 ευρώ. Καλημέρα και στον ευτυχή Μπλέτσα. Το Κοφονήσι είναι ένα υπέροχο μέρος. Είναι ένα φυσικό water park. Έχουμε περάσει μια χαρά εκεί πριν πολλά χρόνια. Κλαπς, κλαπς.
1: Πριν από ναι. Ευχαριστώ. Όταν δεν έχει κόσμο.
2: Ο οποίος γράφει Claps Claps είναι 45 χρονών και είναι από τα κόμικ του Ποπάι.
1: Σνιφ, σνιφ,
2: γλουπ,
1: γλουπ,
2: σλουρπ.
1: Μπαμ.
2: Όταν τον τρώω, σλουρπ. Ο Πόλτο, πατέρας του Ποπάι, ο άλλος ο φοβερός. Τον έχει. Ο Γκέρος, ο πατέρας του Ποπάι, ο κρασοκανάντας.
1: Σήμερα με την Πανσέλινο ταιριάζει νυχτερινό μπάνιο και ας κλείσουμε με αυτό. Πού μωρέ, πήγαινε εδώ, πού.
2: Που να σε φάει λαγοκέφαλος με τρεις ουρές. Τσουβί, πρόσεξε Μαρία, άμα ο άνδρας είναι καλός στο κρεβάτι του, θα πληρώνουν όλα οι γυναίκες. Και εσύ που το ξέρεις.
1: Ωχ μωρέ, μιλάγε.
2: Αυτός που το ξέρει, του το είπανε.
0: Απλά και αρσενικά, Μαρία. Πας με τα πόδια στη μάδρα, τυχείς με το λεωφορείο. Δεν ξέρω τι να πω. Απλά και αρσενικά. Πας και το σφάζεις το ζώο. Και μετά του το πας έτοιμο. Απλά και αρσενικά. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
3: Του Σταφόκη.
2: Ευχαριστούμε στον Τύρι Ταμπάκο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς μετά πρεσάρισμα εδώ στον Μπιγούνι Σπορ FM. Πριν όμως φύγουμε.
1: Με χαμό, κάτσε να δω τι έχουμε να πούμε. Να, εδώ. Έλα.
2: Αχ, αυτές οι έγνοιες μας ψιθυρίζουν. Τσέκαρε στο σπίτι, από το πουθενά πετάγονται. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Τι έγινε με κρεμότητα? Βρίσκουν τον τρόπο. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Υπάρχει το Magenta Insurance. Ασφαλίζει εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι και κλείνει ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα τη υγεία και τη επιχείρηση. MagentaInsurance.gr. Ο Claps Claps είναι 49 χρόνια.
1: Είναι, το ξέραμε. Σόπα.
2: Τι άλλο.
1: Δεν χρειαζότανε. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην BWIN.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Απλά και αρσενικά πλύνεις την παλαγουζιά από το μπουκάλι. Πάρτε εσείς ποτήρι, απλά και αρσενικά. Απλά και αρσενικά. Πας τουαλέτα και δεν πλένεις χέρια. Γυρίζεις έτσι και χαιρετάς τον κόσμο. Απλά και αρσενικά.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+. και το καλύτερο. Με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ο Λαυρομάγερ, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Δεν επιβεβαιώνονται από το ρεπορτάζ οι πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο περί ενδιαφέροντος της Ένωσης για τον 24χρονο Αγγολέζο χάφτης Γκυμαράες Μπένι Μουκέντι στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αναμένεται σήμερα ο 29χρονος μέσο επιθετικός Γκουστάβο Σά, ενώ ανακοινώνεται και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Στη λίστα, ο 26χρονος χάφτης Ουνιών.

0: Γύρο του Conference League θα είναι η ΤΣΕΣΚΑ 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τρνάβα. Σε προχωρημένες επαφές με δεξί μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΧΑΦ, ενώ παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Φανέλα βασικού σε Λουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου Αλέσιο Λύση, που έχει δίλημα μύθου η Γερεμέγεφ για την κορυφή της επίθεσης. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρεία αποδοχή των αιτημάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ εδραιώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Αναβολή πήρε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Τέλιος Αργυρόπουλος παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Ο Όφη ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν χθες. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους, Καμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίν Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ουνικά Χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. «Επιστρέφω στο σπίτι μου, με τον Σπανούλη ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε», ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος σε δηλώσεις του για την επιστροφή του στους κίτρινους. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει η Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Max Stein, η Βασίλισσα θεωρεί ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της Ρήτας που του επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη ρεβάν στην Τιλαγκόρη, αυτή τη φορά με 3-0, και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερσιτάτη Ακλούζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το πρεσάρισμα.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ στο Bwin Sport FM και αρχίζει το πρεσάρισμα με Κυριάκο Σταθερόπουλο, το Super Tech Video Editor εφολύπτη της εκπομπής, ο οποίος ζει ένα τεχνολογικό boom τις τελευταίες μέρες. Μετά την ανακατασκευή της Mansion Σταθερόπουλου στον Πειραιά, τώρα έχει πάει το σε άλλο επίπεδο. Σκοκκινιά, ναι, εντάξει. Πειράζει, δεν είναι την κοκκινιά. Πειράζει. Θα αλλάξουμε φίλε τους. Νίκαια τώρα, νότια Νίκαια, Βόρειος Πειραιάς. Εντάξει τώρα, μην λέμε τώρα, δεν θέλουμε. Λοιπόν, ζει ένα τεχνολογικό boom λοιπόν, πατάει κουμπάκια και γίνονται τρομερά πράγματα. Οπότε λοιπόν ο Κυριάκος είναι στα πλατό, Σωτήρης Αμπάκος ο πιο τηλεοπτικός αστήρ τούτου εδώ του ραδιοφώνου στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Μεγάλη μας τιμή, μεγάλη μας τιμή κύριε Σωτήρη. Κομματάρα έβαλες τώρα ρε.

Λοιπόν, πάρα πολλά και πάρα πολλά διάφορα. Έτσι, καταρχάς, έχουμε σήμερα να περιμένουμε ανακοινώσεις του Λόβρο Μάγκερ. Ανακοινώνεται από την ΑΕΚ. Ο παίχτης είναι ήδη στην Ολλανδία, ήδη περάσει τα ιατρικά, ήδη ενσωματώθηκε στην νέα του ομάδα. Κλείνει αυτή η υπόθεση. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το έχει πάρει εργολαβία και θέλει να αποκαλύψει και την επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ. Βέβαια, το όνομα το οποίο μπουμπούνησε, το Μπένι Μουκεντή, δεν προκύπτει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα δούμε Κώστα, θα ψαρέψουμε Κώστα, να δούμε τι ξέρει, τι δεν ξέρει, τι μπορεί να πει, τι δεν μπορεί να πει. Και θα σας πούμε, ο Ολυμπιακός είναι πολύ δραστήριος στο μεταγραφικό παζάρι. Φέρνει τον Γκουστάβο Σα, τον πιτσιρικά 21 ετών, ο οποίος όμως είναι αρχηγός στη Φαμαλικάο, με πολλές παραστάσεις. Αποκτήθηκε από την Nottingham Forest, θα δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό. Ο Γκουστάβο Σα λοιπόν είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να λογίζεται παίκτης του Ολυμπιακού πλέον, όπως και ο Ορτέγα που ήρθε χθες, έκανε τις δηλώσεις του και μπαίνει σιγά σιγά στην πραγματικότητα του Ολυμπιακού. Έχουν βγει πάρα πολλά ονόματα για τους Ερυθρολεύκους, όπως ο Σαλαχεντίν της Ρώμα, όπως ο... Κάτσε να δούμε τώρα, γιατί είναι και λίγο περίεργα τα ονόματα, δεν είναι πολύ εύκολο να τα πούμε σωστά.

0: Λέγεται ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την Σαρλερουά για τον Τιτραουί, τον κεντρικό χαφ της Σαρλερουά, Ολυμπιακός. Παίζουν ακόμα Μπράιαν Μεδίνα από τον Τέλα και ένας Ζοργκάν που είναι υποψήφιος για τα χαφ. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μας αρχαιολογήσουν οι φίλοι ρεπορτέρ για να μας πούν πού ακριβώς, πώς κυλάει το πράγμα μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται όμως αυτή την εποχή να είναι σε φάση υλοποίησης μεταγραφικών κινήσεων, να κλείσει σιγά σιγά τα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά. Και όχι μόνο στο Έλα, αλλά και στο Φύγε. Διότι θυμίζω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα συζητάμε για τον Ταρέμι και αν θα κάτσει στον Ολυμπιακό, για τον Γιάρεν, τι θα συμβεί, για τον Ορτέγκα και το φλερ του Ολυμπιακού με την River Plate, που πλέον η διαφορά των δύο, σύμφωνα με δημοσίευμα τουλάχιστον, είναι λιγότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ. Άρα είναι και κάτι το οποίο βλέπει ότι μπορεί να συμβεί και ούτω καθεξής. Πάρα πολλά, πάρα πολλά και στο μεταγραφικό κομμάτι για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ευρωπαϊκά ματς, έχουν παιχνίδια τα οποία είναι πλέον μια μέρα μακριά. Πολύ σημαντικά μάτς. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου 9 παρατέταρτο το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα. Και ο Παναθηναϊκός στις 9.30 παίζει με την Πάξη, τον επαναληπτικό της νίκης του Παναθηναϊκού με 2-1 στην Ουγγαρία. Βέβαια, όπως έδειξε ο Παναθηναϊκός και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μάτς, προετοιμασίας του προηγούμενου παιχνιδιού, η αποστολή ήταν στην Ουγγαρία όταν ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έκλεισε την υπόθεση του Kings Kangua. Οπότε λοιπόν, ναι, μεν αυτή τη στιγμή η προσοχή των Πρασίνων είναι στραμμένη απόλυτα, σε απόλυτο βαθμό, στον επαναληπτικό με τους Ούγγρους. Έμαθαν και τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουν αν περάσουν τους Ούγγρους, και είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Αυτό προκάλεσε και μια αλλαγή στο πρόγραμμα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ωστόσο, πάντα έχουν ανοιχτά τα ραντάρ τους για την μεταγραφική τους ενίσχυση, χωρίς όμως αυτό να βγαίνει μπροστά στο ρεπορτάζ, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και ο ΠΑΟΚ, προφανώς, ο οποίος περιμένει και αυτός να καλύψει τα δικά του κενά για να δει πώς θα προχωρήσει και πώς θα αρχίσει την σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει περισσότερα κενά αγωνιστικά από τον Παναθηναϊκό σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Τώρα, από χθες το βράδυ, η είδηση της ημέρας προφανώς και δεν έχει να κάνει με τα δρόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο ή τέλος πάντων με τις εξελίξεις στα μεταγραφικά των ομάδων. Έχει να κάνει με αυτή την πρόθεση του Gianni Infantino, όπως δημοσιεύτηκε στο Financial Times, νομίζω στο Financial Times, να πουλήσει μετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε φαντ, σε ιδιώτες. Πραγματικά, κάπου λες ότι η φαντασία δεν μπορεί να έχει φραγμούς σε καμία περίπτωση. Υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και ένα επαπειλούμενο μποϊκοτάζ εν ώψη του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από το δημοσίευμα αυτό, που ουσιαστικά λέει ότι η FIFA σκέφτεται, ο Gianni Infantino σκέφτεται να πουλήσει μετοχές του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες. Υπήρχε μια σφοδρή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το ποδόσφαιρο, η ψυχή του ποδοσφαίρου ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Θυμίζω ότι στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου δεν βρέθηκε ο Τσέφεριν και δεν ήταν, ας πούμε, είχα μια δουλειά και δεν μπορούσα να έρθω, Τζιάννη. Ήταν μια, για μένα τουλάχιστον έτσι όπως μεταφράζω εγώ, μια ουσιαστική κίνηση αποδοκιμασίας των πρακτικών του Gianni Infantino κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν, έχουμε αυτή την αρχική τοποθέτηση της UEFA και στη συνέχεια έχουμε και το δημοσίευμα που έρχεται από το Sky Sports, που λέει ότι οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση και πώς θα την αντιμετωπίσουν. Μάλιστα, τονίζεται πως στη σκέψη των ανθρώπων των ομοσπονδιών υπάρχει ακόμα και ύψιστη απειλή του μποϊκοτάζ του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου, που αναμένεται να διεξαχθεί το 2030 σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία. Με παιχνίδια να διεξάγονται και σε Παραγουάη, Ρουγουάη και Αργεντινή, λόγω της συμπλήρωσης των 100 ετών από το πρώτο τουρνουά. Εντάξει, θα μιλάμε για την απόρτα, για την μεγαλύτερη ξεφτύλα, το Μουντιάλ να γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής και να μην μπορούν να καταφέρουν να το κάνουν, ας πούμε, ένα θλιβερό πανηγυράκι που προς τα εκεί πάει, αλλά τέλος πάντων να το κάνουν ένα θλιβερό πανηγυράκι μερικών, ας πούμε, εκλεκτών, ένα παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, ένα παγκόσμιο κύπελο αγαπημένων εθνικών ομάδων. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Μάλιστα, ο Αλεξάνδρ Τσέφεριν δήλωσε ότι εξεπλάγει, και με τόσο είδαν το φως της δημοσιότητας το μεσημέρι της Τρίτης, δεν έχει καμία ενημέρωση στην UEFA. Έτσι τουλάχιστον λέγεται. Και θα ασκήσει τεράστια πίεση ώστε να κάνει πίσω την Ινφαντίνο αναφορικά με το πλάνο που φαίνεται να έχει στο μυαλό του. Υπέροχα πράγματα, παιδιά, τρομερά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος είναι Σερ Σωτήρης. Ούτε Κυρ Σωτήρης, ούτε Κύριος Σωτήρης. Είναι Σερ Σωτήρης. Έτσι, δηλαδή να καταλάβουμε. Σερ Ταμπάκ. Μανιφίκ. Σερ Ταμπάκ Μανιφίκ. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα κάνουμε τρεζολί Σερ Ταμπάκ Μανιφίκ. Ε, ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα break και θα πούμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Για μια ακόμα μέρα μαζί μας η BWIN, εκεί όπου μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build a Bet, διαθέσιμη πριν αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Μηντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, σας είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου ότι προέκυψε και μια λαγούλα στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτό το προκάλεσε η πρόκριση της CSKA 1948, επειδή ακριβώς υπάρχει και η άλλη CSKA, η οποία θα παίξει και αυτή προκριματικά την Πέμπτη, η ομάδα που παίζει Conference, δηλαδή η CSKA 1948, και το ζευγάρι της, πιθανότητα Παναθηναϊκός, ευχόμαστε Παναθηναϊκός, πρέπει να αλλάξουν ημέρα. Έτσι λοιπόν, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με CSKA Σόφιας στη Βουλγαρία θα γίνει Τρίτη στις 11 Αυγούστου. Περιμένουμε να δούμε ποια είναι ακριβώς η ώρα που θα γίνει το match. Και έτσι λοιπόν, για να μην υπάρχει μεγάλη μικρή διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου παιχνιδιού, και το πρώτο match εδώ στην Αθήνα άλλαξε μέρα και θα γίνει Τετάρτη 5 Αυγούστου 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ανακεφαλαίωνο λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, θα παίξει την Τετάρτη 5 Αυγούστου 9.30 ώρα στο ΆΚΑ με την CSKA Σόφιας 1948, και τον επαναληπτικό θα τον δώσει την Τρίτη 11 Αυγούστου στην Σόφια με ώρα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Τώρα τα κάνε λίγο ρόιδο εχθές η Τούν και ζόρισε πολύ την ΑΕΚ εν όψη της κλήρωσης των play-off του Champions League, και το λέω αυτό γιατί, η Τούν είχε ένα προβάδισμα στο Ζάγκρεπ κόντρα στην Δύναμο με 2-0, προηγούταν με 2-0, θυμίζω το πρώτο μάτς είχε λήξει 1-1 στην έδρα της Τούν στην Ελβετία, οπότε λοιπόν είχε ένα θεωρητικό προβάδισμα η Δύναμο Ζάγκρεπ 100%, ωστόσο ξεκινάει το μάτς και προηγείται με 2-0 η Τούν εκτός έδρας. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται η δουλειά που θέλει η ΑΕΚ. Δηλαδή κάποια στιγμή στο 2-0 περισσότερο νιώσαν ασφαλείς ότι θα καταφέρει η Τούν να περάσει την Δύναμο Ζάγκρεπ, και έτσι λοιπόν η ΑΕΚ θα αναρριχηθεί μια θέση και θα μπει στο γκρουπ των ισχυρών εν όψη της κλήρωσης των play-off του Champions League. Ωστόσο αυτό δεν έγινε, διότι δεν κράτησαν οι Ελβετοί αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Όχι μόνο εσωφαρίστηκαν, αλλά έχασαν και το μάτς και αποκλείστηκαν, που σημαίνει ότι μένει αναλύωτη κατάσταση στα play-off του Champions League, και έτσι η ΑΕΚ λοιπόν σπρώχνεται προς την θέση, στο γκρουπ των ανίσχυρων σε αυτή την διαδικασία. Βέβαια δεν είναι τραγικά τα πράγματα, να το πούμε και αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή η ΑΕΚ μπήκε μπαίνει στο γκρουπ των ανίσχυρων είναι και αδύνατη η πρόκρισή της στην League Phase του Champions League, και αυτό γιατί θα σας πω αμέσως. Στους ισχυρούς είναι μία ομάδα που θα προκύψει από τον γκρουπάκι Ερυθρός Αστέρας Λάρνε. Εντάξει, τον έχει περάσει ο Ερυθρός Αστέρας, έχει κερδίσει εκτός έδρας περίπου το 5-0 τη Λάρνε. Άπα θα περάσει ο Ερυθρός Αστέρας. Βίκιγκουρ και Χάπολ Μπερσεβά. Ένας από αυτούς θα είναι. Ας πούμε ότι είναι ο χειρότερος, ο Ερυθρός Αστέρας. Είναι μία πιθανή περίπτωση. Η Celtic που έχει ξαναβρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ σε Playoff Champions League. Η Δύναμο Ζάγκρεπ ή η Κλάξβικ με τη Ζαλγκύρης. Να πούμε η Δύναμο Ζάγκρεπ. Σλόβαν Μπρατισλάβας ή η Μπέρια ή η Μιάλμπη. Η Μπέρια και η Μιάλμπη παίζουν μεταξύ τους. Να πούμε η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Και Λεχ Πόζναν, που παίζει με την Άρχους και έχει κερδίσει ήδη εκτός έδρας η Λεχ Πόζναν την Άρχους, με τη Σαμπάχ. Που ας πούμε εδώ ότι το χειρότερο σενάριο είναι να παίξει η Λεχ Πόζναν. Ανακεφαλαίνουμε λοιπόν μια πολύ πιθανή σύνθεση των ισχυρών του Champions League στα προκριματικά, στα playoff, είναι Ερυθρός Αστέρας, Celtic, Δύναμο Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν. Οκ, okay, είναι μια χαρά ομάδες, είναι πολύ καλές ομάδες, αλλά δεν είναι εμπόδια που λες ότι είναι απροσπέλαστα στην προσπάθεια της ομάδας να μπει στη League Phase του Champions League. Σε καμιά περίπτωση.

Το σωστό mindset είναι από το Στάθη που λέει: ρε, η ΑΕΚ μόνο τα δύσκολα πάει. Τι είμαστε, λέει ο Ολυμπιακός, λέει που θέλει 10 περιπτώσεις για να περάσει απευθείας και κάθονται οι 11. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Okay. Σωστό είναι αυτό που λες ότι κάποιες φορές κάποιος τους ευνοεί τύχη. Δεν λέω συγκεκριμένα τον Ολυμπιακό, στα προκριματικά εννοώ. Όπως και κάποιες φορές τους χτυπάει ατυχία. Πολλούς. Τους δείχνει, ας πούμε, στο χειρότερο δυνατό μονοπάτι. Δείτε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που σε αυτά τα προκριματικά του Europa League έπεσε στα δύο χειρότερα πράγματα που θα μπορούσαν να του πέσουν. Δηλαδή στην Δυναμό Κιέβου και μετά στην Χάμαρμπι την Άντερλεχτ. Δεν το λες και πολύ έτσι τυχερό το μονοπάτι το οποίο του έχει κάτσει. Αλλά την τύχη σου φτιάχνεις και εσύ, ε. Τη φτιάχνεις και εσύ. Όταν δηλαδή προσπαθείς και μαζεύεις βαθμούς και ανεβαίνεις στο ranking της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, στο ranking των ομάδων, τότε έχεις και πολύ καλύτερο δρόμο να ακολουθήσεις. Οπότε λοιπόν, ας το πάρουμε αυτό χαμπάρι, ότι καλή είναι η τύχη και τη χρειαζόμαστε, αλλά καλό θα να την κυνηγάμε και μόνοι μας. Όχι μόνο να την περιμένουμε με απλωμένα τα χέρια να μας έρθει. Δεν λέω τώρα για την ΑΕΚ ή το φίλο το Στάθη, ο οποίος κάνει τη συγκεκριμένη κουβέντα. Λέω όμως για όλα αυτά τα χρόνια, τα παλιά, που κάναμε το λάθος και δεν κυνηγάγαμε με τόση μεγάλη ζέση τις επιτυχίες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το κοιτάγαμε ως ένα δύσκολο μάτς που μας δυσκολεύει τέλος πάντων πολύ περισσότερο την προετοιμασία για το επερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. Και πετάγαμε βαθμούς δεξιά και αριστερά. Και χαμηλώναμε στην βαθμολογία της UEFA. Και δεν κάναμε σωστή προετοιμασία το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπούμε στην League Phase ή στους ομίλους παλιότερα μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και χαμηλώναμε στη βαθμολογία της UEFA και βρεθήκαμε να είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στα seedings. Οπότε λοιπόν τώρα σιγά σιγά αυτό διορθώνεται. Αλήθεια είναι. Το βλέπουμε στα προκριματικά. Το βλέπουμε και στο δρόμο που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Το βλέπουμε και στο δρόμο που ακολουθεί η ΑΕΚ στο Champions League. Και ελπίζω από εδώ και στο εξής να το βλέπουμε και σε όλους. Και στον ΠΑΟΚ και στους υπόλοιπους που δίνουν την προσπάθειά τους να μπουν στη League Phase.

0: Ναι, τη Celtic την έχει αποκλείσει στο τρίτο προγραμματικό. Στα playoff έχει αποκλείσει τη Vidi του Μάρκο Νίκολιτς. Ε? Ναι. Οποία μετά Vidi υποβιβαζόμενη στο γύρο πάλι και είπε με τον Πάοκ. Την ίδια χρονιά. Και πάλι του είχε κάνει ζημιά. Παιδιά, είναι 29 Ιουλίου και θα σκάνει μεταγραφές απρογραμμάτιστα. Οπότε πετάμε τη σκαλέτα της εκπομπής και πάμε στο Γιώργο Τσανάκα. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο μας, πώς είστε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα, υπάρχουν πολλά δημοσίευματα στην Ιταλία, ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον Σαλάχ Εντίν, τον Μαροκινό με Ολλανδικό διαδίκτυο αριστερό μπακ της Ρώμα. Δεν υπολογίζεται από τον Γκασπερίνη. Μάλιστα, η Κοριέρε ντε λα Σέρα το πάει και λίγο παρακάτω και λέει ότι βρίσκονται διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη ανάμεσα στις δύο πλευρές για να κλείσει ο Ολυμπιακός τον αριστερό μπακ. Θυμίζω, για όσοι θυμούνται το κύπελλο Δόνα Αφρικής με τα δύο ψαλιτάκια του Ελκαμπή, η μία από τις δύο σέντριες ήταν του Σαλάχ Εντίν, αν αυτό παίζει και κάποιο ρόλο. Και την ίδια ώρα στην Αργεντινή αναφέρουν ότι η River έχει κάνει νέο μπάσιμο, νέα πρόταση για αυξήσει τα 500.000 την προσφορά της στον Ολυμπιακό. Θυμίζω, Βάγια, ήταν στο 1 εκατομμύριο διαφορά των δύο ομάδων. Τώρα αναφέρουν ότι έχει πέσει στα μισά και λίγο παρακάτω. Οπότε πολύ πιθανό να συνδυάζονται οι δύο υποθέσεις. Η πιθανή δηλαδή παραχώρηση του Ορτέγκα και η πιθανή άφηξη του Σαλάχ Εντίν. Στην Αργεντίνη απλά να σημειώσω ότι η μεταγραφή περίοδος κλείνει την Παρασκευή. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Οπότε πρέπει να, πρέπει να έχουν γρήγορα αποτελέσματα αυτοί άμα θέλουν. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε το κρατάμε για να δούμε τι άλλο μπορεί να υπάρξει. Είναι λόγω υπόθεση, τα λοιπά δεν προχωράνε αρκετά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, έχει προκύψει πολύ δυνατά τις τελευταίες ώρες, αλήθεια είναι αυτό, με τον αριστερό μπακ της Ρώμα. Σαλάχ Εντίν, λοιπόν, τον κρατάμε και προχωράμε. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Από τι εξαρτάται, σε ποια διοργάνωση θα πει off, θα παίξει η play-off. Όφι. Θα παίξει play-off η Europa League. Οπότε λοιπόν, ή θα είναι στο Europa League ή θα είναι στο Conference League και να αποκλειστεί. Είναι πολύ απλό. Σίγουρα πάντως θα έχει ευρωπαϊκά ματσούφ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Εγώ απλά να σας θυμίσω ότι η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει. Ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις την οπονινές καθυστερήσεις. Προστάτευσε την ταράτσα από νωρίς με στεγονωτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε καιρική πρόκληση. Με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρει σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μετοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Λόγω σύγκρουσης οχημάτων, καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος εισοδού Νερατζιωτήσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιοχή του Αμαρουσίου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Αναργύρους ως το Περιστέρι, στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σήμερα πραγματοποιείται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Η εικόνα που έχουμε αυτήν την ώρα από το μέτωπο της φωτιάς είναι μιας βελτιωμένης κατάστασης με κάποιες μόνο καπνογόνες εστίες εντός της περιμέτρου, ανέφερε νωρίτερα στο Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Δεν εφησυχάζουμε, τόνισε, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση των βορείων ανέμων σε 5 με 6 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 3,8% στα 87,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,7% στα 82,2 δολάρια. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. 63 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το λιμενικό ανέφερε τη διάσωση άλλων 167 αλλοδαπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά διάσωση στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους.

0: Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10 και μισή. Μπιουίνς Πορέφε με 4,6. Συνεχίζουμε το πρεσάρισμα με Κυριάκο Σταθερόπουλο, Super Tech Video Editor, τεχνικό προϊστάμενο της εκπομπής. Ε, καλά δεν το είπα. Super Tech Video Editor. Εντάξει, wannabe. Ναι, ρε φίλε, δεν έχει ανοίξει το υπολογιστή. Εντάξει, okay, δεν έχει σημασία όμως. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχει τα εφόδια, έχει τα εργαλεία. Έτσι, έχει τα εργαλεία να κάνει παπάδε. Την πρόθεση και την καλή διάθεση. Έτσι. Λοιπόν, Σωτήρης Δαμπάκος στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής και Κώστας και Τζόγκλου έτοιμος να τα μπουμπονίσει όλα. Τι κάνετε κύριε Κώστα μας, πώς είστε?
1: Τι γίνεται κύριε Βαϊέ, παραλίγο δηλαδή να κάνεις το 2 στα 2. Αλλά και πάλι έχεις μια σπουδαία επιτυχία, διότι η πεμερών σου διαψεύστηκε ο Ρωμάνου, ρε φίλε.
0: Καταλαβες.
1: Μόνο δηλαδή, η Άννη διαψεύσει το Ρωμάνο.
0: Άσε μας ρε γατάκι Ρωμάνο. Άσε μας ρε γατάκι Ρωμάνο.
1: Κάτσε, γιατί και ο καλός συνάδελφος Άρης Γάτας είχε πει έτσι μια φορά για τον Πελίστρη και σε μια εβδομάδα παίζει τον Παναθηναϊκό Πελίστρη. Οπότε ας είμαστε τουλάχιστον με τον κύριο Ρωμάνο πιο...
0: Να είμαστε λίγο πιο... Ναι, μπράβο, εντάξει.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πιστεύωνε και δάχτυλος Μανατιανού, γιατί θα έλεγε μου κουντί μου και ντί δεν γίνεται ρε φίλε.
0: Έτσι λες, ε.
1: Ναι, τώρα. Είναι μου και ντί στο μου κουντί και κάτσε.
0: Άρα λες δεν υπάρχει θέμα καθόλου.
1: Δεν υπάρχει θέμα, όχι, καθόλου. Δεν υπάρχει θέμα και με την ευκαιρία να πω ότι αυτή ας πούμε η μεταγραφή του Μουκεντή που μπορεί να έχει γίνει οτιδήποτε, δηλαδή από μια εξυπηρέτηση Ρωμάνο, ξέρω εγώ, σε ένα μάντο τρίμια ομάδα ή να είναι για άλλη ελληνική ομάδα που ψάχνει παίκτη σε αυτή τη θέση.
0: Τι είναι αυτός για να σου πω ποιος ψάχνει?
1: Είναι ξεροχτάρι.
0: Ξεροχτάρι.
1: Ξεροχτάρι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι πάνω σε αυτό, το είπα και χθες. Είπαμε καταρχάς ότι περιμένουμε μια μεταγραφή ενός παίκτη, okay, με αυτά τα χαρακτηριστικά περίπου που έχει και ο Μουκεντή. Απλά είπα και χθες ότι δεν είναι παίκτης σαν τον Κάιρινεν ή σαν τον Μάγερ, δηλαδή ένας παίκτης που το φέρνει για να παίξει βασικός, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανεξάρτητα τώρα αν ο Κάιρινεν, ξέρω εγώ, με τον Μάριν μπορεί να μην παίζουν σε όλα τα μάτς κτλ. Η ΑΕΚ τώρα ψάχνει να παίχνει να βάλει κάποια στοιχεία που της λείπουν για συγκεκριμένα παιχνίδια και για συγκεκριμένες καταστάσεις αγώνων. Ψάχνει να παίχνει πιο aggressive όπως το περιέγραψε ο προπονητής. Αυτή τη στιγμή έχει τους βασικούς της, half, δηλαδή είναι ο Κάιρινεν, ο Μαρίν και βέβαια ο Μάγκερ. Υπάρχει ο Μάνταλος εννοείται. Άρα ψάχνει να παίχνει να φέρει κάποια άλλα στοιχεία, aggressiveness, καλύτερο στο αμυντικό κομμάτι. Για να συμπληρώσει μια τετράδα, ας πούμε, εκεί πέρα. Εκτός όλων των άλλων, ο συγκεκριμένος παίκτης που γράφτηκε

0: από το Ρωμάνο το πρωί, είναι και σε ένα προφίλ των 5-6 εκατομμυρίων. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει σε τέτοια μεταγραφή. Η ΑΕΚ θα πάει σε μια μεταγραφή κόστους επίπεδου Σαχαμπό Γεωργίεφ, χωρίς να σημαίνει ότι και αυτό που θα έρθει θα είναι 20 χρονών. Δηλαδή μπορεί να είναι και 23, 24, 25, αλλά θα πάει σε τέτοια νούμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τα λεφτά τα πολλά για το κέντρο τα έδωσε στο Μάγερ και στον Κάιρινεν. Θα πάει εκεί σε μια συμπληρωματική λύση με στοιχεία που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και να βάλουμε έναν ορίζοντα εκεί, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Α, τώρα δηλαδή, ναι. Όχι, ναι. Όχι αργάμιση.
0: Ναι, είχε πει και ο Νίκολιτς, είχε πει και ο Νίκολιτς ότι θα σχετικά γρήγορα θα γίνει και άλλη μεταγραφή. Όπως δείχνουν τώρα τα πράγματα, πάμε και εκεί. Δηλαδή με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, κάπου εκεί να το υπολογίσουμε.
1: Okay.
0: Και μετά από αυτές τις, λέω και πάλι έτσι, ένα παίχτη με στοιχεία aggressiveness, aggressive, με πιο καλός αμυντικά, περισσότερο καλός αμυντικά.
1: Ένα κλικ στο γήπεδο πίσω από τον Μάγερ, έτσι τουλάχιστον ένα κλικ.
0: Αρκετά κλικ ίσως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά okay, τώρα βασικά και θες λίγο έχουν καταργηθεί μόρα. Δηλαδή
1: ναι.
0: Η ΑΕΚ έπαιζε κάποια εποχή με δύο αμυντικά χαφ, επί Αλμέιδα βέβαια. Με Γιόνσον Σιμάσκι και ήταν έξω από την περιοχή ξεκινάγαν το pressing.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι ανάλογα τώρα πώς πηγαίνει το παιχνίδι. Πάντως να έχει αυτά τα στοιχεία, σίγουρα καλύτερος λίγο με την μπάλα από αυτούς τους δύο που ανέφερα. Και μετά επιστρέφει η ομάδα, υπάρχουν και σίγουρα θα γίνουν κάποια πράγματα που δεν τα περιμένουμε, που προέκυψαν με την προετοιμασία. Δηλαδή κάποιοι παίχτες μπορεί να ανεβούν στο rotation, κάποιοι παίχτες να βγουν από το rotation.
1: Ναι, και μετά θα περιμένουμε... Μέχρι στιγμής τι δείχνει σε αυτή την κατεύθυνση που λες.
0: Τι δείχνει. Ας πούμε βλέπουμε από νεαρούς ότι μόνο ο Χριστακόπουλος έχει δείξει κάποια πράγματα. Να ξεκινήσουμε από εκεί τέλος πάντων. Ενώ ο Καραγύρης εγώ που τον περιμέναμε δεν το βλέπω να γίνεται κάτι. Έχει και μόνο ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το παιδί.
1: Ναι.
0: Και δεν βλέπω και άλλους νεαρούς. Ο Χριστακόπουλος όμως είναι μια περίπτωση που μπορεί κάτι να γίνει γιατί αρέσει στον προπονητή και έβγαλε όλη την προετοιμασία ως δεξιμπακ. Εντάξει, σίγουρα και ο Γεωργίεφ έχει κερδίσει πόντους με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ο Ελίασον, όπως και ο Λιούμπισης που έφυγε, είναι στην ίδια φάση και ο Ελίασον, δηλαδή να βρεθεί μια ομάδα έστω και με δανεισμό να πάει.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί μπορεί να προκύψει μια ανάγκη πάλι για ένα παίχτη. Παρότι υπάρχουν παίχτες που μπορούν να καλύψουν αυτή τη θέση αν χρειαστεί μέσα σε παιχνίδια, δεν μιλάω για βασικούς, εκεί ίσως η ΑΕΚ προσθέσει άλλον έναν μέσο επιθετικό. Να δούμε τι θα γίνει, αν θα γίνει με το κέντρο της άμυνας. Με το κέντρο μετά την απόκτηση του παίχτη δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι.
1: Περίμενε, για το κέντρο της άμυνας τι προβλέψει κανείς.
0: Με το κέντρο της άμυνας βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία βιασύνη, ας πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει βιασύνη. Η ΑΕΚ έχει 5 στόπερ. Ο Γεωργίεφ έχει πάει πολύ καλά. Οπότε περιμένουμε να δούμε σε βάθος χρόνου τι μπορεί να συμβεί.
1: Okay.
0: Άρα
1: και έχουν σταματήσει να μας ενοχλούν για τους παίχτες μας, έτσι. Έχουν σταματήσει να μας ενοχλούν για Ρέμπας και Μουκουντή.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για κάποιον από τους βασικούς παίχτες και όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο που αμέσως μετά παίζει η ΑΕΚ Playoff.
1: Είναι και δύσκολο να πει είναι η ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Γινόμαστε μετά και εμείς χάπολε. Περσεβά, όσο πλησιάζουν οι μέρες. Οπότε περιμένουμε το ΧΑΦ και νομίζω ότι με το ΧΑΦ και με την επιστροφή από την Ολλανδία κλείνει το ρόστερ που είχε στο μυαλό του ο προπονητής για τα τρία κρίσιμα μάτς του Αυγούστου, στην αρχή του πρωταθλήματος βέβαια, αλλά τα τρία κρίσιμα μάτς του Αυγούστου που είναι το Super Cup και τα δύο προκριματικά, τα δύο play-off. Στα play-off όπως είδαμε χθες η Τούν με την αποβολή μετά δεν άντεξε, η ΑΕΚ είναι σίγουρα, σχεδόν σίγουρα γιατί έχει κάποια μάτια σήμερα αλλά...
1: Δεν γυρίζουν όμως.
0: Δεν γυρίζουν ρε παιδί μου, δηλαδή εντάξει. Και καταρχάς αν πέσεις με αυτόν που το γύρισε καταστράφηκες ας πούμε.
1: Γιατί
0: δηλαδή σκέψεις να γυρίσεις... άμα γυρίσει μάτια από 4-0 μια ομάδα και την παίξεις μετά και είναι αδύναμη θα τρέμεις.
1: Εντάξει μωρέ.
0: Κάντε να παίζουμε τους ισχυρούς.
1: Πάντως και ισχυροί δεν είναι κάποιο εμπόδιο το οποίο κλείνει.
0: Δεν είναι μια ομάδα που πέφτεις και λες τελείωσα. Για
1: ναι, τελειώσαμε, όχι.
0: Ναι. Είναι αυτό το καλό. Όλοι παίζονται. Εντάξει, είναι πολύ καλές ομάδες με παράδοση στην Ευρώπη. Η Celtic, η Dynamo Zagreb, ο Αστέρας. Πολύ καλές ομάδες. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα, μπορεί να τους παίξει και να τους αποκλείσει. Έχει αποκλείσει και τη Zagreb και τη Celtic άλλωστε.
1: Εντάξει. Και πέρσι για να αποκλείσει, για να περάσει το Conference League, θα παίξει την Anderlecht.
0: Την Anderlecht, ακριβώς.
1: Δηλαδή, okay.
0: Είναι μια ομάδα που θα μπορούσε άντα να είναι σε αυτή τη διαδικασία.
1: Εννοείται.
0: Αυτά, περιμένουμε την ανακοίνωση, πιστεύω σύντομα, γιατί ήταν όλα έτοιμα από χθες, απλά επειδή πήγε λίγο αργά την ανακοίνωση του Μάγερ, την πήγαν για σήμερα. Και ο παίκτης είναι κανονικά ενεργός. Δηλαδή, εντάξει, θα τον δούμε στο φιλικό. Να θυμίσω ότι υπάρχει σήμερα φιλικό 7 το βράδυ και κλεισμένο το θηρό με τη Σάμσουσπορ. Βάγε, τσέκαρε λίγο το 7 ή ο Σωτήρης, γιατί τα μπερδεύω με όρους Ολλανδίας και αυτά μην...
1: Περίμενε, γιατί είσαι πάνω Ολλανδία.
0: Ναι. Όχι, δεν είμαι Ολλανδία, απλά μιλάω με τον Ζαλίδη και μου λέει όρους Ολλανδίας και μετά μου...
1: 7, 7 είναι, 7 είναι. 7
0: Ελλάδος.
1: 7 Ελλάδος, 7 Ελλάδος.
0: Μια χαρά, όπως το είπαμε, 7 η ώρα. Είναι και κλεισμένο, το λέω για τίποτα, για τυχόν φίλους ΣΑΕΚ που θα ήθελα να το παρακολουθήσουν.
1: Γιατί έχει τιμωρία η Samsung, τι.
0: Για λόγους ασφαλείας, επειδή είναι τουρκική ομάδα και επειδή υπάρχει μεγάλη τουρκική μειονότητα στην περιοχή, όχι μειονότητα, μεγάλη τουρκική
1: παρουσία,
0: παρουσία στην περιοχή και το γήπεδο δεν προσφέρεται, η αστυνομία απαγόρευσε να υπάρχουν θεατές. Άρα θα είναι μόνο οι δημοσιογράφοι και οι ποδοσφαιριστές και τα staff των ομάδων.
1: Okay.
0: Θα δουν το παιχνίδι. Είναι 7 η ώρα, περιμένουμε αλλαγές από τον Νίκολιτς, όχι όμως πάρα πολλές. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα πάει σε μια εντεκάδα με αυτούς που δεν έχουν παίξει πολύ. Θα γίνει κάποια μεικτή, το βλέπω σαν κάποιες ευκαιρίες που θα δώσει σε κάποιους παίχτες. Για παράδειγμα, περιμένω ας πούμε, να δούμε τον Μπεν Ράι σήμερα να παίζει. Ένα παράδειγμα. Ή να ξεκινάει ο Ζήνη σήμερα. Για το Ζήνη εντάξει δεν θα έλεγα ότι είναι ευκαιρία, απλά να παίξει. Γιατί στα άλλα μάτια δεν έπαιξε, έχει τον τραυματισμό. Περιμένουμε 4-5 αλλαγές, να δούμε αν είναι ο Φώτης 300 έτοιμος σήμερα ή θα παίξει κατευθείαν την Κυριακή στο τελευταίο φιλικό με τη Σεντ Ρούιντον. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα
0: σας.
1: Λοιπόν, ήταν σαφής, λιτός και περιεκτικός ο Κώστας Τζούγλου, ο οποίος μας μίλησε για το μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ. Δεν του προκύπτει λοιπόν ο Μουκέντι, ο οποίος ο οποίος μάλλον χάφ που θα αποκτηθεί από την ΑΕΚ, είναι σαφές ότι θα ξεκινήσει τη σεζόν τουλάχιστον ως μια λύση που θα προσφέρει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όχι όμως για τη βασική ενδεκάδα, ας πούμε, να αποκτηθεί για να παίξει ρόλο βασικού κομματιού στα αρχικά πλάνα του Νίκολιτς. Λοιπόν, break κύριε Πρόεδρε. Break. Εγώ να σας πω σε αυτό το σημείο το εξής, ότι το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον bwin Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Πολύ απλά, γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεων με θέμα Game Changer, Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνεις συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείς στο 210-010-6700.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε Κυριάκο, πάλι Φώτη τον είπε. Το 400, ο Κέτσε. Πρέπει να το πούμε του Κώστα ότι ο Φώτης το έχει κόψει χρόνια.
1: Έχει κάνει μεγάλο μάτς στη
0: Νέα Φιλαδέλφεια. Ναι, εντάξει, okay. Δεν το συζητάμε, αλλά πολλά μεγάλα μάτς έχει κάνει, όχι μόνο ένα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όχι, αυτό. Αυτό που σου είπα τα φωτά. Τα έχει κατεβάσει όλα. Εντάξει. Μεγάλη περίπτωση ο μπαμπάς του Θωμά. Έτσι. Αλλά τώρα μιλάγαμε για τον Θωμά. Αυτό ήθελε να πει ο Κώστας. Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, πάντα του μπερδεύει ο Κώστας. Γιατί είμαστε εμείς αυτή την ηλικία που είμαστε, τέλος πάντων, που έχουμε πολύ έντονες τις μνήμες του μπαμπά, του Φώτη. Όταν λέμε 400, πάει μόνο του, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι τώρα να έχουμε γιο του Μπεκιάη, ας πούμε. Αριάν θα το λέμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, όντως, Σαραβάκο λέμε το Δημήτρη. Το Θανάση. Το Θανάση. Εννοείται, ναι. Σωστό, σωστό. Βέβαια, Κυριακό, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε Βόλτα Κρήτη. Να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί στην όμορφη Μεγαλόνισο. Πώς προετοιμάζεται Όφη, τι συμβαίνει, πώς εντάσσονται σιγά σιγά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Όφη, ο οποίος έχει και αυτός σημαντικά αγωνιστικά ραντεβού μέσα στον Αύγουστο. Πάμε λοιπόν στο φίλο μας τον Μάνο Σουριά να μας πει τι συμβαίνει με το ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
2: Γεια σας, κύριε, καλά είναι, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, ρε φίλε, μια χαρά. Πώς είναι αυτός ο Αύγουστος που είναι γεμάτος στόχους? Είναι περίεργος,
2: Είναι περίεργος, ανάπτυξε ότι άμεσα μπαίνει στα δύσκολα ΟΦΗ. Έχουν οριοθετήσει το μάτς με την ΑΕΚ του Super Cup ως τον πρώτο στόχο της φετινής χρονιάς. Θα ακολουθήσει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο επαναληπτικός, μιλάμε για τα play-offs του Europa League. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά. Όχι. Και γι' αυτό θέλει ο Χρήστος Κόντης το συντομότερο δυνατόν. Οι υποδοχιστές του να έχουν φτάσει σε ένα αρκετά καλό, όχι βέβαια το ιδιαίτερο το καλύτερο, αλλά ένα αρκετά καλό επίπεδο αγωνιστικότητας. Χθες το δεύτερο τελικό που έδωσε όχι με την Τρέντα, Μπολονέτη τύπηκε, έβγαλε έναν καλύτερο χαρακτήρα στο παιχνίδι αυτό, είχε διάρκεια, είχε μια καλή παρουσία. Και αυτό ήταν το ικανοποιητικό. Και μάλιστα με παίκτες που δεν θεωρητικά πάντα λογίζονται ως βασικοί. Καθώς είδαμε ότι η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε το παιχνίδι έχει μια λογική να τη δούμε και στο παιχνίδι ενδεχόμενος με την ΑΕΚ. Καθώς αποτελούνταν από ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν πέρσι στην ομάδα αποτελώντας τον βασικό της κορμό. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν στην εξίσωση βέβαια και οι νέοι υποδοσφαιριστές. Τα τελευταία είναι τα αποκλήματα του Πρόφη, ο Αϊτόρ και ο Νικολάου. Έφτασαν χθες στην Ολλανδία, δεν αγωνίστηκαν βέβαια κόντρα στην Πρέντα. Αλλά μπορώ ότι σήμερα είναι η μέρα ξεκούρασης για τους υποδοσφαιριστές. Έχουν ρεπό. Οι δύο υποδοσφαιριστές θα προπονηθούν κανονικά. Θα ακολουθήσουν μάλιστα διπλό πρόγραμμα. Το πρωί με γυμναστήριο και το απόγευμα ασκήσεις στο γήπεδο. Κάτι το οποίο δείχνει ότι ο Κόντης θέλει οι δύο υποδοσφαιριστές αυτοί να ετοιμαστούν το παχύτερο δυνατόν. Δηλαδή από πλευρά φυσική κατάσταση δεν βρίσκονται πίσω.
0: Όχι, αλλά πρέπει να μπουν λίγο στο κλίμα, ναι, βέβαια.
2: Βέβαια, να μάθουν τη φιλοσοφία, την αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή, τα θέλω.
0: Εντάξει, για τον Αϊτόρ θα είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί είχαν τρομερή συνεργασία με τον Χρήστο Κόντη και ο Χρήστος Κόντης ήταν, ας πούμε, αυτός ο οποίος δούλευε πολύ το τακτικό κομμάτι με τους ποδοσφαιριστές στον Παναθηναϊκό τότε που ήταν ο Αϊτόρ.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Οπότε θα προπονηθούν κανονικά σήμερα οι δύο παίκτες, έτσι ήταν το φιλικό. Και θα τους δούμε το Σάββατο, υποθέτω ότι θα τους δούμε το Σάββατο, στο τρίτο φιλικό που έχει όφη με αντίπαλο την Βίλεν, να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Έλεγα όμως στη συνέχεια, που τόνιζα πριν, ότι η εικόνα που παρουσίασε όφη και το ενθαρρυντικό ήταν ότι αφενός με παρουσίασε δείγματα βελτίωσης, αφετέρου έγινε με παίκτες που δεν είχαν μέχρι τώρα πολύ χρόνο συμμετοχής, με την, να το πω έτσι, νουβέλ βάγκ για την νέα αγωνιστική δουλειά. Παιδιά τα οποία κατάφεραν με την εικόνα τους, έστειλαν σε όλα τα μηνύματα ότι μπορεί να υπολογίζεται σε αυτούς ο Κόντης. Προσπάθησαν να κάνουν την αναβροπή και μια έκαναν κατά το ίμιση, σοφάρισαν τον αγώνα, δεν κατάφεραν να πάρουν και ένα θετικό αποτέλεσμα. Όμως σίγουρα η εικόνα τους ήταν αρκετά καλή και συνολικά βελτιωμένος όφη πάντα σε σχέση με το πρώτο φιλικό. Αν δείξει μια ανάλογη εικόνα και στο τρίτο φιλικό με την Βίλεμ, τότε προφανώς θα είναι ακόμα περισσότερο ικανοποιημένος όφη, γιατί πλέον η προετοιμασία, το βασικό της στάδιο, πρέπει να στην τελική ευθεία, αρχίζει σιγά σιγά χρόνος να μην υπάρχει πάρα πολύ. Οπότε θα πρέπει να αρχίσει να εγκίνει τους ρυθμούς για να φτάσει στο εκτιμητό αγωνιστικό επίπεδο.
0: Ναι, και
2: η ομάδα, καθώς όμως προείπαμε, αρχίζει να δώσει τα δύσκολα.
0: Μάνο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί ξέρεις, για τα φιλικά παιχνίδια είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα από τα κανονικά μάτς. Δηλαδή, okay, θα παίξει ρόλο το αποτέλεσμα 100% σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά οι προπονητές άλλα θέλουν να δουν. Θέλουν να δουν, ας πούμε, αν πράγματα τα οποία δουλεύουν στην προπόνηση βγαίνουν. Αυτό, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο δεν συνδέεται απόλυτα με το τελικό αποτέλεσμα μιας αναμέτρησης σε ένα φιλικό μάτς. Με τις συνεργασίες που θέλει να δει να αναπτύσσονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με τα καινούργια πράγματα, καινούργια τρίκ τακτικής που ενδεχομένως εφαρμόσει κάποιος προπονητής και θέλει να τα δει πώς υλοποιούνται αυτά εντός κανονικών συνθήκων παιχνιδιού. Οπότε λοιπόν, ναι, καλό είναι το τελικό αποτέλεσμα, okay, αλλά είναι και άλλα πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο σε αυτά τα μάτς.
2: Βέβαια, η προετοιμασία είναι με τον ελέγχο, προετοιμάζεσαι. Και μάλιστα ο Κόντης βλέπουμε ότι το κάνει αυτό, είναι φιλοσοφία που λέγεται στο έπακρο, προετοιμάζει την ομάδα του και για... δοκιμάζοντας πολλά πράγματα. Δηλαδή, χθες είδαμε ότι παίκτες να αγωνίζονται σε διαφορετικές θέσεις από αυτές που είχαμε συνεχίσει. Δηλαδή, τον Γεμουριάκη να παίζει στόπερ, παραδείγματος χάρη. Κάνει κάποιες σχέσεις στο μυαλό του, θέλει να δοκιμάσει πράγματα, στις προπονήσεις δουλεύει και διαφορετικό σύστημα από το 3-4-3 το οποίο χρησιμοποιεί. Γενικά είναι μια περίοδος που, αυτό που λέει η λέξη, προετοιμάζει δια πάνω ενδεχόμενο και για όλη την αγωνιστική χρονιά την ομάδα του. Προφανώς εστιάζει περισσότερο και στο αγωνιστικό στυλ που θα ακολουθήσει, αλλά και σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να βελτιωθεί, αλλά είναι μια περίοδος που γίνονται κάποιες ζητημές. Οπότε το αποτέλεσμα είναι περισσότερο έτσι για λόγους ψυχολογίας, γιατί
0: πιστεύω
2: αν χθες δεν είχαν όφη, θα το ξεχνούσαμε εννοείται τις επόμενες ώρες όλοι μας, αλλά δεν θα το ξεχνούσαν όμως οι ποδοσφαιριστές όπως ο Σιμανίδης, ο Μάνου που πέτυχαν τα δύο γκολ, οι οποίοι συνέβαλαν στο να κάνει όφη την ανατροπή. Και ξέρεις ότι σε νέους
0: αυτό παίζει ρόλο, βέβαια.
2: Η ψυχολογία είναι σημαντικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Μανώ, η επιθετική τριάδα του Όφη μετά την προσθήκη του Αϊτόρ πίσω από τον επιθετικό ή τέλος πάντων η επιθετική γραμμή του Όφη, μπορείς να μας την περιγράψεις λίγο σε ιδανικές συνθήκες, ποια θα είναι?
2: Όχι, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επιθετικός που θα αποκτηθεί. Είναι σε αυτή τη στιγμή, δηλαδή την παρούσα στιγμή, υπάρχει σαν θεωρητικά βασική λύση ο Ισέκα. Υπάρχει και ο Θεοδοσουλάκης που είναι και αυτός ο θεοδοσουλάκης στην γραμμή, αλλά περιμένουμε να κλείσει η πέμπτη μάλλον με την γραφή του επιθετικού, γιατί είναι προορίστη για βασική λύση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο προορισμός που θα αποκτηθεί θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πώς θα δημιουργηθεί η επιθετική γραμμή. Έχει ήδη καθυστερήσει να κλείσει αυτή η γραφή. Όλες οι γραφές ήθελαν να είχε ολοκληρωθεί ήδη. Υπήρχαν προχωρημένες συζητήσεις με τον Κόντρο, δεν προχώρησε αυτή η εγγραφή, έχουν ενεργοποιηθεί εναλλακτικές λύσεις και πλέον κοιτάζουν στον Όφη να κλείσει άμεσα το συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να πάει χρόνος συμμετοχής ο παίκτης που θα έρθει, δύσκολο στον αγώνα του Σαββάτου, αλλά στον τελευταίο αγώνα τον οποίο θα έχει η ομάδα, το Σάββατο 4 του μήνα, την τελευταία μέρα της προετοιμασίας. Θα αποκτηθεί και ένας δεξιός οπισθοφύλακας, αλλά εκεί υπάρχουν λύσεις, υπάρχει ο Γκονζάλετ, υπάρχει ο Μαρινάκης, υπάρχει ο Αποστολάκης, ο οποίος χρησιμοποιείται και σε αυτή τη θέση, όπως και στη θέση αριστερά, όπως και ο χώρο του κέντρου μας πολυεπισήτης ποδοσφαιριστής. Και όπως λέγαμε τις τεβάλλες, θα περιμένουμε τον ήχο και την τελευταία στιγμή για τις επιπλέον πινελιές, να το πούμε έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή, την παρούσα στιγμή, ο βασικός στόχος και αυτό που παίρνει όλους ενώ είναι κλείσει το όσο πιο σύντομα γίνεται, θα πρέπει ήδη να έχει κλείσει.
0: Το θέμα του βασικού επιθετικού. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Μανώ.
2: Να σε καλά.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούσεις στη Ρώμα για τον 24χρονο αριστερό μπακ Ανάς Αλαχεντίν έκανε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Ιταλούς, ενώ όπως αναφέρουν στην Αργεντινή προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με τη River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο Γκουστάβο Σα, ανακοινώνεται ο Στέφαν Ορτέγκα για συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουή, γράφουν οι Βέλγοι. Εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Συνεχίζεται η αναζήτηση ενός ακόμη χαφ, αλλά δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες περί ενδιαφέροντος για τον 24χρονο Αγγολέζο μέσω της Γκυμαράες Μπένι Μουκεντή. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάξη. Προβάδισμα Φαν Ντρόγκελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας με τον Πελίστρι να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί. Εφόσον προκριθεί το τριφύλι, αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι η Τσέσκα 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τερνάβα. Σε προχωρημένες επαφές με δεξιμπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΧΑΦ ενώ παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Φανέλα βασικού σε Ελουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου Αλέσιου Λύση που έχει δίλημα μύθου η Γερεμέγεφ για την κορυφή της επίθεσης. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρεία αποδοχή των αιτημάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ εδραιώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Την τελευταία του προπόνηση επί Ιταλικού εδάφους θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Άρης, που αύριο αντιμετωπίζει τη Μόντσα και στη συνέχεια η αποστολή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Προτεραιότητα των κίτρινων η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ντάνι Ουέλμπεκ στην Τσέλσι μετά τη συμφωνία με την Μπράιτον για την απόκτησή του. Ο 35χρονος επιθετικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους μπλε του Λονδίνου. Τους τίτλους τέλους στην σπουδαία καριέρα του αναμένεται να βάλει στην ολοκλήρωση της επόμενης σεζόν με την Μπάγερ Μονάχου Εμμάνουελ Νόιερ, με τον 40χρονο τερματοφύλακα να προαναγγέλει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε δηλώσεις που έκανε στην Bild. Στον αέρα η μετακίνηση του Ντάνιελ Τάι στη Βιλερμπάν σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Ο Γερμανός έντερ έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με την ΑΣΒΕΛ, αλλά εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας που έχει προκύψει στη γαλλική ομάδα δεν είναι σίγουρο ότι θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το πρεσάρισμα.
3: Big Win, Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε νέα και από Ευρωλίγκα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε νέα και από Βοτανικό. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχάς, έχουν ξεκινήσει εργασίες. Μπήκανε μπουλντόζες και στο χώρο που θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Άρα, λοιπόν, αρχίζει το έργο και παίρνει σράκα και οστά και στο κομμάτι του ερασιτέχνη. Τεράστια υπόθεση. Η επόμενη χρυσή μέρα στην ιστορία του Παναθηναϊκού σε ποδόσφαιρο και ερασιτέχνη. Παίρνει πλέον σάκα και οστά και έχουμε νεότερα και από Ευρωλίγκα, διότι έχουμε πρόγραμμα Ευρωλίγκας. Είναι εδώ ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τι κάνετε, κύριε Παναγιώτη, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Καλά είμαστε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Έχουμε ανακοινώσεις επίσημες, βγήκαν τα προγράμματα.
1: Έχουμε ανακοινώσεις, ναι, με λίγη καθυστέρηση συγκριτικά με τις προηγούμενες σεζόν.
0: Μην γκρινιάζεις πρωί.
1: Όχι, δεν γκρινιάζω καθόλου. Ναι, ναι. Είναι λόγω της προσμονής μου το λέω, δεν είναι παραπονό, καταλαβαίνετε. Ναι. Το Devotion είναι πάντα προτεραιότητα για μας. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική Ευρωλίγκας. 24 του μήνα κάνει σέντρα η Ευρωλίγκα και επίσημα. 24 Σεπτεμβρίου βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει εντός έδρας με την Παρή. Στις 9 και 4 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι στο Telecom Center, ενώ ο Ολυμπιακός 45 λεπτά νωρίτερα στις 8.30 κάνει πρεμιέρα στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια. Εκτός έδρας λοιπόν ο Ολυμπιακός πρώτη αγωνιστική, 8.30 ώρα 24 Σεπτεμβρίου και 45 λεπτά αργότερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή στο Telecom Center. Αυτά είναι τα μάτς της πρεμιέρας. Έχει ανακοινωθεί όλο το καλεντάρι της Ευρωλίγκας, οπότε γνωρίζουμε όλες τις αγωνιστικές. Φυσικά εκεί που θα βάλουμε και την πρώτη μας βούλα, ας το πούμε, και που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι
0: το πρώτο
1: αιώνιο ντέρμπι, το οποίο είναι προγραμματισμένο 11 Δεκεμβρίου στο Telecom Center. Θα γίνει το πρώτο αιώνιο ντέρμπι σε επίπεδο Ευρωλίγκας στις 11 Δεκεμβρίου, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα, το οποίο θα το δείτε και θα το διαβάσετε αναλυτικά σε πολύ λίγο στο site του bwinsport FM. Να υπενθυμίσω εγώ ότι ξεκινάμε 24 Σεπτεμβρίου, 18-19 είναι το Super Cup. Λέω τώρα τις ημερομηνίες Ευρωλίγκας, έτσι για να έχουμε μια σφαιρική άποψη. 18-19 Σεπτεμβρίου είναι το Super Cup. 24-25 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη αγωνιστική, που όπως είπαμε Παναθηναϊκός εντός με Παρί, Ολυμπιακός εκτός με Μπασκόνια. 15-16 Απριλίου είναι η τελευταία αγωνιστική, 38 και τελευταία αγωνιστική. Στις 20 Απριλίου ξεκινούν τα play-in και ολοκληρώνονται στις 23. Τα play-off θα ξεκινήσουν 27-28 Απριλίου και 28-30 Μαΐου είναι το Final Four. Τώρα το που θα γίνει το Final Four, αυτό όπως καταλαβαίνετε θα περιμένουμε λίγο να το μάθουμε.
0: Ακόμα δεν το ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Okay. Ωραία.
1: Δεν έχει κλειδώσει δηλαδή στο 100%.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε πώς ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα της ερχόμενης περίοδου και φυσικά το πρώτο ντερμπί, το οποίο είναι τον Δεκέμβριο στο Telecom Center. Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας θα το διαβάσετε σε λίγο στο site του bwinsportfm.gr. Λοιπόν, για πάμε τώρα, γιατί έχουμε full μεταγραφική δράση στον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο. Ο Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Καλημέρα. Έχουμε από το πρωί, έχουμε πέρα από τα χθεσινά, τα οποία εντάξει παλιά δεν είναι, γιατί τώρα καλά ολοκληρώνονται, και εννοώ του Γκουστάβο Σά και του Ορτέγκα, έχουμε και τα καινούργια που έχουν να κάνουν με το Σαλαχεντίν.
2: Υπάρχουν, ούτε ξέρω πόσα ονόματα κυκλοφορούν,
0: mm-hmm.
2: και θα κυκλοφορούν και είναι λογικό. Πες μου από που θες να ξεκινήσουμε, γιατί είναι ανοιχτά τα μέτωπα πολλά.
0: Πάμε καταρχάς αυτά τα οποία έχουμε τα δεδομένα, δηλαδή που έχουμε τον Ορτέγκα από χθες εδώ. Και έχουμε και τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος έρχεται, ενσωματώνεται, ναι.
2: Ήρθε ο Ορτέγκα, λογικά σήμερα θα ανακοινωθεί ο Γερμανός τερματοφύλακας για να κλείσει το κεφάλαιο των τερματοφυλάκων μετά την αποχώρηση, μετά τη μεταγραφή του Τζολάκη στην ΧΑΛ, που ήθελε ο Ολυμπιακός να βρει ένα τερματοφύλακα, βασικό τερματοφύλακα για την σεζόν. Το βρήκε στο πρόσωπο του Ορτέγκα, ήρθε χθες, θύμισε σε όλους ότι ήταν μέλος της Manchester City στο τελικό του Super Cup, γιατί ήταν αυτό ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα οι δηλώσεις του για τους στόχους, λογικά και αναμενόμενα όλα όσα είπε. Τώρα, για τον Γκουστάβο Σά...
0: Είπε πρώτο στόχος να περάσουμε τη Champions League και μετά να πάρουμε το πρωτάθλημα, γιατί πρέπει να είμαστε κάθε χρόνο πρωταθλητές.
2: Ακριβώς.
0: Άρα είναι μέσα στο mood.
2: 100%. Δηλαδή... ξέρει τις απαιτήσεις του συλλόγου. Δεν είναι εδώ γιατί για μια ομάδα που απλά προσπαθεί να νικήσει, ξέρει τις απαιτήσεις του συλλόγου. Για τον Γκουστάβο Σάχα λέγαμε από χθες ότι κυκλοφόρησε καλή ώρα και ώρα που μιλούσαμε στη συχνότητα του Sport FM, ότι κυκλοφόρησε και άμεσα θα ξέρουμε τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ένα όνομα που okay, αν παρακάτω και να μην ασχοληθούμε τόσο πολύ θα περάσει. Και μέσω Πορτογαλίας είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα τέλειωσε, πέρασε χθες οι ιατρικές εξετάσεις στην Πορτογαλία και σήμερα θα είναι στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Σά. Τεράστια κίνηση για έναν ποδοσφαιριστή που άπαντες για την αξία του μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Και μια ματιά να ρίξεις σε αυτά που έχει κάνει με την Φαμαλικάο, καταλαβαίνεις το τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό.
0: Επιβεβαιώνεται ότι αγοράστηκε από την Νότιχαμ και δίνεται δανεικό στον Ολυμπιακό, έτσι.
2: Οι πληροφορίες αυτό λένε, δεν είναι 100%.
0: Δεν είναι 100%, πω, okay.
2: 100% αλλά για να το λένε, γιατί είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία μιλούν για ένα ποσό στα 20 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Συν τα μπόνους. Φαντάζομαι ότι για ευνόητους λόγους ότι αυτά τα χρήματα λόγω προϋπολογισμού, λόγω εσόδων η Νότιχαμ μπορεί να τα δώσει πολύ πιο εύκολα από ότι ο Ολυμπιακός. Άρα είναι ο διάβολος επικοινωνίας γνωστός. Δεν μας προκαλεί εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει τον παίχτη μέσω Νότιχαμ. Αναμένουμε σήμερα να μάθουμε την επίσημη ώρα αφιξής του στην Ελλάδα, να ακολουθηθεί η διαδικασία που πρέπει, να γίνει και αυτός παίχτης του Ολυμπιακού, να ενσωματωθεί στην ομάδα στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Και εννοείται ότι δεν τελειώνουν εδώ οι κινήσεις των Ερυθρόλευκων. Από χθες το βράδυ κυκλοφόρησε το όνομα του Τζοργκάν για τα ΧΑΦ. Και είναι ένας από τους παίχτες που απασχολούν, είναι Αλγερινός μέσος στην Union Saint-Gilloise. Να θυμίσουμε ότι οι Αλγερινοί λογίζονται ως κοινοτικοί και περιμένουμε να δούμε αν θα ισχύσει το ίδιο και για τους
0: Μαροκινούς
2: ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτός ο ΧΑΦ που κοιτάει ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν και άλλες πολλές περιπτώσεις που εννοείται ότι εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι και η τελευταία λέει ότι όπως συμβαίνει σχεδόν σε κάθε μεταγραφική περίοδο κοιτά όνομα από το πάνω ράφι, να το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε μια παλιακή έκφραση,
0: ναι.
2: Για από μεγάλο πρωτάθλημα. Και μάλιστα είναι σε διαπραγματεύσεις, όχι απλά κοιτά αυτό το όνομα και περιμένει, είναι σε διαπραγματεύσεις. Και θα το δούμε άμεσα, να υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ο Τιτραουή, όπου απασχολεί τον Ολυμπιακό. Οι Βέλγοι λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα του. Χθες έλεγαν ότι ο Τιτραουή ζήτησε μια-δύο μέρες προθεσμία για να απαντήσει. Σήμερα λένε ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία με την Σαρλερουά και ο 23χρονος είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Θα λέω αυτά που αναφέρουν οι Βέλγοι. Και αυτό που υπάρχει πλέον, γιατί από Αργεντινή γράφουν ότι η River Plate πλέον είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον Ορτέγκα, το όνομα που προέκυψε σχεδόν άμεσα είναι του
0: Σαλάχεντίν,
2: ακριβώς, που γράφουν στην Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός και η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Διαπραγματεύονται, λέει, στον Ολυμπιακό την πόλη του Ορτέγκα στη River Plate και εξετάζουν την περίπτωση του Σαλάχεντίν. Σύμφωνα με, ξαναλέω, με τις
0: πληροφορίες. Ναι, εκτίμηση για τη σοβαρότητα αυτού του θέματος δεν μπορούμε να κάνουμε όμως, ακόμα.
2: Είναι νωρίς, δηλαδή είναι μέσα στην ημέρα που θα κυλήσει η μέρα, όπως και χθες με τον ΣΑ, έτσι και με τον Σαλάχεντίν. Θα δούμε πού ακριβώς πάει το πράγμα. Αν πραγματικά αυτό που λένε ισχύει ή αλλάζουν τα... ή κάτι άλλο ο Ολυμπιακός. Το κάτι άλλο στη συγκεκριμένη περίπτωση φαντάζομαι θα μπορούσε να είναι μόνο ο Γιαννούλης. Το μόνο είναι λάθος. Θα ήταν πρώτα ο Γιαννούλης, γιατί υπάρχει και το ελληνικό στοιχείο που θέλει να ενισχύσει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Αλλά και αυτή η περίπτωση δεν είναι εύκολη.
0: Σωστό.
2: Καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Σωστό.
2: Και επειδή δεν είναι μόνο αυτά τα ονόματα, πλέον οι πληροφορίες από τη Βουλγαρία αναφέρουν ότι ο Πέτερ Στάνιτς προσπαθεί να προσεγγίσει τον Ολυμπιακό. Μειώνει τις απαιτήσεις του σε μια προσπάθεια να αρχίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις με τους Ερυθρόλευκους. Πλέον όμως δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί ξανά με αυτόν τον παίχτη από τη στιγμή που παίρνει τον Γκουστάβο Σά.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν προκύπτει με βάση τη λογική, εφόσον και ο Σά και ο Στάνιτς μπορούν να παίξουν τη θέση πίσω από τον επιθετικό και είδαμε εκεί
0: εντάξει, και τώρα το θυμήθηκες, τώρα ρε φίλε ξαφνικά θυμήθηκες,
2: ναι,
0: ότι...
2: Είπαμε. Τώρα είναι αργά. Έκανε τις κινήσεις ο Ολυμπιακός. Και έκανε κίνηση πολύ ουσιαστική και εντυπωσιακή με την απόκτηση του Πορτογάλου. Είναι δεδομένο ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Μα θα είναι ο Ντικραουή, μα θα είναι ο μέσος που κοιτάει από μεγάλο πρωτάθλημα. Θα έχουμε εξελίξεις. Είναι δεδομένο. Γράφονται βέβαια και πολλά άλλα. Γράφουν και για το Μεδίνα, τον Ντέλα γράφουν, τον Κολομβιανό κεντρικό αμυντικό. Αλλά
0: τώρα για κεντρικό αμυντικό μου φαίνεται λίγο παραμύθι εμένα, να σου πω την
2: αλήθεια. Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός δεν κοιτάει κεντρικό αμυντικό.
0: Ναι, δηλαδή... Σε μια θέση είναι υπερπλήρης ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και είναι εκεί.
2: Είναι τεράστια η ονοματολογία και είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε, αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιοι πραγματικά απασχολούν τον Ολυμπιακό και ποιοι είναι παιχνίδια μάνατζερ.
0: Στο κομμάτι των ενδεχόμενων πωλήσεων, τέλος πάντων, το δημοσίευμα που συνδέει Racing με Τσιπιόνι, το παίρνουμε σοβαρά?
2: Δεν μπορώ να το αποκλείσω.
0: Ναι.
2: Με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχυθεί αρκετά στον άξονα, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έρθει η κόφτης. Δηλαδή να είναι ο ΕΣΕ και να υπάρχει κάποιος πίσω από τον ΕΣΕ, με όλο το σεβασμό, γιατί ξέρουμε ότι ο Γκαρσία δεν έμεινε γιατί θα είναι το βασικό γρανάζι του Ολυμπιακού την εφετινή σεζόν. Τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά δεν λες ότι θα ξεκινάει η ΕΝΕΚΑ από τον Γκαρσία προς Θεού.
0: Άρα είμαστε ακόμα αρχής καλοκαιριού, Νίκο.
2: Και γράφει 29 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Ημερολόγιο. Έχεις δίκιο.
0: Αρχής καλοκαιριού.
2: Έχεις δίκιο.
0: Ωραία. Θα δούμε άλλο Ολυμπιακό με την Αϊμέγεν και άλλο Ολυμπιακό ενδεχομένως στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Με την Αϊμέγεν την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ στο Καραϊσκάκη θα δούμε έναν Ολυμπιακό θα έχει λίγες διαφορές σε σύγκριση με την περσινή σεζόν. Και καλώς εφόσον των πραγμάτων το Σάββατο 22 Αυγούστου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα έχει πάρα πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ατρόμητο στην πρεμιέρα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε. Αν προκύψει κάτι νεότερο στο κομμάτι του Σαλαχετίνη εδώ είμαστε.
2: Α, και πάει ο Παπακανέλος στον Αστέρα Τρίπολη.
0: Αυτό πάει ως δανεικός.
2: Δανεικός. Ναι. Θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Είναι παίχτης που τον υπολογίζουν οι Ερυθρόλευκοι.
0: Okay.
2: Απλά θέλουν να πάρει χρόνο συμμετοχής. Προσπαθούν να βρουν ομάδα στην οποία θα παίζει. Όχι ομάδα που θα πάει και θα κάτσει στον πάγκο.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Γι' αυτό ψάχνει την καλύτερη δυνατή επιλογή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας. Έχεις break κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ να σας πω εδώ, μια που έχει break ο Κυριάκος, να σας πω ότι στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φέρνει πάντα την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα. Έτσι και στις πλακοστρώσεις για αντοχή σε κάθε πίεση, εμπιστευόμαστε την Granite Flex της Novamex. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων, μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Novamex, κόλλες πλακιδίων αρμόστοκους, στεγανοτικά επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μετοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamex.gr.
3: Η Winsport FM 94,6. Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
0: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Big Win Sport FM 94,6.

Ακούσατε για την πρεμιέρα των δύο αιωνίων στην καινούργια Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει μέσα με την Παρί στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Ολυμπιακός θα παίξει έξω με την Μπασκόνια την ίδια μέρα. Ενώ ας πούμε την πρώτη αγωνιστική θα έχουμε και τα μάτς Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης, Ντουμπάι Ρεάλ, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγκερν, Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές, Βιλερμπάν Μακάμπι, Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και Παρτίζαν Αρμάνι. Έχει δημοσιευτεί και όλο το πρόγραμμα της αγωνιστικής σεζόν στην Ευρωλίγκα και οι διπλές εβδομάδες και τα πάντα. Μπορείτε να μπείτε να κάνετε τον προγραμματισμό σας για τις άδειές σας, τα ρεπό σας, τέλος πάντων, και ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνετε για να παρακολουθήσετε την Ευρωλίγκα που ξεκινάει πάλι σε δύο μήνες. Και παρακάτι, σε δύο μήνες παρακάτι, ξεκινάει η Ευρωλίγκα λοιπόν, και η προσπάθεια του Ολυμπιακού να διατηρήσει τα κεκτημένα και η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να επιστρέψει στην κορυφή, γιατί και πάλι ο στόχος των δύο ελληνικών ομάδων αυτός θα είναι, δηλαδή να φτάσουν στην κορυφή της Ευρώπης.

0: Σε άλλα μπασκετικά νέα, πλησιάζει και ο Θανάσης Αντετοκούμπος στον Άρη. Μετά το τέλος συνεργασίας του Άρη με τον Νουά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Θανάση ξανά πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μία από τις πιο έτσι. Πώς να το πω τώρα. Όμορφες φιγούρες στο ελληνικό μπάσκετ. Με μια πηγή ενέργειας. Ένα ζωντανό χαμόγελο. Ο Θανάσης, ο οποίος μπορεί να μην είναι ο καλύτερος παίκτης του μπάσκετ του κόσμου, αλλά είναι ένα πολύ έτσι υγιές στοιχείο για το ελληνικό μπάσκετ. Και πραγματικά, εγώ τουλάχιστον νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που θα τον έχουμε ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και φυσικά θα παρακολουθείτε τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ ζωντανά από το Sky και όχι μόνο. Διότι όσον όπου θα έχουμε και Sport FM TV και θα τα δείτε όλα τα παιχνίδια, όλο το ελληνικό πρωτάθλημα εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break σε αυτό το σημείο και θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Να επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τους Ευρωπαίους που δίνουν τα παιχνίδια τους αύριο, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Εγώ απλά να σας θυμίσω ότι ένα διαφημιστικό μήνυμα. Κάντε βουτιά στις προσφορές με προσφορά χωρίς κατάθεση από την bwin. Παιχνίδι με 1710 δώρα. Παίζεις στην bwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Αγάλεως, στη Σταδίου και τη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Ξεκίνησε στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Το μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευμερία των ακριτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσιο που βρίσκεται σήμερα στο πλαίσιο της περιοδίας του. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους στο Ταμείο Ανάκαμψης. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι στο Καμπίτι στο πλαίσιο της περιοδίας του. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους στο Ταμείο Ανάκαμψης. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι στο καμπί της Πάρου. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και στον Τρίναβο Θεσσαλίας στην περιοχή Αργυροπουλίου σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 38χρονη Βρετανίδα υπηκό. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 270 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες από το λιμενικό σε 4 διαφορετικά περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκά της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο

0: ραντεβού Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, ευρωπαϊκό τρίμερο άρχισε χθες. Δεν είχαμε καλά νέα για την ΑΕΚ. Είχαμε νέα για τον Παναθηναϊκό. ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948, επόμενος αντίπαλος, αν περάσει την Πάξη. Νίκος Παγκάκης όμως, να δούμε πώς θα περάσει την Πάξη ο Παναθηναϊκός και ποια είναι τα δεδομένα εν ώψη της αυριανής πολύ σημαντικής αναμέτρησης για την ομάδα του Jacob Nistrup. Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε?
1: Buenos días, κύριε
0: Σούση. Καλά, καλά.
1: Καλά,
0: καλά. Έτσι, μπράβο, ναι, ναι.
1: Τώρα καλοκαίρι και ταξιδεύουν.
0: Ναι, ρε, φίλε, να είμαστε νοέρα στην Ήμπιζα. Καλά το πας.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι χθες ουσιαστικά ολοκληρώθηκε το βασικό σκέλος προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Λίγο αργότερα μάθαινε ότι ο αντίπαλός του θα είναι, όπως είπες και εσύ, ΤΣΣΚΑ 1948. Μάλιστα πέρασε στα πέναντι χωρίς να σκοράρει, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στα δύο παιχνίδια. Υπήρξαν και κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα, να το πούμε και αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην ουσία εντός έδρας πρώτα, την Τετάρτη 5-8 στις 9.30. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει Τρίτη 11-8 ώρα τέλεσης, είναι σαν αναμονή για αυτό το κομμάτι. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι και η ιδιαίτερη ομάδα της Σόφιας, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που προκρίθηκε, θα δώσει αγώνα ρεβάνς στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Οπότε, ξέρεις, όλοι καλοί δεν χωράνε στην περίπτωση, για λόγους ασφαλείας προφανώς και για λόγους διαχείρισης άλλαξαν και τα ωράρια. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος παραμένει ίδιος.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως, πριν πάμε εκεί, το βασικότερο είναι αυτό που είπες. Πώς περνάς την Πάξη. Και για να την περάσεις την Πάξη πρέπει να κάνεις μια πιο ουσιαστική εμφάνιση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, όπου πρέπει να είσαι πολύ πιο εύστοχος, πολύ πιο συγκεντρωμένος στην τελική προσπάθεια, να παίξεις καλύτερη άμυνα, θα έλεγα, σίγουρα. Και από εκεί και πέρα, αν μπορείς να μετουσιώσεις και τις όποιες ευκαιρίες θα παρουσιαστούν πιο εύκολα σε γκολ, θα είναι μια πολύ βοηθητική κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του και με τη σημερινή, με τη χθεσινή προπόνηση. Σήμερα ο Παναθηναϊκός θα προπονηθεί το απόγευμα. Να πούμε ότι είναι και το ημερήσιο πρόγραμμα που λέμε. 5 στο ΆΚΑ η προπόνηση, 4 θα μιλήσει ο coach με κάποιο παίκτη ξένο. Και από εκεί και πέρα αποτυχωμάζει και από εκεί και πέρα θα έχουμε και, και την Πάξη να παίρνει τη σκυτάλη 6,5 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο προπονητής ο κ. Μπόγναρ και ένα φωτοσφαίριση και προπόνηση 7 το βράδυ. Για όλους όσοι θέλουν να πάνε να δουν, πάξτε, παιδί μου, να κατασκοπέσουν λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Το λέω αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν βλέπω έτσι δραματικές ή δραστικές αλλαγές στο βασικό σχήμα πέρα του Φαντρόγκελερ που έρχεται με πολύ φόρα για να μπει στο βασικό σχήμα χωρίς να το θεωρώ σίγουρο ακόμα. Θεωρώ ότι έχει πολλές πιθανότητες, αλλά δεν μπορώ να το κλειδώσω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σκέψεις του Νίστρου, δεν το γνωρίζω μέχρι την ίστρα τι θα κάνει, θα το δούμε. Πάντως ο Βαντρόκλης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ξέρεις κάπου και δια της ατόπου απαγωγή πηγαίνει και όλο αυτό στο ρεπορτάζ, επειδή δεν ήταν τόσο βράχος, δηλαδή, από το παιχνίδι ο Τουμπά και άρχισε μια συζήτηση πως έρθει ο Βαντρόκλης που ήρθε φορτσάτος γι' αυτό το λόγο. Αλλά δεν το θεωρώ σίγουρο, εντάξει, το κρατάμε.
0: Okay.
1: Άλλες αλλαγές, Σβάιε,

0: Δεν πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Στο βασικό σχήμα θυμίζω απλά για την ιστορία ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε εκτός με τον Μπένια, τον Τζάπρα, τον Ντεφράι, τον Ντουμπά, τον Κυριακόπουλο, τον Καμαρά, τον Γιάγκωση, τον Τζέρι, τον Ζαρουή, τον Αντίνο και τον Τετέι. Αυτή ήταν η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, για να μην ξεχνάμε, και στο παιχνίδι της Ουγγαρίας. Αρκετό κόσμο. Μετά το διπλό στην Ουγγαρία, ο αριθμός των εισιτηρίων που έχει πουληθεί έχει φτάσει τις 22.000, αν συνυπολογίσουμε τα διαρκείας. Λόγω των διακοπών υπολογίζεται ότι στις εξέδρες θα έχει περίπου το 60% των κατόχων διαρκείας. Η ζήτηση για τα εισιτήρια, όπως λέγαμε και χθες, είναι αυξημένη. Νομίζω ότι και στην ημέρα του αγώνα θα είναι ακόμη πιο αυξημένη. Θα διατεθούν ακόμη κάποια χιλιάδες κομμάτια.
1: Άρα θα έχει λαό, ε.
0: Θα έχει λαό. Φωνή λαού με περίπου 20.000 φίλους του Παναθηναϊκού, σίγουρο θεωρώ αυτό το νούμερο. Στο κάτω διάζωμα θυμίζω, αν υπάρξει κάποια έκρηξη ενδιαφέροντος, να το πω έτσι, τότε θα ανοίξει το πάνω διάζωμα. Το κάτω όμως νομίζω φιλοξενεί 30.000, αν δεν κάνω και λάθος, νομίζω 30.000 θεατές. Άρα λογικά οκ, okay, θα είναι κομπλέ. Και θα υπάρχουν και εισιτήρια αυτήν την ώρα για όποιον θέλει να πάρει εισιτήριο. Αυτό, οπότε νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό κλίμα. Έχει λίγο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει, πώς θα το προσεγγίσει ο coach και παίχτες το παιχνίδι. Αν και ο Νίσου με την εμπειρία που έχει και την προκρίση στο 3-3 που έχει κάνει με την Κοπεχάγη, ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει η ομάδα του. Να βγάλει όλα τα καλά στοιχεία που έχει βγάλει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός και απλά να είναι λίγο πιο σοβαρό σε κάποιες πτυχές του παιχνιδιού του. Είναι καλύτερη ομάδα, αλλά είναι πάντα ένα πονηρό παιχνίδι.
1: Βέβαια, και είναι αρχή σεζόν. Εδώ μου λέει ένας καλός φίλος ο Άγγελος, ο οποίος είναι τακτικός ακροατής της εκπομπής. Μου λέει Πελίστρη αντί Ζαρουρί στο ξεκίνημα της 11ης, στην 11ης και γκολ Πελίστρη. Αυτό πρέπει να πληρώνει και καλό στοίχημα, έτσι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία πρόβλεψη. Αν γίνει.
1: Πρέπει να πληρώνει και καλό στοίχημα όμως.
0: Σίγουρα πληρώνει καλά. Αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει. Ναι. Μπορεί να το φτιάξει να βάλει τον Πελίστρη. Κοίτα, ο Πελίστρη. Καταρχά μαθαίνω ότι από τον Πελίστρη είναι ευχαριστημένο ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Αυτό μεταφέρει.
1: Δηλαδή, γιατί θα πει, είναι προσωπική μου αδυναμία ο Ρουγάνος.
0: Ο Ρουγάνος.
1: Ναι, μπορεί να έχει μια τυχεία στο τελείωμα. Εντάξει, οκ, αλλά είναι προσωπική μου αδυναμία.
0: Κοίτα, μπορεί να έχει δύο ατυχίες στο τελείωμα. Αλλά από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα στοιχεία του, έχει όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο Νίστρουπ. Έχει ένταση, φυσική έκρηξη και μπουκα. Έχει άσο γκολ λίγο ρε παιδί μου, και εκεί με τη Θέλτα πέρσι έκανε και το 1-0. Δεν θα μα χάλαγε, αλλά η αλήθεια είναι ότι. Η αλήθεια είναι ότι έχει, και εμένα μου αρέσει ο Πελίστρη πάρα πολύ, χωρίς πλάκα τώρα, και νομίζω ότι αν αυτό το παιδί, δεν ξέρω αν δουλεύεται τώρα σε την ηλικία περισσότερο το τελείωμα τον γκολ, σίγουρα δουλεύεται γενικά, τα πάντα δουλεύονται ζωή, αλλά θα ήταν μεγάλο προσόντο αν το αποκτούσε και το ακόνιζε αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, ουδή μπορεί να αποκλείσει να δούμε μια κλίση Πελίστρη, αν θες τη γνώμη μου από το Ζαρουρί στα στοιχεία, δηλαδή τα υπόλοιπα, μπορεί να είναι και καλύτερος από τις εσύ, αλλά στο κομμάτι ας πούμε του σουτ, το στημένο στις στατικές φάσεις, αλλά και στον γκολ, έχει ένα προβάδισμα Ζαρουρί εκεί.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι από τα χαρακτηριστικά των παιχτών που προκύπτουν. Πάντως επειδή παίζει πολύ Ζαρουρί στο ξεκίνημα της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή παίζει όλα τα παιχνίδια σχεδόν βασικός, έχουμε δει το εξής. Ο Νίστρουπ να παίζει με τον ένα του εξτρέμ να συγκλίνει, να έρχεται πολλές φορές προς τα μέσα και τον άλλο να παίζει γραμμή, τον Αντίνο δηλαδή. Αυτό μπορεί όμως να είναι και λόγω των χαρακτηριστικών του Ζαρουρί, έτσι, να μην είναι δηλαδή τόσο πολύ τακτική επιλογή του Νίστρουπ. Αυτά μένει να τα διαπιστώσουμε εξής, όσο περνάει ο χρόνος. Αλλά...
0: Εμείς ξέραμε αυτό που λες πάντως. Ναι. Δηλαδή έχεις δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σου και είναι σωστή η παρατηρησή σου, γιατί εγώ θεωρώ θα το δούμε, το είδαμε και στην Ολλανδία να το δουλεύει. Άρα νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Έτσι.
1: Okay.
0: Δεν το έκανε δηλαδή μόνο για μια αναμέτρηση. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι θα παίξει και με τρεις πίσω κάθε φορά στο Παναθηναϊκός. Είδαμε πολλές φορές να έχουμε εναλλαγές, δηλαδή να πηγαίνει ο αριστερός εξτρέμ να μπαίνει μέσα και να τραβιέται στα άκρα. Αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας που κάνει ο Χαφ, θέλω να πω, αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας που κάνει ο coach Βάιε, είναι κάτι που το κάνει και στο Κοπεχάγη πάρα πολύ και του αρέσει το positioning πάρα πολύ, γι' αυτό και έδωσε πολύ βάρος η προετοιμασία. Σταματούσε και τους παίκτες δηλαδή ανά 5 λεπτά και τους σαν βιόνια στη κακέρα τους πήγαινε στο σημείο που εξηγούσε ότι εδώ πρέπει να είσαι γι' αυτό το λόγο. Και το έκανε πάρα πολύ σχολαστικά όλο αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι θα το δούμε αυτό που λες.
1: Έχει αξία να το δούμε. Καλά, σε αυτή την περίπτωση γίνεται αυτό, βάζοντας τον Πελίστρη δεξιά και τον Ζαρουρί αριστερά, ε. Γιατί ο Ζαρουρί παίζει και αριστερά.
0: Εννοείται πως παίζει και αριστερά.
1: Έτσι.
0: Και γενικά του αρέσουν και παίρνουν τα καλά από τα πόδια.
1: Όχι, το λέω για να μην έχει νεύρα ο Άγγελος που του βγάζουμε τον Πελίστρη εκτός δεκάδας, ας πούμε, καταλάβες.
0: Ο Άγγελος είναι φαν, όχι. Μην του χαλάσουμε τώρα την καρδιά σήμερα του παιδιού. Και να πούμε επίσης ότι η λογική του Νίστρουπ γενικά είναι ότι θέλει και παίρνει από τα πόδια και το ίδιο κάνει και στο εξτρέμ τώρα. Δηλαδή, κοιτάζει και για εξτρέμ ο Παναθηναϊκός που θα έχει που θα παίζει δεξιά με αριστερό πόδι. Και βέβαια είναι και το τι κυκλοφορεί στην αγορά κάθε μέρα. Εντάξει, δεν είναι και κάτι απόλυτο. Πολλές φορές αλλάζουν και τα σχέδια. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το κομμάτι του αρέσει προφανώς και αυτό το ψάχνει. Μια που είπα για εξτρέμ, δεν έχουμε τώρα μεταγραφικά κάτι ιδιαίτερο. Περιμένουμε μετά την μπάξη στα υπόλοιπα. Γίνεται πάντως μια προσπάθεια, έτσι μια πινελιά να βάλω. Να πω ότι και για τις αποχωρήσεις γίνει μια προσπάθεια και για την ενίσχυση στο χαφ και στο εξτρέμ γίνει μια προσπάθεια. Αλλά αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι έχει περάσει δεύτερη μοίρα με τελευταία 24 ώρα αυτό το κομμάτι. Ωστόσο από πίσω δουλεύονται πράγματα.
1: Εντάξει, αυτό το, είδαμε και παραμονή του μάτς με την πάξη του πρώτου μάτς. Που ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον κάγκο, ουσιαστικά έτσι.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είχε το μάτς, ήταν πολύ δραστήριο στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Άμα του βρεθεί ευκαιρία, θα την πάρει. Δεν θα το αφήσει.
1: Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, βάλει.
1: Καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
3: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.
1: Λοιπόν, δυνατό μάτς, πολύ σημαντικό μάτς και για τον ΠΑΟΚ. Ιδιαίτερο παιχνίδι κοντρα στην Δυναμό Κιέβου. Μέσω μεταγραφικών αναζητήσεων, αναμονής απαντήσεων από μεταγραφικούς στόχους και άλλα ωραία ενδιαφέροντα. Δημήτρης Μπατζόγλου για τις λεπτομέρειες. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
8: Χαίρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Καλά είμαστε. Παραμονή του ευρωπαϊκού παιχνιδιού με διαφοροποιημένο πρόγραμμα. Ο ΠΑΟΚ επί χρόνια με τον προηγούμενο προπονητή τέτοια ώρα θα τελείωνε την προετοιμασία του και μάλιστα στο προπονητικό του κέντρο. Φέτος βλέπουμε ότι την παραμονή του παιχνιδιού θα κάνει προπόνηση στην Τούμπα το απόγευμα και στις 7 η ώρα και μάλιστα το απόγευμα θα μιλήσει και ο προπονητής της ομάδας. Λίγο νωρίτερα θα είναι το πρόγραμμα για τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί που ήρθαν χθες με τις γνωστές απουσίες να περάσουν αρκετές ώρες εδώ στις πιο υψηλές δικές μας θερμοκρασίες. Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει κάτι στο αγωνιστικό του και στους παρόντες ποδοσφαιριστές. Προφανώς θα τελειώσει και σήμερα η προετοιμασία και θα τσεκαριστεί. Μόνο εκτιμήσεις μέχρι στιγμής για το βασικό σχήμα του προπονητή. Κυρίως η εκτίμηση για το ότι ο Ελουστόντο θα πάρει τη θέση του Χατζηδιάκου, γιατί είναι πιο έτοιμος, γιατί προηγείται στην ιεραρχία όπως έχει φανεί. Ο Μπάμπα είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει για να ξεκινήσει για πρώτη φορά φέτος. Ένας λόγος παραπάνω για να είναι στην πλευρά μαζί με τον Τάισον. Μπορεί ο ΠΑΟΚ αύριο να έχει τα καλύτερα δίδυμα ή τα πιο εξοικειωμένα δίδυμα των τελευταίων ετών. Μπάμπα Τάισον αριστερά και τον Κένι με τον Ζίβκοβιτς στην δεξιά πλευρά. Να έχει το Ζαφίρι πίσω από τον Κωνσταντέλια, και αυτό ένα εξαιρετικό δίδυμο όπως έχει ξεκινήσει τη σεζόν, και να έχει και τον Μιχαηλίδη μαζί με τον Οριστόντο στα στόπερ. Επαναλαμβάνω, πάντα μέσα από εκτιμήσεις, δεν δείχνει προπονητής και δεν νομίζω ότι θα δείξει και το βράδυ στην προπόνηση. Μένει να δούμε βεβαίως, πέρα από όλες τις άλλες θέσεις που αναφέραμε, στον φορ τι θα επιλέξει. Βγήκε μια προετοιμασία και το πρώτο παιχνίδι με τον Μύθου βασικό. Έχει δυσκολευτεί λίγο παραπάνω. Είναι και η σκέψη πώς συγκινάμε, πώς τελειώνουμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Ο Γερεμέγεφ μέχρι στιγμής έχει καλύτερες στιγμές στα παιχνίδια. Θα το δούμε πώς θα αποφασίσει ο Λύση να ξεκινήσει αυτόν τον πολύ σπουδαίο αγώνα αύριο 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Τούμπα μόνο με φίλους του ΠΑΟΚ. Οι Ουκρανοί ήρθαν μόνο με μερικούς παράγοντες και χορηγούς στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα πάρουν θέση στη θύρα 1 του γηπέδου. Έχει ξεκινήσει η διάθεση ελεύθερων εισιτηρίων. Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε τις 14.000 διαρκείας, 14.192. Τα διαρκείας θα συνεχίσουν για λίγο ακόμα από την Παρασκευή, θα ξανακλείσουν γιατί έχει πάλι εντός έδρας παιχνίδι. Πάντως πάει πολύ καλά η διάθεση και μάλλον η ομάδα θα πλησιάσει τα 18.000 εισιτήρια που είχε και στην περσινή σεζόν. Σε αυτή την σεζόν που είπαμε ότι προφανώς είναι η τελευταία με την Τούμπα σε αυτή την μορφή. Τώρα με τα γραφικά. Και ενώ η πληροφορία επιμένει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στη δεξή μπακ, χθες φάνηκε να δένει ένα σενάριο και από Βραζιλία με τον δεξιό μπακ τον Ενρίκε 30 ετών της Βάσκο Νταγκάμα, σε αγορά που σαφώς ξέρει καλά το
1: κομμάτος.
8: Δεν επιβεβαιώθηκε ότι είναι αυτός ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ. Οι Βραζιλιάνοι έγραψαν ότι ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε και έκανε πρόταση και την απέρριψαν οι Βραζιλιάνοι. Δεν έχει κάποια επιβεβαίωση από εδώ ότι είναι αυτός ο εκλεκτός για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς είναι άλλος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είναι κοντά στο να τον κλείσει και να τον ανακοινώσει. Όπως και με τον παίκτη που αγωνίζεται στο 8 από πολύ καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και με αυτόν οι διαπραγμάτευση είναι πιο προχωρημένοι, με την ομάδα του πιο με ακρίβεια. Όχι τόσο με τον Φορ, τον παίκτη που επίσης ο ΠΑΟΚ έχει επιλέξει και του κάνει τα χαρακτηριστικά για αυτή την θέση. Δεν άλλαξε κάτι και χθες με τον Γιαννούλη, και με τους τέσσερις είναι εντατικές οι διαπραγματεύσεις. Μπάσκιο ΠΑΟΚ καταφέρει και κλείσει παίχτη αυτή την εβδομάδα για να μπει στη λίστα. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχει προκύψει αποτέλεσμα. Είναι πολλές ανοιχτές περιπτώσεις. Αν προσθέσουμε και τον ΜΕΙΤΕ που είναι έξω και τον Ντεσπότοφ που είναι έξω, και άλλα θέματα με τα γραφικά που μπορεί να προκύψουν με τον ΠΑΟΚ στην πορεία, έχουμε ακόμα αρκετά ζητήματα για το ρόστερ. Προς το παρόν, αυτοί είναι οι πρώτοι που έχουν έρθει, ο άλλοι τραυματίστηκε και δεν παίζει, οι υπόλοιποι, ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος και φυσικά ο Σέντα Μαρία, ήδη προσφέρουν και νομίζω ότι και αύριο, είπαμε, οι δύο από τους τρεις θα είναι βασικοί.
1: Ωραία. Φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να είσαι καλά, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον Μίτσο Πατζόγλου, παιδιά, είναι παράλληλη διαδικασία στο ΠΑΟΚ και στο Παναθηναϊκό. Είναι και στο ΠΑΟΚ λίγο πιο έντονη, γιατί είναι και περισσότερα τα κενά σε σχέση με την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού της ομάδας. Είναι το ματς, είναι η διαδικασία πρόκρισης και από την άλλη είναι και η ενίσχυση της ομάδας, το χτίσιμο του κορμού, του αγωνιστικού κορμού για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο και πολλές φορές τα πλησιάζουμε τις μέρες των αγώνων. Περνάει μπροστά το αγωνιστικό, περνάει το μεταγραφικό λίγο σε δεύτερο πλάνο. Αυτό συμβαίνει μόνο ρεπορταζιακά όμως και όχι ουσιαστικά. Οι ομάδες δεν σταματάνε να σηκώνουν τηλέφωνα, σταματάνε να έχουν επικοινωνία με διάφορους στόχους σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Αλλά δεν βγαίνει αυτό πάρα πολύ έντονα στο δημοσιογραφικό, στο ρεπορταζιακό κομμάτι. Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο φινάλε. Εγώ να σου πω ότι και σήμερα έχει παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια για τα προκριματικά του Conference League κυρίως. Έχει αρκετά μάτς Τετάρτη, έτσι, για να, του Champions League, συγγνώμη, για να τα παρακολουθήσετε, τέλος πάντων να τα χαζέψετε. Έχει και ένα Conference, ένα Ντουγκατζίνι Λουγκάνο, εντάξει, οκ. Okay. Έχει όμως Καϊρά Τομόνια, έχει Κάουνος Αλγκύρης με Κλάξβικ, έχει Λεχπόζαν με Άρχους. Έχει ένα παιχνίδι της Κοπεχάγης με την Πολυσία Ζήτομιρ, αυτό είναι για το Conference League. Έχει Χαμπόλ Μπερσεβάβη Κιγκούρ, εδώ παίζει ο Κάγκουα και θέλει φυσικά την πρόκριση η Χαμπόλ Μπερσεβά για να αποχαιρετήσει τον Κάγκουα μετά με τα Βάιον και Κλάδων. Έχει το μάτς της Κραϊόβα με την Λεύσκη Σόφιας, Ερυθρός Αστέρας Λάρνε, τυπικό το δεύτερο παιχνίδι μετά την ευρία νίκη του Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας. Έχει Γκόρνικ Φενέρ και η Φενέρ έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο μάτς με το ζόρι, με ένα φαουλ Ταλίσκα. Έχει Σλόβαν Ιμπέρια, έχει και μετά συνέχεια και ένα προκριματικό για το Conference League, Rapid Vienna, Santa Coloma. Γενικά είναι αρκετά τα παιχνίδια πλέον, είναι πλήρη η εξέλιξη της αγωνιστικής περίοδου, οπότε λοιπόν εσείς να μένετε συντονισμένοι εδώ στον bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6 για να πληροφορήσετε τα πάντα, είτε ενδιαφέρουν τις δικές μας ομάδες είτε όχι. Τώρα ετοιμαστείτε για μια επίθεση από τα μπακ. Σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο Τρεις Ταμπάκος έρχεται περνώντας την μπάλα στην άκρη και μοιράζοντας το παιχνίδι στους ρεπόρτερ, οι οποίοι θα περιγράψουν, θα μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες στο μεταγραφικό και όχι μόνο κομμάτι. Εγώ να σας πω ότι ένα διαφημιστικό μήνυμα για να κλείσουμε. Συντροφιά μας είναι η bwin και σήμερα στην bwin μπορείς να βρεις με 0% γανιώτα τους σημαντικότερους αγώνες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
17: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
17: Και για μέσα στο σπίτι?
18: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Απέναντι στην Μπασκόνια εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 2026-27, ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχτεί την Παρή. Στις 11 Δεκεμβρίου για την 16η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων στο Telecom Center, στις 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο με γηπεδόγους τους Ερυθρόλευκους για την 28η αγωνιστική. Κρούση στη Ρώμα για τον 24χρονο αριστερό μπακ Ανάς Σαλαχεντίν έκανε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Ιταλούς, ενώ όπως αναφέρουν στην Αργεντινή προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με τη River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο Γκουστάβο Σά για συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουή, γράφουν οι Βέλγοι. Εντός της ημέρας η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τον Λαύρο Μάγερ, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Συνεχίζεται η αναζήτηση ενός ακόμη χαφ, αλλά δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες περί ενδιαφέροντος για τον 24χρονο Αγγολέζο μέσω της Γκυμαράες, Μπένι Μουκεντή. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Με τον Φαντρόγγελε να έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και τον Πελίστρε να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί στα εξτρέμ, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Πάξη. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Δανού Τεχνικού του Τριφυλιού. Σε μια σημαντική προσθήκη προχωρά ο Αστέρας Άκτορ, καθώς συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 21χρονου εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου. Ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας για τους Αρκάδες, καθώς έδωσαν τα χέρια για διετές συμβόλαιο με τον Σουηδό πρώην στόπερ του Ατρόμητου Φραντς Μπρόρσον. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρεμιέρας του EuroCup για τη σεζόν 26-27 με τον Άρη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν στις 29 Σεπτεμβρίου για τον πρώτο όμιλο, ενώ μια ημέρα αργότερα για τον τέταρτο ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Μανρέσα. Πολύ κοντά στο Θανάση Αντετοκούμπο η κίτρινη με τον Αμίνου Άννα οδεύει προς Ουνικαχά Μάλαγα. Σε προχωρημένες επαφές με δεξιμπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΧΑΦ ενώ παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Φανέλα βασικού σε Ελουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου Αλέσιο Λύση που έχει δίλημα Μύθου ή Γερεμέγεφ για την κορυφή της επίθεσης. Την τελευταία του προπόνηση επί Ιταλικού εδάφους θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Άρης που αύριο αντιμετωπίζει τη Μόντσα και στη συνέχεια η αποστολή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Προτεραιότητα των κίτρινων η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ντάνι Ουέλμπεκ στην Chelsea μετά τη συμφωνία με την Brighton για την απόκτησή του. Ο 35χρονος επιθετικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους μπλε του Λονδίνου. Τους τίτλους τέλους στην σπουδαία καριέρα του αναμένεται να βάλει στην ολοκλήρωση της επόμενης σεζόν με την Bayern Μονάχου ο Μάνουελ Νόιερ, με τον 40χρονο τερματοφύλακα να προαναγγείλει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε δηλώσεις που έκανε στην Bild. Στον αέρα η μετακίνηση του Ντάνιελ Τάι στη Βιλερμπάν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News, ο Γερμανός σέντερ έχει δώσει τα χέρια εδώ και καιρό με την ΑΣΒΕΛ, αλλά εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας που έχει προκύψει στη γαλλική ομάδα δεν είναι σίγουρο ότι θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6.
2: Ο Ρέτσος για τον Ρώτα κάνει την κίνηση ο Μασούρας, προσπαθεί να κυνηγήσει ο Μασούρας. Ο Λούκας Ιωαννίδης κοντράρει παρά στον Ιωαννίδη, φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ιωαννίδης δίνει στο Μασούρα, σου την παρά κοντράρει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μουχαλάκης νέος πόντα και Μπακατζέτα γκολ! Η εθνική ομάδα 1-1 με τον αρχηγό της κοντάρει τον Μπακατζέτα στο 56 χώρια την εθνική και γίνονται όλοι ένα κουβάρι από την ομίδα αυτή του Τάσου Μπακατζέτα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Σαββά, η Ελλάδα σου παρέχει 1-1. Εξαιρετικό το γκολ του Τάσου Μπακατζέτα από την προσπάθεια των διεθνών στα δεξιά. Κυρίξαν τη φάση στο τέλος, έφτασε πάνω στο Μπακατζέτα στα όρια της μεγάλης περιοχής. Το έχει αυτό ο αρχηγός, του στρώθηκε η μπάλα, την έστειλε δεξιά πλευρά της Γαλλίας, γράφοντας το 1-1 ο Τάσος Μπακατζέτα στην 63η συμμετοχή του. Μάλλον τα 13 γκολ και η εθνική μας ομάδα παίρνει το μάτσα ίδια. Ρέτσος, Ιωαννίδης κοντρολάρει με το στήθος, κατεβάζει, παίρνει την μπάλα μπροστά του. Ιωαννίδης, κατάει, πιέζεται ο Ερναντές, κάνει τάκλιν. Ξανά ο Ρώτα, παίρνει τη φάση, κερδίζει. Μουχαλάκης, ωραία με τη μία διαγώνια. Για τον Γιαννούλη, εξαιρετική πάσα, Γιαννούλης κατεβάζει. Παίρνει ο Γιαννούλης, περνάει ο Γιαννούλης. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γιαννούλης. Να ο Γιαννούλης, γκολ! Γκολ για την εθνική μας ομάδα! Με το φώτι ο Ανίτη, 2-1, το 61ο λεπτό, πάρα πολύ καλή συνεργασία, το κόλλα το φώτι ο Ανίτη.

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains! Danger!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δύο ώρες εκπομπή επίθεση από τα back. Είμαστε στην παραμονή των αγώνων revanche του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού σε UEFA Europa League και σε UEFA Conference League με την Δυνάμο Κιέβου η Θεσσαλονικής και ο Παναθηναϊκός με την Πάξη στη Ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο, το μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε να διασφαλίσει το 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 στην Ουγγαρία την τοπική Πάξη. Έχουν και οι δύο ομάδες ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Υποδέχονται τους αντιπάλους τους στις έδρες τους και φυσικά είναι ορθάνικτος ο δρόμος για να συνεχίσουν και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός στο τρίτο προκριματικό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Περιμένοντας φυσικά την επόμενη χρονιά να μπει και ο Ολυμπιακός, την επόμενη εβδομάδα να μπει και ο Ολυμπιακός κοντά στην Αϊμέγγεν, το μάτς την Τρίτη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός που τρέχει τα μεταγραφικά του για να καλύψει κάποια κενά, αρκετά κενά που έχει στο ρόστερ. Θυμίζω ότι την Πέμπτη το βράδυ πρέπει να δηλώσει τη ρίζα του Ολυμπιακός για τις ευρωπαϊκές μάχες με την Ολλανδική ομάδα και η ΑΕΚ που θα παίξει στα play-off του UEFA Champions League. Χθες είδαμε το τι συμβαίνει με τις υποψήφιες ομάδες της Ένωσης. Η ΑΕΚ που θα είναι, όπως θα δείχνουν, στους ανίσχυρους, καθώς η Δυνάμο Ζάγκρεπ στο χθεσινό παιχνίδι, ένα μάτς που πήγε στην παράταση, κατάφερε η Δυνάμο να συνεχίσει, ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ, 3-2 νίκη επί της Τούν. Όπως σας είπα, το μάτς πήγε στην παράταση, έτσι χάθηκε μια ευκαιρία η ΑΕΚ να μπει στους ισχυρούς, στο γκρουπ δηλαδή των ισχυρών εν ώψη της κλήρωσης. Δεν έχει σημασία όμως, η ΑΕΚ από τη στιγμή θα μείνει στους ανίσχυρους, έχει ένα πακέτο ομάδων που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Θα παίξει σήμερα ρόλο και το πώς θα είναι η Ένωση στα δύο βράδια για το βήμα που χρειάζεται να κάνει για να μπει στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μαζί μας αυτό το δίρο, χορηγός εκπομπής είναι η Bet365. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, www.sportfm.gr. Διαβάζετε όλα τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταγραφικά, αγωνιστικά, full ειδησιογραφία. Και κλικάρετε στο live ραδιόφωνο, ανοίγει ένα νέο πεδίο, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας. Και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM, μια συνήθεια που έγινε λατρεία, ειδικά για όσους ζουν στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στο 94,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, ιδιαίτερες καλημέρες σε όσους είναι στο εξωτερικό, ζουν στην εκτός Ελλάδας. Κάποιοι θα έρθουν και διακοπές, πολύ φυσιολογικό. Κάποιοι άλλοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν γιατί εργάζονται. Να είναι όλοι καλά, να περνάτε καλά και πάντα στη συντροφιά σας ο Big Win Sport FM. Στα ευρωπαϊκά σίγουρα υπάρχει κίνηση, μεταγραφική κίνηση. Μετά το Μουντιάλ το περιμέναμε ότι θα ζεσταθεί αρκετά το ζήτημα με τα μεταγραφικά. Λογικά σήμερα θα περάσει τα ιατρικά ο Καρέτσας στο Τόρκμουντ για λογαριασμό της Μπορούσια, που γράψει 5 ετών συμβόλαιο, 18χρονος διεθνής άσος. Και μόλις γίνει αυτό, περάσει τα ιατρικά, θα ανακοινωθεί από τους Βεσφαλούς.

γνωρίζετε ότι μέσα από τη διαδικασία των μηνυμάτων και επειδή είναι περίοδος μεταγραφών και έχετε πάρα πολλές απορίες, εδώ είμαστε να σας εξυπηρετήσουμε, να σας λύσουμε όσους μπορούμε αυτές τις απορίες και μπορούμε βεβαίως. Αλλά μπορείτε να στείλετε τη στιγμή που θα ακούτε τους reporter, να στείλετε συγκεκριμένα στοχευμένα μηνύματα, να τα γκρουπάρουμε και να τα μεταφέρουμε στους συναδέλφους. Πρώτα θυμίζω γύρω στη μία πατέρα του Νίκος Αθανασίου με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, μετά τη μία, μία και τέταρτο περίπου ο Γιώργος Τσανάκας με τα νέα του Ολυμπιακού και θα κλείσουμε στο τελευταίο ημίωρο με τον Γιώργο Τσακίρη περίπου στις 2 παρατέρτο να μας βάλει κάτω τα μεταγραφικά της Ένωσης. Θα κάνουμε και την ενδιάμεση στάση μας στο Apeldoorn. Θυμίζω ότι σήμερα η ΑΕΚ στις 7 η ώρα έχει φιλικό τεστ με την Σάνσοσπορ. Εδώ θα το ακούσετε το match ραδιοφωνικά. Τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Σπορ 1, ΑΕΚ Σάνσοσπορ στις 7 η ώρα σέντρα.

Νωρίτερα στην εκπομπή του Βάιο Τσουτσικά ακούσατε και συγκεκριμένα ρεπορτάζ αλλά και το πρόγραμμα της EuroLeague. Θυμίζω το Derby Ιωνίων 11 Δεκεμβρίου, είναι η 16η αγωνιστική. Derby Ιωνίων στο Telecom Center, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός,

0: Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Big Wins Sport FM 94,6. Έχετε στείλει κάποια πρώτα μηνύματα για τους συναδέλφους μας με τα γραφικά και αγωνιστικά. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα αύριο το βράδυ στις 9 πατέρτου την Δυναμο Κιέβου, και για το δεύτερο προγραμματικό του UEFA Europa League, και ο Παναθηναϊκός για τον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Conference League στο Ολυμπιακό Στάδιο υποδέχεται την Πάξη, σέντρα στις 9.30. Το μάτς του Παναθηναϊκού από Sky TV, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από Open TV.

υπάρχει μήνυμα για οχτάρι στον Παναθηναϊκό. Ναι, θα κάνει κίνηση εκεί η διοίκηση. Για τον Μπρόζοβιτς υπάρχει ακουστή. Αν έχει ακουστεί κάτι και αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, λέει ένας ακροάτης ο φίλος ο Γιώργος. Για την ΑΕΚ, τι ισχύει με τον κεντρικό χαφ. Η ΑΕΚ θα πάρει ένα παίχτη στη θέση της μεσαίας γραμμής που να έχει χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά του Μάγερ. Θα είναι περισσότερο aggressive, πιο μεγαλύτερη ένταση, ενέργεια, να καλύπτει χώρους. Δεν θα είναι βασική επιλογή, μία από τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Και για τον Τουμπά υπάρχουν μηνύματα. Δεν είναι ότι φεύγει ο Τουμπά, δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Όπως και για τον Πελίστρη που έχετε γράψει, δεν υπάρχει κάτι. Τα έχει πει ο Νίκος Αθανασίου τις τελευταίες μέρες και εδώ στην εκπομπή. Γενικώς στη διάρκεια της ημέρας. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Κάγκουα, το ξέρουμε, θα έρθει την Παρασκευή. Θα αγωνιστεί με την Χάμπε Μπερσεβά κοντά στην Βίκινγκουρ σήμερα και την Παρασκευή θα είναι εδώ στην Αθήνα για να περάσει τα ιατρικά, να ανακοινωθεί η απόκτησή του, να δώσει λύση στον Νίστρουπ στη μεσαία γραμμή.

Υπάρχει το θέμα στο site του Big Win Sport. Θέμα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για τα ιατρικά του Καρέτσα στο Ντόρτμουντ. Υπάρχει κειμενάκι και σχετική φωτογραφία από τα γερμανικά μέσα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να είναι στο Ντόρτμουντ, να περάσει ιατρικά και αργότερα να ανακοινωθεί η μεταγραφή του από την Γκένκ.

μια μεταγραφή που έχει δεδομένα 32 εκατομμύρια ευρώ για την Genk συν ποσοστό μεταπόλησης από την Borussia Dortmund, και ο παίκτης απογράψει 5 ετές συμβόλαιο

Υπάρχει ερώτηση για τον Χρυσταχόπουλο, αν θα είναι πίσω από τον Ρότα ως backup στη δεξιά πλευρά. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ μπορεί να αποκτήσει δεξί back. Υπάρχει ο Γεωργίθ που μπορεί να δώσει λύση σε αυτή τη θέση, αν και στην προετοιμασία παίζει περισσότερο κεντρικό αμυντικό και πάει καλά. Ο Γεωργίεφ μπορεί να αποκτήσει παίκτη για να δώσει μια έξτρα λύση στη δεξιά πλευρά τη άμυνα. Βεβαίω ο Ρότα είναι αναντικατάστατο και υπάρχει εξήγηση. Η παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια με ελάχιστου τραυματισμού, γεμάτα σεζόν, αλλά σε ένα επίπεδο αυτό που παίζει Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο με πάρα πολλές υποχρεώσεις, θες δύο πολύ καλούς ακραίους μπακ και δεξιά και αριστερά. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να πάρει δεξιμπακ η ΑΕΚ για να δίνει λύσεις όταν χρειάζεται.

Υπάρχει ερώτηση για τον Μπακασέτα. Για τον Μπακασέτα έχουμε πει ότι δεν υπολογίζεται τον Παναθηναϊκό, ψάχνει ομάδα. Θεωρώ ότι θα πάει στο εξωτερικό κάπου όταν ο Μπακασέτας να συνεχίσει την καριέρα του. Το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή. Προς τα εκεί στρέφεται ο Μπακασέτας. Στο εξωτερικό, μπορεί και στην Τουρκία, μπορεί και κάπου αλλού. Γίνονται κάποιες κουβέντες, αλλά όχι συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω ότι θα έχουμε κάποια στιγμή, τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, θα έχουμε εξέλιξη. Ο Μπακασέτας προπονείται μόνο σε αυτή την περίοδο, αλλά δεν αρκεί αυτό. Το ξέρει και ο ίδιος καλύτερα τον καθένα. Για να βρει ομάδα, προκειμένου να είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας.

φίλος, ο φίλος Μιχάλης έχει στείλει μήνυμα για το πώς πηγαίνουν τα διαρκές και οι φανέλες. Για ποια ομάδα εννοείς, Μιχάλη, πες μας λίγο να σου πούμε τι γίνεται, αν έχουμε κάποια παραπάνω ενημέρωση. Για ποια ομάδα, λέει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, στη Φιλελλήνων και στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Οι καθυστερήσεις στη Φιλελλήνων έχουν δημιουργηθεί λόγω προβλήματος σε τρόλεϊ για την απομάκρυνση του οποίου καταβάλλονται προσπάθειες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή από το Ελληνικό ως τον Άλυμο λόγω τροχαίου. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, ο κ. Γκουτέρες απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Το μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι. Ακολούθησε επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο καμπί της Πάρου. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέση Τρικάλων. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικημένες περιοχές. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα υπηκό. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Velmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Velmar.
8: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

20,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Ο Νεϊμάρ έχει πάρει την αποφασή του να σταματήσει από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της παρουσίας του στην Σελεσάο. Υπάρχει σχετική δήλωση. Θεωρώ ότι η ιστορία μου με την εθνική Βραζιλίας κάπου εδώ τελειώνει. Έχω δώσει όλη μου την καρδιά, έπαιζα με την ψυχή μου, αφαίρεσα τη ζωή μου, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω πλέον το κίνητρο να συνεχίσω να προσφέρω. Είναι η δήλωση που έκανε ο Νεϊμάρ για την Βραζιλία και το μέλλον του στην Σελεσάο. Μια δήλωση την οποία την έκανε μετά την νίκη της Σάντος επί της Universidad Central, μετά την νίκη 4-2 της ομάδας του Νεϊμάρ, της Σάντος.

Ο Νεϊμάρ που στα 34 του αγωνίστηκε έστω και για λίγο στο παγκόσμιο κύπελο πριν από λίγο καιρό. Έχει αγωνιστεί στην Εθνική Βραζιλίας 130 φορές. Έχει σκοράρει 80. Πολύ δυνατά τα ποσοστά του Νεϊμάρ. Και κάνει ντεμπούτο τον Αύγουστο του 2010, δηλαδή σε λίγες ημέρες, 10 Αυγούστου του 2010. Άρα λοιπόν κλείνει στην Βραζιλία, στη Μεγάλη Βραζιλία, παρουσία 26 ετών,

Έχει αγωνιστεί και στην Ολυμπιακή ομάδα της Βραζιλίας. 12 φορές έχει σκοράρει, 7 φορές. Έκανε ντεμπούτο στην Ολυμπιακή ομάδα το 2012. Ο Νεϊμάρ έχει παίξει στα μικρότερα κλιμάκια, αλλά καταγράφουμε τις 130 συμμετοχές του με την μεγάλη Βραζιλία, την Εθνική Ανδρών, με 80 γκολ. Πολύ σπουδαίο το επίτευγμα του Νεϊμάρ. Σταματάει πλέον την καριέρα του, στα 34 του. Εντάξει, λογικό είναι. Δεν είναι η καριέρα του όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια και θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη καριέρα του με τα προσόντα που διαθέτει ο Νεϊμάρ. Αγωνίστηκε αυτά τα 16 χρόνια στην Βραζιλία. Είχε σημαντική παρουσία και διακρίσεις.

Με την Βραζιλία δεν είχε σπουδαίες επιδόσεις, δηλαδή δεν είχε κάποια πολύ μεγάλη διάκριση. Πήρε το Federation Cup το 2013 με την Βραζιλία και το Ολυμπιακό Μετάλλιο, το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο το 2016. Με την Βραζιλία όμως δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ.

Ο πόλεμος που είχε σπάσει εδώ και καιρό της FIFA με την UEFA καλά κρατεί. Υπάρχει δήλωση για το Μουντιάλ από τον Gianni Infantino, τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, για την πώληση της διοργάνωσης FAND, και προειδοποιεί τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες όλων των κόσμων.

Πως αν δεν ψηφίσουν υπέρ του συγκεκριμένου πλάνου δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από την FIFA. Θα πούμε περισσότερο και στην πορεία της εκπομπής.

Στις 4 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ και ενός ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο για το αυριανό μάτς με την Πάξη. Μία ώρα μετά στις 5 είναι η προπόνηση των Πράσινων στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βεβαίως θα υπάρχει ενημέρωση από την συνέντευξη τύπου, τη δηλώση του Δανού προπονητή του Παναθηναϊκού. Θα την ακούσετε εδώ την συνέντευξη τύπου στις 4 όπως σας είπα. Στις δραστηριότητες του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στις 6:15 υπάρχει συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή στην Τούμπα. Και λίγο μετά στις 7 η προπόνηση του δικεφάλου του Βορρά στην Τούμπα.

Ναι, για τον φίλο που στέλνει μήνυμα για το αν υπάρχουν αντιδράσεις από τις ομοσπονδίες ποδοσφαίρου παγκοσμίως, είναι δεδομένο. Ήδη υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις από αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες για την στάση αυτή που κρατάει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, και την απόφαση που φέρεται να έχει πάρει να πουλήσει φαντ το παγκόσμιο κύπελο. Κορυφώνονται αντιδράσεις, θα έχουμε και άλλες νομίζω τις επόμενες ημέρες.

Στα μεταγραφικά ακούσατε λίγο νωρίτερα ότι ο Αντώνης Παπακανέλος θα ιδανικό στον Αστέρα Άκτορα από τον Ολυμπιακό για ένα χρόνο, 29χρονος διεθνής εξτρέμ με την K21 της Εθνικής Ελπίδων. Δεν θα άφησε ο χρόνος στον Ολυμπιακό. Το παιδί θα ενσωματωθεί στην ομάδα της Αρκαδίας για να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Θυμίζω ότι ο Παπακανέλος που ανήκει στον Ολυμπιακό είχε δοθεί πέρσι δανεικό στην Ρίο Αύε και που ήταν και για παράδειγμα ο Αθανασίου. Επέστρεψε όμως στον Ολυμπιακό και επειδή δεν θα έχει χρόνο συμμετοχής στους Πειραιώτες, παραχωρείται δανεικός στον Αστέρα Άκτορ. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου να συζητήσουμε τα θέματα του Παναθηναϊκού με πρώτο ζήτημα φυσικά το μάτς που έχετε αύριο με την Πάξη στο Ολυμπιακό Σταδίο.

0: FM 94,6.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι μαζί μας ο Νίκος Αθανασίου να συζητήσουμε τα θέματα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που ρίχνεται αύριο στη μάχη με την Πάξη. Δεύτερο παιχνίδι ρεβάνς της νίκης των Πράσινων στο πρώτο παιχνίδι. Με το σκορ στο 2-1. Σαφές προδοσμία για τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να δείξει καλύτερη εικόνα, μεγαλύτερη διάρκεια, καλή απόδοση στο παιχνίδι αύριο για να φτάσει στην πρόκληση και να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σε περίπου, μια χαρά εσύ?
0: Μια χαρά όλα. Νομίζω ότι αν ένας στόχος αύριο για τον Παναθηναϊκό πέρα την πρόκληση είναι να έχει μεγαλύτερη διάρκεια η καλή του παρουσία στο γήπεδο.
1: Ναι, σίγουρα, πέρα από το ζητούμενο της πρόκλησης μέσα από μια δεύτερη νίκη, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα, με καινούργιο προπονητή. Πάντα είναι ευχάριστο και θετικό, πέρα από τις νίκες, να βλέπεις και πράγματα τα οποία δουλεύει ο προπονητής και όσο περνά ο καιρός σε έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε μεγαλύτερη διάρκεια αγωνιστικού χρόνου. Ο Παναθηναϊκός είχε καλά κομμάτια στην απόδοσή του στο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Πάξη, σε ένα μάτσο που έχουμε πει και άλλες φορές ότι αδείξε τον εαυτό του, θα μπορούσε να έχει βάλει και δέατο και πέμπτο γκολ, τελικά νίκησε μόνο με 2-1. Οπότε για αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο κόντρα στους Ούγγρους, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, εκτός από την νίκη, το ζητούμενο είναι να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός να δείχνει και να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε έναν καλό ποδοσφαιρικό δρόμο και όσο περνά ο καιρός και προσαρμόζονται ακόμα περισσότερο τα νέα πρόσωπα που ήρθαν αυτό το καλοκαίρι, θα κάνει και καλύτερα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Πάνω απ' όλα όμως, έτσι, για να μην το ξεχνάμε, για αύριο το βράδυ είναι η πρόκριση. Να σφραγίσει ο Παναθηναϊκός στο εισιτήριο, να τελειώσει τη δουλειά, να προκριθεί στον τρίτο προγραμματικό του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Τζέσεκα 1948, η οποία προκρίθηκε χθες στα πέναλτι επί της Σπάρτακ Τρνάβα. Εντάξει, δεν είχε πολύ μεγάλη διαφορά η δυναμικότητα των δύο ομάδων. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από δύο σοπαλίες πήγαν στα πέναλτι σε πολύ κλειστά παιχνίδια. Ομάδες που κοιτούσαν να περάσουν πολύ περισσότερο με την άμυνά τους παρά με την επίθεσή τους. Δεν έχουν δηλαδή πραγματικά καμία σχέση με την Πάξη. Δεν θεοποιώ την ομάδα από την Ουγγαρία. Απλά λέω ότι και αυτό έτσι είναι περίεργο. Ή τέλος πάντων κάτι ξεχωριστό, ότι ο Παναθηναϊκός στον επόμενο γύρο θα βρει θεωρητικά μια ομάδα λιγότερο ποιοτική και πιο εύκολη, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, σε σχέση με την Πάξη.
0: Αλλά πάντα θεωρητικά, όπως λέμε, ξέρεις, όλα στο γήπεδο κρίνονται.
1: Και είναι και παιχνίδια σε τέτοια πάνω απ' όλα, όποιος και να σου έρθει, είτε είναι η Πάξη, η Σπάρτα Τρνάβα, ναι, η Τσέσεκα 1948, ακόμα και η Αύστρια Βιέννης που ήταν ο αντίπαλος που ο Παναθηναϊκός απέφυγε σε αυτόν τον προκριματικό γύρο, όλα τα παιχνίδια σε αυτή τη φάση εξαρτώνται από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είναι όλα τα παιχνίδια στα δικά του πόδια, στο δικό του χέρι. Δεν είναι για παράδειγμα το ίδιο όταν πριν από δύο χρόνια έπρεπε να παίξει κόντρα στον Άγιαξ ή κόντρα στη Λανς ή κόντρα στη Μαρσέη και εκεί λέγαμε ότι ο αντίπαλος είναι το φαβορί και αν ο Παναθηναϊκός πετύχει σε μια κακή μέρα ή σε μια τόσο, όχι, σε μια τόσο καλή μέρα,
0: τον αντίπαλο,
1: να είναι όπως πρέπει, ναι, να τον περάσει. Τώρα εδώ δεν πάει να είναι ο αντίπαλος στα 10 στα 10. Το θέμα είναι να κάνεις εσύ αυτό που πρέπει, να είσαι εσύ όπως πρέπει να είσαι. Έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, η διαφορά του Παναθηναϊκού και με την Πάξη και με την Τσέσεκα 1948 είναι χαοτική σε όλα τα επίπεδα. Αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να επιβεβαιώνονται στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πάμε τώρα στην ενδεκάδα, εάν θα έχει κάποια διαφοροποίηση σχέση με το πρώτο παιχνίδι, μία διαφοροποίηση, δύο, καμία?
1: Όσο περνούν οι μέρες, γιατί θυμάσαι μαζί μιλάμε κάθε μέρα ότι το άφηνα ανοιχτό να δούμε λίγο και τις δοκιμές μέσα στην εβδομάδα, έχει δοκιμάσει διάφορα πράγματα και νομίζω αυτό που έτσι τον προβληματίζει τον Τζέικοπ Νίστρουπ, όπου στις 4 η ώρα είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Ολυμπιακό Στάδιο και στις 5 είναι η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το αυριανό παιχνίδι. Είναι δύο θέσεις. Η μία θέση αφορά το κέντρο της άμυνας, δηλαδή ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ντεφράι. Να ξέρεις, πήγα να πω του Βαντάικ, δεν το κρύβω, θα το πω.
0: Εντάξει.
1: Έπρεπε να το πω όμως. Ποιος θα είναι ο παρτενέρ?
0: Θα ήθελες ένα δίδυμο
1: Ντεφράι και το Βαντάικ μόνο του, θα ήθελα έναν στόπερ.
0: Εντάξει, δεν φτάνει, θα έχει αλλάξει ποδόσφαιρο, δεν φτάνει ένας τώρα.
1: Στα πράιμ του.
0: Αν βάζει τον Ντουμπά δίπλα από τον...
1: Όχι, μην μου το χαλείς. Μόνος του, μια άμυνα μόνος του. Και η θέση στο δεξί φτερό της επίθεσης. Να τα πάρουμε όμως από την αρχαιοϊνάκη, πένια να μένετε να είναι κάτω τα δοκάρια. Αριστερός Μπάκο Κυριακόπουλος. δεξιός ο Τσάπρας, ο ένας στόπερ θα είναι ο Ντεφράι. Η άλλη θέση παίζεται ανάμεσα σε Βαντρόγκελεν και Τουμπά. Θα δώσω λίγες περισσότερες πιθανότητες στον Βαντρόγκελεν. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα ο Καμαρά μαζί με τον Τσέριν και ο Γιάκουσιτς θα είναι στο 10. Ο Αντίνο αριστερά, ο Τετέ σέντερφορ και δεξιά παίζει τη θέση ανάμεσα στον Μπελίστρι και στον Ζαρούρι. Εκεί έχει κάνει τις δοκιμές του, ψάχνεται, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της ενδεκάδας του Παναθηναϊκού αύριο μια που είναι το παιχνίδι για να μάθουμε ποια ήταν η τελική επιλογή του Γανού προπονητή.
0: Ερώτηση, αν να έπαιζε ο Ζαρούρι αριστερά και δεξιά ο Μπελίστρι, το απέκλεισε. Δεν το έχει δοκιμάσει προπονήσει, θα μου πεις.
1: Να μην εκτός ενδεκάδας ο Αντίνο με τίποτα.
0: Με τίποτα, ναι.
1: Νομίζω. Με τίποτα, εντάξει, μην είμαι και εγώ τώρα τόσο κάθετος, αλλά με την εικόνα που είχε στο πρώτο παιχνίδι, σκόρανε και το δεύτερο γκολ, δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο μικρός, οπότε θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση να δούμε κάτι τέτοιο.
0: Το έχει δοκιμάσει το Ζαουρί αριστερά.
1: Αριστερά, τώρα στα φιλικά μπορεί να έχει παίξει όχι ως βασικός, όχι βασικός. Γιατί έχει ξεκινούσε ο Παντίνο, μπορεί να έχει παίξει κάποια λίγα διαθέματα. Αν θυμάμαι καλά, στο φιλικό με τη Rapid, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχαν αλλάξει πλευρά οι δύο εξτρέμ για 5-10 λεπτά. Αλλά στο μυαλό του είναι καθαρά ο Ζαρουρί για το δεξί φτερό μαζί με τον Μπελίστρι και τον Παντελίδη.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ο Ζαρουρί, η κανονική του θέση είναι αριστερά, έτσι.
0: Σωστό.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Εμένα εκεί μου άρεσε πάρα πολύ πέρσι.
1: Να το πούμε και αυτό. Κοίταξε, νομίζω ότι η καλύτερη θέση αυτή είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν του Ζαρουρί του αφαιρείς τη δυνατότητα από το παιχνίδι να κλείσει προς τα μέσα και να σουτάρει, νομίζω ότι του παίρνεις το πιο δυνατό του ατού στα τελευταία μέτρα του
0: κυπέλλου. Τώρα, είναι ευέλικτος.
1: Ναι, αν μέσα στη σεζόν ο Αντίνο, για παράδειγμα, χτυπά ο ξύλο, μια τιμωρία, ένα μικροτραυματισμό, ένα ντεφορμάρισμα, ο Ζαρουρί είναι για εκεί. Mm-hmm. Για τα αριστερά.
0: Καταλήξαμε στην ενδεκάδα, την πιθανή ενδεκάδα του Νίστρουπ. Έχουμε εικόνα για το πώς κυλούν τα εισιτήρια του αγώνα.
1: Κοίταξε, στον Παναθηναϊκό περιμένουν πάνω από 20.000 κόσμο. Να πω εγώ εδώ ότι αν δεν εξαντληθούν τα εισιτήρια στο κάτω διάζωμα, τα οποία είναι περίπου 30.000, 30.000 και κάτι, δεν θα ανοίξει το πάνω διάζωμα.
0: Καλά κάνεις, μας το λες.
1: Ναι, με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα μου φαντάζει δύσκολο πάρα πολύ να ανοίξει το πάνω διάζωμα, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουν φύγει πάνω από 30.000 εισιτήρια. Αυτό το οποίο περιμένουμε στον Παναθηναϊκό είναι 20 με 25.000 κόσμο αύριο το βράδυ στην Καλογρέζα, που για τα δεδομένα της εποχής, η μισή Ελλάδα έχει φύγει σε διακοπές και από 1η Αυγούστου θα φύγει και άλλη μισή, η δυναμικότητα του αντιπάλου και η διοργάνωση, όπως και να το κάνουμε, είναι νομίζω μια χαρά προσέλευση αν επιβεβαιωθούν αυτοί οι αριθμοί. Δηλαδή να έχει 20-25.000 κόσμο αύριο στο άξιο.
0: Για τα μπόρδα λένε πολλοί φίλοι, αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεδομένα θα πάρει χρόνο συμμετοχής όταν μπόρδα, έτσι είναι εξέλιξη του μάτς.
1: Εγώ θα πω να μην τζιμπάει ο κόσμος από αυτά που διαβάζει δεξιά και αριστερά. Δεν έχει συμβεί κάτι. Προσοχή όμως, το αν συμβεί κάτι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, το Γενάρη, του χρόνου, σε δύο χρόνια, δεν μπορώ να το ξέρω. Τώρα δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή επειδή δεν έπαιξε το παιχνίδι με την Μπάξη ξαφνικά. Θα γυρίσει κουβέντα πέρσι, όχι τέτοια εποχή, πέρσι ξέρω εγώ Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά με την εικόνα που είχε ο Γιάνγκος, που του πήρε τη θέση, ήταν καταπληκτικός, με εξαίρεση εκείνη τη φάση του 60 που έπρεπε να του δώσει την μπάλα δίπλα στον Τετέι. Η εικόνα του παιχνιδιού, όταν άρχισε να κάνει τις αλλαγές ο Νίστρουπ, δεν ήταν εικόνα που έλεγε στον προπονητή εδώ πρέπει να βάλεις τον Ταμπόρδα. Η εικόνα του παιχνιδιού έλεγε στον προπονητή εδώ πρέπει να συμμαζέψεις το κέντρο σου, εδώ πρέπει λίγο να ρίξεις το ρυθμό, να ισορροπήσεις, να κρατήσεις την μπάλα, να βρεις τρεξίματα και γι' αυτό βάλει τον Κοντούρι. Και ο Παναθηναϊκός μια χαρά ισορρόπησε και έκανε και άλλες φάσεις μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή, θέλω να πω. Αν αλλάξει κάτι και αν προκύψει κάτι, εδώ θα είμαστε να το πούμε. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μόνο μια, πώς να το πω, μια παραφιλολογία η οποία δεν προκύπτει από κάπου.
0: Την Παρασκευή ο Κάγκουα στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Και βεβαίως
1: παίζει απόψε, αν δεν κάνω λάθος, με τη Βίκινγκουρ. Με τη Βίκινγκουρ. Στη ρεβάν στο 2-1 τη νίκη των Ισλανδών, όπως έχουμε ξαναπεί, ό,τι και να γίνει. Είτε περάσουν είτε αποκλειστούν. Ο Πάγκουα θα πάρει το αεροπλάνο, θα έρθει τις επόμενες μέρες στην Αθήνα να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει και να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοβ Νίστρουπ για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς υπενθυμίζω δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προκληματικά αυτό το καλοκαίρι, καθώς έχει αγωνιστεί ήδη με τη Χάπολ Μπερσεβά την προηγούμενη του, ή τέλος πάντων, μέχρι και τώρα ομάδα.
0: Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, έτσι να το να κλείσουμε, εξέλιξη δεν υπάρχει. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε τις επόμενες μέρες.
1: Μια ωραία ησυχία από την καταιγίδα. Τώρα το πότε θα είναι η καταιγίδα δεν ξέρω να σου πω.
0: Και πες μας τις θέσεις που κοιτάει ο Παναθηναϊκός περισσότερο.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πάει έναν κεντρικό χαφ και βλέπουμε. Σίγουρα, προσοχή, δεν λέω ότι θέλω, δεν εκφράζω την επιθυμία, όσο λέω ότι
0: πάρει
1: το ρεπορτάζ, για να μην παρεξηγηθώ, ότι σίγουρα θα πάρει έναν παίχτη στο, στο κέντρο του γηπέδου.
0: Και μετά αναλόγως, εξτρέμ ίσως, τόπερ ίσως και τα λοιπά.
1: Λέω το σίγουρο, που είναι ο κεντρικός χαφ και τα υπόλοιπα έχουν πολλά πράγματα που πρέπει να, να συμβούν για να τα συζητάμε ως μια βεβαιότητα. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει λίστες και επιλογές στις θέσεις που σωστά προανέφερες, ναι. Αυτό, αυτό ισχύει. Το αν όμως θα βγει στην αγορά για να προχωρήσει σε μια κίνηση, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να το δούμε.
0: Νίκο, όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Για οτιδήποτε μπορούμε να σας ακούσουμε εδώ. Νίκος Αθανασίου με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού για το φίλο που έχει στείλει μήνυμα το τραγούδι που αρχίζουμε την εκπομπή. Το σήμα της εκπομπής είναι το In the Dutch Mountains από τους Nits σε live εκτέλεση. In the Dutch Mountains από τους Nits. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ ανακοίνωσε και επίσημα η ΑΕΚ. Συνεχίζεται η αναζήτηση ενός ακόμη χαφ, αλλά δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες περί ενδιαφέροντος για τον 24χρονο Αγγολέζο μέσω της Γκυμαράες, Μπένι Μουκεντή. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Απέναντι στην Μπασκόνια εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 26-27, ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχτεί την Παρή. Στις 11 Δεκεμβρίου για τη 16η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο Telecom Center, στις 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους για την 26η. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης στο sportfm.gr. Κρούσεις στη Ρώμα για τον 24χρονο αριστερό μπακ Ανάς Αλαχεντίν έκανε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Ιταλούς, ενώ όπως αναφέρουν στην Αργεντινή εντείνονται οι επαφές της River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο Γκουστάβο Σά, διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του για να μετακομίσει στους Ερυθρόλευκους, φέρεται να είναι ο Πέταρ Στάνιτς σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Με τον Φαντρόγγελεν να έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και τον Πελίστρε να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί στα εξτρέμ, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Πάξη. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Δανού τεχνικού του Τριφυλιού. Σε προχωρημένες επαφές με δεξιμπάκ και χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ είναι σε απόσταση ακόμη η περίπτωση του Φορ. Φανέλα βασικού σε Ελουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου Αλέσιο Λύση, με τον Γερεμέγεφ να έχει το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Σε μια σημαντική προσθήκη προχωρά ο Αστέρας Άκτορ, καθώς συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 29χρονου εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου. Ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας για τους Αρκάδες, καθώς έδωσαν τα χέρια για διετές συμβόλαιο με τον Σουηδό πρώην στόπερ του Ατρόμητου Φρανς Μπρόρσον. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρεμιέρας του EuroCup για τη σεζόν 2026-27, με τον Άρη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν στις 29 Σεπτεμβρίου για τον πρώτο όμιλο, ενώ μία μέρα αργότερα για τον τέταρτο ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Μανρέσα. Πολύ κοντά στο Θανάση Αντετοκούμπο κίτρινη προς αποχώρηση ο Αμίνουά που οδεύει στην Ουνικαχά Μάλαγα. Την τελευταία του προπόνηση επί ιταλικού εδάφους θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Άρης, που αύριο αντιμετωπίζει σε φιλική αναμέτρηση τη Μόντσα και στη συνέχεια η αποστολή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Προτεραιότητα των κίτρινων η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ. Στο Ντόρτμουντ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μπορούσια μέχρι το 2031, βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στους Βεστφαλούς η μεταγραφή του 18χρονου μέσου από την Γκένκ, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Νέο δημοσίευμα βόμβα από τους Times που αφορά στην πρόθεση του Τζάνι Φαντίνο να πουλήσει σε φαν το παγκόσμιο κύπελο, και σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο πρόεδρος της FIFA έστειλε τελεσίγραφο στις χώρες να την εγκρίνουν, η δάλωση επιχορήγηση θα είναι μικρότερη με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου. Την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ. Θεωρώ ότι η ιστορία μου με την εθνική κάπου εδώ τελειώνει. Έχω δώσει όλη μου την καρδιά, έπαιζα με την ψυχή μου, αφιέρωσα τη ζωή μου, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω πλέον το κίνητρο για να συνεχίσω να προσφέρω, δήλωσε ο 34χρονος επιθετικός της Σάντος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για τον Κρίστιανσεν. Δεν είναι ακόμα έτοιμος στο 100% για να είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για το μάτς με την Πάξη.

Πριν από λίγο η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση της μεταγραφής του 28χρονου ακροάτη κεντρικού χαφ. Μια αναμενόμενη μεταγραφή εδώ και αρκετές ώρες από χθες. Ο Λόβρο Μάγερ τετραετές συμβόλαιο έχει υπογράψει. Ο διεθνής άσος θα ενταχθεί σίγουρα σε εντατικούς ρυθμούς στην Ένωση. Δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό φιλικό με την Σάμψουσπορ, αλλά επειδή είναι καλά, έχει προπονηθεί με την Βόσμπρουκ, έκανε προετοιμασία μέχρι πρότινος με την γερμανική ομάδα, θα είναι σύντομα διαθέσιμος, άμεσα δηλαδή, για τα ευρωπαϊκά μάτς της ΑΕΚ και τις υποχρεώσεις, το Super Cup με τον Όφη και βεβαίως η έναρξη του πρωταθλήματος

Ένας φίλος έχει στείλει ερώτηση για τον Χρήστο Μανδά, τον Έλληνα goalkeeper. Έχει επιστρέψει στην Λάτσιο. Δεν τον απέκτησε η Μπόρμουθ το προηγούμενο διάστημα. Ήταν δανεικός στην αγγλική ομάδα, δεν αγωνίστηκε και έχει επιστρέψει στην Λάτσιο. Κάνει γενικά προετοιμασία. Θα δούμε τι θα συμβεί με τον Χρήστο Μανδά. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Φιωρεντίνα, αλλά όχι κάτι το χειροπιαστό. Θα δούμε αν θα παραμείνει στο Λατσιάλη, αν θα πάει κάπου αλλού. Εγώ νομίζω ότι θα του πήγαινε να παραμείνει στην Σέρια, σε κάποια άλλη ομάδα, να πάρει χρόνο συμμετοχής, από το να πάει κάπου αλλού να προσαρμοστεί, να παίξει. Είναι σαφώς πιο δύσκολη η θέση αυτή του τερματοφύλακα από τις υπόλοιπες σε μια ομάδα, για να αγωνιστεί, να προσαρμοστεί, όλα αυτά. Και ξέρεις, εκεί αν δεν παίζεις είναι δύσκολα πράγματα. Αν δεν παίζεις δηλαδή ως τερματοφύλακας, σε δεύτερος ή τρίτος για παράδειγμα, είναι δύσκολη επιλογή να πας κάπου που να σε υπολογίζουν να είσαι μια από τις βασικές δηλαδή περιπτώσεις σε μια ομάδα. Στην Bournemouth που πήγε δεν φαίνεται ότι θα αγωνιστεί και πέρασε ένα εξάμηνο χωρίς να έχει ρυθμό. Επέστρεψε στη Λάτσιο και να δούμε τι θα συμβεί με τον Χρήστο Μανδά, που είναι στα 24 του, νεαρός και πολύ καλός θεματοφύλακας και εξελίξιμος. Είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο το προηγούμενο διάστημα, ενώ από την Ελλάδα. Θα δούμε τι θα συμβεί, αν θα παραμείνει στη Λάτσιο ή αν θα πάει κάπου αλλού.

Στον Ολυμπιακό από χθες είναι ο Στεφάν Ορτέγκα στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Γερμανού τερματοφύλακα στα 33 του και ο Γκουστάβο Σα είναι για να έρθει στην Αθήνα. Έχει περάσει τα ιατρικά. Ο 29χρονος παίκτης από την Φαμαλικάο, θυμίζω, έχει αγωνιστεί με την πορτογαλική ομάδα στην Πορτογαλική Λίγκα 120 φορές. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα ποδοσφαιριστή στα 21 του να έχει τόσες συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία. Αλλά όλα παίζουν ρόλο. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, διεθνής με την Ελπίδων, δεν είναι ένας παίκτης που έχει κάνει καριέρα, έχει δείξει δείγματα του ταλέντου του, έχει προσφέρει σε μια ομάδα. Θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής στην Ελλάδα, φεύγοντας από την Φαμαλικάο. Δεν είναι μια περίπτωση που είναι ένας έμπειρος παίκτης που ξέρει πώς να προσαρμόζεται γρήγορα άμεσα. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί προσαρμογή και όπως καταλαβαίνουμε υπολογίζεται για την θέση πίσω από τον επιθετικό. Θυμίζω ότι είναι και ένα παιδί που είναι 89, αρκετά ψηλός, πολύ δυναμικός, με καλές τοποθετήσεις, καλές επαφές με την μπάλα, δεν την είχαν εύκολα την μπάλα τα πόδια του και είναι και δυνατός, πάει δυνατά στην μπάλα δηλαδή και στα μαρκαρίσματα. Και όπως σας είπα, είναι στην Εθνική Ελπίδων, αρχηγός Φαμαλικάο και μια μεταγραφή που θα γίνει μέσω της Νότιχαμ, θα έρθει δηλαδή στον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος μέσο επιθετικός. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει κεντρικό χαφ, ένα οχτάρι που να βοηθάει και στην δημιουργία, υπάρχει ο Γιασίν Τιτραουή. Τα έχουμε πει τις τελευταίες μέρες με τον Γιώργο Τσανάκα, τον Αλγερινό κεντρικό χαφ της Αρλερουά. Υπάρχει και η περίπτωση του Αντέμ Τζοργκάν από την Ουνιόν Σεν Ζουλουάς, επίσης Αλγερινός. Και για τις υπόλοιπες θέσεις υπάρχει κουβέντα και για την θέση του εξτρέμ. Και για τη θέση του αριστερού μπακ που θα αποκτήσει, όπως όλα δείχνουν, παίχτηκε και ο Ολυμπιακός. Να δούμε τι θα συμβεί και με τον Ορτέγκα. Τον θέλει πάρα πολύ η River Plate. Και όπως μας είπε το πρωί στο Βάιο Τσουτσικά ο Γιώργος Τσανάκας, έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση η River Plate προς τον Ολυμπιακό.

Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός που θα πάει με το υπάρχον ρόστερ στα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν πρέπει να δηλώσει τη λίστα του το βράδυ της Πέμπτης. Το πρώτο μάτς με την Ολλανδική ομάδα είναι την Τρίτη στο Γιώργιος Καϊσκάκης. Πάμε να ακούσουμε ένα διαλυματάκι σύντομο και να επιστρέψουμε για να κουβεντιάσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό. Οι μεταγραφικές υποθέσεις σε συγκεκριμένες θέσεις. Αριστερό back, δεύτερο επιθετικό, μεσοπιθετικό δηλαδή, κεντρικό half, ό,τι άλλο προκύψει, θέση extreme. Το τελευταίο, αν υπάρχει κάτι να μας πει για τον Γιασίν Τιντραουή, περιμέναμε την απάντηση του παίχτη. Είχε συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με την Σαρλερουά. Αν έχουμε κάτι ή σε δημοσίευμα, κάτι πιο επίσημο, θα μας τα βάλει όλα κάτω ο Γιώργος Ανάγας να μας τα πει. Τι είναι, Γιώργαρα?
1: Γεια σου, Τιντραουή, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Έχω ένα, το τελευταίο ερώτημα να διαβάσω.
0: Ναι.
1: Το Δημοσθένη Ταμπάκο, λέει, να σου λέει ότι τον έχεις.
0: Το έχουμε πει, είναι εξάδελφός μου.
1: Όντως. Ναι. Δεν είχα ιδέα,
0: Ναι, όχι, είχα λίγο... δεύτερος.
1: Ήθελα λίγο να σε πειράξω τώρα και μου την έφερες.
0: Όχι, ρε, γνωστό είναι, το ξέρω ο κόσμος.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, ναι. Γιατί έχουμε πάρα πολλά. Τώρα ο Σάσα το Βαγγέρι, ένας από τους πλέον έγκυρους δημοσιογράφους, καλά, στο Βέλγιο είναι ο νούμερο ένα, αναφέρει ότι δεν θα έρθει ο Τραουή τελικά στον Ολυμπιακό. Περίμενε ο Ολυμπιακός την οριστική του απάντηση. Ο ποδοσφαιριστής φαίνεται πως επιμένει να περιμένει μια πρόταση από Αγγλία. Mm-hmm. Ακόμα και από Championship δεν θα το αποκλείσω, γιατί έχει τη Swansea στα χέρια του τώρα. Περιμένει κάτι από Crystal Palace Leeds, επιμένω εγώ, από Premier League, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός τα είχε βρει με την Σαρλερουά, πήρε συμφωνία 8-2 εκατομμύρια, 20% μεταπόλησης. Περίμενε οριστική απάντηση. Ο ποδοσφαιριστής είχε δεχτεί πίεση ακόμη και από τους εκπροσώπους του, να ξέρεις, να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά τελικά αποφάσισε να συνεχίσει να ψάχνεται. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, επειδή είχε ζητήσει από χθες αυτή τη διορία, 48 ώρων ο ποδοσφαιριστής, ο Ολυμπιακός άρχισε ήδη να ψάχνεται για άλλες περιπτώσεις, για να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο.
0: Ξέρεις, και πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές, συγγνώμη που διακόπτω, μάλλον οι ομάδες, πολλές φορές αποσπούν το ναι του παίχτη και προχωρούν στις επαφές με την ομάδα. Γίνεται πολύ συχνά τελευταία αυτό.
1: Ναι,
0: δεν το
1: ναι.
0: Έκανε ο Ολυμπιακός με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, φάνηκε ότι και ο ίδιος στην αρχή ήταν θετικός. Φάνηκε ότι υπήρχε προσφορά έδαφος, αλλά τελικά ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε
0: να απαντήσει αρνητικά.
1: Να απαντήσει αρνητικά, γιατί κυρίως φαίνεται ότι μιλάμε για ένα. Δεν είναι αυτό ακριβώς που γράφει ο δημοσιογράφος, δεν πίστηκε το project, αλλά ότι ψάχνει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όπως φαίνεται.
0: Άρα πάμε για άλλα σε αυτό.
1: Πάμε για άλλα. Ο Ολυμπιακός έχει στείλει και τον Ζοργκάν τη Σεντεντιέν.
0: Όχι
1: Σεντεντιέν, με συγχωρεί. Σεντζελουάζ.
0: Ουνιόν Σεντζελουάζ.
1: Ναι, είναι μια περίπτωση που την έχει στείλει ο Ολυμπιακός. Ακόμη πιο δύσκολη από την Τραουή. Αλλά είναι μια περίπτωση που την κοιτάζει.
0: Επίσης Αλγερινός.
1: Επίσης Αλγερινός. Επίσης οχτάρι. Με τρομερή σεζόν επίσης πίσω του. Αλλά αυτό που βγαίνει από τον Ολυμπιακό, αυτό που καταλαβαίνουμε, είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει. Δεν θέλω να διαρρεύσω περισσότερα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι κάποια πολύ δύσκολη περίπτωση. Βγαίνει προς τα έξω από το ρεπορτάζ ότι ο Ολυμπιακός συζητάει με μια περίπτωση από το 5 πρωτάθλημα, από πολύ καλό πρωτάθλημα, από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για τον άξονα του. Μια περίπτωση πολύ δύσκολη. Δεν είμαι βέβαιος, δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα αν μιλάμε για παίχτη που έχει συμβόλαιο με ομάδα ή μιλάμε για ελεύθερο. Εντάξει, αν ήταν ελεύθερο, θα μπορούσε να πάει το μυαλό μας σε 2-3 περιπτώσεις, αλλά. Νομίζω ότι.
0: Ο Μπρόζοβιτς.
1: Όχι, δεν σου λέγεται ο Μπρόζοβιτς. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν αρκετοί παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα πούμε άλλη φορά για τα, να μην μπαίνουμε σε ονοματολογία άσκοπη χωρίς
0: ναι,
1: λόγο.
0: Έτσι. Καλά κάνουμε.
1: Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός φουλάρι πλέον για τον χαφ του, για να τον κλείσει. Όπως ο Ολυμπιακός προχωράει, προσπαθεί να προχωρήσει και την περίπτωση του Σαλάχ Εντίν, του αριστερού μπακ της Ρώμα. Είναι απόλυτο υπαρκτό το λόγο.
0: Πολύ καλό σενάριο.
1: Μαροκινός με Ολλανδικό διαβατήριο, γνωρίζει και τον Ελκαμπή ασφαλώς πολύ καλά. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός με τον Σαλάχ Εντίν είναι okay, και ο ποδοσφαιριστής θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει τη φόρμουλα για να τον πάρει από τη Ρώμα. Δεν μπορώ να...
0: Δεν υπολογίζω Κασπερίνη, από το καταλάβω.
1: Δεν τον υπολογίζω Κασπερίνη. Στο δεύτερο μισό τη σεζόν ή όλη τη σεζόν, δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτό, νομίζω. Τέλος πάντων, ιδανικό και στην Αϊτχόβεν. Ήταν ιδανικό στην Αϊτχόβεν, είχε παίξει με τον Ολυμπιακό αντίπαλο, ναι, ναι. Ο Σαλάχ Εντίν. Μια εξαιρετική περίπτωση, πάρα πολύ επιθετικού γενής, έτσι, back.
0: Full back, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή και σε ομάδες παίζουν και με τριάδα, πολλές φορές το βολεύει ακόμη περισσότερο. Πολύ επιθετικού γενής back. Ο Ολυμπιακός δείχνει ένα okay μαζί του. Ουσιαστικά να έχει μια προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή και πλέον πρέπει να τα βρει με την Ρώμα. Υπάρχει διαπραγμάτευση εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που έγραψαν οι Ιταλοί, ότι θέλει ο Ολυμπιακός να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς. Μου φαίνεται δύσκολο, γιατί η Ρώμα θέλει να τον πουλήσει. Η Ρώμα είχε βάλει μια ρήτρα στο δανεισμό του με την Αϊτχόβεν στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί φαίνεται πως είναι και το ποσό πάνω κάτω που ζητάει για τον ποδοσφαιριστή. 7-8 εκατομμύρια φαίνεται πως ζητάει. Σύμφωνα πάντα με τους Ιταλούς, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση. Αλλά για να προχωρήσει, να τελειώσει και να έρθει ο Σλάχ Ντίν, θα πρέπει να φύγει και ο Ορτέγκα.
0: Να πούμε ότι με τον Τζελαρός έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 28.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Ορτέγκα, αντίστοιχα, βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη River Plate. Mm-hmm. Έχει πει και στον άνθρωπο του Ολυμπιακού ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Έχει μειωθεί η απόσταση στα μισά, από το 1 εκατομμύριο στο μισό εκατομμύριο. Ανέβασαν την προσφορά στα 4,5 εκατομμύρια πλέον τη River και νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση που μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρξει και οριστική συμφωνία για την παραχώρηση του Ορτέγκα.
0: Πλέον δεν είναι μεγάλη απόσταση.
1: Όχι, δεν νομίζω πως είναι μεγάλη απόσταση πλέον. Ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα ποσό. Τουλάχιστον αυτά που έδωσε και λίγα παραπάνω, γιατί ο Ορτέγκα είχε δώσει 3,5 με 4 νομίζω εκατομμύρια, και φαίνεται ότι μπορεί και μέσα στην ημέρα να προχωρήσει εν λόγω περίπτωση, εν λόγω πώληση του Ορτέγκα στη River Plate. Αυτό,
0: υπάρχει αυτή μια διορία στην Λατινική Αμερική.
1: Ακριβώς, μέχρι την Παρασκευή. Ναι. Μέχρι την Παρασκευή. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω εγώ από την Αργεντινή, ότι εντός της ημέρας μπορεί να υπάρξει και η οριστική συμφωνία ανάμεσα στα δύο κλαμπ για τον Ορτέγκα. Το περιμένουμε για να το δούμε. Αναμένεται στην Αθήνα, δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω αν έχει έρθει ή αν θα έρθει ο Γκουστάβο Σα. Νομίζω πως σύντομα τον περιμένουμε να έρθει μέσα στην ημέρα.
0: Τις
1: επόμενες ώρες έφυγε από το Κόμο που ήταν η Φαμαλικάου για ένα τουρνουά στο Αλγκάβρε, είναι η Νότιχαμ Φόρεστ εκεί. Πέρασε τα ιατρικά και πλέον έρχεται. Ο Ορτέγκα είναι από χθες εδώ, έχει πέρασει τα ιατρικά. Υπογραφές τα πάντα. Περιμένουμε απλά την ανακοίνωση για τον Ορτέγκα, για το διαιτές συμβόλαιο που θα υπογράψει. Αναμένεται και ο Γκουστάβο Σα να τελειώσει και η δική του μετακίνηση στον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης που νομίζω με τέτοια χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακός δεν έχει. Μπορεί να είναι 21 ετών, κάποιοι να πιστεύουν ότι είναι στοίχημα, αλλά με 120 μάτς σχεδόν στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας, 21 ετών, δεν είναι στοίχημα. Είναι έτοιμοι παίχτες.
0: Δεν είναι στοίχημα απλά.
1: Στην Πορτογαλία είναι έτοιμοι παίχτες, 21 χρονών.
0: Έχει κάνει 120 συμμετοχές στην Πορτογαλία.
1: 100%.
0: Απλά είναι άλλο το περιβάλλον της Φαμαλικάου στην Πορτογαλία που είναι η πατρίδα, και αλλιώς να πάει σε μια ομάδα ψυχαλτής.
1: Και μια ομάδα με πίεση, με απαιτήσεις.
0: Που έχει απαιτήσεις, στόχους.
1: Εννοείται.
0: Θα χρειαστεί χρόνο που ψάχνει. Δεν είναι εύκολο.
1: Μπορεί να χρειαστεί ασφαλώς.
0: Είναι έτοιμος 28, 29, 30.
1: Μπορεί να χρειαστεί, αλλά νομίζω είναι και η ιδανικότερη επιλογή για τον ίδιο για να δείξει αν μπορεί μετά να κάνει και άλλο βήμα παραπάνω. Έτσι, για την Premier League.
0: Ναι, βέβαια, για την εξέλιξή του εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Και να πω ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από την Benfica σίγουρα, και από την Sporting.
1: Και από την West Ham επίσης. Ήταν στα πρόθυρα συμφωνίας πριν από μερικές εβδομάδες. Με την West Ham τον ήθελε και ο Μάρκο Σίλβα στην Μπενφίκα. Αλλά τελικά θα καταφέρει να τον πάρει ο Ολυμπιακός για τουλάχιστον ένα χρόνο. Να το διευκρινίσουμε πάλι αυτό, το είπα και χθες, αλλά μπορεί κάποιος να μην άκουγε, ότι γράφτηκε ότι είναι για μισό χρόνο, ότι θα έρθει ιδανικός για μισό χρόνο. Δεν υπάρχει αυτό. Για ένα χρόνο θα έρθει τον Ολυμπιακό
0: ο παίχτης, ναι.
1: Ο παίχτης, ναι. Τώρα,
0: από την Νότιχαμ ιδανικός, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα προέκυψε και από τη Βουλγαρία και από τη Σερβία τις τελευταίες ώρες ότι έχει γίνει επαναπροσέγγιση από το Στάνιτς, έχει ρίξει τις απαιτήσεις του. Συσσαγωγικά έχει λογικευτεί, έχει πάει και ότι έχει κάνει επικοινωνία και με άλλον εκπρόσωπο, με την πλευρά του Ολυμπιακού, για να τελειώσει η μεταγραφή του. Οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι γράφουν ότι πλέον είναι σχεδόν τελειωμένη η μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω προς το παρόν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι είναι τελειωμένη η μεταγραφή του. Και αν έρθει ο Στάνιτς έχοντας Ολυμπιακό και τον Γκουστάβο Σα, καταλαβαίνουμε μετά ότι μαζεύονται πάρα πολύ. Υπάρχει ο Τσικίνιο, υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα, και ο Ζώτα Σίλβα okay, μπορεί να παίξει είτε σεντερφόρ είτε στο πλάι. Στο πλάι σου λέω κυρίως. Ο Τσικίνιο.
0: Μπορεί να είναι και ένα δημοσίευμα το οποίο έχει νόημα το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός με τον παίχτη που ήταν κοντά, αλλά δεν προχώρησε. Και να έχει γραφτεί τελευταία ενώ να είναι.
1: Όχι, τώρα
0: παλιό δημοσίευμα.
1: Όχι, δεν είναι παλιό. Τώρα το επαναφέρω ότι έγινε νέα επαναπροσέγγιση. Μάλιστα, μιλάνε και με αριθμούς.
0: Δεν μοιάζει πόσο λογικό ήταν πάρει τον Σαουδιακό.
1: Εκτός και αν υπάρχει κάποια αποχώρηση. Για παράδειγμα, ο Τσικίνιο. Ναι. Ο Τσικίνιο έχει ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία. Είχε ξανά πριν από ένα χρόνο, αν κάνω λάθος. Έχει ξανά ενδιαφέρον τη Σαουδική Αραβία. Δεν στο λέω τώρα δεδομένα ότι φεύγει ο Τσικίνιο κάτι, απλά ότι υπάρχει από εκεί ενδιαφέρον για τον 31χρονο Πορτογάλο που είναι βέβαια πάρα πολύ κομβικός για τον Ολυμπιακό, για τον τρόπο παιχνιδιού του. Αλλά αν προχωρήσει, όπως λένε πάντα οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι του Στάνιτς, καταλαβαίνεις ότι εκεί θα έχουμε ανακατατάξεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός και αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει για τον Στάνιτς και τον έχει για μια περίπτωση περισσότερο για το 8. Αν και είναι περισσότερο 10, παίζει και 8 ο Στάνιτς.
0: Είναι περισσότερο 10 όμως.
1: Ναι. Να το δούμε.
0: Στη μεγάλη περιοχή.
1: Να το δούμε όλο αυτό, γιατί παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Παύλο Γκαρθία, σε ρώταγα για το μεσημέρι πριν μπούμε στην εκπομπή.
1: Είναι μια περίπτωση που πολύ καιρό την έχω στο μυαλό μου, να ξέρει συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Είναι καλό εξελίξιμο πολύ.
1: Είναι εξελίξιμο ποδοσφαιριστή, εμένα αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι υπάρχει κάτι το χειροπιαστό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή για εξτρέμ. Μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός, δεν σου λέω ότι δεν θα πάρει, αλλά πρέπει να περιμένουμε στο τρίτο αύριο να δηλωθεί και η λίστα. Να δούμε ποιοι θα κοπούν. Εντάξει, κάποιες περιπτώσεις έχουμε, δεν τις καταλαβαίνουμε, αλλά ακόμα υπάρχει και ο Αντρέ Λουίζ που δεν έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Κάνσας. Αν και Τούρκοι σήμερα έγραφαν για την Τράπτονσπορ ότι μπαίνει στο κόλπο για τον Αντρέ Λουίζ, αλλά το βλέπω δύσκολο.
0: Μα τα αποκλείεται, το αποκλείω.
1: Το βλέπω δύσκολο. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ορτέγκα. Είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά θέματα και σκέψου σήμερα μιλάμε και δεν έχουμε πει το παραμικρό για τα αγωνιστικά. Αλλά εντάξει, έχουμε μέρες μέχρι την Τρίτη.
0: Ναι, εντάξει, μέχρι την Τρίτη έχουμε ακόμα. Τετάρτη είναι σήμερα. Υπομονή στον κόσμο. Τα μεταγραφικά είναι που έχουν.
1: Για τους Έλληνες παίκτες που ρωτάει ο κόσμος.
0: Και για τον Τζολάκη, να μας πεις.
1: Για τον Τζολάκη, επί της ουσίας είναι τυπικό πλέον. Περιμένουμε την ανακοίνωση. Θα πετάξει, αν δεν πετάει ήδη, ο Τζολάκη για Τουρκία να ενσωματωθεί στην.
0: Στην
1: προετοιμασία της Χάλη, γιατί η Σλοβενία είναι τώρα στην Τουρκία, παίξαν και ένα φιλικό χθες με τη Ρίζεσπορ. Θα πάει εκεί να συνεχίσει την καριέρα του. Mm-hmm. Για τους Έλληνες που ρωτάει ένας φίλος, εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της.
0: Θα πάρει έναν Έλληνα παίκτη.
1: Θα πάρει έναν Έλληνα. Να το δούμε.
0: Θα τα πούμε. Να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια τμήματα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο λόγω τροχαίου. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι' αυτό. Το μήνυμα ότι η προστασία των σύνορων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της περιοδίας του. Περιορίζεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο καμπί της Πάρου. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα υπήκο που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι τις 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Big Wings Sport FM στους 94,6. Η Times, όπως έλεγαν ρωτήτα για το θέμα με την FIFA και ο δημοσιογράφος ο Μάρτιν Ζίγκλερ φέρνουν νέες αναταράξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Υπάρχει θέμα του Κώστα Ζαλιάρη στο www.sportfm.gr με το ενδεχόμενο το πλάνο διπόλυσης του παγκοσμίου κυπέλου προς ιδιώτες. Και υπάρχει γενικώς αντίδραση από ευρωπαϊκές ομοσπονδίες σε πρώτη φάση. Υπήρχε δηλαδή και χθεσινή αντίδραση της UEFA για το ζήτημα.

0: Υπάρχει συγκεκριμένη θεωρία που έχει βάλει ο Ινφαντίνο για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους οι ομοσπονδίες, να ψήσουν δηλαδή υπέρ του πλάνου, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η διορία ορίστηκε για τις 19 Σεπτεμβρίου με την πώληση του ιστορικού ποδοσφαιρικού θεσμού να φτάνει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι το δημοσίευμα των Times πριν από λίγο. Η διορία που υπάρχει από τον Ινφαντίνο είναι μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου για να απαντήσουν όλες οι ομοσπονδίες. Και τώρα θα πάμε στο Apeldoorn, εκεί που προετοιμάζεται η ΑΕΚ. Θα κάνουμε την πρώτη μας στάση στο ρεπορτάζ της Ένωσης. Η ΑΕΚ που έχει σήμερα το φιλικό με την Samsung Sport στις 7 η ώρα Ελλάδας και κλεισμένο των θυρών. Κοντά μας είναι ο Νίκος Τζαλίδης, απεσταλμένος του ΑΕΚ 35 και του Big Win Sport FM, για να μας πει έτσι μια πιθανή σύνθεση, τι θα δοκιμάσει ο προπονητής, δηλαδή σε σχέση με το αγωνιστικό του πλάνο, γιατί την δεκάδα την ξέρουμε σε γενικές γραμμές. Τη σκέψη γενικώς του Μάρκο Νικολίτς. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Σωτήρη, γεια χαρά σε όλους, καλό μεσημέρι.
0: Όλα έτοιμα, είχαμε κανένα πρωινό έτσι χαλάρωμα ή μια πρωινή προπόνηση ή όχι?
1: Όχι, όχι, απευθείας
0: το
1: φιλικό είναι 7 η ώρα Ελλάδος. Mm-hmm. Να θυμίσουμε με τη Samsung Sport, είναι και κλεισμένο των θυρών. Mm-hmm. Το φιλικό για τους γνωστούς λόγους. Και περιμένουμε, ξέρεις, να δούμε όλα όσα έχει δουλέψει τις mm-hmm. προηγούμενες ημέρες ο Νίκολιτς, να βγουν στο γήπεδο με μια έτσι μεγαλύτερη συνέπεια, με μια μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί νομίζω και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός αυτό περιμένει να δει, και συγκριτικά με το Τσβόλι αλλά και με τα προηγούμενα φιλικά που είχαν προηγηθεί ακόμα και στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. 4-4-2, έτσι η λογική λέει, αυτό που έκανε και στο τελευταίο φιλικό της Ένωσης με την Τσβόλε, στη νίκη με 3-2 με ανατροπή μάλιστα.
1: Ναι, ναι, το 4-4-2 δεν αλλάζει, είναι το σύστημα που δουλεύει από την πρώτη μέρα, είναι το σύστημα το οποίο έχει καθιερώσει από πέρυσι από ένα σημείο της σεζόν και μετέπειτα, οπότε είναι αυτό που λέμε ότι η συνταγή της επιτυχίας δεν αλλάζει και πάνω εκεί προσαρμόζει τα πλάνα του. Τώρα αναφορικά με το rotation που θα κάνει ή το ποιους yeah. ποδοσφαιριστές θα χρησιμοποιήσει, επειδή έχει γίνει κουβέντα, έγιναν οι δηλώσεις του βασικά μετά τη Τσβόλε, και αυτό που είπε είναι ότι ενδεχομένως να δούμε μια καινούργια εντεκάδα. Τώρα θα πρέπει να το δούμε, γιατί υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να πάει σε ένα κομμάτι αλλαγών που θα περιλαμβάνει ίσως 5 αλλαγές, 6 maximum, ενδεχομένως και λιγότερος. Είναι τώρα πώς θα το διαβάσει το...
0: Αλλά δεν θα κάνει δηλαδή την πρόβα που λέμε, δεν θα βάλει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του έτσι για τα πρώτα παιχνίδια, Super Cup και τέτοια?
1: Όχι, με τη Σβόλη είδαμε ουσιαστικά την δεκάδα της ΑΕΚ τη βασική. Τώρα αυτό που έχει φωτογραφίσει τουλάχιστον με τις δηλώσεις του μετά το Τσβόλε, ναι, είναι ότι θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Τώρα αυτό που περιμένουμε, επειδή είναι λίγο θολό αυτό, είναι να δούμε την έκταση αυτού του rotation. Εκτιμώ ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα ξεκινήσουν, ο Ζήνη, ενδεχομένως ο Μάνταλος και κάποιοι άλλοι. Απλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα ακριβώς την έκταση των αλλαγών, γιατί δεν έχουμε και εικόνα της προπόνησης. Ήταν κλειστή δηλαδή η χθεσινή, που ήταν η τελευταία παραμονή του φιλικού.

0: Ολυμπιακού που έγιναν οι τελευταίες δοκιμές. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του φιλικού την αρχική ενδεκάδα του Νίκολιτς. Αλλά εντάξει, αυτό ξέρεις δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Το βασικότερο για τον Νίκολιτς είναι αυτό που είπα προηγουμένως, να δει την ομάδα του να βελτιώνεται, να προοδεύει και να παρουσιάζεται καθημερινά όλο και καλύτερη.
1: 300 δεν θα παίξει σήμερα.
0: Ο Στρακώσα έχει επιστρέψει κανονικά, συμμετέχει σε όλες τις ασκήσεις του προγράμματος με χέρια, συμμετέχει κανονικά και στο δίτερμα, είναι στο 100%. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε και αυτό, αν θα
1: προκληθεί. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι, είναι στο 100%, δηλαδή σε μία από τις προηγούμενες προπονήσεις είχε κάνει κάποιες επεμβάσεις που ζορίστηκε αρκετά και αυτό σημαίνει ότι για να αποφάσισε να μπει στις φάσεις με τόσο μεγάλη ένταση δεν έχει πλέον κανένα πρόβλημα.
1: Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε. Και βεβαίως έκλεισε μεταγραφή του Κροάτη, του Μάγερ.
0: Σωστά.
1: Έτσι προστίθεται ένας σημαντικός παίκτης. Θα μπει σταδιακά, θα προσαρμοστεί για να είναι διαθέσιμος για το match με τον Όφη στο Super Cup.
0: Σωστά. Ουσιαστικά από χθες έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μάγκερ. Υπέγραψε, ήρθε εδώ στην Ολλανδία, υπέγραψε. Εκκρεμούσαν κάποια πολύ τυπικά και διαδικαστικά θεματάκια τα οποία πήγανε λίγο πίσω τις ανακοινώσεις, αλλά ήταν, επαναλαμβάνω, καθαρά τυπικό το θέμα. Και ουσιαστικά αμέσως μετά τις υπογραφές έφυγε από το ξενοδοχείο και πήγε στο γήπεδο, ακολούθησε και την πρώτη του προπόνηση εχθές. Θυμίζω ότι έχει ακολουθήσει όλη την προετοιμασία της Wolfsburg. Έχει πάρει μέρος και σε φιλικά παιχνίδια, οπότε η ετοιμότητά του είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Πλέον περιμένουμε να μπει στις προπονήσεις ακόμα περισσότερο για να αφομοιώσει αυτά που θέλει να του περάσει ο Νίκολης, να τον βάλει σιγά σιγά και στο γκρουπ και να αποτελέσει και μέλος του τακτικού πλάνου. Ήδη κυκλοφορούν και κάποιες έτσι φωτογραφίες από την πρώτη του προπόνηση που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικές για τη συνάντηση και τον συμπατριώτη του Βίντα, τον οποίο προφανώς ξέρει πάρα πολύ καλά και έπαιξε και ρόλο ο Βίντα στο να πιστεί ο Μάγερ να έρθει. Τον καλωσόρισε και έτσι θερμά ο Νίκολης, είχε τετατέτ με τον Γιώβιτς, ξέρεις τώρα όλοι αυτοί
1: οι παλιά ενωμένοι.
0: Είναι ουσιαστικά, μιλάνε και την ίδια γλώσσα. Οπότε νομίζω και όλο αυτό το κλίμα που συναντάει ο Γιώβιτς, ο Νίκολιτς, ο Βίντα θα τον βοηθήσουν ακόμα περισσότερο να προσαρμοστεί και να εγκληματιστεί, γιατί νομίζω ποιοτικά και βάσει χαρακτηριστικών ο Μάγερ είναι ένας ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου που αναβαθμίζει σίγουρα την ΑΕΚ μεσοεπιθετικά.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανε ωραία πάση για να μεταβούμε νοερά στην Αφιλαδέλφια και στο Τσακίρι να μας πει για τα υπόλοιπα μεταγραφικά.
0: Να είστε καλά, Σωτήρη μου. Και την καλή συνέχεια.
1: Μεταγραφή του Μάγκα και τα υπόλοιπα. Καλή συνέχεια στη δουλειά στον Νίκο Τζαλίδη, απεσταλμένο του ΑΕΚ 65 και του Big Wings Sport FM. Κάνουμε το τελευταίο μας διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να ακούσουμε τον Γιώργο Τσακίρι. Αλλά πριν πάμε στο διάλειμμα, έχουμε έτσι ένα alert χτύπημα από τον Γιώργο Τσανάκα για να μας πει κάτι που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό μεταγραφικό.
2: Γεια σου Σωτήρη και πάλι λοιπόν. Γκουστάβο Σα φτάνει 5 παρα 5 μέσω Λισαβόνας στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σου είχα πει σε λίγες ώρες θα φτάσει. Τον περιμένουμε 5 παρα 5 το απόγευμα θα είναι εδώ ο Γκουστάβο Σα για να σωματωθεί μετά και στις προπονήσεις του Ολυμπιακού.
1: Θα ανακοινωθεί κιόλας και μετά θα...
2: Ναι, βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά 5 παρα 5 ο ΣΑ στην Ελλάδα για να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα αναλυτικά για το ρεπορτάζ και την άφηξη του Πορτογάλου. Διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, 29χρονος, δανεικός από την ομάδα της Νότιχαμ. Στον Ολυμπιακό κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα. Το Γιώργο Τσανάκα, έτσι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Για το φίλο τον Θάνο που έχει στείλει μήνυμα για κεντρικό χαφ στον Ολυμπιακό, δεν μας είπε συγκεκριμένο όνομα ο Γιώργο Τσανάκας. Υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που είναι στο top 5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, τον οποίο έχει κεντράρει ο Ολυμπιακός. Πιθανότατα να είναι και ελεύθερο στην αγορά. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε ακόμα παραπάνω πράγματα να πούμε. Όταν υπάρξει συγκεκριμένο όνομα, θα σου πούμε, Θάνο, αλλά και στους φίλους του Ολυμπιακού γενικότερα. Μας είπε ο Γιώργος Ανάγκας και τους υπόλοιπους παίκτες στα χαφ, στη θέση του αριστερού μπακ, μεσοεπιθετικά. Αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα για τον Ολυμπιακό. Τη στιγμή που θα παραγωγηθεί ο Ορτέγκα, πιθανότατα στην River Plate, πιέζει η ομάδα της Αργεντινής για τον αριστερό ψηφοφύλακα της ομάδας του Ολυμπιακού. Και τώρα πάμε στον Γιώργο Τσακίρη για να συζητήσουμε την μεταγραφή του Μάγερ. Ολοκληρώθηκε τυπικά, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα που είναι ανοιχτά. Ακούσαμε νωρίς το πρωί την ενημέρωση από τον Γιώργο Τσακίρη για τον Μπένι Μουκεντή. Υπήρχε ένα δημοσίευμα του Ρωμάνου, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε από την ΑΕΚ. Πάει σε άλλη περίπτωση λογικά. Θα μας τα κάνει όλα πενταράκια ο Γιώργος, να δούμε πού βρισκόμαστε. Γεια σου φίλε, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη, πρωί σε έπαιρνα σε
1: ταλαιπωρήσεις.
6: Αλλά το ρεπορτάζ πρέπει και να ενημερώσουμε στον Πουγγουνισπό 94,6 και τους ανθρώπους. Και τους ακροατές και μέσω του site. Ναι, είναι μια περίπτωση την οποία ανέφερε ο Ρωμάνο, αλλά δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το να βρίσκεται έστω στη λίστα της ΑΕΚ. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ και αυτό που αναφέρει ο ίδιος ο Ριμπάλτα, αναφέρει, δεν πήγε και στα τηλέφωνα ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνεις, αλλά το γνωστοποίησε και το κλαμπ off the record, να το πούμε, όχι είναι επισήμως, γιατί δεν έχει ασχοληθεί για να το κάνει επισήμως, όπως αντιλαμβάνεσαι. Οπότε ναι, δεν είναι αυτή η περίπτωση του χαφ που θα πάρει ΑΕΚ, ενός μέσου με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Μάγκερ προφανέστατα, πιο aggressive, πιο εξαροχτάρι, να το πω έτσι. Ναι. Αυτό τους λείπει μετά τους Κάρινεν, Μαρίν, Μάιερ που αποκτήθηκε, ανακοινώθηκε και είναι όπως τα είχαμε πει τα δεδομένα πριν την ανακοίνωσή του και είδες πέρασαν 24-48 ώρες που σου λέγανε Δευτέρα για να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 20 ώρες ένα τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό είχα πει ότι θα ξεπεράσει το 1-2 μέρες που είχε πει τότε ο coach. Αλλά είναι τα διαδικαστικά και γραφειοκρατικά μόνο αυτά. Τα ιατρικά, το να πάει να υπογράψει, να μεταφραστούν κάποιοι όροι, να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα και να ανακοινωθεί ώστε σήμερα να κάνει την πρώτη προπόνηση επί της ουσίας. Μιλάμε για ένα παίκτη απόλυτα έτοιμο. Έτσι έχει κάνει 4 φιλικά, δεν κάνω λάθος, με τη Wolfsburg. Έχει κάνει όλο το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι έτοιμος, απλά πρέπει να προσαρμοστεί στα θέλω του προπονητή, στο νέο τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, αν είναι διαφορετικός πολύ από αυτό της Wolfsburg. Να γνωρίσει το παιχνίδι των συμπαιχτών τους και την καθημερινότητα. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό τον ήθελαν και όσο το συντομότερο δυνατό, όπως σου λέγα, τις προηγούμενες μέρες, προκειμένου να γίνει άμεσα μέλος της ΑΕΚ και της ομάδας μέσα. Έχει μπροστά του ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι έτοιμος για να και σε επίπεδο εννοώ προσαρμογής και καθημερινότητας, έτοιμος, γιατί αγωνιστικά και φυσική κατάσταση και δύναμη και όλα, είπαμε, έχει βγάλει μια ολόκληρη προετοιμασία. Έχει παίξει όλα τα φιλικά της πόλης και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα το παιδί, έτσι. Οπότε το μόνο είναι η προσαρμοστικότητα σε καθημερινότητα και σχέδιο του προπονητή και στο νέο σχέδιο του προπονητή. Του καινούργιου του δηλαδή. Τον είδαμε και με τη φωτογραφία μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη του προπόνηση με τα κυφενόμαυρα. Οπότε εκτιμώ ότι εφόσον κρίνει ο κόουτς ότι είναι σε κατάλληλο βαθμό σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, προσαρμογής και καθημερινότητας, θα είναι δυνατόν να τον χρησιμοποιήσει κανονικά στα μάτια της 18-19 Αυγούστου, θα δούμε πότε παίζει η ΑΕΚ, και της Ρεβάνς, αλλά και 22 Αυγούστου που παίζει με τον Ηρακλή. Θυμίζω Σάββατο, 8 η ώρα η πρεμιέρα για την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στον Ηρακλή που επιστρέφει στην Super League. Και ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος για τον κόουτς, εκείνος θα κρίνει αν θα τον χρησιμοποιήσει, πώς θα παίξει η ΑΕΚ, είναι όλα αυτά. Θα τα κρίνει βέβαια και θα τα συνυπολογίσει βάσει του αντιπάλου, γιατί χθες δυστυχώς δεν κατάφερε να μας κάνει το χατήρι Τούναν και βρέθηκε πολύ κοντά με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Αποκλείστηκε τελικά και φάνηκε ότι η αποβολή της έκανε πολύ μεγάλο κακό. Δυστυχώς δεν άντεξε μετά την αποβολή, από το 0-2 έχασε 3-2 στην παράταση και έτσι είναι εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου και αποτελεσμάτων. η ΑΕΚ στους ανίσχυρους. Τώρα με σέβη,
1: ναι, ναι.
6: Πώς να με Ερυθρόαστέρα με την Άμπρο Ζάγκρεπ, με Σλόβα Βλαντισλάβα, κάποια από αυτές θα είναι. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν ξαναπεί ακόμα και όταν ήταν πιο πριν γνωστό ότι η ΑΕΚ τους ανίσχυρους και χωρίς κάποιος να τους κάνει το χαρτίρι. Είχα πει και τότε ότι ακόμα και σε αυτή τη διαδικασία των προκριματικών του play-offs του Champions League η ΑΕΚ θα είναι ως ανίσχυρη στο 50-50 η πιθανότητα για πρόκριση.
1: Ναι, ναι.
6: Με όποια ομάδα και να παίξει. Αρκεί να είναι αυτή καλά, να δουλέψει ακόμα καλύτερα με τον Νίκολιτς και να είναι ακατάλληλα προετοιμασμένη για αυτά τα δύο παιχνίδια προκειμένου να μπει στο League Phase του Champions League. Αυτά σε ό,τι αφορά τα γύρω-γύρω. Είπαμε για το Χαφ, περιμένουμε τις εξελίξεις. Στην ΑΕΚ θα επιθυμούσαν και θα επιδιώξουν να τελειώσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, την περίπτωση του Χαφ, πιο νωρίς θέλουν. Αλλά φαντάζομαι ότι τρέχει υπόθεση, είναι θέματα διαπραγματεύσεων πλέον και συζητήσεων. Σε ό,τι αφορά στο κεντρικό αμυντικό, δεν είναι με το πιστόλι στον κρόταφο η ΑΕΚ, έτσι έχοντας τον Ρέλβας, τον Μουκουντή, τον Αλεξίου, τον Βίντα, τον Γεωργίεφ Βαλαντέρ. Έχει, τουλάχιστον, ναι, έχει τουλάχιστον πέντε κεντρικούς αμυντικούς να μπορεί να υπολογίζει, εννοώ.
1: Ναι.
6: Ακόμα και αν της μείνει ένας-δύο στα πιτς. Εκτίμηση είναι ότι θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τον χρόνο η ΑΕΚ για μία ακόμα δύο, πλην του χαφλέω, μία σημεία κίνηση που θα επιδιώξει να κάνει.
1: Μία δηλαδή στην άμυνα και μία λες extreme.
6: Θα δούμε αν θα είναι extreme, αν θα είναι ένας ρολίστας για όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό.
1: Αυτό λέω, ναι, ναι, πιο ναι.
6: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό επειδή το extreme ξέρεις είναι γνήσιο γνήσιο. Εντάξει, θα επιδιώξει να δώσει το Σαχαμπόια ιδανικό, έτσι το έχουμε πει, θυμάσαι στο πέντε Δευτέρα. Δεν τον βλέπουμε να το χρησιμοποιεί ο coach, είχα πει Δευτέρα. Δεν μπαίνει στα φιλικά, είναι πολύ δύσκολο. Έως ανέφικτο να συνεχίσει. Θα πρέπει να τον δώσει ιδανικό προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχή. Αν μείνει στην ΑΕΚ θα μείνει πίσω το παιδί. Το ίδιο θα ήθελε να έχει κάνει με τον Ελίασον. Για να μπορέσει να παίξει και αυτός, γιατί και ο κίνδυνος σας, όπως είδαμε στη διάρκεια του βασικού στάδιου προετοιμασίας, δεν φαίνεται να τον υπολογίζει ο coach. Οπότε σίγουρα ένας παίχτης που θα δύναται να παίξει ως μεσοεπιθετικός, κάτι σαν τον Μάγερ να το πω έτσι, αλλά πιο δεύτερη σκάλα, έτσι.
1: Mm-hmm.
6: Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα έχει και τον Ζουμπκόφ, έχει και τον έχει τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος είναι μπαλαντέρ για τις θέσεις, έχει τον Μάγερ που δύναται να παίξει και αυτός δεξιά, δηλαδή έχει επιλογές αν και εφόσον χρειαστεί.
1: Επίσης δεν αγχώνεται, δεν πιέζεται όπως για παράδειγμα στο κέντρο της άμυνας.
6: Όχι.
1: Θα πάει μέχρι αργά εκεί.
6: Έτσι ακριβώς. Και εκεί μπορεί να πάει μέχρι αργά. Αν βρεθεί ο κατάλληλος, μπορεί να γίνει και αύριο.
1: Ναι.
6: Δεν έχει τέτοια θέματα ο Ριμπάλτα. Απλά δεν είναι τώρα αυτή τη στιγμή πάνω από το τηλέφωνο για τον παίχτη που θα φοράει είτε το κέντρο της άμυνας είτε τον συμπληρωματικό που λέμε, έτσι. Κάτι άλλο. Να πούμε ότι στο σημερινό φιλικό θα περιμένουμε να δούμε ίσως λίγο παραπάνω καλώς κάμιλες, λίγο παραπάνω λεξιό, αλλά δεν είναι. Είναι τώρα επιστρέφουν, όπως ακούσαμε και... Κάτι άλλο. Να πούμε ότι στο σημερινό φιλικό θα περιμένουμε να δούμε ίσως λίγο παραπάνω καλώς κάμιλες, λίγο παραπάνω λεξιό, αλλά δεν είναι. Είναι τώρα επιστρέφουν, όπως ακούσαμε και από τον Νίκο Τζαλίδη να λέει τις προηγούμενες μέρες. Έχει κάνει πιο φορτωμένο πρόγραμμα ο... Κάτι άλλο. Να πούμε ότι στο σημερινό φιλικό θα περιμένουμε να δούμε ίσως λίγο παραπάνω καλώς κάμιλες, λίγο παραπάνω λεξιό, αλλά δεν είναι. Είναι τώρα επιστρέφουν, όπως ακούσαμε και από τον Νίκο Τζαλίδη να λέει τις προηγούμενες μέρες. Έχει κάνει πιο φορτωμένο πρόγραμμα ο καλός κάμις και φαίνεται ότι άμεσα επιστρέφει στο 100% και έπειτα ακολουθεί ο Αλεξίου και χθες έκανε πιο χαλαρό πρόγραμμα πάντως. Άρα είναι ανέφικτο να παίξει, γι' αυτό το λέω. Και γιατί το λέω αυτό, διότι μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα φτάσουν στο συντομότερο δυνατό στο 100% πάλι. Και στις 12 Αυγούστου, αν όχι και οι δύο, ένας από τους δύο σίγουρα θα είναι βασικός στην αναμέτρηση για το Super Cup με τον Όφη.
1: Ο Στάχος είναι καλύτερα. Ναι, ναι. Ο Στάχος είναι καλύτερα, μπορεί να παίξει σήμερα.
6: Θα το δούμε. Ναι. Περιμένω. Αυτό ακούω και ακούμε από τους εμπιστευμένους.
1: Τα παιδιά είναι από τον Τζαλίδη και τα λοιπά.
6: Ναι. Ο Νίκος έτσι λέει, ο Τζαλίδης και πολύ σωστά το λέει και το διαβάζουμε. Προπονείται πολύ καλά με την μπάλα πλέον. Θα δούμε αν θα είναι και στο 100% γιατί μιλάμε για βασικούς στόχους και δεν θα ρισκάρει ο κότς να πάει με έναν στο 70% ή 80%.
1: Μάλιστα.
6: Έτσι. Mm-hmm. Θα το δούμε αν μπορέσει να παίξει αυτά τα φιλικά τα τελευταία ο Στράκος και τότε νομίζω θα φτάσει και στο 100% ώστε να είναι διαθέσιμος για το, τουλάχιστον για τα πραγματικά του Champions League play-offs.
1: Και ένας φίλος με ρωτάει για τα διαρκείας, λέει τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά μάτς για τους κατόχους διαρκείας.
6: Τα έχουμε πει, παιδιά, θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων. Θα υπάρχει μια ημερομηνία που θα είναι αποκλειστικά για τους κατόχους διαρκείας. για να μπορέσουν να βγάλουν στη θέση που έχουν ήδη διαρκείας για τα ελληνικά παιχνίδια, για τα παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου, το εισιτήριό τους για τα ευρωπαϊκά μάτς. Μετά από αυτές μια-δύο μέρες που θα διατίθενται αυτά τα εισιτήρια, θα βγαίνουν στην ελεύθερη αγορά αν δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος ή κατοχή διαρκείας. Όπως πέρυσι ακριβώς, δεν είχε αλλάξει.
7: Όπως και πέρυσι ακριβώς, δεν αλλάζει κάτι σωστά.
6: Έτσι ακριβώς όπως ήταν και πέρυσι.
7: Μάλιστα. Ωραία. Εδώ
6: και προφανώς έχουν και μια μείωση αυτές στο ποσοστό της. Το εισιτήριο του ΣΥΚΑΤΟ και διαρκείας δεν το αποκτεί το εισιτήριο στην ίδια τιμή όπως το αποκτούν στα ελεύθερα αυτοί που δεν έχουν.
7: Θα είναι πιο μικρό το ποσό, καταλαβαίνω τι λες.
6: Ναι, θα έχει μια μείωση. Θα ήταν 10%, θα είναι 15%, θα φανεί.
7: Θα
6: φανεί στην πράξη, ναι, να τα δούμε τα νούμερα και θα σας τα πούμε.
7: Μάλιστα. Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Αν
6: προκύψει
7: και άλλο δημοσίευμα, εδώ μας σας ακούσουμε.
6: Εδώ είμαστε.
7: Να το διαβεβαιώσουμε, να το διαψεύσουμε.
6: Αρκεί να ισχύει. Άμα δεν ισχύει, δεν βγαίνω.
7: Ναι.
6: Να καλά.
7: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη. Είχαμε και την σφήνα του Γιώργου Τσανάκα λίγο νωρίτερα να μας πει για την άφιξη του ΣΑ στην Αθήνα, γύρω στις 5, 5 και κάτι. Θα έρθει ο Πορτογάλος, 21χρονος μέσο επιθετικός από την Φάμα Λικάο στους Πειραιώτες μέσω της Νότιχαμ.

Καλησπέρα στο φίλο τον Ανδρέα που δεν είναι στην Ουαλία αυτό το διάστημα, είναι στο Λουτράκι για να ξεκουραστεί. Να σε καλά φίλε. Όχι, δεν υπάρχει κάτι για Λιβάη Γκαρσία που έχει στείλει ένα μήνυμα για την ΑΕΚ. Πιθανό λόγο για την ΑΕΚ, επειδή μιλάγαμε τώρα με τον Τσακίρη. Τώρα για τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι. Έχει ακουστεί βεβαίως και για τον Παναθηναϊκό Λιβάη Γκαρσία, όχι τώρα, πέρσι, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Για το φίλο που έχει στείλει μήνυμα, ναι, θα ενημερώσω σχετικά τον Γιώργο Τσακίρη, φίλε. Θυμίζω, στις 4 η ώρα υπάρχει η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ και ενός ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο του αυριανού αγώνα με την Πάξη. Θα ακούσουμε live τη συνέντευξη τύπου. Στις 5 είναι η προπόνηση των Πράσινων. Για τον ΠΑΟΚ, 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή στην Τούμπα ενώπιση του αρένα αγώνα με την Δυναμό Κιέβου, και λίγο μετά στις 7 η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Το μάτς σήμερα, το φιλικό της ΑΕΚ με την Samsunspor στην Ολλανδία, θα πάει βεβαίως ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στον Big Win Sport FM, συνεδέσεις που μάει τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα, και βεβαίως η ρεβάνς των αγώνων σε UEFA Champions League και UEFA Conference League. Να ευχαριστήσω τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που είχε την ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Θυμίζω πάντα αυτό το δίωρο στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, με την στήριξη της Bet365. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Πρώτα θα ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και αμέσως μετά εδώ για 2 ώρες, μπαμ και κάτω, με τον Μπάμπη Χριστόγλου και τον Σταύρο Χονδροθυμίου, και βεβαίως θα ανοίξουν οι γραμμές για εσάς.

0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πουλάρ για την απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ της Ρώμα Ανάσα Λαχεντίνο Ολυμπιακός. Η άλλη λύση για τη θέση του χαφ στρέφονται οι Ερυθρόλευκοι μετά την αρνητική απάντηση του Γιασίν Τιτραουή. Το απόγευμα στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Σά, διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του για να μετακομίσει στους Πειραιώτες, φέρεται να είναι ο Πέταρ Στάνιτς σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα ο Λόβρο Μάγερ με τον Κροάτη να υπογράφει μέχρι το 2030. Συνεχίζεται η αναζήτηση ενός ακόμη χαφ από την Ένωση, αλλά δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες για τον 24χρονο Αγγολέζο μέσω της Γκυμαράες Μπένι Μουκεντή. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Nigel Williams Goss φέρεται να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα Basket News, με τους πράσινους να πιέζουν τις Άλγκυρες και να προσφέρουν στον Αμερικανό πρώην γκάρ του Ολυμπιακού διπλάσιες αιτήσεις αποδοχές από αυτές που έχει στους πρωταθλητές Λιθουανίας. Με τον Φαντρόγγελε να έχει το προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και τον Πελίστρι να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί στα εξτρέμ, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουμπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Πάξη. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Δανού τεχνικού του Τριφυλιού. Σε προχωρημένες επαφές με δεξιμπακ και χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει απόσταση ακόμη στην περίπτωση του Φορ. Φανέλα βασικού σε Λουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου ο Αλέσιο Λύση με τον Γερεμέγεφ να έχει το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Απέναντι στην Μπασκόνη εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 26-27, ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχτεί την Παρή. Στις 11 Δεκεμβρίου για τη 16η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων στο Telecom Center, στις 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους για την 28η. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης στο www.sportfm.gr. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρεμιέρας του EuroCup για τη σεζόν 26-27 με τον Άρη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν στις 29 Σεπτεμβρίου για τον πρώτο όμιλο, ενώ μία μέρα αργότερα για τον τέταρτο, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Μανρέσα. Πολύ κοντά στον Θανάση Αντετοκούμπο, η κίτρινη προς αποχώρηση ο Αμίνου Α που οδεύει προς Ουνικαχά Μάλαγα. Την τελευταία του προπόνηση επί ιταλικού εδάφους θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Άρης, που αύριο αντιμετωπίζει σε φιλική αναμέτρηση τη Μόντσα και στη συνέχεια η αποστολή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Προτεραιότητα των κίτρινων η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ. Σε μια σημαντική προσθήκη προχωρά ο Αστέρας Άκτορ, καθώς συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 29χρονου εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου. Ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας για τους Αρκάδες, καθώς έδωσαν τα χέρια για διετές συμβόλαιο με τον Σουηδό πρώην στόπερ του Ατρόμητου Φρανς Μπρόρσον. Το Ντόρτμουντ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μπορούσια μέχρι το 2031 βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν στην Γκένκ Βεσφαλή για τη μεταγραφή του 18χρονου μέσου, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Νέο δημοσίευμα βόμβα από τους Times που αφορά στην πρόθεση του Τζάνι Φαντίνο να πουλήσει σε φαντ το παγκόσμιο κύπελο και σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο πρόεδρος της FIFA έστειλε τελεσίγραφο στις χώρες να την εγκρίνουν ή δάλλως η επιχορήγηση θα είναι μικρότερη με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου. Την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ. Θεωρώ ότι η ιστορία μου με την εθνική κάπου εδώ τελειώνει. Έχω δώσει όλη μου την καρδιά, έπαιζα με την ψυχή μου, αφιέρωσα τη ζωή μου, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω πλέον το κίνητρο για να συνεχίσω να προσφέρω, δήλωσε ο 34χρονος επιθετικός της Σάντος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Μπαμ και κάτω.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του έχω. Έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος. We will rock you.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Έχει τίποτα για σήμερα να το κλείσουμε το μαγαζί?
1: Πρώτα απ' όλα έχει τώρα.
0: Τι έχει τώρα?
1: Τώρα όμως τώρα.
0: Όταν λέμε τώρα.
1: Αυτή την ώρα, στο 69-70 λεπτό.
0: Τι παίζει?
1: Τότεναμ.
0: Έλα ρε.
1: Σίδνεϊ Τότεναμ, 1-1, είμαστε, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Σίδνεϊ.
1: Έχουμε πάρει φίλε και κάνουμε tour στην Αυστραλία.
0: Ωραία.
1: Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις δεν έχουμε, έχουμε απαλλαγή από όλα αυτά.
0: Εντάξει. Ψηλά, ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά.
1: Κεφάλι κράτησε ψηλά, πιο ψηλά. Όχι, δεν πέφτει. Έχει όμως, έχει προκριματικά του Champions League. Έχει καμιά δεκαετία παιχνιδιά και λιγότερο.
0: Ωραία.
1: 8 για την ακρίβεια.
0: 8.
1: Έχει 4, όχι, έχει 3 για το conference.
0: Ναι. Βλέπω στον δρόμο κόσμο να ψάχνει λύση. Κι όλη η Ελλάδα κάθε βράδυ τραγουδά με πιάνει κρίση. Και από την κρίση με στη λίστα αναμονής. Α, ή στα παράθυρα μιας νέας εκπομπής. Α, αυτή τη βδομάδα παίζει και ο Παναθηναϊκός, ε.
1: Και ο ΠΑΟΚ. Έχει επίσης 7 η ώρα, το πιο σημαντικό που μπορούμε να δούμε κιόλας. ΑΕΚ Σαμζού Σπορτς, στις 7 η ώρα αυτό το φιλικό. Το στόμα μου ανοίγω ρε. Σε μια σελίδα από στίχους σε τη λίγο ναι. Λίγο λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Και αύριο όπως είπες έχει ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου και Παναθηναϊκός Πάξη.

0: το κεφάλι.
1: Ψηλά, ψηλά,
2: πιο ψηλά, πιο ψηλά
1: το κεφάλι.
3: Υπάρχει λοιπόν αγωνιστική δράση, υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα.
4: Αλλά μεταγραφές, ναι, αυτές τις μέρες έχει πράγμα.
3: Φουντώνει το πράγμα.
4: Έχει πράγμα, ναι.

0: Βλέπω τώρα τα πλάνα που έχουμε από την άφεξη του Μάγερ, παιδί μου, στο μέρος που προετοιμάζεται η ΑΕΚ τώρα στην Ολλανδία. Όλα εκεί πηγαίνουν με τα ποδηλατάκια του και τα λοιπά, αλλά αν είσαι νέα μεταγραφή, έχει πάει με μια αυτοκινητάρα, τον έχουν πάει και τα λοιπά, να συναντήσει τους νέους τους συμπαίκτες, βέβαια. Αυτό γιατί προφανώς δεν ξεκίνησε από το ξενοδοχείο μαζί με τους άλλους και από το ποδήλατο. Όχι γιατί έχει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση ο άνθρωπος. Ναι. Δεν μπορούσε, παράδειγμα, από εκεί που πήγαν, που τον πήγαν μάλλον, να ξεκινήσει με το ποδήλατο.
1: Άπα ήταν ταπεινός, θα πήγαινε με τα πόδια.
0: Ρε εσύ, από εκεί που διαμένει η αποστολή στο προπονητικό κέντρο.
1: Αλλά από πού είχε.
0: Προφανώς από το αεροδρόμιο, από το... δηλαδή,
1: το κόβε.
0: Όρθο πεταλιά.
1: Ας το κόβε με τα πόδια. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια χαρά. Γεια σας.
2: Μία ερώτηση να κάνω, ρε παιδιά, αν ξέρετε.
1: Για πες.
2: Σε περίπτωση που η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρουν και πάνε Europa.
1: Ναι.
2: Όφη τα καταφέρει και πάει. Τέλος πάντων, αν όλες οι ελληνικές ομάδες πάνε στο Europa.
1: Ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση να κληρωθούν και να παίξουν μεταξύ τους.
1: Στην αρχή όχι. Στο πρώτο τέτοιο όχι. Μετά βεβαίως.
2: Μετά ναι, εντάξει. Αλλά για την πρώτη λέμε.
1: Νομίζω πως όχι.
2: Νομίζω, και εγώ έτσι νομίζω, αλλά...
1: Θα ζαλίσουμε τον κλειδάρι, ναι, θα του αλλάξουμε τα φώτα. Ναι.
2: Έτσι. Εντάξει, ναι. Παιδιά, οκ. Okay. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Έγινε μικρό διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Σφακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Σφακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: να πήγαινε δε μεταξύ όπως ο Τσάκας. Ζηλεύω αυτήν τα ράτσα του μυαλού, βλέπω τα πάντα από ψηλά. Ανοίγω το παραθύρο μου και απλώνω τα χέρια για να πιάσω τα σύννεφα. Λοιπόν, να... με την ευκαιρία της ερώτησης του φίλου να θυμίσω τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, οι δύο ομάδες παίρνουν δύο ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Ναι. Θεωρητικά, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις τρεις ομάδες από το 1 μέχρι το 8.
1: Σωστά. Στην
0: link phase. Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Ναι. Και επίσης δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότερο από δύο αντίπαλοι από την ίδια χώρα. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε διοργάνωση. Δεν μπορεί να έχει τρεις αγγλικές ομάδες να ανταγωνιστεί, ανεξαρτήτου γκρουπ δυναμικότητας. Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή να ανέβει μια ομάδα που είναι χαμηλά από τις αγγλικές. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή μία από το δεύτερο γκρουπ, μία από το πρώτο και μία από το τέταρτο. Αναγκαστικά, μέχρι δύο Ολλανδικές, δύο που είχαμε τις προάλλες το παράδειγμα, μέχρι δύο Αγγλικές.
2: Πάμε το τέτοιο. Εντάξει.
0: Καλά.
2: Κάτσε να γίνει πρώτα. Σε ένα αύριο καλύτερα από σήμερα. Τα λουλούδια τραγουδάνε.

0: Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Μάγερ, ο οποίος βέβαια είχε και μια καλιά με το Βίντα. Λογικό είναι ο Βίντα, ως παλιός συμπατριώτης του, τον υποδέχθηκε και τον αγκάλιασε. Νιώθω, λέει, πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενος.
1: Έχουν παίξει μαζί.
0: Αυτό λέω. Οπότε λογικό. Ναι. Ο Βίντα να είναι αυτό που θα τον αγκαλιάσει okay. και τον υποδεχθεί. Λοιπόν, από όταν ήρθαν λέει, και κάνανε όλα τα τεστ, όλα πήγαν καλά. Αισθάνομαι καλά. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η ΑΕΚ είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, εάν όχι μεγαλύτερη, και αυτό λέει είναι πολύ σημαντικό για μένα. Παλεύει για τον τίτλο.
1: Είναι πολύ σημαντικό στην εθνική
0: κορυφή. Ναι, μιλάμε για Γαλλία.
1: Ο οποίος έχει.
0: Εάν δεν έπεφτε η Βόλσμπουργκ. Λοιπόν, είναι λέει, σημαντικό ότι παλεύει κάθε χρόνο για τον τίτλο και έχει πιθανότητα να παίξει Champions League. Θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Και ελπίζω να έχουμε μια φανταστική, θα προσπαθήσουμε μάλλον να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Γνωρίζω πόσο μεγάλη ομάδα που έρχομαι και είμαι πολύ χαρούμενος. Που οι οπαδοί μας χάρηκαν που ήρθα σε αυτή την ομάδα και ανυπομονώ να νιώσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου και να παίξω πάλι το ποδόσφαιρο που μου αρέσει. Κατέληξε, ανυπομονώ, είδα βίντεο, αλλά σίγουρα το να είσαι εκεί στο γήπεδο και στον αγωνιστικό χώρο είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε, όντως, ανυπομονώ, δήλωσε ο Μάγερ με το που έφτασε εκεί στο αθλητικό κέντρο που προετοιμάζεται η ΑΕΚ.
1: Τσούκου τσούκου, έχουν γίνει σημαντικές μεταγραφές mm-hmm. σε όλες τις ομάδες, και στον Παναθηναϊκό, και στον Ολυμπιακό, και στην ΑΕΚ, και στον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: και στον Μπασκετικό Άρη.
0: Και στον Μπασκετικό ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Γενικά είναι, κινείται το πράγμα το καλοκαίρι.
1: Ναι, τσούλησε φέτος λίγο, τσούλησε. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένοι σε κάποιες ομάδες με αυτό και τα λοιπά, αλλά εντάξει, ακόμα δεν έχει τελειώσει κιόλας η περίοδος.
0: Καλά, ναι. Και να σου πω κάτι, δεν έχουν γραφτεί και μάλλον επειδή δεν έχουν γίνει και πολύ μεγάλα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένας παίκτης πάρα πολύ γνωστό.
1: Ναι, μπαμ, μπουμ,
0: γιατί τον περιμένει δύο μήνες, ναι. οπότε δεν μας φαίνεται τον μπαμ και τον μπουμ τώρα, του Μάγερ παράδειγμα.
1: Είναι,
0: είναι εξαιρετική περίπτωση.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή.
1: Και του Σάιν, είναι
0: ναι. Αλλά επειδή μου.
1: Ντεφράι.
0: Φυσικά, αλλά άλλο θέλω να πω. Του Ντεφράι έπαιξε αρκετές μέρες. Έλεγε βόμβα γιατί είναι αρχηγός της Σύνδρα κτλ. Τώρα αυτό, με το που βγήκε το όνομα, έχει υπογράψει. Πάπ, γεια σας. Δεν πρόλαβε να γίνει όλο αυτό το.
1: Και αυτό που πήρε ο Πάοκ που χτύπησε. Ο άλλη.
0: Το χάλι.
1: Πεχτάρα.
0: Δεν το θυμάσαι, του είχε κάνει γιογιό.
1: Πεχτάρα.
0: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα μήνυμα. Κύριε Σταύρο, είστε έτοιμος. Κάνω απολύμα στην καμπίνα και τέλος ο δικός μου τάξη από το συνεργείο.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, του λέω βρήκαμε τίποτα. Τα λάδια σου λέει ήταν χάλια. Okay. Ωραία, συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα. Θα αλλάξουμε
1: αυτό. Ξέρεις, λάδια που
0: ναι,
1: που
0: αυτό μου λέει θα αλλάξουμε ναι. πιο γρήγορα την άλλη φορά. Λέω οκ. Okay. Και λέω φταίω εγώ που. Και μου λέει εντάξει, λέει έχει κάνει περισσότερο και μετά μου γράφει. Άσε μας μωρέ με τον Μάγερ. Ετάκι, πες μου τι θέλω να σου πω και να σου πω. Αν είναι να γίνει καλύτερη δουλειά μας.
1: Πες
0: για ποιον θες να μιλήσουμε. Εκεί
1: πάμε,
0: κοντά,
1: πάμε.
0: Κοντά στη γειτονιά σου, στην Καλτσόνη.
1: Πάμε, παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Ναι, μα ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
2: Μπορώ να βγάλω διαρκείας για 6 μήνες.
1: Ναι, με.
2: Το άλλο, αυτό.
0: Το άλλο μισό δώσ' το αλλού.
1: Δώσ' το σε άλλο, ναι.
2: Δεν θέλω να το δώσω, αφού θα έρθει για 6 μήνες ο παίχτης.
1: Ναι.
2: Και ονειρευόμαστε έτσι στην ομάδα.
1: Ποιος είναι θα έρθει για 6 μήνες.
2: Ο Πορτογάλος. Δεν θα έρθει για 6 μήνες.
1: Πού το ξέρεις εσύ αυτό.
2: Τα δημοσιεύματά σας αυτό λένε.
1: Τα δικά μας.
2: Δανεικός από την Νότιχαμ.
1: Δεν έχει σημασία από που είναι δανεικός. Το 6 μήνες που κολλάει, δεν κατάλαβα.
2: Α, δεν, άμα είναι για ένα χρόνο, εντάξει.
1: Δεν είναι για 6 μήνες.
0: Εάν είναι για 3 χρόνια, θα έπαιρνες τριετίας διαρκείας.
2: Κοιτάξε, μπορεί.
0: Α, το σκέφτεσαι λίγο. Σε προβλημάτισα λίγο.
1: Έγινε, αδελφέ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Έλα, μπαμπέ, ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, με ξέρεις ποιος ήμουν από Πειραιά, ο φίλος ο δικός σου. Λοιπόν, μία ερώτηση πρώτη. Αν ήταν ένα
0: ρόλο. Εμείς που δεν σε ξέρουμε, να μην σε μάθουμε.
3: Με συγχωρείς, με τον Μπάμπη μιλάω. Θα μ' αφήσει να μιλήσω.
0: Σαφώς, αλλά να σε ακούω.
1: Κοίταξε, επιλογές με ποιον θα μιλάς εδώ όχι, δεν έχεις.
0: Να μιλήσετε μόνος σας, αλλά.
3: Δεν έχεις επιλογές. Είπα Μπάμπη και ακούω μια φωνή που δεν είναι Μπάμπη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θα δεις ότι θα συμφωνείς μαζί μου σε αυτό που θα σου πω. Εάν δεν ήταν για την Νότιχαμ που παίχτησε αυτός, απλώς δεν θα ερχόταν στον Ολυμπιακό. Οφελείται και ο Ολυμπιακός από αυτό. Και ο δανεισμός είναι για ένα χρόνο. Εκεί συμφωνώ μαζί σου. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω και να μου πεις τη γνώμη σου σαν Μπάμπης, που ξέρεις από ποδόσφαιρο, είναι το εξής. Επειδή τα χρήματα πουλήσαν ακόμα και το Χριστό, έχει εξασφαλιστεί απορία, εκφράζω έτσι, όχι υπόδειξη, έχει εξασφαλιστεί η διοίκηση του Ολυμπιακού, ώστε ο Τζολάκης δεν θα σου βρεθεί, ας πούμε, μετά από ένα χρόνο σε ανταγωνίστρια ομάδα τερματοφύλακας, ας πούμε, στην ομάδα του Αλαφούζου. Με μια γενναία ρήτρα που
1: δεν
3: θα του βάλεις ώστε να το σκεφτεί οποιοδήποτε θέλει να κάνει τέτοια δουλειά. Κλείνω και θα μου πεις τη γνώμη σου.
1: Εμείς από το σφαιριστή που πάει σε άλλη ομάδα δεν μπορούμε να βάλουμε ρήτρα. Πώς θα βάλουμε ρήτρα.
0: Δεν μένει ελεύθερος, τέλος πάντων.
1: Ναι. Καταρχήν τον αγοράζουν για 5 χρόνια. Ξαφνικά θα γίνει, ξέρω εγώ πώς θα γίνει.
0: Εντάξει, αυτή την απορία έχει ο
1: φίλος. Δεν γίνεται να βάλεις ρήτρα καταρχήν.

Είχε ακουστεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Τότεναμ για τον Ζιλ Κουντέ της Βαρσελόνα. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ούτε διαπραγμάτευση, ούτε ενδιαφέρον, ούτε τίποτα. Πάμε τραγουδάκι, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ένας φίλος ρωτάει για το Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια προσφορά, αλλά μάλλον δεν ικανοποιούνται οι Γερμανοί και έχει μπλέξει το πράγμα.
1: Η Ειρήνη ρωτάει. Νομίζω ότι πριν από μέρες ήταν πιο κοντά.
0: Ναι, τώρα είναι πιο μακριά.
1: Λίγο, ναι. Λίγο απομακρύνθηκε η φασούλα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από Κορυδαλό, μπασκετικός.
0: Καλώς, τι κάνετε? Ναι, όλα καλά.
2: Καλά.
0: Μια χαρά.
2: Μπάμπη, θα σε μαλώσω.
0: Μάλωσε είμαι.
2: Έτσι. Λοιπόν, αφού ξέρεις και βλέπεις και εσύ και ο Σταύρος ότι χρειάζονται παίχτες τους Ολυμπιακούς στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Διπλάσιο συμβόλαιο στο Γουίλιαμ Γκος δίνει για να τον πάρει. Γιατί δεν μεσολαβείτε να δώσει 2-3 εκατομμύρια και το Χουάντσο και να πάρει το Γόκαμπ και να κλείσουμε και οι δύο τα προβλήματά μας. Γιατί γίνεται αυτό το
0: δεν
2: πράγμα?
0: Δεν μπορούμε να μεσολαβήσουμε, αδελφέ. Δεν είναι και η δουλειά μας.
2: Κακός. Πρέπει να το προωθείς. Ναι. Πλάκα κάνουμε, το καταλάβαινε.
0: Ναι, το καταλάβαινε.
2: Λοιπόν, εντάξει. Αυτό που βλέπουμε το καλοκαίρι με τα γραφικά του Παναθηναϊκού είναι το κάτι άλλο. Εμφανίζονται φανέλες με Καπάτσο, με Φραντσίσκο, με δεν ξέρω ποιον άλλον παιχτών, καλών παιχτών κτλ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο Φαλ, ένας παίκτης των 7,6 πόντων και των 4,2 rebound ο Μπόγκα και ο νέος Σοφοκλής των 35 hamburgers κατά το καλάθι. Αυτά βλέπουμε μέχρι στιγμής.
0: Είσαι λίγο άδικος, αλλά ο Μπόγκα.
2: Και δεχόμαστε και μεγάλη πλήση εγκεφάλου. Γι' αυτό το λέω έτσι.
1: Δηλαδή, θεωρείς κακό το για Μπουσέλε?
2: Εννοείται. Okay. Εννοείται. Για αυτό το επίπεδο, για πεντάρι, για τον Παναθηναϊκό, έχει, για τη Ρεάλ.
0: Έχει παίξει με επιτυχία σε αυτό το επίπεδο.
2: Σαν πρώτος, δεύτερος ή τρίτος.
0: Όταν ήταν στη Ρεάλ. Ήτανε...
2: Ναι, αυτό σαν λέω, σαν πρώτος, δεύτερος ή τρίτος.
0: Σαν τεσσάρι ήταν πρώτος.
2: Ναι, σαν πεντάρι λέω, που προορίζεται.
0: Σαν πεντάρι, δεν το ξέρουμε αν θα τον χρησιμοποιείς πεντάρι, βγάζεις αυθαίρετο συμπέρασμα.
2: Ναι.
0: Γιατί ούτε το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει κλείσει, ούτε ξέρουμε πώς θα τον χρησιμοποιήσει.
1: Μπορεί να είναι το κοντό πεντάρι του, η τρίτη επιλογή. Θα έχει με
2: κοντό
1: τον
2: πεντάρι.
1: Ναι, να παίξουν γιατί.
2: Όπως ο Χέις Ντέιβις δηλαδή και ο Χουάντσο.
1: Πολλές φορές έχουν παίξει έτσι.
0: Μάλιστα. Okay. Πάντως κάτι περισσότερο από εμάς ξέρει ο Μπράντοβιτς.
1: Ο Μπράντοβιτς, σου θυμίζω ότι πήρε τον Μπατίστ 3-4 και τον έκανε πεντάρι.
0: Ναι, εντάξει. Λέω ότι κάτι περισσότερο από εμάς ξέρει ο Μπράντοβιτς.
2: Εντάξει, θα τα πούμε στη διάρκεια της χρονιάς και εμείς στο γήπεδο.
0: Έγινε.
2: Που λίγο θα δυσκολευτούμε τώρα φέτος, να πούμε και κάτι χωρίς πλάκα. Τώρα από οι περιοχές μας, Κορυδαλός, Εργάλεο, Νίκαια, Πειραιάς, Καμίνια, δεν ξέρω, έχεις πάει σίγουρα και εσύ και ο Σταύρος, Σανέλα, Αρίνα, μας έρχεται πολύ ανάποδα, Πάπη.
1: Εντάξει, πρόβλημα είναι λίγο δύσκολη, δηλαδή.
2: Και στο θέμα του παρκαρίσματος και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μας έρχεται ανάποδα. Πολύ καλό γήπεδο.

0: Έχει ανεβάσει ένα εξαιρετικό βίντεο η Γκένκ για να αποχαιρετήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Και εκεί δείχνει, ρε παιδί μου, και μια ομάδα πόσο όχι απλά υπολογίζει, σέβεται, εκτιμά έναν άνθρωπο που είχε στο ρόστερ της, που είχε τέλος πάντων στις τάξεις της. Μπείτε να το δείτε και το δικό μας στο site του Sport FM. Είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ πολύ ωραίο βίντεο.
1: Που πότισε το γκρι χαρτί και έγινε το χαρτί καράβι.
2: 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Μπαμπή.
0: Γεια χαρά.
1: Καλησπέρα, Σταυρό.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Αποστόλης ονομάζομαι, τηλεφωνώ από Ηλιούπολη.
2: Καλώς το.
1: Πρώτη φορά παίρνω. Είμαι Παναθηναϊκός. Όχι μπασκετικός, όχι ποδοσφαιρικός. Είμαι Παναθηναϊκός. Και το λέω σε αντιδιαστολή με το φίλο πριν που είχε πει ο Ολυμπιακός, μπασκετικός.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη. Ήθελα μια παρατήρηση. Τον είδα λίγο αγχωμένο σχετικά με το ρόστερ του Παναθηναϊκού και ειδικά με τη front line του Παναθηναϊκού.
2: Mm-hmm.
1: Πού θα πάμε με τον νέο Σοφοκλή κτλ. Όντως θα μπορούσε να είναι και η καλύτερη επιλογή. Όλα θα φανούν στο γήπεδο. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος φίλαθλος ή και όλοι οι Ολυμπιακοί, εφόσον ισχύουν αυτά που λέει ο φίλος, αν θυμάμαι καλά Γιώργος από Κορδαλό, θα πρέπει να χαροποιήσει τους Ολυμπιακούς, γιατί το τέταρτο, όχι το έβδομο, το τέταρτο αστέρι το έραψε σε ένα γήπεδο ουσιαστικά εντός έδρας, με τα χίλια ζόρια στον τελικό, αν και παρένθεση για μένα καθ' όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, πανευρωπαϊκά, αυτή είναι η γνώμη μου.
2: Mm-hmm.
1: Το τελικό ήταν με τα χίλια ζόρια, με μια ομάδα που δεν είχε καθόλου ψηλούς. Είχε τρεις τραυματίες. Άρα, βολεύει να παίζεις με αντίπαλο, με το μεγάλο σου αντίπαλο ή με έναν από τους μεγάλους αντιπάλους στην Ευρωλίγκα που δεν έχουν καλή front line. Γιατί τον είδα λίγο ανήσυχο.

0: βρίσκω και λίγο έτσι περιπεκτικό. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Μην ανησυχείτε ο ένας για την άλλη ομάδα. Θα βρούμε τον δρόμο.
2: Να ανησυχείτε για τις δικές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ το είπα ότι περιμένω και ακόμα μια ενίσχυση. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Περιμένω ενίσχυση.
1: Πάντως για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, ο Παναθηναϊκός θέλει ψηλό.
0: Εγώ λέω ότι θα ήθελα ακόμα δύο παίχτες.
1: Λέμε, για να πούμε και κάτι τώρα μπασκετικό, έτσι. Ναι.
0: Παιδιά, εγώ συμφωνώ. Εγώ θα ήθελα έναν άσο και ένα κλασικό πεντάρι ή δυνατόν Αμερικάνο. Δεν ξέρω αν βγαίνουν τα νούμερα, τα κουκιά 6, 7, 8, πόσοι είναι ξένοι κτλ. Εγώ αυτό θα ήθελα.
1: Τα κουκιά δεν βγαίνουν, αλλά ας τριμωχτούν να βγουν.
0: Γι' αυτό λέω και δεν είναι θέμα μόνο πόσοι θα είναι, είναι και το οικονομικό. Δεν πληρώνουμε εμείς, άλλος πληρώνει. Αλλά ξαναλέω ότι εγώ αναγνωρίζω ότι ήταν ο Ολυμπιακός η καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια. Όμως δεν παραβλέπουμε ότι με τα χίλια ζόρια κέρδισε μια ομάδα χωρίς ψηλούς ουσιαστικά. Οπότε ας χαίρεται και ας μην
1: την
0: είναι
1: έχει κερδίσει, την έχει κερδίσει και με ψηλούς πάντως.
0: Σαφώς. Το ξαναλέω. Ναι. Ήταν η καλύτερη ομάδα, έτσι, κατ' εμέ. Με διαφορά κιόλας. Η πιο σταθερή και αν θέλετε όχι μόνο πέρσι, την τελευταία τριετία.
1: Εντάξει, να είστε καλά, γεια σας.
3: Γεια χαρά. Λοιπόν, 33 εκατομμύρια τσέπες ο Ρεσταύρο, λογικό να φτιάξει ένα βιντεάκι. Όχι, μπορεί να φτιάξει ένα βιντεάκι. Τυπικό, ευχαριστώ φιλάκια, πολύ. Ναι. Να είστε καλά. Δες το και θα καταλάβεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: pip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είμαι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Αναρωτιέμαι πολλές φορές τι ωραία που μιλάμε εδώ για αθλητικά και λέμε αυτό και λέμε εκείνο. Λέω, αναρωτιέται αυτός που ανησυχεί αν θα παίξει καλά ο Γιαμπουσέλε, ο Πίτερς, ο Μαστρακούλιας, εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο, που παίρνει ένα σκασμό λεφτά στο λογαριασμό του στο τέλος του μήνα, ας πούμε, με τα δικά του που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Να μου πεις τι σκέφτεσαι τώρα για σένα. Ναι. Σκέφτομαι πως το λέει μεγαλόφωνο.
1: Παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι κακό να σκέφτεσαι και ένα πράγμα για να ξεφεύγεις. Αρκεί αυτό να μην το αναγάγεις σε άμεση προτεραιότητα.
0: Όχι,
1: και...
0: βλέπω ότι σε πάρα πολλούς είναι, ξέρεις, προτεραιότητα αυτό. Δηλαδή η ανησυχία αν θα παίξει αυτός ο Αντρέ Λουίς, ας πούμε. Οκ. Ο οποίος χωρίς να παίξει έχει μαζί σε ένα κάρο λεφτά. Και κάθεται και φτιάχνει τα νύχια του. Είδαμε ένα βιντάκι μας έφερε τα μπάκους.
1: Έτσι πρέπει, φίλε. Έτσι πρέπει.
0: Οκ.

0: Ορίστηκαν και οι Αυριανοί διαιτητές. Οι Αυριανοί διαιτητές. Τι θες. Λοιπόν, ο Πολωνός Σίλβεστρζακ, όπως το λέω. Σίλβεστρζακ.
1: Ναι.
0: Είναι αυτός που θα σφυρίξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Και ο Ολλανδός Νάγκετ Χαλ, αυτός που θα σφυρίξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ αγαθός γίγαντας.
0: Καλώς το να.
1: Τι γίνεται.
0: Απ' όλα.
1: Λοιπόν, θα κάνω μια στοχευμένη παρατήρηση σε μια παλιά κλίση που είχατε λάβει από κάποιον που είχε δει στο πρόβλημα της ζωής του, δουλεύοντας συνέχεια κατάπαυστα.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να με προμοτάρετε να κατέβω για βουλευτής, να σωθώ κι εγώ ρε παιδιά.
0: Σε προμοτάρω.
2: Θα δουλεύεις όμως να κάνω.
0: Σε ποια περιοχή.
1: Όπου μένα να βγεις βουλευτής δεν χρειάζεται, όποια περιοχή και να βγεις όλες.
0: Κάτσε τώρα, άλλο είναι να βγεις στη Β' Αθήνας που γίνεται σφαγή και άλλο να βγεις στο Καρπενήσι ας πούμε.
2: Εκεί τα δύσκολα μόνο εδώ εκεί.
1: Ο μισός ο ίδιος είναι.
2: Θα σου πω, θα έχεις όρεξη να δουλεύεις όμως 15 με 17 ώρες την ημέρα ή θα σε έχουμε εκεί κυφίνα.
1: Δουλεύουν οι βουλευτές τόσο πολύ και δεν το ξέρω εγώ.
0: Όχι, μας δουλεύουν περισσότερες ώρες την ημέρα.
1: Α, μπράβο, α, ναι. Μπράβο. Αμέσως για να δουλέψω ξέρω, δουλεύω κάθε μέρα, δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν κάνετε καθόλου αναφορά για Β' Εθνική, λίγο για την αναγέννηση καρδίτσας, για...
2: Γιατί δεν κινούνται ακόμα, τα πράγματα ακόμα.
0: Δεν κινούνται ακόμα τα πράγματα.
1: Δηλαδή... Α, δεν κινούνται ακόμα εκεί, ε.
0: Όχι, ακόμα είναι στα...
1: Έχουμε... Ναι. Έχουμε καθόλου.
0: Είναι στα χωριά τους και κάνουν διακοπές τώρα.
1: Α, έχουμε καθόλου πληροφόρηση για το αν θα το αναλάβει κάποιος τις μεταδόσεις του χειμώνα.
2: Όχι ακόμα, αλλά λογικά θα υπάρχει.
0: Όχι
2: με...
0: ακόμα, αλλά θα υπάρχει, θα υπάρχει.
1: Παλαφούζος.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, θα υπάρχει όμως.
1: Α, δεν υπάρχει κάποια εικόνα.
0: Όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε όσους δεν έχουν φύγει ακόμα, με το καλό να φύγουν και καλό καλοκαίρι, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή μέρα.
2: Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έχνες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πουλάρι για την απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ της Ρώμα Ανάσα Λαχεντίνο Ολυμπιακός. Αρνητική τροπή στην υπόθεση του Γιασίν Τιτραουή αφού ο Αλγερινός Χάφ απέρριψε την πρόταση των Ερυθρολευκών. Το απόγευμα στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Σα, διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του για να μετακομίσει στους Πειραιώτες, είναι ο Πέταρ Στάνιτς σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα μέχρι το 2030 ο Λόβρο Μάγερ να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν, το πρώτο μήνυμα του Κροατή. Σε αναζήτηση ενός ακόμη χαφ βρίσκεται η Ένωση στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών με μετάδοση από Cosmote Sport 1 και Big Win Sport FM. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Nigel Williams Goss έχει κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα Basket News, με τους πράσινους να πιέζουν τις Άλγκυρες και να προσφέρουν στον Αμερικανό πρώην γκάρ του Ολυμπιακού διπλάσιες ετήσιες αποδοχές από αυτές που έχει στους πρωταθλητές Λιθουανίας. Με τον Φαντρόγγελε να έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και τον Πελίστερ να διεκδικεί τη θέση του Ζαρορί στα εξτρέμ, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Πάξη. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Δανού Τεχνικού του Τριφυλιού. Σε προχωρημένες επαφές με δεξιμπάκ και χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Φανέλα βασικού σε Ελουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου Αλέσιο Λύση, με τον Γερεμέγεφ να έχει το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Τον μονοετή δανεισμό του Κουκεσασβίλη στην τουρκική Γκεστέπε ανακοίνωσε ο δικεφαλός του Βορρά. Απέναντι στην Μπασκόνια εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 26-27, ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχθεί την Παρή. Στις 11 Δεκεμβρίου για τη 16η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο Telecom Center, στις 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους για την 28η. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης στο sportfm.gr. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρεμιέρας του EuroCup για τη σεζόν 26-27 με τον Άρη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν στις 29 Σεπτεμβρίου για τον πρώτο όμιλο, ενώ μία ημέρα αργότερα για τον τέταρτο ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Μανρέσα. Πολύ κοντά στο Θανάση Αντετοκούμπο η κίτρινη προς αποχώρηση ο Αμίνουα που οδεύει στην Ουνικαχά Μάλαγα. Την τελευταία του προπόνηση επί ιταλικού εδάφους θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Άρης που αύριο αντιμετωπίζει σε φιλική αναμέτρηση τη Μόντσα. Χρόνο συμμετοχή θα πάρει ο Γαλανόπουλος που είναι στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Προτεραιότητα των κίτρινων η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ. Σε μια σημαντική προσθήκη προχωρά ο Αστέρας Άκτορ καθώς συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 21χρονου εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου. Ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας για τους Αρκάδες καθώς έδωσαν τα χέρια για διετές συμβόλαιο με τον Σουηδό πρώην στόπερ του Ατρόμητου Φρανς Μπρόρσον. Στον Ντόρτμουντ για να πέρασει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μπορούσια μέχρι το 2031 βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν στην Γκένκ Βεστφαλία για τη μεταγραφή του 18χρονου Μέσου, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Νέο δημοσίευμα βόμβα από τους Times που αφορά στην πρόθεση του Τζάνι Φαντίνο να πουλήσει σε φαν το παγκόσμιο κύπελο και σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο πρόεδρος της FIFA έστειλε τελεσίγραφο στις χώρες να την εγκρίνουν, ιδάλλως η επιχορήγηση θα είναι μικρότερη με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου. Την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ. Θεωρώ ότι η ιστορία μου με την εθνική κάπου εδώ τελειώνει. Αφιέρωσα τη ζωή μου, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω πλέον το κίνητρο για να συνεχίσω να προσφέρω, δήλωσε ο 34χρονος επιθετικός της Σάντος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή BAM 100.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμούνες ανοιχτές για όλους εσάς. Εκεί θα πάμε αμέσως τώρα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Δεν χαίρεται κανένας.
0: Κάτσε, γιατί δεν χαίρεται.
1: Δεν χαίρεται, ρε φίλε. Άμα χαιρότανε θα ήταν εδώ.
0: Είσαι, μπορεί να χάρηκε και να δόκλωσε.

Μεγάλος άτυχος για το ΑΠΟΕΛ είναι ο Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος τραυματίστηκε και θα μπει στο χειρουργείο. Υπολογίζεται ότι θα μείνει περίπου 3 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

0: Άσε μας ρε Λίνο, κάνε μας τη χάρη σε παρακαλώ μεσημεριάτικα.
1: Ο οποίος έχει γίνει και έξαλλος για κάποιο λόγο.
0: Δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι δεν ασχολιόμασταν με τίποτα άλλο παρά μόνο με αυτό. Ούρτα τα Λίνο. Έχει πάει, κάνει τις διακοπάρες τώρα, κατάλαβες, και πας γύρισε φτιαγμένος.
1: Είναι έξαλλος γιατί γύρισε.
0: Να χαθείς, να χαθείς. Κοπρίτη.
1: Όχι, δεν μιλάω ωραία.
0: Μπορώ και χειρότερα. Τσιμουδιά μην πεις, τσιμουδιά.

0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει σήμερα.
1: Για πες. Πρόσεξε, μην πεις κανιά σαχλαμάρα, θα το...
0: Τι, το Champions League, φίλε.
1: Α, εντάξει, μάτς, για μάτς μιλάς.
0: Ναι.
1: Έτοιμος.
0: Έχει τα άλλα, δεν στα λέω.
1: Έτοιμος.
0: Δεν στα λέω τα άλλα.
1: Έτοιμος
0: είσαι. Γιατί αν στα πω τα άλλα...
1: Σου κόψα τη φόρα.
0: Αν στα πω τα άλλα, θα κάνεις παρά με τον Λίνο και εσύ έξαλλος. Ναι. Δύο έξαλλοι στην ίδια εκπομπή, δεν σηκώνει το κλίμα. Λοιπόν, 6 ώρα Καερά Δαλμάτια, Ομόνια Λευκωσίας. Η Ομόνια έχει κερδίσει το παιχνίδι 1-0. Ναι. Οπότε έχει να διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα.
1: Δεν είναι λίγια η Κα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά ομάδα. Ναι. Εντάξει, σε αυτό το επίπεδο τώρα υπάρχουν και ομάδες που είναι.
1: Okay.
0: Όχι μεγαθύρια, αλλά τέλος πάντων όχι καφενεία. Λοιπόν, στις 6 αυτό. Στις 7 είναι η Ζαλγκύρης με την Κλάξβικ. 0-0 το πρώτο μήχρονο. Το πρώτο μήχρονο, το πρώτο μάτς. Στις 8 είναι το παιχνίδι που ήθελε. Ένα από τα παιχνίδια που ήθελε η ΑΕΚ, μήπως και.
1: Στραβώσει.
0: Μπράβο, και έμπαινε στους ισχυρούς. Λεχ Πόζναν Άρχους, η Λεχ Πόζναν κέρδισε 4-1 στην Δανία, οπότε
1: Πόζναν,
0: ναι,
1: τώρα,
0: δεν γίνεται. Στις 8.30 Κραϊόβα Λεύκη Σόφιας, η Λεύκη είχε κερδίσει την έδρα της 1-0. Την ίδια ώρα Χαπόελ Μπερσεβά, Βίκινγκουρ 2-1 έχει κερδίσει η Βίκινγκουρ στην Ισλανδία. Τώρα θέλουν να γυρίσουν οι Ισραηλοί αυτή την αναμέτρηση. Στις 9 Γκόρνικ Φενέρμπαχτσε, η Φενέρ είχε κερδίσει μόνο με 1-0 στην Τουρκία. Την ίδια ώρα Ερυθρός Αστέρας Λάρνα, Ερυθρός Αστέρας εύκολα είχε επικρατήσει 4-0 εκτός έδρας. Και εδώ ήταν ένα ζευγάρι που ήθελε την έκπληξη. Πολύ δύσκολο βέβαια. Η ΑΕΚ και στις 9 και 4 Σλοβάν Μπρατισλάβας, Αϊμπίρια 2-0 είχαν κερδίσει οι παίκτες της Σλοβάν στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Θες να πω και τα τρία παιχνίδια του conference.
1: Για πες τα ρε φίλε, πες τα λοιπόν, την αγανάκτηση, πες τα.
0: Ντουκαγκίνι, αν το διαβάζω σωστά. Λουγκάνο, είχαν κερδίσει, είχε κερδίσει Λουγκάνο εντός έδρας 1-0 στις 5.30 αυτό. Κοπενχάγη με την Πολύσια 3-3 το πρώτο μάτς. Η Κοπενχάγη τώρα πέσει στην έδρα της λογικά, του καθαρίζει το μάτς. Λοιπόν, και στις 9.30 Rapid βγαίνει σαν τα κόλωμα. Τρία να είχαν κερδίσει οι Αυστριακοί εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα το φιλικό της ΑΕΚ με τους Ανθρωπόρο, όπως σας είπαμε, στις 7 η ώρα. Υπάρχουν και άλλα φιλικά προετοιμασίας, βέβαια, στο Λοκυφισιά στις 4 και Παλέρμο Ηρακλής στις 6. Έχουμε ένα Σερβία Ελλάδα Ευρωμπάσκετ K18 για την φάση των 16, γίνεται στο Τρεντίνο η διοργάνωση. Και έχουμε τις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου τώρα εν ώψη των Ευρωπαϊκών Αγώνων. Στις 4 είναι αυτή του Νίστρουπ και ένα παίκτη του Παναθηναϊκού θα βρίσκεται εκεί. Και στις 6 και 4.
1: Δεν μας τα λέει καθόλου καλά ο Νίστρουπ. Έπρεπε να το κάνει τώρα.
0: Δεύτερο.
1: Δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Πάμε. Λοιπόν, άλλος.
0: Και ο Λύση στις 6 και 4 του ΠΑΟΚ.
1: Πίνα αυτή ρε.
0: Δεν μα σκέφτονται καθόλου, ρε Πάπη.
1: Τίποτα. 2 η ώρα ο ένα, 3 η ώρα ο άλλο. Γεια σα, φυλάκια, καλό.
0: Και να είναι και τέτοιο, να πλωθώ κιόλα. Μην είναι λυτίκε.
1: Να είναι απλωμένοι. Απλωμένοι, ναι.
0: Αναλυτικοί, ομιλητικοί.
1: Να απαντήσουν στου δημοσιογράφου. Αυτό που κάνουμε τρεις ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι και τελειώνει. Τι φτάνει, ρε. Ούτω ή άλλω θα σε πούμε να χατί δηλώσει. Γι' αυτό δεν παίζεται καλά.

0: Να και ο Πασχάλης για τη φίλη μου την Αναστασία που γκρίνιαξε ότι έχουμε να παίξουμε μέρες. Επειδή από την Καλαμάτα νομίζω ότι.
1: Ναι.
0: Τι και πώς δεν ξέρω.

0: Πάμε σκυλί με τα σκυλιά.
1: Στην αυταπάτη μέχρι τέλους και στην αλήθεια ως τη σταλιά.
2: Ήταν σκληρός και τον λέγαν Μίλτο.
3: Ωραίος, έλα.
1: Πάμε σκυλί με τα σκυλιά.

0: Ήρθε ο καιρός και τράβηξα το.
1: Αυτό με το. Με τον.
2: Μουδιάλ.
1: Με τον γόνο του Χατζηδάκη που δεν άφησε τον Μητσιά να πει το.
2: Το Γιάννη το Φωνιά.
1: Το Γιάννη το Φωνιά. Πόσα χαστού και απανχαμένα, ρε.
2: Όχι, όχι. Μακριά από τη βία.
1: Ποια βία. Χαστούκια δεν είναι μόνο τα αυτά με το χέρι.
2: Εντάξει, το θέμα είναι πάρα πολύ.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει.
2: Πραγματικά δεν υπάρχει. Πραγματικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Να καταλάβουμε λίγο ακόμα και η πνευματική ιδιοκτησία.
1: Εντάξει, να πληρωθείς,
2: πλαίσιο είναι φυσικά.
1: Να πληρωθείς, ρε φίλε.
2: Ποιος είσαι που απαγορεύεις, τι, και πού είσαι.
1: Το Μητσιά, ρε φίλε.
2: Όχι το, και δεν είναι απλά γιατί είναι μέγεθος ο Μητσιάς. Είναι ο πρώτος, έχει γραφτεί για αυτόν το κομμάτι. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι
1: βάλ το Ρενέ Αρχέ. Βάλ το Ρενέ Αρχέ, γάμο την αγάπη.
2: Να πληρώσουμε, ρε φίλε. Να πληρώσουμε.
1: Πες μας τι κάνει να τα βάλουμε, ρε, αύριο το πρωί, ρε.
2: Και σήμερα. Οχα, με Άιρις.
1: Δεν πιστεύω να ακούει ο Κυριάννης.
2: Όχι, ο Κυριάννης να ακούει. Ο γόνος να μην ακούει.
1: Ο Κυριάννης θα πληρώσει. Ο γόνος
2: θα πληρώσει. Όχι, θα πληρώσουμε εμείς. Όχι, φίλε. Με το δικό μας τον παραθάκι με μάγκες.
1: Α, έτσι. Okay.
2: Πόσο είναι.
1: Θα τσοντάρουμε. Εντάξει.
2: Πόσο okay. Είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα είμαι άγγελος με τους αγγέλους. Θα είμαι σκυλί. Θα είμαι σκυλί με τα σκυλιά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι σε Πόλια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφορού Αθηνών από Χαϊδάριο ως Ασπρόπυργο και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας, σταδίου Βασιλίσσου Σοφίας προς τη Βουλή και Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Προβλήματα σημειώνονται και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι τη μεταμόρφωση ανατμήματα. Τη σύγκληση μια άτυπη διευρυμένη συνάντηση. 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μιλιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2.30 μετά το μεσημέρι και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρύα Βρύση, σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, της Κυκλάδης και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Βάλε στρώι μου σακάκι, μας ακούει.
10: Μπράβο, καλή χώνεψη.
9: Τι να του πω τώρα.
10: Καλή χώνεψη, το πάμε εμείς.

0: απόψεις.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα για τον Μπαρκολά?
2: Ναι.
1: Ότι τον καλοβλέπει η Λίβερπουλ, ζητάει πολλά η Πάρη και τα λοιπά. Τα θυμάσαι αυτά?
2: Τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, κάπως δείχνει να...
2: να στρώνει το πράγμα.
1: Όχι εντελώς.
2: Ναι.
1: Αλλά... που πολύ βορειοελλαδικό το τάλα. Εδώ παχύ το λάμδα. Λοιπόν, αλλά η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να κάνει μια πρόταση που θα φτάνει τα 100 εκατομμύρια, ίσως και κάτι παραπάνω. Θυμίζουμε ότι η Πάρη αρχικώς είχε αξιώσει 170.
2: Αλλά πες, εντάξει.
1: Αλλά φαίνεται να υπάρχει διάθεση για διαπραγμάτευση. Λίγο εσύ, λίγο εγώ, λίγο εδώ, λίγο εκεί.
2: Άντε, μπράβο. Και ποτέ δεν
1: βάζει ο Γιάννης δωμένα στα μάξι, εκεί βάζει την ψυχή. Από την άλλη, αυτό που λέγαμε, εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, όταν για μια μεταγραφή της σειράς, όταν είναι καλό παίχτη, αλλά μέχρι εκεί δίνει 70, 80 και 100 εκατομμύρια, ναι, τον Μπαρκολά οι άλλοι θα τον τσιμπήσουν λίγο παραπάνω. Της Λασόνα, αν καλό παίχτη, αλλά μέχρι εκεί δίνει 70, 80 και 100 εκατομμύρια, ναι, τον Μπαρκολά οι άλλοι θα τον τσιμπήσουν λίγο παραπάνω.

0: Έλειπες θες γιατί δεν το συζητήσαμε.
1: Για πες.
0: Για αυτή την φαϊνή ιδέα. Του φίλου μας του Ινφαντίνο. Είναι απολύτως παγκόσμιο.
1: Έλα ρε φίλε, έλεος πια. Έλεος. Κάποιος πρέπει να το ξυλώσει αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Έστει του για τα οικονομίες.
1: Να μαζέψουμε. Καταρχήν πρέπει να συνενέσουν οι.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Και τώρα... τι τους απειλεί δηλαδή. Αν δεν συνενέσετε θα πάρετε λιγότερα. Τι είναι αυτό ρε.
0: Είναι καπιταλισμός.
1: Δεν είναι καπιταλισμός. Είναι ομός εκβιασμός.
0: Καλά ναι, εννοείται.
1: Ομός εκβιασμός. Δηλαδή και αν δεν συνενέσουν οι ομοσπονδίες, με ποιες ομάδες θα παίζει με το...
0: Θα κάνω μια μικρή Ουιφαντίνα, φίλοι Ουιφαντίνα, ο φίλοι...
1: Τραμπ.
0: Όχι είναι Τραμπ και εγώ αυτό πήγα να πω για τον κολλήσα. Αυτός που φαίνεται να θέλει τα δικαιώματα, ένα μεγάλο ποσοστό τέλος πάντων, είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, Αμερικάνος επιχειρηματίας, θέλει να σχέσεται τέλος πάντων να επενδύσει στο 21% των δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο μπροστάρης. Οπότε ξέρεις, θα είναι φίλοι ή συνοδοιπόριου Ινφαντίνο με συνεπενδυτές του Κούσνερ.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι, έχει παρατραβήξει το σκηνή και ο ίδιος και η γύρω του.
0: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνεται απροκάλυπτα.
1: Ναι. Και εκβιαστικά. Χωρίς να ρωτάει τις ομοσπονδίες, χωρίς να ρωτάει τους παίκτες, χωρίς να ρωτάει τις ομάδες, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Αποφασίζω, ζητάω λεφτά και προχωράμε.
0: Δεν μιλάμε τώρα όλη αυτή η ιστορία, από πού να την πιάσει και πού να την
1: βρωμάει. Όπως ήταν βρώμικο το πρώτο που έκανε και όπως ήταν βρώμικο και το...
0: Όπως έλεγε ένας φίλος χθες, τον έβλεπες λέει από τη φάτσα από όταν έκανε τις κληρώσεις. Δεν ήταν σόι αυτός.
1: Δεν είναι σόι.
0: Λοιπόν, λαϊκή απέτηση να βγει ο Λίνος στο τηλέφωνο. Εντάξει λέει, δεν ξέρω αν είναι λαϊκή απέτηση, δική μου είναι πάντως. Θέλω λέει σπαρακτικό πινκ πονγκ και πατρικό χώσιμο από τον Μπάμπη.
1: Θέλω αύξηση.
0: Γιατί ρε φίλε, θα σε διασκεδάσουμε.
1: Φεύγω μήπως προλάβει και βγει.
0: Μόλις ήθελα να ζητήσω το τραγούδι και το βάλατε. Λέει ο Γιώργος Λάντσια, μπορείτε να θέλετε να το απαγγείλω κιόλας, αν δεν μας επιτρέπετε.

Οι αντιδράσεις στο γεγονός ότι δεν έχει ενημερωθεί, ενώ δεν παίρνει τόσο ξεκάθαρη θέση για όλα αυτά που έχουν προταθεί. Δεν είχαμε, λέει, προηγούμενη ενημέρωση για την πρόταση και δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό της και τους όρους που τη συνοδεύουν. Με βάση τα δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά, εκφράζουμε σοβαρές ανησυχίες τόσο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όσο και για τις αρχές διακυβέρνησης που φαίνεται να ακολουθήθηκαν. Όταν η Παγκόσμια Ομοσπονδία παρουσιάσει, η FIFA δηλαδή, παρουσιάσει πλήρως και με διαφάνεια την πρόταση, θα διατυπώσουμε αναλυτικά τη θέση μας και θα τοποθετηθούμε εκ νέου. Αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Αγγλικής Ομοσπονδίας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Η Winsport FM 94,6.

Σωστό άξονα τη Ρώμα φαίνεται να είναι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, σύμφωνα τουλάχιστον με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, τον Αλφρέντο Πεντουλά, ο οποίος ανάρτησή του κάνει λόγο ότι για αυτήν την. Για αυτό το ενδιαφέρον, μάλλον τη Ρώμα. Καθώς ο Κουλιεράκης αγωνίζεται στην Βόλσμπουργκ, η Βόλσμπουργκ έχει υποβιβαστεί, το γνωρίζετε. Τα συζητάμε αυτές τις μέρες ότι προσπαθεί να αδειάσει το ρόστερ της ουσιαστικά. Και λοιπόν ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι η Ρώμα ετοιμάζει πρόταση μάλιστα για την απόκτηση του Κουλιεράκη από τη Βόλσμπουργκ. Συμπληρώνει μάλιστα ότι ενδιαφέρον έχουν δείξει και ομάδες από την Αγγλία και την Ισπανία για τον διεθνή Έλληνα αμυντικό. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση αυτή η είδηση, καθώς όντως ο Κουλιεράκης είναι σχεδόν απίθανο να παραμείνει στη Βόλσμπουργκ και είναι λογικό να υπάρχουν πάνω του πολλά βλέμματα από ομάδες των πιο μεγάλων πρωταθλημάτων.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητική μεσογραφία του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και στα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και στείλ' το στο info@trainhub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210 010 6700.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θυμίζω στις 4 η ώρα είναι προγραμματισμένη η έναρξη της συνέντευξης τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικομπ Νίστρουπ, και ενός παίκτη της ομάδος. Στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και επίσης ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων για το Conference και το Europa League, έτσι όπως τα είπα αντίστοιχα. Από τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, το Σωτήρη Ταμπάκο που είχε τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Πάπη και τον Σταύρο που ήταν στα μικρόφωνα, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μικρό διαφημιστικό, λίγο δελτίο ειδήσεων και μετά η συνέντευξη τύπου. Ο Γιώργος Τσανάκας παίρνει θέση στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο πριν τις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Φουλάρι για την απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ της Ρώμα, Ανάσα Λαχεντίνο, Ολυμπιακός. Αρνητική τροπή στην υπόθεση του Γιασίν Τιτραουή, αφού ο Αλγερινός Χαφ απέρριψε την πρόταση των Ερυθρολευκών. Το απόγευμα στην Ελλάδα, ο Γκουστάβο Σά, διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του για να μετακομίσει στους Πειραιώτες, είναι ο Πέταρ Στάνιτς, σύμφωνα με τους Βουλγαρούς. Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα μέχρι το 2030, ο Λόβρο Μάγερ, να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν, το πρώτο μήνυμα του Κροάτη. Σε αναζήτηση ενός ακόμη χαφ βρίσκεται η Ένωση στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών με μετάδοση από Cosmote Sport 1 και Big Win Sport FM. Με τον Φαντρόγγελε να έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και τον Πελίστρι να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί στα εξτρέμ, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Πάξη. Σε λίγη ώρα η συνέντευξη τύπου του Δανού τεχνικού του Τριφυλιού. Σε προχωρημένες επαφές με δεξιμπάκ και χαβ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Φανέλα βασικού σε Ελουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου Αλέσιο Λύση, με τον Γερεμέγεφ να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Τον μονοετή δανεισμό του Κουκεσασβίλη στην τουρκική Γκεστέπε ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Nigel Williams Goss έχει κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα Basket News, με τους πράσινους να πιέζουν τις Άλγκυρες και να προσφέρουν στον Αμερικανό πρώην γκάρντ του Ολυμπιακού διπλάσιες αιτήσεις αποδοχές από αυτές που έχει στους πρωταθλητές Λιθουανίας. Στο στόχαστρο της Δρόμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, με τους Δρομαίους να είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση στη Βόλσμπουργκ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού. Στο Ντόρτμουντ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μπορούσια μέχρι το 2031, βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν στην Γκένκ Βεσφαλή για τη μεταγραφή του 18χρονου Μέσου, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Γιώργος Τανάκας, μέσα θα πάμε για τις δύο επόμενες ωρίτσες μέχρι και τις 6. Με νέο Κυριαζόπουλο στον ήχο, Μισωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με ο Άκα για την συνέντευξη τύπου του Τζέικουμπ Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, εν όψη του επαναληπτικού των πράσινων με την Πάξη αύριο.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με ΟΑΚΑ και με Βαγγέλη Νερατζιά. Βαγγέλη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας από την αίθουσα τύπου του Ολυμπιακού Σταδίου, εδώ που περιμένουμε από στιγμή στιγμή τον Τζέικοπ Νίστρουπ και τον παίκτη που θα εκπροσωπήσει τον Παναθηναϊκό, δεν έχω εικόνα ακόμη ποιος θα είναι, για να πραγματοποιήσουν τις δηλώσεις τους για τον αυριανό επαναληπτικό με την Πάξη, που ο Παναθηναϊκός καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά με μια ακόμη νίκη και να πάει στα επόμενα για την επόμενη φάση. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων του Τζέικοπ Νίστρουπ θα είμαστε και πάλι μαζί για να σας μεταφέρω τα όσα υπόθηκαν εδώ στο ΟΑΚΑ.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε μέχρι να έρθει έτσι, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, Βαγγέλη, πάρει και εσύ μια ανάσα και σε λιγάκι θα συνδεθούμε και πάλι με ΟΑΚΑ.

0: Λοιπόν, συνδεόμαστε και πάλι για, με το ΆΚΑ, με την συνέντευξη του Τζέκομπ Νίστρου.
1: Κύριε Δεφράη, καλησπέρα. Καλή επιτυχία στο αυριανό παιχνίδι. Πολύ έμπειρος από τη διαχείριση αυτών των αγώνων, με πολύ μεγάλη καριέρα. Σε ένα καλοκαίρι πολύ απαιτητικό για τον Παναθηναϊκό, υπό την έννοια ότι πρέπει να κάνει μόνο προκρίσεις, μετά από ένα παιχνίδι, το οποίο είναι και το μοναδικό δείγμα γραφής αναφορικά με τα επίσημα μάτς που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Το δικό του σχόλιο για την αυριανή αναμέτρηση, πόσο διαφορετική περιμένει την ομάδα αύριο, και στο κομμάτι της δικής του ευθύνης, πόσο και το περιβραχιόνιο αλλά και η αποδοχή που έχει ήδη από τον κόσμο της ομάδας έτσι τον επηρεάζουν θετικά, φαντάζομαι, σε αυτήν την αρχή της χρονιάς. Ευχαριστώ πολύ.
2: First of all, it's a great honor to be named captain, big responsibility, but the coach and the staff and the team, they're helping me very well. I had a very good...
0: Ακούτε φυσικά πρώτα τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστής Μπέιν. Ακούτε Στέφαν Φράι.
2: I'm 34, a lot of experience on international level. I see that the team is working very hard. My message is like to be focused on what we have to do every day, try to become a better team, better player individually, and try to play how the coach wants us to play. And I think his first weeks are going very well. Of course, we played them last week, Paxi. I think was a good result if you win in an away game. But we have to finish tomorrow, and we know they have their qualities, but we prepared very well, and we are very excited to play tomorrow and to win the game and to go to the next round. That's the main goal for now.
3: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Στεφάν. Κύριε Σιδηρόπουλος. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Ντεφράη. Από μια πολύ μεγάλη ομάδα, την Ίντερ, ήρθατε σε μια εξίσου μεγάλη ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Πήρατε και το περιβραχιόνι του αρχηγού. Ποια είναι τα συναισθήματά σας από το Μιλάνο στην Αθήνα, όπου κατευθείαν μπήκατε στα βαθιά σε μια διαδικασία προκριματικών οι οποίοι δεν έχουν αύριο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Well, as I said before, it's a great honor. To be honest, I was also a little bit surprised.
0: Μέχρι να απαντήσει και στη δεύτερη ερώτηση του Φαν ντε Φράι, να κάνουμε μικρή μετάφραση της πρώτης. Είπε μεταξύ άλλων ότι είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για το γεγονός ότι έχει το περιβραχιόνιο. Όλοι με βοηθούν πολύ. Οι πρόσωποι μας είναι πολύ καλές εδώ. Είμαι 34 ετών, είμαι πολύ έμπειρος σε διεθνές επίπεδο, η ομάδα δουλεύει πολύ καλά και το μήνυμά μου είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι για να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα, να παίζουμε όπως θέλει ο προπονητής. Παίξαμε μαζί στην προηγούμενη εβδομάδα, τους κερδίσαμε, αλλά πρέπει να τελειώσουμε αύριο τη δουλειά, είπε μεταξύ άλλων ο Όλανδος κεντρικός αμυντικός.
3: Είμαστε καλυμμένοι, ή θέλει κάτι σας. Κύριος Γουλής. Μισό λεπτό να πάρει το μικρόφωνο. Καλησπέρα Στέφανε, καλησπέρα coach, καλή επιτυχία για αύριο. Όπως είπες, στις 34 είσαι ο πιο έμπειρος παίκτης, πιο γεμάτος εμπειριών που έχει αυτής της ομάδας. Αυτά τα μάτια είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, τα καλοκαιρινά πραγματικά είναι άλλο πράγμα. Τι πρέπει να αποφύγει, τι πρέπει να προσέξει, όχι μόνο και αύριο, αλλά πρώτα απ' όλα αν Παναγκός επιβεβαιώσει τον τίτλο του Παναγκός και αύριο και στις επόμενες σειρές για να πετύχετε. Τι είναι αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
0: να πούμε ότι στην προηγούμενη ερώτηση ο Ντεφράη κλήθηκε να απαντήσει από αρχηγός Ίντερ ότι έχει γίνει αρχηγός του Παναθηναϊκού και λέει εντάξει, λίγο έμεινα έκπληκτο στην αρχή. Αν κατάλαβα καλά, είπε ότι βγάζει νόημα να είμαι αρχηγός. Θέλω να είμαι το παράδειγμα για την ομάδα και θέλω να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι σαν ομάδα και να βοηθάω κι εγώ σε αυτή την κατάσταση.
2: What game it is, but prepare the opponent, improve the way we want to play, regardless of who the opponent is, and that's the way how we've been working for now, and where the coach has been very good these weeks. He's preparing us very well for the game. So yeah, we should not think about what kind of game it is or what moment we are of the season. Every game, a club as Panathinaikos, big as Panathinaikos, should play to win, and that's what we will do, and also tomorrow.
0: Μέχρι να αποχωρήσει ο κ. Σταφάν Ντεφράι για να περάσει σε ερωτήσεις τον προπονητή. Στην τελευταία ερώτηση απάντησε μεταξύ άλλων ότι είναι καλά προετοιμασμένη η ομάδα του Ευρωπαϊκού μας. Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά είμαστε Παναθηναϊκός και πρέπει πάντα να παίζουμε για την νίκη.
4: Καλησπέρα. Coach, το αποτέλεσμα της πάξη με την Περεσβάρο στην Κυριακή και ο τρόπος με τον οποίο αυτό ήρθε είναι μια διευκόλυνση για τον ίδιο για να πιστούν οι παίκτες του ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα σε αυτό το ζευγάρι.
2: No, I mean we look at ourselves and the staff and me has analyzed Paxi very good. I know what they have done in the Hungarian league the last 3-4 seasons with the third places and a second place. It's a team, as I said 1 week ago, who has played many minutes together. The coach has been there for a longer period, and I think they showed again against us, but also against Paxi. Against the Ferencváros, what their strength is. Good in counter attacks, good in pressing high, strong on set pieces and crosses, and it's a team that fights. And so I would not say that it's even good or bad for us, the result, but it just confirmed me that it's a strong opposition that we play tomorrow, even that we are the favorites playing home and after a win away. But it's not going to be easy. It's a strong team. And we need to find our quality to succeed.
4: Κύριε Καραγκάνης.
1: Κύριε Νίστρουπ, καλησπέρα και καλή επιτυχία για το αυριανό παιχνίδι. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το κομμάτι των χαμένων ευκαιριών στον πρώτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ, να έχει αναπτύξει ένα μεγαλύτερο σκορ. Είναι μια παθογένεια, ένα πρόβλημα που το έχει τα προηγούμενα χρόνια. Αν σας απασχολεί αυτό. Και δεύτερον, είναι προσωπική ερώτηση, είναι το ντεμπούτο σας αύριο μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος από την αρχή, από την πρώτη μέρα που ήρθατε, πιστεύει πάρα πολύ στη δουλειά σας και στο έργο σας. Πώς περιμένετε αυτή την υποδοχή και το καλωσόρισμα από τους φιλάθλους της ομάδας? Ευχαριστώ πολύ.
0: Μέχρι να απαντήσει ο κύριος Νίστρουπ στην δεύτερη ερώτηση. Στην πρώτη ανέφερε ότι έχουμε αναλύσει την πάξη πολύ καλά. Ξέρω τι έκανε στα τελευταία σεζόν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε τι είναι καλή. Στις αντεπιθέσεις, στις έντρες, στις στατικές φάσεις, στην ομάδα που μάχεται. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά μας έκανε καταλάβουμε ότι παίζουμε απέναντι σε μια σκληρή και δύσκολη ομάδα και πρέπει να τα δώσουμε όλα για να περάσουμε.
2: I will not say that we conceded a lot of big chances against us, but there was too many situations where it was, dangerous against a team that was good in crosses. Maybe we were actually a little bit lucky as well, not getting a penalty against us. I hope and expect that we can do a little bit better in terms of our big chances tomorrow if we create them. Obviously, when you as a Danish coach, coming from a very, very big club in Scandinavia with an amazing crowd there as well, then what you want to get into is going to another big club with an amazing crowd, which is Panathinaikos has. I know it is in the middle of the summer vacation tomorrow, but I hope to see many green shirts that can carry us forward and give us the support, the help that we need to put pressure on the opponent. Over a long season, there's going to be ups and downs. It's going to be wins and losses together. And I think it's the main thing is that that they do everything, and I know they will do everything they can to help the players, support them, so they can get that extra percent also in the difficult moments, because there will be difficult moments when you are going to build a brand new team, which we are. So we are for sure going to need them.
4: Yes, Ariel. Καλησπέρα, Κούτς. Πάντοτε σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας τα πλάνα είναι διαφορετικά από ό,τι σε ένα εντός. Και είδαμε την δεκάδα που παρατάξατε στην Ουγγαρία. Τι αλλαγές θα υπάρξουν στο αυριανό παιχνίδι που είναι ένα
5: μάτς που θα γίνει μπροστά στο
1: κόσμο. Sorry, you need to start again.
5: Κότς, καλησπέρα. Πάντως υπάρχουν αλλαγές με δεκάδα σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας, αλλιώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός και αλλιώς σε ένα εντός έδρας παιχνίδι όπως το αυριανό. Τι σκοπεύετε να αλλάξετε στην ομάδα, στον τρόπο παιχνιδιού, στην ενδεκάδα, εν όψη της αυριανής αναμέτρησης? Ξέρετε πάνω κάτω δυναμικότητα της πάξης και πώς παίζει. Αλλά λοιπόν κάτι θα αλλάξετε, μια και ο Παναθηναϊκός θα παίξει μπροστά στον κόσμο του και είναι λογικό να δούμε και κάτι και ένα πιο επιθετικό παιχνίδι.
1: No, I'm not thinking that we're gonna change big things. We
0: λοιπόν, στην προηγούμενη ερώτηση πάλι ο Τζέκομπ Νίστρουπ είπε ότι και κάναμε φάση και δεχθήκαμε και όλα στο πρώτο μάτς. Πρέπει να δημιουργήσουμε και περισσότερες, αλλά να είμαστε και πιο προσεκτικοί στις έντρες και γενικότερα απέναντι στον αντίπαλο που έχουμε. Ήρθα από μια σκανδιναβική ομάδα με φοβερούς οπαδούς και είμαι σε μια ομάδα που επίσης έχει φανταστικούς οπαδούς. Θα κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν τους παίκτες μας και να τους μπουστάρουν στις δύσκολες στιγμές, γιατί θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Αυτό γίνεται όταν είσαι καινούργια ομάδα, αντιμετωπίζεις δυσκολίες.
1: Maybe we will adjust something. Obviously we have learned from the first game, but it's not like that you're gonna see huge changes from us. But there is definitely things that we can do better than last time.
6: Μια γενικότερη ερώτηση. Αν η εικόνα της ομάδας στα φιλικά και η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο μας κόντρα στους Σούκρους τον έχει βοηθήσει να φτάσει στο συμπέρασμα ότι η φιλοσοφία του έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στην ομάδα και σε ποιο βαθμό? Ή θα περιμένουμε και άλλα παιχνίδια, θα περιμένει ο κύριος Νίστρουπ και άλλα παιχνίδια για να δει αν η φιλοσοφία του έχει περάσει, η δική του φιλοσοφία, στο DNA της ομάδας. Ευχαριστώ.
1: There is no coach in the world that will get his philosophy to perfection into the team in one game. That's going to take a month, maybe a whole season. But the only thing that I know is for sure in top football, especially in a big club like Panathinaikos, that is that you need to find a way to create the results during that period. Friendly games is one thing. Competitive games is a totally other thing. I don't expect us to be perfect in every game situation from now on and the next weeks. We need time to do that.
0: Επίσης ο Τζέκομπ Νίστρουπ ρωτήθηκε αν θα κάνει αλλαγές και είπε ότι θα αλλάξουμε πράγματα πάνω στον τρόπο παιχνιδιού μας. Είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά έχουμε απέναντι μας και ένα δύσκολο αντίπαλο. Θα πρέπει να επιτεθούμε περισσότερο, να κάνουμε και άλλες φάσεις και να σκοράρουμε αυτή τη φορά περισσότερα γκολ. Μην περιμένετε όμως πολλές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς.
1: Unrealistic to expect from my side towards the players that when you take what 10-12 players out, put maybe in 4 weeks, then we are in the same amount of players in, then everything is not going to be perfect, but we need to find a way to get the results both in European games and when we start with the domestic games in the Greek league in a little bit less than 1 month.
7: Είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Παναθηναϊκού Τζέκομπ Νίστρουπ. Έλα, Βαγγέλη μου.
8: Έλα, Γιώργο. Να πω πρώτα απ' όλα στον κόσμο να καταλάβει ότι επειδή υπάρχουν αυτά τα ακουστικά για τους ανθρώπους που παραβρίσκονται στην έδρεξη τύπου, γι' αυτό και δεν ακούγατε στον αέρα τη μετάφραση. Κανονικά όσοι
0: την έκανα εγώ όσο μπορούσα, Βαγγέλη, για να βοηθήσω λίγο τον κόσμο.
8: Το κατάλαβα, ψηλό ακούγα. Γιατί εγώ ήμουν στημένος δίπλα στο ηχείο και καταλαβαίνει ότι δεν μπορούσα να κρατήσω σημειώσεις. Αλλά φανταστικό ότι μετέφερε εσύ τα όσα είπε ο Τζέικοπ Νίστρου, που για άλλη μια φορά έτσι μετρημένος, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς δικαιολογίες, όσο πιο ειλικρινής γίνεται και όσο πιο έτσι γήινος θα έλεγα εγώ στις τοποθετήσεις του. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έχει πολύ θετικό αντίκτυπο σε όλους τους ανθρώπους που κινούνται γύρω από τον Παναθηναϊκό. Καθώς μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έχει αφήσει την άκρη τα τριετή project και τα μεγάλα λόγια για τον χρόνο κτλ. Και μιλάει όσο πιο ποδοσφαιρικά γίνεται, όπως και λειτουργεί.
0: Βαγγέλη, δείχνει, εγώ έτσι όπως το βλέπω, αυτά που λέει τουλάχιστον έτσι.
8: Ναι.
0: Γιατί θα πρέπει να τον δούμε και μέσα σεζόν, ενώ την ομάδα. Ρεαλιστής. Ναι. Αυτό.
8: Ρεαλιστής. Είναι ρεαλιστής και Γιώργο, επίσης, χωρίς να θριαβολογήσω, θα πω ότι δείχνει από την αρχή τουλάχιστον, από τα φιλικά και από το πρώτο επίσημο παιχνίδι, τι ποδοσφαιρό θέλει να παίξει. Κάτι το οποίο στον Παναθηναϊκό τη διετία που ακολούθησε μετά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς δυσκολευτήκαμε να το καταλάβουμε με τους προπονητές που πέρασαν.
0: Ναι.
8: Έτσι, για το τι χαρακτηριστικά ήθελαν να δώσουν και να περάσουν στις ομάδες τους. Δηλαδή υπάρχουν προπονητές που πέρασαν από την ομάδα όπως Αλόνσο και ο Βιτόρια και δεν καταλάβαμε παρά την παραμονή τους για πόσους μήνες τι ακριβώς σχέδιο αγωνιστικό είχαν.
0: Έχει και ο Μπενίτεθ ακόμη περισσότερο μουσικό.
8: Ο Μπενίτεθ ήταν πιο ξεκάθαρο το πλάνο, διότι ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε όλη πίσω από το κέντρο και μόλις κέρδιζε μπάλες έπαιζε με 40 μπαλιές στο φόρκι και στα εξτρέμ. Έτσι, ένα ποδόσφαιρο το οποίο εγώ το λέω αποκρουστικό και το λέω ότι δεν αρμόζει για τον Παναθηναϊκό. Πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τώρα έχει κάνει τη δουλειά στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Αύριο καλείται να το ολοκληρώσει. Είναι υπάρξει μια ομάδα επικίνδυνη, γι' αυτό έκανα και τη συγκεκριμένη ερώτηση για τη Φέρες Βάρος, διότι δείχνει και αυτό ότι είναι μια ομάδα που παίζει με ψυχή, παίζει με πάθος. Αυτό το είδαμε και στην Ουγγαρία, ότι δεν τα παρατάει, έτσι, έχει μαχητικό πνεύμα. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που κινεί τα νήματα σε αυτό το ζευγάρι και νομίζω ότι αν περάσει το πρώτο διάστημα του αγώνα χωρίς να δεχτεί κάποια φάση και καταφέρει να κρατήσει την πάξη μακριά από τις ευκαιρίες, διότι θεωρώ ότι η πάξη θα πάει με μια προσέγγιση σαν αυτή που πάει στο γήπεδο της συνήθως. Δηλαδή που μπαίνει το πρώτο διάστημα να πιέσει πολύ ψηλά, ακόμη και στα όρια της συνήθως περιοχής του αντιπάλου και στη συνέχεια μαζεύεται. Εκτιμώ ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει και χώρους, έτσι, και αν είναι καλή σε βραδιά τα τούτου, πιστεύω ότι θα πάρει και τη δεύτερη νίκη.
0: Και είναι, Γιώργο, και είναι ένα μάτς, Βαγγέλη, που δεν θέλει βιασύνη την πλευρά του Παναθηναϊκού. Γιατί ουσιαστικά το έχει στα χέρια.
8: Γιατί πρώτα ξεκινάει το μάτς και ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει να ανατρέψει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο ουσιαστικά παίζει για δύο αποτελέσματα.
8: Η πάξη θα πάει να πάρει τα ρίσκα και αυτό ο Παναθηναϊκός πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Και θέλω να πω και κάτι, γιατί ακούω τώρα ότι ο Παναθηναϊκός κάνει ευκαιρίες, λέει κάτι που τον ταλαιπώρησε για τα προηγούμενα χρόνια. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Ο Παναθηναϊκός πέρσι για να κάνει 7 κλασικές ευκαιρίες που έκανε στο ΠΑΚ στην Ουγγαρία, πέρσι χρειάζονταν 5 παιχνίδια.
0: Ναι, με το Στανιό.
8: Εντάξει, δηλαδή τώρα μην τρελάθουμε κιόλας. Δηλαδή, ας θυμηθεί κάποιος τα play-off και την εικόνα του Παναθηναϊκού, που έβαλε ένα γκολ και δημιούργησε άλλες 2 ευκαιρίες σε πόσα παιχνίδια. Δεν είναι καλός στην παραγωγή φάση ο Παναθηναϊκός. Στο ξεκίνημα φέτος είναι πολύ πιο.
0: Πιο παραγωγικός.
8: Πολύ πιο παραγωγικός σε σχέση με την προηγούμενη τουλάχιστον χρονιά. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα ακολουθήσει και ένα μικρό κομμάτι που ουσιαστικά θα κάνουν ένα χαλάρωμα υπέρ στον αγωνιστικό χώρο, το γνωρίζεις. Αύριο περιμένουμε λίγο πάνω από 20.000, λίγο κάτω από 25. Κάπου εκεί είναι η εκτίμηση ότι θα βρεθούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Γίνονται κάποια έργα εδώ περιμετρικά, αλλά το στάδιο είναι κανονικά για τον κόσμο που θα αποφασίσει αύριο, θα έρθει, που είναι στην Αθήνα και θα αποφασίσει αύριο να έρθει για αυτό το παιχνίδι που θα είναι και το πρώτο μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά το φιλικό που έγινε με την Grasshopper στη Λεωφόρο.
0: Ακριβώς. Ωραία, Βαγγέλη μου.
8: Αυτά, Γιώργο μου.
0: Να είσαι καλά.
8: Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε Βαγγέλη Νεράτσια απευθείας από το ΆΚΑ με Τζέικοπ Νίστρουπ και Ντεφράι να μιλάνε συνέντευξη τύπου. Πάμε για μικρό break και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
10: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
13: ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ τρέχει. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Κάτι μεταγραφικό θα έχει Δημήτρης λογικά. Δημήτρη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες μέρες ο ΠΑΟΚ έχει εντοπίσει δεξιό μπακ με τον οποίο προχωράει, ποδοσφαιριστής ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του. Είναι Γάλλος, ελεύθερος έμεινε από το Αμβούργο. Είναι ο Γουίλιαμ Μίλκε Μπρενσάς, είναι και παράξενο το όνομα, Μίκελ Μπρενσάς. Είναι νεαρός, 22 του χρόνια, με προϋπηρεσία στην ΜΕΤΣ. Αυτή τη χρονιά πάντως έπαιξε με το Αμβούργο 26 παιχνίδια, 1300 λεπτά συμμετοχής, έμεινε ελεύθερος, ο ΠΑΟΚ στόχευσε, είναι παίχτης που του κάνει, είναι νεαρός, έρχεται για δεύτερη λύση πίσω από τον Κένι. Προχωρημένες οι επαφές με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και το πιο πιθανό από όλα είναι να κλείσει η συμφωνία για να ενταχθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Λέγαμε ότι δεν είναι η πλέον επίγουσα υπόθεση για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, αλλά αφού εντοπίστηκε, βρέθηκε, τσεκαρίστηκε και τον έχουν εγκρίνει, ο ΠΑΟΚ φαίνεται θα προχωρήσει στην απόκτηση του συγκεκριμένου Γάλλου μπακ με την φετινή παρουσία στο Αμβούργο και στην γερμανική λίγκα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο ΠΑΟΚ κοντά στον Γουίλιαμ Μίκελ Μπρενσάς, τον 22χρονο Γάλλο δεξιό μπακ. Βρίσκεται στις συζητήσεις, προχωρημένες διαπραγματεύσεις είναι, με τον δεξιό μπακ που έπαιζε στο Αμβούργο την τελευταία τετραετία. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν γεμάτα σεζόν. Πέρυσι 26 συμμετοχή στην Bundesliga, πρόπερσι 25 στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Λοιπόν, υπάρχει να πούμε επίσης και μια εξέλιξη του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μια είδηση που έρχεται από την Ιταλία για τον Σαλάχ Εντίν, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε τον ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Σαλάχ Εντίν. Νωρίτερα σας είπαμε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τον ποδοσφαιριστή και πάλι ο Ολυμπιακός να τελειώσει τη μεταγραφή. Αναφέρει τώρα ότι η συμφωνία είναι, πρέπει να θεωρείται δεδομένη, 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ ότι θα κοστίσει η αγορά του Μαροκινού με ολλανδικές ρίζες αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό από την Ρώμα. Στο ίδιο ποστάρισματάκι ο Ιταλός κάνει λόγο και για το ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ένα ποδοσφαιριστή που φαίνεται πως αξιολογείται γύρω στα 25 εκατομμύρια ευρώ τη Βόλφσμπουργκ. Λίγο παρακάτω θα πάει, στα 19 με 22 κάπου εκεί φαίνεται. Θα είναι πάντως τα χρήματα που θα δώσει η Ρώμα. Ξεκινάει λίγο πιο κάτω τώρα, νομίζω, στα 17,5-18, για να φτάσει μέχρι τα 20-21 να πάρει τον αριστεροπόδαρο Έλληνα στόπερ. Θα αποχωρήσει από τη Βόλφσμπουργκ. Η Βόλφσμπουργκ έχει πολλά οικονομικά προβλήματα, πουλάει πάρα πολλούς παίχτες. Όπως πούλησε και τον Λευρομαγερ στην ΑΕΚ με 6 εκατομμύρια, τώρα θα πουλήσει τον Κουλιεράκη, θα πουλήσει και άλλους παίκτες, γιατί έχει αρκετά οικονομικά προβλήματα.

Να πούμε και ότι η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της έχει γνωστοποιήσει ότι την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στο Athens Mario του ξενοδοχείου, θα διεξαχθεί η κλήρωση του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας στις 11.30 ώρα, 1.30 ώρα νωρίτερα στις 10, δηλαδή το πρωί, το κύπελο αέρας τεχνών, και στις, στη μία η κλήρωση του προαθλήματος της γάμα εθνικής κατηγορίας, η γάμα εθνική που φέτος γίνεται κακός χαμός από πάρα πολλές ομάδες, από ιστορικές ομάδες. Πού να δείτε τους ομίλους τον ένα τους δύο, με τις αθηναϊκές ομάδες, με Ιωνικό, Προοδευτική, Εθνικό, Παορούφ, Απόλλωνα, Εγάλεο. Μην χαρακτηρίσω τώρα πώς, τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί θα μας κόψει το σουρού, αλλά θα έχει άρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ενώ νωρίτερα σήμερα το πρωί να πούμε ότι μια παίχτρια που ήταν θρύλος του Ολυμπιακού, έτσι, σημαία στον μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, η Αγγελική Νικολοπούλα, ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τα παρκέ στα 35 της χρόνια, αφού είχε ξεκινήσει την καριέρα της από τον Πρωτέα Νέο Κόσμο, πήγε στον Πρωτέα Βούλας και για πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε πολλά τρόπαια. Ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι τελειώνει, όπως αναφέρει και η ίδια. Όλος όμως χάρη στο μπάσκετ θα είναι για πάντα κομμάτι μου,

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Η κρύα βρύση στο Ρέθυμνο εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την παραλία Ρεθύμνου. Επίσης στους κατοίκους σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε διαστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μιλιές. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανό στη Λακωνία. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού και κεκτημένου μέχρι και το Κραν Μοντανά, έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Χαρακτήρισε στη σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Χαλθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Συνελήφθησαν 3 άτομα για την πυρκαγιά στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον. Ταυτοποιήθηκαν 3 άνδρες ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar, με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις, κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πηγούν της Προφέμου 94,6. Γιώργος Σάνακας στο μικρόφωνο, Έρχη Λαζόπουλος στον ήχο, Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέσα σε 30 λεπτά εκπομπής, λιγότερο ήταν 20-25 λεπτά εκπομπής, είχε γίνει ο κακός χαμός από συνέντευξη τύπου Νίστρουπ Ντεφράι. Σε οριστική συμφωνία, όπως γράφουν οι Ιταλοί, του Ολυμπιακού με τη Ρώμα για τον Σαλάχ Εντίν στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του αριστερού μπακ. Σε πρόσωλο ταχώς για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μικέλ Μπρενσί, Γουλιάν Μικέλ Μπρενσί, 22χρονος Γάλλος δεξιός μπακ που είναι ελεύθερος από το Αμβούργο, όπως φαίνεται κλείνει στον ΠΑΟΚ. Και στα πρόθυρα της συμφωνίας, της οριστικής συμφωνίας, στα πρόθυρα το λέω σωστά, μπορεί να το σωστά το λέω, δεν ξέρω τώρα, έχει πήξει λίγο το κεφάλι μου τώρα. Ολοταχώς για συμφωνία η Ρώμα με τη Βόλσπουργκ για τον Κουλιεράκη. Πολύ κοντά πλέον όλες οι πλευρές να δώσουν τα χέρια και ο Κουλιεράκης να κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμο να παίξει Champions League με την Ρώμα. Υποστηριγίες του Τζανφιέρο Γκασπερίνη. Παίζει και με τριάδα στην άμυνα πολλές φορές η Ρώμα. Τέλειο fit για τους Τζαλορώσοι. Τζαλορώσοι.

Η Ρώμα που πάει να κάνει και άλλη μια εντυπωσιακή κίνηση, μια τρομερή κίνηση κατά την άποψή μου, αφού πάει να πάρει και τον Αμπέλ Ζαζούλη από την Μπέτις. Πάρα πολύ εντυπωσιακή κίνηση, εφόσον καταφέρει να την ολοκληρώσει η Ρώμα, που πάει να φτιάξει κάτι πάρα πολύ ωραίο την φετινή σεζόν. Όπως όλα δείχνουν, κρατάει και τον Πελεγκρίν, τον ανανεώνει για άλλο ένα χρόνο στον άξονα, τον μεγάλο αρχηγό τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρει εννοείται και τον Ντόνιελ Μάλεν από την Άστον Βίλα, ο Μάλεν που μέσα σε μη σεζόν πέρυσι παραλίγο να βγει πρώτο σκόρερ στη Σεριά, λίγο ήθελε ακόμα. Έχει πάρει και τον Γκιλάρντι από την Βερόνα, τον 23χρονο σέντερ μπακ με 8 εκατομμύρια ευρώ. Πάει πάρα πολύ δυνατά η Ρώμα, έχει μπει πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, και να δούμε γιατί άλλο θα κάνει, γιατί νομίζω ότι και άλλα πραγματάκια θα έχει. Γράφει και για το Ράσκιν της Rangers, ότι θέλει και τον Ράσκιν. Θα κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις όπως φαίνεται. Ένας παίκτης που δεν έχει πιάσει τόσο πολύ δυστυχώς, και να μας πάρα πολύ φαίνεται πως μπορεί να αποχωρήσει, ο Ματίας Σουλέ, ο 23χρονος Αργεντινός, ο οποίος είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Μιλάν, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά η Μίλαν είναι ένας σύλλογος που έχει ενδιαφερθεί πολύ ζεστά για τον Αργεντινό μέσο επιθετικό.

Μεταγραφή έκανε και ο Αστέρας Άκτρο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά αναμένεται σύντομα, αφού απέκτησε με τη μορφή δανεισμού του Ολυμπιακό τον Παπακανέλο. Ο Αντώνης Παπακανέλος πάει δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Αστέρα Άκτορ. Προσπαθούν να φτιάξουν μια καλή ομάδα στον Αστέρα, η αλήθεια είναι. Αν και ο στόπερ που πάνε να κλείσουν τώρα ο Μπρόρσον, που έπαιζε και στον Ατρόμητο, τώρα έπαιζε στην Κύπρο, νομίζω ανόρθωση. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου, πραγματικά. Ο έτερος στόπερ που έχει πάρει ο Αστέρας είναι πολύ καλός, ο Ζορδάν Σίλβα, ο πρώην του Όφη. Ο Μπρόρσον είναι λίγο επικίνδυνος, η αλήθεια είναι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.

0: ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν από ένα-δύο λεπτά έλεγα για τον Μπρόνσον ότι δεν θεωρώ ότι είναι ιδανικός για τον Αστέρα. Ανακοινώθηκε τώρα από τους Αρκάδες ο Μπρόνσον. Νομίζω Σουηδός είναι κεντρικός αμυντικός, ενώ και ο Ολυμπιακός με ένα γάντι που ανέβασε στα social media προειδεάζει για την επικείμενη απόκτηση, επικείμενη ανακοίνωση του Στέφαν Ορτέγκα, ένας θερματοφύλακας που είχε συμφωνήσει προφορικά με την Real Sociedad για να εγκαταστήσει τον βασικό θερματοφύλακα, τον κόλλησε το μυαλό μου τώρα, πώς λέγεται ο βασικός θερματοφύλακας, θα το βρω σε πολύ λίγο, της Sociedad, ο Ισπανός, λοιπόν, να το βρω που πήγε. Πάμε, του Άλεξ Ρεμίρο, γιατί είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από την ομάδα, έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Στέφαν Ορτέγκα. Τελικά ο Ορτέγκα αποχώρησε από αυτή την συμφωνία, έσπασε αυτή την προφορική συμφωνία και καταλήγει στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε να περιμένει μια ζωή μέχρι να φύγει από την από τον Σεδάδο Ρεμίρο, και τελικά δεν έφυγε και έμεινε κιόλας εκεί. Μάλιστα έλεγαν ότι είναι και ένας θερματοφύλακας απόλυτα συμβατός σε αυτά που θέλει η Σοσιεδάδ. Είναι πολύ καλός με τα πόδια, παίζει εκτός περιοχής. Διάφορα από αυτά που ήθελε, ότι είναι έμπειρος, είναι πολύ καλός θερματοφύλακας και τον έλεγε πάνω ως πρώτο, τον είχε ζητήσει ο προπονητής. Αλλά τελικά ο Στέφαν Ορτέγκα έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, στο ξαναλέω, όπως όλα δείχνουν, θα περιμένουμε, θα μετακομίσει στην Χάλ.

Ενώ από την Κρήτη έρχεται μια πολύ δυσάρεστη είδηση, αφού δύο άνθρωποι, από τη διάβαζα στο Sky.gr, εντοπίστηκαν χωρίς αισθήσεις τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο Ρέθυμνο. Φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους από τις φλόγες. Ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους, μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση.

Και ενώ το γαϊτανάκι ανάμεσα σε FIFA και UEFA συνεχίζεται για το παγκόσμιο κύπελλο, εντάξει, με UEFA, στηρίζουμε UEFA τώρα, γιατί ο Ινφαντίνο προσπαθεί να το ιδιωτικοποιήσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελλο και γενικότερα νομίζω ότι του ανήκει όλο το ποδόσφαιρο, αλλά λογικά δεν θα του περάσει, εγώ πιστεύω, στο τέλος όλα αυτά που θέλει να κάνει. Αλλά θα πρέπει να το δούμε, γιατί μιλάμε τώρα για τον πρόεδρο της FIFA που έχει τη στήριξη μερικών εταιριών κολοσσών και πολλές φορές τα χρήματα υπερβαίνουν την επιθυμία των ποδοσφαιριστών, των ομάδων, των ομοσπονδιών. Αλλά όλα αυτά ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι το ποδόσφαιρο συνεχώς εμπορευματοποιείται. Πλέον είναι okay, είναι επαγγελματικό, αλλά όλα γίνονται για το χρήμα και θα πρέπει να φανεί ποιες θα είναι οι εξελίξεις, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστες, εφόσον ισχύουν όλα αυτά που γράφουν και οι Times. Εντάξει, αν δεν γράφουν οι Times βέβαια θα ισχύουν, αλλά θα πρέπει να δούμε την οριστική τους εξέλιξη.

Λένε και περισσότερα μέσα στην Ιταλία κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Ρώμα για την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν στα 7 εκατομμύρια ευρώ η αγορά του με μπόνους, έτσι αναφέρεται από τους Ιταλούς και περιμένουμε έτσι περαιτέρω επιβεβαίωση. Πάντως ο Ολυμπιακός αποκτά ένα μπακ που ειδικά επιθετικά είναι ιδιαίτερα είναι καταπληκτικός στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Έχει κάποια ζητήματα ανασταλτικά, αλλά ο Ολυμπιακός έψαχνε ένα μπακ που να έχει επιθετικές αρετές που να μπορεί να βοηθήσει τη δημιουργία στο επιθετικό ποδόσφαιρο, να παίχνει με καλές έντρες επίσης, και δείχνει ότι τον βρήκε στο πρόσωπο του Σαλάχ Εντίν,

Ενώ από ώρα σε ώρα αναμένεται να αφηχθεί και η πτήση του Γκουστάβο Σα, του 21χρονου Πορτογάλου, μέσω επιθετικού από την Φαμαλικάο, ένας παίχτης πάρα πολύ εντυπωσιακός, που ήρθε να αναβαθμίσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό από την μέση και μπροστά, 10 περισσότερο είναι. Νομίζω έχουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα από έναν πάρα πολύ εντυπωσιακό ποδοσφαιριστή. 21 προς 22 είναι, έχει παίξει σε 110-115 παιχνίδια στην Πορτογαλία. Δεν τα λες και λίγα, δείγμα και του σπάνιου ταλέντου που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής.

Και μια άσχημη είδηση επίσης έρχεται από την Ιταλία που αφορά την Μπρέσια, αυτή την ιστορική ομάδα, μια σπουδαία ομάδα του Ιταλικού ποδοσφαίρου. 115 χρόνια σε επαγγελματικές κατηγορίες και πλέον το δικαστήριο της πόλης κήρυξε επίσημα την ομάδα σε πτώχευση. Λουκέτο πλέον στην Μπρέσια, μια ομάδα που, από την οποία έπαιξαν τεράστιοι ποδοσφαιριστές, ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, Αντρέα Πίρλο, πάρα πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, μια από τις πιο ιδιαίτερες ομάδες Ιταλίας, πολύ συμπαθείς στον περισσότερο κόσμο και νομίζω και αρκετά μια ομάδα που παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο, οπότε βρισκόταν κυρίως στη Σεριά, αλλά πλέον αυτή η ομάδα πάβει να υπάρχει. Νομίζω κάποια στιγμή θα αναγεννηθεί πάλι από τις τάχτες της αυτή η πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Μπρέσια. Αν θα πρέπει να βρεθεί και νέος επενδυτής, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά μαζεμένα βήματα και με στήριξη της πόλης και του κόσμου, γιατί έχει πολύ κόσμο η Μπρέσια. Μπόρεσε να σταθεί ξανά στα πόδια της, ξεκινώντας από τα πολύ χαμηλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Αισιόδοξο πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να νικήσει ξανά την Πάξη, δήλωσε ο Τζέι Κουμουνίστρου στη συνέντευξη τύπου της αυριανής ρεβάν στο ΟΑΚΑ. Δεν θα αλλάξουμε πολλά στην προσέγγιση, τόνισε ο Δανός προπονητής. Προβάδισμα του Φαν Ντρόγκελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, θέση στην 11 διεκδικεί και ο Πελίστρη. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό η μεταγραφή του 34χρονου τροματοφύλακα Ορτέγκα, πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου μαροκινού αριστερού μπακ της Ρώμα. Νάσα Λαχεντίν βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με τη Ρώμα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωση. Το απόγευμα στην Ελλάδα, Γκουστάβο Σα. Διατεθειμένο να ρίξει τι απαιτήσει του για να γίνει η μεταγραφή του στου Πυραιώτε, είναι ο Στάνιτ, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωση στη Βουλγαρία. Ο Βίλιαμ Μικελμπρενσί είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟ και το δεξιάκρο της άμυνας, όπως μετέδωσε στον Big Win Sport FM ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Ο Γάλλος παίκτης έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Φανέλα βασικού σε Ελουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στην αυριανή ρεβάνας με την Δυναμό Κιέβου Αλέσιο Λύση, με τον Γερεμέγεφ να έχει προβάδισμα για την επίθεση. Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα μέχρι το 2030 ο Λάβαρο Μέγερ. Να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν. Το πρώτο μήνυμα του Κροάτη Μέσου. Σε αναζήτηση ενός ακόμη χαβ βρίσκεται η Ένωση. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Big Win Sport FM. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Nigel Williams Goss έχει κάνει ο Παναθηναϊκός άκτορ, όπως αποκάλυψε το Basket News, με τους πράσινους να πιέζουν τις Άλγηρες Κάουνας και να προσφέρουν στον Αμερικανό πρώην γκάρ του Ολυμπιακού διπλάσιες αιτήσεις αποδοχές που αντέρχονται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Πάντα στο κάδρο και ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Απέναντι στην Μπασκόνια, εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου, θα κάνει πρεμιέρα ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 2026-27, ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Παρή. Στις 11 Δεκεμβρίου για την 16η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων στο Telecom Center, στις 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης και τις 10 διπλές αγωνιστικές στο sportfm.gr. Την αποκτήση του Βασιλή Χαραλαμπόπουλου είναι πιθανό να ανακοινώσει σήμερα ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Εκτός έδρας παραμένει πρεμιέρα κόντρα στη Λεμάν για τους κίτρινους στο EuroCup για τον πρώτο όμιλο στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ μία ημέρα μετά ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Μανδρέσα για τον τέταρτο. Την τελευταία του προπόνηση επί ιταλικού εδάφους θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Άρης, που αύριο αντιμετωπίζει σε φιλικό την Μόντσα. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο Γαλανόπουλος, ο οποίος είναι στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχωρά ο Αστέρας Άκτορ, καθώς συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου. Ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας για τους Αρκάδες, καθώς έδωσαν τα χέρια για διαιτές συμβόλαιο με τον Σουηδό πρώην στόπερ του Ατρομή του Φρανς Μπρόνσον. Την απόφασή της να αποχωρήσει από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών ανακοίνωσε η Αγγελική Νικολοπούλου. Η διεθνής αθλήτρια αγωνιζόταν τα τελευταία 9 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νέα ανακοίνωση με αφορμή τα σχέδια του Προέδρου της FIFA Gianni Infantino για πώληση ποσοστού των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας σε ιδιώτες. Πρέπει να καταλάβουν πως δεν θα πλουτίσουν σε βάρος του αθλήματος. Όσα ονειρεύεται και σχεδιάζει η FIFA και ο Πρόεδρός της πρέπει να οδηγηθούν στα σκοπίδια να φέρει η ανακοίνωση της UEFA. Πολύ κοντά στη Ρώμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, με τους Ρωμαίους να έχουν καταθέσει πρόταση στη Βόλσμπουργκ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσις, ο Γιάκουσις στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται, τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν, αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα, είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Ατίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το πάξι Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξι Στάντιουμ. Επικρατεί της Πάξι με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθου θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΒ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Ντέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζέρικο. Κολοπάει από τον Ζαφίρη. 1-2 δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Beacon Sport FM 94,6. Με μπερδεύεις, ναι, έρχεται τώρα το τραγούδι αυτό, γιατί θέλω να τραγουδήσω. Λοιπόν, Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο για άλλη μια ωρίτσα, άλλα 5 λεπτά. Μην το παρακάνουμε. Λοιπόν, με Νέο Χειραζόπουλο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Στέφανο Ορτέγκα. Τον Γερμανό με Ισπανικές ρίζες, 33χρονο τερματοφύλακα, για τα δύο επόμενα χρόνια θα βρίσκεται στον Ολυμπιακό. Ο Ορτέγκα, λοιπόν, να καλύψει το κενό του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, είναι να πάει στη Χάλη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη πάντως η μεταγραφή του, αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Πιστεύω δεν θα χαλάσει, αλλά θα πρέπει να το δούμε, θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Νωρίτερα, γιατί δυσάρεστη αυτή η είδηση που σας ανέφερε για την Κρήτη με τους δύο νεκρούς, ήταν δύο εποχικοί πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και βρέθηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους. Τα συλληπιτήρια τώρα στους εκείνους. Τώρα αυτές είναι πολύ δύσκολες στιγμές για τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων.

Ένα φίλο λέει: τι έγινε σήμερα στον Ολυμπιακό, λέει: όλοι οι παίχτε σήμερα. Πώ και έτσι, μάλλον επειδή έχει 29 ο μήνα, φίλε. 29 είναι σημαδιακή ημερομηνία.

Ενώ για το θέμα που λέγαμε με την αντιπαράθεση της FIFA και της UEFA, έχει βγάλει νέα ανακοίνωση τώρα η UEFA. Σήμερα πληροφορηθήκαμε για την προθεσμία που έθεσε η FIFA στις ομοσπονδίες, καλώντας τες να στηρίξουν τις προτάσεις της. Διαφορετικά θα αποσύρθει η προσφορά για την εφάπαξη καταβολή χρημάτων. Αυτό και μόνο αρκεί για να κατανοήσει κανείς τη φύση του εν λόγω σχεδίου. Ωστόσο, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς του αθλήματος, η UEFA γνωρίζει ότι υπάρχει σημαντική και αυξανόμενη αντίθεση στο σχέδιο της FIFA. Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας και να πλουτίζει η ίδια και οι συνεργάτες της. Μπορούμε να αναπτύξουμε το άθλημα με τον σωστό τρόπο. Ήρθε η ώρα να θέσουμε σε προτεραιότητα τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τους παίκτες και τους φιλάθλους, αναφέρει η νέα ανακοίνωση της UEFA απέναντι στη FIFA, συνεχόμενο ping-pong ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Από μεταγραφές άλλο τίποτα και εντός συνόρων και εκτός συνόρων. Η Καλαμάτα παίρνει για Τσικούρα, δανεικό από τον Ολυμπιακό, παίρνει και τον Αξέλ Γκεσάν από την Πάφο. Άλλους δύο ποδοσφαιριστές, ο Γκεσάν είναι στόπερ αριστεροπόδαρος, ο Γιατσικούρας τον ξέρουμε, είναι χαφ. 19 χρονών ο Γιατσικούρας, 22, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο Γαλλοαφρικανός στόπερ. Χθες είχαμε και φιλικά παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Ο Αστέρας Άκτορ έμεινε στο 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ, προηγήθηκε νωρίς με τον Μπαρτόλο, σοφαρίστηκε τελικά οι Αρκάδες. Ο Βόλος άφησε θετικές εντυπώσεις, επικράτησε 2-1 της Καμπούρ. Λοιπόν, ο Τζόκα με εκτέλεση κόρνερ άνοιξε το σκορ, σοφάρισε στο 30 με γκολ του Σούρεν η Καμπούρ. Και ο Χαρλαμπόγλου, την ημέρα που ανακοινώθηκε, έπαιξε κατευθείαν, εντάξει, είχε κάνει και τις προπονήσεις του με το Βόλο. Ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου σκόρε για το 2-1 του Βόλου κόντρα στην Καμπούρ. Ενώ ο Όφη γνώρισε δεύτερη τάση, άρχισε με φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία. Η πρώτη ήταν 4-0, με 4-0 από την Go Ahead Eagles. Τώρα ιτήθηκε χθες με 3-2 από την Μπρέντα. Ήταν βελτιωμένος Όφη. Ήταν το μάτς ο Αϊτόρ και ο Νικολάου από την Κερκίδα. Ωστόσο τελικά ο Όφη δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα, με τον Σιτμαλίδης 81 να σκοράρει το πρώτο γκολ του Όφη. Στο 81-2-1, λίγα λεπτά μετά, ο Τιάγκο Ρωμάνο, αν θυμάστε, ένας πιτσιρικάς και ο Παναθηναϊκός Ελληνοαργεντινός, ο γιος του Τιάγκο Ρωμάνο, αυτής παιχτάρας φοβερής, ο κοντός, ήταν τροβερός παίκτης, ο Αργεντινός, έπαιξε Ηρακλή, έπαιξε Απόλλωνα, έπαιξε πάρα πολλές ομάδες στην Ελλάδα, καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Σοφάρισε στο 87-2-2, αλλά τελικά η Μπρέντα με γκολ στο φινάλε στο 90 επικράτησε με 3-2.

0: Ένας άλλος με βάζει στην Super Bet League 2, στη δεύτερη κατηγορία. Γιώργο, καλησπέρα. Βλέπεις την νίκη Βόλου φαβορή για να ανέβει αλφα? Έχεις δει καθόλου μεταγραφές που έκανε? Μου αρέσει πάρα πολύ μεταγραφές της νίκης Βόλου. Γενικότερα μου αρέσει το πρωτάθλημα που θα είναι του χρόνου, το πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας στη νέα σεζόν. Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Νομίζω, λοιπόν, για να μην ξεχάσω καμία ομάδα, νομίζω ότι Πανσεραϊκός και νίκη Βόλου αυτή τη στιγμή δείχνουν οι πιο ενισχυμένες ομάδες από όλες στην δεύτερη κατηγορία, με πάρα πολύ καλές και εντυπωσιακές κινήσεις. Και οι δύο ομάδες είναι και η νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός, θα είναι πολύ δυνατές. Περιμένω να δω την ΑΕΛΑ, δεν την έχω για να ανεβαίνει. Θα είναι καλή ομάδα. Η Καλυθέα θα είναι καλή ομάδα, επίσης η Άθενης Καλυθέα. Πανιόνιος θα διεκδικήσει και αυτός άνοδο. Η Μαρκό θεωρώ θα διεκδικήσει και αυτή άνοδο. Φτιάχνει πάρα πολύ καλή ομάδα η Μαρκό. Ποιες άλλες, να δω, ξεχνάω καμία. Γενικότερα και ομάδες που ανέβηκαν και από τη ΓΑΜΑ Εθνική είχαν πολύ καλές κινήσεις. Δηλαδή, βλέπετε τη Ζάκη, βλέπετε τον Πύργο. Θα είναι πάρα πολύ καλό και δύσκολο πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. Πραγματικά στην Super Bet League 2, και θα πρέπει, θα δοθεί μεγάλη μάχη. Δεν θα έχει και playoff, δεν θα έχει τίποτα. Φέτος 30 αγωνιστικές και γεια σας. Δηλαδή, οπότε, αν κάποιος μείνει λίγο πίσω, μετά θα είναι ζόρι. Θα έχει ζόρι για να το μαζέψει. Για την νίκη Βόλου που λες, φίλε μου, έχει φτιάξει μια τρομερή. Έχει τρία center four τρομερά. Δεν ξέρω ποιος θα πρωτοπαίζει. Δηλαδή έχει Λουκίνα, έχει Παμλίδη και έχει και Μάτζι. Δεν ξέρω που θα παίζουν εκεί τρεις. Λογικά θα παίζει μία ο Λουκίνας, μία ο Μάτζης. Δηλαδή με τρία center four θα παίζει ή στο πλάι του άλλου. Δηλαδή. Και τι, δεν του βάλουμε στα extreme. Θα παίζει Παμλίδης περιφερειακός και Λουκίνας ή Μάτζης μπροστά. Είναι πάρα πολύ καλή η νίκη Βόλου τη νέα σεζόν. Θα είναι. Έχει πάρει πίσω νομίζω και Βαφέα. Βαφέας κάθε χρόνο πηγαίνει και ανεβαίνει. Παρέα με Τζανετόπουλο, δίδυμο στα στόπερ. Ωραίο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ποιον έχει τερματοφύλακα. Ο Γκαραβέλης ακόμα. Βρέω ο Γκαραβέλης ακόμα στην νίκη Βόλου. Είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά και Πανσεραϊκός με Αλέκο Βοσνιάδη. Εντάξει. Βοσνιάδη σημαίνει άνοδο. Να το δούμε αν θα ισχύσει και για άλλη μια, και για άλλη μια σεζόν. Με προπονητή Στέλιο Μαλεζά, έτσι, η νίκη Βόλου. Λοιπόν, που πήγε τώρα γιατί το χάσα. Στη Μαρκό παρέμεινε Σούλης Παπαδόπουλος. Στον Πανιόνιο Χουάν Φεράντο, είπαμε στον Πανσεραϊκό ο Αλέκος Βοσνιάδης. Δεν θυμάμαι, για να δω, ποιος έχει πάει στην ΑΕΛ. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Ο Φρυδόπουλος έχει πάει στην ΑΕΛ, καλά που θυμήθηκα. Και έχω απώλεια μνήμης τώρα για Πύργο και για Ζάκυνθο. Ποιοι είναι προπονητές, για να δούμε. Ο Κουτρομάνος παρέμεινε στον Πύργο και στη Ζάκυνθο είναι, ποιος κύριος είναι? Γιάννης Αποστολίδης, λοιπόν. Νόμιζα ότι ήταν ο Φιντάνης, εκεί προπονητής. Αλλά ο Ηλίας Φιντάνης, φοβερός. Στην Παναχαϊκή, επί Κούγια, τότε το συγχωρεμένο Κούγια, πρέπει να είχε πάει 37 φορές και άλλες 5-6 στην ΑΕΛ. Ναι, φίλε μου, στη Μαρκό πήγε ο Ελαραμπή. Από ό,τι λέγεται, έχει κλείσει ο Ελαραμπή στη Μαρκό. Ελαραμπή σε μπά μπροστά, χαμός. Χαμός. Σ' αρέσει, ναι, έρχεται ο Σεμπά.
1: Εκεί που πίνω καφέ έρχεται καμιά.
0: Ο Σεμπά, τρομερό παιδί.

Έχει φουντώσει η κουβέντα για την Super Bet League 2. Πανιωνάρα άνοδος λέει να σου πει και ψάξει το δεύτερο. Εντάξει, φίλε μου, κάτσε να το δούμε. Είναι δύσκολο καράβι ο Πανιώνιος, δεν είναι εύκολο. Μ' αρέσουν εμένα πάντως δύο παίκτες που έχει πάρει πάρα πολύ. Εντάξει, ο Χατζητραβός είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής, αλλά έχει πάρει και ένα σεντερφόρ που ξέρει πολύ καλά την κατηγορία, τον Γιώργο του Μάναλη. Να δούμε πώς θα πάει με τον Φεράντο, γιατί ο Φεράντο θέλει ομάδες που να παίζουν καλό ποδόσφαιρο και Super League 2 δεν είναι εύκολο να παίζεις καλό ποδόσφαιρο και να συνδυάζεις και με αποτελέσματα. Φίλε μου, είναι πάρα πολύ δύσκολη η Β' Εθνική του χρόνου και πραγματικά πάρα πολύ αμφίρροπη. Δεν μπορώ να δώσω προγνωστικά αυτά, πραγματικά.

Μεταγραφές λέμε, μεταγραφές γίνονται στο εξωτερικό, εννοείται τώρα, γίνονται από τις μεγάλες ομάδες. Στην Γιουβέντους επιστρέφει ο Ραντάλ Κολό Μουανί. Λοιπόν, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του αυτό το σιριάλ. Έχουν έρθει Μπιανκονέρι σε οριστική συμφωνία με την Παρί. Δανεισμός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, υπό την προϋπόθεση της πρόκρισης της Γιουβέντους Ευρωπαϊκής Οργανώσης. Αυτό διαβάζω τώρα. Δεν παίζει η Γιουβέντους, δεν είναι η απευθείας League Face. Κατάντια, κατάντια. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Χαιρόμαστε με τις αποτυχίες Γιουβέντους. Λοιπόν, ένα deal που θα αγγίξει τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, το κάνουν πολλές φορές βέβαια και αυτό με, με τον δανεισμό και την υποχρεωτική οψιόν αγορά στο τέλος σεζόν οι ιταλικές ομάδες. Το κάνουν πάρα πολύ συχνά, ανάλογα με τους ισολογισμούς που θέλουν να έχουν. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι ο Κολό Μουανί πρέπει να θεωρείται παίκτης Γιουβέντους για τη δεύτερη θητεία του Γάλλου striker στην γυραιά κυρία.

Ένα σούπερ μερό που νωρίτερα για μπάσκετ αν έχουμε τίποτα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό πολύ πιο πριν, αλλά όχι, δεν. Εντάξει, γράφονται για τον Παναθηναϊκό γράφτηκε. Ο ψάχνει γκάρ του Παναθηναϊκού, για τον Γκος γράφτηκε, για τον Φρανσίσκο γράφτηκε. Άμα δώσει κάποια εξέλιξη, ο Πετρίδης απ' έξω είναι, θα μπει μέσα, αν υπάρχει κάτι. Για τον Ολυμπιακό δεν δείχνει να υπάρχει κάτι προς το παρόν στον ορίζοντα. Ψάχνει και ο Ολυμπιακός παίχτες, αλλά είναι σε πολύ. Όχι πρώιμο στάδιο, είναι σε πολύ καλή μοίρα τα ρόστρα και των δύο ομάδων. Τα έχουν προχωρήσει αρκετά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζονται πολλές πινελιές ακόμα, λίγες και μετρημένες.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά. Επίσης, δύο πολίτες έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Στην περιοχή δεν επιχειρούν ενέργεια μέσα, καθώς επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο Πλωμάρι Λέσβου. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να κατευθυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου και τον Άγιο Ισίδωρο. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Λακωνία στην περιοχή Αγερανός σε δασική έκταση. Χωρίς ενίο μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπιπάρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού και κεκτημένου, μέχρι και το Κραμ Μοντανά έθεσε ως βασικό στόχο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων, αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Τόνισε παράλληλα ότι η προστασία των σύνορων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Όταν βλέπετε να κλαίω.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins for FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πήγμα του Πορεφέ. Μαλά 20 λεπτά για παρέα με Γιώργο Τσανάκα στο μικρόφωνο, Νέρο Χρυαζόπουλο στον ήχο. Γιώργο Πετρίτη στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Ποια η γνώμη σου, μου λέει ένα φίλο, για το δαιμόνιο και ταχυπόδαρο δεξιόπιστο φύλακα τη ΑΕΚ Σπύρο Χρυστακόπουλο, τον πάνε ακόμα και για βασικό Super Cup. Εντάξει, καλό είναι. Μακάρι και η ΑΕΚ, μακάρι και όλε οι ομάδε να εμπιστευτούν νεαρά παιδιά. Το καταλαβαίνω ότι σε εμά όπω Ολυμπιακό, Πανακό ή ΑΕΚ, δεν είναι εύκολο να παίξουν νεαρά παιδιά. Δεν είναι εύκολο να παίξουν νεαροί ποδοσφαιριστές. Είναι δύσκολο και δεν είναι εύκολο να παραμείνουν, πώς να σου το πω, να αντέξουν την πίεση. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πολύ μεγάλη πίεση, με πολύ κόσμο και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολη όχι προσαρμογή, το να διατηρηθούν ήρεμοι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Άμα κάνουν λάθος, μπορεί να πέσει λίγο η κερκίδα συσσαγωγικά να τους φάει. Δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να σας πω ότι τώρα πριν από περίπου δύο λεπτάκια, ένα-δύο λεπτάκια, έφτασε και ο Γκουστάβο Σα, προσγειώθηκε, έχει φτάσει, έχει βγει στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, να μπει άμεσα στις προπονήσεις, να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, του Ολυμπιακού συνολικά, να μάθει τους νέους του συμπαίκτες και να ενσωματωθεί. Πολύ πιθανό να τον δούμε και στα ευρωπαϊκά μάτς, στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα, μήπως και να ενσωματωθεί. Πολύ πιθανό να τον δούμε και στα ευρωπαϊκά μάτς, στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα, μήπως

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς ημέρας από την Novibet. Γκόρνικ Ζάμπριζε, Φενέρμπαχτσε για τα προκριματικά, το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Φενέρ είχε επικρατήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Το goal-goal και over πληρώνει πάρα πολύ καλά και θα το επιλέξουμε.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, ο φίλος ο Πάνος λέει: γιατί όμως να παίζουν, λέει, ο Σά που πήρε ο Ολυμπιακός, ο Αντίνο, ο Γιάνγκουσιτς και πόσοι άλλοι, και να δαπανούν εκατομμύρια για αυτούς και να παίζουν Έλληνες. Παιδιά, δεν είναι αναγκαστικό να παίζουν Έλληνες. Άμα αξίζουν να παίζουν, εννοείται. Αλλά το θέμα είναι σε ομάδες να παίζουν καλύτεροι παίχτες. Καλός ή κακός, υπάρχουν απαιτήσεις σε αυτές τις ομάδες. Εδώ βλέπετε σε ομάδες μικρότερου ελληνικούς που δεν έχουν τις ίδιες απαιτήσεις και οι Έλληνες δεν παίζουν. Που αυτές οι ομάδες θα πρέπει να σκέφτονται έτσι, θα πρέπει να σκέφτονται διαφορετικά για να μπορέσουν να πάνε να κάνουν το άλμα από μια μικρότερη ομάδα σε μια μεγαλύτερη και να έχουν έσοδα για αυτές οι ομάδες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να είσαι παίχτης που ξεχωρίζει για να παίξει σε μεγάλη ομάδα.

συνεδευτή που έχει δώσει μεταξύ και ο προπονητής της Δυνάμο Κιέβου, ο Ιγκόρ Κόστιουκ, εν ώψη της Ρεβάνς στην Τούμπα αύριο. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, είχε κερδίσει 3-2 εκτός έδρας στην Δυνάμο Κιέβου. Στάθηκε πολύ στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο προπονητής των Ουκρανών, και είπε, εξέφρασε αισιοδοξία ότι τα πάντα είναι στο χέρι της ομάδας του και από ουσίως θα εξαρτηθεί η πρόκριση. Ο Κωνσταντέλιας ήταν πολύ καλός στο πρώτο μάτς. Έχω δει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένας πιο ποιοτικούς και επικίνδυνους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα και οργανωμένη που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Τοποθετήθηκε καλά στον αγωνιστικό χώρο, τις σημαντικές στιγμές. Αναλύσαμε κάποια λάθη και κάποιες στιγμές από το πρώτο παιχνίδι και εν ώψη του αυριανού αγώνα ελπίζω να δουλέψουν. Ρωτήθηκε για τους τραυματίες. Ο Καμπάγεφ ταξίδεψε μαζί μας και ετοιμάζεται κανονικά. Ο Τίμτσικ και ο Μιχαηλένκο παρέμειναν στο Λούμπλιν για να μένει να επιστρέψει ενεργό δράση προσεχώς, προπόνται ατομικά. Όσον αφορά τον Κετζιούρα και το Σιτς, υπάρχουν πολλές σκέψεις και θα δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν, ανέφερε. Και ρωτήθηκε στο τέλος για τον ΠΑΟΚ, πώς θα τον περιέγραψε σαν ομάδα. Είναι μια ομάδα που με παίχτες, έχουν παίχτες με ποιότητα. Εκμεταλλεύτηκαν με εντυπωσιακό τρόπο τα λάθη μας και σκοράραν. Σκοράραν πρώτοι, αλλά έπαιξαν πολύ καλά. Κάναμε λάθη στην πορεία και έπειτα σοφάρισαν. Ένα γκολ μας έριξε ψυχολογικά. Δεν το αλλάξαμε στο ημίχρονο. Θέλαμε να πάρουμε χώρο στο γήπεδο, αλλά δεν δούλεψε το πλάνο μας. Σκοράραμε το 2-3. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε και τρίτο γκολ. Ήταν το πρώτο ημίχρονο, αύριο είναι το δεύτερο και είμαι σίγουρος θα είναι διαφορετικό και ενδιαφέρον παιχνίδι. Τα πάντα είναι στο χέρι μας. Ελπίζω να προκριθούμε εμείς, δήλωσε ο Ιγκόρ Κόστιουκ, ο προπονητής Δυνάμο Κιέβου, εν ώψη της αυριανής ρεβάνς στο Βόλο.

Ενώ πριν από λίγο σας είπαμε ότι έχει φτάσει και ο Γκουστάβο Σάκα, είναι για κάποιες πρώτες δηλώσεις στο εκπροσώπου του τύπου στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, θα είναι κάτι το ωραίο. Ξέρω ότι έρχομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνη, ο Ζώτα και ο Κάρμο, που τους γνωρίζω από το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα και έχουμε παίξει αντίπαλοι, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας σημαντικός παράγοντας ώστε να έρθω εδώ. Μπορώ να παίξω και 8 και 10. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίχτης. Δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου, δήλωσε ο 21χρονος μεσοεπιθετικός.

Η Liverpool τώρα ετοιμάζεται να καταθέσει την πρώτη πρόταση στην Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola. Στα 115 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως θα είναι η πρώτη πρόταση της Liverpool, που δεν νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτή από την Paris Saint-Germain. Γραφόταν στην Γαλλία εδώ και αρκετές ημέρες ότι θέλει γύρω στα 170 εκατομμύρια ευρώ για τον Barcola η Paris. Χθες το συζητάγαμε πάλι, θυμάστε, και στα 140, 150, κάπου εκεί φαίνεται πως θα κλείσει, ψίχουλα, για τον Bradley Barcola, πάρα πολύ αξιόλογο ποδοσφαιριστή, πάρα πολύ καλός, ένας αντίον ενός, ταχύτατος, αν βάλει και λίγο περισσότερο τον κόλ στο παιχνίδι του, νομίζω μπορεί να γίνει από τα καλύτερα εξτρέμια τα επόμενα χρόνια.

Ενώ στην Γερμανία συνεχίζει την καριέρα του Κωνσταντίνος Καρέτσας, έτσι έχει υπάρξει συμφωνία της Dortmund Genk τα 35 εκατομμύρια ευρώ για να πάει ο τρομερά ταλαντούχος ο Έλληνας ποδοσφαιριστής στην Dortmund στα 19 του χρόνια. Φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Bild ότι θα λάβει ο Καρέτσας 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως με πενταετές συμβόλαιο, άρα 17,5 εκατομμύρια ευρώ συν και μπόνους που θα έχει, θα πάει ένα 20 σίγουρα. Και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Dortmund θα δώσει τον Καρέτσα τη φανέλα με το νούμερο 10, παρακαλώ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει στις 6, σιγά σιγά σε χαιρετήσω εγώ. Ήταν ο Γιώργος Τσανάκας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Με Νέρφ Κρυαζόπουλο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιώργος Ζαχαρίου στην παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στην κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σά κατά την άφηξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στον Ολυμπιακό από την Νότιχαμ. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ η απόκτηση του 34χρονου τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίνι, ερυθρόλευκη στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με τη Ρώμα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Ο Βίλιαν Μικέλ Μπενσί είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟ και το δεξί άκρο της άμυνας, όπως μετέδωσε στον πηγούνι σπορεφέ μου Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο Γάλλος παίκτης έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Πανέλα βασικού σε Λουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου, Αλέσιο Λύση, με τον Γερεμέγεφ να έχει προβάδισμα για την επίθεση. Αισιόδοξο πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να νικήσει ξανά την πάξη, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου της αυριανής ρεβάν στο ΟΑΚΑ. Δεν θα αλλάξουμε πολλά στην προσέγγιση μας, τόνισε ο Δανός προπονητής. Προβάδισμα του Φαντρόγγελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Πελίστρη. Παίχτης της ΑΕΚ και επίσημα μέχρι το 2030 ο Λόβρο Μάγερ, να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν, το πρώτο μήνυμα του Κροάτη μέσου. Σε αναζήτηση ενός ακόμη χαφ βρίσκεται η Ένωση στις 7. Το φιλικό με τη Σαφτούν Σπορ θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών με μετάδοση το Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνικά από το Big Win Sport FM. Απέναντι στην Μπασκόνια εντός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 2026-27, ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχτεί την Παρή. Στις 11 Δεκεμβρίου για την 16η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων στο Telecom Center, στις 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο, με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους για την 28η. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης και τις 10 διπλές αγωνιστικές στο sportfm.gr. Την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου είναι πιθανό να ανακοινώσει σήμερα ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά και σε συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Εκτός έδρας πρεμιέρα κόντρα στη Λεμάν για τους κίτρινους στο Eurocup για τον πρώτο όμιλο στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ μία ημέρα μετά ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Μανρέσα για τον τέταρτο. Την τελευταία του προπόνηση επί Ιταλικού εδέφους θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Άρης, που αύριο αντιμετωπίζει σε φιλικό τη Μόντσα. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο Γαλανόπουλος. Ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Σάκτορ η μεταγραφή του Σουηδού στο Όπρε Φρανς Μπρόρσον. Ο πρώην παίκτης του Ατρομήτου υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Την απόφασή της να αποχωρήσει από την ενεργό δράση ηλικία 35 ετών ανακοίνωσε η Αγγελική Νικολοπούλου. Η διεθνής αθλήτρια αγωνιζόταν τα τελευταία 9 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πρεμιέρα στο τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιπάος, οποίος αντιμετωπίζει τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ. Πρώτο σερβί στις 8 με τηλεοπτική κάλυψη το Κοσμοτέ Σπορ 6. Νέα ανακοίνωση της UEFA με αφορμή το σχέδιο του Προέδρου της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο για πώληση ποσοστού των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας σε ιδιώτες. Πρέπει να καταλάβουν πως δεν θα πλουτίσουν εις βάρος του αθλήματος. Όσα ονειρεύεται και σχεδιάζει η FIFA και ο πρόεδρός της πρέπει να οδηγηθούν στα σκουπίδια, αναφέρει μεταξύ άλλων. Παρελθόν για το ιταλικό ποδόσφαιρο, μετά από 114 χρόνια παρουσίας, αποτελεί η Μπρέσια λόγω χρεών που ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και οδήγησαν στη διάλυση του συλλόγου. Τη φανέλα της ιστορικής ομάδας φόρεσαν μεταξύ άλλων οι Ρομπέρτο Μπάτζιο, Πεπ Γκουαρδιόλα, Αντρέα Πίρλο και Λουκά Τόνι. Πολύ κοντά στη Ρώμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, σύμφωνα με το δημοσιογράφο. Με τους Ρωμαίους να έχουν καταθέσει ήδη πρόταση στη Βόλσμπουργκ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ζαχαρή.
1: Win Sport FM 94,6.

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 8 με πολύ ειδησιογραφία, με φιλικό, με συνεντεύξεις τύπου, με Νέρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τις επιλογές της μουσικής, με Γιώργο Πετρίδη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο.

παραμονή δύο σημαντικών αναμετρήσεων για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς αύριο ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Στέφαν Ντεφράι, ο αρχηγός και ο προπονητής του Τριφυλλιού. Ενώ σε πολύ λίγο θα πάμε και στην Θεσσαλονίκη, διότι θα έχουμε και την συνέντευξη τύπου για το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβο, εκεί όπου ο Δικέφαλος θέλει και αυτός να ολοκληρώσει τη δουλειά απέναντι στους Ουκρανούς και να προκριθεί στον επόμενο γύρο των προκριματικών του Europa League. Θα μιλήσει ο Αλέσιο Λύση προφανώς, ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά.

Ένα αναμονή λοιπόν τη συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση του προγράμματος της EuroLeague εν ώψη της νέας σεζόν. Εκεί όπου από τη μία θα έχουμε δύο σπουδαίες ομάδες ελληνικές να κοντράρονται στο ενδιάμεσο της σεζόν, όπως θα έχουμε κάθε χρόνο, με την αλλαγή ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην Σανέλ Αρίνα. Και αυτό είναι κάτι έτσι πρωτόγνωρο. Είχαμε πριν από λίγο την άφιξη του Γκουστάβο Σα για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα, την ανακοίνωση του Στέφαν Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων βρήκε και τον εκλεκτό για το δεξί άκρο της αμυνάς του, τον Βουλιάμ Μίλκεμπρενσί. Είναι λίγο γλωσσοδέτης το όνομα, αλλά θα το συνηθίσουμε.

0: Είχαμε από το εξωτερικό την πολύ δυσάρεστη είδηση για τους νοσταλγούς του παλαιού ιταλικού ποδοσφαίρου, του μεγάλου καμπιονάτο, την διάλυση της Μπρέσια μετά από 114 χρόνια ιστορίας. Ένας σπουδαίος σύλλογος ιταλικός που πλέον δεν θα υφίσταται, διότι ουσιαστικά βάρεσε κράχ οικονομικά και δεν θα υφίσταται πλέον. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την δεκάδα Τσάκη, η οποία σε πολύ πολύ λίγο αντιμετωπίζει την Samsung Sport σε φιλική αναμέτρηση. Έχουμε τον Νίκο Τζαλίδη. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Ολλανδία. Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε την ενδεκάδα της ΑΕΚ, η οποία έχει φουλ αλλαγές συγκριτικά με το τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ξεκινάει, το είπαμε ότι είναι στο 100%, επομένως είναι λογικό και να πάρει και το πρώτο του φιλικό. Δεξιά θα είναι ο Χριστακόπουλος, αριστερά ο Πενράις, ο Βίντα με τον Γεωργίεφ στο κέντρο της άμυνας, Μάνταλος Αχαμπό στον άξονα, δεξιά ο Ηλίασον, αριστερά ο Κουτέσα. Και Γκατσίνοβιτ Μεζίνη θα είναι στη γραμμή κρούσης. Είναι αυτό που είχε φωτογραφίσει ο Νίκολιτς, ότι θα δούμε μια διαφορετική εντεκάδα στο σημερινό φιλικό. Το κάνει πράξη, τώρα να δούμε πόσο χρόνο θα δώσει αυτή την εντεκάδα και σίγουρα τι θέλει να δει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει άλλο ένα φιλικό την Κυριακή με την Κορτράικ. Και εκεί είπε ο coach ότι θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα. Οπότε το πιθανότερο να μοιράσει έτσι το χρόνο, να παίξουν σήμερα 60 λεπτά οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές και να κάνει κάποιες μετρημένες αλλαγές.
0: Τέλεια. Τέλεια, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μια χαρά.
0: Ακούσαμε τον Νίκο Τζαλίδη με την ενδεκάδα της ΑΕΚ. Αρκετές αλλαγές. Νομίζω η σημαντικότερη είναι η παρουσία του Στρακόσα κάτω από την εστία. Σιγά-σιγά. Ο βασικός τερματοφύλακας της επιτυχίας της ΑΕΚ την περσινή σεζόν επιστρέφει και θα αγωνιστεί για να τον δει και ο Μάρκο Νίκολιτς.

0: Ωραία. Πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με τη συνέντευξη τύπου και πολλά και διάφορα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε άμεσα στην Τούμπα, εκεί όπου ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση για το αυριανό μάτς του ΠΑΟΚ.
1: Κότς, καλησπέρα σας και καλή αρχή στα νέα σας καθήκοντα. Πώς περιμένετε το αυριανό παιχνίδι, θα είναι το πρώτο μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ και σε μια απαιτητική αναμέτρηση που κρίνει μια πρόκριση. Ευχαριστώ.
2: How do you expect tomorrow's game? It's a big challenge for the team also. How do you expect this challenge?
3: It's a big challenge. It's going to be a really tough match. They are a good team, really good team. They play really good, really well football. So as we saw in the first match, it's going to be really difficult, but we are training for this, and so we are waiting for the match with faithful.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, παρουσίασαν ένα καλό σύνολο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι.
4: Καλησπέρα. Είπε ότι η ομάδα του δούλεψε πάρα πολύ το διάστημα από το παιχνίδι. Τι είναι αυτό που θέλει να δει βελτιωμένο στον αγωνιστικό χώρο και τι είναι αυτό που το άρεσε φυσικά στο πρώτο μάτς.
2: You said that your team worked very hard during this week for tomorrow's game. What do you expect to see to improve in this game between the first team? And what did you like in the first game from your team?
3: Okay, well, I begin from the second question. I like a lot sometimes how we manage the moment when we lose the ball, because we were able to recover the ball fast. This is really important in modern football because it's not easy. I think that we have to improve to try to do the same for a lot of time, but when they have the ball, not when don't we lose the ball. We try to be a little higher in the pitch, because in the second half we lose pitch. We were not where we want to be. We were a little lower, so we have to try to don't do the same. This is our target for tomorrow.
2: Μου άρεσαν αρκετά πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά.
0: Ακούμε πάντοτε την συνέντευξη του Αλέσιο Λύση για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου.
2: Κάτι το οποίο θα ήθελα να βελτιώσουμε αύριο θα ήταν η αντίδραση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι αρχίσαμε να ρίχνουμε τις γραμμές μας πιο πίσω. Ήταν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε και θα ήθελα να το βελτιώσουμε με σκοπό να τα πάμε καλύτερα απέναντι στην Δυναμό στο αυριανό μάτς.
5: Άλλη ερώτηση.
6: Καλησπέρα, καλή επιτυχία για αύριο. Αύριο θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο, εντός στην έδρα του ΠΑΟΚ, σε γεμάτες κερκίδες. Τι έχει ακούσει μέχρι τώρα και πώς το περιμένει να το βιώσει αύριο βράδυ.
2: Tomorrow is your first game, home game in Tumba. What did you...
0: Τώρα ο Αλέσιο θα πει για την ατμόσφαιρα που υπάρχει στην Τούμπα. Γίνεται η μετάφραση για τον κόσμο και τις... Την υποδοχή που θα έχει ουσιαστικά ο δικεφαλός.
3: Watch a lot of video of Park fans in YouTube. Since first time I spoke with Leo, I've been looking forward for this match to play my first match in Tumba, to feel our fans and to live it. So I'm really happy that tomorrow is coming. So I try to enjoy it deeply.
2: Έχω δει αρκετά βίντεο στο YouTube από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Λέο Μάτος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε όταν ήταν να αναλάβω την ομάδα. Έψαχνα να βρω βίντεο από τους οπαδούς, είδα αρκετά βίντεο. Έτσι λοιπόν ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία της Τούμπας. Είμαι πολύ χαρούμενος που αύριο θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό.
7: Κόουτς, καλησπέρα και καλή τύχη αύριο στο παιχνίδι. Μία ερώτηση λίγο προσωπική, προσωποκεντρική. Αφήσατε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα, ήρθατε όμως σε μια πολύ απαιτητική ομάδα. όπου υπάρχει το λεγόμενο must win, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που τα παιχνίδια είναι knockout. Πώς αισθάνεται ο ίδιος αν τον κυριεύει άγχος, δημιουργικό άγχος, όπου κατευθείαν είναι υποχρεωμένος να κολυμπήσει στα βαθιά με νίκες αναγκαστικά για να περάσει σε επόμενες φάσεις.
0: Τώρα ο Αλέσιο Λυσί αναφέρεται στην πίεση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, στον ίδιο μάλλον, για την υποχρέωση που ουσιαστικά έχει ο δικέφαλος να πάρει τις προκρίσεις που πρέπει για να μπει στη League Phase του Europa League. You have in front of you must win games. If you feel any productive anxious, and how do you expect to live with tomorrow's game?
3: No, anxious? No, I'm happy because when you decide to be a coach, you have to live with this stress, no? And I like it. I really like it. Everyone wants to play in Europe, play this kind of match. So I'm really happy to leave it. It's not anxious. It's that it just feel this big feeling that we love, for sure we have to try to that we love or that we hate. So we have to try to. It's in our hand and a lot of more hands for sure to be there tomorrow. It's we have at the end of the match a really nice feeling to remember.
2: Όχι, δεν έχω άγχος. Είμαι αρκετά χαρούμενος που θα ζήσω αυτή την εμπειρία αυτών των παιχνιδιών. Όταν αποφασίζεις να γίνεις προπονητής, ζεις και πεθαίνεις με τέτοιου είδους αποφάσεις ότι πρέπει να παίξεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν υπάρχει καμία πίεση. Είναι όλα στα χέρια μας. Θεωρώ πως αν είμαστε εμείς καλοί, θα μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση.
5: Coach, καλησπέρα και καλή επιτυχία. Επειδή αύριο κρίνεται μια πολύ σημαντική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, ποιο είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πείτε στους ποδοσφαιριστές σας πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο?
0: Η ώρα για τον Αλέσιο Λυσί να απαντήσει για τις κουβέντες που ουσιαστικά θα πει στους παίκτες του πρωτού βγουν στο παιχνίδι αύριο για τη ρεβάνς.
3: For sure, to give everything they have. Because we want, they have to be the fans proud of the team and of what they've seen during the match.
2: Σίγουρα θα τους πω να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους, να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλοι μαζί τους οπαδούς μας υπερήφανους και να ζήσουν το παιχνίδι, να το ζήσουν στο έπακρο.
5: Coach, την προηγούμενη εβδομάδα στην Πολωνία μας είπατε ότι όσοι είναι εδώ είναι διαθέσιμοι, άλλοι βέβαια για περισσότερο χρόνο συμμετοχής, άλλοι για λιγότερο. Μία εβδομάδα μετά, σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι οι ποδοσφαιριστές σας και κυρίως οι νεοαποκτηθέντες, πολλούς από τους οποίους τους είδαμε να κάνουν ντεμπούτο την προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ.
0: Για την ετοιμότητα και την ψυχολογία των παιχτών του θα απαντήσει τώρα ο Αλέσιο Λυσί και το κατά πόσο είναι έτοιμοι να τελειώσουν ουσιαστικά την πρόκριση αύριο απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου.
3: They are better for sure. Bala is not a new transfer, but he arrives on the end of the. Was one of the players that arrived in the last moment. Bala is better. Santa is better. Aritz had a little injury from the first match and now it's better. So everyone is better. Ali for sure, no, we know it. But well, it's important. We are in a better moment, in a better physical condition. But we have to improve for sure.
2: Είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Ο Ταχάλ είναι γνωστή η κατάστασή του. Ο Αρίτζ είχε ένα θέμα τραυματισμού, μπήκε σε ένα κομμάτι του προηγούμενου αγώνα και τώρα είναι σε σίγουρα καλύτερη κατάσταση. Το δεδομένο είναι ότι μία εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων σημαίνει καλύτερη φυσική κατάσταση, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία απομένουν για να βελτιώσουν στο παιχνίδι τους.
8: Τελευταία ερώτηση.
9: Νωρίτερα ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου είπε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο παίκτης κλειδί του αγώνα. Τι είναι για τον κύριο Λύση Κωνσταντέλιας, αλλά και για το ρόστρο του γενικά?
0: Και τώρα θα αναφερθεί ο κύριος Λύσης το αντίκτυπο που έχει ο Γιάννης Κωνσταντελιάς για τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι μόνο για τον ίδιο, για όλο το ρόστερ. Πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση και ερώτηση.
3: He's a great player, he's a different player. And we know it, everyone knows it. As they have some key player, they have Ponomarenko, this is a fantastic player. And someone more for sure, they have three, four players that are really, really, really good and young. But well, I think that Kostantelias is able to do, to show what he show every match, every training, because as a team back that helps him to be a better player. So we are really happy to have him in the team for sure, and he's really happy to have a lot of mates that support him to be a better player.
2: Ο Ντέλιας είναι ένας φανταστικός παίχτης. Το αποδεικνύει στο γήπεδο κάθε φορά που αγωνίζεται. Ωστόσο και ο αντίπαλός μας έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παίχτες κλειδιά όπως είπε, όπως είναι ο Πονομαρένκο και τρεις-τέσσερις άλλοι παίχτες οι οποίοι και αυτοί μπορούν να κάνουν την διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει στο κοινό, σε όλους, ό,τι κάνει καθημερινά στις προπονήσεις και φυσικά στους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχει γύρω του ανθρώπους που τον υποστηρίζουν για να δείξει τον καλύτερο του εαυτό.
8: Ευχαριστούμε.
3: Thank you.
0: Ακούσαμε την συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Τώρα θα πάρει σειρά ο Ανέστης Μύθου, ο center for του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε τώρα να ακούσουμε τις ερωτήσεις για τον νεαρό striker του Δικεφάλου.
10: Στην ποδοσφαιρική χρονιά, πέρυσι είχες καταφέρει να γίνεις ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ, 18 ετών, 6 μηνών και 22 ημερών. Ο δικός σου στόχος για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ που ξεκινάει με αυτή τη σειρά αγώνων, ποιος είναι?
2: Okay. Ανέστη, you managed last year to be the third younger scorer in PAOK history. What are your expectations for the new season and for the game tomorrow?
11: Εντάξει, τώρα ξεκίνησε η καινούργια χρονιά. Ο στόχος σίγουρα είναι να τα πάμε καλύτερα από την προηγούμενη, να προκριθούμε και να κοιτάξουμε το μέλλον μας.
2: A new season start before 1 week. The target is to be better from the previous year and to qualify to the next round of the UEFA Europa League.
5: Ανέστη, πίσω στο σπίτι, με ποια έτσι συναισθήματα ξεκινά αυτή η χρονιά? Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εδώ στην Τούμπα ξεκινάει από αύριο. Είναι αυτό το δημιουργικό άγχος της πρεμιέρας εντός εισαγωγικών στην Τούμπα? Είναι το άγχος για την πρόκριση? Βάλε μας λίγο στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ.
2: What are the feelings for tomorrow's game? If there is any productive anxious about the first home game of the season and stuff like this?
11: Εντάξει, σίγουρα η χαρά είναι και η ανυπομονησία που κυριεύουν στα συναισθήματα μέσα μας και περιμένουμε πώς και πώς θα βρει ένα μάτσο.
2: For sure we are very happy and we are waiting for the tomorrow's game to play in front of our fans.
1: Θα μπορούσε να μοιραστείς μαζί μας κάποια πράγματα που σου ζητάει ο νέος προπονητής στο παιχνίδι σου, πώς να συμπεριφέρεις εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και πώς μαζί με τους συμπαίκτες σου? Κάποιες διαφορές ίσως που εντοπίζεις σε σχέση με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία? Ευχαριστώ.
2: If there are some things that Alessio Lisi say to you and if there are some difference between Razvan Lucescu and Alessio Lisi in the way of training and in the way of speaking to you directly.
11: Υπάρχουν πράγματα που μου ζητάει, όπως υπάρχουν πράγματα που ζητάει πάντα κάποιος προπονητής από τους παίχτες του, αλλά αυτά είναι πράγματα που προτιμάμε να τα κρατάμε μέσα στο ποδητήρια.
2: Of course, there are some things that I ask for me, there are some things that I ask from every player in the team, but this conversation that I prefer to stay inside of the locker rooms.
12: Καλησπέρα, καλή σεζόν. Σε σχέση με πέρσι, πόσο διαφορετικός ποδοσφαιρικά είναι ο Ανέστης?
13: how different you are in between the last year and this year?
11: Πιστεύω σε σχέση με πέρσι είμαι πιο έτοιμος και πιο όρημος ποδοσφαιρικά και μπορώ να δείξω το ταλέντο μέσα στο γήπεδο πιο εύκολα φέτος.
13: From the last year to this year, I believe that I'm more ready inside the pitch and more mature to show what I can do inside the pitch. Τέλος.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ανέστη Μύθου στην συνέντευξη τύπου της αυριανής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Θα πάμε σε ένα σύντομο break. Έχουμε δελτίο, Νέρχε?
14: Όχι,
0: το χάσαμε το δελτίο. Θα πάμε σε ένα σύντομο break λοιπόν και θα επιστρέψουμε.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
20: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
22: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο κύπελλο. Στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο κήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο κήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
15: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας με τον Έρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, της επιλογής της μουσικής, τον Γιώργο Πετρίδη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο του σταθμού. Εγώ να σας πω ότι μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν, οι μάχες αρχίζουν ξανά, γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με Super προσφορά γνωριμίας. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ακούσαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και του Ανέστη Μύθου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Όσον όπου θα μπορείτε να τη βρείτε και στο site του Big Win Sport FM 94,6. Σε περίπου 20 λεπτά θα έχουμε και τη σέντρα στο φιλικό της ΑΕΚ με την Samsung Sport, η οποία ΑΕΚ έφτασε με ποδήλατα στο γήπεδο που θα γίνει το παιχνίδι με την τουρκική ομάδα. Θυμίζω νωρίτερα μας μετέφερε και ο Νίκος Τζαλίδης την ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς. Θυμίζω εγώ είναι ο Στρακόσια, Χριστακόπουλος, Βίντα, Γεωργίεφ, Πενράις, Μάνταλος, Σαχαμπό, Ελίασον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη.

Λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, θα έχουμε σε πολύ λίγο και την μετάδοση όσων συμβαίνουν στο φιλικό της ΑΕΚ με την Σάμσουσπορ. Υπάρχει ένας πόλεμος στο μεταξύ με Τσέφεριν και Ιφαντίνο και την UEFA για τα δικαιώματα ουσιαστικά του Μουντιάλ, του αθλήματος. Πολύ έντονη κριτική για την απόφαση που έχει πάρει ο Τζιάνι Ιφαντίνο να πουλήσει ουσιαστικά μέρος των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα break σύντομο και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Η Winsport FM 94,6.

με προκριματικά, αυτό ξεχάσαμε να πούμε. Έχουμε και προκριματικά Champions League, έχουμε Conference League. Αυτή τη στιγμή η Καϊράτ υποδέχεται την Ομόνια. 1-0 προηγείται η ομάδα από το Καζακστάν της Κυπριακής ομάδας, η οποία παίζει και με 10, διότι είχε αποβληθεί ο Κακουλής. Θυμίζω 1-0 είχε κερδίσει η Κυπριακή ομάδα στο πρώτο παιχνίδι. Επομένως, αυτή τη στιγμή που είμαστε στις καθυστερήσεις, οι γηπεδούχοι έχουν ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Το βράδυ στις 8.30 έχουμε το Χάποελ Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ, όπου είναι το τελευταίο του Kings Kangua, λίγο πριν έρθει στη χώρα μας για να φορέσει την φανέλα του Παναθηναϊκού.

Να πούμε μεταξύ άλλων τι έχει ακόμα από προκριματικά στο Champions League σήμερα. Έχει το Κάουνος Ζάλγκιρις με την Κλάξβικ στις 7 η ώρα. Η Λεχ Πόζναν με την Άρχους στις 8. 8.30 Ουνιβερσιτάτε Ακραϊόβα με τη Λεύσκη Σόφιας. Είπαμε νωρίτερα για την Χάπελ Μπερσεβά και την Βίκινγκουρ. Στις 9 η Γκόρνινγκ Ζάμπριζε με την Φενέρμπαχτσε. Αυτό είναι ανοιχτό, διότι η τουρκική ομάδα έχει κερδίσει μόνο 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και ταξιδεύει για δύσκολη αποστολή στην Πολωνία. Ο Ερυθρός Αστέρας στις 9 υποδέχεται τη Λάρν. Τυπική διαδικασία το παιχνίδι, γιατί είχε ολοκληρωθεί στο 4-0 στο πρώτο μάτς της Βορείου Ιρλανδίας. Και στις 9 και 4 η Σλόβαν Μπρατισλάβας φιλοξενεί την Ιμπέρια από την Γεωργία. Την ίδια στιγμή, αυτή την ώρα, έχουμε το Ντουκαγκίνι Λουγκάνο, είναι στο 1-5 για το Conference League. Λίγο αργότερα στις 8 η Κοπενχάγη υποδέχεται την Ζήτομιρ και στις 9.30 Rapid Viennis με Σάντα Κολόμα.

Βλέπω στο μπάσκετ η Χάποελ Τελ Αβίβ, η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, ανακοίνωσε τον Τζέικοπ Τόπιν μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά την παρουσία του στο NBA και στην G League.

Ημίχρονο αυτή την ώρα στο Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια. 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι, με την Ομόνια να είναι με 10 ποδοσφαιριστές και λόγω της αποβολής του Κακουλή.

Ανακοινώσεις είχαμε και στην Αρκαδία, γιατί ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε τον Φραντς Μπρόνσον, τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Ατρομήτου τη σεζόν 2024-2025. Σημαντική ενίσχυση. Γενικότερα οι Αρκάδες έχουν προχωρήσει σε πολλές σημαντικές προσθήκες. Επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη και του Γιάννη Κότσιρα. Τώρα ο Μπρόνσον. Γενικότερα η ομάδα της Αρκαδίας θέλει να επιστρέψει πιο δυναμικά, διότι πέρυσι διένυσε μια πάρα πολύ κακή σεζόν.

Είχα και Κηφισιά ένα φιλικό νωρίτερα με την Βέστερλο στο 1-1. Τελείωσε αυτή η αναμέτρηση με τον γκολ του Χόρχε Πόμπο, ίσως του ποιοτικότερου παίχτη της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο στο ρόστερ της. Την ίδια στιγμή βλέπω στο μπάσκετ η Ρεάλ και η Παρτίζαν παλεύουν για τον Κινιώνες, για τον Λέστερ Κινιώνες, ο οποίος ακόμη παραμένει free agent στο NBA.

Και μια ακόμη είδηση από το διεθνή χώρο είναι η πρόθεση της Ρώμα να καταθέσει πρόταση για να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη από τη Βόλφσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε στην Zweite Liga και θέλει να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να είναι στα υπόψη, όπως μετέφερε και ο γνωστός δημοσιογράφος ο Αλφρέντο Πεντουλάμ.

Ναι, αρχέ μου, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν. Εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική τη ένταση. Κάθε γκολ τη δική του σημασία. Και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Διευθυντή ο Σαμπανάζοβιτ και πήρε ο Φέργκιουσον Λαγκέλτσου Σαβέσκι. Δεν πέρασε παλιά, θα ήταν ιδανική για τον Τσάρτα. Αλλά τώρα Τσάρτα πήρε την μπάλα από την παλιά του Κωστή. Τσάρτα θα την γυρίσει το πλασέ και η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Λίγο πριν βγει το ημίχρονο, Σαβέσκι είναι ο σκόρερ και η ΑΕΚ προηγείται 1-0.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε πολύ πολύ λίγο. Ξεκινάει και το φιλικό της ΑΕΚ με την Samsung Sport, αλλά ξεκινάει και η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ κάτω των 18 ετών με αντίπαλο την Σερβία για τη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ.

Είπαμε για μπάσκετ, να πούμε και για το γεγονός ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στην συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούμπο, ενώ επίκυται και οι ανακοινώσεις για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Συνεχίζει πραγματικά να ενισχύεται ο Άρης με εντυπωσιακό τρόπο, με ελληνικό στοιχείο, και δείχνει ότι η φετινή υπόθεση δεν θα είναι εύκολη για κανέναν στην στοίχημα GBL.

0: Από τη Γερμανία προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την προσφορά του για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Augsburg. Ο ΠΑΟΚ από 3 έως 3,5 δείχνει να προσφέρει στην γερμανική ομάδα, η οποία δεν έχει κάποια πίεση για μεταγραφές. Το συμβόλαιο του Γιαννούλη, θυμίζω, λύγει το 2027. Λοιπόν, και νομίζω ότι τώρα είναι όλα έτοιμα να πάμε στην Ολλανδία. Όχι στην Ολλανδία, θα πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος θα μας συντροφεύσει, θα μας περιγράψει την φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Samsung Sport. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Πράγματι, τώρα οι δύο ομάδες βγαίνουν εντός αγωνιστικού χώρου και κλεισμένων των θυρών. Αυτό το πέμπτο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και σε Samsung Sport. Τη ΑΕΚ με αντίπαλο την Samsung Sport, αν προτιμάτε, είναι και απόφαση της αστυνομίας να μην έχει θεατές για λόγους ασφαλείας, λόγω του ότι τίθεται αντιμέτωπη μια ελληνική ομάδα και μια τουρκική γενικότερα, λόγω του κόσμου που υπάρχει στην Ολλανδία από πλευράς Τούρκων φίλων. Πέμπτο φιλικό, έχουν προηγηθεί 4, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς έχει βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Σήμερα παρατάσει μια εντελώς διαφοροποιημένη ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό, εκείνο απέναντι στη Τζβόλε, όπου θεωρητικά παρέταξε βασικούς, όσο γίνεται να λέμε σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας για βασικούς, ενώ χρονικά. Εκεί θυμίζω πρέπει να υπάρχουν και δύο παιδιά που πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια και το κριτήριο συνάμα του Έλληνα. Τόσο ο Αλεξίου όσο και ο Καλοσκάμης σήμερα δεν θα αγωνιστούν. Ο Καλοσκάμης, το θετικό είναι ότι έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της ΑΕΚ. Ωστόσο, επειδή έχει χάσει αρκετές, θα παίξει βάσκετ του ρεπορτάζ που μεταφέρουν από την Ολλανδία συνάδελφοι στο τελευταίο χρονικά φιλικό, εκείνο με τη Σεντρουίντεν την Κυριακή. Ο Αλεξίου ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στο πρόγραμμα προπονήσεων της Ένωσης, ενώ μετά το προβληματάκι που είχε, αλλά και αυτός δεν έχει κάτι το ανησυχητικό. Οπότε είναι δεκάδα για την ΑΕΚ με 300 κάτω από την εστία, πρώτο φιλικό για τον Αλβανό Πορχέρε. Χριστακόπουλος δεξιά, στην άμυνα αριστερά ο Πενεράης, δίδυμο στο στόπερ με Βίντα και Γεωργίεφ. Το αντίστοιχο στα χαφ αποτελούν Σαχαμπό και Μάνταλος. Δεξιά Ελίασον, αριστερά Κουτέσα και δίδυμο στην επίθεση Γκατσίνοβιτς με Ζήνη. Από την άλλη η Samsung Sport με Κοτσούκ στο τέρμα, δεξιά ο Μέντες, αριστερά ο Τόμασον. Διαμπαντέ και Τσίφτ είναι το δίδυμο σε στόπερ. Στα χαφ ο Αφόνσο Σόουζα, ο Γιουξέλ και ο Βατ. Επίθεση Ταυσάν, ο Εμρε Κιλίνιτς και ο Μουντιάλ Μαλτζή. Μάριους, θα το λέμε για συντομία, ένα θηριώδες φορ που έχουν οι Τούρκοι. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Με την ΑΕΚ να είναι στη σέντρα, ο Πέτρος Μάνταλος, ο κάπτεν της ΑΕΚ, μαζί με τον Γκατσίνοβιτς δίπλα του. Σε ένα παιχνίδι που διεξάγεται με 34 βαθμούς Κελσίου, αρκετή ζεστούλα, και το οποίο, όπως είπαμε, θα είναι το πρώτο τελευταίο για την ΑΕΚ. Σέντρα λοιπόν με τον Μάνταλο να πάει πίσω για τον Βίντα, ο οποίος με μια βαθιά διαγώνια μεταβίβαση έψαξε τον Ζήνη, δεν τον βρήκε. Ωστόσο η μπάλα φτάνει στο χώρο του κέντρου και, όπως αγαπώ, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Μια προβολή από παίκτη των Τούρκων με την μπάλα να πηγαίνει προς τα πίσω κοντά στην εστία της ΑΕΚ. Ο Στρακώσα με ένα γέμισμα την επαναφέρει προς τα αριστερά. Ο Τσίφτ με το κεφάλι βρίσκει τον Βίντα, εκείνος κατεβάζει για τον Μενεράη, στριφογυρίζει ο Σκοτσέζος. Βίντα υπό την πίεση των Τούρκων πολύ ψηλά, πιέζει η Samsung Sport σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο Στρακώσα όπως απομακρύνει προς τα αριστερά. Εκεί μια ενέργεια διεκδίκηση του Τσίφτ με τον Γκατσίνοβιτς. Η μπάλα πέφτει κάτω, εκεί όπου βρίσκεται αριστερά ο Μενεράης. Θα πάρει και ένα φάουλ, λίγο πιο μπροστά από την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Αριστερά όπως επιτίθεται η Ένωση. Η Samsung Sport γνώριμη γενικότερα του ελληνικού κοινού, αλλά και της ΑΕΚ, πέρσι και η διπλή μονομαχία με τον Παναθηναϊκό, και σαφώς η αναμέτρηση με την Ένωση στο πλαίσιο της League Fest του Conference League δεν έχουν αλλάξει πολλά στην τουρκική ομάδα. Έχει αποδυναμωθεί βέβαια, δεν έχει προσθεθεί ποιότητα. Τερμάτισε 7η τελικά στο περσινό τουρκικό πρωτάθλημα. Έχει μείνει εκτός Ευρώπης, έχει δώσει δύο φιλικά, μία ήττα, μία ισοπαλία. Έχουν φύγει σημαντικές μονάδες, κυρίως ο Φαντρόχελεν που μετακόμισε στον Παναθηναϊκό, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, και σαφώς η αποχώρηση του Χόλσε, μέσο επιθετικός, πήγε προς MLS μεριά. Από την άλλη, είναι λιγοστές οι προσθήκες για τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν ένα πλάγιο από δεξιά, εκτελείται από τον Μέντες με στόχο τον Φορ, τον Μάριους, ο 300, έχει διαβάσει τη φάση, θα απομακρύνει με ένα βολέ. Με τον Ζήνη να κατεβάζει στη μεσαία γραμμή και να σπάει δεξιά. Στον Ελίασον, πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Σουηδό, κατεβάζει ωραία. Με το Σίτο συγκλίνει, θα πατήσει περιοχή από δεξιά. Θα κάνει και τη σέντρα κάπου, έχει κοντράρει μπάλα και θα απομακρυνθεί τώρα σε δεύτερο χρόνο από τον Μέντες. Με την ΑΕΚ να παραμένει ψηλά, ο Χρυστακόπουλος έρχεται με ένα πάρα πολύ ρωτά. Κλείνει δυναμικό και σε δεύτερο χρόνο να δούμε αν θα προλάβει την μπάλα. Δεν την προλαβαίνει. Ο αντίπαλος του εκεί στο όριο της τελικής γραμμής θα κάνει την επαφή, θα πάρει και το φάουλ. Εδώ πέρα όμως μια καλή ενέργεια από τον Χρυστακόπουλο, ο οποίος πιέσει με δύναμη, έκλεψε σε πρώτο χρόνο την μπάλα. Σε δεύτερο όμως δεν κατάφερε να κερδίσει τη μονομαχία με τον αντίπαλό του. Ο Χρυστακόπουλος από τις αποκαλύψεις ότι έχει να κάνει με τους νεαρούς παίκτες της ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας. Μάλιστα ανταμείφθηκε και με συμβόλαιο επαγγελματικό μέχρι το 2029 ο νεαρός μπακ. Πενεράις από αριστερά, η προβολή πάνω στον Αφόσον Σόουζα και το πλάγιο για την ΑΕΚ. Αφόσον Σόουζα, ο οποίος κατά καιρούς έχει συνδεθεί με αρκετές ελληνικές ομάδες, τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ. Εξ αυτών πέρσι ήταν και η ΑΕΚ. Έπαιζε για λίγο διάστημα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ πριν να αποχωρήσει από την ΑΕΚ Πόζαναν. Τώρα ο Μάριος μέσα στην περιοχή από δεξιά, ένα σουτ δυνατό ήταν, δεν βρήκε στεία.

0: βρήκε πλάινο δεχτή από την εξωτερική πλευρά. Στο 4 όμως είναι η πρώτη τελική στο παιχνίδι, είναι για την Samsung Sport, μια βαθιά μπαλιά. Στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ έφυγε από τον Γεωργίεφ ο Μάριος με ένα δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά. Απείλησε. Πρώτη φάση λοιπόν για τη Samsung Sport στο 4. Και ελεύθερο για την ΑΕΚ, θα τον αναλάβει ο Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ αριστερό στόπερ, ο Βίντα δεξί. Το γέμισμα από τον 400 τελικά. Σε ένα σημείο που κατεβάζει ο ΒΑΤ. Εκεί όμως είναι και ο Κουτέσα η μονομαχία με τον Μέντες. Ο Κουτέσα ζητάει το φάουλ, ζητάει και ο Πενεράης ότι έγινε παράβαση υπέρ της ομάδας του. Δεν συμφωνεί ο ρέφερη. Πλάγιο για την Samsung Sport. Φάουλ τελικά για την Samsung Sport. Από τη διεκδίκηση του Μέντες με τον Πενεράης, το οποίο εκτελείται προς τα πίσω. Με τον Κοτσούκ να κάνει λάθος, τον Ελίασον να κλέβει ψηλά, αλλά ανοίγει το κοντρόλ, χάνει εκ την μπάλα, παραμένει όμως ψηλά για να πιέσει η Ένωση. Μπλοκ τριών ατόμων και ο Μάνταλος πάνω στον Γιουξέλ. Τελικά εκείνος αποσυμφορεί το pressing της Ένωσης, παζώντας πίσω στον Κοτσούκ τον πορτιέρε της Samsung Sport, ο οποίος θα παίξει κάθετα για τον ΒΑΤ. Πιέζει και στο χαμπό. Σπάει αριστερά ο ΒΑΤ για τον Μέντες και πάλι στα χαφ. Ο Πενεράης έχει συγκλίνει για να βοηθήσει και εκείνο στο pressing, αλλά εκεί θα γίνει το λάθος. Έχει φύγει από οριακή θέση και πράγματι σηκώνει το σημαίακι. Ο Μάριους, αξιοποιώντας το ανέβασμα του Πενεράης, ο οποίος είχε συγκλίνει αρκετά ψηλά μάλιστα στα χαφ για να βοηθήσει στο πρεσάρισμα, έφυγε στην κόντρα, δέχτηκε και την μεταβίβαση, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Στο 5, ΑΕΚ Samsung Sport. Μία τελική είναι για την Samsung Sport, ωστόσο στο ξεκίνημα προσπάθησε να δημιουργήσει και μια προϋπόθεση από την πλευρά της η ΑΕΚ, η οποία ελέγχει την μπάλα από την πίσω γραμμή, με τον Στρακώσα να ψάχνει και πάλι με ένα γέμισμα, δεν επιχειρεί τόσο build-up σε αυτά τα πρώτα λεπτά η ΑΕΚ, και πάλι μια ολιγορία στην άμυνα και είναι ο Γεωργίεφ, θα καλύψει. Θα σπάσει στον Κουτέσα, ο οποίος έχει χαμηλώσει για να βοηθήσει. Κουτέσα με πλάτη προς τον αντιπαλό του, το Μέντες. Ελέγχει την μπάλα, ζητάει στήριγμα, δεν το παίρνει. Τώρα θα έρθει ο Πενεράης, όπως η απομακρυνση από τον Σκοτσέζο. Παρά λίγο να βγει και πάσα προς τον Ζήνη. Δεν βγήκε, πιέζει όμως ο Γκατσίνοβιτς στον Διαμπατέ και τώρα στον Κοτσούκ. Το pressing από τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος παίζει ως δεύτερος επιθετικός, πλαισιώνοντας τον Ζήνη. Το γέμισμα σε ένα χώρο. Στο αμυντικό τρίτο τσέκ που ελέγχει χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα ο Χριστακόπουλος, θα αφήσει για τον Γεωργίεφ. Έχει ενδιαφέρον το πώς θα κάνει τον build-up ο Γεωργίεφ συνολικά στο παιχνίδι, τουλάχιστον σε όσο χρονικό διάστημα αγωνιστεί. Έχει ενδιαφέρον και πόσο χρόνο θα πάρουν οι παίκτες που ξεκίνησε σήμερα ο Μάρκο Νικολίτς, ο οποίος είχε προναγγείλει αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό. Δεν ξέρω αν περιμέναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό να γίνουν 11 αλλαγές, μάλλον όχι. Ωστόσο, μας χωρίζουν αυτό το παιχνίδι και άλλο ένα μέχρι τα επίσημα. Είναι λογικό να παίρνουν χρόνο συμμετοχής όλοι οι παίκτες. Τώρα ένα φάουλ για την ΑΕΚ πίσω από τη μέσα γραμμή. Ο Σαγαμπό πλασαριστά προς Γεωργίεφ. Αλλάζουν μπαλιές οι δυο τους. Γεωργίεφ. Τα δύο project που έκανε δικά της τον περασμένο Γενάρη ΑΕΚ. Και τώρα μια κάθετη για τον Πενεράης που και πάλι έχει συγκλίνει σε ρόλο δεύτερου φορ. Μάλλον δεν είναι τυχαίο, μάλλον συνιστά στόχευση, τακτική στόχευση από τον Μάρκο Νικολίτς, αυτό το ανέβασμα του Πενεράης, και ξαναλέω, όχι από αριστερά, δεν κάνει κάποιο overlap, συγκλίνει σε εσωτερικό ρόλο, παίρνει τον άξονα όλο και βγαίνει ως κρυφός φορ. Έγινε για δεύτερη φορά, 7ο λεπτό πλέον, ο Κουτέσα με τον Ζήνη, δεν κάνει καλό κοντρόλο Ζήνη, του έχει γίνει και μια δυναμική παρέμβαση, δεν δίνει κάτι ο ρέφερη, ο ΒΑΤ. Απλώνει δεξιά το παιχνίδι στο Μέντες. Ένα επιθετικό γενές μπακ. Ο Μέντες θα αφήσει για τον Ταυσάν, τον εξτρέμ της Samsung Sport. Εκείνος στον Αφόνσο Σόουζα. Και εκείνος στα χαφ για τον Γιουξέλ. Ο οποίος ανοίγει πιο αριστερά. Έχει οπισθοχωρήσει η αμυνά της ΑΕΚ τώρα. Ο Χριστακόπουλος ελέγχει το μάτι, γλίστρησε, έπεσε και τώρα ευκαιρία για ένα σουτ για την Samsung Sport. Έγινε το σουτ από το όρο της μεγάλης περιοχής πάνω στον Βίντα. Ο Κουτέσα ωραία κατεβάζει και πετάει μπροστά την μπάλα. Θα πάρει και το φάουλ ο Κουτέσα. Εξαιρετικό και το κατεβασμά του και το πως άνοιξε πετυχημένα το κοντρόλ. Το έγινε όμως το φάουλ και η κατοχή παραμένει για την ΑΕΚ στο 8ο λεπτό. Εξαιρετικό το κατέβασμα του Κουτέσα και το πάρσιμο της μπάλας. Πως την πέταξε μπροστά. Θέλει εκείνος να δείξει πράγματα. Ο Ντέρι Κουτέσα, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε τις στιγμές του και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια κυρίως. Γκατσίνοβιτς. Ωραίος ελιχμός, αλλάζει κατεύθυνση, ανοίγει βαθιά για τον Χριστακόπουλο, του έχει κάνει λίγο τη ζωή δύσκολη βέβαια, δεν προλαβαίνει, out. Η μπάλα είναι για την Samsung Sport, η οποία δίνει το πρώτο της παιχνίδι λίγες μέρες αργότερα από το... από τον τελικό του Super Cup της ΑΕΚ με τον Office, στις 17 Αυγούστου δηλαδή, 12 Αυγούστου τελικός, 17 μπαίνει στη μάχη των επισήμων και η Samsung Sport. Ο Μάνταλος, έξω από την περιοχή της ομάδας από την Τουρκία, ένα πλάγιο για την ΑΕΚ, στόρο της μεγάλης περιοχής των Τούρκων από δεξιά, οπότε η μπάλα για τον Χριστακόπουλο, κάτι συνεννοείται εκεί με τον Πέτρο Μάνταλο. Ο Χριστακόπουλος στο 9 εκτελεί σκαστά για τον Κουτέσα, back to back διαδοχή κατά πλάγια. Και πάλι ο Χριστακόπουλος. Και πάλι φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν θα προλάβει να κάνει το γύρισμα ο Πέτρος Μάνταλος. Έχει πέσει στο έδαφος, δεν ζητάει κάτι ο Ρίγος Σάικ. Δεν έκανε το καλύτερο δυνατό κοντρόλ από το γέμισμα με το πλάγιο του Χριστακόπουλου. Είχε δεχτεί και την πίεση δύο αντιπάλων του. Οπότε η κατοχή μέσω ελευθέρου είναι για την Samsung Sport. Ένα γέμισμα σε ένα σημείο που κινεί το Σαχαμπό, με τη μία σπάει πίσω στον Στρακώσα, εκείνος όπως γεμίζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, διεκδίκηση Κουτέσα και Βα, το Κουτέσα θα κλέψει ή τουλάχιστον βάζει καλά την προβολή και σε δεύτερο χρόνο παραχωρεί ένα πλάγιο ο Ντέρε Κουτέσα. Με τους Τούρκους τώρα να κυκλοφορούν στην άμυνά τους. Ο Διαμπατέ υπό την πίεση του Ζήνη σπάει αριστερά στον Τόμασον, συγκλίνει ο Τόμασον, έχει πάνω του Σαβδέλα τον Χριστακόπουλο, αλλάζει παιχνίδι δεξιά και τώρα και πάλι ένα κενάκι και στην άμυνα της ΑΕΚ, από αριστερά όπως άμυνε το Πενεράι, θα βγει η σέντρα, δεν είναι καλύτερη δυνατή, απομακρύνει ο Γεωργίεφ με την Σαμσουπόρ να παίρνει το ριμπάου, τον Βάτ να σπάει πίσω στον Τσίφτ, εκείνος για τον Διαμπατέ και εκείνος αριστερά στον Τόμασον. Θα χάβει μπάλα με τον Σαχαμπό να είναι κολλημένος πάνω στον Αφόνσο, στον Αφόνσο Σόουζα. Και τώρα μια μπαλιά για τον Ζήνη, ο οποίος είναι ταχύτατος. Θα πατήσει περιοχή, έχει και στηρίγματα. Θα αποφύγει τον αντιπαλό του. Ο Ζήνη ανοίγει το κοντρόλ. Η μπάλα βγαίνει out. Εκεί έκανε το κάτι παραπάνω ο Σαλβαδόρ Ζήνη. Θέλησε να αξιοποιήσει το ταχύτατο βηματισμό του. Είχε δύο συμπαίκτες να τον περιμένουν. Δεν έκανε κάποια πάσα. Ήθελε να αποφύγει και τον τελευταίο του αντίπαλο. Στο 11 λοιπόν η ΑΕΚ δεν έχει τελική, ωστόσο δημιουργεί ακόμα μια προϋπόθεση. Δεν έχει πολλές. Δύο είναι μέχρι στιγμής οι προϋποθέσεις που έχει δημιουργήσει η ΑΕΚ και έχουν παραμείνει στο κομμάτι των προϋποθέσεων και όχι στο κομμάτι των τελικών. Πάντως η ΑΕΚ πιέζει ψηλά και στην συγκεκριμένη φάση και συνολικά σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα ένα χλιαρό pressing από τον Ζήνη. Έρχεται κοντά του για βοήθεια και ο Γκατσίνοβιτς. Ανεβαίνει και ο Ελίασον να πιέσει. Η μπάλα στον πορτιέρε της Samsung Sport, τον Κοτσούκ, ο οποίος πάει δεξιά στον Τσίφτ. Ένα γέμισμα από τον Τσίφτ. Το Βίντα πολύ ήπειρος κατεβάζει με το στήθος. Εκεί παραλίγο το λάθος. Ο Στρακώσα όμως βγήκε γρήγορα και το κάλυψε. Μια πάσα προς τα πίσω του Βίντα υπό το μαρκάρισμα και του Μάριους. Ο οποίος πήγε να κλέψει, δεν τα κατάφερε διότι είχε διαβάσει την φάση ο Θωμάς Στρακώσα, ο οποίος θυμίζω είναι το πρώτο του παιχνίδι, εδώ και λίγες μέρες κάνει προπόνηση κανονικά, ενώ και προπόνηση τερματοφύλακα. Σε όλο το πρώτο κομμάτι προετοιμασίας της Ένωσης έκανε προετοιμασία τύπης ποδοσφαιριστή, θέλω να πω μόνο με τα πόδια, δεν χρησιμοποιούσε τα χέρια, και αυτό διότι είχε ολοκληρώσει με ένα προβληματάκι την προηγούμενη σεζόν. Σε εκείνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική των play-offs, το οποίο βέβαια έχει ξεπεράσει και αφήσει πίσω του. Η Samsung Sport από δεξιά με τον Ταυζάν να συγκλίνει και πάλι κάθετα για τον Μάριους, θα αποφύγει τον Στρακώσα, ευκαιρία εδώ, αλλά σηκωμένο το σημαίακι. Ως μη γενόμενη φάση, παρόλα αυτά είναι κάποια καμπανάκια που χτυπούν εδώ, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει η μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, είτε κάθετη είναι, είτε γέμισμα από πλευράς Τούρκων. Θα πει κάποιος ότι τις περισσότερες εξ αυτών η επιθετική και συγκεκριμένα ο Μάριος έχει ξεκινήσει από την αντικανονική θέση. Οπότε ναι, αν έφευγε από κανονική θέση ενδεχομένως να ήταν και άλλη αντίδραση της άμυνας ΣΑΕΚ, θέλω να πω να ήταν σωστή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που ενδεχομένως να χρήζει βελτίωσης. Τώρα η Samsung Sport πιέζει ψηλά. Ο Μάριος μέσα στην περιοχή της ΑΕ, κλεισμένος από 4, θα πάει έξω η μπάλα εκεί που είναι ο Ζήνη. Ο Ζήνη ο οποίος θα πάρει το φάουλ από την διεκδίκηση του Γιουξέλ. Δεν συμφωνεί ο Γιουξέλ, αλλά έχει κάνει φάουλ και μάλιστα και από το replay φάνηκε να είναι αρκετά επικίνδυνο. Στο 14. ΑΕΚ Samsung Sport χωρίς σκορ 0-0. Μία τελική επί της ουσίας για τους Τούρκους στο 4 με τον Μάριους. Και από εκεί και πέρα κάποιες προϋποθέσεις που έχει δημιουργήσει και η ΑΕΚ. Και κάποιες άλλες οι αντίπαλους της Ένωσης που βέβαια τις περισσότερες φορές σηκώθηκε το σημαίακι. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς, ωραία που φεύγει 2 και συγκλίνει και σπάει κάθετα. Ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ. Και θα το κάνει 1-0 με τον Ελίασον στο 14ο λεπτό. Μια φάση που η μπάλα άλλαξε τρεις κατόχους. Γκατσίνοβιτς είναι ο βασικός εκφραστής, ο οποίος την έφερε με εξαιρετικό τρόπο μέσα στην περιοχή. Ο Ζήνη την πάσαρε τελευταία στιγμή στον Ελίασον, ο οποίος προκυνή εστίας έγραψε αυτό το 1-0 στο 15, στην πρώτη τελική της ΑΕΚ. Καταφέρνει η ομάδα του Μάρκο Λίκολιτς να ανοίξει το σκορ. Είναι πάρα πολύ ωραία η ενέργεια του Γκατσίνοβιτς σε πρώτο χρόνο. Αποφεύγει αντίπαλο, αποφεύγει και δεύτερο. Σπάει κάθετα με το εξωτερικό στον Σαλβαδόρ Ζήνη, ο οποίος κάνει καταλυτικό τσίμπημα πρώτου τερματοφύλακα της Samsung Sport, του Κοτσούκ, δίνοντας φορά παρτίδα την αιστεία για τον Ελίασον. Κανένα πρόβλημα για τον Σουηδό να ανοίξει το σκορ. Σαφώς και ο Ελίασον είναι από αυτούς που θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Το μέλλον του δεν είναι δεδομένο στην ΑΕΚ. Είναι επιθυμητό και κάτι παραπάνω, αναγκαίο να πάρει ψυχολογία και ο ίδιος, γιατί δεν αποκλείται να μείνει κιόλας στην ΑΕΚ. Προσπαθεί να απαντήσει η Samsung Sport με μια κεφαλιά του Μάριους. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, είναι έξω την περιοχή της ΑΕΚ, από πλάγια, ο Μέντες, ένα γέμισμα, μια κεφαλιά του Γιουξουέλ. Αλλά η μπάλα πήρε πάρα πολύ ύψος και φύγει out στο 16, ΑΕΚ Samsung Sport 1-0.
1: Πάντως, Μανώλη, ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που φύγανε από τα αριστερά, δηλαδή, και το Γκατσίνοβιτς πάσα με το εξωτερικό και ο Ζήνη διαβασμένος είδε την κίνηση δίπλα του Ελίασον. Πολύ ωραίο το γκολ. Πολύ ωραίο το γκολ.
0: Ναι, και μπορεί τα εύσημα να τα παίρνει ο Γκατσίνοβιτς επειδή απέφυγε εξαιρετικά δύο αντιπάλους, αλλά ήταν καταλυτικό το ότι δεν εκτέλεσε ο Ζήνη εκεί και αποφάσισε να την τσιμπήσει την μπάλα στον Ελίασον να του δώσει την αιστεία άδεια και να εκτελέσει ο Σουηδός. Ελίασον, ο οποίος έχει συγκλίνει τώρα με τον Σαχαμπό για τον Πενράις, πίσω από τη μεσαία γραμμή όλα αυτά, αριστερά πως επιτίθεται η ΑΕΚ, και τώρα ο Μάνταλος. Θα σπάσει δεξιά στον Βίντα, ο Βίντα για τον Γεωργίεφ, αριστερά θυμίζω ο Γεωργίεφ, αριστερό στόπερ εννοώ, δεξί στόπερ ο Ντομαγκόη Βίντα. Ο οποίος έχει και ένα πατριωτάκι πλέον στην ομάδα, τον Μάγκερ, έπαιξε και αυτό το ρόλο του, εντάξει. Είναι και οικονομική υπέρβαση από πλευρά διοίκησης, αλλά σίγουρα είναι και θα έπαιξε ένα ρόλο και ο Ντομαγκόη Βίντα να πει μια κουβέντα στον Μάγκερ, ο οποίος και αυτός, όπως οι υπόλοιποι της αποστολής, έφτασαν με τα ποδηλατάκια τους πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Κυκλοφορούν οι Τούρκοι πίσω από τη μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ πιέζει στο όριο του ημικυκλίου, μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Όχι ιδιαίτερα πιεστικά. Ο Ζήνη τώρα σιγά σιγά πηγαίνει προς τα στόπερ. Η μπάλα πηγαίνει από δεξιά για την ομάδα της Αψούντας. Με τον Μέντες κολλημένος πάνω του Πενράις. Πάει την μπάλα στα χαφ και βγαίνει από δεξιά τώρα η Samsung Sport. Με προϋποθέσεις θα γίνει η πάσα. Εκεί όμως είναι ο Χριστακόπουλος. Ένα γύρισμα από δεξιά του Ταυσάν. Προς το πουθενά, ή να το πω καλύτερα, ο Χριστακόπουλος είχε διαβάσει αυτό το γύρισμα και σε κέριο σημείο απομάκρυνε. Είναι και το βασικό προτέρημα του Χριστακόπουλου για την αθλητική του λειτουργία. Τώρα βέβαια εδώ ο αντίπαλός του έχει περάσει από τρεις συμπαίκτες του. Δεν φταίει ο Χριστακόπουλος. Πέρασε από Γκατσίνοβιτς, πέρασε από Μάνταλο. Εν τέλει μπήκε το στόπ. Ναι, σίγουρα βέβαια πρέπει να δείξει κάποια πράγματα παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας. Ο νεαρός δεξιός μπακ, ο Χριστακόπουλος, έχει μέλλον. Κυρίως ανασταλτικά είναι τα προτερήματα που μας έχει δείξει μέχρι στιγμής σε αυτά τα φιλικά που έχει συμμετάσχει. Έχει δώσει το παρόν στα τρία πρώτα. Στο τελευταίο που έπαιξαν οι βασικοί δεν μέτρησε χρόνο συμμετοχής. Σήμερα ξεκινάει εκ νέου βασικός. Είναι στο έδαφος ένας παίκτης της Samsung Sport από την προηγούμενη διεκδίκηση. Αν διακρίνω καλά, είναι ο Τιαμπατέ, ο οποίος είχε ανέβει μέχρι εκεί. Ναι, ήταν και ο παίκτης ο οποίος πήρε την μπάλα από τα στόπερ και πέρασε 2-3 μέχρι να φτάσει και να δεχτεί το stop έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Δείχνει να πονάει πολύ από τη σύγκρουση με τον αντιπαλό του. Οπότε είναι στο έδαφος και περιμένουμε να σηκωθεί. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι ιδιαίτερο. Ναι, δέχτηκε μαρκάρισμα κάτω χαμηλά από τον Βίντα, ο οποίος νομίζω βρήκε μπάλα. Δεν ήταν ξεκάθαρο από το replay. Από την πτώση μετά στο έδαφος, ο Ντιαμπατέ φαίνεται να έχει αποκομίσει ένα πρόβλημα στον νόμο.
1: Ωραία, Μανώλη. Όσο είναι κάτω και ο Ντιαμπατέ πάρει και σημεία ανάσα. Εγώ να θυμίσω ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν. Και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε, Μανώλη, σηκώθηκε ο Ντιαμπατέ.
0: Ναι, ναι, ναι, όλα καλά με Ντιαμπατέ. Σηκώνεται το παιδί, θα συνεχίσει κανονικά. Οπότε στο 20 θα επανακινήσει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Θυμίζω, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 χάρη στο τέρμα του Ελίασον εδώ και 6 λεπτά. Μια ΑΕΚ η οποία έχει δείξει κάποια καλά δείγματα μεταγραφής αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Έχει δείξει και κάποιες αδυναμίες, κυρίως σε μεταβιβάσεις που γίνονται είτε με βαθύ γέμισμα είτε με κάθετη πάσα στην πλάτη της αμυνάς της. Βέβαια, ξαναλέω ότι τις περισσότερες φορές σηκωνόταν σημαίακι. Οπότε, αν είχε φύγει από κανονική θέση ο επιθετικός, ο Μάριος δηλαδή, είναι αρκετά πιθανό να είχε και μια καλύτερη αντίδραση η άμυνα της ΑΕΚ. Η οποία τώρα με τον Χριστακόπουλο απομακρύνει σε πλάγιο. Ο Χριστακόπουλος σε ένα τάκλιν που έκανε για να διώξει ένα πλάγιο στόρι της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Αριστερά, όπως επιτίθεται η Samsung Sport, αυτό το πλάγιο. Εκτελεστεί. Εκεί ωραία παρέμβαση και πάλι από τον Χριστακόπουλο. Έχει βάλει ωραία το κορμί του μπροστά από τον αντιπαλό του. Και ο Ζήνη θα πάρει την μπάλα και θα την σπρώξει μπροστά. Εν τέλει βάζει ένα φρένο, δεν βιάζεται ιδιαίτερα. Θα αποφύγει και τον αντιπαλό του με μια ωραία περιστροφή και θα σπάσει στο Σαγαμπό, ο οποίος ανοίγει αριστερά στον Ολομόναχο Γεωργίεφ, ο οποίος ανεβάζει την ΑΕΚ. Οδηγεί την μπάλα μπροστά από τη μεσαία γραμμή και τώρα θα σπάσει πίσω στον Βίντα. Και εκείνος για τον Μάνταλο. Ωραία η παρέμβαση πάντως του Χριστακόπουλου σε δύο χρόνους και για το πλάγιο που παραχώρησε και εν συνεχεία για το πώς έβαλε ωραία το κορμί του. Είναι αυτό που λέγαμε. Ανασταλτικά δείχνει πολύ καλά πράγματα ο νεαρός δεξιός μπακ. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς θα απλώσει δεξιά το παιχνίδι στον Χριστακόπουλο. Εκείνος για τον σκόρερ, τον Ελίασον. Η γνωστή του προσποίηση. Αποφεύγει, κάνει τη σέντρα, δεν είναι καλή. Η απομάκρυνση από την άμυνα της Samsung Sport. Θα κατεβάσει ο Χριστακόπουλος στα χαφ, στον Σαγαμπό. Έξω από την περιοχή της Samsung Sport. Μάνταλος. Και πάλι ο Σαγαμπό. Ο Ελίας, ο Κουτέσα. Ωραίο πάρσιμο. Ζήνει για τον Κουτέσα. Δυνατή η παλιά προς τον Χριστακόπουλο. Ο οποίος δεν προλάβαινε εκεί. Πήγαν να βγάλουν ένα ωραίο τριγωνάκι έξω από την περιοχή της Samsung Sport ή της ΑΕΚ. Δεν έγινε όμως η τελική καλή πάσα από τον Σαγαμπό. Στο 22, ΑΕΚ Samsung Sport 1-0. Γκατσίνοβιτς πιέζει ψηλά. Είναι και ο Ηλίασον που πιέζει ψηλά. Θα γίνει ένα βαθεγγύμισμα από την άμυνα των Τούρκων. Ο Μάριους ζητάει φάουλ. Δεν παίρνει κάτι. Κατεβάζει ο Γεωργίεφ. Θα δείξει στον Βίντα που θέλει να πάει μπάλα. Θα τη δώσει κιόλας. Μάνταλος. Περιστροφή του Μάνταλου. Βίντα δεξιά στον Ελίασον, ο οποίος έχει χαμηλώσει. Μάνταλος πίσω από τη μεσαία γραμμή, στο χώρο του κέντρου. Βαθιά παλιά του Πέντρου Μάνταλου κατεβάζει, ή τουλάχιστον προσπάθησε να κατεβάσει ο Ζήνη. Είχε φύγει και εκείνος από ωριακό σημείο. Η κατοχή για την Samsung Sport από δεξιά με τον Μέντες. Παίζει στα χαφ, στον Βατ. Πίσω στον Μέντες και πάλι για τον Τσίφτ. Και εκείνος για τον Ντιαμπατέ. Αριστερά απλώνει το παιχνίδι στον μπακ τον αριστερό της Samsung Sport, τον Τόμασον, εκείνος τον Πορτιέρε, τον Κοτσούκ, πιέζει ο Γκατσίνοβιτς. Θα κατεβάσει ο Γεωργίεφ αυτή την βαθιά παλιά που έγινε, ο Κουτέσα, ο Σαχαμπό, ο Γεωργίεφ με το κεφάλι προς τον Πενεράι, τσίμπημα από τον Ταυσάν, πλάγιο για την ΑΕΚ, λίγο πίσω από τη μέσα γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σε γενικές γραμμές νομίζω μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Πέρα από το προβάδισμα της ΑΕΚ, είναι και το κομμάτι των αποτελεσμάτων. Μια και η οποία στα τέσσερα πρώτα φιλικά έχει σημειώσει τρεις νίκες, μια ισοπαλία. Μάλιστα, οι δύο τελευταίες νίκες ήρθαν η πρώτη με ανατροπή, η δεύτερη με ανατροπή σε ανατροπή. Είναι και ένα δείγμα χαρακτήρα αυτό για την ομάδα του. Κυρίως όμως όλοι οι προπονητές κρατούν στοιχεία, αγωνιστικά στοιχεία και όχι τόσο αποτελέσματα. Και σε αυτό το επίπεδο έχει και σήμερα να κρατήσει ορισμένα ενθαρρυντικά πραγματάκια ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Γκάτσινοβιτς θα πάρει ένα φάουλ τώρα λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Θα το παραχωρήσει ο Τσίφτ, ο στόπερ της Σάμπσπορ, ο οποίος είχε προωθηθεί για τη φάση. Οι παίκτες πηγαίνουν προς τους πάγκους για ένα cooling break, ξαναλέω, περίπου 34 βαθμοί στο γήπεδο. Οπότε εντάξει, υπάρχει και ανάγκη να δροσιστούν. Γιώργο, δεν ξέρω, κρατάω το μικρόφωνο.
1: Ναι, Μανώλη, ναι. Πάρε μια ανάσα και εσύ. Πάντα στο 1-0 η ΑΕΚ με το γκολ του Ελίασον προηγείται της Σάμσουνσπορ. Καλή εικόνα της ΑΕΚ δημιουργικά κυρίως την στιγμή που πίσω δέχεται κάποιες απειλές. Έχει και τον Στρακώσα στα δοκάρια. Εντάξει, προφανώς είναι λογικό να μην πατάει πολύ καλά ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας, ο οποίος ωστόσο επιστρέφει και θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς εν όψη και των play-offs του Champions League. Εγώ να σας πω ότι η Καϊράτ προηγείται ακόμα 1-0 της Ομόνιας από το πρώτο ημίχρονο, από το 37 με γκολ του Edmilson. Παίζει με 10 η Ομόνια. Η Κάουνος Άλγυρης με την Κλάξβικ έχει ξεκινήσει το μάτς. Είναι στο 0-0 από το πρώτο ημίχρονο. Στο 28 βρισκόμαστε. 0-0 ήταν και το σκορ της πρώτης αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ενώ στο Conference League η Λουγκάνο πέρασε από το Κόσοβο με σκορ 5-1 επί της του Καγκίνη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ξανά και τον Μανώλη Μουσουράκη για τη συνέχεια του πρώτου μέρους. Υπάρχει το cooling break, το απαραίτητο cooling break. Τώρα βλέπω σιγά σιγά να επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω στο Σονούπο θα έχουμε και τις αποστολές Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τα αυριανά παιχνίδια τους με την Πάξη και την Δυναμό Κιέβου αντίστοιχα. Τώρα επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Οι τερματοφύλακες παίρνουν τις θέσεις τους στις εστίες, τις απαραίτητες ανάσες, και ο Βίντα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μανώλη,
0: 27 είμαστε. Ο Βίντε είναι εκείνος που θα δώσει σωστά, Γιώργο, συνέχεια. 1-0 η ΑΕΚ προηγείται χάρη στο τέρμα του Ελίασον από το 14ο λεπτό, σε μια πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια και το πώς έκανε το πάρσιμο της μπάλας ο Γκατσίνοβιτς, πώς πέρασε δύο, πώς πέρασε την μπάλα μέσα στην περιοχή στον Ζήνη, πώς ο Ζήνη είχε την ψυχραιμία να μην εκτελέσει αλλά να σπάσει τον ολομόναχο Ελίασον, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να εκτελέσει προκαινής εστίας. Αυτό χωρίζει τις δύο ομάδες, χωρίζουν και κάποια άλλα καλύτερα δείγματα γραφής που παρουσιάζει η ΑΕΚ. Κάποιες ανορθογραφίες στο ανασταλτικό κομμάτι, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο πώς μεταβιβάζει την μπάλα κάθετα ή βαθιά στην πλάτη της αμυνάς της. Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές νομίζω είναι καλή η παρουσία της ΑΕΚ, η οποία πιέζει ψηλά. Ο Κουτές έκανε την προβολή, παραχώρησε ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής προς την μεγάλη περιοχή της Σάμπσουνσπορ, από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Τόρστιν Φίνκ, ο οποίος ερίσουν παρόδο. Τόρστιν Φίνκ είναι ο προπονητής με τον οποίο έχει τεμπουτάρει στην πρώτη κατηγορία με τη φανέλα της Γκένκ ο Καρέτσας και με τον οποίο έχει τις περισσότερες συμμετοχές, πάνω από 60, με την φανέλα των Βέλγων. Έχει βάλει και εκείνο στο λιθαράκι του για αυτή την εξέλιξη. Πάνω απ' όλα, βέβαια, ήταν το ταλέντο, η δουλειά του δικού μας παιδιού, του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Τα λέμε όλα αυτά διότι δεν παίζεται και πολύ ποδόσφαιρο. Πίσω η μπάλα ο Γεωργίεφ στον Στρακώσα. Δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα ο Στρακώσα. Και η πολύ καλή ευκαιρία της Σάμπσουνσπορ στο 4 ουσιαστικά δεν ήταν προς την εστία του. Βρήκε πλένο δεχτή η τελική με τον Μάριους. Ο Πενεράης για τον Γεωργίεφ, εκείνος για τον Μάνταλο και πάλι ο Γεωργίεφ υπό το pressing των Τούρκων. Ο Βίντα στον άξονα θα κάνει μια περιστροφή διότι τον πιέζει ο αντιπαλός του. Θα παίξει με τον Μάνταλ. Ο κοινός όπως της δίνει μια. Όχι με στόχευση. Εν τέλει φάνηκε να προλαβαίνει ο Χρυστακόπουλος. Εν τέλει η μπάλα έφτασε στον πάγκο της ΑΕΚ. Πλάγιο για την Σαμπτονσπορ. Λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Από αριστερά όπως επιτίθενται οι Τούρκοι. Την εκτέλεση θα αναλάβει ο Τόμασον. Θα γεμίσει προς τον Μάριος, όπως θα πάρει ωραία την μπάλα από τον Βίντα. Θα πατήσει περιοχή, θα γίνει προβολή corner για την Σαμπτονσπορ. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Μάριος, θηριώδης φορ. Ταλαιπώρησε εδώ την άμυνα της ΑΕΚ. Κέρδος του αυτό το corner από αριστερά για την τουρκική ομάδα. Ένα corner το οποίο έχει φέρει αρκετό κόσμο στην περιοχή του 300. Θα εκτελεστεί πρωτοδοκάρη κεφαλιά. Πιο πολύ μπάλα στην πλάτη του Μάριους βρήκε παρά στο κεφάλι του και έχει φτάσει στον Ελίασον τώρα, ο οποίος εφορμά πίσω από τη μεσαία γραμμή. Εν τέλει θα βρει ένα stop αφού δέχτηκε και ένα μαρκάρισμα τριών αντιπάλων του. Ο Τόμασον είναι εκείνος που το κάνει την προβολή. Ο Κίλινιτς βοήθησε επίσης στο μαρκάρισμα του Σουηδού και η μπάλα μετά πολλά έχει φτάσει τώρα στο δεξί άκρο της άμυνας της Σαμπτονσπορ. Ανεβαίνει σιγά σιγά και η επιθετική γραμμή της ΑΕΚ να πιέσει. Κοτσούκ. Μισή ώρα αγώνα. ΑΕΚ Σαμπτονσπορ 1-0. Ναι, πρέπει να έχει γίνει αλλαγή. Ο Διαμπατή που είχε και το προβληματάκι νωρίτερα. Θα σας πω σε πολύ λίγο ποιος είχε μπει στη θέση του. Πιθανολογώ για καλό και για κακό έγινε αυτή η αλλαγή, διότι φάνηκε να συνεχίζει κανονικά μετά την πτώση του ως στόπερ της Σαμπτονσπορ. Τώρα ένα φάουλ του Βίντα πάνω στον Μάριους. Πίσω από τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, όπως αμήνεται η ΑΕΚ. Και μπάλα για τους Τούρκους. Με τον Κατσίνοβιτς, τον Ναζίνι, ανεβαίνει και ο Σχάμπο, πιέζουν. Η μπάλα πίσω στον Κοτσούκ. Το pressing της ΑΕΚ ασκείται στο όριο του αμυντικού τρίτου της Σαμπτονσπορ. Όχι ιδιαίτερα ασφυκτικό. Πιο πολύ ένα παιχνίδι τοποθέτησης εκεί, να μην αφήσουν χώρους. Τώρα ένα γέμισμα με στόχο τον Μάριους. Εκεί στοχεύουν. Είτε τα στόπερ, το πορτιέρε της Σαμπτονσπορ. Η οποία απαιτείται από δεξιά η ανάπτυξη των Τούρκων. Πάνω είναι ο Πενεράης. Στον Μέντες θα γίνει σέντρα, περνάει από όλους στα αριστερά, ο Χρυστακόπουλος όπως της δίνει μία. Εκεί ο Ζήνη δεν κάνει καλό κοντρόλ, δεν ήταν και εύκολο να κάνει καλό κοντρόλ με το κεφάλι. Σαμπτονσπορ από δεξιά με τον Μέντες. Έχει το μαρκάρισμα του Κουτέσα, έρχεται η βοήθεια και ο Σαχαμπό, θα περάσει ο Μέντες, θα παραχωρήσει το φάουλ. Ο Κουτέσα από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Αυτό το φάουλ για τους Τούρκους από το ωραίο πάρσιμο με τα κουνάκια από τον Μέντες. Έκανε την προβολή ο Κουτέσα, παραχώρησε το φάουλ. Από δεξιά περιμετρικά της περιοχής, πιο πολύ στην γραμμή του πλαγίου. Με 7 και τώρα 8 παίκτες των Τούρκων στο όριο της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Θα εκτελεστεί το φάουλ με πολλά φάλτσα προς την εστία. Κανένα πρόβλημα από τον Θωμά 300. Να γραπώσει την μπάλα. Κάνει ένα νεύμα με τα μάτια του στους συμπαίκτες για το που θα ήθελε να την ανοίξει. Μάλλον δεν τον ακολουθεί η σκέψη των επιτιθέμενων, οπότε θα παίξει κοντά. Πενεράης για τον Σαχαμπό. Δεν έχουμε δει πολύ Σαχαμπό. Δεν έχουμε δει πολλές πρωτοβουλίες από τον Χαφ από τη Ρουάντα. Βίντα για τον Στρακώσα. Και εκείνος γεμίζει ωραία με το στήθος. Ο Μάνταλος θα κατεβάσει. Θα χάσει όμως την μπάλα η ΑΕΚ. Ο Πενεράης πιέζει τον Μέντες. Προσπαθεί να το κλείσει το διάδρομο και τα καταφέρνει και με τη βοήθεια του Ζήνη. Δεν είναι καλή μεταβίβαση τώρα όμως από τον Γκατσίνοβιτς. Ένα γέμισμα και πάλι στην πλάτη της άμυνας. Εκτεθειμένος, εκεί θα γίνει όμως ένα κέριο τάκλινγκ από τον Γεωργίεφ τελευταία στιγμή. Ο Χρυστακόπουλος είχε αφήσει εκτεθειμένο αμαρκάριστο τον αντιπαλό του. Έκανε το γύρισμα ο Γεωργίεφ, καταλυτική παρέμβαση με τάκλινγκ πρώτου Μάριους. ήταν άδεια αιστεία, ένα απλό ταπίνι. Θέλω ο Μάριος για να στείλει την παρασταλήθεια, αλλά εκεί ένα πάρα πολύ ωραίο τάκλιν από τον Γεωργίευ. Κόρνερ για τη Samsung Sport. Εδώ κρατάμε την ολιγορία από πλευράς ΑΕΚ στην άμυνά της. Ο Χρυστακόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος δεν κάλυψε καλά και κρατάμε σαφώς και την εξαιρετική παρέμβαση του Γεωργίευ. Εκτελείται το κόρνερ από δεξιά, η κεφαλιά σκαστή, την αφήνει τελικά, την αγκαλιάζει την μπάλα. Ο Θωμάς Τρακώστας στο 34, ΑΕΚ Samsung Sport 1-0. Χάζει τώρα, θυμίζω. Από το 14 με τον Ηλίασον. Στρακώστα. Ένα βολέ. Στα πρώτα 15-20 λεπτά ο Στρακώστα επέλεγε γέμισμα. Κάτι που βλέπαμε κατά κόρον πέρσι, ειδικά όταν έπαιζε ο Βάργα, με τη στόχευση προς τον Ογκροφούρ. Στο υπόλοιπο κομμάτι, κυρίως μετά το cooling break, βλέπουμε πιο πολύ build-up από πλευράς Ένωσης, με την μπάλα κάτω. Τώρα σε αυτή την περίπτωση επανέφερε τον πρώτο τρόπο. Ο Στρακώστα και τα δύο δουλεύονται, εξάλλου, από Μάρκο Νίκολιτς. Κοτσούκ. Θα παίξει κάθετα Κοτσούκ σε ένα σημείο που είναι ο Βατ. Θα ανοίξει εκείνος για τον Μέντες. Ο Μέντες γίνεται και το overlap. Όμως πάρα πολύ ωραία καλύπτει και σε αυτή την περίπτωση έχει βάλει εξαιρετικά το κορμί του ο Γεωργίευ. Πρώτο αντιπάλου του, αφήσει την μπάλα να περάσει και να φτάσει στον Στρακώστα. Όποιος αφήσει κάτω την μπάλα. Μάνταλος. Στρακώστα. Πιέζουν ψηλά οι της Samsung Sport, θα γεμίσει ο Στρακώστα με το στήθος ο Μέντες, θα κατεβάσει για τον Τσίφτ. Και εκείνος για τον Γιουξέλ. Τόση ώρα δεν σας έχω πει τον αντικαταστάτη του Διαμπατέ, διότι τελικά δεν είχε γίνει αλλαγή, απλώς δεν φαινόταν εκείνη τη στιγμή, κανονικά παίζει. Είχαμε πει μήπως είχε γίνει για λίγο αλλαγή. Μήπως είχε γίνει αλλαγή λόγω του χτυπήματος που είχε δεχτεί, δεν φαινόταν να έχει επιστρέψει, τελικά όμως κανονικά συνεχίζει. Ο Διαμπατέ, θυμίζω πριν το cooling break, είχε εφορμήσει με την μπάλα, είχε περάσει 2-3, είχε πέσει το έδαφος από το μαρκάρισμα του Βίντα, φάνηκε να πονάει αρκετά. Πήγανε δύο ομάδες στους πάγκους να δροσιστούν. Εν τέλει επέστρεψε και ο Διαμπατέ. Συνεχίζει κανονικά. Ελίασον. Οδηγεί την μπάλα προς τα πίσω. Θα παίξει με το Βίντα. Ελίασον για τον Στρακώστα. Δεν δέχεται ιδιαίτερη πίεση τώρα ο Στρακώστα. Δεν δείχνει και να βιάζεται κιόλας. Ο Αλβανός Πορτιέρε. Περιμένει την κίνηση των συμπαικτών του. Θα παίξει προς Πενεράιδ. Δεν είναι καλή μεταβίβαση. Διάβασε τη φάση πίεση ψηλά. Έκανε όμως και φάουλ ο Μέντες στον Σκοτσέζο, ο οποίος πιάνει το πόδο του. Πονάει, δείχνει στον αντιπαλό του που τον χτύπησε και για ποιο λόγο πονάει τόσο. Αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι το ανησυχητικό. Θα σηκωθεί ο Πενεράης. Πενεράης, ο οποίος στο πρώτο κομμάτι και εκείνος πήρε αρκετές πρωτοβουλίες, όχι τόσο με την μπάλα, αλλά με τις κινήσεις που έκανε. Κάποιες συνέκλεινε αρκετά. Η ΑΕΚ τώρα από δεξιά με τον Ηλίασον, ο οποίος και εκείνος συγκλίνει, θα κάνει ωραία προσπίση, πατάει περιοχή, το γύρισμα, απομακρύνει σε πρώτο χρονό η άμυνα της Samsung Sport, όμως ο ΒΑΤ ανοίγει το κοντρόλ, θα πάρει την μπάλα ο Μάνταλος, θα πάρει και το φάουλ από τον αντιπαλό του, ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στον άξονα. Ο Μάνταλος, ο οποίος ξέφυγε από τον ΒΑΤ, δεν συμφωνεί και πάλι ο ΒΑΤ, γενικά διαμαρτύρεται αρκετά από τα πρώτα λεπτά, ο παίκτης της Samsung Sport, όμως έχει κάνει το φάουλ, έχει πέσει το έδαφος και ο Βζίνη από το ξεκίνημα επί της ουσίας της φάσης. Σηκώνει την κουζίνη. Ακόμα στον ρέφερε δίπλα ο ΒΑΤ. Τώρα τα λέει και με τον Μάνταλο. Έχουν μια διαφωνία για τη φάση. Στο 38. Ακόμα 7 λεπτά για το φινάλε της του πρώτου 45 λεπτού. Ο Μάνταλος πάνω από την μπάλα. Μια στατική φάση από τα πόδια του Πέτρου Μάνταλου. Έχουν ξεκινήσει αρκετά γκολ σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας. Δύο άμεσα ως assist. Ακόμα όμως ένα σε εξέλιξη του οποίου ήρθε επίσης ένα τέρμα. Σύνολο τρία. Τώρα δεν ήταν όμως τόσο καλό το γέμισμα από τον Πέτρο Μάντελο. Απομακρύνει η άμυνα της Samsung Sport. Θα βγάλει και μια επίθεση από δεξιά. Ο Ταυσάν με στόχο δύο συμπαίκτες. Εν τέλει έχει βγει πολύ δυναμικά ο Γεωργίευ. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο Γεωργίεφ, όσο περνούν τα λεπτά, όλο και ανεβάζει την απόδοσή του, είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει. Από ένα σημείο και έπειτα, στο πρώτο

ένα γέμισμα από τον Θωμά Στρακώσα με στόχο τον Γκατσίνοβιτς. Ωραία βάζει το κορμί ο Σέρβος, ωραία και το τακουνάκι. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος τα ψάλει στον βοηθό. Νομίζω έχει δώσει βέβαια το φάουλ, δεν καταλαβαίνω το λόγο που εκρήγνεται ο Γκατσίνοβιτς, εκτός και αν έχει δώσει πλάγιο. Όχι, φάουλ έχει δώσει, φάουλ έχει δώσει. Ο ρέφερι, μήπως ζητάει κάτι παραπάνω, κάρτα. Σε κάθε περίπτωση ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο στην περιοχή της Samsung Sport. Πάνω την μπάλα είναι ο Μάντελος, εκείνη και ο Χρυστακόπουλος για μια κομπίνα που είχαν κάνει και σε προηγούμενο φιλικό. Ο Μάντελος ως έμπειρος, χρόνια πολλά παραπάνω από τον Χρυστακόπουλο, τον τοποθετεί για το που πρέπει να είναι για την κομπίνα. Θα γεμίσει ο Μάντελος με φάλτσα ή απομάκρυνση. Θα κατεβάσει πριν να βγει κόρνερ ο Ταυσάν. Εκεί όμως ο Χρυστακόπουλος επιμένει, κλέβει, Μάνταλος κάθετα για τον Ελίασον. Φαίνεται την παραστή αριστερό, η προσποίηση, ο Ελίασον, η σέντρα στην καρδιά της περιοχής, η απομάκρυνση με το κεφάλι από τον Μέντες, τρέχει να προλάβει ο Σαχαμπό, την αφήνει να περάσει πλάγιο. Πλάγιο την ΑΕΚ στο όριο της μεγάλης περιοχής της Samsung Sport, από αριστερά, όπως επιτίθεται ομάδα του Μάρκο Νικολίτς. Οπότε την εκτέλεση θα αναλάβει ο James Penrice. Εκτελεί ο Penrice για τον Σαχαμπό. Penrice, ποδιά ωραία. Εν τέλει όμως θα χάσει την μπάλα. Και κατοχή μέσω φάουλ που έκανε ο Penrice για την Samsung Sport. Ωραία η έμπνευση του Penrice. Συνεχεία όμως ο παίκτης πάνω στον οποίο έκανε την ποδιά του, έβαλε πάρα πολύ ωραίο το κορμί και πήρε και το φάουλ. Φάουλ το οποίο εκτελείται Σαχαμπό για τον Penrice. Έχει κάνει το φάουλ ο Σαχαμπό, δεν συμφωνεί ο ρέφερι, το εξηγεί ποια ακριβώς παράβαση έχει κάνει. Ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή εδώ και πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ρυθμός, τον οποίο ρυθμό κυρίως προσπαθεί να τον δώσει η ΑΕ καλά με κάποιες εκλάμψεις και η Samsung Sport. Βέβαια και για τις δύο ομάδες περισσότερο εκλάμψεις συνιστούν αυτές τις στιγμές. Δεν υπάρχει τόσο πολύ τέμπο στο παιχνίδι. Ακόμα ένα λάθος τώρα όμως από τον Penrice. Και μπάλα θα φτάσει μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Ο Χρυστακόπουλος τρέχει, σπέβδει να κάνει την προβολή, θα τα καταφέρει corner για την Samsung Sport σε ένα λάθος γύρισμα προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Χρυστακόπουλος, ο οποίος είχε ανέβει, παρόλα αυτά διακρίνεται για ταχύτητά του, το έδειξε στη φάση, γύρισε γρήγορα, κάλυψε και παραχώρησε το corner. Ο Χρυστακόπουλος έχει κάνει και εκείνος αρκετές κομβικές παρεμβάσεις. Ένα λάθος είχε, μια λάθος κάλυψη που δημιουργήθηκε πολύ καλή στιγμή για την Samsung Sport. Όπου βέβαια έδειξε τα αντανακλαστικά του ο Γεωργίεφ. Κατά τα άλλα, ένα πολύ καλό ανασταλτικά παιχνίδι από τον Χρυστακόπουλο. Εκτελείται το κόρνερ στην καρδιά της περιοχής. Η κεφαλιά μπλοκάρει ο Στρακώσα, αφού η μπάλα πήγε στο κέντρο της αστείας. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Θωμάς Στρακώσα. Το βολέ του προς την Ελίασον. Μπάλα όμως για την Samsung Sport έχει κατεβάσει. Έχει βάλει ωραίο το κορμί του ο Γιουξέλ. Θα πάρει την κατοχή και θα χτίσει ένα παιχνίδι από πίσω. Εν τέλει με τον Διαμπατέ, εκείνο για τον Τόμασον. Πιέζει ο Σαχαμπό. Πιέζει όχι τόσο στεναρά ο Ζήνη. Επιτρέπει στον Διαμπατέ να γεμίσει προς τον Μάριους. Είναι πολύ δυνατή όμως μεταβίβαση. Βγαίνει και παίρνει την μπαλά με τα χέρια ο Στρακώσα. Και αφήνει για τον Γεωργίεφ. Ακόμα 2,5 λεπτά. Γεωργίεφ πίσω για τον Στρακώσα. Θα σηκώσει εκείνο κεφάλι. Με ένα τσίμπι ματάκι της μπάλας έψαξε τον Ελίασον. Δεν τον βρήκε. Ο Βατ κατεβάζει, έχει γυρίσει πίσω και κλέβει ο Ζήνη. Θα οπισθοχωρήσει για τον Χρυστακόπουλο. Πήγαν να βγάλουν τριγωνάκι Χρυστακόπουλο, Σαχαμπό και Ζήνη. Δεν τα κατάφεραν. Δεν ήταν καλή η πάσα του Σαχαμπό, ο οποίος βέβαια κερδίζει και με ένα ωραίο ξεπέταγμα της μπάλας θα αποφύγει τον αντιπαλό του. Προς τα πίσω έχει πάει όμως και κάνει λίγο παρακινδυνευμένη τη φάση για την ΑΕΚ. Κοβίντα απομακρύνεται η μπάλα εν τέλει και φτάνει στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου επανακτούν τη Samsung Sport. Πού και πού παίζουν με τη φωτιά οι παίκτες της ΑΕΚ, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Ωραία το ακουνάκι εδώ, από

0: τον Γιουξέλ, ο Βατ, το γέμισμα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, το τσίπημα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, όχι τελικά, προλαβαίνει την μπάλα, προλαβαίνει και το 400 και σκοράρει 1-1, ισοφαρίζει η Samsung Sport, ακόμα μια βαθιά μπαλιά προς την περιοχή της ΑΕΚ, είναι το βασικό πρόβλημα, το κύριο πρόβλημα της ΑΕΚ στην σημερινή αναμέτρηση. Ο Ταυσάν έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή, τσίπησε την μπάλα πάνω από τον Θωμά 400, φάνηκε να πηγαίνει πάνω και από το οριζόντιο δοκάρι τελικά, όμως η μπάλα προσγειώθηκε μπροστά του και με την κεφαλιά αυτή την έστειλε στην εστία, ισοφαρίζει λοιπόν η Samsung Sport σε αυτή την ολιγόρια της άμυνας της ΑΕΚ. Λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, οι δύο ομάδες βρίσκονται και πάλι στα ίσα στο 1-1. Είναι το βασικό που πρέπει να λύσει ή τουλάχιστον να σημειώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οκ, δεν είναι η βασική του σήμερα. Δεν είναι και το βασικό του κεντρικό δίδυμο, ούτε η βασική του χαφ. Γενικά, για να σταλεί κλειδί, ή τουλάχιστον να σημειώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οκ, δεν είναι η βασική του σήμερα. Δεν είναι και το βασικό του κεντρικό δίδυμο, ούτε η βασική του χαφ. Γενικά, για να σταλεί και λειτουργία αυτή που θα έχει τουλάχιστον από άποψη προσώπων, αλλά είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να σημειώσει και θα σημειώσει σίγουρα ο στρέφος τεχνικός. 45 λεπτά αγώνα. ΑΕΚ Samsung Sport 1-0. Θα δούμε αν θα υπάρχει κάποιο εξτραχρόνο. Προς το παρόν, ένα πλάγιο για την Samsung Sport πίσω από τη μέσα γραμμή με τον Μέντες. Η ΑΕΚ ψηλά για να πιέζει. Εκτελείται το πλάγιο, έχει ανέβει ψηλά, θα κόψει ο Βίντα, θα παίξει με τον Ελίασον. Στεφογυρίζει ο Σιουδός, ο σκόρερ για την ΑΕΚ, θα τσιμπήσει την μπάλα, δεν είναι καλό το γέμισμα όμως για τον Μάνταλο που έχει κάνει την κίνηση. Πιέζει ο Γκατσίνοβιτς, όπως η απομάκρυνση από την άμυνα της Samsung Sport. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Σαχαμπό για να κλέψει, όμως εκεί κάνει το κάτι παραπάνω και θα χάσει την μπάλα τώρα ο Σαχαμπό και θα παίξει κάθετα η Samsung Sport. Ο Μάριος με φάτσα την εστία, ανοίγει το κοντρόλ για καλό για τη ΑΕΚ. Ο Μάριος έχει πάνω του τον Πενεράης, παραμένει ζωντανή φάση για την Samsung Sport. Θα γίνει το σούτο, ο Γεωργίεφ βάζει το σώμα και πάλι επανακτούν όμως οι της Samsung Sport. Έξω την περιοχή της ΑΕΚ το γέμισμα και πάλι ο Γεωργίεφ, εξαιρετικό παιχνίδι από τον Γεωργίεφ. Επανακτάει η Samsung Sport, όμως είναι αρκετά πίσω τώρα. Η ΑΕΚ έχει οπισθοχωρήσει. Από αριστερά η Samsung Sport. Ευκαιρία για ένα σούτ τώρα. Έχουν αφήσει ολομόναχο το ΒΑΤ, τώρα έχετε κάλυψη. Ο Ηλιχμός, έξω την περιοχή της ΑΕΚ, κοινοζίνη. Αναγκάζει τον αντιπαλό του να πιστοχωρήσει με την μπάλα, η οποία πλέον έχει φτάσει στη μεσαία γραμμή. Ωραία κάλυψη, εδώ και από τον Ζήνη και συνολικά από την άμυνα της ΑΕΚ. Με την μπάλα τρώνε από δεξιά. Με ωραία κυκλοφορία φτάνει στον άξονα, γιατί είναι Samsung Sport. Μια κόντρα ευνοεί τον ΒΑΤ, μια σέντρα, ο Γεωργίεφ και πάλι με το κεφάλι που μακρύνει όχι πολύ πιστικά όμως. Ο Ελίασον είναι εκείνος ο οποίος προσπάθησε να μπει στη φάση. Τελικά η μπάλα από αριστερά για την Samsung Sport με τον Τόμασον και εκείνος για τον Διαπατέ. Όλο το παιχνίδι στο μισό της ΑΕΚ. Έχουμε επιβλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχουμε δείξει χρόνο. Παίζεται το παιχνίδι και τώρα ένα πολύ επικίνδυνο μακάρισμα από τον Γκατσίνοβιτς που μόλις το έκανε το τάκλι πάνω στον Αφόσον Σόουζα. Αμέσως ζήτησε συγγνώμη, σηκώνει το χέρι. Δεν χρειαζόταν αυτό από τον Γκατσίνοβιτς. Από πίσω πήγε. Δεν βρήκε μπάλα. Ίσα-ίσα είχε με τις τάπες πήγε με το ένα πόδι βέβαια. Αλλά και πάλι με τις τάπες παρακινδυνευμένα. Ζήτησε αμέσως συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Συνεχίζει το παιχνίδι. Πάντως η προηγούμενη φάση φέρει αρνητικά τη σφραγίδα του Σαχαμπό. Αντί να διώξει, αντί να δώσει μια πάσα, πήγε να κάνει τρίπλες ανάμεσα από δύο, έχασε την μπάλα και δημιουργήθηκε κίνδυνος για την ΑΕΚ. Είναι οφθαλμοφανές ότι ο Σαχαμπό είναι καλός χειριστής μεν, αλλά προσπαθεί να το αξιοποιήσει αυτό, να δείξει το κάτι παραπάνω, να φανεί, να παραμείνει και στο ρόστερ της ΑΕΚ, να μην δοθεί κάπου δανεικός. Εκτός και αν είναι η λίμνη απόφαση ήδη, που βάσει το ρεπορτάζ που μεταφέρουν και οι συνάδελφοι, προς τα εκεί πηγαίνουμε, να δοθεί κάπου δανεικός ο Σαχαμπό, να αποκομίσει εμπειρία, να αποκτήσει εμπειρία για να επιστρέψει με καλύτερες προϋποθέσεις στην επόμενη σεζόν στην ΑΕΚ. Φαίνεται ότι χρειάζεται εμπειρία ο Σαχαμπό, φαίνεται ότι έχει καλά χαρακτηριστικά, αλλά θέλει και παιχνίδια. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, θα το συμπληρώσουμε σε λίγο, με το Ζήνη να πιέζει και να κλέβει και ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος θα τσιμπήσει την μπάλα. Ο Γκατσίνοβιτς ήταν εκείνος ο οποίος τσίμπησε την μπάλα. Έχει κατεβάσει τις καλτσούλες ο Γκατσίνοβιτς και θυμίζει λίγο Μάνταλο. Αλλά δεν έδωσε στόχευση προς την εστία. Κάτι σαν πλασέ κρέμασμα πήγε να κάνει και ο Γκατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ με τον Κουτέσα σεντράρι μέσα στην περιοχή. Η απομάκρυνση με το κεφάλι. Ο Μάνταλος κατεβάζει με το στήθος. Θα σπάσει με τον Ελίασον. Πέφτει στο έδαφος. παίζεται από τον ρέφερι, ο οποίος τώρα θα σφυρίξει για τελευταία φορά σας το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Σάμψον Σπορ 1-1, σε ένα παιχνίδι εν τέλει γεμάτο, χωρίς τον πολυρυθμό στο μεγαλύτερο του διάστημα. Παρ' όλα αυτά έχουν βγει φάσεις. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε στο 14 με τον Ελίασον, είδε τη Σάμψον Σπορ να εσωφαρίζει στο φινάλε σε μια φάση ολιγορίας, στο βασικό αρνητικό γνώρισμα της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, δηλαδή κάποιες μπάλιες που γίνονται κυρίως βαθιές αλλά και με την μπάλα κάτω προς την πλάτη της αμυνάς της. Έχει να κρατήσει πρωταγωνιστές, έχει τον Γεωργίεφ, έχει τον Χριστακόπουλο ανασταλτικά. Παρόλα αυτά έχει και πραγματάκια να διορθώσει και σαφώς έχει να κρατήσει όλα τα θετικά που έχουμε αναφέρει κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Αυτά περίπου σε 13 λεπτά και πάλι μαζί.
1: Τέλεια Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε το πρώτο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης με τη ΣΑΕΚ με την Σάμσους προς το 1-1 η Ένωση, και έχουμε και Παναγιώτη Ρίλο, αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Γιώργο Ζαχαρίου στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής ενότητας της χώρας. Όσο ο Μανώλης μας περιέγραφε τι συνέβαινε στο φιλικό της ΑΕΚ με την Σάμσους, είχαμε και τη γνωστοποίηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με την Πάξη, τη ρεβάνς του 2-1 της Ουγγαρίας υπέρ του Τριφυλιού. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι, να την πούμε μια στα γρήγορα. Ο Πένια, ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, του Μπάντε, Φράι, Τσάπρας, Φαντρόγγελες, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουση, Τσαντίνου, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Σταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρη, Μπινιάρης και Τετέι και Ραστόντερ είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού, χωρίς κάποιο έτσι απρόπτο για τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος καταστρώνει τα πλάνα του για το αυριανό παιχνίδι. Νομίζω ότι τουλάχιστον όπως έλεγαν τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, δεν αποκλείεται να δούμε και τον Ρικ Φαντρόγγελεν στο πλευρό του Στέφαν Ντεφράι στο ντεμπούτο, να κάνει ντεμπούτο και ο έτερος Ολλανδός στόπερ του Τριφυλιού. Θυμίζω στις 9.30 από τον Sky η αναμέτρηση αυτή. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Καϊράτ Ομόνια, το οποίο πάει στην παράταση εν τέλει, αφού η Καϊράτ έχει ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου παιχνιδιού.

την ίδια ώρα, ημίχρονο στην αναμέτρηση της Εθνικής K18 με τη Σερβία για το Ευρωμπάσκετ. 38-30 είναι πίσω στο σκορ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Χαμηλό σκορ, χαμηλό τέμπο απέναντι σε μια πολύ μεγάλη μπασκετική σχολή. Ο Άρης πριν από λίγο ανακοίνωσε την έλευση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου για 2+1 χρόνια. Συνεχίζεται έτσι το χτίσιμο του ρόστερ των κίτρινων υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

Και νομίζω ότι κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στο newsroom τον Νίκο Ζέρβα και τον Τάσο Νικολόπουλο, οι οποίοι θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 10, φυσικά με το δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σάμσουσπορ. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Έρχο Κυριαζόπουλο αρχικά και τον Παναγιώτη Ρήλο που βοήθησαν στο ηχητικό αποτέλεσμα και στα τραγούδια που ακούσατε, τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ζαχαρίου ήταν μαζί σας από τις 6 με όλα όσα συνέβαιναν, με συνέντευξη τύπου και με φιλικά. Μείνετε εσείς συντονισμένοι για πολλά και διάφορα, θα ακολουθήσουν και ρεπορτάζ και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
16: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
17: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6, βράδυ Τετάρτης 29 Ιουλίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα, τον Παναγιώτη Ρήλο σήμερα στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές μετά τις 9 και τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.
1: Τι γίνεται?
0: Γεια σας και χαρά σας. Καλά. Καλά. Είναι σε εξέλιξη το προτελευταίο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία, σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας με την τουρκική Σαπσούνσπορ στο 1-1 οι δύο ομάδες. Και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο. Θα έχουμε το Μανώλη Μουσουράκη στην παρέα μας για την περιγραφή και γι' αυτό είπα οι μουσικές επιλογές μετά τις 9. Θα έχουμε και κανονική ροή του μαγκαζίνου.

0: Έχουμε αφήξεις στον Ολυμπιακό, μεταγραφές και σε ΠΑΟΚ και, και στους Ερυθρόλευκους. Ανακοινώθηκε ο Ορτέγκα. Πρόγραμμα Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Πρόγραμμα Eurocup.
1: Αμώ.
0: Πολλά και διάφορα. Συνεντεύξεις τύπου ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού για τα αυριανά παιχνίδια, τους αυριανές ρεβάνς. Παναθηναϊκός με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο και ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα.
1: Φιλικά προετοιμασίας ομάδων της Σουπερλίγκας, πλην της ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Προκριματικά Champions League με την Ομόνια να είναι στην παράταση με την Καϊράτ.
0: Το παλεύει. Το παλεύει. Παίζει από, νομίζω, από τα μισά του πρώτου ημιχρόνου με παίκτη λιγότερο. Βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Με αυτό το σκορ είχε νικήσει πριν από μία εβδομάδα στην Κύπρο. Και ουσιαστικά προσπαθεί να στείλει το μάτς στα πέναλτι. Γιατί η Καϊράτ, τουλάχιστον με βάση την εικόνα και τις ευκαιρίες, είναι πιο απειλητική. Αλλά για την ώρα οι Κύπροι κρατάνε γερά.
1: Είναι σε εξέλιξη προσπάθεια της εθνικής ομάδας των εμφύβων απέναντι στη Σερβία, στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ. 40-36 προηγούνται οι Σέρβοι στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Ουσιαστικά μετά τις 9, κανονική ροή εκπομπής.
0: Ναι.
1: Έτσι θα πάμε και σε σχόλια μετά για το φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την Samsung Sport.
0: Χθες δεν συζητάγαμε για τον Κουλιεράκη.
1: Αλλά ναι. Μαγικό ήταν μαγικό.
0: Το λέγαμε εμείς πριν στο γραφείο.
1: Ναι.
0: Μας ρωτάει και ο Γιώργος Τσακίρης τι γίνεται
1: αυτό
0: με
1: το παιδί. Ναι.
0: Ναι, πού βρίσκεται, έχει φύγει εδώ και σήμερα σκάει.
1: Ρώμα.
0: Όχι μόνο το ενδιαφέρον της Ρώμα και φαίνεται ότι έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από απλό ενδιαφέρον. Βρίσκεται πολύ κοντά, όπως φαίνεται, στη συμφωνία με την Wolfsburg. Γύρω στα 15 εκατομμύρια θα κλείσει η μεταγραφή. Και ο ίδιος λένε ότι θα υπογράψει, γράφουν ότι θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο μέχρι το 2031. Σούπερ κίνηση, θα πω εγώ, για τους Ρωμαίους. Και επίσης αναβάθμιση για τον ποδοσφαιριστή.
1: Όποτε κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής πηγαίνει στη Ρώμα. Βλέπω κάτι άσχετο. Να σου πω έτσι λίγο, να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν είχα πάει διακοπές με τη σύζυγο.
0: Ναι.
1: Και ήταν το ρεσεψιονίστ στο ξενοδοχείο, ο οποίος μόλις κατάλαβε ότι είμαι Έλληνας, είχε τότε Ρώμα και Χολέμπας και το Ρωσίδι και Εμμανουλά.
0: Ουφ, ναι.
1: Ναι, δεν θες να σου πω. Έτσι. Τι έλεγε.
0: Ο στόμας του.
1: Ναι, μόνο το έναν ήθελε.
0: Okay.
1: Ήταν λίγο τυφώζει περίεργο στην αλήθεια. Δεν συμφωνώ μαζί του.
0: Ναι.
1: Αλλά είπε, μας πιάσατε κότσους. Αυτό είπε.
0: Ναι, okay.
1: Ήταν λίγο υπερβολικό. Η αλήθεια είναι έτσι.
0: Το ρεζουμέ ήταν αυτό.
1: Ναι, πάντα θα μου έρχεται, ρε παιδί μου. Χωρίς να συμφωνώ μαζί του.
0: Καλά, ναι, όπως και να έχει. Ναι, είναι ατάκα που. Ή τέλος πάντων διάλογος που σου μένει και τον διηγήσει.
1: Ευτυχώς μου δώσε το κλειδί, πήγα στο δωμάτιο. Εντάξει, όλα καλά.
0: Σωστά. Και μια σκέπα για τη Ρώμα, διάβασα πριν, ψάχνοντας να βρω για το Κουλιεράκι πόσο προχωρημένο ή όχι είναι. Διάβασα ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Λίντς,
1: ναι,
0: για την παραχώρηση του Ντιμπάλα με την μορφή δανεισμού για έναν χρόνο και οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο Μανώλη Μουσουράκη, σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με τη Samsung Sport. Μανώλη, καλησπέρα και από εμάς.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Χαίρετε, καλησπέρα. Χωρίς αλλαγές από ό,τι φαίνεται για την ΑΕΚ, σας στο δεύτερο ημίχρονο. Α, όχι, τώρα διακρίνω τον Κοϊτά από το βάθος, οπότε σίγουρα έχουμε μια αλλαγή για την Ένωση. Αρκετές για τη Samsung Sport. Μέτρησα τουλάχιστον 7 διαφορετικούς. Δηλαδή είναι σίγουρα ο Μούγια, ο Καγιάν, ο Άλμπακ, ο Καγιά, ο Μακούμπου, υπάρχει και η Καγιά, υπάρχει και η Καγιάν, ο Νουρ και ο Ταν, σίγουρα 7. Θα τα βλέπουμε και στην πορεία. Κατά τα άλλα, από ό,τι βλέπω, Ελίασον δεξιά για την ΑΕΚ, ουτέσσερα αριστερά. Ο Κοϊτά πλαισιώνει τον Κατσίνοβιτς, οπότε έχουμε Κοϊτά αντί Ζήνη. Μία αλλαγή για την ΑΕΚ, αγαπώ Μαντελός στα χαφ. Είδα Πενεράης, βλέπω τώρα τον Γεωργίεφ να παίρνει και την πρώτη κεφαλιά. Είδα και Βίντα. Οπότε αλλαγές για την ΑΕΚ δεν έχουμε, πλην κινήσει του Κοϊτά. ΑΕΚ Samsung Sport 1-1. με την ΑΕΚ να προηγείται με τον Ελίασον στο 14, ύστερα από μια πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια. Κύριος εκφραστής αυτής ήταν ο Γκατσίνοβιτς. Πέρασε δύο, έσπασε στον Ζήνη. Εκείνος ψύχραμα δεν εκτέλεσε. Έσπασε στον Ελίασον, ο οποίος προκαινής αιστείας έστειλε την παλαιστά δίχεια για το 1-0 της ΑΕΚ. Στο 44 ισοφάρισε με τον Ταυσάν, με μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, στην πλάτη του Γεωργίεφ. Και εδώ από τη μία έχουμε να σημειώσουμε ότι ήταν το κύριο αρνητικό για την ΑΕΚ αυτό, δηλαδή οι μπαλιές στην πλάτη της αμυνάς της, είτε βαθιές είτε με κάθετο παιχνίδι. Και το δεύτερο είναι ότι ήταν από τις ελάχιστες στιγμές που εκτέθηκε ο Γεωργίεφ, ίσα ίσα ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο κομμάτι. Υπήρχαν οι στιγμές που εκτέθηκε, όπως στη φάση του γκολ και ακόμα μία περίπτωση, ωστόσο κατά τα άλλα έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, όταν είναι μέσα στη φάση του γκολ της αντίπαλης ομάδας καταλαβαίνει κανείς ότι δεν γίνεται να πάρει άριστα, αλλά είναι κάτι που σε όλα αυτά τα μαθήματα εμπειρίας που λαμβάνει προσμετράται και αυτό. Τώρα ένα φάουλ που έχει παραχωρήσει ο Κουέιτα, ο οποίος πήγε με το γόνατο εκεί πέρα πολύ δυνατά στον αντιπαλό του, τον Τσίφτ, τον στόπερ της Άμπσπορ, ο οποίος παραμένει κατά τα άλλα. Είχε διαστήματα που έδειξε καλά δεχτήματα γραφής, είχε παίκτες οι οποίοι θέλουν να δείξουν το κάτι παραπάνω, και ο Ελίασον ο σκόρερ και ο Σαχαμπό, και αυτό πολλές φορές βγαίνει και σε αρνητικό, ειδικά για τον Σαχαμπό, ο οποίος έκανε εξειδικευμένες ενέργειες, μία εξ αυτών οδήγησε και στην απώλεια της κατοχής που έφερε και τον γκολ για την Σαμπσπορ. Με την ΑΕΚ τώρα να ελέγχει πίσω από τη μέσα γραμμή, με τον Βίντα να αφήνει για τον Γεωργίεφ, εκείνος αριστερά απλώνει στον Πενεράις. Υπό την πίεση του αντιπάλου του, ο Πενεράις επιστρέφει την μπάλα στην άμυνα. Ο Γεωργίεφ και πάλι στον Πενεράις, ο οποίος από αυτή την πίεση τελικά παίρνει και το φάουλ από τον αντιπαλό του. Γεωργίεφ λάθος εδώ, κάθετα προσπάθησε να βρει το μάνταλο, δεν τα κατάφερε, βρήκε αντίπαλο. Με την Σάμπσπορ τώρα να ανοίγει αριστερά, έχει επιστρέψει η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Εμπρέ συγκλίνει με το αριστερό πίσω στον Τόμασον. Διπλό μαρκάρισμα, ο Τόμασον στα πλάγια, στον Ονούρ, μία από τις αλλαγές της Σάμπσπορ, η οποία πατάει περιοχή τώρα, βγαίνει δυναμικά, ο Βίντα θα απομακρύνει, έχει κοντρά ρίγολες μπάλα, out, είναι για την ΑΕΚ, 300 προφανώς παραμένει στο τέρμα, οπότε ναι, μόνο η αλλαγή του Κοϊτά, να δούμε γιατί, έγινε, αν είναι για τακτικούς λόγους, θυμίζω ότι ο Ζήνη δεν είχε αγωνιστεί στα δύο πρώτα φιλικά, πιο πολύ για προληπτικούς λόγους, στα δύο επόμενα μέτρησε χρόνο συμμετοχής και μάλιστα είχε και εξαιρετική παρουσία και με γκολ και με πολύ ωραία, πολύ καλή εμφάνιση στο τελευταίο χρονικά φιλικό με την Τζβόλε. Το γκολ είχε έρθει στο πρώτο τελευταίο, θυμίζω, με την Χρόνινχεν. Στο τελευταίο μάλιστα είχε αγωνιστεί και δεξιά ο Σαλβαδόρ Ζήνη. Τώρα η Σάμπσπορ κυκλοφορεί στην άμυνά της με τον Τόμασον να επιστρέψει στα στόπερ. Ο Τσίφτ πίσω στον πορτιέρε της τουρκικής ομάδας, τον Κοτσούκ, ο οποίος παίζει κάθετα για τον Μακούμπου, χάφει ο Μακούμπου. Εδώ γίνεται το λάθος, ο Κοϊτά θα κλέψει έξω από την περιοχή της Σάμπσπορ, θα κάνει και το σούτ με τη μία, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, περνάει ξυστά από την ρίζα του αριστερού δοκαριού. Ήταν ένα λάθος του Κοτσούκ, με τον Κοϊτά να έχει μείνει ψηλά, έκανε ένα χλιαρό pressing, δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω, η πάσα ήταν προς Κοϊτά μεριά και όχι για συμπαίκτη του Κοτσούκ. Έκλεψε ο Κοϊτάς στο όριο της μεγάλης περιοχής, έφερε την μπάλα από το δεξιό αριστερό, εκτέλεσε σιρτά, όμως η μπάλα πέρασε στο μισό ένα μέτρο από τη ρίζα του δοκαριού. Με την Σάμπσπορ τώρα να προσπαθεί να βγάλει μια αντεπίθεση, η μπάλα στον άξονα, εκείνο ο Γεωργίεφ σε πρώτο χρόνο με το κεφάλι που μακρύνει όχι πιστικά, παραμένει ζωντανή φάση, το σουτ θα γίνει out. Η μπάλα από αριστερά έφτασε δεξιά, μέσω κυκλοφορίας, εκεί ήταν ο σκόρερ της Σάμπσπορ. Όχι, ο Τάν ήταν, και αυτός από τα νέα πρόσωπα των Τούρκων. Ο Τάν ήταν, ο οποίος έπιασε το σουτ από θέση μέσα δεξιά. Αλλά η μπάλα κατέληξε out στο 50, back-to-back φάσεις. Η πρώτη στο 48 με τον Κοϊτά. Τώρα ήταν η απάντηση της Σάμπσπορ. Γεωργίε, για τον Πενεράις, εκείνος πίσω στο 400. Ο 400 θα παίξει προς τα πλάγια, μια παρέμβαση, πλάγιο για την ΑΕΚ, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, από αριστερά από σεπτική ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Πενεράις έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Μάνταλος, ο κάπτεν της ΑΕΚ για τον Βίντα. Εκείνος κάθετα δεν ήταν καλή μεταβιβασία των Ελίασον. Ο εκείνος όμως ο Ελίασον ψυχωμένα προσπαθεί να διατηρήσει τον ελεγχό του την μπάλα, δεν καταφέρνει. Οι Τούρκοι από αριστερά, ο Χριστακόπουλος πάνω στον Εμπρέ. Χριστακόπουλος θα πάρει και το φάουλ. Όχι, θα το κάνει το φάουλ. Σύμφωνα με τον διαιτητή, δεν συμφωνεί ο νεαρός μπακ, ο οποίος έβαλε στεναρή αντίσταση εκεί στον αντίπαλό του. Έγιναν κάποια τζαρτζαρίσματα. Εν τέλει, το φάουλ είναι για την τουρκική ομάδα. Τον έπιασε λίγο από τη φανέλα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μετά του κλείδωσε το χέρι. Νομίζω ήταν λίγο υπερβολική. Υπερβολικό το σφύριγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απόφαση είναι λυμμένη και αυτό το φάουλ τώρα θα εκτελεστεί με φάλτσα προς την εστία. Η προβολή που θα γίνει πήρε ύψος, αλλά όχι κατεύθυνση προς την εστία. Κατεβάζει ο Γκατσίνοβιτς ανάμεσα από δύο, θα πάρει το φάουλ. Πρόταξε το πόδι ο αντιπαλός του. Ο Γκατσίνοβιτς μπήκε στη φάση να βοηθήσει ανασταλτικά. Πήρε το φάουλ και έτσι σταμάτησε αυτή η φάση για την Σάμψονσπορ. Ωστόσο από την εκτέλεση ο επιθετικός της ομάδας Σάμψοντα ήταν ολομόναχος σε κύριο σημείο. Δηλαδή αν η προβολή ήταν λίγο καλύτερη, εγκυμονούσε σαφείς κινδύνους για την εστία του 400. Τώρα το γέμισμα για τον Κουτέσα ήταν λίγο πιο δυνατή μπάλια του Πενράις, με πολλά φάλτσα, έκανε και το γκελάκι στο έδαφος, έδωσε και τον απαιτούμενο χρόνο στον Κουτσούκ να χραπώσει την μπάλα και να δώσει συνέχεια γρήγορα ένα build-up από την Σάμψονσπορ. Με την άκρη να μην πιέζει ιδιαίτερα ψηλά, η αλλαγή παιχνιδιού από δεξιά προς αριστερά για τον Τόμασον, πολύ δυνατή μπάλια, πλάγιο για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Χριστακόπουλο. Από τα παιδιά που διεκδικούν θέση βασικού εν ώψη Super Cup, ο Χριστακόπουλος αυτός, ο Αλεξίου σαφώς και ο Καλοσκάμης, πρώτα Καλοσκάμης, μετά ο Αλεξίου, εντάξει θα βάλουμε μια σειρά. Πάντα να έχουμε και στο νου ποιοι θα είναι διαθέσιμοι σε εκείνο το παιχνίδι. Θυμίζω ο Καλοσκάμης έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, ωστόσο επειδή δεν είχε πολλές προπονήσεις στα πόδια του, κρίθηκε προτιμότερο να μην αγωνιστεί σήμερα. Το πιο πιθανό βάσει και των όσων μεταφέρουν οι ρεπόρτερ είναι να μετρήσει χρόνο συμμετοχής με τη Σεντρούιντεν την Κυριακή, τελευταίο φιλικό. Και είναι συνεχεία η ΑΕΚ επιστρέφει στην Ελλάδα ενδιάμεσα, δηλαδή από αύριο μέχρι και το Σάββατο. Οι προπονήσεις θα είναι μονές για την ΑΕΚ. Θέλει σιγά σιγά ο Μάρκο Νικολίτς να λιγοστέψει το βάρος των ποδιών των παικτών του. Τώρα η Σάμψονσπορ από αριστερά, ένα γέμισμα, έχει διαβάσει τη φάση ο Βίντα. Η μπάλα μας παραμένει σε πόδια Τούρκων. Από αριστερά είναι ο Καγιάν, ο οποίος τη φέρνει στο δεξί, μεταφέρει το παιχνίδι στον άξονα. Ο Εμρέ, ο Μακουμπού, Διαμπατέ, Μακουμπού στη μεσαία γραμμή, δεξιά πλούνε το παιχνίδι. Εκείνη και ο Κουτέσα για να μαρκάρει. Τώρα η μπάλα έρχεται και πάλι στον άξονα. Οπότε ο Κοϊτά προωθείται, προωθείται και ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς παίζει και πολύ φορ από τον Κοϊτά. Οι δυο τους είναι στην επίθεση. Ο Κοϊτά λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Μιγέλ Κατσίνοβιτς. Με τους Τούρκους τώρα να αναπτύσσονται από τον άξονα. Δεν είναι καλό το κοντρόλ όμως του Μακούμπου. Έχει οπισθοχωρήσει, κλέβει ο Κατσίνοβιτς. Ο οποίος πιάνει το πρόσωπό του. Δεν ξέρω αν είναι κούραση, αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Πιθανολογώ είναι κόπωση περισσότερο. Μάνταλος. Πίσω στον Στρακώσα. Πιέζουν οι Τούρκοι, ο Στρακός ένα γέμισμα σε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπαίκτης, υπάρχει μόνο ο Τσίφτ, ο οποίος θα κατεβάσει. Θα προωθήσει το παιχνίδι, Καγιάν, δεξιά η μπάλα, μαρκάρει ο Κουτέσα, μαρκάνει και ο Πενράις, διπλό μαρκάρισμα, η μπάλα προς τα πίσω, στον άξονα, στη μεσαία γραμμή, ο Διαμπατέ απλώνει αριστερά, αφήνει ο Τόμασον για τον Εμρέ, ο Εμρέ μια πρώτη προσποίηση για τον Καγιά. Εκείνος πίσω και πάλι στα στόπερ. Η ΑΕΚ τώρα με μια διπλή ζώνη άμυνας είναι αρκετά πιστοχωρημένη. Ένα τσίπημα της μπάλας. Ο Πενράις όπως η απομάκρυνση και πάλι σε πόδια Τούρκων. Με τον Διαμπατέ να ελέγχει χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει ο Μιγιάν Γκατσίνοβιτς. Όλη η ΑΕΚ πλην Γκατσίνοβιτς και τώρα Κοϊτά είναι πίσω από το μικύκλιο της μεσαίας γραμμής. Ο Σαχαμπό τραβάει παραδεταμένα τον αντίπαλό του, τον Μαγιούμπου από τη φανέλα, δεν τον ρίχνει στο έδαφος, παίζεται από τον διαιτητή, η μπάλα έχει φτάσει αριστερά, ο Εμρέ πάνω του Ελίασον, έχει παραχωρήσει την κατοχή, εδώ και αρκετά λεπτά η ΑΕΚ στην Σάμψονσπορ. Ο Νουρ στα χαφ, Μαγιούμπου, Μακούμπου Διαμπατέ και πάλι αριστερά στον Εμρέ. Εξ έξω από την περιοχή της ΑΕΚ θα βγει η σέντρα, δεν είναι πολύ ψηλή. Ο Μάνταλος θα παραχωρήσει ένα πλάγιο, θα δώσει μια στην μπάλα, θα την απομακρύνει. Εκεί ήταν κοντά και ο Καγιάν. Οπότε για καλό και κακό, ο Πέτρος Μάνταλος παραχώρησε το πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η τουρκική ομάδα, η οποία θυμίζω στις 17 του μήνα ξεκινάει τα επίσημα της παιχνίδια. Μια σέντρα τώρα από τους Τούρκους, ο Βίντα απομακρύνει. Το rebound και πάλι σε πόδια Samsunspor. Μακούμπου απλώνει αριστερά. Προσποιήσεις. Εκεί ο Χρυστακόπουλος όμως βάζει ωραία την τοποθέτηση. Το τριγωνάκι από τους Τούρκους από αριστερά και πάλι ο Χρυστακόπουλος προσπαθεί να μαρκάρει. Εδώ δεν τα κατάφερε. Ήταν και υπεραριθμία από πλευράς Samsunspor. Θα βγει η σέντρα. Τρέχει να προλάβει. Εκεί ο παίκτης της Samsunspor θα τα καταφέρει. Ο Τσίφτ. Μακούμπου στον άξονα, εδώ και πάρα πολύ ώρα, τουλάχιστον 2 λεπτά, μόνο Τούρκοι κυκλοφορούν την μπάλα, μόνο Samsunspor. Τώρα ένα σουτ, το οποίο θα σταματήσει αυτή την κυκλοφορία. Ήταν από τον Ονούρ, ένα μακρινό σουτ, με το αριστερό, δυνατό, αλλά δεν έδωσε κατεύθυνση προς την αιστεία, δεν ανησυχήσω στρακώσα. Και μετά από αρκετή ώρα, και πάλι η μπάλα στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Βλέπουμε και πάλι τον Γεωργίεφ να αναλαμβάνει την εκτέλεση, αλλά και πάλι πλασαριστεί, δεν γεμίζει ο Γεωργιέφ στο ελεύθερο, δίνει στον Στρακώσα, ο οποίος κάνει το γέμισμα σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κίτρινο μαύρη φανέλα. Διαμπατέ, ο Νουρ, και πάλι κλειάρω το pressing από πλευρά ΣΑΕΚ, η μπαλά αριστερά, Τόμασον, Εμρέ, Καγιάν, Τόμασον, πολύ ωραίο τριγωνάκι εδώ από τους Τούρκους. Εμρέ, σπάνε εξαιρετικά την άμυνα της ΑΕΚ. Εδώ η Τούρκη θα βγει και ένα σουτ. Σέντρανε τελικά, ευκαιρία για την Samsunspor. Ένα σουτ πάνω στον Γεωργίεφ. Έχει σηκωθεί και το σημαίακι, τελειώνει η φάση. Με ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό από αριστερά, με αυτό το τρίγωνο, η Samsunspor σπάει την γραμμή άμυνας της ΑΕΚ. Βγαίνει σέντρα στην καρδιά της περιοχής, μια πρώτη κεφαλιά χωρίς κατεύθυνση προς την εστία, ένα γύρισμα στην καρδιά της περιοχής, εκεί σε κύριο σημείο, σαν προβολή αυτό που έκανε ο Γεωργίεφ. Ήταν καταλυτική, ακόμα μια περίπτωση ο Γεωργίεφ που βάζει μια καταλυτική άμυνα. Είναι μέσα στη φάση του γκολ της Samsunspor, έχει φύγει ο αντιπαλός του στην πλάτη της άμυνας του, στην πλάτη του, στην άμυνα συνολικά της ΑΕΚ, ωστόσο είναι πάνω από 4-5 οι κέρυες παρεμβάσεις, όχι απλά παρεμβάσεις, κέρυες παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει σήμερα στο μάτσο ο Γεωργίεφ. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 59. ΑΕΚ Samsunspor 1-1. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ έχει απειλήσει πρώτη με τον Κοϊτά. Παρ' όλα αυτά, εν συνεχεία το παιχνίδι ανήκει στην Samsunspor και σε επίπεδο κυκλοφορίας και σε επίπεδο είτε τελικών είτε προϋποθέσεων που δημιουργεί η τουρκική ομάδα. Η οποία βέβαια έχει πραγματοποιήσει και αυτές οι αλλαγές, αλλά χρησιμοποιεί περισσότερους βασικούς από ότι η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω ολικό rotation σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στη Τσβόλε που θεωρητικά ξεκίνησαν οι βασικοί. 11-11 αλλαγές σήμερα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ θα γίνει το λάθος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, δεν θα βγει όμως το σουτ, μόνο ο Στρακώσα, ο οποίος τώρα θα μπλοκάρει την μπάλα, είναι από τους θεωρητικά βασικούς, αν θέλετε, που δεν μπορούσε να αγωνιστεί τα προηγούμενα φιλικά και ξεκίνησε σήμερα. Κουτέσα θα συνδυαστεί με τον Μπενεράης, εκείνος κλείνεται, επιστρέφει πίσω στην άμυνα, Γεωργίεφ για τον Σαχαμπό, το πάρσιμο της μπάλας, θα παίξει με τον Μάνταλο και πάλι ο Σαχαμπό, αποφεύγει εξαιρετικά τον αντιπαλό του, θα σπάσει επίσης εξαιρετικά στον Μάνταλο, τα έχει αυτό ο Σαχαμπό. Η κάθετη του Μάνταλο για τον Κοϊτά, για τον Ελίασον, δεν πρόλαβε ο Σουηδός. Διαμπατέ για τον Μακούμπου. Είναι αυτό που λέμε, ότι ακριβώς επειδή το νιώθει και ο ίδιος ότι τα έχει, ότι έχει καλή τεχνική κατάρτιση, προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω, το έχει πληρώσει και στον σημερινό παιχνίδι αυτό, στη φάση του γκολ. Θέλει μια καλύτερη διαχείριση, γι' αυτό και η ΑΕΚ, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, προτίθεται να του δώσει ένα χρόνο δανεικό κάπου. 300. Υπάρχει πεσμένος παίκτης της Samsunspor, ο Καγιά, στο έδαφος. Θα σταματήσει το παιχνίδι και θα πάει και ο ρέφερι από πάνω να δει την κατάσταση του Καγιά. Πίσω στο πόδι, στον αχίλιο, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποιο μαρκάρισμα. νομίζω. Ο τραυματισμός. Α, έρθει σε επαφή με το 400, ο Καγιά. Οπότε διαμαρτύρεται και για πέναλτι. Ο Καγιά, να το δούμε τώρα αυτό. Δεν έχει δώσει κάτι. Ο ρέφερε, θα σηκωθεί και ο Καγιά. Θα πάει και στο μέρος του Βίντα. Όχι, νομίζω είναι ευκαιρία για ένα cooling break. Γι' αυτό πηγαίνουν προς τα πλάγια. Α, όχι, απλά κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό το χρονικό διάστημα που υπήρχε παροχή πρώτων βοηθειών και έχουν πάει προς τους πάγκους για να δροσιστούν. Κάποιοι είναι στους πάγκους, κάποιοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Ο διαιτητής είναι έτοιμος να ξεκινήσει και κάποιοι ακόμα δροσίζονται. Τώρα θα επιστρέψουν και οι τελευταίοι. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Κατοχή είναι για την ΑΕΚ, Γεωργίεφ, Μάνταλος. Σε λίγο θα γίνουν και πρώτες αλλαγές για την Ένωση. Γεωργίεφ, οι πρώτες αλλαγές μετά του Κοϊτά. Έχει γίνει μία. Κοϊτά, οι επόμενες. Ο Βίντα δεν είναι καλό το γεμίσμα του. Κλέβουν τη Samsung Sport. Μακούμπου στα χαφ, θα πλώσει αριστερά το παιχνίδι. Εκεί ο Νούρ υπό την πίεση του Ελίασον αναγκάζεται να επιστρέψει πίσω την μπάλα στον Τόμασον. Εκείνος η αλλαγή παιχνιδιού με αυτή τη σερτή μπάλα με τον Κοϊτά να επιβλέπει. Κοντά είναι και ο Γκατσίνοβιτς. Κοϊτά. Κοϊτά το pressing. Η μπάλα αριστερά για την Samsung Sport. Τόμασον, ο Νούρ με τη μία. Από αριστερά θα βγουν οι Τούρκοι. Εκεί είναι και ο Βίντα που έχει βγει από τη θέση του για να καλύψει. Καλύπτει εξαιρετικά και ο Γεωργίεφ. Αφήνει την μπάλα στον Θωμά 363. ΑΕΚ Samsung Sport. Πάντα στο 1-1. Για την ακρίβεια από το 44ο λεπτό και έπειτα. Είχε προηγηθεί η ΑΕΚ με τον Ελίασον. Εν συνεχεία στο 44 ο Ταυσόν έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ελίασον πέρα από τον γκολ έχει αρκεστεί σε κάποιες προσποιήσεις κλασικές του για να βγάλει σέντρα με το αριστερό. Και πάλι σε φάση άμυνας η ΑΕΚ. Ο Μαγιά πίσω στον Κοτσούκ. Ο Κοτσούκ αναζητά συμπαίκτη, αναζητά και pressing από πλευρά ΑΕΚ. Είναι πολύ μακριά. Η αντιπαλή του τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει ο Γκατσίνοβιτς. Τώρα θα γίνει και ένα μαρκάρισμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίζεται από τον διαιτητή. Ωραία εδώ η εφόρμηση του παίκτη της Samsung Sport. Θα πέσει και στο έδαφος. Θα πάρει το φάουλ. Και αυτός αλλαγή. Γενικά έχουν αλλάξει πραγματάκια οι φιλοξενούμενοι. Καγιάν. Αυτό είναι ο Τζαρτζού. Τζαρτζού ο οποίος συνέκλεινε πριν το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σε λίγο πιθανό λόγο θα γίνουν και οι αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Και να δούμε αν θα, επειδή είναι και το φιλικό που φαίνεται ότι παίρνουν χρόνο συμμετοχής, παίκτες που θέλει να δώσει ευκαιρίες ο Μάρκο Νίκολιτς, να δούμε αν θα πάρουν και λίγο χρόνο συμμετοχής παίκτες που δεν έχουν μετρήσει καθόλου παιχνίδια στα πόδια τους, αυτά τα φιλικά, είναι αραιοί δηλαδή. Υπάρχουν τέτοιοι, είναι ο Παύλος Σαραμανίδης, είναι ο Σαρακασίδης στο τέρμα, ο νεαρός, ο 15χρονος που πήρε έκφετος από τον Πανιόνιο, είναι ο Ζωής Καραργύρης, ακόμα και ο Αργύρης Αργυρίου, ο οποίος συμμετέχει στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ΑΕΚ μετά την επιστροφή για λίγες μέρες από το Apeldoorn. Ο Αργύρης Αργυρίου, ο οποίος τα έχει σπάσει φέτος με την K17 της ΑΕΚ, είχε γράψει και ένα σχετικό ρεκόρ στην κατηγορία. Θα δούμε ποιοι εξ αυτών. Προς το παρόν ο Μπρινιόλι είναι εκείνος ο οποίος θα μπει αντί του 300. Και μάλιστα θα δοκιμαστεί και αμέσως, αφού η Samsung Sport έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο στο 65. Πάντως αυτοί είναι που ανέφερα, αυτοί οι τέσσερις που δεν έχουν αγωνιστεί. Ήταν 5 πριν από το μάτς, ωστόσο σήμερα έπαιξε στους 300. Φάουλ για τη Samsung Sport. Και έχουμε ντεμπούτο Μάγερ, μάλιστα. Λοιπόν, θα εκτελεστεί το φάουλ πάνω στα σώματα. Μία που κατέβει για το αεροπλάνο ουσιαστικά ο Μάγερ, μία που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν το καταλάβαμε στην αρχή, το 26 φοράει. Λόβρο Μάγερ, μάλιστα, με 26. Να τον ξαναδούμε. Να δούμε έναν του αυτό. Αυτό πρέπει να είναι. Ο Λόβρο Μάγερ. Δεν έχει εκτέλεση πάνω στο τείχος. Ναι, ναι. Λόβρο Μάγερ με το 26. Κάνει ντεμπούτο ανεπίσημο με την φανέλα της ΑΕΚ. Χθες πήγε στην Ολλανδία. Σήμερα ανακοινώθηκε. Λίγες ώρες μετά. Και θα παίξει δεξιά. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Πού τον υπολογίζουμε τελικά. Τον Λόβρο Μάγερ μπορεί να καλύψει πάρα πολλές θέσεις. Προς το παρόν δεξιά αντί του Ελίασον. Αντί του Ελίασον δεξιά. Γκατσίνοβιτς και Κοετά μπροστά. Στα χάφ είναι ο Μάντελος, είναι δίπλα του και ο Κάιρνεν που έχει γίνει αλλαγή. Α, είναι και ο Σαχαμπό. Οπότε, ανακεφαλαιώνουμε τώρα που φαίνονται όλοι. Μάγερ δεξιά. Κοητά αριστερά. Ο Μάντελος λίγο πίσω από τον Φορ. Και Σαχαμπό με Κάιρνεν στα χάφ. Μάγερ λοιπόν στα δεξιά. Τώρα μια μικρή αψημαχία του Κοϊτά, ένα φάουλ για την Samsung Sport, το οποίο εκτελείται. Η μπάλα στα χαφ, παραμένει ως φορ, τύπης φορ ο Γκατσίνοβιτς. Δείξει μπακ, θυμίζω ο Χρυστακόπουλος. Στα στόπερ ο Γεωργίεφ με τον Βίντα, στο τέρμα έχει περάσει και ο Μπρινιόλι. Αριστερό μπακ, παραμένει ο Πενράις. Αυτή είναι η δεκάδα για την Ένωση. Μακούμπου. Τώρα ο Μάγερ θα πιέσει τον αντίπαλό του. Η μπάλα θα μεταφερθεί υπό την πίεση του Μάγερ πίσω στο τέρμα, στον Κοτσούκ. Ένα γέμισμα από τον Κοτσούκ. Θα περάσει από όλους και θα φτάσει στον επιθετικό της Samsung Sport. Ο Κόγια, ο οποίος λύσεται, θα περάσει τον Μάγερ. Εν τέλει όμως θα κάνει το κάτι παραπάνω, θα δώσει τον χρόνο τον απαιτούμενο στον Χρυστακόπουλο να καλύψει. Ο Μπρινιόλι θα απομακρύνει σε ένα χώρο βέβαια που είναι μόνο ο Μακούμπου. Θα πιέσει και θα κλέψει ο Κοϊτά με φάουλ, σύμφωνα με τον διαιτητή. Ένα φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή. Πίεσε εκεί, στεναρά ο Μπαγκαρέ Κοϊτά. Ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική πραγματικά προετοιμασία και δεν έχει κάνει κανένα φάουλ κιόλας. Ο Κοϊτά. Εκτελείται το φάουλ. Πλασαριστά, εκεί που θα πιέσει ο Μάγερ. Η αλλαγή παιχνιδιού στην δεξιά πλευρά. Θα κατεβάσουμε το στήθος, Μακούμπου, σηκώνει κεφάλαιο Μακούμπου και πάλι αλλαγή πλευράς. Πηγαίνει ο Χρυστακόπουλος, θα πιέσει και θα δώσει την ευκαιρία στον Μάγερ να κλέψει, θα χάσει την μπάλα ο Μάγερ. Ο Νουρ για τον Διαμπατέ. Διαμπατέ από τους παίκτες που συνεχίζουν για την Samsung Sport, από τους λίγους που συνεχίζουν. Ο Νουρ μια παράλληλη βαθιά μετατόπιση κάνει τη ζωή δύσκολη στον συμπαίκτη του, ο οποίος εν τέλει τη διατηρεί την παλάτη του αγωνιστικού χώρου. Ο Τσίφτ. Ακόμα μια αλλαγή κατεύθυνσης. Είναι πλέον σαφής τρόπος παιχνιδιού για τους Τούρκους να αλλάζουν συνεχώς μπάλες από τη μία πλευρά στην άλλη. Ο Μάγερ πιέζει τον αντιπαλό του. Τον Κάγια θα μεταφέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Τόμασον την πάσα. Ο Πενεράι στην απομάκρυση. Ο Μακούμπου το rebound. Η μπάλα και πάλι σε θέση βολής για την Samsung Sport. Το σούτ θα γίνει εξαιρετική επέμβαση, καταλητική επέμβαση από τον Μπρινιόλι, ο οποίος έμεινε ολομόναχος με τρεις αντιπάλους του. Ένας εξ αυτών έπιασε το σούτ, έκανε όμως το blonde zone και απομάκρυνε σε corner εκεί από την υπερφόρτωση της πλευράς. Ο Μπρινιόλι βρέθηκε απέναντι σε τρεις από αυτές τις αλλαγές πλευράς που κάνουν οι Τούρκοι, το αξιοποίησαν, έφεραν τρεις απέναντι σε έναν, έγινε το σούτ, αλλά ο Μπρινιόλι έδειξε τα αντανακλαστικά του, το corner το οποίο εκτελείται, τώρα θα γίνει η απομάκρυνση. Πάντως η ΑΕΚ, μετά το 48, έχουν περάσει 21 λεπτά και δεν έχει απειλήσει την απέναντιστία. Τόμασον, γλυκό γέμισμα μέσα στην περιοχή, εκείνο ο Μάνταλος, ωραία τσιμπά την μπάλα, θα απομακρύνει την μπάλα τώρα, ένα πλάγιο που θα κερδίσει ο κάπτεν της ΑΕΚ. Και ευκαιρία για τους παίκτες να δροσιστούν στο 70 ΑΕΚ Samsung Sport 1-1 με αρκετές αλλαγές πλέον και τον Ούγκο Μάγερ να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του.
0: Πάρε μια ανάσα και επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο Μανώλη Μουσουράκη για το τελευταίο 20 λεπτό. Λοιπόν, είναι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης και τώρα έχουμε τελικό αποτέλεσμα στα πέναλτι. Πάει η Ομόνια, κατάφερε και άντεξε αυτό το 1-0, παίζοντας μάλιστα τα τελευταία από το 111, δηλαδή 9 συν 3, 30 λεπτά των καθυστερήσεων, 12 λεπτά με 9 παίκτες, καθώς είχε και δεύτερη αποβολή αυτή τη φορά του Κουλιμπαλής με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Τρομερό.
0: Μπράβο για την ώρα, θα πω εγώ, στην Ομόνια και μακάρι να ολοκληρώσει επιτυχώς αυτή την προσπάθεια με πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
1: Καλά πάει και η εθνική ομάδα των εφήβων. Mm-hmm. 6 λεπτά από το φινάλι είναι μπροστά με 65-64 απέναντι στη Σερβία.
0: Πόσο είπες, πόσο...
1: 65-64, 6 λεπτά.
0: 6 λεπτά. Μάλιστα. Ξεκίνησε και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά το 500 της Ουάσιγκτον με τον Αυστραλό, τον Άλεξ Ντεμινόρ. Πρώτο σετ 2-2 τα games. Έβλεπα ότι παρότι ο Αυστραλός είναι νούμερο 6, ο Τσιτσιπάς, να το πω έτσι, τον έχει. Mm. Έχει 12 νίκες σε 13 αναμετρήσεις.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν...
1: Σε καλή κατάσταση, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και η Σάκαρη είναι καλά.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πάμε ξανά στο Μανώλη. Παναρχίζει το παιχνίδι.
1: Πάμε. Ναι.
2: Τώρα επιστρέφουν δύο ομάδες από το cooling break. Να μεταφέρουμε την πληροφορία από Ολλανδία έρχεται. Ότι ο Ζήνη έγινε αλλαγή καθώς νιώσε ένα σφίξιμο στον οπίσθιο μοιραίο από τους συναδέλφους που καλύπτουν και το ρεπορτάζ. Μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία, οπότε το κρατάμε. Τώρα οι ομάδες επιστρέφουν. Να δούμε αν θα κάνει κάποια διορθωτική κίνηση ο Μάρκο Νίκολιτς. Βέβαια έχει κάνει ήδη τις αλλαγές του και σαφώς αυτή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η χρησιμοποίηση για πρώτη φορά του Μάγερ σε ρόλο δεξίου χαφ αντί του Ελίασον. Ο Μάγερ, δεν φαίνεται να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Το 72, ΑΕΚ Σάντρουσπορ 1-1, μια ΑΕΚ η οποία στο δεύτερο ημίχρονο, αν βγάλουμε τη φάση του Κοϊτά, δεν υπάρχει στο παιχνίδι, τουλάχιστον επιθετικά δεν υπάρχει. Τώρα ο Κάιρεν είναι ένα γέμισμα, έρχεται και σε δεύτερο χρόνο να κάνει την προβολή, θα κρατήσει την μπάλα, θα παίξει κάθετα γρήγορα για τον Γκατσίνοβιτς. Εκείνος για τον Μάγερ προς τα πίσω, στον συμπατριώτη του, τον Μαγκόι Βίντα, Κάιρενεν. Έχει ανάγκη η ΑΕΚ το παιχνίδι να περνάει από τα πόδια του Κάιρενεν. Ήρθε με αυτή την περγαμηνή να βοηθάει στην κυκλοφορία. Βίντα. Για τον Γεωργίεφ. Σπάει αριστερά, ήταν δυνατή η παλιά, αλλά ο Πενεράης την εσπρώχνει προς τον Μάνταλο, εκείνος θα πάρει το φάουλ. Το ζητάει, θα το πάρει. Αν αποφάσισε ο διαιτητής, δεν το δίνει τελικά. Η κατοχή είναι για την Σάμπσονσπορ πίσω στον Κοτσούκ. Και πάλι δεν πιέζει ιδιαίτερα ψηλά η ΑΕΚ. Να το πω καλύτερα, δεν πιέζει στεναρά, δεν είναι πολύ πιεστική. Εν τέλει κλέβει στη μεσαία γραμμή ο Σαχαμπό για τον Μάγκερ, ο οποίος έχει συγκλίνει. Ο Μάγκερ παίρνει την προσπάθεια, θα περάσει από δύο, θα τον ωφελήσει και η κόντρα και η δεύτερη πίσω στον Κάιρινεν. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που γνωρίζουμε από τον Μάγκερ συνέκλεινε, πατάει αρκετά προς άξονα μεριά. Τώρα Κοϊτά πάτησε και εκείνες περιοχή, είναι γεμάτη περιοχή της Σάντρουσπορ με παίκτες, θα βγάλουν την πρώτη άμυνα, επανακτούν ψηλά για τη ΣΑΕΚ. Έρχεται ο Μάγκερ από δεξιά, έχει πάει αριστερά τώρα. Είναι αυτό που λέμε, υβριδικός, αλλάζει συνεχώς θέσεις. Φέρνει τώρα την μπάλα έξω από την περιοχή της Σάμπσονσπορ και ο Γκατσίνοβιτς με πλάτη προς την εστία θα πάρει ένα φάουλ σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο. Είτε για γέμισμα, είτε ακόμη και για μια απευθείας εκτέλεση. Βέβαια είναι εκτός ο Μαρίν, ο οποίος ειδικεύεται για αυτές τις εκτελέσεις από αυτή την απόσταση. Πάνω από την μπάλα όμως είναι ακόμα ένας παίκτης με πολύ δυνατό σουτ, ο Κοϊτά. Είναι και ο Πέτρος Μάνταλος, πηγαίνει και ο Πενεράης, πηγαίνει και ο Σαγαμπό. Εντάξει, ο Σαγαμπό φεύγει αμέσως. Κοϊτά, Μάνταλος, Πενεράης, μάλλον ο Μάνταλος. Στο 75. Μια ευκαιρία μετά από αρκετή ώρα, έστω και με στατική φάση για την ΑΕΚ. Φεύγει και ο Πενεράης, Κοϊτά και Μάνταλος. Κοϊτά θα πάρει την προσπάθεια με δύναμη. Τα φάλτσα στέλνουν την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σιγά σιγά έπεφτε η μπάλα, αλλά προσγειώθηκε αρκετά πάνω από την οριζόντια βοκό. Στο 75 και πάλι ο Κοϊτά είναι εκείνος ο οποίος απειλεί, όπως και στο 48. Πέρασε μισή ώρα ακριβώς για να έχει την επόμενη τελική προσπάθεια η ΑΕΚ και πάλι με τον Κοϊτά. Τώρα μια παλιά στην πλάτη της άμυνας, βέβαια έχει διαβάσει την φάση αυτή ο Γεωργίεφ, ο οποίος έχει βγει μάλιστα από το χώρο ευθύνης του για να καλύψει στο δεξιάκρο της άμυνας. Η μπαλά στα χαφ στο Μακούμπου, εκείνος αλλάζει δεξιά, τρέχει να καλύψει ο Κοϊτά, έρχεται για βοήθεια και ο Πέτρος ο Μάνταλος. Ο Γκατσίνοβιτς μετά και θα κλέψει. Δεν μπορεί να μπει στη φάση ο Σαχαμπό, μαρκάρει τον αντιπαλό του, το ρίχνει κάτω και με τα δύο χέρια, ο Σαχαμπό εκεί. Και πολύ από νεύρα που δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Εκτελείται το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, πλασαριστά, αριστερά στον Τόμασον, εκείνος για τον Μούγια. Ο Μούγια με τον Χριστακόπουλο, η προστεποίηση του Μούγια, ο Νουρ. Σέντρα με φάλτσα, ο Γεωργίεφ με ύψος την μπάλα. Δεν την απομακρύνει όμως πολύ, είναι ο Κοϊτά που θα την πάρει στη γωνία της μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Θα παίξει παρακινδυνευμένα με τον Γκάιρινεν, αλλά θα το βρει τον Φιλανδό, εκείνος πίσω στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι. Για τον Γκάιρινεν, ο οποίος ζητάει την μπάλα και να φτιάξει παιχνίδι για την ΑΕΚ, θα δώσει στον Μάνταλο. Ο Γκάιρινεν παίρνει συνήθως την πρώτη μπάλα, είτε από τον Μπρινιόλι, είτε από τα στόπερ. Ο Κοϊτά με μέτρο ευθεία, αλλά αρκετά μακριά από την ευθεία, στη μεσαία γραμμή. Χριστακόπουλος, Σαχαμπό, πίσω, στο Βίντα.

την έχουν βοηθήσει οι αλλαγές. Μία εξ αυτών και ο Μάγερ, ο οποίος σε αυτά τα πρώτα του λεπτά, σχεδόν με το που βγήκε από το αεροπλάνο, εντάξει χθες έφτασε το παιδί, αλλά δεν ξέρω αν έχει συμπληρωθεί και 24 ώρο, τώρα κάπως συμπληρώνεται, ή έχει συμπληρωθεί εδώ και λίγη ώρα, προσπαθεί και αυτός να ενσωματωθεί. Σιγά-σιγά δεν είναι εύκολο από τα πρώτα λεπτά, αλλά έχει μπει σε κάποιες φάσεις. Δεν τον βοηθάει και η ίδια η ομάδα, η οποία δεν κρατάει και πάρα πολύ την μπάλα. Τώρα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει και κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα η Ένωση, η οποία τώρα προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, η οποία έχει φτάσει βέβαια στην περιοχή της από δεξιά. Επικίνδυνη κατάσταση, σέντρα που θα βγει πάνω στη γραμμή σχεδόν. Ο Βίντα απομακρύνει λίγο μπροστά από τη γραμμή, στο μισό μέτρο. Παραμένει ζωντανή φάση για την Σάπσονσπορ. Ο Μακούμπου έξω την περιοχή της ΑΕΚ, πάει στον Ονούρ με λίγο χώρο, βγαίνει δυναμικά ο Μάγερ. Του καλύπτει το χώρο αριστερά ο Τόμασον, μέσα στην περιοχή έχει πατήσει ο Τόμασον, σπάει έξω στον Μάγια Μακούμπου. Ο Νουρ πίσω, Διαμπατέ, έβγαλε την άμυνα εδώ η ΑΕΚ, ανάγκασε την Σάμπτονσπορ να πιστοχωρήσει με την μπάλα. Ο Μάγερ πιέζει για να κλέψει, στα όρια του φάουλ, φάουλ τελικά. Ζητάει υποτικά συγγνώμη, πάει να σηκώσει τον Τόμασον. Φάουλ για την Σάμπτονσπορ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή από αριστερά. Δείχνει να πονάει ο Τόμασον. Βγάζει για το παπούτσι του. Όλα αυτά στο 79. Ο Τόμασον έχει ξεκινήσει, συνεχίζει. 79 λεπτά αγώνα. Υπάρχει και κούραση σίγουρα. Επόμενο φιλικό για την ΑΕΚ. Την Κυριακή 12 Αυγούστου. Σεντρούιντεν, 3 η ώρα Ελλάδος. Και μετά αεροπλάνο επιστροφής για την Ελλάδα. Να προετοιμαστεί εν ώψη του τελικού του Super Cup, εκεί όπου θα δούμε και άλλα πρόσωπα, θα δούμε σίγουρα δύο νεαρούς. Είναι πολύ πιθανό, προκύπτει και από το ρεπορτάζ, αυτό που μεταφέρουν οι συνάδελφοι, είναι ο Χρυστακόπουλος, έναν εκ των δύο. Εξάλλου, σήμερα δεν είδαμε να αγωνίζεται ούτε ο Καλοσκάμης, ούτε ο Αλεξίου. Ήταν δεδομένο ότι δεν αγωνίζονταν βέβαια. Ξαναλέω, ο Καλοσκάμης με λίγες προπονήσεις στα πόδια του, ο Αλεξίου δεν έχει επιστρέψει ακόμα στο 100%, οπότε αν δεν είναι διαθέσιμη, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Χρυστακόπουλο. Βασικό στα δεξιά άκρο της άμυνας, ο Χρυστακόπουλος, ο οποίος έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα ανασταλτικά. Λίγες παραπάνω πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει επιθετικά. Τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού. Και ευκαιρία για την Σάμπτονσπορ, η οποία θα γράψει το 2-1 ολιγορία στην άμυνα της ΑΕΚ, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκεί ο Πενεράης είδε τον αντίπαλό του να σπάει μέσα στην περιοχή. Και αυτό το κενό το αξιοποίησε η Σάμπτονσπορ γράφοντας το 2-1 στο 80 με σκόρερ τον Τζαρτζού. Αυτό το βαθύ γέμισμα, διαγώνια μεταβίβαση, είναι αέρια διεκδίκηση, δεν πήγε καν στην μπάλα ο Πενεράης, άφησε τόσο τον παίκτη που πήρε την κεφαλιά, όσο και τον αντίπαλο του, στον οποίο πήγε η κεφαλιά ο Τζαρτζού, τσίμπησε την μπάλα, πρώτο του Μπρινιόλι, έγραψε αυτό το 2-1, οπότε με ανατροπή η Σάμπτονσπορ μπροστά στο σκορ 2-1, αυτό που είχε κάνει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, να επικρατεί με ανατροπή, τώρα το δέχεται. Στο τελευταίο βέβαια έγινε με ανατροπή στην ανατροπή. Οπότε ένα δεκάλεπτο που υπάρχει σύν τις όποιες καθυστερήσεις, να δούμε και πάλι αν θα είναι η ίδια αντίδραση ΣΑΕΚ, όπως μας είχε δείξει στα δύο τελευταία παιχνίδια. Τώρα όση σημασία έχουν αυτά σε φιλικά, δηλαδή να ανατρέπει το σκορ όταν βρίσκεται πίσω ή τουλάχιστον να ισοφαρίζει. 81ο λεπτό, ΑΕΚ Σάμπτονσπορ 1-2 πλέον. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε με τον Ελίασον στο 14, βρέθηκε στα ίσα το παιχνίδι στο 44 με τον Ταυσόν και τώρα με τον Ζουρζού στο 80. 1-2. Ένα πλάγιο από δεξιά τώρα για την Σάμπτονσπορ. Μια παράλληλη μετατόπιση. Ο Χρυστακόπουλος ωραία βάζει το πόδι του. Παίζει με τον Μάγερ και θα χαθεί η μπάλα. Ευκαιρία για την Σάμπτονσπορ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν κάνει καλή προβολή όμως. Ο σκόρερ του 2-1 ο Ζαρζού, ύστερα από μια ανάκτηση ψηλά της Σάμπτονσπορ. Ακόμα μια στιγμή ολιγορίας εδώ για την ΑΕΚ. Σημειώνουμε τα αρνητικά. Σίγουρα εντάξει, υπάρχει η δικαιολογία ότι δεν θα πω ότι είναι μια ακριβώς πειραματική σύνθεση, αλλά σίγουρα δεν είναι η ακριβή σύνθεση που έχει στο μυαλό του ο Μάρκο Νικολίτς. Δεν συνιστά δικαιολογία, αλλά πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας και σίγουρα είναι και στη φάση χτισήμα.

0: Ακόμα το παιχνίδι της ΑΕΚ, ο Μάγερ με τον Χριστακόπουλο ίσα ίσα να έχουν αλλάξει δύο-τρεις κουβέντες. Οπότε είναι δεδομένο ότι δεν έχει καλύτερη δυνατή συνεργασία τους, όπως στην προηγούμενη φάση που δεν συνεργάστηκαν καλά, χάθηκε μπάλα και στη συνεχεία δημιουργήθηκε και η φάση για την Σάρσμπουργκ. Στο 83, ένα βαθύ γέμισμα τώρα και πάλι με στόχο τον Ζαρζού, η μπάλα θα φτάσει στον Μπρινιόλι. Γεωργίεφ. Και ακοίνωσε ένα γύμισμα για τον Μάγερ, ωραία θα κατεβάσει ο Κροάτης. Θα σπάσει δεξιά, προσπάθησε να βρει τον Χρυστακόπουλο, δεν τον βρίσκει, κλέβουν οι της Samsung Sport. Ελιγμή στον άξονα, δεξιά θα πάει το παιχνίδι. Εκεί είναι ο Κοϊτά, διπλομαρκάρης, μαχητήθηκε ο Πενεράης, τσιμπάει την μπάλα, φάουλ. Παίζεται. Παραμένει στο δάφος ο Πενεράης, έχοντας να πονάει πολύ, πάντως συνεχίζει το παιχνίδι. Διαμπατέ θα πετάξει την μπάλα έξω για να πάει ο ρεφερή να δει τι έχει ο James Πενεράης, ο οποίος από την προβολή που έκανε έπεσε αμέσως στο έδαφος και δείχνει να σφαδάζει κιόλας. Ο James Πενεράης δεν έχει κάνει κάποιο φάουλ ο αντιπαλός του. Απλώς μήπως έχει πατήσει το πόδι του ο Πενεράης. Δείχνει να πονάει αρκετά. Έχει πάει και το ιατρικό team της Ένωσης να παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Υπάρχει σαφώς και ο πύλιος. Okay, το σημαντικό είναι να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο Πενεράης το λέει αυτό διότι δείχνει να πονάει πάρα πολύ. Ο αριστερός back check. Υπάρχουν κάποιοι που παρακολουθούν το παιχνίδι. Θυμίζω ότι είναι και κλεισμένο. Δεν φαίνεται να είναι οπαδοί. Είναι πιο πολύ σε τουρίστες παραπέμπουν. Δεν ξέρω αν βρίσκονταν εκεί. Αν είναι περαστικοί. Πάντως με ζέση το παρακολουθούν το μάτς. Κάποιοι εξ αυτών, κάποιοι είναι στα κινητά τους αφού δεν παίζει το παιχνίδι. Πάντως υπάρχουν κάποιοι.
1: Είδαν φως και μπήκαν.
0: Ανοιχτά ήταν. Ήταν ξεκλείδωτα το καγκελόπορτο. Είναι 6-7. Θυμίζουν τώρα ανθρώπους του Μοναστηράκη εκεί κοντά, τουρίστες φουλ.
1: Ναι, λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ο Πενράης θα σηκωθεί, θα το πατήσει και δεν θα...
0: Ναι, φαίνεται καλύτερα.
1: Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, στα πέναλτι, το Καϊράτο Μόνια είναι 5-4. Και τώρα 5-5 ισοφαρίζει η Ομόνια. Έχουν εκτελέσει από 6 οι δύο ομάδες. Είχαν ένα χαμένο. Μανώλη, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Το θετικό είναι ότι σηκώθηκε ο Πενεράης. Το αρνητικό είναι ότι κουτσένει αρκετά πηγαίνοντας προς τα πίσω. Με τα βία στο πατάει. Κακό. Κακό αυτό για τον Πενεράης. Με τα βία στο πατάει το πόδι του. Προφανώς δεν θα συνεχίσει. Φαντάζομαι έτσι. Μακάρι να συνεχίσει το παιδί, θα σημαίνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πρόβλημα. Στο 85, περιμένει και ο διαιτητής να δει τι θα συμβεί, αν θα χρειαστεί κάποια αλλαγή. Στο 85, ΑΕΚ Σάρπινσπορ 1-2, με ανατροπή μπροστά οι Τούρκοι. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο η ΑΕΚ έχει αρκετά αρνητικά δείγματα γραφής. Τόσο σε κυρίως επιθετικό κομμάτι, που ήταν ακίνδυνη σχεδόν, πέρα από δύο φάσεις με κοητά, αλλά και σε ανασταλτικό. Όλος παραδόξως, το πρώτο ημίχρονο είχε περισσότερα κενά ανασταλτικά, τα οποία τα πλήρωσε βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο. Αν διακρίνω καλά, έχει γίνει αλλαγή ο Πενεράης. Να δούμε τώρα ποιος έχει μπει από την άλλη πλευρά, επειδή είναι αρκετά μακριά. Στο 86, ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Χριστακόπουλος, Κάρινεν, στον Βίντα, εκείνο συμπάει για το Σαχαμπό, θα γίνει το κλέψιμο. Και μπάλα αριστερά για την... Ναι, είναι ο Τσαραμανίδης. Είναι ο Τσαραμανίδης ο οποίος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε έχουμε ανεπίσημο τεμπούτο και για τον νεαρό. Παύλος Τσαραμανίδης, 19 ετών. Αμυντικός είναι, παίζει και στόπερ, παίζει και αριστερό μπακ και τις δύο θέσεις καλύπτει. Αριστεροπόδαρος είναι. Οπότε έστω και με αυτόν τον δυσάρεστο τρόπο, θέλω να πω λόγω του προβλήματος του Πενεράης, θα πραγματοποιήσει το ανεπίσημο τεμπούτο του. Ήταν από τους παίκτες που δεν είχαν μετρήσει αυτούς που είχαμε αναφέρει νωρίτερα, αγωνιστικά λεπτά. Ο Μάνταλος κάθεται, ο Κάιρινεν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για την ΑΕΚ, δεν θα ισοφαρίσει διότι το πλασέ του Αργυρίου που πήγε και εκείνος στον αγωνιστικό χώρο πέρασε παράλληλα η μπάλα με την γραμμή τέρματος. Τεμπούτο και για τον Αργυρίου λοιπόν, τώρα έγινε αυτή η αλλαγή αντί του Γκατσίνοβιτς πιθανό λόγο, θα το δούμε όταν θα ανοίξει το πλάνο. Αργυρίου, 17 ετών, είναι αυτός που λέγαμε ότι τα έχει σπάσει φέτος με την ΚΑΠΑ 17. Πρώτο σκόρερ, 27 τέρματα. Έσπασε και το σχετικό ρεκόρ που κρατούσε ο Λάζαρος Λάμπρου. Αργυρίου έχει δίπλα του τον Μάγερ, από δεξιά ο Μάγερ. Ο Αργυρίου ο οποίος πιέζει, φτάνει μάλιστα μέχρι τη μεσαία γραμμή και θα κλέψει την μπαλά ο Αργυρίου. Νάτος, ο Πιτσιρικάς θα παίξει πίσω με τον Τσαραμανίδη, το λάθος του Τσαραμανίδη όμως. Θα κλέψουν οι της Samsung Sport. Το άνοιγμα αριστερά στον Μούγια. Ο Αργυρίου έχει πολύ καλές περγαμινές, ο λόγος για να είναι πολύ ευέλικτο φόρ, με χαμηλό κέντρο βάρους, ιδιαίτερα ταχύ, από ό,τι φαίνεται και ιδιαίτερα χαρισματικό σκόρερ, από τα στατιστικά του τουλάχιστον. Αλλά δούμε όλα αυτά, μικρό παιδί είναι. Σαχαμπό, τώρα ένα φάουλ πάνω στον Χριστακόπουλο. Κατοχή για την ΑΕΚ, πηγαίνει υποτικά ο αντιπαλός του να του δώσει το χέρι, ο Καγιά, και ο άλλος αντιπαλός του, ο Μούγια. Στο 89, με αυτά και με αυτά, ακόμα ένα λεπτό σύν τις οποίες καθυστερήσεις. Στην προηγούμενη φάση έκανε και ένα δυναμικό τάκλιν από πίσω, στα όρια του φάουλ ο Μάγερ, δίνοντας πάντως το ταπεραμέντο του. Μάνταλος θα χάσει χωρίς φάουλ, σύμφωνα με το ρέφερι. Η Σάνθρωπος που έξω την περιοχή της ΑΕΚ θα βγει σέντρα από δεξιά, μια προβολή, η μπάλα παραμένει ζωντανή, θα σκάσει στο έδαφος και μετά πολλά ο Μπρινιόλι θα την μπλοκάρει. Σε ακόμα μια φάση κινδύνου εδώ για τα κάρια της ΑΕΚ, από αυτή τη σέντρα που βγήκε από τον σκόρερ της Samsung Sport στο δεύτερο τέρμα. Η μπάλα έκανε δύο τριαγγελάκια στο έδαφος και την αγκάλιασε ο Μπρινιόλι. Γεωργίεφ κάθετα. Ο Αργυρίου, ο οποίος ουσιαστικά παίζει μόνος στην κορυφή ψηλά, έχει τον Κάιρνεν να κινείται λίγο πιο πίσω του, ο Μάγερ δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά. Και στα χάφ είναι κυρίως ο Σαχαμπό. Ουσιαστικά ο Μάντελος με τον Κάιρνεν αλλάζουν ρόλους. Πότε ο Κάιρνεν λίγο πιο πίσω, κυρίως πιο πίσω ο Κάιρνεν, και πότε ο Μάντελος λίγο πιο μπροστά. Κυρίως είναι Σαχαμπό Κάιρνεν, έχοντας τον Μάντελο μπροστά να πλαισιώνει τον Αργυρίο. Αλλά αλλάζουν θέσεις οι δυο τους, Μάντελος και Κάιρνεν. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι ο Μάγερ δεξιά, ο Αργυρίου στην κορυφή και αριστερά ο Κοϊτά, μια σπουδαία επέμβαση εδώ από τον Άλμπερτο Μπρινιόλι. Ο Μούγια πήρε όλη την προσπάθεια από αριστερά, συνέκλεινε, έφερε την μπάλα στο δεξί. Πολλά τα φάλτσα, το σούτ από το όρι της μεγάλης περιοχής. Η άμυνα της ΑΕΚ τον είχε αφήσει αμολυμένο εκεί πέρα. Ο Μπρινιόλι εκτινάχθηκε με το δεξί χέρι. Έστειλε την μπάλα κόρνερ. Είναι αρκετά τα κενά που έχει παρουσιάσει σήμερα η ΑΕΚ. Ανασταλτικά. Στο 90. Εκτέλεση του κόρνερ. Ο Κοϊτά απομακρύνει το κεφάλι σε ένα χώρο που είναι Μακούμπο, θα κατεβάσει. Τελευταίες στιγμές, έχουμε μπει στον έξτρα χρόνο, δεν τον έχουμε δει ακόμη. Μακούμπο, για τον Ντιαμπατέ, πιέζει ο Αργυρίο. Αρκετά πίστικο στο μαρκάρισμα του, ο 17χρονος. Γεμίζει ο Κοτσούκ σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης, ήταν πολύ μακριά από την παλακογιά. Έχει κάνει κεφάλαιο κιόλας στη διοίκηση με τον Βίντα, ο οποίος θα παίξει πρασταριστά για τον Γεωργίε. Βίντα, Κάιρινεν, Βίντα, Γεωργίε, αριστερά στον Τσαραμανίδη. Θυμίζω αναγκαστική αλλαγή ο Τσαραμανίδη σε ένα παιχνίδι που αντί του Πενεράη, σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ έχει χάσει και τον Ζήνη, ο οποίος ένιωσε ένα σφίξιμο στον οπισθείο Μυραίο. Ζήνη και Πενεράη είναι η απώλεια της ΑΕΚ σε αυτό το μάτς. Ο Ζήνη αυτό το σφίξιμο, ο Πενεράης το χτύπημα κάτω χαμηλά που δέχτηκε στη διεκδίκηση του αντιπαλό του. Δεν βρήκε τον αντιπαλό του, για να το πω καλύτερα. Ο αντιπαλός του δεν τον βρήκε, αλλά βρήκε ο ίδιος ο Πενεράης στο έδαφος. Εδώ πιέζει ψηλά και θα ανακτήσει με τον Κάιρνεν. Ο Κοϊτά δεν κατάφερε να παίξει το 1-2, να επιστρέψει τον Κάιρνεν, παρόλο που ήταν σχετικά εύκολη μεταβίβαση. Γεωργίεφ αριστερά, Τσαραμανίδης. Ούτε τώρα θα βγει το 1-2 και πάλι με ευθύνη του Κοϊτά. Είχε κάνει το overlap ο Τσαραμανίδης περιμένοντας τον Κοϊτά να του επιστρέψει την μπάλα. Το προσπάθησε ο Κοϊτά αλλά δεν καταφέρε. Τώρα επιστρέφει η άμυνα της ΑΕΚ με τον Τσαραμανίδη. Ο Γεωργίεφ, ένα τάκλιν. Η Σάμπρουσπορ από δεξιά θα πατήσει περιοχή. Ο Βίντα τάκλιν. Στη φάση είναι ο Τσαραμανίδης. Η προβολή. Το γυριστό από τον Κάγια η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, σε μια φάση διαρκές εδώ για τους Τούρκους. Βγήκε η σέντρα με τα πολλά από δεξιά. Ένα γυριστό πρώτου Χριστακόπουλου από τον Κάγια. Η μπάλα πήγε πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπρινιόλι. Εδώ το λάθος στο build-up από τον Βίντα, αλλά ο Μάγερ έχει χαμηλώσει και καταφέρει να το διορθώσει. Μπρινιόλι. Το γέμισμα. Αριστερά. Ψάχνοντας τον Μπιόν. Μάνταλος. Προσπάθησε με ένα τάκλιν να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα κατάφερε. Μακούμπου. Τώρα αλλάζουν χωρίς ιδιαίτερο τέμπο οι παίκτες. Πιέζει λίγο ψηλά η ΑΕΚ με τον Μάγερ. Πιέζει και ο Αργυρίου. Το γέμισμα από τον Κοτσούκ. Ένα αέρα διεκδίκηση του Κάιρινεν, ο οποίος όμως δεν βρίσκεται τον Χριστακόπουλο. Θα φύγει στην κόντρα από αριστερά η Σάμπσονσπορ. Παράλληλο γύρισμα. Έχει καλύψει με την εμπειρία του όμως ο Βίντα. Πάρα πολύ ωραίο πάρσιμο από τον Χριστακόπουλο. Αποφεύγει, δεν διώχνει όμως την μπάλα. Απέφυγε τον αντιπαλό του. Επιμένει η Σάμπσονσπορ. Ενώ έχουμε μπει στο 4ο λεπτό. Ενδεχομένως την τελευταία ευκαιρία σε σετ παιχνίδι, το γύρισμα από δεξιά θα μπλοκάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος θα δώσει γρήγορα συνέχεια. Ψάχνοντας τον Αργυρίου, δεν φτάνει σε εκείνον η μπάλα, διότι έχει κοντρά πάλι στον Ονούρ. Μακούμπου. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά. Θα κατεβάσει ο Μούγια. Συγκλίνει, ωραίο το κουνάκι με τον Κάγια. Μούγια στον άξονα, λίγο πιο πίσω. Διαμπατέ. Τσίφτ. Από δεξιά τώρα, λάθος πάσα, η κατοχή είναι για την ΑΕΚ, ενώ συμπληρώσαμε 4 λεπτά καθυστερήσεων, νομίζω κάπου εδώ θα το λήξει και πράγματι. Τελευταίο σφύριγμα, ΑΕΚ Σάμπσονσπορ 1-2 με ανατροπή, πρώτη ήττα στα φιλικά, πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα. Όση σημασία έχει, ξαναλέμε, τα αποτελέσματα σε περίοδο φιλικών, πιο πολύ σημασία έχουν τα στοιχεία που κρατάει ο κάθε προπονητής και έχει αρκετά στοιχεία να κρατήσει σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς, κυρίως αρνητικά. Βάση και του δεύτερου ημιχρόνου, σε ένα δεύτερο μέρος που η ΑΕΚ ήταν σχεδόν ακίνδυνη, μεσοεπιθετικά, κρατάει τον τεμπούτο του Μάγκερ σαφώς, αλλά δημιουργήσε μόνο δύο καταστάσεις αμφότερες με τον Κοϊτά. Δέχτηκε φάσεις, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όπου ήταν πιο απειλητική, παρόλα αυτά δέχτηκε και φάσεις. Έγινε κρατήσει και κάποια θετικά πραγματάκια. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε στο 14 με τον Ελίασον, στο 44 ο Ταφσάν εσοφάρισε, στο 80 ο Τζαρτζού έφερε την ολική ανατροπή. ΑΕΚ Σάμπσονσπορ, πέμπτο φιλικό, την Κυριακή, τελευταίο φιλικό με τη Σεντρούιτεν και εν συνεχεία η επιστροφή της ΑΕΚ στην Ελλάδα. Τίποτα περισσότερο. Αυτά, ΑΕΚ Σάμπσονσπορ 1-2.
2: Ευχαριστούμε, Μάλλη.
1: Λοιπόν, πρώτη ήττα.
2: Νομίζω το σημαντικότερο είναι να δείτε τι θα γίνει με τον Ζήν και τον Μπεν Ράις.
1: Ναι. Αυτό είναι το. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Γιώργου Τσαχίρη για το πέμπτο φιλικό προετοιμασία της Ένωσης. Γεια σου Γιώργο.
2: Αρχικά Γιώργο, όλα καλά εκεί?
3: Χαίρετε, πώς είστε? Ναι, είναι καλά. Εδώ που είμαστε εμείς, έτσι.
2: Γιατί ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Γι' αυτό.
3: Ναι, πιο νότια, όχι, δεν είναι μια χαρά.
2: Ναι.
1: Γιατί γενικότερα δεν το λες καλά.
2: Μόλις διάβασα ότι εκενώθηκαν οικισμοί στο Ρέθμι, γι' αυτό.
3: Ναι. Είναι δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Έχει πάρα πολύ ισχυρού ανέμου, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Είναι πάνω από 7 τα μπουφόρ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, right, για τις περιουσίες τους, γιατί είναι λίγο δραματική η κατάσταση. Και είναι κάτι το οποίο παραλαμβάνεται, δηλαδή εδώ στην Κρήτη, εκεί προς τους Μέλαμπες και αυτά, είναι κάτι που συνηθίζεται και επιτέλους θα σταματήσει. Τέλος πάντων. Και δεν έχει τυχαίο που φτάσαμε να έρθουν αυτοί οι άνεμοι για να γίνει αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Όπως σε όλη την Ελλάδα όταν έρχονται.
1: Και μιας και συζητάμε αυτό, να πούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών.
3: Είναι πολύ μεγάλο δράμα η κατάσταση αυτό, γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.
1: Και σε αυτόν που επίσης εντοπίστηκε νεκρός, που επιχειρούσε σε φωτιά στην Λακωνία.
3: Κι άλλους.
2: Ναι.
3: Να πω, κουράγιο στις οικογένειές, πάρα πολύ μεγάλο δράμα. Για την ΑΕΚ δεν ήταν τόσο δραματικά τα πράγματα. Ένα φιλικό πολύ σημαντικών δοκιμών για τον coach. Έπαιξε αρκετά με τα δεύτερα, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Και είχε δύο πρόσωπα. Η ΑΕΚ και ένα πρόσωπο του πρώτου 45 λεπτού. Στη διάρκεια του οποίου ίσως έκανε και ένα κλικ καλύτερη εικόνα από όλα τα υπόλοιπα φιλικά για μένα, η ένωση επίπεδο τακτικής ανταπόκρισης. Είδαμε να πιέσει σωστά, να κάνει καλές εργασίες, να ασκεί σωστά το pressing στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, στη Σάμπσκορ. Είχε ανακτήσει μπάλα, σε έβγαζε εντάσεις σε σχέση με προηγούμενα φιλικά, εννοώ. Εντάξει, αυτό παίζει ρόλο και το έχει πέσει η ρυθμή, έτσι, στις προπονήσεις. Αλλά οι συνεργασίες που έβγαλε στις τέσσερις φάσεις που έκανε ήταν ακόμα πιο ενθαρρυντικό. Γιατί το λέω, γιατί δεν είναι και βασιστή, δεν αμφιπάζει συνέχεια. Είδαμε πράγματα δηλαδή από τον Κατσίνοβιτς, από τον Ζήνη, από τους παίκτες στην μεσαία γραμμή. Πραγματάκια τα οποία είναι καλά για να βασιστείς, θα λέω για τα δεύτερα. Γιατί, παραλαμβάνω, δεν έπεσε το 90% των βασικών επιλογών. Αν όχι όλο. Συγκριτικά δηλαδή, το προηγούμενο φιλικό δεν έπαιζε κανείς, έτσι.
1: Ναι.
3: Δεν ξεκίνησε και δεν έπαιξε σχεδόν κανείς. Εκτός του Κοϊτά και του Κάιρι που μπήκανε μετά, αλλά λέμε για το πρώτο 45 λεπτό.
1: Ναι.
3: Στο δεύτερο 45 λεπτό, μάλιστα να πω ότι εκεί ευτύχησε η να βρει ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ στο πρώτο 45 λεπτό από την θετική ατομική ενέργεια του Γκατσίνοβιτς και την κάθετη στο Ζήνη, το σπάσιμο στον Ελίας. Ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Έπειτα από αυτό όμως είχε και ένα-δύο φάσεις, έδερφη και ένα γκολ. Ο Γεωργή έτυχε μια σούπερ ενέργεια και μια κακή. Η αντίδραση στην προσπάθεια να διαβάσει την μπάλα επέτρεψε στους Τούρκους να βγάλουν ένα εύκολο τέτοιο την πλάτη του. Είχε και ένα καθοριστικό κόψιμο βέβαια, με ένα τάκλι το οποίο σταμάτησε την μπάλα προτού γύρω σε τέτοια και βρεθεί και δεύτερο γκολ. Είχε και την ευκαιρία στο τέλος με τον Κατσίνοβιτς, εκεί πάλι δίπλα το δοκάρι μπάλα. Την πίεση που άσκησε ο Ζήνη στον αντίπαλο πορτιέρο, αλλά δεν βρήκε και γκολ και τελείωσε και στο δεύτερο. Νομίζω ότι η εικόνα ήταν πολύ αρνητική, να το πω έτσι, μέχρι να γίνουν και οι αλλαγές ειδικά. Δηλαδή είδαμε την Ένωση να στερείται αυτών των συνεργασιών που έλεγα πριν, να μην έχει φρεσκάδα πολύ, ίσως και επειδή δεν είχαν γίνει ακόμα αλλαγές, ειδικά μέχρι το σημείο που μπήκαν οι Κάριν, Μάγερ, Μάνταλος, φαίνεται ότι είχαν κουραστεί οι προηγούμενοι. Και αυτό έχει στο αποτέλεσμα στο δεύτερο να βγει λιγότερη ένταση, να χάσει μπάλες η ΑΕΚ, να μην καταφέρει να κλέβει τέτοιες, να μην έχει τον έλεγχο, να είναι σε πιο παθητικό ρόλο, για να δώσω καταλάβεις ο ακροατές μας. Οι αλλαγές που είπαμε πιο πριν βοήθησαν στο να κρατηθεί περισσότερο μπάλα μετά, να μπορέσει η ΑΕΚ να ηρεμήσει το παιχνίδι του, να το ελέγξει λίγο στον ρυθμό. Αλλά η αμυντική αδράνεια εκεί του Πενεράη στο 2-1 έφερε τον γκολ του που για τους Τούρκους που έκαναν την ανατροπή. Θα μπορούσε η ΑΕΚ με τον Κοϊτά να είχε προηγηθεί εκείνη πρώτη. Αλλά okay, δεν έκανε πολλά στο δεύτερο σαν το τέλος για να είμαστε ειλικρινείς και με μια ευκαιρία δεν μπορεί να θέσει και παραπάνω πράγματα. Νομίζω ότι είναι πάρα επικοδομητικό φιλικό, συγγνώμη, για τον Μάρκο Νίκολιτς και αυτά που ήθελε να συμπεράνει από τους παίκτες του στη δεύτερη σκάλα, να το πω, αυτούς που είναι λίγο πιο πίσω. Για μένα προκύπτει, παραμένει μάλλον η ανάγκη για ενίσχυση και εκτός εκεί ψαχνιά στο αριστερό άκρο της άμυνας από αυτά που είδα και σήμερα. Αλλά τα συμπεράσματα τα βγάζουν καλύτερα οι προπονητές, εμείς να λέμε την άποψή μας, έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν είδαμε πράγματα για τον Μπενοέ σήμερα. Είναι πίσω από τον Πίλιο, αν κρίνουμε από το σημερινό εννοώ. Άσχετα το παιδί μακάρι να μην έχει πάθει και τίποτα, αλλά στη φάση τραυματίστηκε. Παρένθεση εδώ να πω ότι και ο Ζήνη ένα σφίξιμο ένιωσε στον οπίστιο. Θα δούμε, δεν νομίζω ότι είναι τράβηγμα, οπότε είναι, μπορεί να ηρεμήσει και να ξεκουραστεί μια-δυο μέρες και να περάσει. Καταρχάς αυτό που ξέρω είναι για σφίξιμο στον οπίστιο. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι τα συμπεράσματα που έβγαλε ο coach. Και για το δεξιάκρο της άμυνας και αν χρειάζεται στο δεύτερο και αν ο Γεωργίου θα παίξει εκεί τελικά. Το έχουμε πει και μαζί, έτσι προχθές το λέγαμε. Αν ο Γεωργίου τοποθετείται μόνο για στόπερ, πρέπει να βρει δεξιμπάκια. Εκτός αν πιστεύει τόσο πολύ τον Χρυσακόπουλο. Πάω πάσο και μακάρι να του βγει.
1: Ναι, μήπως μιας και ανέφερες τον Χρυσακόπουλο, μήπως είναι μεταξύ των υποψηφίων ή πιο μπροστά από τους άλλους για το Super Cup και για το κύπελο.
3: Κοίτα, αν είναι τραυματίας ο Αλεξίου και δεν μπει άμεσα, ναι, θα είναι σίγουρα ένας μαζί με τον Καλοσκάμι. Γιατί ο Καλοσκάμις ξεπερνάει το πρόβλημα, όλο και ανεβάζει τροφές. Νομίζω ότι αύριο μεθαύριο, αν όχι αύριο, θα μπει στο 100% πάλι των προπονήσεων.
1: Και αν μη τι άλλο να το δούμε στο τελευταίο.
3: Μπράβο. Άρα θα το δούμε και στο τελευταίο φιλικό. Δεδομένα θα το δούμε στο τελευταίο φιλικό, αν μπει αύριο, έτσι. με τη Σίτρου ήταν. Θυμίζω 2 Αυγούστου ήταν και επιστρέφει επί τα ΙΑΕΚ. Τώρα, αν όμως ο Αλεξίδη προλάβει, ο Χρυσακόπουλος έχει το προβάδισμα, έτσι.
1: Ναι.
3: Είναι ο παίκτης που έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, φαίνεται ότι έχει πείσει πολύ τον coach, γιατί τον είχε πείσει από πριν για να τον πάρει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, αλλά εισηγήθηκε την επέκταση συνεργασίας μέχρι το 29. Οπότε σίγουρα, αν πίσω πούμε ότι υπάρχει ένας τρίτος για να πληρεί τον κανονισμό που λέμε, την προϋπόθεση αυτή, ναι, τότε είναι ο Χρυσακόπουλος αυτός αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην εξίσωση.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία.
2: Ωραία, φίλε.
3: Γιώργο, προσοχή την ΑΕΚ. Πολύ καλό τεστ για συμπεράσματα για τον coach.
1: Ωραία.
3: Και για όλους μας.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Τούτε την ώρα κάνει ο Μάρκο Νίκολης δηλώσεις στην Κοσμοτέ TV. Δεν τις ακούμε, απλά βλέπουμε και θα σας ενημερώσουμε μετά για το τι είπε. Λοιπόν,
2: εντάχει, πες πρώτος.
1: Την Ομόνια, η οποία δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊρά. Το Παναγιώτου ήταν αυτός ο οποίος αστόχησε στο τελευταίο πέναλτι.
2: Συνεχίζει τρίτο Europa.
1: Αποκλεισμός και υποβιβασμός, ας το πούμε έτσι, από το Champions στο Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Lincoln από το Γιβραλτάρ, που επίσης υποβιβάστηκε από το Champions League. 6 Αυγούστου πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, ρεβάνς 13 του μήνα στο Γασιπί. Νομίζω ιδανικός αντίπαλος για την Ομόνια, αν μη τι άλλο να εξασφαλίσει μίνιμουμ τη League Phase του Conference.
2: Η Εθνική Ομάδα Εφήβων είναι στα προμητελικά του Ευρωμπάσκετ, νίκησε 78-77 τη Σερβία, πολύ μεγάλη επιτυχία, πραγματικά, για τους Έλληνες διεθνείς. Αντίπαλος στα πρώιμη τελικά, Ισπανία ή Βουλγαρία που παίζουν αργότερα.
1: Φαντάζομαι Ισπανία.
2: Ναι, λογικά ναι. Έχουμε καλή γενιά, να ξέρεις. Και στους έφηβους και στους παιδες. Ο Χατζηλάμπρου, δικά που έχει πάρει ο Άρης, είναι εξαιρετικός. Και ο Θωμάκος. Έχει πολλά παιδιά που θα μας απασχολήσουν. Και ο Πούλος του Προμηθέα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Και ο Τσιτσιπάς έχασε το πρώτο σετ. Από 4-2. Ναι, από 4-2. Έχασε 6-4 από τον Ντεμινόρ. Άρχισε πριν από λίγο το δεύτερο.
1: Μάλιστα. Και πήρε μόλις τώρα το πρώτο game.

0: σε άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο Champions League, εκτός από το τελικό της Ομόνιας, έχουμε Κάουνο Κλάξβικ 1-0, με τους Λιθουανούς να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, Λεχ Πόζναν Άρχους 0-1. Η Λεχ Πόζναν είχε νικήσει 4-1 στο πρώτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στον Κώστα Κετσετζόγλου για το δικό του σχόλιο αναφορικά με το φιλικό της, με τη φιλική ήττα της ΑΕΚ από τη Σάψουν Σπορ. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Γεια σου παιδιά. Συγγνώμη άρεσα λίγο γιατί άκουγα τον Νικόλιτς.
0: Για πες. Είπε κάτι ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, είπε για το παιχνίδι ότι...
0: έδωσε είδηση.
2: Είδηση επανέλαβε ότι θα έρθει άλλος ένας χαφ. Okay. Αυτό που λέμε, okay. Που είχε πει και την Κυριακή, ναι. Που το λέμε και εμείς. Και να ξαναπώ με την ευκαιρία ότι πιστεύω και εγώ μέχρι Κυριακή, Δευτέρα, θα έχει κλείσει άλλον έναν κεντρικό χαφ. Mm-hmm. Πιο... πώς να πω, πιο με πιο μεγάλη ένταση, να παίζει μεγαλύτερη ένταση, ξέρω εγώ, από τον Μάγερ. Να έχει πιο πολύ το χαρακτηριστικό της ένταση στο παιχνίδι του δηλαδή, αλλά μην, επειδή ίσως έχουν μπερδευτεί κάποιοι, δεν θα πάρει ένα κλασικό αμυντικό χαφ, θα πάρει αμυντικό χαφ για το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, έτσι, όπως γίνεται αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, θα είναι ένας παίκτης που μπορεί, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, του Μεντιλίμπαρ να ήταν δεκάρι. Δεν θα πάρει ένα παίκτη σαν τον Σιμάνσκι ή σαν τον Γιόνσον. Να το ξαναπώ αυτό, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια παρανόηση αυτό. Θα πάρει έναν ακόμη κεντρικό χάφ που θα έχει πιο ένταση στο παιχνίδι του από τους υπάρχοντες. Και θα παίζει και... πώς να το πω, παιδί μου, πιο ψηλά στο γήπεδο. Ενώ στο αμυντικό κομμάτι. Να ξεκινάει η πίεση από αρκετά ψηλά. Είπα και το πρωί, τώρα το λέω επειδή είπε αυτό ο προπονητής. Είπα και το πρωί στο Βάιο ότι δεν θα είναι μια μεταγραφή οικονομικά στο επίπεδο του Μάγερ, ούτε μπορώ να το πω ρε παιδί μου ότι θα είναι ένας από τους παίκτες που φέρνει ο Ριμπάλτα για να συμπληρώσει εκεί το πιθανότερο, επειδή θα δοθεί ιδανικό στο Σαχαμπό, θα έρθει ένας πολύ πιο έτοιμος παίκτης από το Σαχαμπό, να το πω έτσι.
0: Okay. Ωραία.
2: Και με μεγαλύτερες εντάσεις στο παιχνίδι του Σαχαμπό που τον είδαμε και σήμερα για να ξεκινήσω και για το μάτς. Και πράγματι φαίνεται ένας παίκτης που αν κάνει μια γεμάτη χρονιά έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Απλά είναι λίγο δύσκολο τώρα στην ΑΕΚ με τους παίκτες που έχει να μπορέσει να πάρει τις ευκαιρίες που χρειάζεται για να εξελιχθεί. Οπότε θεωρώ πιθανό ένα δανεισμό του Σαχαμπό. Θεωρώ πολύ πιθανό ένα δανεισμό του. Και νομίζω ότι θα είναι καλό για όλους. Και για τον ίδιο και για την ομάδα. Μην ξεχνάμε ας πούμε το Ζήνη, πως επέστρεψε το Λεβαδιακό, ναι. Ένας έτοιμος παίκτης. Και στην άκρη φιλοδοξούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και με τον Σαχαμπό, αρκεί να βρεθεί η σωστή ομάδα για να τον πάρει, όπου να έχει, και να έχει εκεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι το κύριο που θα επιδιώξει η ΑΕΚ. Τώρα, για το παιχνίδι, για μένα πολύ θετικό ότι η ΑΕΚ με συνολική αλλαγή της σε σχέση με την δεκάδα την προηγούμενη που ήταν, ας πούμε, η δεκάδα που στον προηγούμενο αγώνα, αυτή η δεκάδα αν έπαιζε η ΑΕΚ, ας πούμε, play-off σήμερα, θα έπαιζε με αυτούς. Αυτούς που παίξαν το παιχνίδι της Κυριακής. Οπότε σήμερα είδαμε, ας πούμε, τη δεύτερη δεκάδα, δεν μου άρεσε να το λέω όμως αυτό, πλην του 300 βέβαια, που θα είναι ο βασικός, είδαμε τη σκιώδη ας πούμε ομάδα που παίζει στα διπλά με αυτούς που έχουν πάρει προβάδισμα για βασική. Και εμένα μου άρεσε ότι η ΑΕΚ είχε τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού ακριβώς, με χαμηλότερη ποιότητα σίγουρα, γιατί κάποιοι παίχτες από αυτούς που έδωξαν σήμερα δεν είναι στην ποιότητα αυτού που παίζουν, το καταλαβαίνουμε όλοι έτσι. Είχε την τακτική της μέσα στο γήπεδο, το είχα χαρακτηρίσει το πρωί ένα παιχνίδι ευκαιριών. Θεωρώ ότι κάποιοι παίχτες πήραν την ευκαιρία. Δεν θα πω τώρα για έμπειρους παίκτες όπως ο Κατσίνοβιτς ή ο Ελίασον, ξέρω εγώ, που λίγο τον είδαμε σήμερα κουνήθηκε. Για παράδειγμα ο Χριστακόπουλος ο νεαρός έβγαλε ένα παιχνίδι ολόκληρο κατά τη γνώμη μου αξιοπρεπέστατα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από την πρώτη μέρα που ο προπονητής δείχνει ότι κάτι βλέπεις αυτόν και σήμερα θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το δικαίωσε. Χωρίς να λέω ότι είναι έτοιμο να παίξει, ας πούμε βασικός, αλλά Εγώ το θεωρώ δεδομένο θα το δούμε στο κύπελλο και μην το δούμε και στο Super Cup, παιδιά. Γιατί και βλέπουμε και ο Αλεξίου είχε κάποια θέματα τώρα, έχει αργήσει να μπει σε, στις προπονήσεις. Χρειάζονται, όπως ξέρετε, και στο Super Cup δύο παίχτες που, που να έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά. Οπότε δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα παιδί που δείχνει ότι κάτι έχει. Η ΑΕΚ του έκανε και νέο συμβόλαιο, θα προχωρήσει. Συγγνώμη, σας καθυστερώ, έχουμε χρόνο ή να τρέξω?
1: Τρέξε λίγο.
2: Γιατί, τρέχω.
1: Τρέξε
2: λοιπόν,
1: λίγο.
2: Τρέχω λίγο. Απ' την άλλη, να πω ότι με προβλημάτισε ο Πεδράης και για τον δραματισμό του και μακάρι το παιδί να μην είναι κάτι σοβαρό. Mm-hmm. Αλλά γενικά η ΑΕΚ φέτος περιμένει πολλά από το αριστερό της μπακ στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή, είδαμε τον Μπέλιο στο προηγούμενο μάτι και 6-7 φορές ψηλά. Βέβαια, οι σύντρες δεν είναι και οι καλύτερες, η αλήθεια είναι. Αλλά ο Πεδράης δεν θυμάμαι να βγει και μια φάση μπροστά έτσι να βγάλει κάτι. Και αμυντικά δεν είναι πολύ καλός. Mm-hmm. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, ένα χρόνο ας πούμε, αλλά οκ, okay, σεβόμαστε και αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις στην ΑΕΚ, ιδίως όταν είναι και πετυχημένοι. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ, λέω και πάλι, μακάρι να μην γίνει αναγκαστικά, δηλαδή το παιδί να είναι καλά, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει λίγο να το σκεφτεί με το θέμα του αριστερού μπακ. Mm-hmm. Με αυτό που είδα σήμερα. Ο Γεωργίεφ με καλές και κακές στιγμές, αλλά έπαιζε και αριστερό στόπερ, μια θέση που δεν την παίζει, δεν είναι η θέση του. Και νομίζω πολύ καλό νέο για την ΑΕΚ ότι έπαιξε 60 λεπτό ο Στρακώσα, οπότε στα κρίσιμα παιχνίδια του Αυγούστου θα είναι έτοιμος, γιατί είναι μεγάλο πράγμα για την ΑΕΚ ο Στρακώσα. Mm. Αυτά, παιδιά.
1: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, ρε Κώστα.
2: Και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, επίσης. Ευχαριστώ.
2: Καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα Κιτζόγλου για το φιλικό της ΑΕΚ. Σφαίρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε το ρεπορτάζ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, τρέχουμε να προλάβουμε τα ρεπορτάζ. Υπάρχει ισπανικό δημοσίευμα που ούτε διαψεύδεται ούτε επιβεβαιώνεται από τον Άρη ότι πάει να πάρει τον Ράφα Μιρ, τον επιθετικό της Βαλένθια. Ήταν και στη Βαλένθια.
1: Σεβίλη
0: τώρα, ναι.
1: Έπαιξε στην Έλτσε.
0: Υπάρχει όμως ένα κόλλημα από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ του Αλέξη Αβόπουλου, ότι επειδή είναι καταδικασμένος για βιασμό με 8,5 χρόνια.
1: Έχει ασκήσει έφεση βέβαια.
0: Ναι, σωστά. Αν δεν κερδίσει την έφεση, πρέπει να δίνει το παρόν μία-δύο φορές το μήνα στην Ισπανική πρεσβεία κάποιας χώρας που δουλεύει.
1: Του επιτρέπει να αγωνιστεί στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
1: Με την υποχρέωση να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο Ισπανικό προξενείο. Αλλά το παρουσιάζουν ως σχεδόν τελειωμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει συμφωνήσει και ότι έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές.
0: Πολύ γνωστή η υπόθεση.
1: Εννοείται.
0: Πολύ καλός. Mm-hmm.
1: Τώρα, σε τέτοια περίπτωση, να δούμε ποιος θα φύγει. Γιατί
0: μόρον σίγουρα.
1: Είναι πολλοί κόσμος πλέον μαζεύει. Ήταν ούτως ή άλλως. Για να, εφόσον έρθει και ο Μιρ, ναι. Για να δούμε ποιος θα πηγαίνει. Ναι, η λογική λέει μωρών.
0: Λοιπόν, πάμε σφαίρα στα ρεπορτάζ.
1: Τρέχοντας.
0: Όσο πιο σύντομοι συνάδελφοι και εμείς παράλληλα.
1: Ναι.
0: Για να τα προλάβουμε όλα. Γιώργος Τσανάκας. Ολυμπιακός, που είχε και τα περισσότερα θέματα. Είχε ανακοίνωση, είχε άφηξη και είχε και άλλες μάλλον αφήξεις. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνεις.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά, με χαρά. Εντάξει, είναι μέρες αυτές που είναι. Έχει τρέξει μου πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσω από ένα τελευταίο που βλέπω. Με τον Ζωάο Καρβάλιο της Μπράγκα, τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, μόλις τώρα το είδα και εγώ.
2: Ναι, τον βάζει στο χαρτί του Ολυμπιακού. Νομίζω πάντως πως είναι για τρίο αύριο παίχτης.
0: Okay.
2: Αν τα ξέρω καλά, αν έχω στη πληροφόρηση, είναι για την Ρίο Αύρε. Δεν ξέρω αν γίνει μέσω του Ολυμπιακού. Αλλά είναι για τη Ρίο Αύρε τερματοφύλακας.
0: Ναι, γιατί για τον Ολυμπιακό δεν θα είχε λογική.
2: Όχι βέβαια. Έκτος και αν έβρε γιατί τα ομάδα, τι να σου πω από εκεί και πέρα. Δηλαδή μου φαίνεται δύσκολο και πάλι. Λοιπόν, τώρα από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα, στον Ορτέγκα, ήρθε, πέρασε η ιατρική εξετάσεις από χθες, υπέγραψε σήμερα, ανακοινώθηκε για 2 χρόνια, έκανε και τις δηλώσεις του, έπιασε και δουλειά, πήγε κατευθείαν ρέντι, έκανε και την ατομική του προπόνηση έτσι με τον κύριο Αγριογιάννη, την προπόνηση των τερματοφυλάκων. Θα κάνει και τις επόμενες ημέρες, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι στη λίστα, για να μην πω βέβαιο θα πω, ότι θα είναι στην λίστα Ορτέγκα. Κλείνει ο Ολυμπιακός στην τριάδα των τερματοφυλάκων. Βρήκε και τον παίχτη που θα καλύψει το κενό του Τζολάκη και συνεχίζει τις υπόλοιπες κινήσεις του. Έχει φτάσει στη χώρα μας και ο Γουστάβο Σάου, όπως περιμέναμε. Νομίζω ότι η δηλώση του παιδιά είναι ακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύει σαν ποδοσφαιριστής, για να καταλάβουμε λίγο τι εννοώ. Είπε, νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίχτης, παίζω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής. Αυτή είναι η καλύτερη μου αξία στο γήπεδο. Είναι αυτό ακριβώς που είναι σαν ποδοσφαιριστής. Νομίζω δεν θα μπορούσε να το πει καλύτερα αυτά τα λόγια ο Γκουστάβο Σά για να περιγράψει τον εαυτό του και θα το δείτε και μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ παίχτης ομάδας και αυτό είναι που τον κάνει να ξεχωρίζει. Γιατί άλλοι ποδοσφαιριστές σε τέτοια ηλικία δεν έχουν την οριμότητα να είναι παίχτες ομάδας. Αλλά ο ίδιος πραγματικά είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τις ιατρικές εξετάσεις τις έχει περάσει από χθες ο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας. Η ανακοίνωση επομένει και να πιάσει και αυτός δουλειά παρέα με τους συμπαίκτες του. Να δούμε αν θα δηλωθεί αύριο στην Ευρωπαϊκή Λίστα ή αν θα δηλωθεί την αμέσως προηγούμενη.
0: Να είναι μία από τις αλλαγές.
2: Μία από τις αλλαγές. Το λέω αυτό γιατί μήπως θέλει ο προπονητής να δει λίγο στην κατάσταση που βρίσκεται και πώς εγκληματίζεται. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που επειδή έρχεται για να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα είναι και αυτό στην λίστα. Απλά αυτό το αποφασίζει ο προπονητής. Έτσι τώρα εμείς κάνουμε θεωρία γιατί ακόμα δεν έχει κάνει καν προπόνηση το παιδί με την ομάδα. Πάμε στα Λαχαντίν.
0: Ναι, ναι.
2: Εννοείται. Το πρωί, το μεσημεράκι, αποκαλύψαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Έχει πάρει, και είχε πάρει το και τον ποδοσφαιριστή για να διαπραγματευτεί με τη Ρώμα. Προέγυψε το όνομά του νωρίς το πρωί από τους Ιταλούς. Πλέον βεβαιώνεται και από την Ιταλία ότι οι δύο ομάδες είναι σε καθεστώς συμφωνίας, στα πρόθυρα συμφωνίας, για να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Όπως φαίνεται, γιατί ήταν κάτι που δεν είχε διευκρινιστεί, αν θα είναι δηλαδή δανεικός με οψιόν ή αγορά, όλα δείχνουν ότι είναι αγορά, σε 7 εκατομμύρια ευρώ, 7 συν 1 με μπόνους. Ήθελε η Ρώμα, θέλει γενικότερα να πάρει ένα ποσό στη ρήτρα που είχε βάλει στο δανεισμό του στην Αϊτσκόβεν την περασμένη σεζόν του 8 εκατομμύρια ήταν η αγορά, η οψιόν, με συγχωρείτε. Αυτά τα χρήματα έψαχνε και πάνω κάτω δείχνει ότι τα βρίσκει. Διεθνής, έτσι, με την ομάδα του Μαρόκου. Έπαιξε στο Μουντιάλ, πήρε πρωτάθλημα την Αϊτσκόβεν πέρυσι. Δεν υπολογίζονταν τον Κασπερίνη στη Ρώμα. Και ο Ολυμπιακός βρίσκει ένα προφίλ που θα αποτελέσει πάρα πολύ σημαντικό upgrade έναντι του Ορτέγκα, που είναι ο παίχτης που αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι προς αποχώρηση. Να πω κάτι εδώ για να διορθώσω, γιατί είχα κάνει ένα λάθος τις προηγούμενες ημέρες, για την μεταγραφική περίοδο στην Αργεντινή. Είχα διαβάσει κάποιες πληροφορίες που ήταν από τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, ότι ολοκληρώνεται την Παρασκευή, η μεταγραφική περίοδος δεν ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή. Έχει αρκετό διάστημα ακόμα ανοιχτό και τον Αύγουστο, η River Plate. Αλλά είναι μια περίπτωση που θα επιδιώξω και συνάδελφο, για να μην κάνω κι εγώ κάποιο σοβαρό λάθος, γιατί έκανα τις προηγούμενες ημέρες. Κλείνει πιο αργά η μεταγραφική περίοδος. Έχει χρόνο River, αλλά δεν νομίζω πως είναι μια περίπτωση που για τη River συγκεκριμένα θα πάει μέχρι αργά. Είναι κάτι που θα ήθελα να τελειώσουν άμεσα στη River, αν μπορούν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχει γίνει νέα πρόταση από την River. Περιμένουμε και την απάντηση, προφανώς, από τον Ολυμπιακό, με τη νέα πρόταση να είναι στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Αργεντινό αριστερό μπακ. Περιμένουμε να πάει στο Ολυμπιακό το νέο κύκλο διαπραγματεύσεων, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πάντως οριστική εξέλιξη. Να πούμε ότι έκλεισε, φεύγει. Είναι ο ποδοσφαιριστής πρόθυμος να συνεχίσει την καριέρα εκεί. Το επιθυμεί και ο ίδιος να επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό του River. Για άλλη ομάδα δεν νομίζω θα επέστρεφε. Ενώ ότι επιστρέφει μια πολύ μεγάλη ομάδα, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και περιμένουμε να δούμε την οριστική κατάληξη της υπόθεσης.
1: Ωραία. Γιώργο, άλλα δύο ερωτήματα και για να σε αποδεσμεύσουμε. Αν υπάρχει οριστικό ναυάγιο στην υπόθεση του Τιτραουή και αν όντως ισχύει αυτό τα περί επαναπροσέγγισης από το Στάνιτς.
2: Θα σας πω και για τα δύο. Για το να ξεκινήσω από το δεύτερο, το Στάνιτς. Σέρβοι και Βούλγαροι επιμένουν ότι όχι απλά υπάρχει ένα επαναπροσέγγιση, ότι ο Στάνιτς παίζει αύριο το τελευταίο του παιχνίδι με τον Λογκόρες και είναι στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να σου το δώσω αυτό.
1: Okay.
2: Ότι ισχύει σε 100%. Ότι έχει γίνει μια αλλαγή στάση και μια επαναπροσέγγιση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, ναι, και με νέο εκπρόσωπο και με διαφορετικούς όρους. Ναι, αλλά το τόσο προχωρημένο. Οι Σέρβοι, για να καταλάβετε, γιατί οι Βούλγαροι έβγαλαν αυτό ότι υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία και έρχεται. Οι Σέρβοι γράφουν μέσα και λεπτομέρειες και την Μπατ Κατόπολα παίρνει και τόσα χρήματα που είχε υποστεί μεταπόληση. Θα πρέπει να το δούμε. Αν συμβεί αυτό, παιδιά, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να αποχωρήσει μέσα σε θετικά του Ολυμπιακού. Ναι. Κάποιος που μπορεί να μην το περιμέναμε κιόλας στην αρχή της σεζόν. Σε άγγιο του καλοκαιριού, αυτό εννοώ. Και για τον. Μην διστάσω για τον Τιτραουή.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Ολυμπιακός παιδιά έκανε αυτό που μπορούσε. Περίμενε. Αλλά φαίνεται πως ο ποδοσφαιριστής είτε στη Σουόνση θα πάει. Championship, η Swansea. Ήθελε να κυνηγήσει στην Αγγλία πολύ. Έχει μπει και η Lance πλέον στο κόλπο για την αγορά του. Οι Αλγερινοί, καταλαβαίνετε ότι στη Γαλλία την προτιμούν επίσης. Δεν ήταν θέμα των χρημάτων ή οτιδήποτε τέτοιο. Ο ποδοσφαιριστής παίρνει κάπου στα 200-205 χιλιάρικα και ο Ολυμπιακός του έδινε 6-7 φορές πάνω αυτά τα λεφτά, για να καταλάβετε. Από τα λεφτά που έπαιρνε, δηλαδή εκατομμύριο και πάνω. Τεράστιο ποσό, νομίζω. Αλλά ο ίδιος δεν. Του άρεσε τόσο πολύ η προοπτική του ελληνικού πρωταθλήματος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Ωραία.
2: Αλλά ο Ολυμπιακός ίδια θέλει να πάρει χαφ από πολύ καλό πρωτάθλημα. Εγώ θα πω από τα top 5. Οπότε ας περιμένουμε και πολύ σύντομα με την περίπτωση που θα προκύψει.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα. Με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε. 33 μετά τις 9, συνεχίζουμε τρέχοντας. Νίκος Αθανασίου στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ολοκλήρωσε χωρίς απρόβλεπτα την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την ΠΑΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σας, φίλοι μου. Όντως να τρέξω τώρα ή όχι?
1: Καλά, δεν
0: πάω. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα μας τα πεις χωρίς ανάσα, αλλά...
2: Όχι, εντάξει, εντάξει. Θα είμαι πιο σύντομος από ό,τι άλλες φορές που απολαμβάνω την παρέα σας, θα έλεγε κανείς.
1: Λοιπόν. Παρασκευή εδώ, αλλά όσο θες, να απλωθείς.
2: Εννοείται, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα την προετοιμασία του για τον αυριανό επαναληπτικό κόντρα στην ΠΑΚ, 9.30, απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι πράσινοι καλούνται να υπερασπιστούν το 2-1 του πρώτου παιχνιδιού, να κάνουν μια δεύτερη νίκη και να συναντηθούν, να δαμώσουν με την τέσσερα 1998 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
0: Και όχι στις γνωστές ημέρες, έτσι.
2: Σωστά, σωστά. Επειδή υπάρχει ένα θέμα και δεν μπορούν να διεξαχθούν την ίδια ημέρα παιχνίδια στην ίδια πόλη. Έτσι το έχουμε ζήσει αυτό και στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και αυτό αφορά την άλλη έκδοση της CSKA 1948, της CSKA Σόφια. Για να μην λέμε ότι αυτά γίνονται μόνο στο φοβερό και τρομερό ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Γίνονται και στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία, τι έχω πάει, στη Βουλγαρία. Έτσι, όταν το 2015 βάρεσε κανόνι η, έτσι να το πω, η μητρική ομάδα κατά κάποιον τρόπο και βρήκαν έτσι μια λύση περίεργη, ωραία, βαλκανική, να δημιουργηθούν δύο ομάδες, η μία να παραμείνει σε τόπο επίπεδο και άλλη να ξεκινήσει πάλι από τα τάρταρα του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Οπότε, εάν ο Παναθηναϊκός περάσει, θα φιλοξενήσει την CSKA 5 Αυγούστου 9.30. Ωραία. Και ο επαναληπτικός θα είναι στη Βουλγαρία 11 Αυγούστου, χωρίς να έχει προγραμματιστεί ακόμα η ώρα της πρώτης έδρας του παιχνιδιού. Το μεσημέρι είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup, ο οποίος έκανε ένα κάλεσμα στον κόσμο, ζήτησε όσο το δυνατόν πιο πολύ φίλοι του Παναθηναϊκού να μπεθούν στις κερκίδες του ΆΚΑ. Έπλεξε για ακόμα μια φορά τον γκόμιο της ΠΑΚΣΗ, λέγοντας ότι ξέρουμε, τους έχουμε αναλύσει, τους είδαμε και στο παιχνίδι με την Φερετσβάρος, τους είδαμε και στο μεταξύ μας παιχνίδι και είναι μια ομάδα που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είπε ότι δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα, οπότε για να συνδυάσω και λίγο τα θέματα. Για την ενδεκάδα θα έλεγα ότι πηγαίνουμε σε ένα σχήμα με τον Πένια κάτω τα δοκάρια, αριστερός Μπακοκυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας. Ο Ντεφράι, ο ένας στόπερ, η άλλη θέση παίζεται ανάμεσα στον Ντουμπά και στον Βαντρόγκελεν. Θα έχει δοκιμάσει και τα
0: δύο. Ακόμη,
2: Ναι. Θα δούμε αύριο τι θα κάνει. Ο Καμαρά με τον Τσέριν θα είναι οι δύο κεντρικοί χαφ, έχοντας μπροστά του τον Γιάκουσιτς. Στο ένα φτερό αριστερά θα είναι ο Αντίνο. Δεξιά παίζει τη θέση ανάμεσα σε Ζαρούδη και Πελίστρη. Και σέντερ φορ θα είναι ο Ανδρέας Τετέι.
0: Μάλιστα.
2: Εκτός αποστολής, η οποία δεν έχει κάποιο έτσι απρόπτο, είναι ο Κρίστιανσεν, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος σε περίπου 10 με 15 ημέρες για να μπει σε κάποια αποστολή, έτσι, σε ένα από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και είναι το χρονικό διάστημα.
0: Κάγκουα παίζει σήμερα και έρχεται Παρασκευή.
2: Κάγκουα παίζει σήμερα, έτσι, στο παιχνίδι της Χάπολη Μπεσερβά με τη Βίκινγκουρ. Ωραίο να κάτσουμε να το δούμε.
0: 0-0 στο ημίχρονο.
2: Ωραία, να κάτσουμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. οπότε με αυτό το αποτέλεσμα αποκλείεται η Μπεσερβά. Οκ, τον Παναθηναϊκό δεν τον απασχολεί. Θα κάνει η Μπεσερβά. Η συμφωνία είναι συμφωνία. Παίζει, έρχεται μέσα στις επόμενες ώρες να υπογράψει, να περάσει από ιατρικά και να ενσωματωθεί, να τεθεί στη διάθεση του Νίστρου, ο οποίος μπορεί να τον υπολογίζει για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω, έτσι ακόμα μία φορά, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Conference League.
0: Μάλιστα, ωραία. Κάτι τελευταίο, εισιτήρια.
2: Εισιτήρια
0: σε σχέση με χθες, κανένα 25.
2: Περιμένει εκεί, κάτι παραπάνω από 20-25. Εάν πουληθούν πάνω από 30.000 θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Αυτή τη στιγμή για ό,τι εισιτήριο μιλάμε έχει να κάνει με το κάτω διάζωμα του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Μάλιστα, ωραία. Νικόλα, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν έχετε παράπονα.
0: Όχι, κανένα απολύτως. Κανένα απολύτως.
2: Καλά, φίλοι μου.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Πινελιές.
0: Λοιπόν.
1: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Μεσογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό BWinSport FM 94,6. Προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσει συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες κάλεσε στο 210-010-6700.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα μπασκετικά, γίνεται απίστευτο μάτς στο Πόζναν, φίλε. Εμείς χθες φύγαμε στο 0-2. Η Τούν δεν τα κατάφερε. Λίγησε από την Δυνάμο Ζάγκρεμπ στην παράταση και παίζοντας και με παίκτη λιγότερο. Και δεν κατάφερε να στείλει, να το πω έτσι, να πάρει την πρόκριση και να στείλει την άξιση στους ισχυρούς. Όμως το Πόζναν, η Άρχους, η οποία είχε ιτηθεί με 4-1 από τους Πολωνούς την προηγούμενη εβδομάδα στη Δανία, προηγείται 3-0. Πλέον το συνολικό σκορ είναι 4-4, κάτι που σημαίνει ότι η πρόκριση είναι ανοιχτή. Είναι ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Αν καταφέρει να κάνει την ολική ανατροπή και να πάρει το εισιτήριο η ΑΖΕΦ, απέναντι στους Πολωνούς, τότε αυτόματα η ΑΕΚ, γιατί είναι ένα από τα ζευγάρια που την ενδιέφεραν, θα βρεθεί στους ισχυρούς των play-off της κορυφαίας Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Είμαστε στο 79. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας.
3: Γεια σας, γεια κάντε.
0: Καλά. Καλά, εσύ.
3: Επιτέλους πρόγραμμα,
0: Επιτέλους.
3: Πιο αργά, νομίζω, από κάθε άλλη φορά βγήκε, γνωστοποιήθηκε μάλλον.
1: Ναι, ισχύει.
3: Το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Να ξεκινήσουμε από αυτό ή θέλετε να πάμε στα γραφικά?
0: Ό,τι θες.
1: Κάνω μια κουβέντα και για τον Ολυμπιακό.
0: Το εντάχει ισχύει και για σένα.
3: Σωστά.
1: Για όλους μας.
3: Λοιπόν, 7 στα 8 ο Παναθηναϊκός πρώτα μάτς θα είναι στο γήπεδο του.
0: 7 στα 8.
3: Ναι, 4 πρώτα στο Telecom Center. Εντάξει, αυτό ήταν καθαρά, έχει να κάνει από το κομμάτι της Νόβα, το κομμάτι το τηλεοπτικό. Γιατί ο Ολυμπιακός, νομίζω, Νίκο, τα 6-7 πρώτα θα δώσει εκτός. Έτσι, αν θυμάμαι καλά. Οπότε η Νόβα είχε ένα αίτημα προς την Ευρωλίγκα. Αντίστοιχα, η άλλη ομάδα Παναθηναϊκός να μείνει να δώσει τα πρώτα του παιχνίδια, τα περισσότερα πρώτα του παιχνίδια στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Κάτι φυσικά που το αποδέχτηκε ο Παναθηναϊκός με μεγάλη του χαρά, για να μπορέσει έτσι να προετοιμαστεί και αυτό το διάστημα όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά είναι και μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή και αρκετούς νέους παίκτες. Με Παρί 24 Σεπτεμβρίου, πρώτο μάτς. Βιλερμπάν 30 το δεύτερο. 2 Οκτωβρίου με Μακάμπι εντός και 8 Οκτωβρίου τα πρώτα 4 εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού θα. Στο Telecom Center, είναι με την Φενέρ το τέταρτο, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό που λέμε πάντα κάθε χρονιά για την εποχή είναι ότι όλοι παίζουν με όλους. Μικρή σημασία έχουν τα προγράμματα. Σημασία έχει να είσαι φορμαρισμένος και σε καλή κατάσταση από τον Μάρτιο και μετά, όταν αρχίζουν και κρίνονται πράγματα.
0: Επειδή εγώ δεν πρόλαβα να δω το κλείσιμο του Παναθηναϊκού.
3: Έχει δύο εντός έδρας με Ρεάλ και Βίρτους Μπολόνια και Ρεάλ. 8 εντάξει. Απριλίου και 15 Απριλίου.
0: Ωραία. Okay. Έτσι.
3: Εντάξει, έχει αντίστοιχα ένα μεγάλο διάστημα Παναθηναϊκός που έχει μόνο ταξίδια. Έχει από 30 Οκτωβρίου μέχρι 4 Δεκεμβρίου. Από 30 Οκτωβρίου μέχρι 4 Δεκεμβρίου έχει να δώσει 6 μάτς μακριά από το γήπεδο του. Και μόνο ένα εντός.
0: Αλλιώ σε εμάς.
3: Ναι. Είναι... εντάξει, υπάρχουν 10 διπλές αγωνιστικές. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συντοτικό για τους παίκτες, για τις ομάδες. Βαρύ το πρόγραμμα. Αλλά εντάξει, πρέπει να προσαρμοστούν όλοι σε αυτό. Τώρα να πάμε στα μεταγραφικά, έτσι.
0: Φρανσίσκο, ακούμε. Φρανσίσκο, Williams, ναι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα του Φρανσίσκο δεν εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης έχει υπογράψει με την Βιλερμπάν, η οποία έχει πληρώσει και το ποσό που έπρεπε στην Ζάλγκερς για να τον αποκτήσει. Έχει ένα συμβόλαιο πάρα πολύ μεγάλο στην Βιλερμπάν. Από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει εκεί είναι κάτι που δεν αφορά τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν εξαρτάται μάλλον τον Παναθηναϊκό. Εάν ο Φρανσίσκο δεν πάρει τις εγγυήσεις που θέλει από την Βιλερμπάν, που από ό,τι φαίνεται βλέπω και κάποια δημοσιεύματα, νομίζω και από το Eurohoops,
1: ναι.
3: Ένα δημοσίευμα ότι Βιλερμπάν επιβεβαιώνει ότι θέλει να κρατήσει τον Φρανσίσκο.
1: Είπε ο Πάρκερ ότι δεν αποδεσμεύεται και θα βρει τη λύση.
3: Ναι.
1: Τι θα γίνει.
3: Έχουν μεγάλο θέμα και με τον προϋπολογισμό γενικότερα και το οικονομικό κομμάτι, έτσι Γάλλοι, γιατί ανέβασα πολύ ψηλά τον πύχη. Ναι, αν λοιπόν ο Φρανσίσκο δεν αποδεσμευτεί από την Βιλερμπάν, αν δεν αποχωρήσει από την Βιλερμπάν, θα ξέρουμε να κάνει κάτι. Έτσι. Οπότε εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό. Εάν ο παίκτης αποφασίσει και Βιλερμπάν προφανώς να τον αφήσει, να τον παραχωρήσει, να τον αφήσει ελεύθερο ή οτιδήποτε τέτοιο, ναι, ο Παναθηναϊκός θα μπει πολύ. Βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό. Εάν ο παίκτης αποφασίσει και Βιλερμπάν προφανώς να τον αφήσει, να τον παραχωρήσει, να τον αφήσει ελεύθερο ή οτιδήποτε τέτοιο, ναι, ο

0: πρωτάθλημα.
1: Προφανώς, ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα έχει ρωτήσει, θα έχει ψαχτεί για τον Γκος. Αλλά φαντάζομαι και τη Ζάλγκης δεν θέλει να παραχωρήσει από τους πιο έμπειρους και πιο ποιοτικούς της παίκτες. Και ειδικά η Ζάλγκης, η οποία τώρα φτιάχνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ για την επόμενη σεζόν, έτσι.
2: Ναι. Και δεν υπάρχουν και
1: πολλοί
2: καρτικές.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς το ίδιο το πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να βρει παίκτη, έτσι. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση στο κομμάτι της απόκτησης του point guard του Παναθηναϊκού. Ένα παίκτη ο οποίος θέλει να κάνει διαφορά. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Είναι καθοριστικές αυτές οι μέρες. Περιμένουμε εξελίξεις. Αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει και το μαχαίρι στο λιμό από την άλλη. Έτσι, ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία του. Να δούμε τι θα γίνει με το παίκτη που θα αποκτήσει. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Να
1: είσαι
0: καλά.
2: Λοιπόν, πάω και εγώ γρήγορα. Για τέταρτη φορά τα τελευταία 9 χρόνια πρεμιέρα με Μπασκόνια.
0: Ναι.
2: Εντάξει, 3-3 έχει ο Ολυμπιακός. Ταξίδι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το ζητάτε?
2: Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Δύσκολο ταξίδι. Βασικά πολύ δύσκολο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό μέσα σεζόν, γιατί είναι 3 εκτός έδρας, τα οποία τα έχει ζητήσει βέβαια. Μάλιστα, αν δεν είχε βρεθεί και αυτή η λίστα με τη Σάντερ Αρένα, μπορεί να ήταν και περισσότερα, να το πω έτσι.
0: Α, ναι.
2: Να είχαμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ήταν 7 στα 8 εκτός έδρας. Το λέω γιατί είναι δύσκολο, γιατί αν δεν κάποιος είναι το ταξίδι 24, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει κατευθείαν, ας πούμε, και πρέπει να φύγει την ίδια μέρα να πάει στη Ρόδο.
0: Αν είναι το
2: Super
0: Cup. Μετά την πρεμιέρα είναι το Super Cup.
2: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν με το charter πάει κατευθείαν στη Ρόδο. Υπάρχει και αυτή η λύση. Okay.
0: Ναι, αλλά όπως και να έχει, ναι.
2: Ναι.
0: Και καπάκι μετά θα φύγει από Ρόδο για να πάει Κάουνας.
2: Μετά πάει Κάουνας και Μπολόνια, γιατί έχει διπλή αγωνιστική.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα τρία εκτός, έτσι.
0: Τρία εκτός είναι αυτό το ταξίδι στη Ρόδο, το λες.
2: Ναι. Και θα έχει και ένα Μπουντάμπι, έτσι, για το Super Cup. Μια εβδομάδα πριν.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ.
0: Τουρνέ.
2: Λοιπόν,
0: ξαναλέω, αλλιώς εμάς.
2: Είναι αυτά τα έξι εκτός τα τελευταία, τα 8 πρώτα. Είναι εκτός έδρας. Στις 10 διπλές αγωνιστικές, τα 11 παιχνίδια είναι εντός και τα 9 εκτός. Οι 3 διπλές αγωνιστικές είναι εντός, οι 2 εκτός και τα 2 παιχνίδια και άλλες 5 είναι μοιρασμένες. Το ευνοϊκό είναι ότι στο τέλος, τα 4 από τα 6 παιχνίδια, εκεί που λογικά θα κρίνονται όλα για την κατάταξη, είναι στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ μερασματικό βέβαια, έτσι. Αν θα
0: ναι.
2: Okay. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τελειώσει τα έργα. Εγώ έχω δώσει την πληροφόρησή μου ότι μάλλον πάνε λίγο πιο μετά από την εκτίμηση του Ιανουαρίου. Έτσι.
0: Okay.
2: Αυτό βέβαια με πληροφόρηση δεν είναι κάτι επίσημο. Οπότε εκεί είμαστε με το πρόγραμμα. Όντως παίζουν όλοι με όλους, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει και το θετικό ότι είναι έτοιμη ομάδα. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά πράγματα. Για να μονταριστεί, να το πω έτσι.
0: Ναι, όντως.
2: Okay. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο ρεπορταζιακά. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με το θέμα του Power Forward. Έχω πει ότι θα αργήσουν αρκετά. Συνδέοντας και το ρεπορτάζ τώρα με το τι γίνεται στην Ευρώπη με τους Point Guard, το ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε το Μάρτιο και τον Απρίλιο αντίστοιχα το Μακιντάρι και το Μοντέρο, ήταν πραγματικά μια κίνηση ματ σε αυτό το καλοκαίρι. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και αυτά.
0: Μάλιστα. Στα άλλα θέματα δεν έχουμε κάτι.
2: Όχι, έχει καμία εξέλιξη. Καμία. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι στον Άρη, έτσι θα το μάθουμε σε λίγο. Και επίσημα, με λεπτομέρειες.
0: Έρχεται και ο Θανάσης.
2: Για να δούμε, θα μας απαντήσει ο κύριος Τζουγκαλής. Γεια σας.
0: Γεια σου, Χρήστο.
3: Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη.
2: Τι κάνει,
3: γιατί να μην έρθει ο Θανάσης.
0: Πώς?
3: Γιατί να μην έρθει ο Θανάσης. Μα
2: έπρεπε να έχει έρθει ήδη, αλλά τέλος πάντων. Είναι άλλη συζήτηση.
3: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν ξέρω, εγώ σήμερα το είδα, δεν ξέρω πότε το ανέβασε, σήμερα εχθές έδειχνε ότι κάνει σκληρή προπόνηση.
2: Ναι, είναι μια χαρά.
3: Λοιπόν, άρα ετοιμάζεται να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Και ο Θανάσης θα είναι η τελευταία προσθήκη στο φετινό ρόστερ του Άρη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ο παίχτης για δικούς του λόγους ζήτησε να μην ανακοινωθεί επίσημα εν γέρος, να του δοθεί κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Μπορεί πιθανό λόγο μήπως ήθελε να τελειώσει τις εκκρεμότητες που υπήρχαν με την προηγούμενη του ομάδα. Την άλλη εβδομάδα, 5 του μηνός, θα ανακοινωθεί ο Μοκόκα και αυτός είναι γνωστός. Είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη και αυτός ζήτησε να ανακοινωθεί όσο το δυνατόν πιο αργά. Αυτός όμως είναι γνωστό το πρόβλημά του. Υπάρχουν δύο μάνατζερ που τον διεκδικούν και μάλιστα

0: και να μην το ξέραμε, το μάθαμε, γιατί ανακοινώθηκε μέσα σε αυτό το διάστημα του ενού μήνα ότι συνεργάζεται με δύο γραφεία. Έγινε μέσα του X, του παρόν Twitter. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τον Άρη. Την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να τον ανακοινώσει, οπότε θα πρέπει να λύσει και αυτό το πρόβλημα με τους ατζέντιδες. Και περιμένουμε και την συμφωνία με τον Θανάση για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Βέβαια σε αυτό στην προσθήκη ο Άρης φτάνει τον αριθμό των 17 παιχτών και ορισμένοι παίχτες φοβούνται τον ανταγωνισμό ή δεν θέλουν να μπουν σε αυτόν τον σκληρό ανταγωνισμό.
1: Ένας εξ αυτών ήταν ο Νουά, έτσι.
0: Ο πρώτος εξ αυτών είναι ο Νουά.
1: Απόλυα για μένα, να ξέρεις.
0: Ορίστε.
1: Απόλυα για μένα.
0: Ναι, είναι απόλυα. Mm. Γιατί είναι έμπειρος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το χρειάζεται ο Άρης. Και ιδιαίτερα στη θέση, γιατί και ο Ρόμπισον Έρλ αλλά και ο Λάιντεν δεν είναι τόσο έμπειροι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ναι, μεν έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά και οι δύο περνάνε για πρώτη φορά τον Ατλαντικό. Θα δούμε όμως. Το θέμα είναι ότι μέχρι το 90 θα υπάρχει αυτό το σύριαλ με τον ΟΑ, ο οποίος είχε μέχρι τις 15 Ιουλίου προθεσμία να βρει ομάδα της Ευρωλίγκας, γιατί είχε EuroLeague-out στον πρώτο χρόνο από το νέο τριετές που υπέγραψε. Mm-hmm. Δεν βρήκε ομάδα της Ευρωλίγκας. Πήγε μετά, βλέποντας και τις συμφωνίες του Άρη, ζήτησε να φύγει. Ο Άρης τον ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει ελεύθερο. Τώρα από χθες έχει μπει στο παιχνίδι, ενδιαφέρεται η Μάλαγα, αλλά στην επικοινωνία που είχε σήμερα η Μάλαγα δεν προτίθεται να δώσει χρήματα στον Άρη προκειμένου να τον ικανοποιήσει και να λύσει το συμβόλαιο του παίκτη. Οπότε θα έχουμε παράταση στο σύριαλ Νουά. Δεν θα είναι έκπληξη ο Νουά τελικά στις 20 του μηνός την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας να είναι κανονικά στις υποχρεώσεις του Άρη. Αλλά μέχρι τότε όμως θα είναι 50-50. Εκτός άμα βρεθεί και άλλη ομάδα και μπει στο παιχνίδι διεκδίκησης του παίκτη και πληρώσει, ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Άρη. Πάντως ο Άρης ξεκαθάρισε και στη Μάλαγα και στον παίκτη ότι δεν προτίθεται να τον αφήσει ελεύθερο. Ένας δεύτερος παίκτης που φαίνεται λίγο να έχει γκρινιάξει όσον αφορά την υπερφόρτωση της 4-2 εκεί όπου αγωνίζεται είναι ο Μίτρου Λόγκ. Βέβαια αυτό είναι περισσότερο σαν φήμη κυκλοφορεί παρά σαν κάτι να βγαίνει από το ρεπορτάζ. Ο Μίτρου Λόγκ όμως είναι Έλληνας, έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη. Σίγουρο είναι ότι δεν θα τον αφήσει ο Άρης ελεύθερο και αν τελικά ο παίκτης επιμείνει θα βρεθεί χρυσή τομή να δοθεί κάπου δανεικός τουλάχιστον για ένα χρόνο, αλλά πάντα με την προϋπόθεση του Άρη να επεκταθεί και αυτό το χρόνο που θα είναι δανεικός η συνεργασία μαζί του. Αυτό το θέμα του Μίτρου Λόγκ βέβαια είναι και λίγο ευαίσθητο, γιατί έχει τον ίδιο ατζέντη με τον προπονητή, με τον Βασίλη Σπανούλη, και τους δύο τους εκπροσωπεί ο Ραζνάτοβιτς, οπότε είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να τελειώσει σχετικά εύκολα μιλώντας ο Βασίλης Σπανούλης στον ατζέντη του για τον πελάτη που εκπροσωπεί. Λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά τα ερωτηματικά για το θέμα του ρόστερ. Ο Άρης ολοκλήρωσε ή θα ολοκληρώσει τις κινήσεις οι εναπομείνασες είναι ήδη γνωστές, του Μουκόκα επίσημη ανακοίνωση και του Θανάση που και ο ίδιος ο Άρης λέει ότι θα είναι παίκτης τον κίτρινο την επόμενη χρονιά. Τώρα περιμένουμε όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας. Πάντως σήμερα έγινε γνωστό και το πρόγραμμα του EuroCup. Ο Άρης έκανε αίτημα και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα να ξεκινήσει τη σεζόν με 8 εκτός έδρας παιχνίδι, προκειμένου να έχει τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμα για τις εργασίες στο παλέ, οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν να γίνουν φέτος το καλοκαίρι πολλές εργασίες, με κυριότερη εξ αυτών η αύξηση της χωρητικότητας κατά 1000 περίπου θέσεις, δηλαδή από τις 5.200 που χωράει τώρα επίσημα το παλέ, να γίνει μια αύξηση γύρω στα 1000 άτομα, να πάμε στο 6.200, και αυτό με την προσθήκη κερκίδας το σημείο που είναι ανοιχτό και υπήρχε μέχρι πρώτη σε βοηθητικό γήπεδο. Αυτή είναι η πιο σοβαρή από τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο ΠΑΛΕ. Βέβαια θα γίνουν αρκετές εργασίες ανακαίνησης, όπως η αλλαγή του παρκέ, αλλαγή των καλαθιών και βέβαια να πάρουν και κάποιους άλλους χώρους μέσα στο γήπεδο προκειμένου να καλύπτουν περισσότερες υποχρεώσεις όσον αφορά ή μάλλον τις ανάγκες, περισσότερες ανάγκες από μια επαγγελματική ομάδα. Έχουν πάντως κάποιους χώρους και έχουν γίνει αρκετές εργασίες, όπως ένα φυσιοθεραπευτήριο, υπερσύγχρονο φυσιοθεραπευτήριο, γυμναστήριο και αύξηση των χώρων των αποδυτηρίων του Άρη. Αυτά όσον αφορά και τις εργασίες στο ΠΑΛΕ. Ο Άρης ξεκινάει τη φετινή σεζόν στο EuroCup και είναι και η πρώτη του επίσημη αγωνιστική υποχρέωση, αγωνιζόμενος στη Λεμάνη 29 του μηνός κόντρα στη Μικαλική ομάδα.
2: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας συνέχεια.
2: Να είσαι καλά επίσης.
3: Και μία μέρα μετά ο ΠΑΟΚ που δέχεται τη Μανρέσα. Πάμε. Mm-hmm. Πάμε να τελειώσουμε.
2: Ωραία.
3: Με
2: ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Τη τελευταία στιγμή που βλέπω είναι κάποιες πληροφορίες από την Γεωγνώση για το νέο γήπεδο. Χαίρετε.
3: Γεια σου, φίλε.
4: Γεια σας. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Ο Καμπάνας, ακούμε λες και είσαι στο διπλανό στούντιο, στο μοντάζ.
4: Είδες. Είδες οι νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η αποστολή που βγήκε πριν από πολύ λίγο. Mm-hmm. Όχι ότι έχει φοβερές ειδήσεις. Φυσικά είναι έξω τάχα άλλη. Μπήκε ο νεαρός Μπέρδος που είναι εξτρέμ. Έχει βγει ο Γκουισασβίλη που φυσικά ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Γκέσδεμπε με οψιόν αγοράς. Είναι στην αποστολή ο Μοναστηρλής ως τρίτος γκολκίπερ. Σε αυτή την αποστολή είναι και ο Λίρατζης εξ αρχής, γιατί στην προηγούμενη προσθέθηκε στην πορεία. Είναι ο νεαρός Μπαταούλας, βεβαίως είναι ο Μπάμπα. Μέσα και ο Γκόμες και όλοι οι υπόλοιποι οι γνωστοί, χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ που τελείωσε την προπόνηση στην Τούμπα. Έχουν τελειώσει και οι φιλοξενούμενοι και είμαστε έτοιμοι για τον σπουδαίο αγώνα αύριο. Τέτοια ώρα θα είμαστε στο ξεκίνημα του Δευτέρου ημιχρόνου. Για τον ΠΑΟΚ στην προπόνηση της Τούμπας και ο Νίκος Σαββίδης που είναι εδώ και μίλησε και τόνωσε όλους τους ποδοσφαιριστές. Με τον Λύση και τον Μύθου, σχετικά λακωνική ας πούμε, στις τοποθετήσεις τους, ο προπονητής της ομάδας που είπε ότι ανυπομονεί να ζήσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα, για την οποία βεβαίως γνωρίζει, αλλά έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι πολύ καλή και η αντίπαλη ομάδα. Τους είδαμε στο πρώτο μάτς, αντιμετωπίζουμε όμως με αισιοδοξία τον αγώνα, είπε ο Λύση. Διαχειριστήκαμε καλά την μπάλα στο πρώτο παιχνίδι, κυκλοφορήσαμε γρήγοροι. Πρέπει να βελτιώσουμε κομμάτια του παιχνιδιού όταν δεν έχουμε την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε έδαφος, κουραστήκαμε και αυτός είναι ένας στόχος να διαφοροποιηθεί αύριο. Δεν νιώθω άγχος, έχω χαρά για όλο αυτό το οποίο ζω. Για τις μεταγραφές και την ετοιμότητά τους, ο Αρίτζο Λουστόντο είναι σαφώς καλύτερα, σε καλύτερο στάδιο και επίπεδο Σαντα Μαρία με τον Χατζηδιάκο. Φυσικά λείπει ο Ταχάλη. Και μια ερώτηση για τον Κωνσταντέλια, το ότι είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής. Τον γνωρίζουμε, βλέπουμε και στην προπόνηση τι μπορεί να κάνει, αλλά και οι αντίπαλοι έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές όπως ο Πονομαρέγκο και άλλοι Ουκρανοί διεθνείς. Ο Μύθου ανυπομονησία για την σεζόν ολόκληρη αλλά και για την πρόκριση που είναι ό,τι πιο σημαντικό. Δεν ήθελε να μιλήσει για τις εντολές που παίρνει από το Λύση, είπε ότι αυτά μένουν στα αποδυτήρια. Και πιστεύω ότι θα εμφανιστώ πιο όριμος, είπε ο νεαρός φορ του ΠΑΟΚ, που πραγματικά δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει αύριο. Ίσως είναι η θέση που υπάρχει, είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, από εκτιμήσεις και όχι από δοκιμές και με σιγουριά, ο Ελουστόντο με τον Μπάμπα, δύο πολύ έμπειροι ποδοσφαιριστές, είναι αρκετά πιθανό να πάρουν θέση στην εντεκάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. και να έχει ο ΠΑΟΚ αρκετές προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο, να έχει και Μπάμπα και Τάισον, να έχει και Κένι και Ζίφκοβιτς, να έχει και Ζαφίρη με Κωνσταντέλια, να έχει και Μιχαηλίδη με Λουστόντο. Φαίνονται αυτά τα δίδυμα σε όλες τις θέσεις, πλευρές και τις γραμμές αρκετά καλά, με τον Παυλέγκα φυσικά πίσω και τον φόρ που θα επιλέξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ για έναν τελικό, κακά τα ψήματα, έναν τελικό που έχει ο δικέφαλος. Ο προπονητής των Ουκρανών, ο
2: Κόστιουκ,
4: είπε ότι για τον Κωνσταντέλια, για αυτός ρωτήθηκε, ήταν πολύ καλός και στο πρώτο παιχνίδι. Έχω δει ότι είναι από τους πιο ποιοτικούς, αλλά όλος ο ΠΑΟΚ είναι οργανωμένος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο εύκολα και αποτελεσματικά εκμεταλλεύτηκαν κάθε δικό μας λάθος. Είπε ότι ο Καμπάγεφ έχει ταξιδέψει με την ομάδα, λείπουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Έχουμε σκέψεις και εννοεί ότι ο παίκτης ο Σίτς που απέκτησαν μπορεί να παίξει ως δεξιός μπακ και ο Κετζιόρα να γυρίσει στα στόπερ. Και από εκεί πέρα για το ότι πιστεύουμε και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Αυτά τα οργανωτικά, σίγουρα και αύριο θα έχουμε αρκετά πράγματα από τον ΠΑΟΚ, μηνύματα μπρος τον κόσμο του για την βραδιά.
2: Ωραία.
4: Τώρα με τα γραφικά, έχει αποκαλυφθεί το όνομα του ΜΠΑΚ, στον οποίο ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά. Είναι ο Μικέλ Μπρενσί, ο Γάλλος, 22 ετών, με παρουσία τα τελευταία χρόνια στο Αμβούργο και στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε για αυτόν τον Γάλλο και τον χειμώνα. Τώρα έμεινε ελεύθερος και υπήρχε όλη αυτή η επαφή και φαίνεται να έχει προλάβει και άλλες ομάδες. Ένας παίχτης που και φέτος με το Αμβούργο πολλές φορές έπαιξε ως fullback. Ας πούμε ότι είναι πιο ευθυκογενής, με πιο ευθυκές αρετές, λεπτοκαμωμένος, με καλή τεχνική. Είναι επιλογή για τον ΠΑΟΚ, μπορεί να κλείσει και άμεσα, ακόμα και σήμερα, να έχουμε οριστική συμφωνία για να ενισχύσει τη δεξιά της άμυνας και να πιέσει τον Κένι, που βεβαίως είναι ο βασικός. Κατά τα άλλα, μια ζημιά για τον ΠΑΟΚ στη θέση του φορ, μια και ο πρώτος του στόχος του τελευταίο δεκαήμερο, ο παίκτης που πιο γρήγορος, με καλύτερη τεχνική, με ατομική ενέργεια, τραυματίστηκε. Δεν θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την κίνηση. Συνεχίζει την αναζήτηση για να καταλήξει σε άλλον φορ. Εδώ χάνεται λίγος χρόνος, ξεκάθαρα. Μια αισιοδοξία για το ότι η μεταγραφή στο 8 ενός καλού ποδοσφαιριστή σε πολύ έτσι προηγμένο πρωτάθλημα μπορεί να γίνει αυτές τις ημέρες. Είναι το πιο προχωρημένο πέρα από τον Μίλκε Μπρενσί, τον Γάλλο. Και όχι κάτι καινούργιο για τον Γιαννούλη, για την υπόθεση του Γιαννούλη,
2: okay,
4: που παραμένει ανοιχτή.
2: Ωραία. Αυτό την ανακοίνωση της γεωγνώσης.
4: Εδώ είναι μια εταιρεία που έχει αναλάβει συγκεκριμένες μελέτες στο γήπεδο, ένα κομμάτι γεωτεχνικών μελετών, και προαναγγέλει που επάνω θα δουλέψει. Πράγματι έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα προαναγγέλει. Βεβαίως έχει και όρους για τις γεωτρήσεις, τις δειγματοληψίες, δοκιμές και όλα αυτά για τη θεμελίωση του γηπέδου, του υπόγειου πολυόροφου πάρκινγκ, την σύραγγα στην οδό Κλεάνθους, που είναι έργα τα οποία απαραίτητα πρέπει να γίνουν. Είναι δείγμα του πόσα πράγματα γίνονται, δεν μαθαίνονται, αλλά ναι, περιμένουμε μια πιο αναλυτική ενημέρωση την άλλη εβδομάδα στη συνέντευξη τύπου που θα δώσουν αυτές οι εταιρείες.
2: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά. Γεια καλά. Σας.
2: Καλό βράδυ στο Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Κάναμε ένα μικρό βεράκι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταπιούμε και σπαθιά.
3: Ναι.
2: Στείλαμε στην παράταση το Λεχ Πόζναν Άρχους. 0-3-4-4 το συνολικό σκορ. Η ΑΕΚ θέλει πρόκριση της Άρχους. Ένα τελειωμένο μάτς που ήταν 4-1. Λοιπόν, ναι, οι επόμενοι ας φροντίσουν να κάνουν τα.
3: Ναι, χθες αφήσαμε 0-2.
2: Τα πρέποντα. Δεν λέμε τίποτα άλλο.
3: Ναι, δεν λέμε ονόματα. Δεν θίγουμε οικογένειες.
2: Λοιπόν, ξεκίνησε το ημίωρο της παράτασης. Είμαστε στο 93, Λεχ Πόζναν, Άρχους 03. Νίκος Ζέρβας, Τάσος Νικολόπουλος ήταν στα δύο μικρόφωνα. Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγής. Τα λέμε αύριο με μια fast track διαδικασία, γιατί έχουμε τις ρεβάνς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Κάθε την παλιά φέρνει τον Τσάβι να επιτίθεται και να βγάζει μια παλιά απέναντι από τον Φαντερσάρ. Γκολ από τον Πέδρο. Ο Πέδρο ανοίγει το σκορ. Ο άνθρωπος πριν από δύο χρόνια ήταν πιστός σε κάθε μεγάλο ραντεβού της Μπαρτσελόνα, σκοράροντας σε όλα τα σπουδαία παιχνίδια. Στο 27 βάζει ένα γκολ το οποίο φέρνει την Μπαρτσελόνα μπροστά στο σκορ με 1-0 απέναντι στη Manchester United. Μέση το σουτ, 2-1, Λιονέλ Μέση. Δεν μπορούσε να λείπει ο Μέση από αυτή τη γιορτή. Ο άνθρωπος των 51 γκολ σε 52 παιχνίδια στη φετινή σεζόν για την Μπαρτσελόνα. Ο άνθρωπος που σε όλη τη σεζόν κάνει αυτά τα οποία σε κάποιους μοιάζουν εξωπραγματικά να είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν μπορεί η United να διώξει την μπάλα. Και ο Βίλια, το σου 3-1. Εδώ ο τελικός τελειώνει. Game over, έχω την εντύπωση, για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τους παίκτες του. Και είναι το τέλος. Η Μπαρτσελόνα στον χώρο όπου για πρώτη φορά έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1992. Στο Wembley. Είναι και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Αβιντάλ θα είναι ο άνθρωπος θα σηκώσει το κύπελο ψηλά στο Λονδίνο. Ο άνθρωπος που βγήκε νικητής από τη μάχη της ζωής μόλις πριν από δύο μήνες. Είναι αυτός που σηκώνει το κύπελο, καθώς όλοι οι συμπαίκτες του, αυτοί οι σπουδαίοι συμπαίκτες του, παραμερίζουν για να του δώσουν την ευκαιρία να είναι αυτός που επιβεβαιώνει πως η Μπαρτσελόνα είναι για τέταρτη φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 και απόψε παρεούλα. Read all the instructions with bright blue eyes. Εγώ τους είπα να κάτσουν μέχρι τις 12, αφού δεν με θέλετε, με θεωρείτε καντέμι. Έφυγαν όμως. Το γκολ μπήκε ενώ δεν ήταν κανείς στον αέρα. Είχαμε εκείνη την ώρα, πώς το λένε, διαφημίσεις. Το γκολ της Λεχ Πόζναν, 1-3, έχει μειώσει απέναντι στην Άρχους. Θα το παλέψουμε, είναι στην παράταση το μάτς. Ξέρετε εσείς, κράξτε με εδώ πέρα για μολυβοθήκες και τέτοια. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο, μέχρι τα μεσάνυχτα με Παναγιώτη Ρήλο στην ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

0: Λοιπόν, έχουμε είδηση και σημαντική είδηση. Γιώργος Πετρίδης ξανά.
1: Γεια σας,
0: τι χαίρετε. Τι έχουμε.
1: Έλεγαν πριν από λίγο ότι ο Παναθηναϊκός είναι στη φάση που παρακολουθεί την περίπτωση του Φρανσίσκο. Δεν εξαρτώταν απόλυτα από εκείνον. Το λέγαμε πριν να τα βρει με την Βιλερμπάν. Τα βρήκε με την Βιλερμπάν. Και κάνει δικό μα, συγγνώμη, Παναγιώτη, ναι. Και κάνει δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο.
0: Τελειωμένο δηλαδή.
1: Ναι, για τα επόμενα 3 χρόνια θα έρθει και στην Αθήνα ο Γάλλος, Γκάρτ, να περάσει ιατρικές εξετάσεις, απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με τους πράσινους.
0: Έχεις εικόνα όταν λες
1: πλουσιοπάροχο. Νομίζω γύρω στα 10 εκατομμύρια πρέπει να είναι για 3 χρόνια συνολικά.
0: Τι λες τώρα, πάμε από 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι. Κάπου εκεί.
0: Και...
1: τα βρήκε με την Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός, γιατί επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Ναι. Ο Φρανσίσκο είχε συμβόλαιο με την Βιλερμπάν, είχε υπογράψει. Έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει διαπραγματεύσεις με τους Γάλλους για να μπορέσει να βγάλει τον Φρανσίσκο από το συμβόλαιό του με την Βιλερμπάν. Έκανε διαπραγματεύσεις με την Βιλερμπάν, συμφώνησε η Βιλερμπάν να τον αποδεσμεύσει.
0: Δεν ξέρω τι
1: δεν θα φορέσει τη φανέλα τη.
0: Γκολιάρχου, συγγνώμη, 1-4. Εγώ είπα, θα το κάνω απόψε για να μην με βρίζουν. Για πες.
1: Δεν θα φορέσει τη φανέλα τη Βιλερμπάν, ενώ τον απέκτησε η Βιλερμπάν και δίνοντά του μάλιστα και ένα πολύ μεγάλο ποσό, γύρω στα 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τον πήρε από τη Ζάλγκηρη. Υπήρχαν κάποια θεματάκια στου Γάλλου. Έτσι, που δεν μπορούσαν να βρουν τις εγγυήσεις και τα χρήματα για να ανταποκριθούν στο πολύ ψηλό budget που είχαν θέσει αρχικά.
0: Θυμάσαι,
1: γύρω στα 54
0: όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι, είχαμε μείνει όλοι με ανοιχτό το στόμα. Λέγαμε τι πάνε να κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Κάπου εκεί μπήκε στη μέση ο Παναθηναϊκός. Να πούμε για τον Φρανσίσκο ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια επαφή μαζί του και πριν κάποιους μήνες.
0: Okay.
1: Αλλά τότε δεν είχε προπονητή ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστά, οπότε έπρεπε να μιλήσει πρώτα με τον.
1: Αυτό. Με τον προπονητή και αντίστοιχα και ο παίκτης να πιστεί ότι στο project που θα το παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός, ποιος θα είναι προπονητής και όλα αυτά, τέλος πάντων, τι ρόλο θα έχει κτλ.
0: Φαίνεται στα χαρτιά τουλάχιστον, γιατί αυτά θα τα δούμε και στην πράξη, ότι είναι το κατάλληλο κομμάτι στο puzzle που έψαχνε να φτιάξει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάντα
0: σίγουρα
1: ερωτήματα. Περιμένουμε τώρα να ολοκληρώθηκε και τυπικά. Okay. Αλλά ξέρεις, ο Παναθηναϊκός θα βρήκε με την Βιλερμπάν.
0: Οπότε είναι τελειωμένο.
1: Ναι.
0: Φρανσίσκο τριετίας λοιπόν στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς αυτό. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. Είπαμε και πριν μια του Γουίλιαμ Γκος. Είχε πέσει στο τραπέζι το όνομά του. Αλλά εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός. Από τη στιγμή που κατάφερε να βγάλει από το συμβόλαιο του με τη Βιλερμπάν τον Φρανσίσκο, ήταν μια περίπτωση η οποία έτσι, δεν τον άφηνε αδιάφορο. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές. Οτιδήποτε προκύψει, εδώ θα είμαστε.
0: Θα έχουμε και τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, λέω.
0: Δεν έκλεισε με μεταγραφές.
1: Όχι, λέω περισσότερες λεπτομέρειες, ρε παιδί. Okay. Όχι,
0: δεν δε μου λες.
1: Θα έρθει στην Αθήνα ούτως ή άλλως. Γι' αυτό λέω. Για να δούμε πότε θα έρθει στην Αθήνα και όλα αυτά. Αυτό εννοώ. Okay. Λεπτομέρειες.
0: Περιμένουμε κάτι άλλο στη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι έτσι θα κλείσει ο Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω κλείνει το ρόστερ πλέον.
1: Κλείνει το ρόστερ, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, με πολύ σημαντική είδηση ξεκινήσαμε. Ορίστε, μεταγραφή τη Δευτέρα, μεταγραφή και σήμερα. Μόνο χθες δεν έχω κάνει μεταγραφή. Ο Φρανσίσκο μπορεί να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια. Όπως μας μετέφερε πριν από λίγο ο Γιώργος Πετρίδης. Και στο ενδιάμεσο σας είπα, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, ότι Άρχους έβαλε 4ο γκολ και προηγείται 4-1 της Λεχ Πόζναν. Στο 103 είμαστε εκεί. Έχουμε πια ακριβώς το σκορ του πρώτου αγώνα. Θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει εκεί η ιστορία, αλλά η Άρχους έχει κάνει μια φοβερή προσπάθεια. Έχει στείλει το μάτς στην παράταση και η ΑΕΚ ελπίζει ακόμη για τους ισχυρούς των play-off του Champions League. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στο 86 Κραϊόβα, Λεύσκη Σόφιας 2-2. Κάπελ Μπερσεβά, Βίκινγκουρ 2-0. Το δεύτερο γκολ όμως, από ό,τι βλέπω, δεν θα μετρήσει τελικά. Γιατί για offside. Ο Κάγκουα εντωμεταξύ παίζει κανονικά. Παίζει και έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού, να φορέσει τα πράσινα. Το Γκόρνικ Ζάμπρζε, Φενέρ Μπαχτσέ είναι 1-1-49. Στο 54 Ερυθρός Αστέρας Λάρν 3-0. Και ημίχρονο Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια 1-0. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο μια σύνδεση με Θεσσαλονίκη μεριά, γιατί είχαμε σήμερα πολλά πραγματάκια απόψε βασικά. Έχουν σκάσει διάφορα στον Άρη από νωρίς αυτό το δημοσίευμα στην Ισπανία για τον Ράφα Μίρ, αλλά και άλλα πραγματάκια. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Άλεξ Αβόπουλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Άλεξ, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, βραδινά.
0: Ναι, έχει δραστηριότητα έντονη απόψε.
1: Ναι, ναι. Το πρώτα προέκυψε το δημοσίευμα για να τα πάρουμε με χρονική σειρά του Ράφα Μίρ. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο συγκεκριμένος βέβαια αντιμετωπίζει και μια δικαστική περιπέτεια το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία. Με ένα δημοσίευμα στη Σεβίλη, γιατί εκεί ανήκει, αναφέρει ότι ο παίκτης ζήτησε άδεια για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει στον Άρη. Ο 29χρονος επιθετικός, ο Ισπανός, ο οποίος παίξει στην Εθνική Ισπανίας, ρίστον παρόδο με 240 μάτς, 162 μάτς και 40 γκολ στη Λα Λίγκα, με τάξη, σπουδαίο βιογραφικό, είναι από τις λεγόμενες επιλογές από το Πάνο Ράφι, η οποία όμως ούτε διαψεύεται ούτε επιβεβαιώνεται προς το παρόν από την ΠΑΕΑΡΙΣ, δεν υπάρχει παραμικρή ενημέρωση προς το παρόν. Από όσο γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ που πρόλαβα να κάνω, ο παίκτης εδώ και αρκετό καιρό έχει προταθεί και απασχολεί τον Άρη και συγκεκριμένα τη χειρίζεται την υπόθεση ο Ρουμπέν Ρέγες, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, ο Ισπανός. Είναι προχωρημένο αρκετά. Ο παίκτης θα μείνει ελεύθερος αν δεν έχει μείνει ήδη από την ομάδα του και λαμβάνοντας μάλιστα μια τεράστια αποζημίωση από εκεί, και είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει και με τον Άρη από όσο μαθαίνω. Για να έρθει όντως στη Θεσσαλονίκη όπως γράφουν οι Ισπανοί και να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση του Άρη, και βέβαια που επιλογές υπάρχουν είναι η αλήθεια, Νίκο, και αυτό είναι το παράδοξο, διότι ο Άρης εκεί έχει Κουαμέ, έχει τον Καντεβέρε, τον Μωρό, τον Αλφαρέλα. Εάν επιβεβαιωθεί όλο αυτό και έρθει τελικά ο Ράφα Μίρ, γιατί επισήμως παραμένω δεν υπάρχει ενημέρωση από τον Άρη, αν επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα αλλά και το δικό μου ρεπορτάζ που λέει ότι όντως είναι αρκετά προχωρημένο, του Ράφα Μίρ, σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να φύγει.
0: Σωστά. Ναι.
1: Και εδώ ο αδύναμος κρίκος είναι ο Μωρόν, προφανώς, ο οποίος ούτως ή άλλως θέλει να αποχωρήσει και αυτός, από όσο γνωρίζω.
0: Άλεξ, πόσα χρόνια έχει συμβόλαιο ο Μωρόν, γιατί και πέρυσι
1: ένα
0: πάλι
1: ακόμη,
0: είχε
1: ένα ακόμη
0: χρόνο.
1: Ένα ακόμη, ναι.
0: Κοίτα, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, με δεδομένο ότι από πέρυσι έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, θέλει να φύγει, δεν βρέθηκε κάτι που να ικανοποιεί τον Άρη, τελειώνει το συμβόλαιό του, είναι και ευκαιρία να το πω έτσι, δηλαδή θα μπορούσε να βγάλει και...
1: Είναι και μονόδρομος εάν επιβεβαιωθεί, ναι. Διότι και ο Ράφα Μίρ, παρότι θα έρθει ως ελεύθερος από την Ισπανία, από την ομάδα του, δεν είναι φθηνή επιλογή, εντάξει. Ο Άρης θα πρέπει και χώρο να ανοίξει στο ρόστερ του αλλά και στο μπάτζετ του, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν όλοι οι επιθετικοί του, και λέω τον Μωρόν, ο οποίος είναι πιο κλασικός περιοχής, επιθετικός περιοχής, διότι εντάξει, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρ είναι και λίγο πιο περιφερειακό, ο Κουαμέ μπορεί να παίξει και στις πλευρές, να κινηθεί και περιφερειακά. Το ψιλομακιγιάρισε αυτό, αλλά θεωρώ ότι εάν επιβεβαιωθεί η έλευση του Ράφα Μίρ, τότε θα μιλάμε πιθανότατα για κάποια αποχώρηση από την γραμμή κρούσης του Άρη. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά το Ράφα Μίρ, περιμένοντας πια και την επίσημη, αν υπάρξει βέβαια, ενημέρωση ή κάποια διαρροή από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Τώρα για τα υπόλοιπα, Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά και σε κεντρικό αμυντικό, επιτέλους, θα συμπληρώσω. Λουμπομίρ Σάτκα, είναι καλή περίπτωση, είναι ο Σλοβάκος ο διεθνής, με παρουσία και στα δύο τελευταία Euro, με την εθνική ομάδα της Σλοβακίας, είναι στα 30, γεννημένος στο 95, έχει ύψος 1,88 και την τελευταία τριετία έπαιξε στη Samsun Sport. Στην Τουρκία, κάνοντας μάλιστα και αρκετές συμμετοχές εκεί.
0: Κάτι μου λέγε το όνομά του μόλις το πες, πρέπει να έχει παίξει πάλι και αυτός χθες λέω, πέρυσι με την ΑΕΚ.
1: Ναι, όντως. Αυτός είναι. Έχει κάνει ένα πέρασμα και από την Αγγλία, σε πολύ μικρή ηλικία, 16 ετών, τον εντόπισαν οι σκάουτερ της Newcastle, πήγε εκεί, δεν κατάφερε να παίξει βέβαια στην πρώτη ομάδα, έκανε μόνο ένα παιχνίδι σε αγώνα του FA Cup. Επέστρεψε στη Σλοβακία, πήγε στην Dunajská Streda, έπαιξε 82 μάτς εκεί και κλείθηκε και στην Εθνική Ανδρών. Πήρε μεταγραφή στη Λεχ Πόζναν το 2019 και εκεί γεμάτες χρονιές με 113 συμμετοχές, 5 γκολ, παιχνίδια και στο Europa League και στο Conference League και μετακόμισε το 2023 στην Τουρκία, έφτασε στο Samsun Sport. Στα τρία τελευταία χρόνια έχει 99 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, είναι 41 φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Σλοβακίας. Τελευταίο του μάτς μάλιστα ήταν με την Εθνική Ομάδα της Σλοβακίας αρχές Ιουνίου. Εντάξει, δεν έχει παιχνίδια, είναι ελεύθερος από το περασμένο Μάιο όταν έφυγε από την Τουρκία. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι, αλλά είναι μια καλή περίπτωση και σε πολύ καλή ηλικία. Νομίζω ότι η μία από τις δύο επιλογές για το κέντρο της άμυνας, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, οι ειδικές πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι κοντά στο να πει το ναι σε τριετές συμβόλαιο που το έχει προταθεί από τον Άρη.
0: Okay.
1: Θα μιλάμε για μια καλή κίνηση για το κέντρο της άμυνας. Μου θυμίζει πολύ Μπράμπετ.
0: Και στο Σουλούπι.
1: Ναι, στο Σουλούπι αρκετά.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον, όντως.
1: Έχει ενδιαφέρον, Σλοβάκος αυτός.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και θα κάνει ηλικία, επαναλαμβάνω. Είναι και με γεμάτες χρονιές, όλες οι τελευταίες χρονιές είναι γεμάτες, είναι αργία διεθνής. Παραλαμβάνω, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πει το ναι, του αρέσει η πρόταση, είναι ικανοποιημένος και από τα λεφτά που του έχει προτείνει ο Άρης και πιστεύω ότι πίνεται μακρόνου να κλείσει τώρα το άστραβο στη τελευταία στιγμή.
0: Ναι,
1: Άλεξ... Ο Κροάτης γέρθηκε, ήταν συμφωνημένος και έφυγε.
0: Ναι, σωστά. Στόπερ και αριστερό μπακ δεν ήταν οι ανάγκες, οι άμεσες.
1: Ναι, στόπερ και αριστερό μπακ. Ναι.
0: Okay. Με αριστερό μπακ δεν έχουν
1: κάτι. Έρθει ο Σλοβάκος, κλείνει με τον ένα το στόπερ. Αυτός είναι δεξιοπόδαρος, θα ψάξει ένα αριστεροπόδαρο. Και ψάχνει φυσικά και αριστερό μπακ, ναι. Αυτές είναι οι δύο άμεσες κινήσεις που πρέπει να γίνουν, είναι οι αναγκαίες κινήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα θα γίνουν και άλλες, προφανώς, το επόμενο διάστημα. Και να πιστεύω θα πάρει και ένα αριστερό εξτρέμο, Άρης, κάποια στιγμή, και ενδεχομένως θα πάρει και ένα δεκάρι.
0: Μάλιστα. Ωραία, εδώ είμαστε, Άλεξ, αν προκύψει κάτι, να τα ξαναπούμε.
1: Ναι, να είσαι
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, Άλεξ Αβόπουλος με το ρεπορτάζ του Άρη, το οποίο πράγματι σήμερα είχε πολύ πράγμα. Με τον Ράφα Μίρ, με αυτό το δημοσίευμα από Ισπανία που λέει ότι έχει κλείσει ο Ράφα Μίρ στον Άρη και μας λέει και ο Αλέξ Αβόπουλος ότι πάει καλά η περίπτωσή του, και φυσικά με το άλλο θέμα που μας αποκάλυψε ο Αλέξ Αβόπουλος του Λουμπομίρ Σάτκα, ουσιαστικά το δίδυμο των βασικών στόπερ της περσινής Samsun Sport έρχεται στην Ελλάδα, έτσι. Ο Φαντρόγγελεν στον Παναθηναϊκό, ο Σάτκα στον Άρη.

0: Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε και το φιλικό της ΑΕΚ με την Samsunspor. Πέμπτο φιλικό της Ένωσης. Ήταν 2-1 με ανατροπή. Εντάξει, τώρα μικρή σημασία έχει το αποτέλεσμα, το σκορ. Άλλα πράγματα κοιτάζουν οι προπονητές και άλλα πράγματα κοιτάζουμε και εμείς σε αυτά τα μάτς προετοιμασίας. Πάμε να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι και όσα είδε από κοντά ο Νίκος Τζαλίδης, ο οποίος καλύπτει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης για λογαριασμό του Big Win Sport FM 94,6. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, συνονόματε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου
0: Νίκολα. Κάνεις, καλά είσαι?
1: Τι κάνουμε, καλά. Γεια χαρά σε όλους.
0: Καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω, εμένα μου έκανε λίγο έκπληξη το ότι έριξε κατευθείαν τον Μάγερ στο μάτι σήμερα ο Νίκολιτς, αλλά μετά στις δηλώσεις του το εξήγησε και έχει λογική αυτό που είπε. Ότι ήθελε δηλαδή να τον δουν μισή ώρα να τρέξει, να πατήσει γήπεδο, ώστε να είναι έτοιμος στα play-off, έτσι αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, να ξεμουδιάσει.
0: Να ξεμουδιάσει.
1: Ναι, είναι έτοιμος, μωρέ. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει έρθει έτοιμος, γιατί έχει κάνει προετοιμασία με τη Wolfsburg, έχει παίξει φιλικά, είναι σε κανονικούς ρυθμούς, όπως είναι και οι παίχτες της ΑΕΚ. Απλώς ενσωματώθηκε από μία ομάδα σε μία άλλη. Τώρα το ζητούμενο είναι, από τη στιγμή που η ετοιμότητά του επιβεβαιώθηκε και σήμερα, ότι είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, τον είδαμε να αγωνίζεται περίπου 25 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, πες ένα μισάωρο ας πούμε, έδειξε ότι αφενός είναι έτοιμος. Και αφετέρου είδαμε κάποιες έτσι από τις αρετές που έχει μέσα στο γήπεδο, τον είδαμε να παίζει δεξιά ουσιαστικά, απλά ερχόταν πολύ προς τα μέσα, γιατί είναι και η φύση του να συγκλίνει προς τα μέσα και να γίνεται δημιουργικός. Νομίζω ότι η ΑΕΚ με την προσθήκη του Μάγερ αναβαθμίζεται πάρα πολύ στο μέσο επιθετικό τομέα. Και το μόνο που μένει πλέον είναι ο Νίκολας να τον αφομοιώσει στο γκρουπ και να του δώσει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα έχει δεδομένα ο Κροάτης στην ΑΕΚ νέα σεζόν.
0: Κατά τα άλλα, τι άλλο είδες, επειδή από κοντά είναι και διαφορετικό σίγουρα σε σχέση με την τηλεόραση?
1: Ναι. Κατά τα άλλα, καταρχήν ο Νίκολας, θα πούμε ότι άλλαξε όλη την εντεκάδο, δεν συγκριτικά με το Τσβόλε. Και χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Στρακώσα, ο οποίος Στρακώσα είχε ένα θεματάκι στο πρώτο διάστημα προετοιμασία, το ξεπέρασε, το είχαμε πει ότι έχει επανήλθει πλέον σε 100% ρυθμούς και τον είδαμε να αγωνίζεται σήμερα και ήταν απολύτως καλά. Το σημαντικό για μένα είναι ότι αλλάζοντας ο Νίκολιτς όλη την εντεκάδα του και χρησιμοποιώντας παίχτες που είναι πιο συμπληρωματικοί, να το πω έτσι, δεν είδαμε να αλλοιώνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό η ταυτότητα της ΑΕΚ, οι βασικές αρχές που έχει, αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε ότι κάνουν την ΑΕΚ να ξεχωρίζει. Προφανώς υπήρχαν θεματάκια, δεν το συζητάμε έτσι, όπως το θέμα που προέκυψε και ήρθε η ισοφάριση ή αυτή η κάθοδος που είχε στην αποδοσή της η ΑΕΚ και έφερε τα δύο γκολ των Τούρκων. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η ΑΕΚ στάθηκε καλά σε αυτό το φιλικό. Αν δεν υπήρχαν και αυτές οι αδράνειες εκεί που φέρανε τα δύο γκολ της Samsunspor, σίγουρα θα ήταν καλύτερα πράγματα. Στα μάτια τα δικά μου ξεχώρισε ο Γκατσίνοβιτς. Έδειξε ότι ήταν πολύ μέσα στο πνεύμα του αγώνα, παίζοντας ως δεύτερος επιθετικός. Ξεχώρισε και είναι έκπληξη ο Ελίασον, γιατί ο Ελίασον μέχρι τώρα δεν έχει δείξει, έχει δείξει ένα υποτονικό πρόσωπο, να το πω έτσι ελαφρά. Τα πήγε καλά σήμερα. Αυτά σε γενικές γραμμές, και θα πω και τον Γεωργίεφ εγώ, ο οποίος μπορεί στο μάτι να φαίνεται άσχημο το λάθος που κάνει στο γκολ της Σοφάρης, γιατί χάνει τον παίχτη του, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, σε γενικές γραμμές έδειξε ότι στάθηκε καλά και έχει στοιχεία.
0: Ναι, και νομίζω μπορεί να αξιοποιηθεί, να είναι σίγουρα στο rotation, δηλαδή να δώσει λύσεις στον Νίκολιτς. Εγώ αυτό που είδα, και νομίζω σχολίασαν και ο Γιώργος Ακίδης και ο Κώστας και Τζετζόγλου, και είναι πάλι μια κουβέντα που κάνουμε μπορεί και δύο χρόνια, είναι ότι πρέπει να κάνεις ένα upgrade στα δικά μου τα μάτια στο αριστερό back. Δεν ξέρω, αυτό είδα εγώ από την τηλεόραση. Δηλαδή δεν ξέρω, ο Πεντράης, καλό παιδί, τίμιο, φιλότιμο, αλλά δεν ξέρω εσύ από το γήπεδο πώς το είδες.
1: Δεν έχει, δεν έχει ανταποκριθεί. Αυτή είναι η αλήθεια, για να μην κρυβόμαστε τώρα. Και πέρυσι δηλαδή, πέρυσι πες ότι ήταν μια μεταβατική χρονιά, αλλά και μέχρι τώρα εδώ στην προετοιμασία δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να σου δώσει, το κάτι παραπάνω.
0: Και είναι σίγουρα πίσω από τον Πίλιο, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Ο Πίλιος αυτή τη στιγμή είναι το βασικό αριστερό μπακ, δεν νομίζω ότι δίδεται θέμα σε αυτό.
1: Ισχύει, γιατί του παρέχει του Νίκολης μια πολύ μεγάλη ασφάλεια στο αμυντικό κομμάτι. Το πρόβλημα για τον Μπενάις είναι ότι δεν μπορεί να βγάλει στο γήπεδο τα δυνατά του στοιχεία. Δηλαδή, η ΑΕΚ τον πήρε από τη Σκωτία ως τον καλύτερο επιθετικογενή αριστερό μπακ, με πάρα πολλές ασίστ και μια ικανότητα στο να τροφοδοτεί τους επιθετικούς με ακρίβεια. Ναι. Και εδώ δεν το έχουμε δει. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα με τον Μπενάις. Τώρα να δούμε. Βέβαια, το παιδί να είναι καλά πρώτα απ' όλα, γιατί είχε και το.
0: Ναι, προφανώς, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Ναι, το θέμα του τραυματισμού.
1: Εντάξει, το προσθέτω για να το έχουμε ολοκληρωμένο το πακέτο.
0: Μα όλο το πακέτο, όλο το πακέτο δημιουργεί ένα προβληματισμό. Αυτό εννοώ. Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Όλο το πακέτο.
1: Μάλιστα. Έχει ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο. Αυτό μπορούμε να πούμε για την ώρα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Βέβαια, προφανώς περισσότερα για την κατάστασή του θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε και επισημένη μέρος από την ΑΕΚ, και να πω ότι και ο Ζήνη που αντικαταστάθηκε ουσιαστικά είχε αντικατασταθεί για προληπτικούς λόγους. Δεν εμπνέει κάποια ανησυχία η κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Τζαλίδη, ο οποίος είναι απεσταλμένος του Big Win Sport FM 94,6 στην Ολλανδία. Παρακολουθεί από κοντά το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ΑΕΚ. Προλαβαίνουμε δελτίο. Για πάμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, αυτή την ώρα εκενώνεται η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο περισβαστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες μετά κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό. Με τις εγγύητριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Germany!
5: Somebody found the composure, didn't they? They just took another breath when they needed to just control it, cushion it, and give us a bit of quality in that six-yard box. It's a great goal, it really is. Schürrle down the left, Gerts is untracked, he's no one with him, but it's a great first touch off his chest. And the second one, what a sweet, sweet volley that is. What a moment for him to see that just fizz into the far corner of the goal. Magnificent.
9: It's Germany's time again. World Cup winners for a fourth time. Only Brazil can beat that. But here in Brazil, Joachim Löw's Germany become the first European nation to win the World Cup in South America. The first German team to win anything on the main international stage for 18 years. Argentina's dream was to win the World Cup in Brazil. It's proved just that, a dream. The reality is that Germany are champions of the football world for the first time since 1990, since Klinsmann and Matthijs and the rest beat Argentina and Maradona in Rome. The 24-year wait has been the longest that Germany has had for a World Cup triumph since the early days of the tournament, but it's over.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πήγουν στο Πορεφέ με 94,6. Τι έχει γίνει, όση ώρα δεν είχαμε εκπομπή. Είχαμε δηλώσεις Νίκολιτς, νέες δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ. Είναι οι δηλώσεις που κάνει μετά τα φιλικά σε όλους τους συναδέλφους, πέρα από αυτές στο συνδρομητικό.

Λοιπόν, έχει πει ο προπονητής της ΑΕΚ το γνωστό, περιμένω άμεσα τον ΧΑΦ και μία μεταγραφή στην Αθήνα. Α, και έχει πει υπολογίζω τον Ελίασον, κανείς δεν τον έβγαλε εκτός. Επειδή ρωτήθηκε σχετικά, το σχολίασε και ο Νίκος Τζαλίδης, ότι ήταν καλός σήμερα, είχε και τον γκολ. Έχει πει συγκεκριμένα ο προπονητής ΣΑΕΚ, ο Ελίασον είναι παίκτης μας, είναι πάντα εκεί, δεν τον έβγαλε κανείς εκτός, τον υπολογίζω πάντα. Έχει δουλέψει, ξέρουμε τις αρετές του, έκανε τα περισσότερα καλά στο ματς, πάντα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κάνει περισσότερα, είναι εδώ, έχει συμβόλαιο και ξέρουμε ποιος είναι.

Λοιπόν, το μάτς που έχει ανάψει ξανά το ενδιαφέρον για το αν η ΑΕΚ θα είναι ισχυρή στην κλήρωση της Δευτέρας στα play-off του Champions League έχει πάει στα πέναλτι. Λεχ Πόζναν Άρχους. 1-4 παρακαλώ. Καρμπών με το σκορ του πρώτου αγώνα. Κραϊόβα Λεύσκη Σόφια τελικό 2-2. Οπότε πέρασαν οι Βούλγαροι στην επόμενη φάση που είχαν νικήσει 1-0 στο πρώτο μάτς. Η Χάποελ Μπέρσεβα με τον κύριο Κάγκουα, ο οποίος θα είναι από εδώ και πέρα παίκτης του Παναθηναϊκού, να έχει ασίστ για το δεύτερο γκολ στο 80, νίκησε 2-0 την Βίκινγκουρ και την απέκλεισε τελικά. Είχαμε την έκπληξη στο πρώτο μάτς με τους Ισλανδούς να έχουν νικήσει 2-1 τους Ισραηλινούς, οι οποίοι απόψε με αυτό το 2-0 πήραν εκείνη το εισιτήριο. Το Γκόρνικ Ζάμπρζε Φενέρ Μπαχτσέ είναι πάντα στο 1-1 στο 75. Η Φενέρ είχε νικήσει μόνο 1-0 στο πρώτο μάτς, οπότε ανοιχτό είναι να έχουμε εδώ καμιά super duper έκπληξη. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει στήσει πάρτι με τους καψερούς Βόρειο Ιρλανδούς. 5-0 είναι το σκορ. Είχε νικήσει και 4-0 στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα του Βελιγραδίου. Και το Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια είναι στο 1-1, αλλά οι Σλοβάκοι είχαν νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς στη Γεωργία. Είμαστε εκεί στο 70 λεπτό.

Λοιπόν, είχε και τρία παιχνιδάκια στο conference. Είχε δύο βασικά και έχει και ένα που είναι σε εξέλιξη. Η Rapid Viennes με τη Σάντα Κολόμα είναι στο 3-1. Μηχανικές οι Αυστριακοί 3-1 και στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, οκ, εύκολα θα πάνε παρακάτω. Η Κοπενχάγη νωρίτερα επικράτησε 2-1 της Ζήτομιρ της Ουκρανικής και με το 3-3 του πρώτου παιχνιδιού πήρε εκείνη το εισιτήριο. Και το Τουγκαγκίνι, μαδάρα, από το Κόσοβο, με Λουγκάνο έληξε 1-5 εύκολα. Οι Ελβετοί πήραν τελικά την πρόκριση. Στο πρώτο μάτς στην Ελβετία είχαν νικήσει μόνο 1-0, αλλά στο δεύτερο σοβαρεύτηκαν και πήραν το εισιτήριο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα πέναλτι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεύτερο χαμένο για τη Λεχ Πόζναν. Δεύτερο χαμένο πέναλτι. Έχουν από ένα, είχαν από ένα χαμένο πέναλτι. Οι Πολωνοί χάνουν όμως και δεύτερο. Για να δούμε. Είναι 1-1 το σκορ στα πέναλτι. Λεχ Πόζναν Άρχους, η οποία έχει την ευκαιρία τώρα να πάρει το προβάδισμα με τους Πολωνούς να έχουν χάσει δύο πέναλτι. Παιδιά, τώρα αναγκαστικά θα με ακούτε να κάνω περιγραφή τη διαδικασία των πέναλτι και ας με λέτε κάτι σκοπόδαρο. Έχω δει τα μηνύματά σας πριν σε Ζέρβα και Νικολόπουλε. Μην νομίζετε ότι δεν τα έχω δει. Καθίστε εδώ πέρα, μην έρθει ο άλλος και τα μπίπ όλα κτλ. 1-2, γκολ οι Δανείοι. Γκολ, 2-1. 2-1 μπροστά στο σκορ. Για να δούμε. Για να δούμε. Η Άρχους πάει να κάνει μια τεράστια ανατροπή, παύλα πρόκριση, και να στείλει από το πουθενά την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης για τα play-off του Champions League την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι.

Γκόλ Λεχ Πόζναν 2-2 με δύο χαμένα πέναλτι για τους Πολωνούς. Ένα οι Δανείοι που πάνε τώρα να εκτελέσουν το τέταρτο πέναλτι. 2-2 στην ισοπαλία στην Ρώσικη Ρουλέτα.

Γκόλι Άρχους. 3-2, ξαναπαίρνει το προβάδισμα και τώρα η Λεχπόζναν έχει τελευταίο πέναλτι. Αν το χάσει, περνούν οι Δανείοι. Εάν το βάλει, η Άρχους θα πρέπει να ευστοχήσει μετά για να πάρει εκείνη την πρόκριση. Για να δούμε.

Μην νομίζετε ότι δεν ξέρω ότι ζω επικίνδυνα αυτή τη στιγμή, έτσι. Το τι πινελίκη έχω να φάω μετά δεν λέγεται. Αλλά αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνουμε. Είναι μια βρώμικη δουλειά που κάποιος πρέπει να την κάνει.

Γκόλ η Λεχπόζναν, ισοφαρίζει εκ νέου 3-3. Και τώρα είναι απλά τα πράγματα. Η Άρχους πρέπει να ευστοχήσει εκείνη στο τελευταίο πέναλτι για να πάρει την πρόκριση μες στην Πολωνία και να στείλει την ΑΕΚ στους ισχυρούς.

Είναι καλός τώρα Νικοράλης. Τώρα δεν είμαι κατσικοπόδαρος. Τώρα εδώ θα τα πληρώσετε όλα. Γκόλι Άρχους 4-3. Πρόκριση στην επόμενη φάση. Και η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης την ερχόμενη Δευτέρα στο Champions League. Τι έχετε να πείτε τώρα? Με κράζατε χθες όλη μέρα. Εντάξει, είναι φοβερά πράγματα αυτά, δεν γίνονται έτσι. Βασικά γίνονται, αλλά γίνονται στο ποδόσφαιρο, γίνονται μόνο στο ποδόσφαιρο. Η Λεχ Πόζναν είχε νικήσει 4-1 την Άρχους στη Δανία και πάει σήμερα η Άρχους. Μου έχετε στείλει εδώ κάποιοι μηνύματα, δεν έχω εικόνα παιδιά, ότι ο τερματοφύλακάς της έχει κάνει μια μυθική εμφάνιση. Πάει η Άρχους σήμερα στην Πολωνία, κερδίζει 3-0 στο 90 λεπτό, στέλνει το παιχνίδι στην παράταση, τρώει γκολ στην παράταση, δεν πτωείται, ξαναβάζει γκολ 4.

4-1, στέλνει τη ρεβάνς στα πέναλτι και εκεί με το 4-3 παίρνει μια επική πρόκριση, πρόκριση πραγματικά στον τρίτο προκριματικό του Champions League, στέλνοντας παράλληλα την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης τη Δευτέρα. Φέρτε προφιτερόλ, φέρτε προβατίνες, φέρτε μπακλαβάδες. Θα σου στείλουμε, λέει, 4 προβατίνες και 3 κουτιά μπακλαβά.

Εν τω μεταξύ στο Twitter κυκλοφορούν κάποια τρομερά βίντεο. Γιατί τώρα εντάξει, αυτό είναι το μάτς του δεύτερου προκριματικού γύρου. Έτσι, αυτά που έχουν γίνει σε αυτό το ζευγάρι δεν υπάρχουν. Κυκλοφορούν φοβερά βίντεο από Πολωνία με τους Δανούς που παρά την μεγάλη ήττα που κάνανε στο πρώτο μάτς, δεν είχαν πολλές ελπίδες. Έκαναν το ταξίδι, πήγαν στην Πολωνία, έκαναν εξέδρα και έχουν ζήσει το απόλυτο όνειρο, έτσι. Και από την άλλη πλευρά, οι οπαδοί της Λεχ Πόζνα, μια ιστορική ομάδα της Πολωνίας, που δεν μπορεί να το πιστέψει ότι έχει χάσει αυτή την πρόκριση μέσα στο σπίτι της. Είναι πραγματικά φοβερά τα βίντεο. Α, τώρα να είμαι σε εκπομπή πάντα όταν παίζει ΑΕΚ, Όχι, όχι. Παιδιά, λυπάμαι, αλλά βγαίνω σε άδεια. Θα τα ξαναπούμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σάββατο είναι. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Game Zone. Κάποια στιγμή και εμείς πρέπει να φύγουμε για να έρθουν οι άλλοι, έτσι πάει.

Να μεταφέρω και την είδηση για το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά, γιατί πριν λίγο ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, δεν ήταν στη μέρα του. Έχασε 2-1 σετ από τον Άλεξ Ντεμινόρ και μετά από 2 ώρες και 3 λεπτά, 6-4-3-6-6-3, και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στη σκληρή επιφάνεια του κόρτ στο ATP 500, σε αυτό το τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: το βράδυ το μεταξύ πάνω ρίλο, συζητούσαμε εδώ πέρα. Γιατί είναι πολύ φυσιολογικό στον Big Wings Sport FM 28 Ιουλίου να συζητάμε για του κουραμπιέδε και τα μελομακάρονα, έτσι. Είναι πολύ φυσιολογικό. Οπότε βλέπω σήμερα με βάση και τα μηνύματα που σκάνε τώρα να ψάχνουν σε ζαχαροπλαστεία εδώ οι αγκτζίδε και να έρχονται του αύριο τίποτα κουτιά με κουραμπιέδε. Να πάθουμε σίγουρο πολιτισμικό σοκ. Παιδιά, καλοδεχούμενα τα κεράσματα. Αν στείλετε τίποτα, κεράσω εδώ και του συναδέλφου. Γιατί θέλει ποσοστά και ο Νικολόπουλο. Δηλαδή, γιατί εκείνο έκανε το 3-0 τη κανονική διάρκεια και πήγε παράταση και πέναλι τελικά. Εγώ απλά ολοκλήρωσα τη δουλειά. Όλοι βάλαμε το χεράκι μα.
1: Επειδή όμω πριν έλεγε ότι θα φύγει, πε ναι. Ότι αύριο θα είσαι
0: ναι.
1: Εδώ.
0: Αύριο και την Παρασκευή.
1: Έτσι.
0: Προλαβαίνετε μέχρι την Παρασκευή το βραδάκι, παιδιά. Μετά, αντίο.

Φίλε Μέμο, να σου πω ότι κι εγώ γουστάρω πάρα πολύ να ξανακάνω διακοπές μετά από πολλά χρόνια Σεπτέμβριο. Έχω να κάνω 7 χρόνια. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί πρέπει να είμαι πίσω, γιατί ξεκινάει η αγαπημένη μας Super League. Ευχαριστώ πάντως για την πρόταση. Ναι, αν μπορούσα, εύκολα Σεπτέμβριο, μόλις ανοίξουν τα σχολεία. Με το που ανοίξουν τα σχολεία, τσουπ, να φεύγα. Θα ήταν το καλύτερο.

Τώρα πλάκα, τέτοια ανατροπή σε προκριματικά Champions League δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει. Πρέπει να το ψάξουμε πολύ έτσι βαθιά το πράγμα. Εδώ ένας φίλος θυμήθηκε την ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός με την Μακάμπη. Ναι, οκ. Okay. Η οποία μάλιστα έγινε χωρίς να χρειαστούν πέναλτι από το 1-4. Αυτό το αλυσμόνητο παιχνίδι στη μεγάλη πορεία του στο conference για να πάει να πάρει τελικά το τρόπαιο. Αλλά τώρα σε προκριματικά Champions League και μάλιστα και ομάδες, ρε παιδί μου, όχι τίποτα άλυμα. Εντάξει, μία είναι την Πολωνία, η άλλη από τη Δανία και από τις καλές ομάδες για να παίζουν και στο Champions League. Και Άρχος έκανε πέρυσι μια πολύ καλή πορεία στη Δανία. Πρέπει να το ψάξουμε. Έχουν πάθει την πλάκα τους, όπως καταλαβαίνετε, οι Δανείοι. Το είπα και πριν στο Twitter. Γίνεται το έλα να δεις και στη σελίδα της Άρχους.

το πρωτάθλημα πήρανε. Τι καλή πορεία. Το πρωτάθλημα πήρανε πέρυσι, γι' αυτό και παίζουν και στο Champions League. Και η Κοπενχάγη, την βλέπουμε, νομίζω η Κοπενχάγη είναι στο conference. Από ό,τι πήρε το μάτι μου, πρέπει να την είπα κιόλας πριν. Ναι, ναι. Κοπενχάγη έπαιζε με την Ζήτομιρ από την Ουκρανία. Η Άρχους έκανε πέρυσι τη μεγάλη έκπληξη. Επέστρεψε στην κορυφή του δανέζικου ποδοσφαίρου για πρώτη φορά από το 86, παρακαλώ. Δεν είναι από τις παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις της Δανίας. Αλλά τα τελευταία χρόνια κούτσου-κούτσου ανέβηκε και πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι. Έτσι, το έκτο της μόλις πρωτάθλημα και παίζει φέτος στα προκριματικά του Τσουλού. Και άμα λάχει, κάνει και τέτοιες βραδιές και κάνει και τέτοια ώρα στην ΑΕΚ.

φίλε, για τον Ράφα Μύρ βγάλαμε Αλέξη Αυγόπουλο. Σε λιγάκι μπορείτε να ακούσετε ξανά το ρεπορτάζ αναλυτικά. Ισχύει. Δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο το παρουσιάζουν οι Ισπανοί, αλλά πάει σε, είναι σε καλό δρόμο για να κλείσει τον Άρη. Περιμένουμε.

Ο Ρίλος λέει ότι έπαθε και ήρθε βραδιάτικα. Τι να σας πω, και εγώ παιδιά τον βλέπω εδώ και παθαίνω πολιτισμικό σοκ παρόμοιο με τη συζήτηση για κουραμπιέδες και μελομακάρονα στις 28 Ιουλίου. Αλλά ναι, ενδέχεται να λείπουν οι τσαουσοβαϊμάκηδες και να χορεύουν τα ποντίκια, ίσως να έχει δεχτεί κάποιο είδους bullying. Οπότε βρήκε ευκαιρία και ήρθε βράδυ. Πάμε για μικρό διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Βιλερμπάν στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά του Γάλλου Playmaker, ο οποίος θα αμυφθεί συνολικά με 10 εκατομμύρια. Μάλιστα, ο πρώην παίκτης των Περιστερίου και Ζάλγκιρις Κάουνας έρχεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα για τα ιατρικά. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Σάρκου στα πέναλτι επί της Λεχ Πόσναν. Την πρώτη ήττα στα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsung Sport. Αγωνία για Ζήνη και Πεντράις που αποχώρησαν με ενοχλήσεις. Ανεπίσημο τεμπού το έκανε ο Μάγερ. Έμαθα πολλά από αυτό το μάτς, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που επανέλαβε την ανάγκη απόκρισης ενός ακόμη μέσου. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σά κατά την άφηξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάς Σαλάχ Εντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με την Δυνάμο Κιέβου. Πανέλα βασικού προβάρουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να νικήσει ξανά την Πάξη, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Δεν θα αλλάξουμε πολλά στην προσέγγιση μας, τόνισε ο Δανός προπονητής. Προβάδισμα του Φαντρόγγελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Τη φανέλα του Άρη προβάρει ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα η κίτρινη είναι κοντά σε συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο γεντρικό αμυντικό Λιούμπο Μπιρσάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στο δανεισμό του 21 ετών εξτρέμου Αντώνη Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέστερλο Κηφισιά επίσης 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημο Βασιλής Χαραλαμπόπουλος, με την ΚΑΕΝ ανακοινώνει την απόκτησή του για 2+1 χρόνια, πολύ κοντά σε συμφωνία και με το Θανάση Αντετοκούμπο η κίτρινη. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στο Ροβερέτο της Ιταλίας προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 της Σερβίας σε νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Δεμινόρ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Κάτοικος Ρώμης για λογαριασμό της Ρώμα ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για 5 ετών συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός συνέχεια του Champions League έμεινε η Ομόνια. Η κυπριακή ομάδα ετήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ στο Αλμάτι και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa που θα αντιμετωπίσει τη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Προκρίσεις για Φενέρμπαχτσέ 1-1 με την Κόρνικ Ζάπερζε και Ερυθρό Αστέρα 5-0 τη Λάρν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Παυλίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει ο Παυλίδης, φέρνει μπάλα μπροστά του. Παυλίδης ασετράρει, η μπάλα στον Καρέτσα και γκολ. 1-0 για την Ελλάδα με την ενέργεια του Παυλίδη και το τελείωμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 17χρονος Άσος ανοίγει το σκορ για την Γαλανόλευκη μόλις το 3ο λεπτό. Τι ωραίο ξεκίνημα, ιδανικά για τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Γέμισε του Καρέτσα κεφαλιά του Παυλίδη και γκολ. Τέλειο γκολ. Σερβίρει αυτή τη φορά ο Καρέτσας, κεφαλιά του Παυλίδη και Ελλάδα Λευκορωσία 2-0 στο 17ο λεπτό. Γεράκης θα κάνει κίνηση, δίνει τώρα στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης βάζει μπάλα μπροστά του, παίζει τον Μπακασέτα. Ωραίο Μπακασέτα, περνάει ο Μπακασέτας. Σου του Μπακασέτα και γκολ! Εντυπωσιακό γκολ από τον αρχικό της Γαλανόλευκης στην 76η συμμετοχή του. Σκόρ για 18η φορά. Τι οβίδα του Τάσο Μπακασέτα, δεν το είδε καν ο Παυλιουτσέκο που τράβηξε απλά μια φωτογραφία. Και θα το πούμε ότι στη Λευκορωσία τη Σαμπαλέκα ξέρουν από το τένις. Δεν μπορούν να ξέρουν πολλά για το ποδόσφαιρο της Λευκορωσίας. Μπακασέτας, κεφαλιά του Κουλμπέλη και γκολ. 4-0, Ελλάδα Λευκορωσία με τη κεφαλιά του Δημήτρη Κουλμπέλη. Ασίστ ακόμα μία για τον Τάσο Μπακασέτα. Σκοράρει ο Δημήτρης Κουμπέλης. Πιέζει ο Μπακασέτας, κερδίζουν την εθνή μας και γκολ από τον Τζόλι για την εθνική μας ομάδα από την πάσα του Βαγγέλη Παυλίδη. Στο 63 σκοράρει και ο Χρήστος Τζόλης. Ελλάδα Λευκορωσία 5-0 και το πάρτι συνεχίζεται. Τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Ελλάδα Λευκορωσία 5-1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Πάνο Ρίλο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές που ακούτε. Τι να σου βάλουμε, ρε φίλε, τώρα? Τι θες, τσάμικα, μπουζούκια, τι θες να σου βάλουμε? Πρώτη φορά ακούς Big Wins Sport FM. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Βάλε, ρε Πάνο, κάνα δημοτικό. Λοιπόν, έχουμε τελικά σε όλα τα μάτς του Champions League. Είπαμε, η Λεχ Πόζναν με την Άρχους στα πέναλτι πέρασαν οι Δανείοι 4-3, 4-1 μετά από τα 90 και την παράταση. Βασικά 0-3 μετά τα 90, 1-4 μετά την παράταση, 3-4 στα πέναλτι. Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2, Χάπελ Περσεβά Βίκινγκουρ 2-0, Γκόρνικ Ζάμπρζε Φενέρμπαχτσε 1-1, πέρασαν τα χίλια ζόρια οι Τούρκοι. Ερυθρός Αστέρας Λάρν 5-0, πολύ εύκολα οι Σέρβοι. Σλόβαν Μπρατισλάβα Σιμπέρια 1-1 και οι Σλοβάκοι πέρασαν άνετα με το 2-0 από το πρώτο παιχνίδι. Η Rapid έβαλε και άλλο γκολ στην δύσμερη Σάντα Κολόμα. 6-1 είναι στο 83 το σκορ.

Λοιπόν, καλά τα είπαμε για την ΑΕΚ. Την ισχυρή ΑΕΚ στην κλήρωση των play-off του Champions League που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι όμως της ΑΕΚ. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν μπορεί να κληρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ. Γούστο θα έχει να παίξει τρίτη φορά με την Τσέλιε, που είναι το φαβορή φυσικά στο μάτς με τους Αρμένιους. Με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Με το Λάσκ Λίντσερ. Εκεί δεν πήγε ο Λιούμπισιτς. Νομίζω. Για φαντάσου. Με τη Βίκινγκ, που έκανε πέρυσι τη μεγάλη έκπληξη στην Νορβηγία. Και φυσικά με τον νικητή του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Πάρε το κλάρινο.

Να πω εντάχει ότι τελειώνει και το παιχνίδι που ενδιαφέρει την Εθνική Εφήβων, η οποία νωρίτερα επικράτησε τον Σέρβων, παρακαλώ, μια τεράστια επιτυχία, 78-77. Και τελειώνει όπως το περιμέναμε, Ισπανία-Βουλγαρία, είναι 92-62 στο συν 30 Ισπανία. Με αυτούς θα παίξουμε αύριο στους 8.

Δεν το λέω για σένα, ρε αδερφέ, για το φίλο που νωρίτερα μας έστειλε εδώ, αλλάξε λίγο ρεπερτόριο, φτάνει με τις ροκές. Να πω. Τι στέλνετε, ρε άνθρωποι. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, δυστυχώς. Δεν μπορώ. Στην Άρχους παίζει ο Γιάννης Γιόνσον. Σωστά, καλά το λες. Κάτσε να σου πω κιόλας γιατί καλά το λες εσύ, αλλά εγώ δεν είδα καν αν έπαιξε σήμερα το παιδί, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ, καλά, όλοι τις Άρχους έχουν πάρει πολύ καλή βαθμολογία. Ήταν εκ των διακριθέντων στα χαφ, ήταν βασικός μέχρι που έγινε αλλαγή στο 70 λεπτό.

Και από την άλλη πλευρά και ένα άλλο δικό μας παιδί, ο Λιούις Πάλμα, παίζει στην Λεχ Πόζναν. Και αυτός ξεκίνησε βασικός, αλλά έγινε αλλαγή σε μια πολύ δύσκολη βραδιά για την ομάδα του βέβαια.

Λοιπόν, βάρεσε λίγο ο κόκκινος συναγερμός εδώ πέρα, γιατί κυκλοφορεί από ό,τι φαίνεται εδώ και αρκετή ώρα στα social media τα αγαπημένα, το συνήθως. Μία είδηση, η οποία διαψεύδεται όμως κατηγορηματικά, πριν την πω, να τονίσω ότι διαψεύδεται, ότι πέθανε ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Μίλαν, επίσημη δηλαδή θέση πήραν οι Ρωσονέροι, και αναφέρουν ότι η Μίλαν διαψεύδει τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τον Φράνκο Μπαρέζι. Ο Φράνκο διανύει μια δύσκολη περίοδο και ο σύλλογος στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του με αγάπη. Καλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά του και να μην συμβάλλουν στη διάδοση αβάσιμων πληροφοριών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Μίλαν. Ο Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον θρυλικό Ιταλό, ο οποίος είναι, πόσο είναι, 66-67 χρονών. Κάτσε να δω λίγο. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ναι, 66 χρονών είναι. Τώρα το Μάιο έγινε 66.

Από ό,τι βλέπω εδώ και νομίζω το ακούσατε κιόλας νωρίτερα και στο δελτίο των πολιτικών ειδήσεων, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Για να ασχοληθούμε λίγο και με τα πολύ πιο σοβαρά, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη στα πύρινα μέτωπα. Είναι ανεξέλεγκτο πια το μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, εκεί όπου καίγονται μαγικά μέρη, στα οποία είχα την τύχη τα προηγούμενα χρόνια να βρεθώ. Είναι κρίσιμη κατάσταση και στη Σιτία, είναι και στην Πελοπόννησο ανεξέλεγκτη η φωτιά. Μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία που από το μεσημέρι μένεται, φυσικά το πιο άσχημο, το πιο τραγικό είναι ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Δύο πυροσβέστες, παιδιά, 25 και 27 ετών και ένας 58χρονος. Νέοι άνθρωποι όλοι. Ο 25χρονος και ο 58χρονος εντοπίστηκαν νεκροί στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ο 27χρονος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Μακριά από το μέτωπο, το ψάχνουν ακόμα. Στη φωτιά του Αγερανού Γηθίου έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Υπάρχουν κατστραμμένες περιουσίες, έχουν καεί σπίτια, υπάρχουν και τραυματισμοί πολιτών. Γενικώς μια τραγική κατάσταση για άλλη μια φορά. Με τους πυροσβέστες να δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη και τώρα φυσικά δεν υπάρχουν και τα ενάέρια μέσα. Γιατί ειδικά στην Κρήτη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι, είχαμε πάρα πολλούς δυνατούς ανέμους σήμερα, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι διαπιστώσατε ακόμη και στην Αθήνα. Είχαμε πάρα πολύ δυνατό αέρα. Έχουν αποσυρθεί τα ενάέρια μέσα και η μάχη δίνεται τώρα μόνο με τις επίγειες δυνάμεις και μέσα σε αντίξιες συνθήκες. Αντίθετα, να πω το ευχάριστο ότι στην Πάρο κατάφεραν, αφού έχει κάψει βέβαια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, να την περιορίσουν τη φωτιά.

Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, τώρα δεν θέλω να μιζεριάζω, αλλά είναι η κατάσταση τέτοια κάποιες φορές που δεν ξέρω αν είδατε χθες και σήμερα, όχι χθες, κυρίως σήμερα, κάποια βίντεο που βγήκαν στα social media με τη φωτιά που έκανε στάχτη την Πάρο, δηλαδή μια πολύ μεγάλη έκταση, και από κάτω είχαν κανονικά πανηγύρι, γλέντι, γλεντοκόπη κανονικό, κόσμος χόρευε αυτό και από πάνω έκαιγε η φωτιά. Είναι αυτό, είναι ορισμός του είμαστε για τα πανηγύρια, έτσι, ορισμός. Το βιολί τους δηλαδή σαν να μην τρέχει κάστανο. Εντάξει, ένα σωρό κόσμος πέρα από τους πυροσβέστες είχε πάει εκεί να βοηθήσει να σβήσουν τη φωτιά. Είναι, δεν μπορεί να το περιγράψει άνθρωπος αυτό το contrast, με την κάμερα να δείχνει το βουνό να καίγεται και την άλλη πλευρά να χορεύουν, να μην αφήνουν το χορό δηλαδή. Είναι λίγο κατάντια τώρα, τι να λέμε.

Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι της Ισπανίας με τη Βουλγαρία. 99-66 οι Ισπανοί θα παίξουν με την εθνική μας των εφήβων στο μπάσκετ αύριο στα προημιτελικά του Ευρωπάσκετ. Γιατί αν δεν παίξει η εθνική Ελλάδα με την Ισπανία σε ένα Ευρωπάσκετ, σε οποιαδήποτε ηλικία δεν γίνεται. Λοιπόν, πάει αυτό τελικό. Και το Τουρκία-Αυστρία είναι τελικό στην ίδια διοργάνωση, 90-64. Να σας πω εδώ κάποια φιλικά που έχω μαζέψει με ενδιαφέρον στοιχηματικό. Ναι, γιατί όχι. Το Rapid Vienna καταρχάς στο conference Santa Coloma έληξε 6-2. Και τα φιλικά τώρα: Hoffenheim, Holstein Kiel 3-1, Atletico Madrid και Τάφε 4-1, Watford Fiorentina 0-1, Bristol City Newcastle 4-1. Μάλιστα. Doncaster Wolves 0-2. Τελικά είναι όλα αυτά. Και στο 84-85, δύο ματσάκια: Ipswich Osasuna 1-2 και Burnley Espanyol 2-1. Όλα αυτά είναι φιλικά. Και υπάρχει και το Como Cup. Φιλικό και αυτό, σε ένα τουρνουά που έχει η Κόμο. Villarreal Κόμο είναι στο 0-0 στο 24ο λεπτό, με τον Δουβίκα να είναι βασικός για την ομάδα του Φάμπρεγκας. Μικρό break, να ακούσουμε ένα δελτίο, τελευταίο για σήμερα, πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Donning the socks in the night when there's nobody there. What does he care?

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθμινο και Χίθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Αγίο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, αυτή την ώρα εκενώνεται και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν επωγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε 8 συλλήψεις ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Τα έχω συνηθίσει αυτά, όλοι μας τα έχουμε συνηθίσει. Μία κράζεται, αλλά θαυμάζεται κιόλας καμιά φορά, έτσι. Αποδειχθήκαμε γουρλίδες απόψε. Χαλάλη λέει και για τον Μουσακά. Εγώ δεν έχω φάει τίποτα μέχρι στιγμής. Όλοι έχετε τάξει εδώ πέρα. Είμαι θεονίστικος. Λοιπόν, το Villarreal Como εντωμεταξύ το είχαμε αφήσει στο 0-0, είναι 1-1 στο 33. Για όσους το έχετε προτιμήσει. Λοιπόν, ρωτάτε εδώ ξανά να κάνουμε μια επανάληψη για τους πιθανούς αντιπάλους της ισχυρής ΑΕΚ στα play-off. Να κάνουμε μια επανάληψη. Είπαμε, η κλήρωση είναι τη Δευτέρα, το μεσημέρι. Η ΑΕΚ τσίπησε το δωράκι από την Άρχους και θα είναι στους ισχυρούς. Οπότε θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Τσέλια Αραράτ, τον νικητή του ζευγαριού Καεράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, την Λίτσερ, την Αυστριακή, Λάσκ, τη Βίκινγκ από την Νορβηγία και τον νικητή του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Έναν από όλους αυτούς. Γλιτώνει ουσιαστικά η ΑΕΚ τον νικητή του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά, τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Ζάγκρεπ Ζάλγκυρης, τη Σέλτικ και τον νικητή του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι.

Αρχικά σε ένα δημοσίευμα στην Ισπανία από έναν λογαριασμό ο οποίος βλέπω έχει, είναι γνωστό πόρταλ που τονίζει, έχει ξαναακουστεί το όνομά του και φέτος στο καλοκαίρι και στη διάρκεια της σεζόν, ότι η Μπαρτσελόνα, η οποία ψάχνει να βρει επιθετικό μετά την αποχώρηση του Λεβαντόφσκι και ενώ έχει πάντα στην κορυφή της λίστας τον Χουλιάν Άλβαρες, αλλά είπαμε και χθες οι Ισπανοί μεταξύ τους δεν κάνουν μεταγραφές. Δύσκολο να ανάψει το πράσινο φως η Ατλέτικο Μαδρίτης για να δώσει τον Άλβαρες. Έχει στη λίστα και τον Βαγγέλη Παυλίδη και έχει δείξει και πολύ έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Τονίζουν οι Ισπανοί το δημοσίευμα το συγκεκριμένο, τέλος πάντων, ότι η Μπενφίκα δεν είναι αρνητική, αρκεί να βγάλει η Μπαρτσελόνα από τα ταμεία ένα ποσό ανάμεσα σε 40 και 50 εκατομμύρια ευρώ, μυθικό ποσό. Έτσι και αλλιώς στην Πορτογαλία το τελευταίο καιρό τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το μέλλον του Παυλίδη στην Μπενφίκα δεν είναι και πολύ σίγουρο, με δεδομένο ότι και ο ίδιος ο παίκτης ψάχνει το κάτι παραπάνω. Έχει κάνει μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, αναγκάζοντας την Μπαρτσελόνα να έχει στραμμένη, ομάδες από την Μπαρτσελόνα να έχουν στραμμένη την προσοχή τους πάνω του. Είχε 30 γκολ σε 53 συμμετοχές πέρυσι ο Παυλίδης. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 29, αλλά εντάξει, τώρα πια έχει ανεβάσει πολύ τις συμμετοχές του. Δύο μόλις χρόνια μετά τη μεταγραφή του από την Αλκμαρ. Και ενώ έχει και ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμύρια, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, νομίζω ότι η Μπενφίκα, αν είναι να τον δώσει, θα τον δώσει και με 50, 40-50 εκατομμύρια, εύκολα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τρίτη μεταγραφή Έλληνα παίκτη με τέτοια μυθικά ποσά, έτσι, γιατί έχουμε τον Τζόλι στην Άρσεναλ, τον Γκαρέτσα στην Ντόρτμουντ, να πάει και ο Παυλίδης στην Μπαρτσελόνα με 40-50 εκατομμύρια, θα μιλάμε για ένα ιστορικό καλοκαίρι.

Λέει ένας φίλος ότι Viking και Άρχους είναι με διαφορά οι καλύτερες και πιο επικίνδυνες, ειδικά οι Viking. Όλες οι υπόλοιπες μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ τις έχει. Εγώ θεωρώ ότι όλες τις έχει. Το έλεγα και χθες ότι μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ, μια ΑΕΚ όπως την έχουμε δει τον τελευταίο έναν χρόνο, με όσα έχει πετύχει η ΑΕΚ, οι άνθρωποι που τρέχουν την ΑΕΚ αυτόν τον ένα χρόνο, ακόμα και ανίσχυρη να ήταν, με όλους, με όποια ομάδα και να τις τύχαινε, θα είχε τις πιθανότητες της για να πάει παρακάτω. Ακόμα και με τον Ερυθρό Αστέρα που με ρωτούσατε χθες, εντάξει, έβαλε πόσα, 9-10 γκολ σε μια ομάδα από τη Βόρεια Ιρλανδία που δεν υπάρχουν στο χάρτη. Μην τρελαίνεστε. Καμία από τις ομάδες που είναι στους ισχυρούς δεν θεωρείται μεγαθύριο. Οπότε θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ τους έχει όλους. Τώρα ακόμη περισσότερο, αν της κάτσει και μια καλή κλήρωση. Δεν διαφωνώ πολύ ότι Άρχους και Βίκινγκ είναι οι πιο επικίνδυνες ομάδες από αυτό το γκρουπάκι των πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ, με δεδομένο ότι έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν και μεγάλη δίψα να πετύχουν κάτι, γιατί είναι και οι μεγάλες εκπλήξεις της περσινής χρονιάς στις χώρες τους.

Η Ρίο Άβε, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, έχει κρατήσει ένα... έχει κρατήσει ένα...

ακούω κάποιο ποσοστό μεταπόλησης για τον Αντρέ Ρουίς, για να είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπω να έχει μπει κάποιο, ή τουλάχιστον να έχει γίνει γνωστό κάποιο ποσοστό μεταπόλησης για τον Αντρέ Ρουίς.

Α, είχαμε και τρίτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Τσιτσιπά, βλέπω εδώ. Δεν είχα πάρει πρέφα. Έχει κάνει τη ρακέτα του, τη δίπλωσε από τα νεύρα του, κλασικά. Στο τένις, να ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα του Τσιτσιπά αυτό. Όσοι παρακολουθείτε λίγο τένις, το γνωρίζετε. Όταν έχουμε νεύρα, έχουμε νεύρα και τα εκδηλώνουμε. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε και πολύ καλά. Δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν πρέπει να είναι κανείς δίπλα σου. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και ο Τσιτσιπάς για άλλη μια φορά, εντάξει, okay, πήρε τη, πώς το λένε, όπως κρατούσε τη ρακέτα, την έσπασε, τη χτύπησε στο κόρτ, εξφενδονίστηκε λίγα μέτρα πιο πέρα και μάζεψε όλα τα κομμάτια ο ίδιος ο Τσιτσιπάς, την πήρε στον πάγκο του, πήρε άλλη ρακέτα και συνέχισε. Δεν ξέρω αν έχετε δει το. Έχει βγει αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον Ναδάλ στο Netflix. Το είδα πρόσφατα. Το Μάιο βγήκε. Είναι εξαιρετικό. Από τις καλύτερες δουλειές σε αθλητικό ντοκιμαντέρ που έχει βγάλει το Netflix τον τελευταίο καιρό. Που γενικά βγάζει αθλητικά ντοκιμαντέρ συμπαθητικά. Έβγαλε και κάποια μαζεμένα το τελευταίο εξάμηνο. Για τον Ναδάλ νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Αξίζει πραγματικά να κάτσετε να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο.

Ποια η γνώμη σου για τον δαιμόνιο και ταχυδυναμικό Σπύρο Χριστακόπουλο? Θα ξεκινήσει το Super Cup. Κοίτα, άμα σου πω τη γνώμη μου και είναι αρνητική, θα με βρήσεις, γιατί ήδη εσύ τον θεωρείς, από ό,τι καταλαβαίνω, μου τον λες δαιμόνιο και ταχυδυναμικό, πολύ καλό. Κοίτα, μην υπερβάλλουμε γενικώς. Σήμερα ήταν αξιοπρεπέστατος, ήταν πολύ καλός. Είναι ένα παιδί που δείχνει ότι έχει προσόντα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα τον δούμε στο Super Cup. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει και στο κύπελο. Γιατί έχουμε και αυτόν τον κανονισμό. Καλό είναι. Καλό θα κάνει και στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ εδώ πρέπει να. Και νομίζω ότι ήδη γίνεται μια δουλειά, από πέρυσι έχει ξεκινήσει. Θα πρέπει λίγο να δει και εκείνη πιο σοβαρά το θέμα των ακαδημιών. Γιατί δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έβγαλε ένα δικό της παιδί από τα σπλάχνα της. Να το βγάλει, να το στηρίξει, να παίξει, να τον δούμε, να κάνει πράγματα. Λοιπόν. Εντάξει, έχει προοπτικές. Α, περιμένουμε να το δούμε. Θεωρώ δεδομένο πάντως ότι το Super Cup θα παίξει. Λόγω και του κανονισμού.

Ο Χρυστακόπουλος, να θυμίσω ότι ανανέωσε για 3 χρόνια με την ΑΕΚ πριν από μερικές ημέρες και φαίνεται ότι πιστεύει πολύ ο... Πιστεύει, πολύ δεν ξέρω. Πιστεύει ο Νίκολιτς στον 19χρονο δεξιό μπακ. Υπολογίζεται από ό,τι όλα δείχνουν ως ενεργό μέλος του ρόστερ. Ξαναλέω και εν ώψη τη σεζόν στο κύπελλο Ελλάδας και στο Super Cup που είναι σε λίγες μέρες, σε 2 εβδομάδες.

ξέρουμε τα φιλικά του Ατρομήτου, φίλε μου. Βεβαίως και τα ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω για να σου πω κάτι περισσότερο. Ναι, οκ, okay, παιδιά. Γαλανόπουλος, Ουρκουνάκης και Κωσίδης λέει είναι οι τελευταίοι. Οκ. Okay. Σύμφωνοι. Λέω κάποιος που να βγει, ρε παιδί μου, να παίξει χρόνια, να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Γιατί αυτό μπορεί να σου φέρει και κέρδος σαν κλαμπ, έτσι. Νομίζω το παράδειγμα τα τελευταία χρόνια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι είναι χαρακτηριστικό. Ειδικά για τους δύο πρώτους. Έχουν βγάλει σπουδαίους παίκτες οι οποίοι πλέον κάνουν καριέρα στο εξωτερικό και βάζεις και λεφτά στο ταμείο σου. Έτσι. Και στους δύο έχουν παίξει, δηλαδή τους έχουμε δει να έχουν ενεργό ρόλο, ειδικά στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτό λίγο το κομμάτι έγινε λίγο πίσω και γίνεται μια δουλειά, αλλά θα αργήσει, καταλαβαίνετε όλοι, να φανεί αυτή η δουλειά. Ο Κουτσουπιάς από Φροζινόνε αν πάει το Ρήνο. Από χθες είναι αυτό. Η Φροζινόνε ζητάει 6 με 7 εκατομμύρια για να πάει στο Ρήνο. Έχει κάνει μια φοβερή σεζόν ο Κουτσουπιάς στην Φροζινόνε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω για τα φιλικά του Ατρομήτου. Ναι, η ομάδα του Ατρομήτου θα παίξει με Άρη Λεμεσού αύριο στις 6, τη Σούντουβα 2 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι, την ΑΕΛ Λεμεσού στις 5 Αυγούστου 6 το απόγευμα και την ΣΤΑΛ στις 6 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι. Δεν ξέρω κάτι για τον επιθετικό του Ατρομήτου, παιδιά. Μανώλης Μουσουράκης, αν έχει κάτι, θα βγει να μας το πει.

Λοιπόν, ανέβηκε φρέσκος, καυτός, κατευθείαν μόλις έδωσε την είδηση εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μπουμπούνης άρθρο στο sportpalofm.gr, μπορείτε να το βρείτε. Άρθρο του Γιώργου Πετρίδη για τον μπαμ του Παναθηναϊκού με τον Φρανσίσκο. Ακούσατε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Έρχεται απόψε στην Αθήνα, θα υπογράψει για 3 χρόνια ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM για το άρθρο του Γιώργου.

Έβαλε εδώ ο Πάνος System of a Down τώρα για κλείσιμο και θυμήθηκα ότι έχεις άλλο ένα, ξεκινούν με Faith No More περιοδία στην Αυστραλία, αναμένουμε για Ευρώπη, αναμένουμε και για εδώ, έρε τι έχει να γίνει.

Εν τω μεταξύ και, τον, και η επιστροφή των Εφέθνο Ουμόρ στη σκηνή είναι ιστορικό γεγονός. Πώς θα βρήκανε τώρα μεταξύ τους οι δυο τους. Έχουν 11-12 χρόνια να κάνουν συναυλίες. Ήταν να κάνουν συναυλίες στην περίοδο του κορονοϊού, αλλά ακυρώθηκαν. Είχε πολλά θέματα, προβλήματα ψυχικής υγείας ο Μάικ Πάτον τα τελευταία χρόνια. Αλλά τώρα επιστρέφουν. Θα κάνουν 4 συναυλίες μαζί με το System σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Θεωρώ δεδομένο ότι θα ανακοινωθούν και για Ευρώπη. Πρέπει να έχει ταξιδέψει φέτος. Δεν θα πω τώρα υπερβολές η μισή Ελλάδα, αλλά θα πω τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού στις γύρω περιοχές για να δει System of a Down. Δηλαδή, με χαρά είδε ότι αρκετοί το ζήσατε. Το ζήσαμε. Αν το ξαναζήσουμε τώρα, μην χρειάζεται να πάμε στην άκρη του κόσμου, να το ζήσουμε εδώ.

Ναι, παιδιά, ο Γαλανόπουλος και ο Μητά είναι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτή είναι. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω μετά. Πολύ πίσω. Κάποιος μπορεί να βάλει στην κουβέντα το Τζανετόπουλο. Γενικώς η ΑΕΚ αυτό το κομμάτι υπολείπεται. Έχει να ανταγωνιστεί βέβαια. Αυτό θα πρέπει να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Η ΑΕΚ έχει να ανταγωνιστεί Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έτσι. Είναι εδώ μαζί όλοι. Ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κάνει μια τρομερή δουλειά, δεν έχει και πολύ ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι καλό υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα είναι στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό και έχουν ρίξει και πολύ μεγάλη βαρύτητα και γίνεται και τρομερή δουλειά εδώ και πολλά χρόνια σε αυτό το, σε αυτό το κομμάτι. Είναι μεγάλη κουβέντα, την έχουμε ξανακάνει. Ήδη εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω στην ΑΕΚ ρίχνουν βάρος στην ακαδημία, στις ακαδημίες. Γιατί το έχουν καταλάβει ότι δεν γίνεται να μην βγάζεις πράγμα, να μην έχεις δικό σου προϊόν, δικά σου προϊόντα. Απλά θα αργήσει να φανεί αυτό, έτσι. Καταλαβαίνετε, θέλει λίγα χρόνια. Φεύγω για να γλιτώσω την απάντηση στην ερώτηση ποιον θα επέλεγα από τους 5 υποψήφιους για αντίπαλο της ΑΕΚ. Δεν έχω καμιά προτίμηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο Ρίλο και Γιώργο Πετρίδη που ήταν εδώ. Ο ένας στη ρύθμιση του ίδιου και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράτσης στο μικρόφωνο από τις 10 παρεούλα. Θα τα πούμε και αύριο το βράδυ. Αύριο με τα παιχνίδια φυσικά. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ σε Europa και Conference. Έρχεται ο Τάσος Νικολόπουλος με το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά η Ηρακλής Αντίπας να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Να σας πω ότι έχουμε φυσικά τη Στίχημαν, η οποία χαρίζει μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό. Το Στίχημαν Nation έχει φροντίσει γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη Στίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός μέχρι 17 Αυγούστου. Προσφέρει το απόλυτο casino experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στήλη μετακίνηση από και προς το Monte Carlo, θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Βιλερμπάν στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά του Γάλλου Playmaker, οι συνολικές απολαβές του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε λίγη ώρα η άφιξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Άρχους επί της ΛΕΧ Πόζναν. Την πρώτη ήταν στα φιλικά, γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsung Sport. Καμία ανησυχία για Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο, ενώ ο Πεντράης έχει πρόβλημα στον έσω πλάγιο, αλλά επίσης εκτιμάται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ανεπίσημο ντεμπού το έκανε ο Μάγερ. Έμαθα πολλά από το μάτς, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σά κατά την άφηξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάς Σαλάχ Εντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να πετύχει δεύτερη νίκη επί της ΠΑΚ, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου της Ρεβάν στο ΟΑΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Προβάδισμα του Φαντρόγκελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφηξη του Κάγκου, όπου είχε ασίστ την νίκη πρόκριση της Χάμπολ Μπερσεβά επί της Βίκινγκουρ στην επόμενη φάση του Champions League. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟ και τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τη Δυνάμο Κιέβου. Φανέλα βασικού προβάρουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Η φανέλα του Άρη προβάρει 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα η κίτρινη είναι κοντά στη συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σάμσου Σπορ. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στο δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέσταρ Λοκηφισιά 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία, προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλο στο δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4.30. Πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ. Το στόχαστρο της Μπαρτσελώνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, σύμφωνα με πορτογαλικό μέσο. Κάτοικος Ρώμης και λογαριασμό της Ρώμη ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για 5 ετών συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε, Στουρμ Γκρατς και Χάπελ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά τις ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. It's what the Greek supporters were hoping for. One moment, and they've taken it.
2: It's a simple mistake. It's a pass just in the middle. Tiote has plenty of time and space. Samaris just the recipient of a gift. Barry reads what Samaris is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaris just lifts it over.
0: At the moment, Greece are going through, and Ivory Coast are going out. Andreas Samaris, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Olivas. Ooh, and picks out there. Samaras takes the fall. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
2: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up. He tries to make a late recovery.
0: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted, Greece in front again.
2: Yeah, it's a calm and cool, just lifts it nicely into that right-hand corner, buries left.
0: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time! Greece have done it! History made! The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Recife on Sunday.
3: And it was a penalty.
4: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Να ξέρεις, αυτό το είχα ήχο στο κινητό μου κάποτε. Λοιπόν. Καλησπέρα, 11 λεπτά και μετά τις 12. Με συγκίνησε ήχο προβαμπάρα του Παναγιώτη Ρήλο. Δηλαδή μετά από. Εξάμηνο σίγουρα.
1: Βάλε, βάλε.
0: Ναι. Ίδιος έμεινες, να ξέρεις, θα σε φτιάξω. Δεν έχεις. Δεν ασπρίσαν τα μαλάκια, τίποτα. τα γένια έχουν ασπρίσει. Εντάξει, και τα δικά μου έχουν ασπρίσει. Α, μια χαρά σε βλέπω. Αδυνατισμένο, κύριο, ίδια και ούτε γραμμάριο δεν παίρνεις. Μην μου πεις τώρα τι έχεις κάνει.
1: Έχω κάνει κυλίτσα, ρε φίλε. Εντάξει, 47 πια.
0: Τι, έχεις κάνει κοιλιά εσύ.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, κοιλιά.
1: Για μένα, που ήμουν ξύλο.
0: Τι είναι αυτό τώρα. Για τα. Αυτό πράγμα το είχα Τετάρτη Δημοτικού. Λοιπόν. Και μας κοροϊδεύει εδώ ο κύριος Ρήλος ότι έχει κοιλιά. Όπως καταλαβαίνετε, ξεκινά το Φτερά 2. Μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό. Και γι' αυτό θα. Πάρετε τηλέφωνο σε 95-79-283-4-5 προκειμένου για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσετε εδώ με μένα. Βασίλα, είναι σε άδεια. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού, τον Big Wings Sport FM, όπου μπαίνετε στην εκεί που γράφει live, βλέπετε το κλικάρετε και ανοίγει ένα παραθυράκι. Έχουμε και πράγματα να συζητήσουμε. Τώρα το βραδινό Παναθηναϊκός πήρε το Φρατζίσκο στο μπάσκετ. Το πήρε από τη Βιλερμπάν, η οποία είχε φτάσει στον πάτσο στο Θεό, αλλά τελικά δεν βρήκε τα λεφτά. Και σου λέει, κάτσε τώρα, μπλέξαμε. Φοβερός προγραμματισμός. Θα φτιάξω, ξέρεις, ένα site, θα του πω, παιδιά.
1: Πάρε κόσμο.
0: Φέρω εγώ εδώ, αλλά δεν είναι ο χορηγός. Λάκησε. Κάτσε, καλή μεταγραφή. Θα τα συζητήσουμε με ποιο θέλει να βγει και για τον Φρατζίσκο. Έγινε η έκπληξη και η ΑΕΚ μπήκε στους ισχυρούς. Δηλαδή, και λέω η έκπληξη, όχι η λόγω. Το αποτέλεσμα σε ο Λέχ Ποζανάρχους. Γιατί είχε ιτηθεί στο πρώτο Ιάρχους 4-1 στη Δανία. Βέβαια, εκεί πρέπει να παίξει ρόλο ότι μετά το 1-0 έμεινε με 10 παίκτες από το 37 εκεί Ιάρχους. Και θα την πήρε από κάτω. Το έκανε 0-3, πήγε το μάτι στην παράταση. Μείωσαν οι Πολωνοί, έγινε 1-3. Μετά έγινε 1-4 και πέρασαν τελικά οι Δανείοι στα πέναλτι. Οπότε λοιπόν. Η πιθανή αντίπαλη τη ΑΕΚ έχουμε και λέμε είναι. Τώρα θα περιμένει και ζευγάρια η ΑΕΚ. Η σίγουρη είναι η Viking και η Λίντζερ. Η Viking από την Νορβηγία, η περσινή πρωταθλήτρια και φέτος πρώτη είναι. Δίνει μάχη με την Bodø Glimt. Το αρνητικό, ξέρεις, τη Viking είναι ότι είναι πάντα που είναι ομάδες που έχουν ρυθμό, γιατί έχει παίξει αρκετά παιχνίδια. Η Λίντζερ δεν προκαλεί για ένα φόβο. Ο νικητής από το Τσέλιε Αραράτ, η ΑΕΚ με τη Τσέλιε είχε και πέρυσι. Δηλαδή, αν θα πόνταρα κάπου, θα πόνταρα στη Τσέλιε. Μπορεί να πέσει με την Άρχους, Άρχους Αμπάχ, νικητής Ζευγαριού. Και Καϊράτ Λεύσκι, το ευχάριστο, ας πούμε, αν θα είναι η Καϊράτ, είναι ότι δεν θα πάει στις συνθήκες που πήγαμε στους 2-28. Έπως τότε.
1: Εκεί ήσουν, ε.
0: Μείνει 28. Την ώρα του μέχρι μείνει 30. Κοίτα. Κάνανε delivery. Με μείνουν 30. Με ποδήλατα στα χιόνια.
1: Εντάξει, συνηθισμένη μένα, αλλά ακραίο, ξέρω εγώ.
0: Τι ακραίο, φίλε. Το βράδυ, το πρωί ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, κάναμε κι εμείς μια βόλτα. Πήγαμε στο κέντρο της πόλης, περπατήσαμε, είχε κρύο, αλλά εντάξει, στο θερμικά.
1: Okay, το αντιμετωπίζεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Δεν ήταν δηλαδή να πεις ότι πω, πάμε να μπούμε κάπου μέσα. Τη μέρα του μάτς, εντάξει, το γήπεδο είναι κλειστό για ευνόητους λόγους, δηλαδή δεν θα γινόταν ποτέ παιχνίδι. Τη μέρα του μάτς τελειώνει το παιχνίδι και επειδή ξέρεις τα κινητά γιατί στα χέρια. Να σημειώσω και δηλώσεις, να πάρω και δηλώσεις στο τέλος του αγώνα. Η απόσταση για να πάω τώρα στο Πούλμαν που ήταν οι δημοσιογράφοι για να φύγουμε ήταν, τι να σου πω τώρα, 150 μέτρα και μπορεί να λέω. Και πολύ μπορεί να λέω. Είναι τώρα τι να βάλω γαντιά για 150 μέτρα. Οπότε περπατάω. Όταν μπήκα στο Πούλμαν, νόμιζα ότι θα σκιστεί το δέρμα.
1: Δεν νιώθες.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει την Αϊμέγεν για να φτάσει στα play-off του Champions League. Και εκεί θα περιμένει τον νικητή από Σπάρτα Πράγας Λιόν ή Union Σασιλουάς Bodø Glimt. Το Bodø Glimt, ας πούμε, τι θέλω βέβαια με την Union. Είναι καλή ομάδα η Union. Τώρα στο Σπάρτα Πράγας Λιόν, φαβορή είναι η Λιόν. Αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά. Σήμερα έχουμε τις ρεβάνς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Και για μένα είναι μία και σήμερα. Μία και καμία δηλαδή. Μία και άντε και όχι μία και σήμερα. Και αύριο εκπομπούλα και μετά δύο. Οπότε είμαι σε φάση να περάσουν ακόμα μία, να περάσει μία ώρα και 45 λεπτά.
1: Θα στο υπογράψω δηλαδή αύριο το αδειόχαρτο.
0: Α, εσύ είσαι, κοιτάς και εσύ εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν κάνεις εκπομπή αύριο μαζί με τον Αθανασίου και με την Αρθόγο που θα έχει τα παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω. Τον κύριο Διευθυντή αυτά.
0: Κύριε Διευθυντάκο μου. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 για τον Ολυμπιακό ήρθε ο Γκουστάβο Σα. Ένας παίχτης, ο οποίος προορίζεται φυσικά για βασικός, αυτά τα αποφασίζει ο Μεντιλίμπαρ. Και όπως αποκάλυψαν οι Ιταλοί, Ανάσα Λαχ Εντίν. Ανάσα Λαχ Εντίν, τώρα λέμε Εντίν, Σαλάχ στη μεταδόση, θα δούμε. 24χρονος Μαροκινός αριστερός από μπακ της Ρώμα. Και μιλάνε για συμφωνίες 7 εκατομμύρια ευρώ. Λουμπιακός θέλει να πάρει αριστερό μπακ, θα δούμε. Και φυσικά έκανε και προπονήσεις κανονικά και ο Ορτέγκα. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όταν θα έρθει, παιδιά, γιατί θέλετε κάποια μηνύματα, όταν θα έρθει ο Φραντσίσκο, θα σας ενημερώσω. Γιατί από ό,τι είδα, υπάρχει κόσμο στο site. Το στο Μπερναμπέου το λέω το site. Το λέω άδειο τον Μπερναμπέου σήμερα. Λοιπόν. Πάμε. Ναι. Τέσσερα λεπτά, παιδιά, ο καθένας, όπως το κάνουμε αυτές τις δύο μέρες. Και πάμε ωραία και γρήγορα. Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, φίλε μου, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Τι κάνουμε, πρώτη φορά παίρνω.
0: Να είσαι καλά, το όνομά σου.
2: Να είσαι καλά, Γρηγόρη, φίλε από Αθήνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Ρε φίλε μου, άκουσα, έκλεισε ο Φρανσίσκο, καλά άκουσα.
0: Ναι, για τα επόμενα τρία χρόνια, κάτσε πώς λέει. Πλήρωσε ο Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο στη Βιλερμπάν. Και θα είναι στα 10 εκατομμύρια, λέει, θα ξεπερνούν, λέει, οι απολαυές του, λέει, για την επόμενη τριετία. Έχουν ξεφύγει τα ποσά στο μπάσκετ.
2: Άστο, φίλε, έχει ξεφύγει δηλαδή. Εν τω μεταξύ αυτός ο παίκτης πριν 2 χρόνια ήταν στο Περιστέρι, δεν ξέρω πώς έπαιρνε.
0: Τι να παίρνε, να πάει 150 χιλιάρια. Πριν τρία. Πριν τρία θα πρέπει να
2: πάρει. Μπράβο, πότε ήταν ο Σπανούλης.
0: Ναι, πριν τρία χρόνια πρέπει να
2: πάρει. Εν τω μεταξύ, εγώ φίλε, πώς ήρθε αυτός ο παίκτης στο Περιστέρι, δηλαδή ξεχώριζε έτσι. Έκανε...
0: Επειδή μου από κάπου όλοι ξεκινάνε. Ο Τζέιμς ο Κολοσσό έπαιζε.
2: Όχι, συμφωνώ, αλλά πλάξε τι μου κάνει περίεργο ότι είναι τα χρόνια 2 χρόνια, μέσα σε 2 χρόνια. Και που έπαιρνε 10-20 χιλιάρια, αν παίρνει τέτοια ποσά που λέμε τώρα.
0: Καλά, δηλαδή είναι υπερβολικά τα ποσά που δίνει στον μπάσκετ.
2: Μπράβο, δηλαδή. Ο Τζέιμς, με συγχωρείς, ο Τζέιμς έκανε μια πενταετία εξαετία πριν πάρει αυτά τα στην Μπασκόνια, αν θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια πήγε. Ο Φραντζούς κατευθείαν στις Αλγκύρες. Πήγε. Άμα δεν το θυμάμαι καλά.
2: Νομίζω πήγε κάπου αλλού πήγε πρώτα.
0: Είχε πει ξαλού.
2: Στις Αλγκύρες πήγε κατευθείαν ή πήγε σε μια άλλη. Και μετά Ζαλγκύρης.
0: Δεν θυμάμαι, ρε Γρηγόρη, άμα το ξέρει κάποιος εδώ τώρα που ακούει την εκπομπή. Όχι, στα μηνύματα μου το στείλει.
2: Αυτό μου, για μένα, δεν ξέρω τη γνώμη σου, θέλω να ταιριάσει με τον Αν. Δηλαδή, όλες οι κινήσεις που έχει κάνει φέτος στον Μπράντοβιτς είναι μέσα σε εγωγικά, λες και...
0: Κοίτα, επειδή έχω δει, είδα πολύ πέρυσι, επειδή συνήθως οι Ζαλγκύρες παίζει πιο νωρίς από τις άλλες ομάδες.
2: Ναι.
0: Ξέρεις, στην Ευρωλίγκα την είχα δει πάρα πολύ για στοιχηματικούς λόγους, γιατί μου άρεσε, ξέρεις,
2: εκεί. Μπράβο,
0: να βλέπω εκεί τα στοιχήματα των παικτών. Κοίτα. Ένα, το σίγουρο είναι ότι ο Φραντζίσκο είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει την μπάλα στα χέρια του. Υπήρχαν και συστήματα στη Λουθανική ομάδα, όπου κατέβασε την μπάλα ο Γκος, πήγαινε στη γωνία ο Φραντζίσκο και περίμενε, έτσι ώστε να βγει το σύστημα και να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει. Μπορεί να εκτελέσει και γρήγορα, μπορεί να εκτελέσει και μετά από τρίπλα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος. Αλλά κυρίως τι θέλει την μπάλα στα χέρια. Δηλαδή για να
2: είναι
0: δημιουργήσει.
2: Είναι και παίκτης της ομάδας όμως, πιστεύω.
0: Ναι. Τώρα, στην Μπάγκερ είχε πάει πρώτα. Το στείλανε
2: εδώ. Μπράβο. Μπάγκερ.
0: Ναι.
2: Και τον καλά θυμόμουν.
0: Ναι, εγώ δεν το θυμόμουν.
2: Ναι, όχι, εγώ θυμόμουν κάπου είχε πάει μετά την... Απλά, εγώ δεν ξέρω τώρα αν αυτή ο Σπανούλης, από ό,τι τον είδα, ήταν και παίκτης ομάδας. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι είναι τρελοκομείο ή...
0: Καλά, δηλαδή. Ότι θα πάρει μια τραβηγμένη προσπάθεια στις Άλγκες έπαιρνε, αλλά το έχει αυτό. Δεν είναι, είναι και στο ενσυκτικό του παίχτη. Δεν μπορεί να το πάρει ως αρνητικό. Κοίτα, το θέμα είναι μετά θέμα προπονητή, δηλαδή. Γιατί είναι αρκετοί που πρέπει να έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Δηλαδή, αν την έχει ο Ντέιβις, αν την έχει ο Ναν. Πρέπει να βγουν κάπως να μοιραστεί εκεί η μπάλα. Πώς θα την πάρουν την μπάλα υψηλή.
2: Κοίτα, φίλε, είναι ένα στίχημα, γιατί έχουμε εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε θέμα στο δηλαδή, να βρούμε ένα καλό άσο. Και με τον Μπράουν, που να παιχτάρε για μένα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Δηλαδή δεν τέριαξε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι δεν τους έκανε καλή επιλογή. αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον. Δηλαδή ποιον άλλο να παίρνει. Πιστεύω από τους διαθέσιμους είναι ο καλύτερος.
0: Από... Δηλαδή, ρε παιδί μου, να έλεγε, ξέρεις να έλεγες από... από Ευρώπη.
2: Καμπάτσο. Καμπάτσο, ας πούμε, που ακούστηκε γι' αυτό. Για μένα φίλε πολύ όλοι μου αρέσει ο Φρανσίσκο. Δηλαδή είναι και απρόβλεπτος.
0: Ναι.
2: Γενικά μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες. Πιστεύεις ρε φίλε αυτός ο παίκτης μπορεί να σηκώσει τέτοια φανέλα? Γιατί κακά τα ψέματα και ζαλίζει.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα αυτό, φίλε.
2: Δεν μπορώ. Όχι, εσύ σου, κατάλαβε.
0: Δεν μπορώ να στο πω. Εντάξει, τώρα αυτό είναι πώς θα προσαρμοστεί, είναι πώς θα δέσει, ξέρεις, το σύνολο.
2: Ας πούμε, γι' αυτό το έχω και για το δικό σας το παιχτάρα που πήρατε από τη Βαλένθια.
0: Τον Μοντέρο.
2: Ναι, και αυτό δηλαδή έχω ένα ερωτηματικό. Είναι παιχτάρα.
0: Κοίτα, εκεί δεν είναι, θα σου πω. Από μια συνέντευξη που έδωσε, που είπε ότι ενώ είχε δεχτεί και περισσότερες προτάσεις, ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό για τον τρόπο τον πλησίασε και για τον προπονητή.
2: Είναι δύσκολη φανέλα όμως ο Ολυμπιακός.
0: Θα σου πω εγώ την εύκολη. Αλλά...
2: Θέλω να σου πω, είναι από νομίζω ο Ολυμπιακός Πανιακός είναι πιο δύσκολο στην Ευρώπη στον μπάσκετ.
0: Ναι. Κοιτάξτε, είναι...
2: Έχει πίεση, καταλαβαίνετε. Αυτό δεν ξέρω άμα...
0: Τώρα μιλάμε ότι τα ρόστερ και στις δύο ομάδες τα ποσά είναι τρομακτικά. Δεν είναι... Αλλά πολλές λύσεις. Θα δούμε. Έγινε Γρηγόρη γιατί φάγαμε τα 4 λεπτάκια.
2: Εντάξει φίλε μου, να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά Γρηγόρη.
2: Μια τελευταία. Ποιος θα έχει υποκομπές μετά από σένα? Δηλαδή τώρα αυτό το διάστημα που θα λείπετε.
0: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Αλλά δεν έχω την απάντηση. Παρασκευή έχω δει ότι θα έχει ο Πετρίδης.
2: Ωραία. Άμα ρε φίλε το μάθεις και αυτά, πέταξε το
0: μυαλό. Λογικά θα μπορεί να γυρίζω μια ούλης προφανώς.
2: Ωραία. Γιατί μας κάνει και παρέα φίλε.
0: Έγινε ρε Γρηγόρη.
2: Χάρηκα, να είστε καλά φίλε μου, καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν. Να πάμε όσο τώρα και στα άλλα που αυτά είναι τα πολύ σοβαρά. Πρώτα απ' όλα συλληπιτήρια, γιατί και με αυτό ήθελα να ξεκινήσω, αλλά τώρα έστειλε ένας φίλος μήνυμα και θα το διαβάσω, ότι στις οικογένειες των πυροσβεστών τώρα που χάθηκαν 3 νεκροί από τις φωτιές σε Ρέθυμνο, στη Τία, και τώρα υπάρχει και στο Πλωμάρι. Και έστειλε φίλος, μπήκα να ακούσω, λέει, μεταγραφικά, λέει ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, αλλά εκπέμπω, λέει, SOS, το Πλωμάρι στη Λέσβο καίγεται από παντού και ο κόσμος σπηδάει στη θάλασσα. Κάθε καλοκαίρι.
1: Τα ίδια. Και τα ίδια
0: και
1: τόσο δικά ποσοστό είχαμε κουμαντάρει.
0: Καλά.
1: Αλλά.
0: Μα τώρα που όταν βλέπεις ότι έχει αέρα το καλοκαίρι, λες καληνύχτα. Και απλά παιδιά, και όσοι καπνίζετε, πραγματικά να είστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή δεν είναι. Μπορεί να γίνει ασυναίσθητα μια κίνηση και να γίνει μακελιό. Κρίμα τώρα να χαθούν τώρα τις άνθρωποι. Μπαμ. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο. Ναι.
3: Ναι.
0: Έλα ρε Πάνο.
3: Κύριε Πάνο μας, τι γίνεται?
1: Βρε καλώς τον Παναγιώτη.
0: Λέω καλά, μιλάω
3: στον εαυτό του. Πώς και νύχτα εσύ, τι φεγγάρια είναι αυτά?
1: Εδώ τώρα.
0: Κόλλησα, νόμιζα ότι μιλάω στον εαυτό του.
1: Ξεπουλάει και τα τελευταία ο δικό σου ή ήρθα να σου κάνω παρέα?
0: Ναι.
3: Εσύ δεν μας βλέπεις δηλαδή, δεν μας βλέπεις νύχτα. Σου είμαστε έτσι, δηλαδή του παραπεταπού.
0: Από τη νύχτα ξεκίνησαν όλοι, άσε τώρα. Άσε τώρα τα παραμύθια για τη νύχτα.
3: Ναι. Δεν μου λες, εσύ δεν πήρες άδεια?
0: Παρασκευή.
3: Όχι μωρέ, λέω στον Πάνο.
0: Μην μιλήσετε, τι με βλέπεις?
1: Εγώ πήρα μια μικρή ανάμεσα σε Ιούνιο και Ιούλιο.
3: Πόσο μικρή, 20 μέρες τη θεωρείς μικρή?
1: Τι 20 ρε Πάνο, τι 20. 10 μέρες ήτανε. Και επέστρεψα τέλος Αυγούστου τώρα. Εδώ θα είμαι.
3: Μάλιστα.
1: Από Δευτέρα γυρνάω στο πρωινό που φεύγει ο Βαγγέλης.
3: Α, θα κάνεις το πρωινό, ναι.
1: Μια βδομαδούλα.
3: Ναι. Καλά. Πώς έγινε αυτό ρε Ηρακλή με τον Φραντζίσκο? Δηλαδή, τι σχεδιασμός ήταν αυτό της Μπιλερμπάν?
0: Τι να σου πω, αυτό είναι δικό του θέμα, δεν το ξέρω. Το Πετρίδη ρώτησε, από τον πέτυχα έξω. Δεν είναι ιδέα. Τι έχει ακριβώς, γιατί έλεγε η Μπιλερμπάν θα φτάσει στον μπάζε στα 60 εκατομμύρια 59 και τώρα θα το ρίξει στα 25.
3: Η συμβόλαιο έχει πάρει εκεί?
0: Δεν ξέρω.
3: Κοντά στα 3,5.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια σου λέω.
3: Πέτυχε όμως ο Παναθηναϊκός Διάνα εκεί πέρα. Στη θέση αυτήν.
0: Καλός παίχτης, φίλε. Καλός παίχτης. Τον ξέρουμε κιόλας.
3: Ναι, το ξέρουμε, αλλά
0: δεν υπήρχαν και άλλες, ας πούμε, ξέρεις. Δηλαδή, μετά θα πρέπει να περιμένεις NBA.
3: Έτσι, λύσεις από την Ευρώπη με τα συμβόλαια κλειστά δεν υπήρχε.
0: Δηλαδή, θα πήγαινες NBA μετά πάνω.
3: Τώρα περιμένει άλλον παίκτη, λες, ο Παναθηναϊκός εκεί στο ρόστερ αυτό, ο Ηρακλή.
0: Δεν νομίζω, γιατί, όχι, δεν μου το πει ο Πετρίδης. Γιατί κάπου το διάβασα πριν έρθω.
3: Έτσι όπως το βλέπεις εσύ, όχι.
0: Ότι λένε ότι έκλεισε το ρόστερ.
3: Βρε, εσύ τι βλέπεις.
0: Δεν ξέρω, τι κάπου...
3: Τώρα μου αποφεύγεις.
0: Μα δεν σε αποφεύγω, κάπου... αδερφέ. Δεν ξέρω τι αποφεύγω. Έχει τρεις σέντερ, έχει. Τεσσάρια έχει.
3: Δεν θέλει ένα σέντερ εκεί.
0: Τέταρτο.
3: Γιατί θεωρείται κάθε αυτού σέντερο για Μπουσέλε.
0: Ναι, τι είναι. Αν παίξει και στο 4, αλλά πεντάρι είναι. Για πεντάρι τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
3: Τι ύψος έχει αυτός.
0: 2-6, πώς έχει ο Γιώργος.
3: Ναι, ναι, εγώ για 4 τον ήξερα στη Ρεάλ, 4 έπαιζε.
0: 4 έπαιζε.
3: Γι' αυτό σου λέω. Τέλος πάντων... Φέτος θα γίνει μάχη, αλλά τόσα λεφτά, ρε παιδιά, στο μπάσκετ. Δηλαδή, έχουν ανέβει πολύ τα χρήματα στο μπάσκετ. Δηλαδή, έναν παίκτη σαν τον Βραντζίσκο που πέρσι πρόπερσι έφυγε στο Περιστέρι, τώρα δαπανούνται 10 εκατομμύρια. Εντάξει. 10 εκατομμύρια. Πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά. Πολλά τα λεφτά.
0: Για 3 χρόνια.
3: Ναι, δηλαδή είναι 3,3. Δεν πόσο είναι. Πολλά τα λεφτά, ρε Σιρακλή. Δηλαδή αν θέλεις έναν παίκτη λίγο καλύτερο θα είναι 5 εκατομμύρια. Τι να πω, δεν είναι... Τα εισπράττουν, βέβαια ο Παναθηναϊκός τώρα έχει έσοδα. Από το γήπεδο, από όλα αυτά, από τους χορηγούς έχει. Έχει, δεν μπορώ να πω. Αλλά και πάλι όμως πρέπει να βάλεις, δηλαδή, από την τσέπη. Λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Όχι, είναι από... Γιατί υπάρχει και το financial fair play ουσιαστικά εκεί. Δηλαδή το...
3: Πόσο είναι.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, πρέπει να έχεις τα έσοδα. Θα τα έχεις τα έσοδα από εισιτήρια, από χορηγίες, ναι, από τις εκδηλώσεις. Αλλά το ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει ξεφύγει.
3: Ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Θες ένα. Και οι απέκτες, ας πούμε, που πριν αυτό δεν είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, δεν άξιζαν. Τώρα πληρώνεις πλέον πολύ υπεραξία, πώς να σου πω. Για να τους εντάξεις, γιατί ορισμένοι είναι και δεν υπάρχουν playmaker εδώ στην Ευρώπη. Ούτε δηλαδή, πιο πολλοί υπάρχουν τριαροτεστάρια και μου πει, ούτε ψηλούς υπάρχουν. Υπάρχουν ψηλοί.
0: Εντάξει, βρίσκεις μωρέ, υπάρχουν πολλοί από την Αμερική και παίρνεις, που κόβονται.
3: Ωραία, εδώ στην Ευρώπη λέω τώρα.
0: Εντάξει, είναι και ο Τάις, είναι πολύ πιθανό και ο Τάις να φύγει από τη Βίλερμαν.
3: Καλύτερα όμως, καλύτερος είναι ο Γιαμπουσέλε από τον Τάις, πιστεύω εγώ.
0: Πιο ψηλός ο Τάις.
3: Πιο όμως ο Γκώδης ο...
0: Ναι, ανάλογα τι θέλει να παίξει, ανάλογα τι θες να παίξεις.
3: Έχει και σου τα παίξω ο Γιαμπουσέλε, από τι έβλεπα στη Ρεάλ.
0: Όχι, σωτάρι, ναι. Και ο Τάις το έχει, όχι τόσο το πολύ, αλλά το έχει.
3: Ναι. Καλώς.
0: Έγινε,
3: έλα. Έλα, καλές διακοπές, γιατί δεν θα πάρω αύριο, δεν είναι.
0: Εντάξει, πάνω.
3: Έλα. Να περάσεις καλά.
0: Εντάξει, μου στείλει φωτογραφία.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Μου στείλει ο Δημήτρης εκεί από τη Μυτιλίνη που έστειλε τη
1: φωτογραφία.
0: Δεν διανοείστε.
1: Γεια.
0: Yeah. Δεν διανοείστε, τι είναι σου λέω. Εδώ κοίτα.
1: Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε.
0: Δηλαδή έχει φτάσει κάτω. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπεις πάνω την κορυφή του βουνού να καίγεται.
1: Και τα λοιπά. Ωχ, Θεέ μου. Κουράγιο στους άνθρωπους.
0: Κουράγιο, δύναμη.
1: Παντού.
0: Λοιπόν, ρίξω το πρώτο. Έλα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισθωράκι. Να ευχαριστώ το Λευτέρη που μου λέει αν πας στη Μονεβασιά. Όχι, στη Μονεβασιά θα πάω. Να πάω λες ένα χωριό στον Άγιο Ιωάννη. Ο Φρανκής σκοτογράφει ένα φίλο με τον Άν. Μπορεί να με ταιριάζει, μπορεί να φτιάξει δίδυμα Νάν με Κραντ και Φραντζέσκο με Μπατιό. Ναι, λογικά θα πάει σε δίδυμα. Εντάξει, είναι και ο Σλούκα στην εξίσωση. Ήρα μου λέει στο μπάσκετ εκτός από την καταστάση του Πίτερ, τι άλλο παίζει, με ρωτάει ο Φώτης. Όχι, δεν παίζει τίποτα άλλο. Ο Ολυμπιακός μια μεταγραφή είναι να κάνει. Ο Θάνας από την Νίκη μου λέει: όλοι οι Λεωπόρτο που εγώ έλεγαν από χθες για ένα μεγάλο όνομα στα χάφ από πρωτάθλημα. Λέει, από το πρωτάθλημα, όχι από το top 5. Από το πρωτάθλημα ήταν η ενημέρωση που είχαμε. Ακόμα να μάθουμε. Ναι, ακόμη να μάθουμε, φίλε μου. Θάνο, καταλαβαίνω την αγωνία όπως την έχουν και όλοι οι φίλοι για τις ομάδες τους, αλλά δεν βγαίνουν οι ομάδες να λένε πάμε να πάρουμε το ρίλο. Θα βγει μόνο όταν θα είναι πολύ κοντά από ομάδα. Δηλαδή στον Ολυμπιακό τις περισσότερες ώρες τα ονόματα βγαίνουν όταν είναι να έρθουν. Δηλαδή ότι αύριο έρχεται στη στάδε, έχει το μεσημέρι η Ορτέγκα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα και στο φίλο από το Σίδνεϊ, τον Παναγιώτη. Ο παδός του Παναρκαδικού, παραδοσιακός. Όχι αστέρα,
1: δεν είναι σταθερός.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ηρακλή μου.
0: Γεια φίλε. Γεια χαρά.
2: Είμαι ο Πάνος από την Κόρινθο, Παναθηναϊκός. Καλησπέρα και στους συνονόματα δίπλα.
1: Γεια σου, γεια σου Πάνο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο Πάνος στον Πάνο. Λοιπόν.
2: Ναι. Ο Πάνος στον Πάνο. Πάνο, ναι. Πάνο που λέω. Λοιπόν, τώρα άλλα ήθελα να πω. Άλλα θα πω, δυστυχώς, γιατί αυτά που γίνονται. Ήμουν σήμερα σε μια κουβέντα, θα σου πω. Σε ένα μαγαζί είχα πάει να πάρω κάτι πράγματα, ξέρεις, γιατί βάφουμε το σπίτι. Και ήταν ένας παππούς που έπαιρνε κάποια πράγματα. Ελά.
0: Και εγώ το έχω αυτό μπροστά μου.
2: Κατάλαβα. Ωραίος. Λοιπόν, και τέλος πάντων ήταν εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε πράγματα για να βάλει φωτιά, για να κάψει κάτι μέσα σε χωράφια. Και το λέω τώρα τέτοια εποχή. Μου λέει ξέρω. Με κάτι τέτοιο φτιάχνουμε φωτιές, παιδιά. Όταν όλος πηγαίνει με αέριδες που εδώ σήμερα φύσαγε αρκετά, πάει να κάνει τέτοιο πράγμα, να κάψει ξερόχορτα με αέρα εποχή που είναι επικίνδυνο και το τσάβ να πάρει φωτιά. Και λέει εγώ ξέρω, άλλοι που δεν ξέρουν δεν πρέπει να τα ανάβουνε. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων και έγινε τώρα όλη η Μυτιλίνη.
0: Αυτό το ξέρω εγώ. Είναι...
2: Παιδιά εντάξει.
0: Είναι δυνατό.
2: Παιδιά πήγα πέρυσι, είναι φανταστικά. Εκείνη η περιοχή πραγματικά γίνεται το νησί, είναι φανταστικό.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
2: Είναι υπέροχο, δεν το συζητάμε έτσι. Και τώρα όλο θα γίνει στάχτη, δηλαδή είναι να σε πιάνει ψυχή σου για τους ανθρώπους που πήγανε να κάνουν το μεροκάματο του δρόμου και χάσαν τη ζωή τους. Δηλαδή τι να πούμε τώρα. Τώρα τι να πούμε. Δεν μπορούμε. Τα λόγια εδώ δεν περιγράφονται. Να πω και δύο πράγματα έτσι λίγο για ποδόσφαιρο και μπάσκετ για να κλείσω. Πώς τη βλέπεις μεταγραφή του Φρανσίσκο, καλός παίχτης, αλλά και εγώ το φοβάμαι αυτό που φοβούνται πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, αν θα πιάσει. Μη μας τύχει όπως με το Σόρτς.
0: Ρε φίλε, αυτό δεν το ξέρεις ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις για τον οποιοδήποτε παίχτη. Αλλά δεν είναι ότι δεν ξέρει την Ελλάδα, έχει παίξει και στην Ελλάδα. Στο Περιστέρι είναι μεν.
2: Το Περιστέρι, βέβαια. Όχι, έχει δεν έχει να κάνει. Μα ρε, εσύ δεν το ξέρει. Εσύ όμως, Ηρακλή, λες ξέρει την Ελλάδα. Ναι, αλλά τον θες για Ευρώπη. Δεν έχει σχέση.
0: Μα έχει παίξει και στην Ευρώπη και ήταν και πολύ καλός πέρυσι.
2: Το ξέρω ότι ήταν καλός, ρε παιδί μου. Απλά εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σηκώσει αυτό το βάρος φανέλας. Είτε του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό.
0: Δηλαδή,
2: αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος για τον Ολυμπιακό και ο Μοντέρο, πιστεύεις θα δέσει?
0: Γιατί δεν με δέσει?
2: Γιατί ρε παιδί μου, έχουμε δει και άλλες χρονιές παιχταράδες να κάνουν μεγάλες χρονιές σε μικρές, πιο μικρές ομάδες και όταν πηγαίνουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα να μην κάνουν τόσο καλή πορεία.
0: Όλα στο γήπεδο, αδερφέ. Δηλαδή τώρα έτσι κάνουμε τώρα συζητήσεις. Τώρα και για παίχτες οι οποίοι έχουν αποδείξει πράγματα, δηλαδή σε τόπο επίπεδο. Ο Μοντέρο έφτασε Final Four.
2: Όχι, όχι, δεν λέω ότι δεν πέρασε ο Μοντέρο Final Four. Όχι, μην παρεξηγηθώ. Ο Μοντέρο είναι παιχταράς. Εμένα θα μου πεις δεν πέρασε Final Four. Πάνω μου πέρασε Final Four. Απλά θέλω να πω ότι κάποιοι παίχτες όπως ο Σόρτς που πρόπερσι έκανε παπάδες και πέρυσι, εντάξει, βέβαια φταίει και ο Αταμάν, έχει την ευθύνη ο Αταμάν. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι έκανε πέρυσι τη χρονιά που κάνει πρόπερση. Γι' αυτό το είπα. Δεν το είπα. Δεν θέλω να προσβάλλω το Μοντέρο.
0: Δεν βρε, κατάλαβα τι λες. Κοίτα, ο Σόρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος ήθελε χρόνο και ήθελε πολύ την μπάλα στα χέρια του. Πολύ περισσότερο. Ναι. Δηλαδή από τον Φραντσίσκο. Γιατί είπα, γιατί έβλεπα Σάλκυρες, υπήρχαν και φορές που υπήρχαν τα συστήματα που κατέβαζε την μπάλα ο Γκος, πήγαινε στη γωνία να κόψει, να βγει από τα screen και να πάρει δεύτερος μετά την μπάλα. Ο Σόρτς Μπαρί την ήθελε συνέχεια.
2: Ναι, ισχύει. Και πέρυσι δεν μπορούσε, ήταν και ο Νάν, δεν μπορούσε να την έχουν τα μπάλα στα χέρια και δύο τους. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα να έχουν και γι' αυτό πιστεύεις ότι δεν έπιασε έτσι. Κοίτα, εγώ βλέπω ότι ο Μοντέρο είναι παίχτης ο οποίος, να πούμε και για τον Μοντέρο λίγο, παίζει πάρα πολύ ομαδικά, δεν είναι ατομιστής, να έχει την μπάλα στα χέρια του και να μην τη δίνω. Είναι ένας παίχτης που παίζει πάρα πολύ ομαδικά και πιστεύω εντάξει, θα πιάσει. Θεωρώ. Θα δούμε. Μακάρι να πιάσουν και οι δύο. Μακάρι δηλαδή να παίξουμε φέτος δυνατά και από όλες τις πλευρές. Όσο για τον Γιαμπουσέλη, στη Ρέλη παίζει πενταροτεσάρι. Όπως στο Σικάγο Μπούλ και το φίλο τον Παναγιώτη, τον προηγούμενο το συνονόματο, έπαιζε πεντάρι. Στο Σικάγο παίζει συνέχεια πεντάρι.
0: Σικάγο.
2: Και τελευταίο, μπάλα τι βλέπεις αύριο για Πανάθα.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, δηλαδή έχει κερδίσει τη δύναμη του πρώτου μάτζ. Βέβαια δεν έχω εικόνα από δηλαδή για την Πάξη, δεν έχω δει τίποτα. Δηλαδή.
2: Τέσσερα τη Φερετσβάρο έριξε προχθές.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι να σου πω, δεν έχω. Φαβορεί το Παναθηνικό, τι να σου πω. Έχει κερδίσει 2-1 εκτός έδρας.
2: Καλά, τώρα άμα πάμε και αποκλειστούμε τώρα από την Πάξη, τι να πω.
0: Αισιόδοξη. Έγινε πάνω. Πρέπει να προχωρήσουμε. Φάγαμε τα 5 λεπτάκια.
2: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν. Πάμε. Ναι.
3: Έλα, ερά.
0: Έλα.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι λέει. Εντάξει, δεν μπορούσα να μην πάρω τώρα σήμερα. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή είναι αγγλή. Εγώ βέβαια άλλον ήθελα, αλλά εντάξει.
0: Ποιον ήθελες.
3: Καπάτσο και ποιον ήθελα.
0: Μα.
3: Δεν με χαλάει. Mm. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, να ερεμήσουν για Παναθηναϊκή, να φύγουν για μπάνια, τελειώσαμε πια, τέλος. Τώρα κάποιοι περιμένουν και κερασάκι, στο κερασάκι δεν γίνεται, παιδιά. Και αυτό που λέει ο Πάνος, είμαστε υπερκομπλέ τώρα. Υπερκομπλέ, να φανταστείς ότι ο Μήτογλου θα είναι εκτός δεκάδα. Αν τα βάλεις κάτω και φτιάξεις τη δεκάδα, είναι εκτός δεκάδα ο Μήτογλου, παιδιά. Είναι, θες να την πω τη δεκάδα, είναι εύκολη.
0: Και δεν τη λες.
3: Λούκας,
0: ναι.
3: Μπαντιό, Ναν, Φραντσίσκο Γκράντ στα Γκάρτ, Ρόγκα, Πάγκο στο... Πάγκο, πώς το λένε αυτόν τον Γερμανό, Πάγκο, στο 3.
0: Μπόγκα.
3: Μπόγκα, ρε, τι λέω. Μπόγκα στο 3. Χέις Ντέιβιτς Χουάντσο στο 4. Γιαμπουσέλη εκεί στη μέση, 4-5. Και φάλε Λεσόρ πεντάρια.
0: Καλή, και ο Ντέιβις θα παίζει και στο 3.
3: Yeah.
0: Ο Ντέιβις θα παίζει και στο 3.
3: Πολλοί παίζουν πολύ. Παμπή και ο Μήτογλου ανεβαίνει στο 5 άμα θες σουτ. Κάτι λέει στο 4.
0: Καλά, κάτσε να βρει φόλο ο Μήτογλου.
3: Ναι, αυτό λέω. Αν χρειαστεί σουτ, μπορείς να βάλεις μέσα Μήτογλου για Μπουσέλε στο 5. Κατάλαβες, αν θες σουτ.
0: Δεν βγαίνει, δεν πάνε και περισσότερο από 12
3: παίχτες. Αν θες σουτ, έχεις Χέις Ντέιβις 4. Για Μπουσέλε 5, έχεις Ντέιβις 3, για Μπουσέλε 4 και Μήτογλου 5. Και σκοράρουν και οι τρεις τρίποντα.
0: Δεν μπορεί να είναι όλοι, γιατί ο Μήτογλου είναι 13ος όπως τον είπες.
3: Ναι, θα αφήσεις φάλε έξω εκεί, αν θες σουτ λέμε. Να βγάλεις, κατάλαβες τι, να βγάλεις έξω Μιλουτίνο, φωθούς. Θες όμως, κατάλαβες, καλά, ο Ζώτα ξέρει αυτά καλύτερα. Δεν τα λέμε εμείς. Απλώς θέλω να πω ρε παιδάκι μου ότι ξέρεις ένα τραγούδι που λέει θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά.
0: Το έχω ακούσει.
3: Μαζονάκης αν...
0: Ναι, απλά δεν τα... εγώ δεν τα ακούω τόσο τα ελληνικά.
3: Αυτό έκανε ο Ζώς, γύρισε στην παλιά του γειτονιά και έκανε αυτό το DNA του Παναθηναϊκού. Ο Ζώς, παιδιά, δεν έπαιρνε ποτέ πάνω από δύο Αμερικάνους.
0: Αυτό έχει αλλάξει χρόνια τώρα.
3: Τώρα το ξανάλλαξε όμως. Γιατί έχει την ευκαιρία με το χρήμα να το κάνει.
0: Γιατί στην Παρτιζάν δεν το έκανε.
3: Πήρε πέντε. Στην Παρτιζάν έχει χρήμα ρε, και του φέρνουν και παίχτες.
0: Μα στην Παρτιζάν σου λέω δεν το έκανε με Αμερικανούς πολλούς.
3: Αυτό αυτό σου λέω. Στην Παρτιζάν δεν είχε την ευκαιρία, δεν είχε τον μπάτζετ και τον
0: χάσανε. Δεν ήταν. Κοίτα, οι ομάδες στη Σερβία και η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας δεν ήταν ότι είχαν μικρό μπάτζετ.
3: Του φέρνανε ρε, μάνα τερέ, γι' αυτό έφυγε.
0: Τι πάνε και μάνα τερέ, του φέρνανε τώρα. Του φέρνανε μάνα τερέ. Δεν σου λέω, ότι δεν έφτανε τα μπάτζετ στα 50 εκατομμύρια. Δεν σου λέω τέτοιο πράγμα.
3: Εγώ λέω τώρα, γύρισε στο Παναθηναϊκό και επανέφερε 5 στις 5 μεταγραφές και οι 5 μη Αμερικάνοι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Και οι 5?
3: Και οι 5 μη Αμερικάνοι. Κανένα Αμερικάνο δεν πήρε. Πήρε 5 μη Αμερικάνους.
0: Και ο Φρατσίσκο δεν
3: είναι. Με έφεση,
0: Ο Φρατσίσκο Αμερικάνος είναι. Τι είναι.
3: Γάλλος, ρε.
0: Α, Γάλλος, ναι, έχεις δίκιο.
3: Ρίγα, και εδώ λέμε του χρόνου, άμα δεν πάει στο παγκόσμιο η Ελλάδα, ότι όλοι οι Παναθηναϊκοί, η Ελλάδα θα είναι τη Γαλλία. Τέσσερις Γάλλους έχουμε. Παρεμπιπτόντως τη μάχη τους απαράδεκτους, έβλεπες.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι πιο πολλά. Όποτε μπορούσε.
3: Και πάει ο άλλος και σου λέει, έφερα το Γάλλο. Να μην το στο άτσο, λοιπόν.
0: Έγινε. Γιατί φτάσαμε.
3: Περίμενα ένα τώρα.
0: 5 λεπτά, αδερφέ. Και 40.
3: Ούτε 4 μίλησα.
0: 4 και 48 για την ακριβία.
3: Για τον πάνω που λέει για πεντάρι. Τι λέει για Μπουσέλε. Πεντάρι δεν το στέλνει.
0: Και 48 για την ακριβία.
3: Για τον πάνω που λέει για πεντάρι. Τι λέει για Μπουσέλε. Πεντάρι δεν το στέλνει.

0: το χρησιμοποιεί τον καθένα.
1: Ο Σόρτ είχε μάθει. Μην τα ξαναλέω. Ο Σόρτ είχε μάθει στην Παρή.
0: Καήκαμε δύο χρόνια.
1: Να αποφασίζει μια στι 10 επιθέσει.
0: Είναι εποχή Σόρτ. Τέλο.
1: Έγινε. Πάμε.
0: Καθένα στη θέση του. Έγινε.
1: Πάμε, πάμε. Πάμε στον επόμενο. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Μαζί μιλάμε.
1: Βεβαίω.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Δημήτρης είμαι από τον δρόμο Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Πες στον προηγούμενο φίλο, επειδή τον ακούμε πολύ συχνά, και πέρυσι μας έλεγε υπερπλήρες ρόστερ, και όταν πήραν το Χέις Ντέιβις, και στο τελικό είχε 0 στα 12 σούτ και το βρίζανε όλοι. Να του τα θυμίσω απλά. Επίσης, όταν αναφέρεται στον Ολυμπιακό, μέχρι του χρόνου το Μάιο, θα λέει ο πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης. Εντάξει, μέχρι του χρόνου το Μάιο.
1: Πάμε ρε Δημήτρη τώρα να συζητήσουμε σοβαρά.
2: Λοιπόν, ξεκινάω από το μπάσκετ για να σε συνδέσω με το ποδόσφαιρο.
1: Έλα.
2: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με χορηγία ονοματοδοσία γηπέδου έχει χορηγία από τον Άκτορα 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Ο Ολυμπιακός
1: 1,5.
2: Πήρε από τη Superbet 7,5 εκατομμύρια ευρώ για 7 χρόνια.
1: Έλα,
2: δηλαδή 50 εκατομμύρια ευρώ αληθεύει.
1: Το Ολυμπιακό κάπου εκεί είναι. Του Παναθηναϊκού δεν ξέρω αν είναι. Πρέπει να είναι περισσότερο από 1,5.
2: Ο Ολυμπιακός έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ χορηγία στη φανέλα με ονοματοδοσία γηπέδου και ομάδας. Που ο Άκτορας είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω αν δίνει 1,5.
2: Ο Ολυμπιακός πήρε 7,5 εκατομμύρια από τη Superbet.
1: Δημήτρη, δεν ξέρω αν δίνει 1,5. Δεν το ξέρω. Μπορεί να δίνει πολύ περισσότερα ο Άκτορας.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Δεν το ξέρω αυτό το
2: βράδυ. Τύπου δεν είπαν 7,5 εκατομμύρια για 7 χρόνια.
1: Είναι 6-1 νομίζω τα χρόνια, αλλά, ναι, αλλά είναι ένα ποσό που μπορεί ανάλογα με τις επιτυχίες που μπορεί να έχει η ομάδα να φτάσει σε αυτά τα ποσά που λες.
2: Okay.
1: Γιατί υπάρχουν δηλαδή, υπάρχουν και πριν, ξέρεις, υπάρχουν και πριν κατάκτηση Ευρωλίγκας, κατάκτηση πρωταθλήματος, κατάκτηση κυπέλλου, ανάλογα.
2: Ναι, okay. Εντάξει. Απλά στα 7 χρόνια μπορεί και να κουμπίσει τα 50 εκατομμύρια, έτσι δεν είναι.
1: Να, και παραπάνω μπορεί.
2: Ναι, και παραπάνω, οκ. Στο ποδόσφαιρο αλλάζουμε χορηγό στη φανέλα.
1: Όχι, έχει και φέτος.
2: Όχι.
1: Ναι, την ίδια.
2: Ωραία.
1: Του χρόνου νομίζω
2: λίγο. Πάμε. Λοιπόν, πέρυσι έσοδο του Ολυμπιακού, λέω για τον πρόεδρό μας, αυτά που λέγατε το Σάββατο, προσπαθούσα να σε πάρω, αλλά δεν τα καταφέρω.
1: Δεν ήμουνα το Σάββατο εγώ.
2: Παρασκευή.
1: Ούτε Παρασκευή ήμουνα. Εγώ είμαι δύο μέρες εδώ.
2: Τότε χτες, προχτές δεν θυμάμαι. Πού είχες βάλει κάτι ροκιές και έλεγες δεν διακόπτω τη ροκιά. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Έσοδα από περσινές πωλήσεις. Κοστούλα 42.
1: 35 συν 5.
2: Πόσο?
1: 35 συν 5.
2: 40. Και 42 από το Champions League 82.
1: Ναι, πού θες να καταλήξουμε, θέλω να μου πεις.
2: Ότι μαζί με διαρκείας χορηγούς, τηλεόρασης και διαφημίσεις πήραμε 100 εκατομμύρια.
1: Ωραία, ναι, και.
2: Μπράβο. Επενδύσεις κάναμε φέτος.
1: Ήδη έχουν δοθεί χρήματα και θα δοθούν και άλλοι.
2: Ήδη έχουν δοθεί. Επίσης, φέτος τι έχουμε πάρει.
1: Ρε Δημήτρη μου, φέτος έχει πάρει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει ήδη 9 μεταγραφές, θα έλεγα χθες. 9.
2: Ναι, τα είπες, ναι. Έχουμε, εγώ τι έχουμε πουλήσει, θέλω να μου πεις.
1: Και σήμερα πήγαμε με 10, γιατί θα ανακοινωθεί και ο ΣΑ.
2: Ναι, ναι. Μέσω της Νότιχαμ βέβαια, όχι η αγορά του Ολυμπιακού.
1: Όχι όλοι, δεν είναι όλοι. Ο Μαφέο ήταν αγορά από τη Μαγιόρκα, 3 εκατομμύρια. Ο Σμαΐλοβιτς ήταν αγορά του Ολυμπιακού, 6, που θα πάει 9. Ακόμα και ο Κάρμο, αυτό που ξέρω εγώ, αλλά δεν σου λέω ότι είναι... ότι δεν είμαι και μπροστά στα συμβολέα, είναι ότι είναι δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς μεγάλη. Δηλαδή, γιατί δεν βγαίνει. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει Νότιχαμ και να υπάρχει κυρίω Άβε, δηλαδή να υπάρχει όμιλος Μαρινάκη, δεν σημαίνει ότι μπορεί να παίρνει τον ένα παίχτη και να το πηγαίνει συνέχεια. Πρώτον, έχεις ένα όριο στις μετακινήσεις, που να πάρεις από μια ομάδα συγκεκριμένο αριθμό δανεικών. Και δεύτερον, είναι διαφορετικά τα ταμεία των ομάδων. Δηλαδή, δεν μπορεί ας πούμε, να πεις επειδή έχει πολύ περισσότερα λόγω Premier League έσοδα η Νότιχαμ ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός 4 παίκτες των 40 εκατομμυρίων.
2: Αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι. Έχουμε πουλήσει τον Κωστίνια με 12.
1: 11,5, ναι.
2: 11,5, τον Αντρέ Λουίζ 20 και τον Τζολάκη 20.
1: Ο Τζολάκης δεν έχει γίνει.
2: Έχουμε πάρει 52 μέχρι τώρα.
1: Για τον Αντρέ Λουίζ είναι η πρόταση είναι στα 20 και με τα πόνους που πάει στα 24, αλλά σήμερα προπονήθηκε κανονικά στο Ρέντι. Δεν λέω ότι χαλάει, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Ο Τζολέκη επίσης δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά δεν είναι στα 20 εκατομμύρια γιατί το συμβόλαιο του λήγει σε ένα χρόνο και είναι ένα ποσό που θα είναι, λίγο, που θα είναι πάνω από τα 10 εκατομμύρια, αλλά όχι ότι πλησιάζει στα 20. Έτσι ξέρω. Θα δούμε όταν θα ανακοινωθεί από τη Χαλ. Και αυτό μου έκανε να σας πω και τη μέρα του αλήθεια μου έκανε

0: εντύπωση ότι έχει πέντε μέρες που είναι στα ιατρικές εκεί συζητήσεις και δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί από πλευράς Άγγλων. Ναι. Εκτός αν πρέπει να περιμένουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Έχει ακόμα Ολυμπιακός να πάρει.
1: Από τη Λάτσιο που είναι και Έλληνας και νεαρό παιδί με 9-10 εκατομμύρια δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε.
0: Πρώτα, το Μανθά θα έπρεπε να τον είχαμε πάρει πέρυσι.
1: Ναι.
0: Αδερφέ, κοίτα να δεις. Ο διαφορετικός τρόπος σκέψης σε μένα είναι ξεκάθαρος και το λέω χρόνια. Μένα δεν με νοιάζει. Δηλαδή για να ικανοποιηθούμε, για να πει ότι έδωσε ο Ολυμπιακός 10 και 12 και 14 και πήρε το Μανδά. Σου φέρω παράδειγμα. Μένα θα με νοιάζει να έπαιρνε στο Μανδά πέρυσι που δεν έπαιζε, που ήταν αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει και μπορείς να τον πάρεις με πολύ μικρότερο ποσό. Δεν πρόκειται να πανηγυρίσω δηλαδή εγώ. Αν θα έρθει ένας παίχτης από τον οποίο ο Ολυμπιακός έσπασε τα ταμεία όπως θα γράφανε παλιά σε εφημερίδες και πήρε από το σωριστή. Το θέμα είναι να βρίσκεις καλούς παίχτες, να υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός και οι παίχτες που θα έρχονται να είναι ρε παιδί μου να θέλουν ξέρεις, να παίξουν, να αναδειχθούν, να έρθουν ρε παιδί μου ξέρεις, και να γουστάρουν που έρχονται. Λοιπόν, σου φέρω παράδειγμα, επειδή ήμουν στην προετοιμασία όλες αυτές τις μέρες, ο Σμαϊλόβιτς είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι γουστάρει που έχει έρθει. Και θέλει να παίξει. Τον βλέπεις ρε παιδί μου από τον τρόπο που τον οποίο προπονείται, από τον τρόπο που μας έκανε τις δηλώσεις, από τον τρόπο που νευριάζει όταν κάνει λάθος η προπόνηση. Υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες που μπορώ ξέρεις, να σου μεταφέρω.
1: Να σου πω κάτι ναι. Χωρίς
0: ναι.
1: να αναφέρω
0: και κλείνουμε μόνο ναι. με αυτό, αδερφέ, γιατί φάγαμε τα 5 λεπτά. Έλα, πες μου.
1: Ναι, πριν πολλά χρόνια σε μια προετοιμασία του Ολυμπιακού είχε πάει ένα συνάδελφό σου
0: ναι.
1: και μας αποκαλούσε τον Καρσελά υδραυλικό στην προετοιμασία.
0: Περίμενε, μπορεί να μπερδεύεσαι γιατί εγώ δεν είχα πάει στην προετοιμασία, αλλά όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός ο Καρσελά, εγώ τον έλεγα υδραυλικό.
1: Εσύ τον έλεγα.
0: Εγώ δεν είχα πάει στην προετοιμασία. Ο Καρσελά, okay. ο αδερφέ ο Καρσελά ήταν υδραυλικός. Το ότι δεν έπαιξε. Ότι ήταν υδραυλικός, αλλά θα είχε πάρει κιλά. Το δεν έπαιξε. Αλλά η πάσα του σαν παίχτης ήταν να πάρει την μπάλα και να την κάνει κομπολόι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό
1: καλά,
0: ήταν.
1: Καλά, και ο Ποντέλης ήταν να την πάρει και να την κάνει κομπολόι. Αλλά εδώ και 4 χρόνια έχει εξαφανιστεί. Και κάθε χρόνο παρακαλάμε τον Ποντέλη σε 31 Αυγούστου.
0: Καλά, όχι. Πέρυσι ο Ποντέλης πήρε τηλέφωνο, δεν πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ο Ποντέλης σε 30 Αυγούστου. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε κοιλιακούς προσαγωγούς. Έτσι φάνηκε μέσα στη χρονιά.
0: Έγινε Δημήτρη. Όχι, δεν έπαιξε πέρυσι ο Ποντέλης. Ψάχνει να βρει το καλό παιχνίδι.
1: Όχι, είχε σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.
0: Είχε θέματα, δεν θα σου πω για σου ότι υπήρχαν ενοχλήσεις, υπήρχαν που δεν το επέτρεψαν. Και πέρυσι, ο Ποντένσε μετά το conference, στις επόμενες, όταν που ξανάρθει στον Ολυμπιακό, δεν ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, μάλιστα. Έγινε Δημήτρη, γιατί ξεφύγαμε.
1: Καλό βράδυ, καλό
0: να είσαι
1: βράδυ,
0: καλά, γορίνα
1: μου. Καλό βράδυ.
0: Πάμε. Να βάλουμε έναν ακόμα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, Ηρακλή.
0: Καλά, λέω.
2: Μπράβο. Εύχομαι οι ομάδες να προκριθούν όλες.
0: Το όνομά σου φίλε.
2: Φάνης.
0: Γεια σου Φάνη.
2: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου.
0: Να σε καλά.
2: Και πήρα ξέρεις γιατί πήρα.
0: Έλα.
2: Ήμουν παλιός ποδοσφαιριστής εγώ. Το 70.
0: Δεκαετία 70
2: βέβαια. Και έπαιζα στην αναγέννηση Άρτας τότε.
0: Ναι.
2: Αλλά μου δώσαν το πόδι στο χέρι και σταμάτησα.
0: Ήταν λίγο καλά και χώμα κάτω τότε.
2: Βέβαια.
0: Χώμα, έκανε στάκελ και έφευγε το μισό δέρμα.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ σε πέρα τώρα για να ακούσω ένα τραγούδι του Καζαντζίδη.
0: Θες τραγούδι. Φίλοι
2: μου, καλή αν είστε. Άμα θα βάλεις το τραγούδι...
0: Να στο βάλω, δεν
2: είναι.
0: Ποιο είναι.
2: Φίλοι μου, καλή αν είστε.
0: Φίλοι μου, καλή αν είστε. Για κοίτα, καλά, του πάνω μου δεν το παίζεις εσύ, το ξέρω, αλλά δεν είναι.
2: Και σε εκκρίνω για να μιλήσεις και με άλλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλά και εσύ.
0: Γεια σου, Φάνη.
3: Δεν το
2: έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το βάλουμε.
3: Έχει πει πόσα ο Καζαντζίδης, ρε φίλε.
0: Πόνα. Καλά, άμα το βρεις.
3: Πάμε.
0: Άμα το βρεις. Τι έβαλες. Αυτό δεν είναι Καζαντζίδης.
3: Ο φίλος έχει βάλει εδώ μουσική στο κινητό του. Γραμμή είναι αυτό που τι γίνεται.
0: Έχουμε μπει αναμονή να ξέρει. Περίμενε. Για ακούσουμε την αναμονή.
3: Να πάμε. Πάμε άλλο.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
4: Καταρχήν να καλησπερίσω το πρόσωπο έκπληξη που έχεις απόψε.
0: Τεράστια έκπληξη, αδερφέ, δεν το περίμενα ποτέ. 20 πλήρωνε.
4: Εγώ θα πω κάτι. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα παρά το γεγονός ότι έχουμε τελώς αντίθετα μουσικά γούστα, έτσι. Εγώ σκέψω ότι στο δίπλα σου Sport FM έχω το σκύλο FM της Πάτρας. Στο... Οπότε πάνω μου... Αλλά γι' αυτό και έχει μεγάλη αξία ότι σε εκτιμώ ιδιαίτερα. Και έχω ακούσει και εκπομπές.
0: Και πώς ακούστε, αφού ακούστε εδώ την εκπομπή, πώς ακούστε τα τραγούδια.
3: Πώς μπορείς να τις ακούς, ναι.
4: Εντάξει. Κοίταξε, εδώ ακριβώς είναι η αξία του παραγωγού. Ο Πάνος είναι ένας πολύ καλός παραγωγός τόσα χρόνια. Εντάξει, κάποια βράδια, ας πούμε. Εντάξει, δεν βάζω, ας πούμε, όπως έβαζα το γερασί μου, που εκεί ανοίγαμε μπουκάλι, αλλά καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι εντάξει.
0: Τι θέλετε, παίζετε, πες μου το γερασί μου.
3: Να είσαι καλά, πάντως, ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά και με σένα, Ερακλή, έχουμε αντίθετα μουσικά γούστα, δηλαδή μας ενώνει ο Ολυμπιακός. Είχε πρέπει να βγούμε βράδυ μαζί έξω, πώς θα γινόταν.
0: Μια ανωτελεία βάλε η Ηλία μου, ναι, να πω ότι ήρθε ο Φραντζίσκο, αλλά πιθανότατα δεν θα κάνει δηλώσεις, προφανώς επειδή δεν θα έχει υπογράψει. Αν κάνουν δηλώσεις θα με ενημερώσουν εδώ από το site του Μπερναμπέου. Έλα.
4: Στο μεταξύ, εγώ νόμιζα ότι σήμερα θα είναι η τελευταία...
0: Όχι, αύριο.
4: Γιατί αύριο είναι ο Παναθηναϊκός, αυτά, ρεπορτάζ, ξέρω εγώ...
0: Αντί να μου δώσετε και μια μέρα οδηγορικά, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
4: Λοιπόν, να πω και για τους συλληπιτήρια για τις απώλειες των πυροσβεστών.
0: Άμα δεις σου λέω τη φωτογραφία που μου στείλε ο φίλος από τη Μυτιλίνη.
4: Έχω δει και εγώ κάτι, έδειξε εκεί η ειδήση. Είναι και κουράγιο και δύναμη και στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Και θέλω να πω ότι επειδή αυτές τις μέρες, τις επόμενες μέρες τουλάχιστον, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τέτοια πράγματα, καλό είναι όλοι μας να προσέχουμε τις εργασίες αυτές, όλα αυτά, γιατί μπορεί για ένα αφήσιμα του ανέμου που λένε να συμβεί όλο αυτό το μεγάλο κακό.
0: Ναι, ναι.
4: Επειδή Ηρακλής ξέρεις ότι ασχολούμαι και με τις πεζοπορίες, ειδικά στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, έχει χάσει τουλάχιστον για εδώ για να πηγεί που μπορώ να πω, έχουμε χάσει πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα ειδικά στην περίπτωση της Πεντέλης είναι και θεωρώ ότι μη αναστρέψιμη κατάσταση. Έχει καεί 3-4 φορές πολύ σοβαρά.
0: Μένα τα λες που οι στάχτες πέφτουν, γιατί ξέρω ανάλογα το που φυσάει, είτε άμα θα καεί πάνω, θα καεί Πεντέλη, γιατί εγώ είμαι ανάμεσα. Λοιπόν,
4: ναι,
0: μία πλευρά
4: του στάχτη που
0: βλέπω,
4: είσαι,
0: ναι, βλέπω την Πεντέλη, από την άλλη την Πάρνηθα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολλές φορές η Πεντέλη. Ναι, πάρα πολλές φορές.
4: Ναι. Το μόνο κομμάτι της Πεντέλης που έχει μείνει είναι αυτό που είναι στην πλευρά της Κηφισιάς, η Δροσιά, ο Διόνυσος από εκεί. Όλο το υπόλοιπο έχει καεί και έχει καεί και πολλές φορές δυστυχώς. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Καταρχήν έκλεισε ο ΣΑ, έτσι, είναι κλεισμένη η περίπτωση. Λοιπόν, είδα και εγώ κάποια βιντεάκια. Είναι πολύ καλός χειριστής μπάλας. Απλά έχει, παρά την ηλικία του, είδα ότι έχει βαρύ κορμί, έτσι.
0: Είναι ψηλός, είναι 89.
4: Ναι, ναι, ναι. Είναι καλός χειριστής μπάλας.
0: Είναι ψηλός, δεν είναι, ναι, παιδί μου, ότι είναι χοντρός.
4: Ναι.
0: Να μην μπερδευτεί για να σε κρατήσει.
4: Καταλαβαίνεις με τη σκεπτικό, ναι, το λέω, το βαρύ κορμί, έτσι. Έχει κυρίως μακρινή μεταβίβαση από ό,τι είδα, αρέσκεται πολύ σε αυτό. Είδα 2-3 βιντεάκια. Δεν ξέρω αν και εσύ έχεις παρακολουθήσει, έχεις τη βιντεάκια του ΣΑ.
0: Είδα ένα ωραίο γκολ που βάζει με τα κουνάκι. Αυτό μου μένει.
4: Ναι. Ναι. Θυμίζει σε κάποιες περιπτώσεις τον Κώστα το Φορτούνι, έτσι, στυλ Φορτούνι, θα έλεγα.
0: Ναι, δεν θα σου λέγα όχι.
4: Ναι. Δεν έχω δει καθόλου τον Σαλάχ Εντίν. Έτσι, δεν τον έχω δει το... Έχει κλείσει αυτή η περίπτωση.
0: Όχι, από την Ιταλία βγαίνει.
4: Α, είναι απλά αυτό που βγήκε από την Ιταλία το μεσημέρι που διάβασα.
0: Εντάξει, ότι ψάχνει αριστερό μπακ Ολυμπιακός, ψάχνει. Ναι.
4: Είναι εφικτή η περίπτωση. Εσύ που αν έχεις κάποια πληροφορία, είναι, ναι, δηλαδή στις περιπτώσεις... Ναι.
0: Μην είναι εφικτή. Δηλαδή είναι στα ποσά που δίνει ο Ολυμπιακός 7 εκατομμύρια.
4: Άρα ουσιαστικά έχει ανοίξει και ο δρόμος για να πουληθεί ο Ορτέγκα.
0: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό.
4: Το πιο πιθανό. Το
0: απλά
4: πιθανό.
0: Τώρα ξέρεις, πλησιάζω και θα μάθεις με την Αϊμέγγεν. Άρα θα δούμε αύριο τη λίστα.
4: Και τώρα που είπες να Αϊμέγγεν, βλέπω εκεί 11 Αυγούστου να λες την κυρία Σόνια, πετάγομαι λίγο με την Ολλανδία.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Απλά ήμουν κύριος, της έκανα πρόταση αν ήθελε. Να πηγαίναμε... για διακοπές στην Ολλανδία.
4: Α, ψινόσουνα, να πας στο
0: Παναλληλικό. Να πηγαίνα από Ολλανδία, να κάναμε, ξέρεις, κάναμε τούρ εκεί στην Ολλανδία και μετά Βέλγιο και να πήγαινα και να είμαι εκείνη. Άμα ήθελε θάλασσα.
4: Στο εντός δεν θα είσαι διακοπές, ε.
0: Ούτε στο εκτός θα πάω.
4: Ναι.
0: Δεν θα πάω καν, είμαι σε διακοπές.
4: Να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες. Εμείς μπορούμε να τα ξαναπούμε, έτσι κάνα μήνυμα σου στείλω και όταν είσαι διακοπές.
0: Ναι, Βορεινά μου. Δεν έγινε,
4: λοιπόν, και φιλιά και στο Πάνο. Δίπλα.
0: Να σε καλά, καλά, καλά Βορεινά μου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και σε κάνα πεντάλεπτο. Πήγα να πω 50 λεπτά.
3: Σε κάνα 50 λεπτά παραφύγουμε, ρε.
0: Που κοίτασα την ώρα, λέω, πότε είναι να δούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής. Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζέρικο! Κόβει τον πάγο και τον Ζαφίρη! Ένα δύο δικέφαλος! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και ένα δύο πάγο του 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αυτεράδιο. Με Παναγιώτη Ρήλιο σήμερα μετά από χρόνια. Εντάξει, όχι χρόνια. Λοιπόν, κύριε Χλέα Τύπα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, 95, 79, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε 4 φίλους που περιμένουν. 4, 16. Αν τα πάει 4, 5, 20. Λοιπόν, πάμε. Εννοώ 4, 5 λεπτό καθένας. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε Μίλτο.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει τώρα με τα ταξίδια και αυτά. Μία φορά μίλησα με τον Διονύση.
0: Ναι.
1: Πέτυχα και σένα. Μέχρι πότε θα είσαι?
0: Μέχρι και αύριο.
1: Μέχρι και αύριο. Μπορεί έχουμε και μια πιθανότητα για αύριο. Λοιπόν.
0: Εσύ αποφασίζεις. Που έλεγε και η γνωστή τηλεοπτική σειρά τότε.
1: Ναι, ναι, γνωστή τηλεοπτική σειρά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πώς που λέτε για τις φωτιές. Έπεσε πρόσφατα στα χέρια μου μια εφημερίδα. Περιοδική έκδοση, κάτι τέτοιο, η οποία είχε πρωτοσέλιδα εφημερίδων της δεκαετίας του 90 και παλιότερες,
0: ναι,
1: ακόμα. Και είχε ένα πρωτοσέλιδο του 92, του 93. Ναι. Κάει και ο τελευταίος πνεύμονας Πρασίνου στην Πάρνηθα.
0: Ναι.
1: Οι Τούρκοι παραβιάζουν το ΕΦΑΡ Αθηνών. Οι Σκοπιανοί προκαλούν με το όνομα Μακεδονία. Ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη, λέω, 35 χρόνια μετά δεν άλλαξε τίποτα. Τα ίδια γράφαν τότε, τα ίδια βλέπουμε και συνέχεια η ιστορία επαναλαμβάνεται στην κακή της πλευρά φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα με τις φωτιές, εντάξει, τώρα όλα, πάντα υπάρχει ένας που καίει ξερόχορτα. Εμένα, εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο καίγονται τα ίδια παραθαλάσσια μέρη, παραθαλάσσια το τονίζω, και ένα με δύο νησιά έκπληξη. Εμένα μου κάνει πιο πολύ για εμπειρισμό, εντάξει, αυτό θα μου πεις από δική μου εκτίμηση, αλλά άμα το παρατηρήσεις, Αττικοβιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησος, κάθε χρόνο καίγονται. Τώρα τυχαίο, καλά, είναι αυτό.
0: Η Εύβοια, αδερφέ, τουλάχιστον τρεις φορές τα τελευταία 4 χρόνια, δηλαδή, και μακάρι να κάνω λάθος.
1: Ένα, ναι, λιμότερο. Δηλαδή, τι να πω, τέλος πάντων. Ας πάμε στα αθλητικά.
0: Πάμε στα αθλητικά.
1: Λοιπόν, εγώ, όπως έχω ξαναπεί και σένα και στο Διονύση, φιλικά είμαι εχθρός των φιλικών.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τα βλέπω. Αλλά επειδή εσύ παρακολούθησες την προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα σε ρωτήσω το εξής. Η ομάδα παίζει, να φανταστώ, φέτος με το ίδιο στυλ, σωστά?
0: Σε σημαντικό βαθμό, ναι. Ότι έχει δοκιμάσει και άλλα πράγματα, έχει δοκιμάσει. Δηλαδή, είδαμε και σε φιλικά, κυρίως με την παρουσία του Ζώτα, αλλά και στις προπονήσεις να χρησιμοποιεί. Τώρα το έκανε αναγκαστικά, γιατί για ένα διάστημα ήταν μόνο ο Γιάρεπτσουκ. Να χρησιμοποιεί και δύο άτομα στην επίθεση, αλλά να αλλάσσονται. Δηλαδή, όταν έβγαιναν μαζί το Μασούρα Ζώτα, όπως έβγαιναν και στο φιλικό που βάλε τα τρία γκολ ο Ζώτα, άλλες φορές ο Ζώτα γινόταν σεντερφόρ, άλλες φορές δεκάρι, άλλαζαν οι δυο τους θέση. Και προσπάθησαν εκεί, να παίξουν και κάθετα, που είχε βγάλει και την ασίστ ο Σιπιόνι και μετά δυστυχώς τραυματίστηκε. Επίσης, δούλεψε πολύ στο κομμάτι της επίθεσης κόντρα σε κλειστές άμπινες, δηλαδή και σε μικρό χώρο, δηλαδή να προσπαθούν να βρουν τρόπο για να σκοράρουν, όπου ήθελε πολλές πάσες μέσα στην περιοχή ή τα μπακ όταν κάνουν το overlap, όταν θα ανέβει, ανέβαινε τώρα ο Μαφέο ή αν στο τέλος που χρησιμοποιήθηκε και ο Σάλιακας να πατάνε περιοχή και να γυρίζουν την μπάλα παράλληλα, έτσι ώστε να κάνει μια προβολή το center for ή το δεκάρι το οποίο ακολουθεί, ή το άλλο το εξτρέμ που να κάνει ανάποδη κίνηση. Τα δοκίμασα αυτά. Το άσχημο ήταν ότι δεν βγήκανε πάρα πολύ λίγες φορές τα δύο τελευταία φιλικά. Γιατί αυτό που κοιτάζει στην προετοιμασία είναι ότι αυτά που δουλεύει ο προπονητής θα βγουν, ξέρεις, και στα παιχνίδια. Θυμάμαι πέρυσι κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις που ήταν από την αριστερή πλευρά.
1: Ναι.
0: Το έκανε, ας πούμε, την Πέμπτη. Την Παρασκευή είχαμε φιλικό, μπήκε τέτοιο γκολ το οποίο το είχε δουλέψει την Πέμπτη. Θα δούμε. Απλά τώρα ο Ολυμπιακός και με τις κινήσεις οι οποίες είναι να γίνουν ακόμα και με τους παίκτες που θα φύγουν. Άλλωστε δεν ήταν τυχαίες προφανώς και οι δηλώσεις του Μεντελίμπαρα όταν μας έκανε και είπε ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με το συγκεκριμένο ρόστερ, αλλά μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να γίνουν πολλές αλλαγές και παίκτες που είναι τώρα εδώ μαζί μας μπορεί να μην είναι. Περιμένουμε αρκετές αλλαγές ακόμα.
1: Από χτες έχουν γίνει οι κινήσεις. Κοίταξε, και σε μάτς όμως που δεν ήταν, που έπρεπε να κυνηγήσει, να παίξει με άλλο στυλ, δηλαδή μάτς που ήθελε αποτελέσματα όπως με την Καεράτ, όπως με τον Άγιαξ, είδαμε και κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι.
0: Και όχι σε μεγάλο βαθμό. Για να σου ειλικρινή, τώρα δεν θυμάμαι ποιο όλο
1: το πράγμα. Με την Καϊράτ δεν ήταν το. Δεν πήγε η Καϊράτ να κάνει, ας πούμε, build-up και να την πιέσει ο Ολυμπιακός. Ναι, με τον Άγιαξ, ναι, και ο Άγιαξ έπαιξε λίγο πιο ανοιχτά. Τώρα έχουμε ένα ατού φέτος. Εγώ πιστεύω στο Φορτούνι για τα μάτια του πρωταθλήματος. Έτσι, γιατί εκεί πέρα έχεις άλλα θέματα. Έχεις κλειστές άμυνες, έχεις τέτοια θέματα. Εντάξει, αυτά τα λέμε τώρα πριν τους αγώνες, έτσι δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Παρότι ο Μετιλίμπαρ δεν είναι, τον έχει ως κλασικό δεκάρι. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βγάλει μια σωστή σέντρα, να κάνει ένα φάουλ και να το βάλει ακόμα, να κάνει μια μπαλιά κάθετη. Εντάξει, θα χρειαστεί ο Φορτούνης. Τώρα τους άλλους παίκτες δεν τους ξέρουν από την αλήθεια τους καινούριους που πήραμε. Καλά, θα τους δούμε μέσα στο γήπεδο. Τώρα για την Ευρώπη, το σύστημα είναι επιτυχημένο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο και οι αντίπαλοι πλέον και στην Ελλάδα, οι μεγάλοι αντίπαλοι και στην Ευρώπη θα το έχουν διαβασμένο.
0: Μα το σύστημα του Ολυμπιακού, ρε, το είπε και ο Μεντιλίπαρ πέρυσι, ότι λέει εμείς παίζουμε το ίδιο πράγμα από τότε που ήρθα. Δηλαδή θα το είχαν διαβάσει στους πρώτους δύο μήνες, δεν χρειάζεται να το μάθω μετά από δύο χρόνια.
1: Εντάξει, δεν έβει Champions League όμως, ναι. Και ο Μάτς Champions League ούτως ή άλλως θα ευνοούν το σύστημα του Ολυμπιακού. Απλά εντάξει, τι ήθελα να πω, τα Ρέμι έφυγε.
0: Όχι.
1: Όχι, άρα έχεις τα Ρέμι, Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ, έτσι.
0: Και Κλέιτον.
1: Εντάξει. Κάποιος, θα δούμε τώρα πώς θα, ναι, θα δείξει. Θα δείξει τις επόμενες μέρες. Εντάξει, θα παίξει ρόλο και τι θα κάνουμε στα προκριματικά, έτσι. Αν περάσει Champions League, αν δεν περάσει, μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του στις μεταγραφές. Δεν ξέρω. Είναι κάτι άλλο
0: όχι,
1: σίγουρο.
0: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Αυτό το μόνο που μπορεί να παίξει είναι στο να έρθει πιο εύκολα ένας ποδοσφαιριστής στο τέλος.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Ωραία. Αν δεν τα πούμε και αύριο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είσαι καλά, ρε Μίλτο μου.
1: Με υγεία.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Έλα, καλή νύχτα.
0: Α, και ξεφύγαμε, πήγαμε 6 λεπτά με τον Μίλτο. Πάμε.
2: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, ρε Μάρκο, τι μου κάνεις.
2: Καλωσορίσατε και οι δύο. Ο Παναγιώτης μετά από πάρα πολύ καιρό τον ακούω το βράδυ. Και εσύ ήρθες για να ξαναφύγεις όμως, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Καλά πέρασε έξω γενικά, ευχαριστημένος.
0: Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει κιόλας η Ολλανδία.
2: Σ' αρέσει,
0: ε? Ναι, ναι.
2: Ωραία. Εσύ δεν είσαι άτυχος να διονύσεις με τους κάψονες.
0: Εδώ Διονύση είναι να γυρίσει, λέει, αύριο, μίλησα σήμερα.
2: Ναι.
0: Γιατί γίνεται όλο ένα και καλύτερο από το Διονύση. Και μου λέει, του λέω, θα γυρίσεις σήμερα, όχι, μου λέει, αύριο θα έρθω. Θα ταξιδέψω, ναι. Μου λέει, με 8 μποφόρ, έτσι έχω διαβάσει.
2: Μάλιστα.
0: Μόνο δε σύλλες παραδείγματα.
2: Να το. Τις ομάδες πώς τις βλέπεις έτσι σε σχέση με τα ευρωπαϊκά?
0: Δεν έχω δει Μάρκο παιχνίδι. Σου μιλάω ειλικρινά από ούτε Παναθηναϊκό ούτε ΑΕΚ, τίποτα. Δεν έχω δει δευτερόλεπτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να σου πω ότι...
2: Κοίτα, η ΑΕΚ ας πούμε ήταν τυχερή έτσι όπως έγινε. Πέρασε στη πλευρά των ισχυρών. Αλλά και από την άλλη πλευρά δεν είναι ομάδες να πεις ότι πέρασα. Δηλαδή... Παράδειγμα, αν μας τύχει η Τσέλιε πάλι. Η Τσέλιε πέρασε στα τρία παιχνίδια, μας κέρδισε δύο φορές. Ή είναι το ζευγάρι, η ομάδα που απέκλεισε τώρα τους Πολωνούς από τη Δανία.
0: Ναι, η Άργους τώρα, κοίτα, είναι μια ομάδα που έχει και ψυχολογία μετά. Είναι μεγάλη πρόκληση.
2: Έχει ψυχολογία και είναι μια ομάδα από τη Δανία.
0: Ναι, αλλά έχει να παίξει και άλλο παιχνίδι. Τώρα παίζει Άργους Σαμπάχ.
2: Η άλλη ομάδα από ποια χώρα είναι?
0: Σαμπάχ.
2: Σαμπάχ.
0: Θα σε γελάσω. Κανένα Αζερβαϊτζάν από πού θα είναι. Πάσα
2: σου. Εγώ σου λέω ότι περνάει. Δεν είναι εύκατα αφρόνητος αντίπαλος κι αυτός. Βέβαια και στους ανίσχυρους να ήταν η ΑΕΚ, κανένας από τους αντίπαλους δεν σου προκαλεί φόβο. Αλλά και οι αντίπαλοι, κάποιοι από τους αντίπαλους που μπορεί να βρει η ΑΕΚ στον δρόμο...
0: Αζερβαϊτζάν.
2: Ναι, όλες αυτές οι ομάδες, ναι μεν η χώρα προέλευσης λέει σιγά, αλλά άμα έχει μια δουζίνα καλούς ξένους και ένα καλό προπονητή, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι... Οι μέσες πιθανότητες αντιπάλους είναι και μια από τη Βουλγαρία, η Λεύσκη, νομίζω. Έχω μάθει ότι.
0: Κοίτα, πρώτα απ' όλα είναι. Θα περιμένει η ΑΕΚ τις επόμενες δύο εβδομάδες να δει ποια ομάδα θα πέρασουν. Γιατί είναι η Τσέλη, ναι, με την Καραράτ, είναι η Καϊράτ το Καζακστάν με τη Λεύσκη Σόφιας, είναι, ναι, το Άρχου Σαμπάχ και οι σίγουρες, ας πούμε, που δεν είναι. Είναι οι Βίκινγκ Λίτσερ που δεν έχουν παιχνίδι.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, πάντως είναι... Εντάξει, δεν είναι να υποτιμάει κανείς, κανέναν. Τώρα επειδή ακούω τον κόσμο που ασχολείται πολύ με τα συστήματα των ομάδων, τι σύστημα θα παίξει φέτος, τι έπαιζε πέρσι και όλα αυτά. Παιδί, όπως θέλω τα συστήματα θα κάνουν καλά ή να μην φαίνονται καλά, οι απόδοση των παιχτών, ο παίχτης δηλαδή, με την ποιότητα και τη συγκέντρωση και τη διάθεση που έχει να κερδίσει η ομάδα του. Αν οι παίχτες θέλουν και μπορούν, όλα τα συστήματα φαίνονται καλά.
0: Κάνα δεν διαφωνώ. Όπως επίσης και στα ζευγάρια, δηλαδή στο ναι. ζευγάρι της στους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ, ναι. Απόψε μου είναι. Δηλαδή, αν περάσει η Άρχους, καλό είναι να αποφύγει Άρχους και Βίκινγκ, γιατί είναι ομάδες οι οποίες έχουν πέρα. Η Βίκινγκ κυρίως έχει παιχνίδια στα πόδια της. Η Άρχους έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχει παίξει πρεμιέρα. Θα παίξει ναι. και άλλες δύο αγωνιστικές μέχρι τότε. Θα έχει αρκετά μάτς η Βίκινγκ, έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της.
2: Ναι, 15 και μάτς. Και το ρόστερ τους, έτσι. Αλλά προέρχονται από χώρες ποδοσφαιρικά αξιοπρεπείς. Mm. Δεν είναι καμία, ας πούμε, να πεις ότι μόνο από το όνομα πέρασε. Που δεν ισχύει αυτό πουθενά τώρα. Αλλά λέω και σαν χώρες, σαν ποδοσφαιρικές σχολές, δεν είναι κακές χώρες, όπως και αυτή από τη Βουλγαρία. Πέρα από το ότι είναι από βαλκανική χώρα, αλλά είναι μπαλαδόφατσες που λένε, έχει καλούς ξένους από ό,τι έμαθα και είναι καλό ρόστερ γενικά. Έχει πολλούς και καλούς ξένους. Οπότε στην εποχή μας δεν έχει περάσει ποτέ κανείς μόνο με την κλήρωση και ακόμα περισσότερο.
0: Ποτέ. Ειδικά τώρα.
2: Ποτέ, βέβαια, αλλά και ιδιαίτερα τώρα στην εποχή μας. Αυτά που λέτε τώρα. Με κονάκι μιλάς.
0: Μίλησα, πότε μίλησα, προχθές μίλησα.
2: Καλά είναι.
0: Καλά είναι, μια χαρά.
2: Χαιρετίσματα, πες. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε Μαρκό μου.
2: Καλή συνέχεια και στους δύο. Λοιπόν, για χαρά.
0: Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ.
2: Για χαρά.
0: Πάμε. Πάμε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς στο συναυλία.
4: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις. Καλό βράδυ να έχουμε. Καλή σεζόν κιόλα. Στα ευρωπαϊκά αύριο. Ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό ότι και βάσει των αποτελεσμάτων, αν παρακολούθησες των άλλων ομάδων σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήρθαν τα πάνω κάτω. Δηλαδή, παρόλο που κέρδιζε μια ομάδα εκτός έδρας με πολλά γκολ, είχαν στην έδρα της. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το παιχνίδι αύριο είναι λίγο ύπουλο. Mm-hmm. Με τους παξούς. Με την Βασιλική.
0: Με τους παξούς. Να σε καλά, ρε συναυλία.
3: Τι συνούσες.
4: Όταν έλεγα έτσι και μου μείνε για να το διακομωδήσω σε φίλους. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι δεν μου εμπνέει και σιγουριά, ξέρεις, τον τελευταίο καιρό τώρα. Αν παίζαμε με αυτές τις ομάδες τώρα πριν 5-10 χρόνια, δεν υπήρχε περίπτωση να ανησυχεί κανείς για τον Παναθηναϊκό και περισσότερο για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά έχει αλλάξει, ότι δεν έχει σχέση τώρα πώς είναι οι ομάδες. Ναι. Αυτό συμβαίνει περισσότερο. Φίλε μου, γιατί έχουν ακόμα και οι θεωρητικά δύναμες.
4: Ναι.
0: Έχουν κάποιες αρχές στα παιχνίδια τους. Δεν είναι το ότι παλιγες ότι κληρώθηκες ομάδα από το Λουξεμβούργο και έχουν προκριθεί.
4: Ακόμα και αυτές ακόμα είναι επίφοβες. Δηλαδή είναι επίφοβο το να την πατήσει κανείς, να την πάψει τη ζημιά. Αλλά εντάξει, θέλω να πω δηλαδή ότι το φοβάμαι πολύ από το αυριανό μάτς, αλλά γιατί δεν βάζουμε και γκολ, βάζουμε και γκολ, αλλά χάνουμε και πολλά, ρε παιδί μου. Βλέπεις, ας πούμε, τα άχαστα, ας πούμε. Λες και να θέλουν να το χάσουν τον γκολ. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό, δεν χάνεται, ρε παιδί μου. Πρέπει να προσπαθείς το πελίστρι. Τι να πω. Ο Τετέι και αυτός χάνει πολλά. Δεν είσαι επιθετικό, όποιος ξέρεις. Ενώ ο Ολυμπιακός, εντάξει, θα μου πεις τώρα είναι λίγο ο Ελκαμπή δεν έχει βρει τα πατήματά του, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα τα βρει, δεν ξεχνιέται τον γκολ. Όταν το έχεις, ας πούμε, κάποτε θα σου έρθει και έχεις βάλει τόσα γκολ και ξέρεις πώς να παίρνεις θέση μέσα στη μικρή περιοχή, στη μεγάλη περιοχή, να σκοράρεις. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω ένα παίκτη που να ξέρω, ξέρεις, ότι είναι σίγουρο, παιδί μου, αν βρεθεί φάτσα με το τέρμα θα το βάλει 100%, ας πούμε. 95%. Εδώ είναι το αντίθετο, δηλαδή το βλέπεις μπροστά στο τέρμα και σημαίνει ότι το στέλνει στα πουλιά ή δοκάρι ή έξω ή από πάνω στον τερματοφύλακα. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, πιστεύω άλλο, γιατί είναι ευκαιρία τώρα να μπορέσουμε να συνδυάσουμε και το Βοτάσμα και την Ευρώπη. Και πιστεύω ότι να μην έχουμε πάλι, και αυτό κλείνω Ηρακλή και συγγνώμη για το χρόνο.
0: Όχι, όχι.
4: Πιστεύω να μην γίνει τα περσινά πάλι με τον Ταμπόρδα φέτος. Γιατί βλέπω ότι δεν τον προτιμάει ο προπονητής σαν πρώτη επιλογή. Στα φιλικά βέβαια τον έβαζε και έβαλε τα γκολάκια του, αλλά...
0: Εντάξει, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω στην αυλή, αλήθεια σου. Να σου πω.
4: Ναι, δεν το... Ναι. Τέλος πάντων. Ηρακλή, άμα δεν σε πάρω αύριο, να έχεις ένα καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, με υγεία οικογενειακό σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, ρε Συναυλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, Γιάννο, μισό λεπτό. Πού πήγε το μήνυμα, εντάξει, ευχαριστώ, είναι πάρα πολλά, αλλά ο Δημήτρης από το, και από το Πλωμάρι, λέει, αν και εδώ αν ακούνε κάποιοι από Μυτιλίνη, λέει, είναι δύσκολο, λέει, αλλά να το μεταφέρω στο ξενοδοχείο Μάλεμη στη Σκάλα Καλονής, μπορεί να φιλοξενήσει οικογένειες από το Πλωμάρι που έχουν φύγει. Λόγω της φωτιάς, βέβαια. Πάμε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
3: Ο Παναγιώτης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη. Τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, μια χαρά. Μια ερώτηση θα κάνω.
0: Και δύο.
3: Στο μπάσκετ που πέφτουν αυτά τα ποσά, στα συμβόλαια, ναι, τώρα από τον Παναθηναϊκό παράδειγμα. Ναι. Ένας παίχτης που παίρνει 4 εκατομμύρια όπως λένε, ναι, με την εφορία πόσο βγαίνει δηλαδή?
0: Πόσο βγαίνει με την εφορία? Παραπάνω. Τώρα, είχε μειωθεί η εφορία. Δεν ήταν όπως τον παλιά που ήταν στο 30%. Δηλαδή, θα πήγαινε 3.900. Άμα, δεν το θυμάμαι τώρα να σου πω ακριβώς. Αλλά είναι σημαντικό ποσό. Όταν μιλάμε, όταν μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι, είχε πέσει και είχε μειωθεί πολύ η εφορία σε ένα σημείο. Παλιά ήταν ένα 40%. Τότε επί μνημονίων.
5: Έπεσε.
0: Ήταν 40% μνημονίων. Έπεσε όμως και μειώθηκε πολύ και το ποσό. Πάμε παρακάτω.
5: Πάμε διάλειμμα, δεν έχω κάτι τώρα.
0: Α, ρίχτω.
5: Οπότε πάμε να το ρίξουμε και επιστρέφουμε για το τελευταίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής Αυτεράδιο, 95-79-283-4-5. Το θέμα λέει πάντως ο Ολυμπιακός λέει ότι πρέπει να πουλήσει και όλες πόδες οριστές. Δεν ξέρω, λέει, σαν να βολεύονται, λέει, για να θέλει να εξοδέψει. Ποιος είναι, ο πρόεδρος λέει και όλοι έχουν βολευτεί. Το δεύτερο σαν δεν το καταλαβαίνω τους πόσο έχει βάλει, ότι πρέπει να πουλήσει και να φύγουν και κάποιοι παίχτες, πρέπει. Γιατί το ρόστερ, δηλαδή τώρα με Σάκη και Ορτέγκα και όπως είναι τώρα η κατάσταση, είναι στο συν 5 ξένοι για τη λίστα. Άντε κοπεί ο Κλίτον, άντε κοπεί ο Αντρέ Λουίς που είναι για μεταγραφή, ο Σιπιόνι, οι άλλοι δύο δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Λοιπόν, θα είσαι μετά τις 6.
1: Τρελαθήκατε, μωρέ.
0: Έτσι, ρωτάνε
1: εδώ. Πώς θα γίνει αυτό.
0: 24% είναι η εφορία, έχει δίκιο ο φίλος.
1: Θα μας δίνουν από τη...
0: Αν φέρει τα δασφύλλη, να φέρουμε, τι να σου πω ρε παιδιά, κι άλλο εξτρέμι. Θα πάρει πάντως μια δεξιά. Αλλά είναι πολλοί οι παίχτες. Λοιπόν, παίρνουμε λέει δανεικούς. Καλοί παίχτες να είναι, φίλε. Και δεν το λέω δηλαδή, γιατί μου λένε εμένα ότι δεν κάνεις κριτική. Αλλά δεν κάνω. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλοί παίχτες. Τώρα, πόσο τους πήγε, πόσα λεφτά ήρθαν και όλα αυτά, ούτε θα πανηγυρίσω αν έρθει μεταγραφή 10 εκατομμυρίων, ούτε αν σ' άρθει με ένα εκατομμύριο. Το θέμα είναι καλός. Και να παίξει. Και έχει βάλει τώρα φοβερό τραγούδι, να ξέρεις. Όταν είχα φύγει από Σπορφέμ, ήταν το σήμα της εκπομπής με καραϊδρό. Και τρομερό βίντεο κλιπ. Το έχετε δει το βίντεο κλιπ.
1: Ε?
0: Πληκτικό βίντεο κλιπ. Λέμε για έπος. Άστιγε το τραγούδι.

0: Ωραίο μήνυμα. Τι παβάζει τώρα, άδεια για να κλειτώσει τις εκπομπές αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός απροκριματικά. Δεν το είχα σκεφτεί να ξέρεις όταν έκλεισε με ίσως. Όταν έβαλε και ο Ολυμπιακός σε προετοιμασία, δεν θα το σκεφτόταν. Πιστεύεις δηλαδή ότι είπα ξέρω και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Αιμέγγεν. Δεν έχω κάνει τέτοιου είδους εκπομπές στα 19 χρόνια που κάνω νύχτα. Δηλαδή, μ' άρεσε πάντως ο τρόπος σκέψης. Απλά τώρα τελείω γύρισα από την Ολλανδία. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρω και άδεια. Τι να κάνω. Να μην πάρω. Ναι, αυτό ήταν το τραγούδι της εκπομπής με το Γιώργο Καραϊδρο.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Τώρα ναι,
1: λεπτό. Ναι, έπεσε. Άκυρο.
0: Απήρε ο φίλος και έπεσε.
1: Ναι, το κλείσε.
0: Μου γράφει εδώ ο Φούνες σε ένα λεφτάκι. Ότι μου λέει χαλάει του Σαλάχεντίν ότι δεν θέλει ο παίκτη. Βγήκε ένα δημοσίευμα, φίλε στην Ολλανδία. Που είχε πει και όχι ότι δεν ήθελε να παίξει στην Ολλανδία αυτό. Θα το δούμε αύριο αυτό τώρα. Φούνες μου δεν μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο τώρα. Δηλαδή, 2 παρά 20. Αν δηλαδή δεν θέλει να αγοράσει κανένα τον Ορτέκα, τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον δεν είναι σε transfer list. Το Μασούρα, τον Κλέιτον, τον Ταρέμι. Θα του υποστούμε και άλλη σεζόν. Όχι, πιστεύω ότι μπορεί να φτιάξουμε μια ομάδα που να παίζει μόνη τη στο Ρέντι. Φίλε μου. Και δεν είναι επέκταση μου όπως ο Ταρέμι που δεν ενδιαφέρονται ή τον Ορτέκα. Θα αναγκαστείς να τον πουλήσεις σε πιο χαμηλή τιμή. Λοιπόν. Θα θέλει λέει και κατάλληλα εξτρέμ. Μάλιστα. Έχει από τη μία πλέον. Υπάρχει Τσέλσον, υπάρχει Ρόκα, υπάρχει Ζώτα. Ας φέρουμε κι άλλον. Και εκεί θα πει και ο Φορτούνης. Και εκεί ο Ροντινέη. Α, έχουμε παίχτες.

0: Πήρε φίλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Ζέλσον, ρε, τα πόδια του μπερδεύει, λέει ο Λάμπης. Μάλιστα. Ωραίο αυτό. Πάμε. Ναι.
2: Έλα, Ιρά.
0: Έλα.
2: Τι έγινε, τι κάνουμε, όλα καλά.
0: Τα Μπούλς.
2: Τα Μπούλς, ρε φίλε.
0: Έλα, ρε, γορίλα. Τι γίνεσαι.
2: Χαιρετίζω τον κύριο Ρίλο εκεί.
1: Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
2: Ήθελα να μιλήσω για την Εθνική Πόλο.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά με όλα αυτά που γίνεται με τις φωτιές, δεν ξέρω.
0: Μίλα και για τα δύο. Δεν έχει πάρει, δεν έχουμε κι άλλο στη γραμμή, οπότε κοίναμε να περάσουμε
2: έτυχε,
0: το κοντάλι.
2: Έτυχε πέρυσι και ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν στο χωριό μου στην Πάτρα, την περίοδο που κάηκε η Πάτρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θυμάσαι πέρυσι. Μυαλό δεν βάζουμε. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Στο Σικάγο πριν 10 μέρες είχαμε καπνό από τη φωτιά στον Καναδά και ήταν λες και ήταν χιλιάδες μίλια μακριά, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και ήταν η πυκνότητα του καπνού λες και ήσουν δίπλα στη φωτιά. Πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι είμαστε με κόκκινη κάρτα, ο πλανήτης δεν μας αντέχει άλλο. Και δεν είναι δυνατόν να διεξάγουμε πολέμους για τα πετρέλαια που τα πετρέλαια είναι που καταστρέφουν τον ίδιο τον πλανήτη. Δηλαδή μέχρι πότε. Δηλαδή τι κόσμο θα παραδώσουμε στα παιδιά. Δηλαδή δεν το συνειδητοποιούμε αυτό. Δηλαδή πόσο άπλιστοι μπορεί να είμαστε. Δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ και δεν ξέρω ειλικρινά. Είμαστε με κόκκινη κάρτα. Δεν ξέρω ποιος το έχει καταλάβει αυτό. Έχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ του Αβγερόπουλου, καινούριο, το οποίο το έχει γυρίσει στην Αλάσκα, στο Βερίγιο Πορθμό. Πρόσθετε ότι είναι μια διόρυγα, η οποία από τη μία μεριά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την άλλη είναι η Ρωσία. Και έχουν εξαφανιστεί οι παγετώνες της Πολιτείας Αμερικής και από την άλλη είναι η Ρωσία και έχουν εξαφανιστεί οι παγετώνες.

0: Και τώρα εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε για τα πετρέλαια. Και υπάρχει ένας λαός που είναι σε γενοκτονία και ο κόσμος καταστρέφεται και εμείς υγρών αγόραζαν, πώς το λέγανε οι αρχαίοι. Δεν ξέρω ειλικρινά τι να πω. Και μετά μου λες για το, με τη Λίνη που σου στέλνουν φωτογραφίες και θυμάμαι εγώ πέρυσι στην Πάτρα που σαν να είσαι ουσιαστικά ανήμπορος στη φωτιά. Ανήμπορος. Mm. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο μικροί είμαστε μπροστά στη φύση.
1: Σε πάρα πολλά θυμάμαι, γιατί σε πλημμύρες, σε πλημμύρα δεν μπορεί να κάνεις.
0: Ναι, αυτό και στην βροχή τη δυνατή και στον Μοστρόβιλο και σε οτιδήποτε. Στο σεισμό που έκανε τις προάλλες στην Ιαπωνία είμαστε ανήμποροι μπροστά στη δύναμη της φύσης και η φύση κάθε στιγμή όλα αυτά που κάνουμε θα γυρίζει με μπούμερανγκ. Τέλος πάντων. Για την επιτυχία του Πόλο ήταν καιρός να πάρουμε ένα χρυσό μετάλλιο.
1: Μα ήταν εκεί συνέχεια γύρω-γύρω.
0: Παλεύαν πολύ καιρό. Ναι, ναι, γύρω-γύρω που λέγεται μια ψυχή ένα απόγευμα και στο πάντι γύρω-γύρω. Λοιπόν, είναι μια γενιά αυτή η οποία έχει πάρει τρία χρυσά σερί. Είναι under 17 ευρωπαϊκό, under 18 παγκόσμιο, under 19 ευρωπαϊκό, under 21 παγκόσμιο. Δηλαδή έχει πάρει τέσσερα σερί χρυσά και έρχεται η σειρά της τώρα να μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Και νομίζω θα δούμε μεγάλα πράγματα με αποκορύφωμα στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Αν είναι όλα τα παιδιά υγιεί και δουλεύουν με τον τρόπο που δουλεύουν, θα δούμε μεγάλα πράγματα. Τίποτα, είναι το εθνικό μας άθλημα. Άμα παρατηρήσετε τώρα, υπάρχει παγκόσμιο άντρα 16 νεανίδων και κερδίσαμε τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες Ισπανίδες. Δηλαδή, και όλα, λυπάμαι που θα το πω, είναι όλα μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και από την τσέπη των γονιών. Όλα. Όσο και να πιστεύουμε ότι το κράτος και η Ομοσπονδία βοηθάνε, όλη αυτή η αλματώδη πρόοδος και η ανάπτυξη, μεγαλύτερη χορηγή είναι οι γονείς. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και να σταματήσουν να τρέχουν, να βγάζουν φωτογραφίες με τα παιδιά σε κάθε μετάλλιο και μετά τους ξεχνάνε να μην έχουν πισίνα να κάνουν προπόνηση. Και μιλάμε για την εθνική ομάδα, όχι για κάποιο σωματείο, για την εθνική ομάδα. Αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε συνέχεια. Αυτά τα κλείνω. Θα είμαι Ελλάδα.
1: Πότε
0: ελπίζω να έχει περάσει ο Ολυμπιακός. Θα ελπίζω να έχει ο Ολυμπιακός Champions League για να παίζει και η πρώτη αγωνιστική στον Πειραιά για να ανέβω Αθήνα.
1: Πότε θα έρθω.
0: Τέλος Αυγούστου.
1: Τέλειο Αυγούστου εκεί.
0: Τέλος
1: Αυγούστου. Ναι, αλλά Σεπτέμβριο θα είναι το Champions League. Εκεί. Ναι.
0: Ναι, θα είμαι εκεί ακόμα.
1: Okay.
0: Ελπίζω να γίνουν όπως θα ονειρευόμαστε.
1: Να στείλεις μήνυμα.
0: Δύσκολο είσαι βέβαια, αλλά θα δούμε.
1: Είσαι εμένα, ξέρεις το... Και αν είναι και έλα από την εκπομπή.
0: Αν έρθω για το παιχνίδι, θα έρθω την εκπομπή, ναι. Μετά το παιχνίδι, κατευθείαν.
1: Έγινε, αγόρι μου.
0: Εντάξει, καλές διακοπές να έχεις.
1: Και εσύ, φίλε μου, ό,τι επιθυμίσεις. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, γεια.
1: Μίλησε Ηρακλήτος Ζέσον, λέει καλό εξτρέμ. Αν υπήρχε αστυνομία ποδοσφαίρου, θα σε πήγαινε μέσα για εξύβριση του αθλήματος. Δυσφημίσει το ποδοσφαίρο. Και ο Ρήλος καλύτερος είναι. Τώρα ο Ρήλος είναι καλύτερος εξτρέμ από τον Ζέσον.
2: Ο Ρήλος δεν τη βρίσκει ούτε με την Τέταρτη.
1: Δεν την έβρισκες.
2: Όχι πολύ.
1: Καθόλου.
2: Κάποια στιγμή πέρασα από τη Δόξα Βίρονα έτσι λίγο.
1: Τι με σφακιανάκι, γιανακάκι, πώς το λέω.
2: Ούτε καν του θυμάμαι. Ούτε καν του θυμάμαι.
1: Βέβαια, το θυμάσαι.
2: Βέβαια, ρε, εσύ σου λέω ένα δίμηνο, τίποτα.
1: Στην πρώτη ομάδα.
2: Όχι, ρε, εσύ στα παιδικά.
1: Α, δεν είχες κάνει μεγάλο
2: βήμα. Όχι, ρε, σου λέω δύο μήνες, ίσα ίσα να δω τη.
1: Κουράστηκες.
2: Να τη μυρίσω.
1: Και κουράστηκες. Και λες, άστο,
2: δεν το είχα.
1: Δεν είναι βάρβαρο για μας τώρα.
2: Το παιδί δεν κάνει.
1: Δεν κάνει. Πάμε για δοξοβολή. Δοξοβολία. Πάμε, έλε. Ναι.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα.
3: Το 147 πόσο πήγε.
1: Άμα δεν μου πεις ομάδα.
3: Με αυτό το 147.
1: Ποιες παίζανε εκεί το 147.
3: Και αποτέλεσμα ήρθε.
1: Κάτσε να μπω τώρα. Πού υπάρχει το κουπόνι ακόμα, θα υπάρχει. Ένα λεπτάκι δώστε μου.
3: Είναι πια δύο λεπτά, ό,τι θέλει ο Ηρακλής.
1: Όχι με ό,τι θέλω.

0: Λοιπόν, Μικελίν Παλολιπάτ Κάπα. 2-1.
1: Φιλανδία είναι αυτό.
0: Ναι.
2: 2-1.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Από ημίχρονο.
2: Από ημίχρονο.
1: Ναι. Ναι.
2: Ηρακλή, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ο το Παναγιώτη που το βρήκε.
0: Ποιος τα παίζει. Τέλος πάντων.
1: Και τώρα, τι έχουν οι Φιλανδίες. Όβερα από ημίχρονο ήρθε.
0: Εντάξει, ένα είναι.
1: Βέβαια, εγώ θα το είχα αγγίξει στο όβερα 3,5 πιστεύω. Μου έκατσε σήμερα στη Λανδία. Ήταν ένα παιχνίδι που ήταν 2-1 στο 29.
0: Τι...
1: Το όβερα 3,5 δεν ήρθε ποτέ, δεν πήγε τρίτο γκολ. Τι... Από το 30. Κλείνει, φεύγει, λε, πληρωθήκαμε.
0: Μπα.
1: Μικελίν, εδώ έρχονται όβερα αυτά. Η Φιλανδία, να ξέρει, βροχή το όβερα.
0: Φιλανδία,
1: και β' Φιλανδία και γ' Φιλανδία. Αδερφέ, έχω παίξει ομάδα στη Σουηδία που είναι ο σταθμός του τρένου της Στοκχόλμης.
0: Είχε ομάδα σταθμός του τρένου της Στοκχόλμης.
1: Εκεί δρεύει. Ερχόταν όβερα από το ημίχρονο για αυτή. Είμαι ας και πληρώσει. Α, μετά τη βγάλε, δεν θυμάμαι. Βγαίνει Νορντίκ. Νορντίκ είναι σταθμός. Ναι, το είχα γράψει και σε στήλη. Ο Ντάρουμ στο σταθμό του τρένου της Στοκχόλμης. Δεν σκόμπ. Είχα μπει και όλα αυτά είναι. Κομματάρα. Να μπήκαμε τα λεπτά δεκάλεπτα.
0: Ναι.
1: Παίζουμε τις καθυστερήσεις.
0: Παίξουμε άλλο ένα κομματάκι αν δεν εμφανιστεί
1: κανείς. Ναι, βεβαίως. Πάμε. Εδώ και ένα μηνυματάκι ωραίο. Mm-hmm. Να μας κράσουνε. Η Μακλάραν επέστρεψε. Για πες το γερμανικό, το τραγούδι, δεν το θυμάμαι.
0: Α, η Wolfsheim και το Kinzuruk. Kinzuruk.
1: Kinzuruk.
0: Kinzuruk.
1: Παίξε λίγο Motorhead. Ωραίος. Απόρρο πως πιστεύετε στον Ολυμπιακό, κύριο Πόρτε, ότι ο Σέρος είναι καλός ποδοσφαιριστής. Πες μου, τι έχει κάνει, το άλλο δεν το λέω. Και το λέτε καλό παίχτη, μας δίνει τις ομιλίες. Δηλαδή στα πρώτα, είναι εγώ μέσα στα Πρωτοβιέζικα και εγώ με τον Σέλισον. Ρε φίλε. Μια χαρά, καλός ποδοσφαιριστής είναι.

0: Κάνει τσουρούκ, λέει, προφέρεται. Οκ, εντάξει, τσουρούκα. Λοιπόν, αλλά τρελό ταμείο μετά Μπέρ United κάποτε. Τι είναι ο Ιωρίλιο, ποιο θα παίζει.
1: Συγγνώμη.
0: Τα Μπέρ United. Θες ότι μια εποχή είχε πάρει Νόβα και δείχνε φιλανδικό το καλοκαίρι για το στοίχημα.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίω. Έχω δει Ελσίνγκη εγώ.
1: Εντάξει, την είδαμε και στα Ευρωπαϊκά. Ο ΠΑΟΚ έχει πέσει δύο φορές.
0: Καλά, τα με αυτά. Τώρα δεν σου μιλάω όταν είχε πρωτομπεί. Ναι. Βλέπαμε Ελσίνγκη. Εκεί τα γήπεδα τα ωραία. Α, την κομματάρα.

0: Το θυμήθηκε τόσο.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ την έχω κρατήσει τη λίστα.
0: Αυτή.
1: Την παλιά τη δικιά μας.
0: Ναι. Αυτή ήταν.
1: Αυτή δεν χάθηκε.
0: Με εποχές Σότου. Οι άλλοι, ξέρεις πόσα τραγούδια είχαμε κατεβάσει.
1: Μα το είχα δει.
0: Είχα βάλει το Γιάννη εκεί, είχα δει κάποια ξυλίδη λιστάρα.
1: Μέσα στο σφακέλου του, αλλά φρόντισαν κάποιοι να εξαφανιστούν αυτοί. Τέλος πάντων.
0: Πολεμάνε και εκεί.
1: Ας μην μιλήσω.
0: Πολεμάνε μας, πολεμάνε. Άρα τις αντίξωες συνθήκες που χάνονται οι λύσαμε τα φοβερά τραγούδια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ και για το σημερινό δύο. Καλό ξημέρωνα. Κουράγιο σε όλους. Κουράγιο και δύναμη σε όλους όσους βρίσκονται είτε στην Κρήτη, είτε στη Λέσβο, και στη Μυτιλίνη και στο Πλωμάρι που μας έστειλε το φίλο ο Δημήτρης με τις φωτιές. Αύριο να ξημερώσει όντως μια καλή μέρα. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, 9 λεπτάκια μετά τις 8 ή από εδώ τους, από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Πολύφημος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10, Κυριάκο το καφεδάκι είναι έξω σε κυτρινό μαύρο χρώμα, δεν ξέρω αν σημαίνει
1: έτσι,
0: κάτι
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Έτσι, έτσι, σας πονάει,
0: Όχι, μια κουβέντα.
1: Κάτσε ρε Μαρία,
0: 29 Ιουλίου. Κάτσε ρε Μαριό, 29 Ιουλίου να παίξουμε τα επαναληπτικά αύριο. Να πάμε καλά, να τελειώνουμε.
1: Εδώ κοιτάμε τις επόμενες ημερομηνίες.
0: Κάτσε λίγο, να τελειώνουμε. 3 μπαλάκια ο Παναθηναϊκός, 3 ο ΠΑΟΚ αύριο, να μπούμε με την μπάλα μέσα να τελειώνουμε.
1: Με 0 παθητικό.
0: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά...
1: άσο παθητικό.
0: Μπράβο. Αλλά περιμένουμε να γίνει αυτή η δουλειά. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πάρα πολύ καλά είμαι. Έχουν μείνει λίγες μερούλες για να φύγετε να πάτε διακοπές. Mm-hmm. Όσοι έχετε μείνει εδώ, λίγοι έχουμε μείνει.
0: Στην Κηφισιά έκανα 37 λεπτά να έρθω σήμερα.
1: Είχε γίνει κανένα ατύχημα?
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί, κάτι θα
0: γίνει. Τίποτα δεν έχει γίνει. Πέρασα όλο την
1: Κηφισιά. Ξέρεις τι γίνεται?
0: Καθόλου. Τίποτα δεν είχε.
1: Πάνε λίγο πιο αργά τώρα, δεν βιάζονται.
0: Είναι όλοι πολύ πιο χαλαροί.
1: Ναι.
0: Πιστεύω πιο ότι χαλαρή. Ξυπνάνε όλοι πιο αργά.
1: Ναι. Ένα τεταρτάκι πιο αργά.
0: Ναι. Πέσει ένα τεταρτάκι κάτω από το μαξιλάρι. Πιο. Και τα χέρια που τα βυθίζει κάτω από το μαξιλάρι.
1: Ναι, ναι. Που είναι δροσερό από κάτω.
0: Ναι. Αρκεί να έχει το ερκοντήσιο, να μην τσακωθούμε πάλι. Και νομίζω ότι γι' αυτό αργούμε παραπάνω. Ξυπνάμε όλοι ένα 20 λεπτό μπορεί.
1: Ναι.
0: Πιο αργά.
1: Εκεί.
0: Και προς Πειραιά δεν πήγαινε κανένα.
1: Ένα σνούς πάει λίγο παρακάτω.
0: Δεν έστριβαν για Πειραιά να φύγουν.
1: Δεν πάνε Πειραιά.
0: Όχι.
1: Φεύγουν προείρεση γι' αυτό τα καράβια.
0: Πόσο πρωί, 7 και 4
1: πρωί. Εγώ, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα. Όχι την άλλη εβδομάδα, τώρα το Σάββατο. 7 η ώρα. Μπαρκάρω.
0: Ωραία.
1: Ναι. Οπότε πρέπει να έχει πάει από τις 6. 11.
0: Περίμενα αυτό το καφέ.
1: Ναι, πάω Αδελαίδα.
0: Συγγνώμη. Στο Ιρκούτσκ που παίζαμε παλιά. 11 ώρες. Κατάστρωμα είσαι ή καμπίνα?
1: Σε τρελό. Όχι, στο πήγαινε, δεν είμαι κατάστρωμα, είμαι αεροπορική θέση.
0: Αεροπορική. Mm. Α, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι μέρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν θα πέσω για ύπνο 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Δεν είμαι.
0: Εγώ και ακόμα και τότε.
1: Θα διαβάσω.
0: Αυτά τα κάνω στην καμπίνα.
1: Τσακωθώ με το γιο μου, τέτοια
0: πράγματα. Στην καμπίνα. Με το παιδί που δεν έχω εκεί, φαντάζομαι παιδιά από θρίλερ. Καμπίνα, μια χαρά. Γιατί κοιμάμαι, ξυπνάω. Τέλεια καμπίνα είναι τέλεια.
1: Καμπίνα στο γύρνα.
0: Καλά, στο γύρνα με κατάθλιψη.
1: Και
0: κατάθλιψη επιστροφή.
1: Α, όχι, γιατί έχω και συνέχεια.
0: Mm. Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν είναι η τελευταία μέρα για δουλειά. Οπότε μια χαρά.
1: Ναι,
0: και αράζεις αυτή την αεροπορική που βάζει ο άλλος πατουσίνια πενιρλή μπροστά.
1: Βγάζουνε πόδια, βγάζουνε κάλτσες, βγάζουνε
0: κιθάρες. Ναι. Με μάκα από κάτω. Εντυπωσιακό ταξίδι.
1: Πάντα ταξιδεύουμε, είτε είναι σε αεροπλάνο, είτε είναι σε πλοίο, με κανονικά παπούτσια. Γιατί αλλιώς εγώ έχω την αίσθηση ότι όλα τα μικρόβια όλων των συνεπιβατών μου μπαίνουν στα δικά μου τα πόδια.
0: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και δεν έχουμε καμία όραξη να βλέπουμε τα πόδια σαν βότσαλα.
1: Ναι.
0: Κλειστά αθλητικά παπούτσια, αλλιώς πάτημα.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή και δεν μπορώ να βλέπω άλλο flip flop.
1: Τη βαλίτσα από πάνω το πόδι.
0: Sorry, και να σπατάς επειδή.
1: Δεν σα είδα.
0: Flip flop παντοφλίτσα τώρα, ρε μεγάλε.
1: Flip flop παντοφλίτσα τώρα. Θα μπει όλη η μάκα
0: είναι,
1: μέσα.
0: Μου λέει χαβαγιά. Τι με νοιάζει, δε φίλε. Τι είναι, είναι παντόφλα.
1: Ναι, είναι παντόφλα. Είναι όταν παντόφλα. Θα πας στο νησί,
0: κάνε
1: τον
0: έξω
1: το δεινόσαυρο.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε Μαρία. Εσύ με έφτιαξες. Θα πάω στο νησί, δεν είπαμε. Έχουμε ακούσει ψέματα. Θα πάμε και θα τα μπει πολλά. Έχουμε πάλι προφυλακτικά. Και μετά τα φουσκώνουν και τα πουτάνε από το καράβι. Κοίτα, έχω φτιάξει ένα σκυλάκι με προφύλαξη. Αγούδιμο 27 ώρες Κάρπαθο.
1: Αυτό ισχύει, το αποκλείεται τώρα. Εντάξει, μην πιάσουμε τώρα το πόσες ώρες κάναμε παλιά για να φτάσουμε.
0: Το Δημητρούλα έβγαινε.
1: Κάναμε 15 ώρες να πάμε Σαντορίνη. Εντάξει, όχι. Τώρα είναι και πιο γρήγορα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: Καλά είμαστε. Αλλά, τώρα. Ναι. Καλά είμαστε.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Είναι και μακριά η αστυνομία.
0: Πάντα δεν είναι κάποιο που λέει, άμα θέλουν να το κάνουν πιο γρήγορα, δεν
1: ναι,
0: θέλουν να καίνε.
1: Ναι, άμα το πατήσουν λίγο, ναι, βέβαια.
0: Δεν θέλουν να καίνε.
1: Συμφωνώ. Ναι.
0: Το έχω ρωτήσει πάνω. Και μου λέει, πολύ λίγο ισχύει. Έχω ρωτήσει τη γέφυρα αυτό, γιατί έχει να κάνει με το σκαρί του καραβιού.
1: Ναι, βέβαια, έχω πάει και στην Τίνο που έλεγε, ρε παιδιά, να βγω, να σπρώξω.
0: Α, έχει πάει με το βάτραχο.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να πήγαινε με τον αέρα.
0: Με καρέτα πήγε.
1: Πρέπει να πήγαινε με το ρεύμα.
0: Με σχεδία, Οδυσσέας.
1: Με το ρεύμα πρέπει να πήγαινε.
0: Ναι. Με το σόβρακο έχει δει κάποιο. Ναι.
1: Ρε Μαρία, το φάγαμε το καλοκαίρι. Αν το έφαγε εσύ, καλή χώνεψη. Εμένα το καλοκαίρι θα τελειώσει περίπου αρχές Οκτώβρη. αν με ρωτάς.
0: Εννοείς από καιρό, εντάξει.
1: Α, και γενικά από εντάξει, σχέδια.
0: Από διάθεση,
1: ναι, από, και από σχέδια και από διάθεση.
0: Για μένα είναι πάντα καλοκαίρι και το χειμώνα. Αλλά είμαι του χειμώνα.
1: Σόπαρε που για σένα είναι πάντα καλοκαίρι.
0: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Δεν με νοιάζει. Αυτό που λέμε, άντε δύο και σήμερα.
1: Καλά,
0: και μετά γυρνά σε ένα περιβάλλον ναι, ναι. άθλιο, τι να το κάνει. Ναι. Είναι χειρότερα. Συνηθίζει μια καλοσύνη και γυρνά στην αθλειότητα.
1: Και δεν ξέρω και προλαβαίνει να τη συνηθίσει.
0: Δεν προλαβαίνει, παιδί. Να βγάλει τα πράγματα από τη βαλίτσα.
1: Η καμπίνα, λέει κάποιο, είναι τέλειο όταν είναι δίκλινη. Έχω μπει σε τετράκλινη και είναι σαν το prison break. Ο άλλο μύριζε σαν πτώμα και ο άλλο ροχάλιζε. Α, εννοεί. Να μπει σε τετράκλινη καμπίνα και να είναι άσχετοι άνθρωποι.
0: Α, ναι, ναι, σαν φυλακή, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, όχι. Δηλαδή, αν να κλείσουμε καμπίνα, θα κλείσουμε καμπίνα
0: για πάρτι
1: για μας. Δηλαδή, οκ. Okay. Ναι, αλλιώς να κοιμηθώ κάτω από τα σκαλοπάτια, δεν έχω
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι, για πάρτι ναι. μας. Τίποτα, εκεί θα στρώσω του Προέδρου τη Φόρμουλα 1 εκεί μπροστά και να κάτσω. Ωραίο.
1: Συμφωνώ. Έκανε παραπάνω από μέρα, λέει, και σταματούσε Μήλο, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, το ξέρω. Πρέπει να περνούσε και από Ζάκυνθο, ας πούμε, για να φτάσει. 27 ώρες.
0: Τι γίνεται στην ΑΕΚ, Μαρία, δεν έκανε το χατήρι τούν.
1: Ναι,
0: προκρίθηκε.
1: Κράτα το
0: Μωριτούν.
1: Μωριτούν, δηλαδή για ένα ημίχρονο. Κράτα το Μωριτούν. Τι θα πάθαινε.
0: Μια χαρά με τις
1: τι
0: φίλες της περνάει. Η Τούν με τις φίλες.
1: Η Τούν περνάει, ωραία, καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: καλοκαίρι.
0: Προκρίθηκε η Δυνάμο Ζάγκρεπ.
1: Ναι.
0: Για τον δεύτερο προκριματικό και έτσι λιγοστεύουν οι πιθανότητες της ΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς
1: ναι, ναι,
0: για
1: ναι.
0: την κλήρωση των play-off. Okay.
1: Πειράζει παιδιά και έτσι μπορούμε. Λοιπόν πάμε.
0: Καλά τώρα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τέτοια εποχή ναι φυσικά και μπορεί. Αυτό ήθελα να πω. Ο παγριωμένοι μας ήρθε.

0: Λοιπόν, από χθες έχει γίνει ένας χαμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την φανταστική ιδέα του Gianni Infantino να πουλήσει με ένα μικρό κομμάτι της FIFA. Όχι και τόσο μικρό τώρα
1: που
0: το
1: ξανασκέψω. Σε εταιρείες που ο Τραμπ έχει, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Εξετάζει λοιπόν το ενδεχόμενο πώλησης ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Καλά.
0: Μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Δηλαδή, θέλω να μου εξηγήσει κάποιος από πότε η FIFA είναι το Infantino και αποφασίζει να πουλήσει κομμάτια της.
1: Φιφαντίνο, θα έλεγε κάποιος τώρα, έτσι όπως μου ήρθε. Φιφαντίνο.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών, Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών και Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων. Θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ περίπου το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και λέει, δεν θα σας αφήσω έτσι, υπάρχουν 211 εθνικές ομοσπονδίες μέλη της FIFA, έτσι. Θα πάρετε εσείς από ένα κομμάτι, θα πάρετε μετοχές αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε ομοσπονδία, που σημαίνει βέβαια. Είναι άλλο στο μυαλό της ομοσπονδίας, ξέρω εγώ, της Αγγλίας 20 εκατομμύρια, και άλλο είναι στο μυαλό, ξέρω εγώ, του Κουρασάου 20 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις, είναι άλλα τα μεγέθη.
1: Τώρα
0: και εκεί ελπίζει κάπου ο Infantino να βρει έτσι μια,
1: είπα και εγώ, το
0: μια υποστήριξη. Όπως καταλαβαίνεις, το βγάλανε Times αυτό και έχει γίνει χαμός.
1: Καλά, έχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιδράσεις επίσημες.
0: Βγήκε μια ανακοίνωση της UEFA, η οποία του λέει ότι φίλε, δεν είναι τσιφλίκι σου να το πουλάς και να το αγοράζεις.
1: He's my guy, I believe you, I love this guy.
0: Σύμφωνα με τους Times, η προοπτική αυτή είναι πολύ χειρότερη και από την ιδέα που είχαν κάποτε για το European Super League.
1: Ναι, είναι χάλια ιδέα. Θα διαλύσει και σκέφτονται. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται, εκτός από τις 64 ομάδες που εκεί μας συμφέρει,
0: καλά, ναι, αυτό είναι το λιγότερο.
1: Να γίνεται το Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια.
0: Αυτό είχε ξαναϋποθεί. Το είχαν ξαναπεί πριν από 5 χρόνια και πάλι είχε αντιδράσει η UEFA.
1: Ναι,
0: γιατί
1: τώρα
0: εννοείται ότι αυτό υποβαθμίζει το Euro.
1: Ναι, και το Euro, ναι.
0: Και το Euro υποβαθμίζει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δυσκολεύει τους συλλόγους.
1: Όλα. Δεν μας νοιάζει. Θα τους κάνουμε cyborg, αρκεί να βγάζουμε λεφτά. Να ψοφάνε στο γήπεδο, αρκεί να βγάζουν λεφτά, σου λέει. Φίλε, παίξε και φέρε τα λεφτά. Θα κάνουν, λέει, σκεφτόντουσαν και το διάβαζα χτες, να κάνουν, λέει, οι ομάδες άλλες εντεκάδες για το Euro και άλλες για το Μουντιάλ.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Αρκεί να πάρουν τα λεφτά.
0: Α, κατά μακατά σου κουντουμπέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έλα, το 1 και το 3 και το 5, αριθμάκια.
0: Υπάρχουν έντονοι φόβοι ότι σε όλο αυτό θα εισχωρήσουν οι χώρες του κόλπου, εννοείται. Και ότι στο τέλος θα γίνονται μόνιμα εκεί τα Μουντιάλ. Mm-hmm. Δεν έχει σήμερα στην Αμερική, αύριο στην Πορτογαλία. Όχι, θα γίνονται μόνιμα εκεί, γιατί μάντεψε, εκεί υπάρχουν και τα περισσότερα λεφτά. Είχαμε την απάντηση της UEFA.
1: Τι είπε
0: δεν,
1: η UEFA.
0: Αυτό το δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει.
1: Τι το πέρασες εδώ, είπε αυτό, η UEFA. Δικό σου τσιφλίκι, άμε μου στο
0: διάλογο. Το ποδοσφαίρου, λέει, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Και η αντίδραση της FIFA, ναι, παιδιά, εντάξει, μια ιδέα είπαμε. Δεν είπαμε ότι
1: έλα τώρα, θα τα κάνουν αυτά.
0: Γιατί βέβαια όλο αυτό πρέπει να έχει και τη συγκατάθεση των ομοσπονδιών και όλα θα περάσει από το κογκρέσιο της FIFA κτλ. Εκπληκτική ιδέα. Εκπληκτική.
1: Να στείλω τον δικό μου από τα νολιώσεων τον 85χρονο.
0: Να σου πω κάτι. Ναι.
1: Είδες τι έκανε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι έκανε. Πήρε ένα μπιτόνι στο πάρκινγκ που έμενε και έβαλε φωτιά για να. Τι ήθελε να δει, αν ήταν βενζίνη ή νερό.
0: Όχι. Δεν μπορούσε να το μυρίσει.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Γιατί είχε COVID, λέει, και είχε χάσει τη μυρωδιά.
0: Δεν μπορούσε να το πιει.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, λέει. Στο νοσοκομείο και 85χρονο.
0: Τελικά ήταν βενζίνη. Δεν...
1: Παρανάλογα έγινε εκεί πέρα. 12 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά. Λοιπόν, ναι, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, καήκαμε λίγο, όλα καλά. Στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας ήταν μόνος του, φύγατε όλοι, θα τα προσέχω όλα. Τελικά δεν ήταν νερό. Στείλ τον αυτόν εκεί πέρα στον Infantino,
0: ναι,
1: και θα δεις.
0: Κερνάω εγώ.
1: Απόψε εγώ. Εντάξει, έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Εντάξει, καλά, εμείς δεν πάμε Μουντιάλ, ό,τι και να κάνουνε. Τίποτα.
0: Μπορεί έτσι να μας ξέρεις.
1: Να μας τον πάρουνε.
0: Να μας τον πάρουνε, ναι.
1: Ψήφισες ή ναι και θα πάμε
0: και
1: στο Μουντιάλ.
0: Και θα σου πω εγώ.
1: Right,
0: θα έχεις μόνιμη κάρτα. Ο Γιώργος από Νέα Υόρκη λέει η Ομοσπονδία του Κονγκό το βλέπει σαν λουκούμι, λέει, την πρόταση του Infantino. Ναι, ρε παιδιά, το είπαμε. Γιατί κάποιες ομοσπονδίες, τα 20 εκατομμύρια, τους φαντάζουν τεράστια λεφτά.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Και έτσι μετά λέει θα γίνει αυτός υπεύθυνος της εταιρείας.
1: Θα παίρνει, ναι, λέει, μέσο όρο 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Σε αυτό η Φαντίνου.
0: Ναι, 64 διάβασα
1: 64?
0: Εγώ. 64.
1: Άμα την εφορία καθαρά τα βάλαμε.
0: Περίπου όσα παίρνει τώρα και επικεφαλής του NFL κτλ. Τα οποία είναι δεκαπλάσια του εισοδήματος που παίρνει τώρα. Δηλαδή τώρα παίρνει μόνο 5-6 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Καλά ρε εσύ Μαρία, πού να πάει.
0: Ποιος ζει με 6 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή τι να πρωτοπληρώσει, τα φροντιστήρια, τι δραστηριότητες, τι ΔΕΗ.
1: 500.000 ευρώ το μήνα.
0: Τη βενζίνη. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, είναι ευθύνη. Είναι ευθύνη.
1: Έλα, τάξτε. 500.000 ευρώ το μήνα δεν περνάει εσύ ούτε μέχρι 7 του μηνός. Τώρα κοροϊδεύουμε τώρα. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, δεν πρέπει να μου το πεις από την αρχή και κάθομαι και κρίνω τον άνθρωπο.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Μην τρελαθούμε.
0: Θέλει να ανελιχθεί. Εντάξει.
1: 500.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή, ειδικά όταν πεθαίνεις, πας σε καλύτερο μέρος. Εντάξει. 500.000
0: ευρώ. Τα βάζεις όλα μαζί.
1: Μπράβο, ναι, τα μαζεύεις. Τα σκουλίκια δεν τα τρώνε αυτά. Τα κρατάνε για εισιτήριο.
0: Φαντάζομαι που φτάσαμε, λέει, να επικρατούμε την UEFA.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, φίλος.
0: Εγώ θέλω να σας θυμίσω.
1: Είναι σύγχαμα κι αυτή.
0: Θέλω να σας θυμίσω. Ναι. Πριν από περίπου καμιά δεκαριά χρόνια, που λέγαμε Παναγία μου, τι άνθρωποι κυβερνούν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που ήταν ο Μπλάτερ και ο Πλατινί.
1: Χίλιες φορές να παίρνουν βαλίτσες από Αφρικάνους.
0: Μισελ! Μισελ, γύρνα πίσω, ή έστω τηλεφώνα. Μπλάτερ, που είσαι.
1: Ότι ο Μισελ, ότι ο Μισελ θα ήταν με βρακή με τον Τραμπ. Θα ήταν ακόμα χειρότερο.
0: Λέσε.
1: Ναι.
0: Αθώθηκαν, βέβαια, να πούμε έτσι, οι όσα είχαν κατηγορηθεί.
1: Ναι,
0: αθώθηκαν,
1: όλα καλά. Όλα,
0: ναι,
1: καλά.
0: Φυσικά που είχαν δώσει παγκόσμιο στη Ρωσία.
1: Σα πείραξε η Ρωσία, βέβαια. Δεν τα βλέπετε τα δικά σα τώρα εδώ πέρα τα χαΐρια. Αυτά 500.000 ευρώ το μήνα, λέω, αλλά ευτυχώ, λέει Παναγία μου, είμαι σεζόν.
0: Ευτυχώ, είδε. Έκανες, ήσουν σωστός, διάβαζες, άκουγες τη μανούλα σου.
1: Τώρα τη μάνα μου γιατί τη βάζεις.
0: Γιατί.
1: Πουλάω τα πρόβατα, είναι καλή ράτσα, ρωτήστε τον Ιφαντίνο να μπει μεσί της. Για πλάκα ο Ιφαντίνο τα πουλάει για λάμα.
0: Εύκολα. Και θα έχουμε
1: να
0: τσακωνόμαστε.
1: Δεν θα μας ρωτήσουν, βέβαια, αλλά.
0: Εντάξει, θα ρωτήσουν τις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Τώρα να δούμε τι θα επικρατήσει.
1: Λοιπόν, στα δικά μας την πάρουν δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολη νύχτα, ναι. Και με 112 και οι οικισμοί εκενώθηκαν και σηκώθηκαν ξανά εν αέρια τώρα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υψηλή ένταση των ανέμων στο νησί.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει έντονη ανησυχία.
0: Ήδη από το απόγευμα της Τρίτης διαβάζουμε ότι είχαν εκεναθεί περιοχές όπως ο Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανεράτζα και Καμάρι.
1: Παντού υπάρχει ένα καμάρι,
0: ναι,
1: του νησιού.
0: Ναι. Και ειδικά στις Κυκλάδες.
1: Ναι, παίζει πολύ το καμάρι.
0: Αν μας ακούτε από Πάρο και έχετε έτσι μια πιο καθαρή εικόνα της κατάστασης, στείλτε μας ένα μήνυμα να δούμε σε τι φάση βρισκόσαστε. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα αυτό το πράγμα.
1: 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες, δασοκομάντος, 16 πυροσβεστικά, επήγες δυνάμεις, έχει γίνει χαμός από Σύρο, Νάξο, Αθήνα, Μέγαρα, Λευσίνα. Τι να πω, μακάρι να σβήσει για να τελειώνουμε. Αεροπλάνα, ένας πανικός γίνεται.
0: Ναι. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε κάθε μέρα. Παρηγοριά στην κατάθλιψη, όλα καλά θα πάνε τελικά. Ναι, Κωστή, Μπραζιλέιρο, όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Τσούβ, με τα flips, flops?
1: Δεν θέλω να βλέπω τις πατήσεις σου, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ξέρω, βγάλει και το παντελόνι.
0: Εννοείς. Εντάξει, στο νησί, στην παραλία τα βλέπεις, δεν γίνεται.
1: Ναι, στο καράβι τώρα έχει πλύνει τα πόδια, είσαι τόσο δυνατός, παίχτης με τα πόδια, έχεις κάνει, τι έχεις κάνει. Ποδόλουτρο, τι έχεις κάνει. Σε γάλα καρύδας.
0: Πεντικιούρ.
1: Τι έχεις κάνει, πεντικιούρ, μήκητες. Τι έχεις κάνει, είσαι τόσο δυνατός και σίγουρος.
0: Έχεις βάλει κρεμούλα στα πόδια, οι φτέρνες είναι, εντάξει.
1: Το κόψεις με τον ηχοκόπτη και τέλος. Την άκρη εκεί στη γωνία που έχει πιάσει κάλτσα μέσα, φταίω εγώ να βλέπω τη μαυρίλα. Τι να του πω, αφού με ρωτάει να μην του απαντήσω. Έλα τώρα. Τα αλαντικά δεν είναι του Ιφαντίνου, φίλε, δεν είναι. Θα μας ανάγκαζαν με το ζόρι να τα φάμε.
0: Λοιπόν, διαβάζω ότι έχει γίνει τροχαίο ατύχημα στις αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Κίμης προς αεροδρόμιο. Καταγράφονται κάποιες καθυστερήσεις στο τμήμα από μεταμόρφωση έως Κίμης.
1: Ήταν ωραίο στη Θεσσαλονίκη που ήμουν προχτές. Πορτοκαλί, κόβει ο μπροστινός, κατεβάζει δευτέρα ο πίσω του. Γκά! Και χειροκροτούσαν βούλγαροι τουρίστες. Ειλικρινά, πιτσιρικάς πίσω, κατέβασε δευτέρα. Πήγαινε σίγουρα για μπάνιο, αμάνικο, κοπέλα μέσα. Και...
0: αυτός πιστεύω ότι θα περάσει και αυτός στο φανάρι.
1: Ναι.
0: Και παραλίγο πέρασε από πάνω από τον άλλο.
1: Πορτοκαλί, κόβει ο άλλος χαλαρά κύριος και ο άλλος κατέβασε.
0: Κατέβασε ταχύτητα για να φύγει. Μάλιστα.
1: Μιλάμε για φιλί τώρα, μιλάμε για αγκαλιά. Μιλάμε για κουτουλίδι δυνατό.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο, στη Ζυμισκή. Μια χαρά. Με όλη του τη δύναμη ο γίγαντας. Το μπροστινό το αυτοκίνητο που ήταν υψηλό. Δεν έπαθε τίποτα.
0: Ο πίσω. Ακορντεόν.
1: Ο πιτσιρικάς. Σαρπέι, έχει τα σκυλιά τα σαρπέι.
0: Λοιπόν, και αν ήταν όμως under 30, έχει άλλα πλεονεκτήματα στη ζωή.
1: Ήταν.
0: Λοιπόν, και γιατί για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data χάρη στο WhatsApp. Under 30, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Εντάξει, μπορεί να μην έχει αυτοκίνητο, αλλά θα έχει data. Να επικοινωνεί με τους φίλους του. Ναι.
1: Και ακολουθεί, λίγο πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση, διαφημιστικό μήνυμα. Για μία ακόμα μέρα μαζί μας η Big Win, εκεί όπου μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build a Bet διαθέσιμη πριν, αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μπουκέτα Τσέφεριν με Ιφαντίνο. Πιστεύω Τσέφεριν θα τον είχε για πλάκα τον Τζάρλι.
1: Λες, ε?
0: Ναι.
1: Στην Άουσα, έξω τον Βαρμπαρόσα.
0: No bet. Και λέει και ότι...
1: Δεν ξέρω τι λέτε.
0: No bet, δηλαδή ότι είναι αμφίροπο.
1: Α, ναι.
0: Ότι δεν υπάρχει μάτς.
1: Ότι είναι μονότερμα, αυτό είναι.
0: Του πάει του Φαντίνο βέβαια να βγάλει κάποια νεύρα επειδή έχει πλάτες Τραμπ. Τύπου... Αλλά ο Τσέφεριν είναι λίγο... Έλα λίγο να
1: έλα,
0: στο
1: ναι, ναι, ναι, αυτό, έλα λίγο.
0: Έλα λίγο. Είδες τι πάθανε με το Europe οι άλλοι. Θέλεις και εσύ παγκόσμια να σου ξεφτυλίζω. Δεν είμαι επιφετικός, κανονικός είμαι να του λέει ο Τσέφεριν. Βαβασνίκα τότε στα χάτσι, θες σαλμονέλα. Έχουμε.
1: Λοιπόν, ο Ινφαντίνο θέλει να πουλήσει το 20% της FIFA στον Τζος Κούσνερ.
0: Ακούγεται έμπιστος.
1: Πάρα πολύ έμπιστος. Είναι ο αδελφός του Τζάρετ Κούσνερ, της γνωστής οικογένειας των Κουσναρέικων.
0: Οι Κουσναρέοι αυτοί δεν είχαν το δημαρχείο εδώ από κάτω, τα χωράφια.
1: Ο αδελφός του, λοιπόν, ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τυχαία όλα αυτά.
1: Έλα μωρέ τώρα. Αφού ξέρεις τώρα, ένα χωριό είμαστε.
0: Ναι.
1: Ένα έτσι να κάνεις, ξαδερφός σου είναι ο άλλος.
2: He's a nice guy,
1: Nice guy, επιχειρηματίας, διακρίνεται για την οικονομική του επιφάνεια. Μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Έχει διασυνδέσεις και στον κόσμο του NBA. Ο πατέρας του είναι ιδρυτής της Kushner Companies. Κολοσσός με τεράστιο χαρτοφυλάκιο σε Νέα Υόρκ, Νιου Τζέρσι και άλλες περιοχές της ΗΠΑ.
0: Νέα Φιλαδέλφη, Νέα Ιωνία.
1: Χρηματοδοτεί εταιρείες όπως η OpenAI, το Instagram, το Twitch και συναφή. Εντάξει, τι να λέμε. Η συνολική
0: τώρα
1: του περιουσία υπολογίζεται περίπου στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τίποτα, τρίχες.
1: Τίποτα.
0: Τρίχες.
1: Ναι.
3: Μαρινάκι στον Αγία Μπλάκ αυτόν. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Και ο Κούτσνερ. Δώσε το Μουντιά στον Ολυμπιακό. Να παίζει εδώ πέρα.
1: Μόνο στο λιμάνι.
3: Κουρασά Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Βραζιλία.
1: Ολυμπιακός Γερμανία.
3: Ολυμπιακός Γερμανία. Ο Κλόπας ο Βρώμικος εδώ με τη φόρμα. Βρώμικος. Να έρθει εδώ πέρα να παίξει. Αύριο το πρωί ο Μαρινάκα πάρει το Μουντιάλ. Και πέντε ντίστρεγα μπλάκ αυτά τα έχει στα αμάξια ο πρόεδρος. Κοίταξε. Αύριο το πρωί να το πάρει και να παίξει. Πώς το λένε. Σκουάτρα τζούρα, τζούρα.
1: Καλά, όποτε. Με, αν και εφόσον.
3: Αμπαμπάι. Με το Μαντζίνι τώρα προπονητή. Το Μαντζίνι θα πάρει σκουάτρα τζούρα το 2026.
1: Πολύ ωραία.
3: Όχι. Κοτώσεις. Πηγαίνετε και πάρτε τον Άννα. Τον Άννα που είναι αγκιασμού, ρε. Πώς το λένε, μωρέ, που είναι αγκιασμού κάτω. Ποιο έριχνε, ρε, γκούλι. Αγιασμού κάτω. Δραμπατών. Πάρτε το Λίπη και τον Αρίγκο Σάκ.
1: Το Λίπη τώρα, πού τον θυμήθηκες, 85 χρονών.
3: Σαν το Ματσούινι με το φουλάρι, σαν τον Παπάζολη στο εδώ
1: στον Αύγουστο.
3: Συρογμή του χρόνου. Του Ιλιουάνοφ το μηδίαμα. Άντε μπράβο, Ολυμπιακός. Αύριο το πρωί, πολύθυμος. Μπορεί να πάει να πάρει το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ, πια FCDs, ρε. Αύριο το πρωί. Όσα έβγαλε σε ένα χρόνο. Αύριο το πρωί και να δεις να είναι όμιλος. Έχει υπόψη σου. Ναι. Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Ιταλία, Ολυμπιακός. Και από
1: ναι,
3: εδώ να είναι. Και από εδώ, έλα το.
1: Έχει μια λογική.
3: Άμπραβο. Και από εδώ άλλος όμιλος. Βραζιλία, Γαλλία, να είναι άλλος όμιλος. Νότιο Κορέα, Νότιχα. Και από εδώ Ρίο Αύε. Όλοι μέσα.
1: Όλοι.
3: Μπράβο. Και σκέσαι 6D's τώρα. Τίποτα. Υπόψη σου. Για πλάκα. Άσε ρε Φιφαντίνο, όπως σε λένε.
0: Τσέφεριν θα του πει. Έλα κατέβα κάτω με. Θα πάει ο Τσέφεριν. Τσέφεριν ή Τσέφεριν θα μας το πούνε οι μπασκετικοί. Θα πάει με σάξο παλιό.
1: Ασημί. Πίσω δεν ασημί. Έχει καθίσματα, έχει μόνο γούφερ.
0: Πίσω έχει asset.
1: Ναι, ναι, ναι. Ψυχές,
0: έχει DNA. Λοιπόν, έχει DNA.
1: Εάν γιατί πας, μπαμπά.
0: Εάν πας, γιατί μπαμπά μου τα έτρεξε τελικά. Λοιπόν, και με βολάνι τέρμα. Πόσο μου λείπει. Στάθη ξένο. Κόντρα.
1: Αγγελική Ιλιάδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα Αγγελική Ιλιάδη. Στάθης ξένος, Ρωμανός, μια φαντασμένη που όλο με πικραίνει η γυναίκα που αγαπώ και θα του πει: κατέβα λίγο κάτω που θέλει εσύ να μας το αχαλάσεις το μαγαζί. Έλα λίγο. Φύγε, φύγε, θα το κάνει Φαντίνο. Μα και κάτσε ο Φαντίνο. Κατέβαρο και εσύ και ο Τραμπ θα του πει. Έλα λίγο. Έλα λίγο, έλα λίγο. Θα τον δίνει με ίδια φόρμα μπίμπα πάνω κάτω. Άμα δει άνθρωπο με ίδια φόρμα πάνω κάτω να κατεβαίνει από τα μάξι, φύγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το έχει,
1: έφυγες, έφυγες, έφυγες.
0: Αν το έχει πάνω κάτω, εκείνη τη λίκρα τη φόρμα.
1: Αυτό που δεν ξέρεις ακριβώς τι υλικό είναι. Και δεν παίρνει και φωτιά αυτό. Δεν είναι σαν το μπιτόνι του.
0: Επίσης αυτοί είναι περιποιημένοι, κουρεύονται κάθε 6 μέρες. Λες και παίζουν στην Παρίσι Σεζερμέν. Λοιπόν, είναι κουρεμένοι.
1: Τους θα τριμάρει η γυναίκα τους.
0: Θα σου τριμάρει τη ζωή. Εάν αυτοί έχουν τρίχες στα αυτιά, δεν λούζονται μετά να φύγουν. Άστα, μια χαρά είμαι. Τους κουρεύουν και λέει άστα. Έχουν τρίχες μέσα στα αυτιά. Δεν τους ξαναπλένουν. Λοιπόν, εάν βγει αυτός από αυτοκίνητο, αυτοί συνήθως που σε δέλνουν βγαίνουν από παλιό αμάξι. Βγαίνουν από παλιό αυτοκίνητο, 15 ετίας.
1: Και δεν λογίζουν και την πόρτα. Τους δείχνει μια της πόρτα που λέει σιγά τις πόρτες. Αυτό λέει αυτός, σιγά τις πόρτες.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι ξύλο θα αρπάξει. Εσύ αν έχεις ακριβό αυτοκίνητο θα φας ξύλο. Άνθρωπος με ακριβό αμάξι δεν νικάει ποτέ στο δρόμο αυτόν που δεν έχει ακριβό αυτοκίνητο.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί δεν έχει κάτι άλλο να χάσει ο άλλος.
1: Τώρα που πεις για ξύλο, το χέρι σου κομπλέ, εντάξει.
0: Ναι, ρε, μια χαρά είναι. Δεν σα σκύλει αμέσως.
1: Λοιπόν, για όσους το έχετε χάσει χθες στους άχαστους.
0: Παίξαμε box, VR.
1: VR, αερομπουνιές, κανονικές
0: αερομπουνιές. Ναι, γενικά αερο.
1: Λοιπόν, και κάποια στιγμή ο Τσούβι χτύπησε την οθόνη. Η οθόνη καλά.
0: Βροχιά. Μια χαρά είναι η οθόνη.
1: Εντάξει, ωραία,
0: ήταν η τελευταία εκπομπή. Αλλά μετά στο μπαρ που με βάλανε. Μετά στο μπαρ που με βάλανε, είδε ο Αρτίνος που έδιρε 11 άτομα.
1: Ναι.
0: Μου λέει ένας, μου έφυγε από το στόμα το αναψυκτικό και εξύπνησα τη γυναίκα μου γιατί ξεκίνησα τον καυγά στο VR. Καθόταν ένας και του κάνω με για το κούρεμα και του τραβά μια φάπα του μπροστινού. Πρέπει να δει το επεισόδιο. Πα! Με για το κούρεμα. Τι έγινε. Πήρε και σβέρκο και μετά ξεκίνησε το. Λέει, κάνε κάτι να ξεκινήσει ο καυγά. Και πιάνω μια μπύρα εγώ. Την πετάσα να μου κάνει τι έγινε. Και κάνω στο φίλο του. Με για το κούρε. Και μετά πανικό. Χτύψα. Όλοι σου χτύψα. Και τη θεία μου τη φοφό εκεί. Δεν ήξερα ποιον έπρεπε να βαράω. Αυτή ήταν με το μέρος, με έδειρα και τους δικούς μου.
1: Κοίταξε, μετά από ένα σημείο και μετά στον καυγά δεν έχει σημασία.
0: Δεν υπολογίζω.
1: Αρκεί να μην σε βαράνε.
0: Ναι.
1: Βάρεσαι.
0: Όλα αυτά σε ένα φανταστικό κόσμο, ε.
1: VR, παιδιά.
0: Ναι,
1: VR,
0: δεν ξέρω,
1: VR.
0: Μπορεί κάποιο τι.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν πλακώθηκε.
0: Το VAR δεν είναι το βαράω. VR, άλλο. VAR.
1: VAR και όπου πάει.
0: Ναι,

0: Μόλις έκανα ένα story, Μαρία, γιατί όντως στην Οδύσσια παίζει ο Στάθης Ξένος. Δεν το ήξερα. Σε αυτό το ο αδερφός.
1: Και ρίχνει εδώ μεταξύ, ρίχνει, βέλη.
0: Ο Πάρης δεν είναι. Ο Πάνισερ είναι, αλλά ποιο παίζει εδώ αυτό, σε ποιο ρόλο. Το Μενέλαο, ναι, αυτό είπα.
1: Το Μενέλαο.
0: Ο Μενέλαος είναι ο Στάθης Ξένος. Πρέπει να το ξέρετε, με βαμμένο μουσικό.
1: Α, γιατί τώρα σποϊλάρεις τώρα. Μην το ξαναπιάσουμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στον Χρήστο.
0: Γεια σου, Βίρονα.
1: Καλημέρα στο Δαμιανό. Πρώτη μέρα μετά από άδεια, μαντέψτε, δεν θέλω να δουλέψω. Σόπα. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Τι λέτε, φίλε, εγώ περίμενα να μπει μέσα με πουσάπ παλαμάκι.
1: Καλημέρα από Ιαπωνία και τον Τάσο. Πόσο βαθιά στην ψυχή μου έχω τα λιώσια.
0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη. Που έλα, ακούω, Μαρία, λέει, για ομάδα Τουν και εγώ τραγουδάω μέσα μου Σορκεντέ. Και Τουν.
0: Και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν.
1: Καλημέρα και στον Δάκη από το Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά.
0: Ξανθιώτης ήταν ο τραγουδιστής. Σε Champions League εμφανίστηκε. Πώς πήρε η Λέστερ το πρωτάθλημα. Έτσι για λίγο και μετά πήγε πάλι.
1: Ναι, και μετά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Ακόμα εδώ είμαστε. Ναι, δύο και σήμερα. Μία και σήμερα για τον Τζούβι. Τι λέει την προηγούμενη εβδομάδα. Παιδιά, είχαμε το live.
0: Είχαμε το live. Δεν καταφέραμε για τεχνικούς λόγους να είμαστε την επόμενη μέρα στο στούντιο. Για να μπορέσουμε να είναι όλα έτοιμα. Γιατί με το ξεστήσιμο είχαμε ένα θέμα, λογικό. Δεν καταφέραμε. Όλα καλά, προχωράμε. Mm-hmm. Μην πας με το αμάξι και έρκυρα, θα το πάρεις σε χαρτοκούτι. Τι εννοεί?
1: Τι? Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τι?
0: Δεν ξέρω τι εννοεί. Θα το πάρω σε χαρτοκούτι. Πάντα πάμε το αμάξι και έρκυρα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω εγώ πάρκινγκ. Δεν γίνεται, όπου και να με αφήσετε, κάποιος φεύγει και μπαίνω εγώ.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Μεγάλη Παρασκευή, βρίσκω στην Κέρκυρα κάτω από το σπίτι.
1: Πολύ ωραία.
0: Μην το πάρεις κάθε χρόνο, λέει, και πώς θα παρκάρει.
1: Και πάνω δεν θα πάρεις τα μαξίλια και πώς θα
0: έχω
1: πας.
0: Έχω να πάω πρώτα πράγματα, έχω να πάω τυριά,
1: αυτό.
0: Έχω να πάω σαλάμια, έχω να πάω μαρούλια, έχω να πάω ντομάτες, έχω να πάω κρεμμύδι, έχω να πάω πράγματα στους... Πώς θα πάμε, γεμάτα τα χέρια, σόγαμπρος είμαι.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Δεν θα τους γεμίσω δώρα. Τι θα πάω να τα βρω έτοιμα να φάω? Τι είμαι, ρε.
1: Λοιπόν, αποσύρεται ο Νόιερ.
0: Ποιος θα βγαίνει τώρα να κάνει το χαφ?
1: Στο φινάλε της σεζόν, αφού ανακοίνωσε το οριστικό αντίο του στην Εθνική Γερμανία, το οποίο είχε ξανααννακοινώσει πριν από 2 χρόνια. Αλλά είπε μετά, όχι, τελικά το αποφάσισα, θα ξαναπαίξω.
0: Αλλά επίξηλαξ για μένα δεν πρέπει, ας πούμε, να...
1: Σύμφωνο, ναι, σύμφωνο. Ναι. Λοιπόν, τώρα ανακοίνωσε ότι με το τέλος της σεζόν 26-27, να είμαστε καλά, όρθιοι να είμαστε που λένε και στο χωριό, κλείνει την καριέρα του. Αυτό θα είναι, αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν.
0: Υπήρξε ο κορυφαίος στον κόσμο, ναι, ένα διάστημα.
1: Ναι, ναι, στα... την καριέρα του. Αυτό θα είναι... Αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν.
0: Υπήρξε ο κορυφαίος στον κόσμο, ναι, ένα διάστημα, ναι, ναι, στα prime του.

0: Θεσσαλονίκη και γενικά στη ζωή φίλος, μου το εξηγούσε ο Δημήτρης σχετικά με το Nowhere και το πώς, πώς έβγαινε πάρα πολύ επιθετικά στα τέτα τέτ. Δηλαδή έβλεπα συνεντεύξεις ποδοσφαιριστών που έλεγαν όταν έβλεπαν το Nowhere ότι μεγάλωνε το τέρμα, δηλαδή.
1: Ναι, και άμα πάει ο τερματοφύλακας επιθετικά.
0: Attack the ball. Έτσι όπως λένε οι μεγάλοι κόουτς τερματοφυλάκων.
1: Ποδοσφαιριστή που έχει την μπάλα. Λίγο.
0: Βγαίνεις και τον αγχώνεις.
1: Δεν είναι ότι περιμένεις το σουτ.
0: Μα περιμένεις, έσκαψε, σε πλάσαρε, τελείωσε. Άμα μεγαλώσει το τέρμα, του μεγαλώνεις και το άγχος. Παιδιά, αυτές τώρα είναι λεπτομέρειες τεχνικές που δείχνουν ότι δεν είμαστε τυχαία εδώ στο πρωινό του Big Wings Sport FM. Εντάξει, μας σταματάνε στον δρόμο και μας ρωτάνε για δρόμους. Φίλε, έχεις ιδέα που είναι εδώ πέρα η Δημαρχείου. Έλα τώρα. Εντάξει.
1: Καλημέρα από Λονδίνο και τον Ηλία. Άλλος ένας ξένος δηλαδή που παίζει στην Οδύσσια, άλλος πια με αυτή την ξενοφιλία, αλλά τα έχουμε ξεπολύσει.
0: Επειδή ο Στάθης
1: πια.
0: Ξένος, παντού βρίσκω πάρκινγκ. Να πούμε και καλημέρα στην Κύπρο, Μαρία, και στον Χαντζικοφίνα το φίλο μου.
1: Και εκεί βρίσκεις πάρκινγκ.
0: Μου λέει, δεν πρόκειται να βρούμε, του λέω, φιλέ, αυτοί εδώ οι δύο, για ποιο λόγο μπήκαν στο πάρκινγκ 60 χρονών να περπατήσουν από εδώ μέσα και δεν πήγαν από την παραλία ή από το δέντρα. Για ποιο λόγο, γιατί φεύγουν, του λέω. Και τους ακολούθησα έτσι σαν.
1: Σιγά σιγά, είναι σαν στόκερ.
0: Ναι. Γιατί δεν ήταν Έλληνες πιο πολύ, Ολλανδοί. Mm. Και πήραν ένα μάξι και φύγανε. Μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί. Ρε, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Τσαφάς δάχτυλο μετά, το είπα.
1: Καλημέρα στην Πολυζώη. 8 και σήμερα για να έρθει ο Τσούβι στα Κρέστενα.
0: Κρέστενα Ηλίας.
1: Αν υπομονούμε.
0: Ναι, δεν παίρνετε εισιτήρια όμως. Τι διάολο κάνετε στα Κρέστενα.
1: Έλα, ξεκουνηθείτε λιγάκι. Περιμένετε τελευταία στιγμή.
0: Τι έγινε τώρα. Τσούβι, πήγες νοσοκομεία από τον Μπουκέτα στην τηλεόραση. Όχι, πήγα σπίτι μου. Ούτε πάγο δεν έβαλα.
1: Ναι.
0: Έβαλα το χασιαπλά.
1: Λίγο έχει. Ναι.
0: Μόνο, έχει
1: εντάξει.
0: Καλά, αν το χτυπούσα πιο πάνω. Παράσταση με το αριστερό χέρι το μικρόφωνο και ζαωρέως εδώ.
1: Καλημέρα από Σαντορίνη, Αριστοτέλης 13. Λέει, αυτό με το πάρκινγκ είναι μέγα φάρδος. Αλήθεια είναι αυτό και το έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και εγώ ξέρω ανθρώπους έτσι. Με τους οποίους ξέρω ότι θα πάμε μαζί με το αυτοκίνητο και θα βρει το παρκάρι έξω από το
0: σπίτι. Με βρίζει η Εύα. Δεν γίνεται. Μου λέει, δεν γίνεται. Λέω, κάτσε να πάμε και πιο κοντά. Καλά μου λέει, δεν βρίσκει κανένα. Θα πας εσύ να κάνεις τον εξ. Φεύγει κάποιος. Το βάζω. Λέω, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι ενεργειακά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω πάρκινγκ. Δεν υπάρχει έτσι, περίπτωση να μην βρω πάλι.
1: Το φέρνει. Παναγιώτης από Νέα Ιωνία, καιρός δεν ήταν, αποσυρθεί ο Νόιερ. Χαιρετίσματα στο Δημήτρη, στο φίλο Δημήτρη.
0: Γιατί ρε φίλε, εντάξει.
1: Εντάξει, okay, 40 χρονών είναι, 41 περίπου. Εντάξει, ναι. Okay. Α, ορίστε. Αυτές είναι επενδύσεις. Αγόρασε μία σπηλιά για καταφύγιο από πυρηνικό Μαλιάτσης.
0: Ναι.
1: Σήμερα το νοικιάζει για 2.200 τη βραδιά.
0: Τι λες ρε.
1: Αμέ.
0: Το έχει κάνει Airbnb.
1: Ναι, BBB. Το έχει κάνει BBB. Του κόστησε βέβαια πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια για να μετατραπεί και να είναι ένα λειτουργικό, πολυτελές έτσι, κατάλημα.
0: Περίμενε όμως, με 2.200 τη μέρα, αυτό θα είναι full season, δεν θα είναι. Full, κάθε μέρα θα είναι. Τώρα που έχει γίνει παγκόσμιο viral.
1: Καλά, ναι, εντάξει, τώρα δεν βρίσκεις. Καλά, και τέτοια εποχή σίγουρα δεν βρίσκει.
0: Άρα βγάζει.
1: Ίσως βρίσκει γύρω αρχές Οκτώβρη.
0: 250.000 ευρώ το χρόνο βγάζει, Μαρία. Άρα σε 8 χρόνια έχει κάνει απόσβεση.
1: Έχει κάνει απόσβεση.
0: Και του έχει μείνει και το οίκημα.
1: Λοιπόν, μία φυσική σπηλιά στην πολιτεία Άρκανσας, τον ΗΠΑ, γνώρισε εντυπωσιακή μεταμόρφωση από τα τελευταία χρόνια του ψυχρού πολέμου. Αγοράστηκε για να λειτουργήσει ως καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικής σύγκρουσης. Όμως έγινε τώρα ένα πολυτελές υπόγειο κατάλημα. Είναι το Beckham Creek Cave Lodge.
0: Γιατί πολλές λέξεις.
1: Εντάξει, είναι ψαρωτικό. Okay, είναι ψαρωτικό.
0: Okay.
1: Έχει ελάχιστη κράτηση 2 βραδιών. Δεν μπορείς να πας για ένα βράδυ μόνο.
0: Τα βλέπεις.
1: Ελάχιστη κράτηση, δηλαδή που σου κου.
0: 5.000 φίλε.
1: Ναι. Μπράβο του. Το έχει κάνει καταπληκτικό όμως. Πάρα πολύ ωραίο. Ανήλιαγο είναι βέβαια, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή για ανθρώπους που δεν θέλουν και πολλά με κοινωνικότητες και τέτοια, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνεις παρέα με νυχτερίδες.
0: Μπορεί να πας μόνος σου.
1: Ναι.
0: Και να γράψεις ένα βιβλίο.
1: Α, έχει και εσωτερικό καταράχτη.
0: Εννοείς κανονικό ή ξέρω εγώ πρόβλημα. Μπαίνεις και δεν βλέπεις. Πάμε λίγο γιατί
1: κιόλας.
0: Ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι στις επάλξεις για την
1: Παναγιώτη
0: Αφρική Κεφαλά.
1: Και επίσης μη μου σπρώχνεις εμένα το ντοσχέ με τις αναφορές.

0: Τι είσαι, το έσπρωξα.
1: Μου το έσπρωξε.
0: Καλά, δεν παθαίνει τίποτα. Τι πνίγεσαι άμα σου κάνουν τέτοια. Δεν μπορεί να αφήσει κάτι να πέσει κάτω.
1: Όχι.
0: Για τον ντοσχέλι.
1: Είμαι δίδυμη.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας όμως. Να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στον delivery να πέφτει. Μεγάλος ενθουσιασμός που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκτόσεις και προσφορές. Λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακεία και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους και αυλές.
1: Καπούπα. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μια μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Το ξέρεις ότι η ποιότητά τους είναι top, γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Μιλάμε για top τώρα, έτσι. Top. Top και pop. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και τα λοιπά.
0: Τέλειο, πριν φύγουμε. Νταβέλης Resort και έκθεση με κόκαλα προγόνων. Πάρα πολύ ωραίο. Ο τάφος. Πολύ ωραίο και ο οικογενειακός τάφος. Τι είναι αυτό? Πατάς τη γιαγιά.
1: Έλα, κάνε tag.

Give it more.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.